0: 11ου. Αλλά προηγείται το Ελλάδα-Ολλανδία που θα είναι μεθαύριο.
1: Μας έκανες
0: κορυφαίο. Και μετά το Ελλάδα-Γερμανία.
1: Με λίγα λόγια, μπείτε στο ίντερνετ.
0: Με λίγα λόγια, θέλουμε.
1: Νίκες με όλους.
0: Εντάξει, νίκες με όλους. Πιστεύω ότι με τη Γερμανία θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Βεβαίως στον πολύ. Επαναληπτικό εντός εισαγωγικών.
1: Δεν θα είναι καθόλου δύσκολα.
0: Όχι, λες.
1: 3-0. Δεν είπα 3-0. Τώρα θα κοντράρουμε στα ίσια Ολλανδούς.
0: Αυτό.
1: Μες στην Τούμπα. Πάμε για νίκη
0: αυτό
1: με Ολλανδία.
0: Θα ήταν καλό. Αυτό θα ήταν καλό. Και μια νίκη με τη Σερβία, εντός επίσης.
1: Δύο νίκες μπορεί να πάρει τώρα με Ολλανδία. Και, γιατί οι άλλοι θα φαγωθούν και μεταξύ.
0: Μια νίκη, μια ισοπαλία.
1: Και όπως μου λένε, και ό,τι έχει το πυρυμπάκι μετά.
0: Αυτό.
1: Ό,τι έχει το πυρυμπάκι.
0: Έχει το ψυγείο, παιδί.
1: Κάνει την πυρύμπα στην απλή, πάρ το πυρυμπάκι. Δεν ξέρεις, μπορεί να έχει και ο μπαλαντέρ μέσα και να γίνει. Ό,τι έχει το πυρυμπάκι μέσα. Ζαφυρά του.
0: Τσουβέλα.
1: Κερίλο ή από εδώ.
2: Τουσάμπακι!
1: Μέρος δεύτερο, πηγούνι πορεφέ με 94,6.
0: Καλημέρα, λέει κάποιο.
1: Καλημέρα.
0: Μπράβο που κέρδισε, αλλά όχι και ομαδάρα χθες η εθνική. Αποτύχει μπήκε λέει τον γκολ. Ο μόνος που έπαιξε καλά ήταν ο τερματοφύλακας. Βλέπεις μπάλα εσύ. Βλέπεις πολύ καλή μπάλα. Και άμα το πάμε και έτσι, αποτύχει δεν μπήκε και τον γκολ του Ιωαννίδη. Άμα το πάμε έτσι. Αλλά η
1: αλήθεια. Γι' αυτό με
0: είναι...
1: το πατέρα μου πρωί-πρωί όταν συνομιλούμε. Βάλτε και εσύ, ρε Ιωαννίδη, να ξεαγχωθούμε.
0: Να ξεαγχωθούμε, ακριβώς, ναι. Αλλά φαίνεται ότι έχει και τύχη η εθνική. Το οποίο χρειάζεται πάντα στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε δει και άλλες ομάδες που έχουν παίξει πάρα πολύ καλά.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά η ρημάδα η μπάλα δεν έμπαινε μέσα. Γιατί άμα δεν θέλει να μπει, δεν μπαίνει. Άρα τη χρειάζεσαι και την τύχη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα το δώσουμε και πίσω. Επειδή μπήκε έτσι το γκολ. Καλημέρα στον Pacman 13. Δυστυχώς για τους απατεώνες, λέει που είπατε πριν, συνέβη και σε δικό μου άτομο. Όταν τους πιάνουν, οι εισαγγελές τους βάζει τα καπάκια με πλημέλημα, ναι. Γιατί δεν τα κλέψανε. Τους τα δώσαμε. Τους τα δώσαμε, ναι.
3: Σύνολο, αν δεν το πιάσει με τα κλοπημένα, δεν τα βλέπει και ποτέ μάλλον.
0: Καλά, αυτό όχι, το ξεχνάς. Αυτό το ξεχνάς, δεν το συζητάς.
1: Πάει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, τους έχεις ανοίξει εσύ το σπίτι. Δεν έγινε διάρρηξη.
1: Και εμένα με κοροδεύσαν οι άλλοι. Ρίχνουν την ευθύνη στον άλλον. Και ναι, εγώ νόμιζα ότι είμαστε συνεργείο. Και ότι όντως θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πήγα κανονικά, μου είπαν ότι θα κάνουμε μια δουλειά, είμαστε μια ομάδα. Μετά κοιτάω

0: Δεν έχω ξανακάνει, δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο, κύριε πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Θες πάντων, πήγαινε και μην το ξανακάνεις. Όλο βλακίες οι νέοι κάνετε. Μα είμαι 60 χρονών. Λοιπόν, πόσο μου έχει λείψει να σας ακούω. Σε λίγο καιρό ξαναξεκινάω δουλειά και απολαμβάνω τελευταίες μέρες ανεργίας μου. Είναι Νικό.
1: Απολαύσετε.
2: Είχα στην Νορβηγία το βράδυ εδώ. Τι λέει, εγώ Ελληνίδα, ο σύντροφός μου Νορβηγός, ας πούμε ότι μετά χθες είναι παιχνίδια, δεν πέσαμε για ύπνο το ίδιο ήρεμοι.
1: Με την Πορτογαλία.
2: Με την Πορτογαλία.
1: Ναι, κέρδισε η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο στον πάγκο.
2: Αχα.
1: Εντάξει.
0: Όταν το είδα, λέω δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Αλλά πήγε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλά, πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση. Πρέπει σιγά σιγά να την βλέπουμε να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ενώ εσύ Ζαφυρά την βλέπεις μπάλα, λέει. Ο Καρέτσας ήταν ο χειρότερος παίκτης χθες. Και 3-4 φορές έχασε την μπάλα σε κακό σημείο για φνιδιασμό. Μια τρίπλα έκανε και αμέσως μετά, μετά λάθος πάσα. Λέει, άντε γλυφτρόνια.
0: Ναι, γενικά ρε παιδί μου, εμείς γλύφουμε τον Καρέτσα για, ξέρεις για ποιο
2: λόγο. Για ιδίους λόγους.
1: Ναι καλέ.
0: Για τα παίρνουμε από τις μάνας.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Εγώ πάω την αλήθεια, Μαριά. Τα παίρνουμε, πήρε ο μάναζερ του Καρέτσα και λέει: πρέπει να πείτε καλά, μην κάνετε κανένα αστείο.
1: Μην κάνετε
0: μια λεγγύη. Εντάξει, γιατί ξέρω που πίνεις ποτάκι.
1: Κρίμα που σταμάτησε ο Μέση να κερδίζαμε, λέει, και αυτό φέρτε τον.
0: Πάντα θυμάμαι τη φασαρία του Ντεπόλ με τον Λεβαντόφσκι. Εγώ έχω δύο Κόπα Αμέρικα και ο άλλος γέλαγε επειδή είναι στην Ευρώπη ο Λεβαντόφσκι, γιατί γέλαγες, λέει τι να του πω, μου λέει έχω δύο Κόπα Αμέρικα και εγώ παίζω στην Ευρώπη.
1: Και ο Μέση πόσα γύρω έχει.
0: Αυτό μου θύμισε.
1: Μα τώρα.
0: Καραγκούνης έχει, αγκαλιά με τον Ροναλντίνιο χτες, μπυρι.
1: Αλίμονο.
0: Ξέρεις, όλοι αυτοί οι παλιοί legends πάνε στο Γιώργο και του λένε

0: Του λέγει ο Ροναλντίνιο, παιδιά, συγγνώμη που δεν ήρθα ρέμο, αλλά. Του είπε ο Ροναλντίνιο. Απαράδεκτο που.
1: Αλλά έκανα πάω στη Δύση.
0: Όχι, απαράδεκτο που ο Βουκεφάλα ήταν.
1: Πού ήταν. Τραγούδαγε ρέμο κάτω από το.
0: Από το ρηπαπά του Βουκεφάλα. Γι' αυτό δεν ήρθα. Για να μην φάω τη λέζα. Έτσι του είπε ο Ροναλντίνιο. Τέλος πάντων. Τους Έλληνες φιλάθλους γρίφετε και όλων των ομάδων γιατί είναι τα πελατάκια σας.
1: Φυσικά.
0: Εσύ τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι εσύ. Μην ξαναστείλεις.
2: Αυτός είναι ομάδα ρε.
0: Αυτός δεν είναι Έλληνας φιλάθλος.
2: Όχι.
0: Που μας έστειλε μήνυμα.
2: Γι' αυτό ακούει Sport FM.
1: Καταρχάς έχει κερδίσει η εθνική ένα με δεύτερο. Όχι, και έχει νεύρο αυτό.
0: Τι θες να κάνουμε, ρε φίλε. Φίλε, άκου να
1: σου πει. Καρέτσας, ο χειρότερος παίκτης.
0: Να του πω κάτι αυτού του άνθρωπου. Επειδή δεν γουστάρεις την εθνική ομάδα, εσύ φίλε μου. Δεν γουστάρεις η εθνική ομάδα να πηγαίνει καλά. Επειδή εσύ δεν γουστάρεις να πάρουμε μια μεγάλη πρόκληση και να το απολαύσουμε, δεν σημαίνει ότι και εμείς θα μπούμε στη δική σου διάθεση. Εμείς γουστάρουμε, μας αρέσει η εθνική Ελλάδας, μας αρέσει να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο και μας αρέσει και θέλουμε πάρα πολύ να προκριθούμε. Αν εσύ δεν θες την εθνική μας και έχεις πρόβλημα και βγάζεις φλίκτενες όταν βλέπεις το εθνόσμο και την μπλε φανέλα, δεν φταίμε εμείς. Ρίλα, θα το κάνω έξι άλλο
1: πρωί. Ωραία, και εμένα γλύφεται, αλλά δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, βάζουμε δόντι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Εννοώ βίσμα, πάμε διάλειμμα.

0: Τι να πω, να πούμε Beyond Sport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν σαράδα. Όχι. Beyond Sport FM 3,6. Το ραδιόφωνο. Όχι. 26 χρόνια ραδιοφωνικό. Όχι. Beyond Sport FM 3,6. 26 χρόνια. Όχι, χωρίς σαράδα.
1: Άλλη μία.
0: Beyond Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα είπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο.
3: Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι, δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: πει. Αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει ξαναβολή παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Πανίξερε την καρδιά.
7: Εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέω?
8: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
9: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
8: Απόπειρα αυτοκτονίας.
7: Αυτοκτονίας.
8: Λάθος.
9: Τη γλώσσα μου να πάω, αργίνει λάθος.
7: Δολοφονία. Αμέσως. Αυτοκτονίας, το Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ποιος είναι πάνω?
8: Και για να ξανά το γράψω.
10: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινιντάν. Ζιντάν.
11: Ζήτω.
10: Ζιντάν. Ζιντάν.
11: Ζήτω, ζήτω.
10: Ζιντάν.
7: Νόρτζελαν Χόρσενς 1-1. Μου φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Μου φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
12: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
7: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
12: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
7: Συνδυάστηκε
13: αυτό να ξέρεις.
7: Έλα τώρα μου.
3: Με σύνδεση WindSex.
7: Αμάν.
3: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
7: Όχι. Δείξε μας ρε και το DVD να μας διαφωτίσεις.
3: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
7: Με τι σύνδεση. Ξαναπέστε.
3: Με σύνδεση WindSex.
14: Μ' αρέσει το
3: σεξ.
14: Μ' αρέσει το
3: σεξ.
14: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
3: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το
3: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
7: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.

0: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
1: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
2: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα και να είσαι εσείς οι γουρλοί.
0: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
2: Το κοπεί την πίτα.
3: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
4: Ναι, αμέ. Μάλιστα. Το διπλό της Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
5: Τι προσπάθεια που κάνει.
0: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
5: Οπα. Οπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέγε.
4: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
5: Βασίλη.
0: Ποιος
5: Βασίλη.
0: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
5: Είναι αυτό το πράγμα.
0: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
5: Ωραία τον άνθρωπο, να πνιγούμε.
0: Πού να φτύσουμε.
5: Πού.
4: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
5: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Παμπεπόλο, Παμπεπόλο, Πελοποννησιακό, το είπα.
2: Καλώς τα παιδιά.
5: Έτσι. Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
0: Κατάλαβα.
5: Ξέρω τι θα ακούω, ξέρω.
6: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
0: Ναι. Εκτός
6: αν... Δεν το παίζω. Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
2: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
6: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή. Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
0: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
7: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
8: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
9: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με τον Καραϊσκάκη. Ιτήθηκε 3-1.
5: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
9: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
10: Για συμβόλαιο 2,5 ετών, με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
4: Έλα ρε!
9: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
0: Α, έτσι, ε.
9: Το πρωί, οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
4: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
0: Πάμε σε μηνύματα και θα επανέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
4: Γεια σου, παιδιά!
10: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας κορυφαίμε σε μία εβδομάδα, σε μία ώρα.
11: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
0: Ο κόσμος...
12: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
11: Πρέπει να αποθεωθείς όμως ο Μαξίμης.
13: The Wins Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
11: Ποτέ, ποτέ,
0: ποτέ.
11: Ποτέ. Ναι, καλά, εντάξει.

0: Και με Kaiser Chiefs ευχαριστούμε τον Πάνο Ρήλο. Ένα υπέροχο μήνυμα, Μαρία, αυτοσυγκρατήσεως. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που μας βάζει στη θέση μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό θα ήταν να κρατήσουμε τον μεγάλο ενθουσιασμό.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι θεμητό για τις νίκες. Εκεί που θα μετράνε όμως πραγματικά και θα δώσουν πρόκριση σε διοργάνωση, έτσι να το δούμε. Γιατί αυτά είναι τα παράσημα και όχι οι, πώς το λέτε, οι νέοι.
1: Τα επίσημα φιλικά. Αυτά είναι επίσημα φιλικά.
0: Ακριβώς. Ναι, και όχι οι random νίκες. Και μην ξεχνάτε τον παράγοντα στοίχημα. Τι είχε φορτωθεί, γιατί γυρνάμε
1: στο στημένο.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι στημένο, μπορείς όμως να πεις ότι. Μην κουραστείτε κιόλας, Γερμανοί. Διπλό και άντερ. Όλη η Ευρώπη στον κουβά. Καταλάβατε, υπάρχουν και αυτά.
1: Υπάρχουν.
0: Εσείς δηλαδή δεν παίζω. Αρκεί να πέσω μες στη λούμπα. Να πέσω μες στη λούμπα. Αυτά.
1: Κάποιοι διαμαρτύρονται για την τιμή της εθνικής, της φανέλας της εθνικής.
0: Πόσο έχει?
1: 150.
0: Α. Μην την πάρετε.
2: Α.
1: Βέβαια, έχω μπει στην επίσημη σελίδα της.
2: Από.
1: Όχι. Τη μάρκα.
0: Τη μάρκα. Α, την τρίτη.
1: Μπορείτε να πάρετε τη φανέλα της Λίβερπουλ που έχει 67 και 50.
0: Τι θέλει το κλέος.
1: Όχι.
0: Θέλει το κλέος, την έχω δει. Ρερέι, όχι τετέι.
2: Πάρτε μια που γράφει.
1: 40% έκπτωση, πάρτε τη Λίβερπουλ.
0: Κουμπρέλης. Κατάλαβα. Κουμπρέλης. Καρέτσος.
1: Όταν παίζει άμυνα.
0: Ναι. Μπορείς να βρεις κάτι άλλο.
1: Πάρτε την παιδική που έχει 75 ευρώ.
0: Ωραία. Χάσει την κιλά.
1: Κάτσε, με συγχωρείς, περίμενε. Μισή τιμή. Μισή τιμή, κάτσε να δω τι μεγέθη έχει. Έχει μέχρι ένα 76. Γιατί δεν είμαστε και πάρα πολύ ψηλοί εμείς οι Έλληνες. Με συγχωρείς. Να, εγώ δεν θα πάρω το ένα. Το 64 θα πάρω εγώ. 75 ευρώ. Δεν κατάλαβα.
0: Εσύ θα πάρεις την παιδική.
1: Να.
0: Όχι, ρε μάλλον.
1: Γιατί να μην πάρει την παιδική. Extra small φοράω, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπορεί. Ναι. Small, όχι extra small.
1: Extra small.
2: Extra small στα μεγάλα.
0: Ωραία. Τι ψωνίζεις τα
1: φιλαπέν.
2: Στο Μάδερκερ.
0: Τοπικά του περιστερεί αυτό.
1: Και να σου πω και κάτι. Ψωνίζω στα παιδικά και είναι και πιο φτηνά.
0: Έχει μικρά παιδάκια μπροστά.
1: Στο δοκιμαστήριο και περιμένω. Κλώτσο.
0: Φοράω 36, περάστε στα παιδικά. Μπορείτε και στέκεστε όρθια, δεν πέφτετε μπροστά. Σας κρατάνε αυτά τα πόδια. Μήπως το έχετε σουμπούτεο με ένα κύκλο γύρω γύρω.
1: Και πάω πέρα τότε.
2: Ο Νάσος από το αστικό λεωφορείο λέει, ρωτάει Τσούβι για το κατράκιο, οι θέσεις που λένε τα εισιτήρια ισχύουν ή θα γίνει της Άννας.
0: Τι εννοεί οι θέσεις που λένε τα εισιτήρια, δηλαδή είναι
2: αριθμημένες
0: είναι.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αριθμημένες και δεν έχω και ιδέα, ευχαριστώ.
2: Πρέπει να είναι.
0: Άμα είναι, ισχύει, έχουμε. Mm. Δεν είχαμε προβλήματα, μια χαρά έκατσε ο κόσμος. 9:25, 9:30 ήταν όλοι μέσα καθισμένοι.
2: Ωραία.
0: Με τα μπάρα από κάτω, πολύ ωραίο θέατρο, έπαθα πλάκα.
1: Α, δεν είχες ξανακάνει εκεί.
0: Και πρώτη φορά πήγα χτες που έπαιξα.
1: Α, γενικότερα. Εντάξει, κανένα.
0: Ναι, αλλά σήμερα ξέρω. Δεν έχω τον ίδιο ενθουσιασμό. Ενώ τον ίδιο ενθουσιασμό έχω, αλλά ξέρω πού θα πάω, πού θα σταθώ και πού θα.
1: Το έχεις πατήσει αυτό το γήπεδο.
0: Τι είχα φάει, όντως ή πια τρία μπουκάλια νερό στη σκηνή.
1: Μου φέρανε. Πάντα πίνεις νερό.
0: Ναι, αλλά μου φέρανε χτες κάτι καλαμάκια, σουβλάκια για κάποιους. Όπου άλλο το αλάτι έκανε. Αχ, οχ, έπεσε πολύ τώρα. Τέλος πάντων, ό,τι είναι. Βάλε λεμόνι, το κόβει. Έφαγα δύο. Δύο. Και πια τρία μπουκάλια νερό. Έκανα τα έντερα μου. Πασκαλά! Έκοβε καριέρες, έκοβε ζωές. Έκοβε ζωές.
1: Καλημέρα, λέει. Διαβάζουμε για ρυφηφή. Αλλά δεν είναι έτσι τα ρυφηφή. Και καλά αυτό που έκανε η Εθνική με την Γερμανία.
0: Α, νόμιζα του τσαφούλια.
1: 0,72 expected goals ήταν τη Εθνική, ενώ η Γερμανία 1,27 expected goals με 10 plus τελικές.
0: Ευχαριστούμε το Θέμη Κέσσαρη για το μήνυμά του.
1: Το ότι έχουμε κερδίσει τη Γερμανία για πρώτη φορά και μέσα στην έδρα της και υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που γκρινιάζουν, με ξεπερνάει. Παιδιά, πιστεύω ότι θα πάρει η Εθνική το Μουντιάλ.
0: Δεν το είχε πάρει το Euro και έβγαινε ένα κέρδι.
1: Έλα τώρα, βέβαια, με μισό μηδέν τώρα.
0: Δεν ήταν μπάλα αυτή.
1: Δεν ήταν μπάλα αυτή που παίξαμε.
0: Μεταξύ μας, βέβαια, να τα λέμε κιόλα. Τι να πεις τώρα, δεν βγάζεις άκρη. Έχει αρνητικές ψήφους ο Καζατζίδης στο YouTube και γράφουν βαρετός, boring.
1: Έχουν βαρετές, λέω. Έχουν κακές κριτικές πυραμίδες γιατί είχαν πολύ άμμο.
2: Και δεν είχαν παράθυρα.
1: Και ο Παρθενώνας έχει πολλές κακές κριτικές. Ο Παρθενώνας, ένα ερείπιο, λέει, δεν μπορούν να το φτιάξουν.
2: Έμα.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό, παιδιά, αλήθεια. Κυκλοφορούν στο Google κριτικές από ξένους που λένε, εντάξει, okay, δεν ενθουσιαστήκαμε με τον Παρθενώνα, γιατί είναι ένα ερείπιο.
0: Ναι, είναι ένα ερείπιο. Ένα ερείπιο. Ένα ερείπιο, αλλά εντάξει, τα μπάρμπαρα δεν τα δίνετε πίσω.
1: Έτσι.
0: Πάρτε τα τάρταρα να πάρουμε τα μπάρμπαρα. Τα τάρταρα, τα τάρταρα, τα τάρταρα. Μπράβο στα παιδιά που κερδίσανε. Δεν ξέρω τι θέλει να γράψει ο φίλος. Μπράβο και σε μπράβο στα παιδιά που κερδίσανε. Δεν είμαστε η άκρη σου. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Έχει συμβεί κάτι στο κέντρο και κινούμαστε ελάχιστα στην Πατησίων. Είναι Δευτέρα και πάει ο κόσμος στις δουλειές τους. Άλλη βλακία αυτή. Λες και δεν πάνε την Τρίτη.
2: Έλατε.
1: Ναι.
0: Παρασκευή δεν έχει κίνηση.
1: Ναι, έχουν φύγει για τρίμερο. Είδαμε χθες τους παίχτες της Εθνικής Γερμανίας που ήταν εκτός αποστολής. Στο 75 μπήκε το γκολ, περίπου στο 78 φύγανε.
0: Να μην βρουν εκείνη στην Κίμα.
1: Μάλλον, δεν ξέρω. Σηκωθήκανε και φύγανε όλοι μαζί. Δεν ήταν διακριτικά άντε να φύγει ένας, μετά να φύγει και ο άλλος. Ω, σηκωθήκαμε, άμα να φύγουμε.
2: Εγώ δεν θα κάτσω εδώ.
1: Ρε παιδιά.
2: Εγώ δεν θα κάτσω.
1: Άρα επιβεβαιώνεσαι εσύ που λες ότι ήταν στη μέρα του παιχνιδιού, ξέραν το αποτέλεσμα.
0: Όχι εγώ. Ο κύριος Γιώργος, ας πούμε. Μη βρω κανένα. Μου ήρθε καμιά ειδοποίηση. Ο κύριος Γιώργος.
1: Συγγνώμη στους φίλους ακροατές που γκρινιάζουν. Την επόμενη φορά θα ρίξουμε 5 στην Ολλανδία και θα τους παίξουμε μονότερμα. Πάλι κάτι θα βρουν να πούνε.
0: Εγώ πιστεύω πρέπει να ρίξουμε 5 στην Ολλανδία και μπορεί κάποιος, ρε παιδιά, επειδή δεν μπορώ να βλέπω αυτό το μάλι, να κουρέψει το Βαντάκ με ένα ψαλίδι. Δηλαδή να πάει ένας από πίσω με ένα ψαλίδι και να το κάνει κρακ και να το κόψει αυτό το κοτσίδι. Απαράδεκτος. Είναι αρχηγός αυτός. Με κοτσίδα.
1: Χαρίζεται το ψευδώνυμο Κουρμπέλο Πονησιακό Στάδιο.

0: Αν σου πω ότι εγώ δεν έχω καταλάβει ούτε τα ex goals ούτε τα expected goals. Τα expected goals είναι τι παίζει ο Τσουβέλλας, άσο.
1: Ωραία. Ήταν τρία από ημίχρονο.
0: Δεν θα μπει η μπάλα μέσα. Θα πει ο αυτός που κάνει τα στατιστικά. Πρώτη φορά αυξήθηκε τόσο το expected goal και είχαμε no ex goal.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Πες το.
1: Τα expected goals που συνήθως δεν βγαίνουν.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Ή αντιγράφουν τη ζωή. Γιατί καμία προσδοκία μας δεν έχει βγει.
0: Τι έχουμε αυτό, από expectation.
1: Όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι.
0: Δεν συγχωρείς. Δεν συγχωρώ.
1: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και με το μήνυμα ένα τρόλι έχει κολλήσει ακριβώς εκεί που έγινε η έκρηξη στο κέντρο, στη μέση του δρόμου. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά.
1: Ξανά συμπατησίων, λέει ο άλλος όμως.
0: Και εδώ λέει έχουμε κίνηση.
2: Δεν περνάει τρόλι στην πλάκα εκεί πέρα.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα.
1: Όχι μέσα στην πλάκα.
2: Πάνω, ναι. Δεν περνάει τρόλι από εκεί.
0: Όχι, μπορεί παράλληλα. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Επειδή ο Χαμάξι κοιτάω όταν οδηγώ. Για να δω τώρα που περνάω από αυτό το δρόμο. Περνάει τρόλι. Αυτό κοιτάω όταν οδηγάω. Και περνάει. Περνάει όμως και διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με γκλάμωρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τις Άλγηρες. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε 35 μετά τις 9. Big Wins Sport FM. Συγγνώμη, σε διάκοψα, Μαρία.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Νόμιζα ότι πήγες να μιλήσεις και πήρα τον λόγο. Δεν με αφήνετε ούτε να αναπνεύσω.
1: Μου έχετε κόψει τον αέρα.
0: Στον αέρα έχουμε και τον Νίκο Ζέρβα, τον Νικόλα Ζέρβα, γιατί θα μας δώσει μία είδηση φυσικά για μπασκετικό Ολυμπιακό. Καλημέρα, Νικόλα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Recordman όλης της Ευρώπης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αν
0: και ο Recordman είναι Ολυμπιακός, πάμε στους νικητές τώρα. Γιατί εγώ ντρέπομαι με αυτά.
3: Εσείς όμως καρδιάς μας. Είναι πολύ διαφορετικό. Είσαι δικός μας άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Μαθαίνω, μιας και εγώ είμαι παπαδοπέδι, ότι έχεις να μας πεις τέτοιες ειδήσεις, έτσι.
3: Ναι, σωστά, σωστά. Εντάξει, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Είχαμε ενημερώσει ότι η επιστροφή του Τζορτζ Πάπα ήταν πρώτο πυλόν. Ένα παιδί το οποίο, θυμάστε, είχε περάσει και την περίοδο 21-22 στον Ολυμπιακό. Τα ελληνικά διαβατήρια, δυστυχώς από εγώ στο ελληνικό μπάσκετ, είναι δυσέβρετα. Και ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός στην απόκτησή του για έναν χρόνο.
0: Και είναι και αγαπητό στι τάξει του Ολυμπιακού, στου οπαδού. Δηλαδή τον πάνε πολύ τον Πάπα γενικά. Αν θυμάσαι, είναι γενικά, γούσταρα πολύ οπαδοί του Ολυμπιακού τον Πάπα.
3: Είναι πολύ θετικό στοιχείο γενικά. δηλαδή, να το πω έτσι, είναι λίγο χομπιστά. Την άποψη ότι δεν έχει ανάγκη και δεν ζητάει επιτακτικά ρόλο, δεν μου τρώνει αν δεν παίζει. Δεν είναι ένα εργάτη.
1: Καλά να περνάει.
0: Καλά
1: να περνάει.
3: Σωστά. Σωστά, σωστά, Μαρία, σωστά, πολύ σωστά. Το απολαμβάνει, είναι αγαπητό στα πολιτήρια πάρα πολύ και θα δώσει κάποιες λύσεις στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος που με τη σεζόν να έχει τόσα πολλά παιχνίδια. Οι βασικοί πρέπει να ξεκουράζονται στα λεγόμενα πιο εύκολα παιχνίδια της Basket League. Και έτσι ανακοινώθηκε για έναν χρόνο, επέστρεψε μετά από τη θητεία του σε Μαρούσι, Προμηθέα και Πανιόνιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να τα γραφτεί τον
3: Ολυμπιακό.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Ζέρβας, δικό μας παιδί, δικό μας παιδάκι.
1: Αδελφός μας.
0: Ναι. Η στροφή του Τζορτζ Πάπας και όχι του Μάικ Πάπας. Μάικ Πάπας είναι ο Παπασημακόπουλος. δεν αλλάζει αυτό.
2: Σε άλλο ράδιο.
0: Σε άλλο, εντάξει. Έβγαινε στο Fight Club.
2: Ναι, στο Fight Club.
0: Δεν ήξερα ο κόσμος ότι ο Μάικ Πάπας είναι ο Παπασημακόπουλος.
2: Και ο Κατίνοβιτς.
0: Έβγαινε εδώ. Κανένας δεν το ξέρει. Λοιπόν, για πες Μαρία.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή. Να λέει, είναι αριθμημένες λέει στο Κατράκι, εμείς ζήσαμε στιγμή F6, F7, F8.
0: Τι δικαίωμα μπαίνετε στη δική μου θέση.
1: Καλημέρα στον Διονύση. Καλά μου παιδιά, χθες περάσαμε διατηρός και βουτύρου, βεβαίως. Καλημέρα και στον Αποστόλη. Αυτό με τις φανέλες είναι καινούριο κόλπο, λέει, όλων των εταιριών. Παλιά έβγαζαν μια φανέλα με τιμή γύρω στα 80% και τώρα δύο φανέλες, μία για καλά ρέπλικα και την αυθεντική που είναι ακριβώς η ίδια που φοράνε οι παίκτες.
0: Α, είναι κόλπο.
1: Αν δεις την μπλε, λέει, η αυθεντική έχει το παλιό σήμα της Αντίντας, ενώ η άλλη έχει τις τρεις γραμμές. Αποστόλης από Ολλανδία. Μάλιστα. Γενικά πάντως έχουν ανέβει πάρα πολύ μέσα στις φανέλες.
0: Ωραία φανέλα.
1: Ωραία φανέλα.
0: Και με διπλό στη Γερμανία.
1: Και άμα έχεις και παιδί που κάνει συλλογή. Ωραία φανέλα, ωραία φανέλα.
2: Να πάει να δουλέψει το παιδί.
1: Να πάει να δουλέψει. Άντε μπράβο.
2: Μάθαμε.
1: Σας ακούμε, λέει συνέχεια για τον κουρμπέλι, για τον κουρμπέλι. Μπαίνω στο φούρνο και ζητάω ένα κουρμπέλι ψωμί.
0: Μπερδεύτηκε. Είσαι ωραίος, είμαι Ανδρούτσος.
1: Ήρθε και ένα μήνυμα.
0: Και με τρακάρει ένα κολλητικό με καρέτσα πίσω.
1: Είδα λέει και τον Νίκο Τσιαντάκη, αλλά μου είπαν τώρα το λένε Ανδρούτσο. Έχει μια τέτοια φάτσα ο Ανδρούτσο.
0: Μοιάζει, γιατί είναι αυτό το κούρεμα τώρα που είναι στη μόδα που αφήνει λίγο πίσω.
1: Είχε τούλα, λασποχέτη με το σγουρό, το μαλλί και μουστάκι. Ει τίλα.
0: Ξέρεις και μου θυμίζει.
1: Ει τίλα. Σε ποιο
0: ήταν αυτό που λέει. Α, λοιπόν, ρόδα σάδα και κομπάναρα. Μα το στραβό το σχάμα. Το ζαρμακού, πώ το λέγανε.
2: Έφυγε αυτό εδώ μεταξύ.
0: Έφυγε. Θα θυμηθώ.
2: Προύσαλ,
0: ναι.
2: Προύσαλ. Ποιο του ήταν, είχαν και συγγένεια
0: με τον Αθηνόδωρο. Ναι, με τον Αθηνόδωρο. Μαρία, θα κάνω σέντρα.
2: Και μια και λέγαμε για ποιου φύγανε, χάσαμε δύο ηθοποιού μέσα.
0: Ναι.
2: Μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Η Ελένη Προκοπίου,
2: πιο πρόσφατα, χτες νομίζω.
1: Χτες.
2: Και η Δέσποινα το Μαζάνι το Σάββατο, ναι. Από τη γλυκιά συμμορία είδε. Οι περισσότεροι ίσως να την ξέρατε.
1: Συλληπιτήρια σου.
0: Εντάξει, η Ελένη, ειδικά η Ελένη Προκοπίου, ξέρεις, πολλοί λένε «Α, κάτι μου θυμίζει».
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω ποιο είναι.
0: Την έχουμε δει σε πάρα
1: πολλές. Είχε πιο δεύτερους ρόλους.
0: Ναι, αλλά πάντα...
1: και πολύ όμορφη γυναίκα.
2: Με δαγκαλίδη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Γιώργος, παιδιά, πάντως εγώ ήρθα στο γραφείο σήμερα μόναχο και οι Γερμανοί μου μιλάνε με ένα ύφος. Θα σου δώσω συγχαρητήρια επειδή πρέπει, αλλά θα σας περιμένουμε για την Κυριακή. Εντάξει, λογικό.
0: Εμείς σας περιμένουμε. μην μπερδεύεστε. Εσείς θα έρθετε στην καυτή έδρα. Λαδάρα, ο Μαδάρα. Το Λαδάρα, ο Μαδάρα θα σας τρελάνει, θα σας γυαλίσει τα αυτιά. Εντάξει.

0: Κυριακής μπορεί να την πάρετε. Άντε, σας πείραξε η βενζίνη. Όλα μαζί μέσα.
1: Όλα μαζί.
0: Βάλει τα εμβόλια. Και καλά λέτε ότι κάνει κρύο για να πάρει πετρέλαιο ο κόσμος. Εντάξει. Για να στρώσουμε χαλιά και να τα πάρουν οι εταιρείες που πλένουν χαλιά. Δεν μπορείς να πλύσεις ένα χάλι στο μπαλκόνι. Δεν μπορείς. Άσε με τώρα.
1: Κρέμασε το μετά.
0: Το στρώνει στο μπαλκόνι. Τελείωσε. Ανδρούτσο σίγουρα φασέρνει την υπήρξη σε καριέρα σε ελεύθερο
1: φάσμα. Ακούει Γιώργο Μαύρο.
0: Πλατεία Αγία Ειρήνη το
1: χορεύει νησιώτικα. Η καρδιά μου σαν την καιρό. Σαν νησί ερημωμένο πίσω. Με λαχούρι ανοιχτό που κάμισο να φαίνεται ρογίδι. Λαχούρι ανοιχτό. Και κάτω ακόμα πιο φαρδί. Όλα φαρδιά. Όλα φαρδιά. Δηλαδή είσαι ντυμένο και κρυώνει γιατί μπαίνει αέρα. Κάνει κρύο, λέει.
0: Πάρε βιβλίο.
1: Ναι, μα είσαι ανοιχτό, του λέω. Πολύ, πολύ φαρδιά όλα. Στο κρύο πρέπει να είναι σφιχτά. Κολλάν. Για μένα ήταν. Δεν θα είχε κολλάν εφαρμοστό το κρύο.
0: Μπράβο στην Εθνική. Μπράβο. Αλλά μπορεί τώρα να μου εξηγήσει κάποιο την The Nations League. Λείπει και όταν πάω.
1: Είναι ο τριστενή σίδηρο.
0: Αυτό, απλά βλέπουμε τα παιχνίδια. Και περιμένουμε στο τέλος τον Ταμπάκο ή το Δημάτο να μας πούνε τι θα γίνει. Αυτό.
1: Πρόκειται.
0: Βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, γι' αυτό το λόγο.
1: Τα ζυμέλη του Κουρμπέλη, και αυτό είναι ωραίο. Το λέγαμε για τον Γόλτερ Μπέρι.
2: Για το Φανέλη το λέγαμε εμείς πολύ πιο παλιά.
1: Εμείς το Στάζι Πιπέρι λέγανε μεταξύ μας. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Πού μπορούμε να βρούμε συρφήματα? Προτείνετε συρφήματα, ρε παιδιά. Δεν έχουμε. Πρέπει να. Ξέρεις τι, επειδή αγαπάμε την συρφή με μπάλα, το έχουμε αφήσει
0: αυτό. Στο Euro είχαμε διάφορα συνθήματα. Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, αλλά προσαρμοζόμασταν ανάλογα με το παιχνίδι. Πέρα το τιμημένο. Και με την Τσεχία είχαμε. Και με τη Γαλλία είχαμε. Ανάλογα τον αντίπαλο.
2: Πάρε μου μία πριν να φύγω, Λουίς.
1: Ναι. Τώρα τι να πούμε.
0: Τώρα δεν είναι και με τη Γερμανία κιόλας. Είναι και δύσκολο τα ονόματα.
1: Τον πια με την Ειρήνα Σάικ, ρε Φαντάικ. Τι να πούμε.
0: Και με το Μίλαν Μπάρος, είχαμε ένα βάρος.
1: Ναι, το βάρος, από Φερετσβάρος το κάναμε Μίλαν Μπάρος. Ήτανε, θα έλεγα, ρημίξ.
0: Ναι, ήτανε σάφλ.
1: Ναι, σάφλ. Αλλά τώρα εδώ θέλω, ρε παιδί μου, συνθήματα τα οποία να μην έχουν να κάνουν με τον αντίπαλο, να πούμε ότι αυτά είναι δικά μας.
0: Ναι, και να μην είναι. Ναι, και το δισύλλαβο που τραγουδούσαν εχθές, δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Mm-hmm. Και να μην έχει να κάνει και με σεξουαλικό περιεχόμενο.
1: Όχι, παιδί μου. Δεν είναι με το ζόρι πρέπει κάποιο να.
0: Εντάξει, να αυτόνει.
1: Μα με το ζόρι πρέπει κάποιο να παυτώνει κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Λέμε κάποιο σύνθημα. Λαδάρα, Μαδάρα. Μπορεί να το υπονοεί. Δεν ανάγκη να το πει. Mm.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, μετράει ότι μας τον έχει κάνει κάγκι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν λέμε τη λέξη. Καταλάβες, δεν λέμε τη λέξη. Κάτι να βρούμε. Ρε Ιβάν, κάτι. Μην υποτιμάτε την ομάδα. Ρε Ιβάν, κάτι.
0: Ελλάς, Σερβία, Ορθοδοξία, το φώναζαν στο Βελιγράδι, όντως.
1: Ναι. Ελλάς, Σερβία, Ορθοδοξία,
0: πάμε σε break.

0: Ναι.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
1: Το Βαγγέλη σε μένα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
1: Ναι, σε ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Και
1: με
0: εδώ
1: ακούς?
0: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
1: Με ακούς?
0: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
1: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
0: Ωραία, πάμε να σου. Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, ακούς?
1: Βαγγέλη.

0: Δεν σε κάνει ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι είμαι μεθυσμένος, είμαι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορτό του άρεσε, του άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.

0: και βρισκόμεστα. Βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
1: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
0: Κομπλάρο!
2: Εμένα ναι.
0: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
3: Υγιένατε.
0: Αυτός είναι.
3: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
0: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
1: Φω, πώς σου λέω.
0: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
3: Δύο, τρία.
0: Λέει Δαπρόντεστορφ. Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέει Δαπρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλ.
5: Έχει πάει ο Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out την μπάλα. Θα πέσουμε σε μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out την μπάλα.
6: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
7: Έκανες τρύπες για σκόρδο.
8: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
7: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
8: Σημείο, δεδρολίμανο.
7: Πάει γλώσσα μόνη της, δεδρολίμανο.
9: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
0: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
9: Αυτό πρέπει να κάνω.
0: Μάσης στη διασέτα βλέπω τώρα, μήπως πρέπει να ξαναπέσει από την αρχή.
9: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
0: Ναι, ναι.
10: Χατζηδιάκος δυναμητά.
11: Προς παραγνωριμίες, με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
12: Εδώ θα σταθούμε.
11: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα, ρε φίλες, και έπιπλα μπαίνουν.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: να πω στον φίλο που ρωτάει για τη βραδινή εκπομπή. Έπαιξε 3 με 6 του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου με τον Φάνο Μικρούτσικο και δεν μπορείς να την βρεις πουθενά.
1: Δεν έχει ανέβει κάπου.
0: Είχε ανέβει, απλά αυτές βίνονται μετά κάπου.
1: Α, οκ, είναι αυτά τα τεχνικά.
0: Ναι, δεν περνάει από το χέρι μας. Επίσης, Πρωθυπουργέ, υπάρχει πολύ ωραίο σύνθημα.
2: Ναι.
0: Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το κάνουν παλάς. Παλάς.
0: Βέβαια, εντάξει, Σαμαράς. Με τον Αποκεπέ βρήκατε άκρη.
2: Ναι, ναι.
0: Πέρασε,
2: όλα καλά.
0: Πέρασε
2: όλα καλά.
0: Άστρο μέσα στη νύχτα.
2: Ρούφα.
0: Όλα άσπρα.
2: Που λέει ρούφα, ρούφα. Πάμε 3-4. Πώς κάνει.
0: 12.
2: Τα χρόνια που θα είμαι κυβέρνηση.
0: Ξεκάθαρα. Μη σα πω 24.
2: Πού είναι, κατεπευτό κιόλες. Γουλάω.
3: Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Ναι. Και μπράβο που έχετε τόσο μεγάλη έμπνευση πρωί-πρωί. Υπάρχει ένα σύνθημα με ένα γκλόπ για τον Γιούρκεν Κλοπ και που μπορεί να βρίσκεται αυτό το γκλόπ. Έντροπι, δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Έβλεπα χθες το παιχνίδι και έλεγα πρώτη φορά. Βλέπω ένα μάτς και δεν θέλω να κερδίσει ο Κλοπ. Πρώτη φορά δεν το έχω ξαναπάθει. Δεν το έχω ξαναπάθει. Ναι, και αυτοί που σας χρωστάνε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Είναι παλιό. Ο Ρίλος βάζει φοβερά τραγούδια. Είστε καλύτερη παρέα. Οι τρεις. Χρήστος από Πειραιά. Γεια σου, Χρήστο από Πειραιά. Μόνιμο και οικουμονικό σύνθημα σε όλους τους αγώνες. Μπορεί το σφύρα καλά. Εντάξει, ναι. Μαλλί μπαμπάκι για τον Ιβάν.
1: Ναι, παιδιά. Για τον Ιβάν.
0: Μαλλί μπαμπάκι.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό το σύνθημα. Μου αρέσει γιατί είναι φαρμάκι.
3: Αλήθεια, το σκεφτόμουν χθες. Πόσο πυκνό μαλλί έχει ο άνθρωπος να μην τον
1: Ιβάν. Έχει ακριβώς το μαλλί της γιαγιάς μου, της Λούρας.
3: Είναι για μαλλί.
1: Έχει φύτρες. Από τα φρύδια.
3: Πίσω, μαλλί.
1: Έτσι είναι η γιαγιά μου, σου λέω. Ακριβώς το ίδιο μαλλί. Η γιαγιά μου έχει και πιο μαύρο. Και ας είναι 89. Δεν έχει τόσο άσπρο. Κάτι κάνει ο Ιβάν και είναι έτσι φαρμάκι. Βαμβάκι.
3: Εάν βάλει το νικητήριο γκόλ ο Ανδρούτσος στο παιχνίδι με την Ολλανδία, μπορούμε να φωνάξουμε Ανδρούτσος με το μεγάλο μουστάκι.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ελάς και τρέλα με Νίκο Καρβέλα για τον κόλτς, ναι. Μου ρί με φωνά να το κονιό. Και να το κάνει έφερε τα πάνω κάτω στον κλόπ. Τσάμπα σε φωνάζαν όλοι κάτω μου ρί. Ναι, δεν έχουμε μεγάλη ποικιλία συνθημάτων. Δεν μας βοηθάει το πλαίσιο, καταλαβαίνεις. Δεν μας βοηθάει.
2: Ελλάς Συρτάκη, Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το υιοθετώ.
1: Ένα, δύο, τρία, όψι, τον φορέσα ρε κλό. Πάρα πολύ ωραίο. Να λοιπόν η Ελλάδα που αντιστέκεται.
3: Η Ελλάδα που μπορεί. Η Ελλάδα της έμπνευσης, της τέχνης, της ποίησης και της φιλοσοφίας. Κουπέδρι.
1: Το απορρίπτω.
3: Ο μπριός πεσούσι.
1: Το απορρίπτω το κουπέδρι.
3: Λιονέλ Καρέτσας.
1: Εντάξει, φαίνεται ποιον έχει στο μυαλό του και είναι λογικό.
3: Γιατί έστειλε κάποιος πριν ότι όλες αυτές οι τρίμπλες που βλέπετε, που κάνουν οι πιτσιρικάδες, λέει, τις έχουν πάρει από τον Ροναλντίνιο, παιδιά. Ο Καρέτσας ήταν 7,5 χρονών όταν σταμάτησε την μπάλα ο Ροναλντίνιο. Όταν σταμάτησε.
2: Θα το θυμάστε για καιρό αυτό το 0-1. Ήταν η εκδίκηση για το 41, λέει κάποιος. Ο Αργυρής Καψούρης. Τίποτα δεν μας σταματά.
3: 101-102.
2: Τι αισθάνεσαι για μένα, Αργυρής Καψούρης.
3: Ωραίο.

0: Εννοείται ο Ανδρούτσος μπορεί να παίξει τα δύο μαύρα πουκάμισα.
1: Oh, εύκολα.
0: Παίρνοντας το πιπίνι και αφήνοντας μπισμπίκι καποδίστρια με τον μπιπ στο χέρι, ο Άιντραχ Φαφούτης. Εννοείται. Και είναι και στο κομμάτι της Κρήτης, λόγω όφη. Το έχει αυτό.
1: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ Λουκή Ανέλικη.
0: Σε παρακαλώ, άσε με να
1: ζήσεις. Λίγο black humor. Λίγο black humor. Ο Τρίτσο Κούκοτς λέει, μη το γελάτε καθόλου, στα 19 μου είχα μαλλί όπως του Κουκουρέγια. Τώρα είμαι ένας Τέλης Σαβάλας από τα Τέμπη φυσικά. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάς στο μέλλον. Θέλω να μας πεις όμως, Τρίτσο Κούκοτς, ειλικρινά, ντόμπρα και αντρίκια, τι έβαζες στο μαλλί σου. Τι αφρούς και τι ζελέ έβαζες στα μαλλιά σου. Ντόμπρα, ντόμπρα.
0: Ντούμπρα.
1: Ντούμπρα.
0: Μιλάει με ντούμπρα η ΑΕΚ.
2: Ντούμπρα για ούτρο.
1: Η ιδέα. Ήταν η ιδέα μου, λέει. Ο Κλόπ έχει υπερβολικά άσπρα δόντια. Ρε παιδιά, είναι.
0: Εντάξει, τα έχει
1: αφήσει. Φύτε αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι, αυτά βγαίνουν σε διάφορα χρώματα. Δεν αλλάζει μετά το χρώμα.
0: Ελλάς, κουρμπέλι, Ταϊλάνδη και το.
1: Έλα ρε!
0: Ο κόσμο το έστειλε.
2: Και ραβέλι, ραβέλι. Τόμα ραβέλι, μεγάλο
0: σταυρό. Ραβέλι, φοβερό. Το έστειλε ο κόσμο. Δεν θα το έλεγα.
1: Δηλαδή δεν ήξερα να το πω κι εγώ.
0: Δεν είπα εγώ, σε έβγαλα από την δύσκολη. Μπορεί να μην το έχει δει.
1: Δεν ξαναπέζει ρε πορυλό. Ξέρα, φύγε του εδώ.
0: Σε κλεισέ στο σπίτι σαν το Σβάν, ρε Ιβάν. Ο Γιαγκελόνια με κοιμά. Γιαγκελόνια με κοιμά.
2: Πολύ καλό.
0: Γιαγκελόνια με κοιμά. Το σβάν, το πρόβλημα είναι ότι δεν ανοίγει. Όχι ήδη κλείνει. Είναι το κλειδί. Πάψει, πάει το κλειδί. Και μετά κάνει τον Tom Hanks. Το αλλάξα. Στον αβαγό.
1: Μετά θέλει πέντε.
0: Το έχουν αλλάξει. Το έχουν αλλάξει. Αλλά εγώ θυμάμαι το.
2: Κάποιο δεν το θυμάται.
0: Το πιο ωραίο τραγούδι των Καρσενός για μένα. Ε?
2: Ναι, το πολύ ωραία. Το πάρα πολύ ωραία.
0: Το γουστάρι να του ΠΑΟΚ πολύ.
2: Ναι.
0: Να ξέρεις, το βάζουν σε πολλά έτσι. Και σε ημίχρονα πολύ. Την Τούμπα, welcome to the jungle.
1: Να το παίξουμε για την Κυριακή, λες.
0: Μακάρι. Πήραμε τα Σερβία, Γερμανία. Ήρθε η σειρά σου. Τρέμε Ολλανδία. Ο Θείος Λί.
1: Έλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Θυμίζουμε η Πορτογαλία κέρδισε την Νορβηγία με 2-1 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο. Δεν αγωνίστηκε λεπτό, κάτι που είχε να συμβεί 18 χρόνια. Εν τω μεταξύ έχει βάψει και μαλάκι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν τον είδατε.
2: Εντάβια.
1: Δεν είναι εντάβιες, όχι. Wow. Έχει βάψει μαλλί.
0: Okay.
1: Όλοι
0: φεύγουν από
1: ένα μελί, ωραίο μελί.
0: Το μπαρμπερ σοπ. Θείος μελί.
1: Δεν θα έλεγα ότι του πάει.
0: Ελλάς με τζόλι και... Ναι, όλοι. Ιβάν αυτή που... Ναι, πάλι πάμε σεξουαλικά. Δεν αφήνει.
1: Ναι, μα όλοι συνέχεια.
0: Πάει μόνο του. Τέλος πάντων. Μου έχει μείνει αυτό με την Ταϊλάνδη.

0: βρίσκεται στα χειρότερά της εδώ και πολύ καιρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χθες κάναμε λίγο εντύπωση με αυτή τη νίκη. Και μπράβο μας. Και μπράβο και εσένα, Τζούβι, και εσένα, Ρίλο. Μπράβο.
1: Πάω! Αλλά έχω και Telecom, παγκόσμια δύναμη, που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών και δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις, έτσι όπως ήρθε εδώ και ο Ρίλος. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Οπότε στον ψηφιακό κόσμο του αύριο, μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Σίγαλε, Guns N' Roses, οι τερμίτες από το Los Angeles.
1: Α, ναι, αυτό.
0: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Αυτούς κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, έλα, δεν είμαστε για χόρτα. Πήγε 10 η ώρα. Μέχρι Τσούτσικα Τσόχο τώρα.
1: Μπράβο, πρεσάρισμα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρηλός. Για από εδώ.
2: Το σαραμπάκι!
1: Θα παίξουμε για το σποτάκι του ταμπάκου, έτσι.
0: Τουλίπες, τουλίπες. Έρχονται οι
1: παιδιά. Αυτό με την Ταϊλάνδη σε χάλασε.
3: Ταϊλάνδη δεν είναι για γυναίκα.
0: Με γιώτα ή με ύψιλο.
1: Με ύψιλο. Ναι.
0: Γιατί αλλιώς είναι.
1: Και η μπύρα με ύψιλο.
4: Στην Ομοσπονδία και τη Διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
5: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάτι, μην τα λες όλα.
6: Αβραάμ λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
7: Τι λέει ρε φίλε.
6: Του κόρνερ.
8: Θυμάστε εκείνη την εποχή έρθει ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς πέθανε.
9: Κωστάκι.
8: Πέταγε, συγγνώμη.
9: Ο Κωστάκης.
10: Ετοιμαστείτε διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
8: Δεν άκουσα.
10: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
1: Αυτά θα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πως είστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάνω στο ρεφρέν, το ωραίο το κομμάτι του τραγουδιού.
0: Εντάξει, πήγε ο
2: Ποιο ρεφρέν, ο μουσικό είναι.
1: Αυτό, η είσοδο εκεί, στην είσοδο.
2: Είσοδο ή ρεφρέν,
1: στην είσοδο, μπερδεύτηκα.
0: Το συνάδεσαι.
2: Τι λες,
1: η είσοδο του τραγουδιού είναι φοβερή.
0: Ναι, αλλά πες.
2: Αλλά παίζει εδώ και δύο λεπτά. Ούτε στην είσοδο είμαστε, ούτε στο ρεφρέν.
1: Πού θέλει, είναι είσοδο ακόμα, μεγάλη. Σαν να περπατά
2: και μεσολογεί. Έξοδο του μεσολογείου, είσοδο του κομματιού.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι. Σταύρο Κονδοθήμιο, Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα. Ο κύριο Γιώργο Γιάννη είναι στο Νίχο.
1: Έχουμε να κάνουμε πολύ καιρό, με Γιώργη.
0: Ναι, Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πάνω στην οργάνωση παραγωγή. Θα πάμε παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. 2-10-95-79-283-4-5 και θα πούμε πάρα μα πάρα πολλά για την εθνική ομάδα, για το μπάσκετ και τέλο πάντων για ό,τι θελήσετε εσεί στι γραμμέ. Θα τα ζητήσουμε όλα. Τι λέει η Σταύρο.
2: Εγώ τα είπα και χθες το βράδυ, ρε φίλε. Θα τα ξαναπώ. Όχι,
0: πρωί,
2: θα
0: να
2: τα ξαναπώ, είπα.
1: Γιατί ναι. Τι έκανε 12-2.
0: Όχι, βγήκε σχόλιο.
2: Βγήκε σχόλιο, ρε φίλε. Όταν εσεί κάλεσε και ξένεστε και απολαμβάνετε το θέμα.
0: Δεν είναι, δεν πήγε σιγά.
2: Δεν πήγε
0: σε καμιά κολόνη. Βγήκε τρία λεπτά να πει το.
1: Και γι' αυτό σε είδα κομμένο. Είσαι χάσει ένα τρία. Είδε. Δύο κιλά κατά εσύ.
2: Να σου πω κάτι. Μάλλον γι' αυτό έχω κιλά. Διότι δεν βγαίνω συχνά. Να βγαίνω συχνά να κόβομαι.
0: Βγαίνει 5-6 φορές τη μέρα.
1: Δεν μπορείς να φας αυτό.
0: Σαν το αερόβιο.
1: Έχεις το δίκιο σου, βούντο, το καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, μου άρεσε γιατί είδαμε μια εθνική. Λιγότερο.
0: Άλλου τύπου.
2: Ναι, λιγότερο θεαματική μεν. Αλλά. Ναι, ρε φίλε, έχει αποδείξει χθες ότι μπορεί να προσαρμοστεί και σε διαφορετικό παιχνίδι, να τηρήσει και άλλο πλάνο προπονητή, να έχει προσήλωση στα αμυντικά της καθήκοντα που εκεί ήταν το πρόβλημα, δεν ήταν μόνο η άμυνα τον τελευταίο καιρό, ήταν όλη η αμυντική λειτουργία. Και είδαμε ότι, αν και ζωρίστηκε, η αλήθεια είναι ότι πέρασε δύσκολα μέχρι το 55-60, δεν πανικοβλήθηκε, έμεινε πιστή στο πλάνο, ναι. Έβγαλε τις δύο-τρεις φάσεις.
0: Το κέρδος, το μεγάλο, συγγνώμη, ξέρεις ποιο είναι, πέρα από την νίκη που είναι το κυρίαρχο, είναι αυτό που λες ότι. Αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί σε εθνικές ομάδες. Γιατί δεν είναι ο σύλλογος που τους έχεις κάθε μέρα καιρό
2: και,
0: δουλεύει στην προετοιμασία και άλλο στυλ.
1: Αυτό το στυλ, με αυτό τη διοργάνωση που είναι, ξέρεις τώρα, 4 εβδομάδες μαζί, τι θες, πιο κοντά.
0: Έλα, λέει, πες το.
1: Μπορεί να δουλέψει περισσότερο ένας προπονητής.
0: Σίγουρα, αλλά τον αλλάξει.
1: Έχει ένα μήνα.
2: Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει πλάνο.
0: Τον αλλάξει τη φιλοσοφία σου από το ένα μάτι στο άλλο, έστω και ένα μήνα ζωή, δεν είναι απλό πράγμα. Το κάνανε. Το κάνανε γιατί και οι παίκτες είναι έμπειροι. Κάποιοι έμπειροι, κάποιοι όχι τόσο έμπειροι, αλλά έχουν ποιότητα κτλ. Και ο προπονητής.
1: Έχουν πολλές παραστάσεις πια.
0: Είναι, ναι. Και είναι και προπονητής ο οποίος έχει μεταδοτικότητα. Ο Γιωβάνος έχει μεταδοτικότητα. Δηλαδή το περνάει αυτό που θέλει. Και είδαμε χθες μια εθνική, όπως είπε ο Σταύρος, με άλλη φιλοσοφία, πιο αμυντικό προσανατολισμό, με πίεση από τη Γερμανία. Αλλά οι Γερμανοί που είχαν πίεση είχαν δει τους πάντες, δεν είχαν δηλαδή ότι.
2: Νομίζω
0: ότι
2: είχαμε
0: μεγαλύτερες
2: ευκαιρίες. Δηλαδή, ευκαιρίες από τον Ιωαννίδη δεν είχαν οι Γερμανοί.
0: Όχι.
2: Και επίσης, ενώ αμυνόμασταν και δεχτήκαμε και μεγάλη πίεση, πανικό δεν διάκρινα.
0: Όχι, μια χαρά.
2: Δηλαδή, στην άμυνα να πει να διώχνουν όπου να είναι. Ήταν εκεί στο.
1: Εγώ έχω δει. 25 και μετά, εκεί, από τον 30. Μια χαρά ήταν η εθνική και στο αμυντικό τη πλάνο. Και φάνηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και όσο περνούσε η ώρα. Ότι θα έβγαζε, δεν μπορούσε να μην φύγει ο Τζόλης, ας πούμε, στην κόντρα ή να μην κάνει μια ενέργεια ο
2: καθένα. Ναι, μια-δυο θα το έβρισκε.
1: Θα γινόντουσαν. Θα βγαίνανε αυτές οι φάσεις. Βγήκε αυτή με τον Ιωαννίδη που είναι τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Τεράστια ευκαιρία. Δηλαδή, αν είχε στραβώσει το μάτσα, τι θα είχε μείνει.
2: Συμφωνούμε.
1: Και μπαίνει τον γκολ. Εντάξει, με κόντρα μπήκε. Αλλά ήταν σου που μέσα από την περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Με πολύ καλές προϋποθέσεις. Τεράστια νίκη. Δεν συζητιέται. Δηλαδή, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία.
2: Και δεν είναι μόνο για το ΟΘΕΑ Αθηνά, τι ωραία. Διότι είναι με Nations League ουσιαστικά τώρα εξασφαλίζει την τρίτη θέση. Ουσιαστικά εξασφαλίζει πρώτο κρούπι δυναμικότητα στην κλήρωση.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Μπράβο, που έχει νόημα. Δηλαδή, έχει ζούμε, δεν είναι απλά μια νίκη για την νίκη και μεγάλη. Και επίσης πλέον μπορείς να διεκδικήσεις και άλλα πράγματα μέσω αυτής της διαδικασίας. Νωρίς, αλλά μπορείς και χτίζεις και αυτοπεποίθηση. Και αυτοποίηση όχι μόνο λόγω νίκης, λόγω αυτού που λέγαμε πριν, ότι υπηρέτησε και διαφορετικό πλάνο. Επίσης, δεν είναι μόνο το διαφορετικό πλάνο το άμυνα. Έχουμε δει ένα Παυλίδη που παίζει πίσω από τον επιθετικό, παίζει αλλού.
0: Ναι.
2: Που ναι, μεν πιο άχαρος ο ρόλος, αλλά
1: ο Παυλίδης βελτιώνεται συνεχώς.
0: Η παλιά που βγάζει στο πρώτο γκολ.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Στον Τζόλι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Βγαίνει από εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερή.
1: Ο Παυλίδης δεν ξέρω πού θα πάει μετά την Μπενφίκα. Δηλαδή θα πάει με πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Μα υποτίθεται φέτος τον κοιτούσαν με πάρα πολύ μεγάλη συλλογή. Γράφονταν, δεν έχει γίνει πρόταση.
1: Όχι ότι δεν είναι μικρή ομάδα η Μπενφίκα. Δεν λέω αυτό.
2: Αλλά μιλάμε τώρα για ομάδα top class. Δηλαδή top 10. Επίσης, Κουρμπέλης δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει χθες, γιατί είχε ακούσει πάρα πολλά, είναι σε συνδυασμό με την εμφάνιση της Πέμπτης που ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Να χθες πήγε αλλαγή.
2: Αυτό λέω, ότι έχει 2-2 και βλέπουμε και ότι όταν η λειτουργία γενικότερα η αμυντική είναι καλύτερη, βελτιώνονται και αυτοί που τραβάνε όλο το κουπί.
0: Ναι.
2: Στα αμυντικά χαφ.
0: Ναι.
1: Ήταν, εγώ το έχω σταθεί πολύ και, και στην απόφαση του Γιωβάνοβιτς, αλλά και στη δουλειά που έχει ρίξει αυτό το παιδί. Και μιλάω για τον Ανδρούτσο, ένα παιδί που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ένα παιδί που ο Μαρτίνς θέλει να τον κάνει δεξιμπάκ και είχε παίξει και ως δεξιμπάκ. Ένας παίκτης που ήταν πάντα εκεί το δεκαράκι, δεν λέγανε και εξτρέμι, αλλά για την ακρίβεια ψάχνουμε να βρούμε σε ποια θέση παίζει πια ο Ανδρούτσος. Το παιδί έχει πάει, πήγε στον Όφη, δούλεψε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη που του έδειξαν στην Κρήτη. Και το ότι έχει παίξει βασικός σε αυτό το μάτς πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, αν μου το έλεγες πριν 2 χρόνια, θα σου έλεγα όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως το παιδί από τη δουλειά και μόνο. Και αποδεικνύει ότι πρέπει να έχουμε και υπομονή με τους ποδοσφαιριστές. Γιατί υπήρχε, ειδικά τη χρονιά που δεν πήγαινε και καλό Ολυμπιακός και εντάξει, ο Ανδρούτσος και ποιος Ανδρούτσος, αυτά τα οποία τα ακούγα εδώ το βράδυ. Τα ξέρει ο Διονύσης. Υπομονή σε αυτά τα παιδιά και στήριξη. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι.
2: Και εκεί λοιπόν που έχει ξεκινήσει και παίζει με το βασικό εξτρέμ τη Arsenal, το βασικό εξτρέμ τη Dortmund, το βασικό πιατικό.
1: Κλείνει τον Όφη Τρίπολη.
2: Όχι, μπράβο. Κλείνει τον άξονα με Όφη και Αστέρα Τρίπολη.
1: Ναι. Χαίρομαι πολύ.
2: Όχι, για καλό το λέω, δεν το λέω.
0: Παιδιά, θα τα συζητήσουμε και με τον Μπακό.
2: Ναι, θα έχουμε και το εσωτερικό.
0: Ωραία, οπότε να βάλουμε το. Πε το πέσο, ρεγλέ, συγγνώμη.
1: Λέω, έχουμε χρόνο ή μη με μπει.
2: Πάμε, δύο έχουμε.
1: Αυτό που είπα πριν. Οι παίχτες που είναι στην εθνική έχουν πολύ μεγάλες παραστάσεις. Δηλαδή, ο Τζολέξης έχει παραστάσεις και από τον Ολυμπιακό και τώρα είναι στην Αγγλία. Ο Τσιμίκας, Λίβερπουλ, δανεικός και στη Ρώμα και παλαιότερα ξέρει στον Ολυμπιακό. Ο Βαγιανίδης Παναθηναϊκό και τώρα είναι στη Sporting. Ο Μαυροπάνος είναι χρόνια στην Αγγλία. Ο Ρέτσος, πολλές παραστάσεις με Ολυμπιακό κυρίως. Είχε πάει και πιτσιρικάς. Μετά που ο Καρέτσας δεν έχει πει και παραστάσεις, αν είσαι και εσύ πιτσιρικάς. Εντάξει, στην Ντόρτμουντ έχει πάει. Για τον Τζόλι δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, άλλο level. Στην πρωταθλήτρια Αγγλίας τον πήρε μεταγραφή. Ο Παυλίδης δεν έχει παραστάσεις. Ο Κοστούλας αποκτά παραστάσεις. Βλέπουμε, ξέρεις, παιδιά τα οποία είναι ζυμωμένοι και από τον πάγκο που έρχονται παίχτες στο εξωτερικό που παίζουν. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και το λέω και τώρα, δηλαδή τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία τα εντός είναι διαφορετικά παιχνίδια.
2: Συμφωνώ.
1: Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι αυτά που περιμένουμε. Δηλαδή, πάνε να κάνουμε 4-4.
2: Αυτό έλεγα και ξέρετε, είναι λίγο η διόψη του ίδιου νομίσματος. Μετά από αυτές τις δύο νίκες, ποιος μας έλεγε τώρα ότι στην πρώτη κατηγορία του Nations League θα ξεκινήσουμε 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Αν θα έχεις 2 διπλά.
1: Και 2 βαθμούς ή 3 θα έλεγε, θα έλεγες μια χαρά.
2: Σούπερ. Και τώρα ξέρεις από τη μία είναι ή υπάρχει αυτοπεποίθηση και παίζουν πιο απελευθερωμένα διότι δεν παίζουμε την πλάτη στον τοίχο για την τρίτη θέση και λες από εδώ καλύτερα. Ή έχουν βάλει στους εαυτούς τους ένα μεγαλύτερο πρέπει και μήπως τους φρενάρει λίγο αυτό. Κατάλαβα να σου πω. Δηλαδή έχουν και αυτοί πλέον πολύ ψηλά τον πήγη και τις απαιτήσεις.
0: Εγώ θα κρατήσω τη δήλωση του Παυλίδη μετά το μάτς με τη Σερβία που είπε κάτω η μπάλα, είμαστε μια καλή ομάδα και είπε ο Παυλίδης. Δεν χρειάζεται μόνο να λέμε ότι έχουμε ταλέντα μέσα και μπροστά και παίζουμε, πρέπει να παίζουμε full επίθεση. Να παίξουμε και άμυνα κάποια στιγμή. Είδατε τι έγινε με τη Γερμανία.
2: Και
0: αυτό
2: πρέπει.
0: Λοιπόν το έχουν οι διεθνείς, τους το έχει περάσει ο Ιβάν και ο Ιβάνοβιτς. Είναι μια μίξη καλή.
2: Όχι. Εγώ αυτό λέω. Όχι μόνο λόγω να την δούνε. Εγώ λέω μην κάνουν το πρέπει πιο μεγάλο σε αυτά τα μάτια. Γιατί θεωρούν σου λέει

0: Που ξεκινήσαμε έτσι. Τώρα είναι μονόδρομο είναι και όχι. Δεν υπάρχει ούτε μονόδρομο, ούτε πρέπει, ούτε τίποτα. Να σπέξουν όσο μπορούν, όπω μπορούν και μακάρι να τα καταφέρουν.
1: Να πάμε σε διάλειμμα περίμενα.
2: Να πάμε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι και δύο ισοπαλίε θα έρθουν με Ολλανδία και Γερμανία. Δύο χινάρια, με 8 βαθμού. Εκτός ότι είναι εξασφαλισμένη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και η τρίτη θέση. Είναι εξασφαλισμένη, μπορεί και η δεύτερη.
0: Φυσικά, συμφωνώ.
1: Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο Τρίτα Μπάγκο και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ταμπάκο. Ήθελες κάτι να πεις.
0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, Σωτήρη. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας κύριε, καλησπέρα σας, τι κάνετε.
0: Πώς είστε.
1: Πώς είστε, φίλε.
3: Όλα μια χαρά.
0: Να σας πω ότι χθες ήταν πάρα πολύ μετρημένος ο κύριος Ταμπάκος.
1: Τι εννοείς.
0: Πριν το μάτς. Δεν είχε τόσο.
2: Φοβόταν.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, με τη Γερμανία παίζαμε.
0: Καλά, δεν είπα ο
2: Αθηνικός. Δεν είχε η Γερμανία που ήταν.
1: Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι η Γερμανία που
0: ήταν. Μιλάω, πρόσεξε.
1: Είναι η Γερμανία εκτός
2: έδρας. Δεν διαφωνώ, σου είπα και το πρωί. Δεν διαφωνώ.
1: Η πρώτη του κλοπ στο γήπεδο του. Προέρχοντα.
0: Ναι, οκ. Δεν είναι καλύτερο όλων των εποχών. Αλλά τι σημαίνει αυτό.
2: Τεράστια επιτυχία, το λέω εγώ ότι είναι τεράστια.
0: Λοιπόν, μιλάμε στον Τρίτα Μπάγκο κάνα τρία ώρα πριν. Είναι έτοιμο να φύγει από το δωμάτιο. Προφανώς ίσως γι' αυτό το πέρασε και στον Ντούκου. Και του κάνω πλάκα, το ξεκινά και του λέω: είσαι έτοιμος να περιγράψεις το διπλό. Μαγκόν και μου λέει: ναι, εντάξει, θα δούμε, ξέρεις. Yeah. Αυτό.
1: Καλά,
0: ναι, αυτό είναι, μετρημένος. Έλα, Σωτήρη μου. Επιβεβαιώνεις.
3: Γεια σας και πάλι. Ναι, εννοείται, εσύ αμέσως.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Εγώ για πείραγμα το μπάτσι, μην το παίξω.
3: Όχι, πήρες φορά από το πρώτο λεπτό. Καλά έκανες όμως. Εγώ πάντα είμαι συγκρατημένος.
0: Να μου βγήκε. Όχι, εγώ σου λέω πείραγμα.
3: Είτε παίζουμε τα νησιά Φερό, είτε παίζουμε τη Γερμανία.
0: Α, τα νησιά Φερό, μας έχουν κάψει τη γούνα.
3: Εντάξει, γι' αυτό το λέω.
0: Πώς είναι και τώρα τα πράγματα.
3: Η Γερμανία είναι η Γερμανία πάντα.
0: Ακριβώς.
3: Είτε είναι η Γερμανία που παίρνει το παγκόσμιο κύπελλο, είτε είναι η Γερμανία που είναι στη 13η του ranking. Απλά μην ξεχνάμε ορισμένα πράγματα. Η Γερμανία είναι στη 13η θέση του ranking. Εμείς είμαστε στο 44. Μεγάλη απόσταση, δεν μικρή. Εντάξει. Η Γερμανία πάντα η Γερμανία είναι. Τώρα μην βάζουμε στη ζυγαριά είναι καλύτερα για να είναι καλύτερα από τις
1: Αγγλίες.
0: Και εγώ συμφωνώ, Ζωτήρη. 3-1 είμαστε. Ο αντίπας μόνο έχει κάποιες αμφιβολίες.
3: Έγραψε χθες ότι κερδίσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία τη Γερμανία.
0: Δεν συζητιέται.
3: 11 μάτς πέρασαν.
1: Ναι.
3: Και στο 11ο καταφέραμε να νικήσουμε τη Γερμανία μέσα στο Augsburg και αυτό που είπε και ο Διονύσης πριν από λίγο. Στην πρώτη του κλόμπ μπροστά στο κοινό.
1: Και μετά από ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Δηλαδή
0: μπράβο.
1: Ήθελε και ο κλόμπ να πάρει την νίκη τώρα. Η Γερμανία.
3: Ναι, δεν κέρδισε. Την Ολλανδία, σωστό.
1: Σωστά.
3: Γι' αυτό. Πάντω αυτό το συζητάμε. Γιατί το ξέρετε καλά, το έχουμε πει πολλάκι ότι είναι αλλιώς οι εθνικές ομάδες και αλλιώς οι συλλογοί. Ο Κλοπ κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
3: Θα μου πείτε ότι έχει μεγάλο ρόλο στη Γερμανία, δεν το συζητάμε. Αλλά πώς να καταφέρεις 44 ποδοσφαιριστές να τους μαζέψεις, να τους κάνεις ομάδα σε
1: θέλει 12 και αυτός μωρέ λίγο να τους αξιολογήσει, να τους δει από την αρχή. Αλλά είναι
3: ναι, αλλά και πάλι όμως δεν έχεις χρόνο, δεν μπορείς να βγάλεις τους προσπαθούς να μην ποδοσφαιριστές. Εδώ στους συλλόγους οι προπονητές λένε δεν θέλω πάνω από 28-30 ποδοσφαιριστές maximum για να δουλέψω.
1: Ναι.
3: Μέσα 4 μέρες, 12-13 μέρες.
1: Ναι.
3: Είναι λίγο οξύμορο.
1: Ναι.
3: Το είχα ξέρει καλύτερο κλόβο, δεν ξέρουμε εμείς, δεν εννοείται αυτό.
0: Ήταν πάντων θα μάθεις την πορεία, χαιρόμαστε που δεν είχε μάθει ακόμα.
1: Ναι,
3: ναι, σωστά.
0: Οι διευθύνσεις πώς είναι, πώς το έχουν υποδεχθεί.
3: Ο κόσμος γενικά είναι
0: διευθύνσεις μας.
3: Οι διεθνείς το πανηγύρισαν χθες με την καρδιά τους και είναι πολύ φυσιολογικό για το 2-2 στον όμιλο στο UEFA Nations League πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά. Είναι ιστορική δηλαδή στιγμή, πρώτη φορά που είδαμε στην πρώτη κατηγορία. Αλλά σήμερα όμως στρέφονται στη συνέχεια που είναι δύσκολη, εξίσου δύσκολη. Τα δύο μάτς στην Τούμπα, μπορεί και πιο δυσκολούς με την Γερμανία για δεύτερη φορά.
1: Ναι.
3: Εκεί είναι πλέον η στόχευση. Αντιλαμβάνονται όμως ότι ήταν πολύ μεγάλο αυτό που πέτυχαν σε λιγότερα από 6 βράδια. Να κάνουν δύο νίκες, εκτός έδρας μάλιστα, στο Βελιγράδι και χθες στο Άουγκμπουργκ. Και σίγουρα πάνω σε αυτό θέλουν να δουλέψουν με συνέπεια, με ταπεινότητα και χωρίς υπερβολές, να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, με την ίδια φιλοσοφία και στα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχει γίνει ακόμα το παραμικρό, έχει πολύ δρόμο μπροστά από το πράγμα. Δεν εννοώ μόνο τώρα για το Nations League που λέμε ότι θα μπούμε στα πρέμι τελικά και θα είμαστε μία από τις πρώτες δύο ομάδες στον ομιλό μας. Γενικώς εγώ λέω και για μετά και για τα πραγματικά του γύρω και για τις επόμενες οργανώσεις. Χτίζεις πράγματα, δεν χτίζεις μόνο για αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα. Χτίζεις και για τις επόμενες οργανώσεις, τα επόμενα προκριματικά που έρχονται για το γύρω 2028. Αν συνεχίσουμε με την ταπεινότητα, με συγκέντρωση, να μπορούμε να βγάζουμε αυτά που θέλει προπονητής στο γήπεδο και σε άμυνα και σε επίθεση, πιστεύω ότι η ομάδα θα βρεθεί στο γύρο του 28. Και το λέω αυτό γιατί χθες εγώ εντυπωσιάστηκα, και αυτό είναι που με ενθουσίασε περισσότερο, η προσήλωση στην αμυντική τακτική. στο μάτς. Δηλαδή, αυτό με να μου έκανε πιο πολύ εντύπωση και με ικανοποίησε από το να παίζουμε εντυπωσιακά μπροστά, που έχουμε ταλέντο, να βγάζουμε φάσεις, να παράγουμε ποδόσφαιρο, να δημιουργούμε πράγματα. Με τη Σερβία κάναμε 26 τελικές. Χθες κάναμε 7. Κερδίσαμε όμως και με 7 τελικές χθες το μάτς με τη Γερμανία. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Όπως βλέπουμε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μέσα σε ένα παιχνίδι μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Μπορείς να περιμένεις την μπάλα τον αντίπαλο, να χαμηλώσεις το τερέν. Μπορείς κάποιες φορές να είσαι εσύ ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, να είσαι ο ρυθμιστής του μάτς και να δημιουργείς φάση στην αντιπαλαιστεία. Αυτά αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό πλέον στο παιχνίδι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η εθνική νομίζω ότι αρχίζει να το κάνει αυτό πλέον. Δηλαδή να μπορεί να, όταν χρειάζεται και το απαιτεί το μάτς, να χαμηλώσει και να περιμένει να κλείσει τους διαδρόμους, να μην υπάρχουν κοινά στα μεσοδιαστήματα και να παίρνει με κάποιο διαφορετικό τρόπο το αποτέλεσμα. Το έκανε χθες με τη Γερμανία. Ήταν διαφορετικό το παιχνίδι σε σχέση με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ανταποκρίνεται και στις χθεσινές συνθήκες η εθνική μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τη συνέχεια.
0: Περιμένατε.
3: Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς.
0: Ναι, θα λέγαμε ακριβώς.

0: ήταν εντελώς διαφορετικό το πλάνο του Γιωβάνοβιτς από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή, παρά να περιμένατε ότι ο Παυλίδης θα είναι πίσω από το φορ και όχι.
1: Εγώ αυτό το ξέρω.
2: Φοβερό,
0: ναι. Αυτό το περιμένατε, εσείς το ξέρατε, το βλέπατε, το είχατε.
2: Όχι, όχι. Κάποια μικρά τακτικά πράγματα, όχι τα ξέρουμε. Όπως λέει, το έχεις κάνει λάθος. Δηλαδή, δεν μιλάει σοβαρά. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιμένει κάποιος να παίξει ο Παυλίδης στην πλάτη του Τετέι. Δηλαδή, θα είναι το δεκάρι, το ψευδοδεκάρι ο Παυλίδης και στην κορυφή ο Τετέι, θα άλλαζαν να δει ρόλη. Όχι, αλλά ξέραμε όμως ότι η πίεση που θα ασκούσε η Γερμανία θα είναι δεδομένη στην ελληνική άμυνα και εκεί έπρεπε να τα αποκριθούμε εμείς. Και το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν δούμε μόνο το πρώτο ημίχρονο, η εθνική θα μπορούσε να είναι λίγο πιο θαραλέα, λίγο, δηλαδή να βγάλει μια-δυο φάσεις. Δεν το έκανε, δεν πειράζει, βγήκε το πρώτο ημίχρονο χωρίς να μας πολιορκήσει που λέμε Γερμανία. Θυμάμαι μόνο το σου του Αντεγέμ ήταν πάρα πολύ καλή φάση αυτή για να ανοίξει ο σκορ Γερμανία. Δεν το κατάφεραν. Και που περνάει τον Τσιμίκα ο εξτρέμ της Μπαρσελόνα. Στα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μας απείλησε πάρα πολύ η Γερμανία στο πρωτοτύπο.
0: Όχι, όχι, πίεζε εμένα, αλλά δεν είχε ευκαιρίες μεγάλες.
2: Και όσο περνούσε η ώρα, μπράβο, και όσο περνούσε η ώρα και το καμπανάκι χτύπησε στο ποκάρι του Ιωαννίδη, έλεγε ότι κάτι θα πάρει στο μάτς. Σίγουρα ότι κάτι θα πάρει στο παιχνίδι. Τώρα ότι θα έρθει η νίκη. Μπορεί οι ποδοσφαιριστές να το πιστεύανε μέσα περισσότερο από κάθε άλλον. Γιατί αυτοί έπαιρναν στο γήπεδο, αντιλαμβάνονταν τις συνθήκες και το πώς πήγαινε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι όσο περνούσε η ώρα, παρατηρείται ο εκνευρισμός των Γερμανών. Στις κινήσεις τους, στα τελειώματά τους, στις τελικές πάσες. Το έβλεπες αυτό.
1: Είχε και το γήπεδο έτσι, και εκνευρισμό, μουρμούρα.
2: Ναι,
1: είχε.
2: Υπήρχε στη Γερμανία. Ναι. Όσο περνούσε η ώρα.
1: Γιατί είδαμε ένα πλάνο κάποια στιγμή νωρίς, στο 80, κάπου εκεί, που κόσμο να φεύγει.
2: Ναι,
1: έγινε δεκάλεπτο.
2: Στο 85 είχε άρχισε κούρμα, δηλαδή φαίνονταν, ήταν εμφανές ότι έφυγε ο κόσμος στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα σε σχέση με το κομμάτι, το πλάνο που λέμε, αυτή τη μία μισή δύο μέρες που είχε ο προπονητής με τους συνεργάτες του μετά το παιχνίδι με την Σερβία, ναι. Δούλεψε μόνο στην αμυντική τακτική. Mm-hmm. Το πλάνο που δούλεψε ο προπονητής ήταν μόνο στο κομμάτι της άμυνας. Mm-hmm. Τίποτα άλλο δεν δούλεψε. Ήθελε αυτό να βελτιώσει. Και φάνηκε αυτή η δουλειά στο γήπεδο. Και ό,τι έγινε στις προπονήσεις, σε αυτή τη μία μισή προπόνηση, και στη θεωρία στο ξενοδοχείο και στις ομιλίες του. Ναι. Για τις αλλοκαλύψεις, για να μην υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα, πώς θα τοποθετούνται οι ποδοσφαιριστές πίσω από την μπάλα. Εκεί στάθηκε ο Γιωβάνοβιτς. Μόνο σε αυτό δούλεψε. Και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που είδα τον Παυλίδη να κάνει αυτό το ρόλο. Κάποιες φορές ο Παυλίδης έφτανε στο μικρό της δικιάς μας μεγάλης περιοχής.
1: Ναι.
2: Έπαιζε σαν εξάρι πολλές φορές. Έκοβε, έραβε. Ήταν μπροστά ο Τετέι έτσι σε αυτό το ρόλο. Όταν μπήκε ο Ιωαννίδης, είδαμε τον Παυλίδη στην κορυφή και πίσω του τον Ιωαννίδη. Μεταφέρθηκε μετά στη φυσική του θέση, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ο Παυλίδης.
1: Ναι.
2: Ήταν κάποιες τακτικές επιλογές αυτές του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ήταν κάτι δηλαδή το σχήμα 4-4-1-1. Δεν έπαιξε, δηλαδή σε φάση επίθεσης, η εθνική έπαιξε 4-4-1-4-4-1-1.
1: Ναι.
2: Στη φάση επίθεσης. Ναι. Σε φάση άμυνας γίνονταν 4-2-3-1. Με τον Παυλίδη να είναι πίσω από τον Τετέι και αυτό άλλαξε το δεύτερο μήχρονο όταν μπήκε ο Φώτης Ιωαννίδης. Είναι κάποια πράγματα τακτικά που βγήκαν από τον προπονητή.

0: Sport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τις Άλγηρες. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10.
1: Ράκι.
0: Ναι, 2-10-95-79-2-83-45. Πάμε να βγάλουμε κόσμο.
1: Πάμε να ανοίξουμε, ναι, και μετά θα απαντήσουμε και σε κάποια μηνυματάκια που έχετε στείλει. Έχει δίκιο πάντως, φίλε, για τη φοβερή τρίπλα του Κάρετσα. Α, μιλάμε τώρα για έπους. Έπους.
0: Υποδιά.
1: Πά, μετά την μπάλα από εκεί, ούτε που πήρε χαμπάρι τι είναι. Αλλά όπως είπε μεταξύ σου και ο ξενέρωτος Δεσίλας.
0: Δεν είναι ξενέρωτος, εγώ σου έθεσα ένα δίλημα.
1: Ένα δίλημα μου.
0: Λέω, έκανε ωραία τρίπλα, αλλά μετά χάθηκε μπάλα εκεί σε κρίσιμο σημείο.
1: Ναι.
0: Και σου λέω, αν γινόταν αυτό στον Ολυμπιακό.
1: Και τρώγαμε γκολ, α πούμε.
0: Και έμπαινε. Φάση, τι θα έλεγε.
1: Ο γκολ να έμπαινε. Στη φάση θα το.
0: Δεν πήγε
1: το ξέχασα. Μα γιατί πάντα κοιτάζει. Πολλές φορές, α πούμε, κάνει κάποιο ένα λάθος. Αν δεν πει γκολ, θα το αναφέρει μια φορά και το ξεχνά.
0: Ναι.
1: Αν πει όμω γκολ και στοιχήσει.
0: Ήταν τρομερή παιδί μου, απλά μετά.
2: Πάμε γραμμές.
1: Πάμε.
2: Χαίρετε, χαίρετε στο πρώτο. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Βασίλης από Πειραιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Θα ήθελα να πω για την εθνική μας πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όχι πιο πολύ για το αποτέλεσμα, αλλά για την εμφάνιση και για το πόσο στοχοβροσιλωμένα ήταν τα παιδιά. Mm-hmm. Ήτανε απίστευτο το ότι... Αν δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, μετά το 55 η Ελλάδα δεν δέχτηκε ούτε μια ευκαιρία.
1: Όχι, καμία. Ένα σούτ έξω από την περιοχή, το οποίο δεν.
3: Το οποίο δεν πήγε καν στο τέρμα.
1: Δεν πήγε, όχι.
3: Μετά το φάουλ του Κίμιχ που έκανε την εκπληκτική εκτείναξη ο Τζολάκης. Που αυτό το παιδί, πραγματικά, τι να πούμε τώρα για το αυτό το παιδί. Έχει κάνει δύο εμφανίσεις και στη Σερβία και χθες. Πραγματικά. Χρειάζεσαι το τερματοφύλακα σε τέτοια παιχνίδια. Το χρειάζεσαι πάντα.
1: Το τερματοφύλακα το χρειάζεσαι και ακόμη και σε εύκολα παιχνίδια.
2: Κυρίως έχει.
1: Σε μια-δυο φάσεις που θα βγάλει ξέρεις, ο αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Να σε κρατήσει εκεί. Να μην μπλέξει. Αλλά γενικά ο Τζολέκης το είπα και πριν και εγώ έχει ανέβει level.
3: Εμένα αυτός που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και δεν το περίμενα καθόλου να βγάλει τέτοια εμφάνιση ήταν ο Αντρούτσος.
1: Βέβαια.
3: Γιατί είναι και Ολυμπιακός και. Μου έκανε τεράστια εντύπωση το πόσα επίπεδα έχει ανέβει αυτό το παιδί σαν ποδοσφαιριστής.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί εντάξει, τον βλέπουμε, λέμε, OK, αρχηγός του ΟΦΗ, ξέρετε, κύπελο, OK, όλα καλά. Ένα σύστημα που τον βολεύει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ξέρω εγώ πίσω. Είναι αλλιώς τον ΟΦΗ. Και τον βλέπεις αυτό το επίπεδο, με αυτά τα τρεξίματα, τα ασταμάτητα. Έκανε 90 λεπτά. Τρομερό παιχνίδι.
1: Ναι, και δεν ψάρωσε. Να δει να πει ότι ήταν, ξέρει ότι και ψαρωμένο.
0: Όχι,
1: δεν γίνει. Καμία σχέση.
0: Λες και παίζει στην εθνική.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια ξέρω.
3: Απίστευτη χημεία με το Ζαφύρι στο κέντρο. Και οι δυο του δηλαδή τρομερά τρεχαντήρια που λες ότι πάνω κάτω στην κοψιά και στα τρεξίματα μοιάζουν σαν παίχτες. Αλλά ταιριάξανε πάρα πολύ. Και νομίζω πως πρέπει να υπάρξει εκεί πέρα μια τέτοια λύση για την εθνική. Να φτιαχτεί ένα κέντρο με έτσι λίγο δύο πιο νέου παίχτες, δύο-τρει. Να φτιαχτεί μια χημεία και στο κέντρο, γιατί στις υπόλοιπες γραμμές, παιδιά, είμαστε.
0: Αυτό κοίταξε. Βασίλη, θα πρέπει να περιμένουμε Παρακαλώ. Λίγο σε αυτό που λες, τη νέα φουρνιά που έρχεται να αρχίσει να ψήνεται. Γιατί εκεί το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, στο εξάρι. Που δεν έχουμε πολλές επιλογές. Έρχονται κάποια νέα παιδιά από πίσω, αλλά ακόμη έχουν δρόμο αυτά τα παιδιά. Έχουν δρόμο.
3: Καλά, εγώ είμαι του μοντέλου ότι μπορείς να παίζεις και με δύο οχτάρια. Δεν είναι απαραίτητο να παίζεις με ένα εξάρι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Γιατί βλέπουμε okay, ότι πολλές ομάδες το κάνουν.
0: Ακόμη και έτσι.
3: Ναι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και ελπίζω η εθνική μας να μας δώσει συνεχόμενες χαρές, να συνεχιστεί και με την Ολλανδία αυτό.
1: Μακάρι.
3: Και να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Όσο δυνατόν καλύτερα.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Πάμε, παρακάτω, χαίρετε.
4: Γεια
1: σας.
4: Θα ρωτήσω, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην Εθνική. Ελπίζω να είμαστε κοντά της όχι μόνο σε νικηφόρα αποτελέσματα, αλλά
1: μεγάλη,
4: και σε στραβοπατήματα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
4: Ισχύει ότι το μάτς της Κυριακής θα γίνει στην Τούμπα. Και της Πέμπτης Κυριακής.
0: Και τα δύο.
4: Μάλιστα. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε διαβάσει τα σχόλια όλων των οπαδών του ΠΑΟΚ, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη, για την Εθνική και τον Γιωβάνοβιτς?
2: Δεν γίνεται κάποιος να διαβάσει τα σχόλια όλα. Όλων.
4: Ωραία. Για ποιο λόγο επιμένουμε να γίνονται οι αγώνες της Εθνικής σε ένα τόσο απαρχαιωμένο γήπεδο, με ένα κοινό το οποίο ούτε γουστάρει, ούτε θέλει την Εθνική Ελλάδος, ούτε
0: εγώ
4: γουστάρει.
0: Εγώ ξέρω ότι πάει για sold out όμως. Άρα πώς δεν γουστάρει.
4: Αυτό είναι άλλο θέμα. Η στάση των οπαδών ποια θα είναι. Το sold out είναι άλλο θέμα.
2: Δηλαδή, ποιο θα πάει ο κόσμος να κοιμήσει στο γήπεδο και θα είναι κοντά στην Εθνική.
4: κοντά στην Εθνική όχι, αλλά το τι θα ακούσει ο Γιωβάνοβιτς δεν περιγράφεται.
0: Τι θα ακούσει?
4: Γιατί θεωρεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δίκαια ή άδικα, κατ' εμέ άδικα, αλλά δεν έχει σημασία η προσωπική μου εκτίμηση, ότι αυτός είναι η αιτία που ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει την Εθνική. Γιατί έφτισε στα μούτρα το Γιωβάνοβιτς. Έτσι λένε αυτοί εκεί πέρα.
0: Καλά τώρα, επειδή τα λένε κάποια social media, δεν σημαίνει ότι... Τι να κάνουν τα social media και άλλα λέγανε.
4: Επιτρέψε μου να ξέρω λίγο καλύτερα, γιατί είμαι βορειοελλαδίτη, στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων εκεί πάνω.
0: Είναι γεμάτο, γεμάτο γήπεδο, αυτό ξέρω.
4: Ναι, κοίτα, οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν μια πολύ παράξενη νοοτροπία. Είναι ικανοί να γεννήσουν το γήπεδο για να γιουχάρουν. Δεν το κάνουμε.
0: Εγώ να σα πω, μισό λεπτό, γιατί λέτε για τα social. Εγώ στα social media τις τελευταίες ημέρες, πριν την νίκη της Σερβίας, δεν διάβαζα μόνο σχόλια από ΠΑΟΚτζίδες και από άλλους οι οποίοι περνάγανε την Εθνική Γενναίες 14. Τι σημαίνει αυτό?
4: Γι' αυτό και
0: σα
4: είπα στην αρχή ότι να είμαστε κοντά στην Εθνική πάντα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι διαχρονικά είναι απέναντι στην Εθνική, είτε επιτυχάνει είτε αποτυχάνει.
0: Καλά, δεν θα χωρίσουμε τώρα την Ελλάδα.
5: Επίσης, δηλαδή λίγες φορές.
4: Δεν χωρίζουν την Ελλάδα.
5: Κατά περιόδους, λίγες φορές έχουμε δει τους οπαδούς της μίας ή της άλλης ομάδος να μην είναι τόσο φιλικά προσκύμενοι προς την Εθνική.
4: Όχι όπως οι ΠΑΟΚτζίδες. Οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν βγάλει ανακοινώσεις επίσημες. Ότι δεν θέλουμε την Εθνική στη Τούμπα.
0: Όχι, εντάξει. Εγώ ξέρω θα είναι γεμάτο το γήπεδο και όλα καλά.
5: Επίσης, ακούστε με λίγο. Η Τούμπα σε μεγάλη εθνική ομάδα δεν είναι μόνο παδί του ΠΑΟΚ. Είναι όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα.
0: Βέβαια.
4: Καλά, τώρα μεταξύ μας μιλάμε
5: ποδοσφαιρικά. Εάν εγώ λοιπόν είμαι φίλος του ΠΑΟΚ και δεν γουστάρω την Εθνική και δεν πάω, δηλαδή ο άλλος που μένει στην Καβάλα, στη Δράμα ή που είναι Άρης, που είναι Ηρακλής, που μένει στη Βέρεια, να μην πάει δηλαδή να δει την Εθνική.
4: Μακάρι το κλίμα να μην είναι αυτό που λέω εγώ και να είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα είναι εσείς.
0: Αλλά
4: δώστε
0: μου
4: μια λογική εξήγηση γιατί πρέπει να παίξει την Τούμπα η Εθνική. Ένα γήπεδο.

0: κάποιοι δεν θα είναι.
1: Αυτοί που δεν είναι πολύ λίγοι.
0: Okay, εντάξει,
1: το καλούπι του
2: να πάω αυτό και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Είπατε ότι είστε ΑΕΚ, σωστά. Όταν έφυγε η ΑΕΚ από το ΑΕΚ, η εθνική ομάδα από το Φιλαδέλφια για να ξανάρθει στο Καρασκάκι, υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα για τους φίλους της ΑΕΚ.
1: Ναι, φυσικά, γιατί θέλουν.
2: Άρα δεν αγαπούν την εθνική. Αν πάει να παίξει τώρα η εθνική στη Φιλαδέλφια, δεν θα την αγαπήσουν, δεν θα πάνε τη δουλειά.
1: Η γκρίνια ξέρει ποια ήταν, γιατί τη θέλαμε την εθνική στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτή ήταν η γκρίνια. Δεν ήταν η γκρίνια όπως των Παοκτζίδων που δεν θέλουν την εθνική στο Τούμπα.
2: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Επίσημες ανακοινώσεις έχουν βγάλει.
2: Ποιοι?
1: Οι Παοκτζίδες.
2: Ναι, είναι άλλο η ομάδα, άλλο οι φίλαθλοι. Οι φίλαθλοι μπορούν να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Εγώ δεν σου μιλάω για την Παοκτζίδα.
2: Ξαναλέω. Η Τούμπα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της Βορείου Ελλάδος. Εάν θέλετε στη Βόρεια Ελλάδα δεν πρέπει να παίξει εθνική ομάδα, γιατί κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν γουστάρουν, τι να σου πω, έχουμε διαφορετική άποψη.
1: Η εθνική δίνει έσοδα στην ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία τα έχει ανάγκη. Δεν τη συμφέρει να μην γίνει το παιχνίδι εκεί. Αλλά οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δεν γουστάρουν την εθνική. Ανεβάζουν και κατεβάζουν μύθρους.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι έτσι, ένα καλούπι. Εντάξει, να είστε καλά.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Λέλα Ριλιά.
3: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Έτσι χωρίς να πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ απαραίτητα, δεν μ' αρέσει να σχολιάζω άλλους ακροατές, αλλά γενικά, επειδή έχω πέσει και εγώ στη Λούμπα στο παρελθόν να βλέπω λίγο και λίγο με ένα οπαδικό μάτι την εθνική, ας πούμε πιο συγκεκριμένα τον καιρό που έπαιζε ο Τζαβέλας, επειδή είχαν γίνει τα σκηνικά με το Μανιάτη και το Μανολά τότε στην Τούμπα, δεν... και κάπου είπα μέσα μου ότι αυτό δεν είναι σωστό. Η εθνική είναι και πρέπει να είναι πάνω από οπαδικές προτιμήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, και θεωρώ ότι δεν είμαι και μοναδικός που έπεσε σε αυτή τη Λούμπα. Έτσι, και εσείς το πρωί είπατε.
2: Πολλές φορές.
3: Οι παλιότερα, ας πούμε, αν ήταν ο Μαύρος ή ο Αναστόπουλος και ο Ρογίος Σαραβάκος. Η εθνική, αλλά σίγουρα και όταν έχει επιτυχία αποτελέσματα, όπως τώρα αυτό το διάστημα, μας γλυκαίνει κατά κάποιο τρόπο να την αγκαλιάσουμε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, θεωρώ ότι το παιχνίδι σου θα έπρεπε να γίνει στο ΆΚΑ για περισσότερη προσέλευση. Δηλαδή,
2: όντως, αλλά έχουν οριστεί, η έδρα έχει οριστεί μήνες πριν. Δηλαδή...
3: Ναι, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που είπε ο φίλος πριν ίσως πήγε πολλά χρόνια πίσω, τότε επί Βουλινού που ήταν κάποια σκηνικά με το Αθηναϊκό κατεστημένο εκείνες τις εποχές. Ας πούμε, ναι.
2: Όχι, μπορεί να το λέει τώρα με τη ζωή του Κωνσταντέλια.
4: Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
3: Τώρα έχουμε, ναι, είμαστε τώρα, έχουν αλλάξει οι εποχές. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπου και να παίξει εθνική, θα την αγκαλιάσει ο κόσμος. Και είτε στη Θεσσαλονίκη, και στο Παγκρίτιο που έχει παίξει. Δεν ξέρω αν ισχύει ότι θα παίξει το Πανθεσσαλικό με τη Σερβία στο τέλος.
2: Ναι, ισχύει, άλλαξε τελικά. Γιατί ήταν και αυτό, όταν αρχικά προγραμματισμένα όλα στην Τούμπα, το συγκεκριμένο θα γίνει στο Βόλο. Αλλά εγώ λέω το εξής, σαν γενικότερη θεώρηση της όλης ιστορίας αυτής. Να μην βλέπουμε αν θα παίξει στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του ΟΦ κτλ. Αλλά ότι πηγαίνει σε περιοχές της Ελλάδος να τη δουν όλοι οι Έλληνες όσο είναι αυτό εφικτό.
4: Αυτό που λέγανε παλαιότερα για πολλά χρόνια είναι ότι καλό θα ήταν να έχει μία έδρα.
2: Συμφωνούμε.
4: Δηλαδή, ξέρεις, ακόμα και αυτό το να μάθουμε.
2: Αλλά εάν όχι.
4: Ναι. Mm-hmm. Εγώ μετά είμαι υπέρ της επαρχίας πολύ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην το δουν στο Βόλο, να μην τη δουν, ξέρεις, στην Κρήτη, που δεν έχουν τη δυνατότητα και εύκολα να κάνουν ένα ταξίδι για να έρθουν στην Αθήνα. Δεν είναι απλά τα πράγματα τη σήμερα ημέρα. Πετάξουμε στην Αθήνα και ξαναγύρισε, πήγαινε. Για να δεις ένα μάτς.
3: Ηρακλή, ο Ρέτσος όντως είχε παίξει αριστερό μπακ σε ένα μάτς πριν καμιά δεκαριά χρόνια στην Νέα Σμύρνη.
4: Όταν είχε εμφανιστεί, πριν πάει στη Λεβερκούζεν.
3: Νομίζω είχε βάλει και ένα γκολ με φάουλ ή με σούτ απ' έξω ο Μιλιβόγεβιτς.
4: Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να ήταν πριν 10-10 χρόνια.
3: Είναι σίγουρα μια δεκαριά χρόνια πριν αυτό το παιχνίδι.
4: Αριστερό στόπερ δεν το θυμόμουν εγώ να έχει παίξει.
3: Ναι, να με ειλικρινήσω.
4: Τα τελευταία, ας πούμε, χρόνια που είναι ξανά που γύρισε ξανά στον Ολυμπιακό, τώρα δεν ξέρω αν είχε παίξει τώρα στις άλλες ομάδες ή στην Ιταλία όταν ήταν, στη Βερόνα, αλλά νομίζω ότι δεν το θυμάμαι να έχει παίξει αριστερά.
3: Θέλω και εγώ να πω ότι πραγματικά με έχει εκπλήξει η ανωδική πορεία του Ανδρούτσου και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προτριετίας νομίζω ότι Μαρτίνεθ στην προετοιμασία που ήταν να πάει τότε η ομάδα. Όταν πήρε τον Ανδρούτσο έλεγα που πάμε ξέρω εγώ και τα λοιπά, εντάξει, δεν περίμενα ότι ο Ανδρούτσος θα έχει αυτή την...
4: Έχουμε αυτό, όλοι το έχουμε και εγώ το έχω, δεν θα το βγάλω παίξω ότι θα σου πω ότι...
3: Καλά όλοι μας, οπαδοί είμαστε, εντάξει,
4: ναι, αλλά...
3: πολλές φορές μας τυφλώνει αυτό το πράγμα.
4: Και μας τυφλώνει πολλές φορές και δεν έχουμε και την υπομονή και δεν την έχουν και το μεγάλο λάθος δεν είναι που το

0: κάνεις εσύ. Είναι ακόμη και να το κάνω κι εγώ. Εγώ πέσω ότι εγώ είμαι και δημοσιογράφος και εντάξει, να είχαμε όλοι καμία δουλειά. Αλλά το μεγάλο λάθος το επηρεάζει και τις ομάδες αυτό το κλίμα. Πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λοιπόν, βλέπεις τώρα το παιδί στα χαφ, ναι. 25 ετών, το βλέπεις. Και επειδή είδες πώς έπαιξε. Δηλαδή μπήκε βασικό σε παιχνίδι με τη Γερμανία. Δηλαδή. Τι. Και όχι μόνο στάθηκε. Τι γελάς μου,
2: Ολοκλήρωσα, να πω. Πάει να κλείσει ο Κροατής και δεν θα αφήνω να κλείσει.
1: Όχι, παρεπιπτόντως ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο. Θα μου επιτρέψετε λίγο και θέλω να συμφωνήσω με τον Διονύση που το είπα και το πρωί. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Καταρχήν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το Super Cup. Είπες Διονύση για την εικόνα στο
3: Κερκίδες.
1: Αυτό το πράγμα κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
3: Εγώ το λέω επειδή αν είμαι από τηλεόραση δεν ξέρω πώς θα το έβλεπα, αλλά επειδή πήγα. Ήταν λες και έβλεπα. Τι να σου πω τώρα.
2: Καπίστε
3: και
2: εδώ.
3: Πήγα, ναι. Λες και έβλεπα.
1: Προφανώς το.
3: Προπόνηση, ναι.
1: Στο δικό σας το παιχνίδι
3: πήγε.
1: Ναι, δεν ήταν ωραία εικόνα αυτό.
3: Δεν ήταν, όχι.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
2: Να είστε καλά. Να επίσης για τους. Είναι 100.000 στη λίστα αναμονής, έτσι. Για το παιχνίδι με την Ολλανδία. Και τη Γερμανία είναι που.
3: Δεν θα πάνε.
2: Ναι, γιατί είναι δυσαστημένη. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε,
3: καλώς τον.
4: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
4: Η Ραζάρα, παιδιά, έχει πιχταράδες. Εγώ όντως δεν περίμενα το παιχνί του Όφη. Το Ανδρούτσος λέγεται παιδί.
3: Ναι, Ανδρούτσος.
4: Ναι. Δεν περίμενα να εξελιχθεί το συμβόλαιο. Καθώς ίσως κερδίσαμε να παίχτη τη θέση 8-6.
3: Πολύ καλός.
4: Κερδίσαμε να παίχτη. Και πιστεύω ότι και ο Κουντούρης, ευτυχώς ο παιδί, δεν είχε τίποτα Διονύση.
3: Εμάτομα έχει.
4: Ο Κουντούρης είχε εμάτομα, δεν είχε κάτι το 10 μέρες, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, είναι. Εντάξει, σαν να έχει πάθει ένα κρυολόγημα, ξέρω εγώ.
3: Εντάξει.
4: Από το να πάθει κάτι το παιδί, έτσι δεν είναι.
3: 10 μέρες έξω.
4: Ναι, 10 μέρες. Είναι αυτός, είναι και άλλος ένας κτηρικάς Παναθηναϊκού, δικός μας, 17χρονος.
3: Ο Μπινιάρης, είναι 17, ο Μπινιάρης.
4: Μπινιάρης, δεν λέγεται.
3: Ναι, ναι.
4: Και αυτός είναι ανερχόμενος. Mm-hmm. Το Ολυμπιακού είναι ένας παιδί.
0: Ο Φίλης, ο Φίλης. Ναι, ο Φίλης, είναι 19 ο Φίλης.
4: 19 χρονό, δεν είναι,
0: ναι, ναι, ναι. Αυτός. Και έχει πολύ καλά στοιχεία ο Φίλης.
4: Και αυτός είναι ανερχόμενος. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω η Ελλάδα, παιδιά δεν ξέρω, δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια, που να ήμασταν 40-50 δηλαδή. Θα βγάζαμε ακόμα περισσότερα ταλέντα.
2: Καλά, υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι 4 εκατομμύρια και βγάζουν.
4: Ναι,
2: να μην στο γανάσω, αλλά...
4: η Κροατία σου.
2: Η Κροατία, η Ουρουγουάη.
4: Ναι, η Ρουμάνοι.
2: Η Ρουμάνοι περισσότεροι.
4: Η Αλβανία βγάζει παίκτες.
0: Mm-hmm. Όλοι βγάζουν. Παντού βγαίνουν παίκτες. Και παντού υπάρχουν.
4: Είναι οι ακαδημίες, πώς δουλεύοντες. Δηλαδή, το πήραμε λίγο αργά πρέφα να πούμε αυτό που κάνουν οι ξένοι. Με τις ακαδημίες. Το είχαμε κάνει νωρίτερα, ίσως είχαμε καλύτερα. Γιατί παλιά λέγαμε ρε παιδί μου, είχαμε ας πούμε πρόβλημα στην επίθεση. Και τώρα ας πούμε ξαφνικά δεν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, έχουμε το πολύ στα 8-6 ας πούμε, που παλιά ήταν γεμάτο η Ελλάδα.
3: Είναι φουρνιές, είναι φουρνιές.
4: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα μπροστά, εγώ πιστεύω ότι χθες έβαλε το Τετέι, ο Γιωβάνοβιτς, σου λέει είναι δυνατό παιδί, μήπως σου πάρει παραμάλωμα, ξέρεις. Δηλαδή, μαζί τους ξέρεις στις κόντρες και αυτά που κερδίζει ο Τετέι, τι λέει Διονύση.
3: Ναι, εγώ δεν το περίμενα ότι θα παίζει εκεί. Αλλά γι' αυτό το έκανε. Και τα πήγε και πάρα πολύ καλά.
4: Για να παίξει τα γερά κορμιά των Γερμανών.
3: Σε ρόλο δεύτερο, να το πούμε έτσι. Τα πήγε πάρα πολύ καλά.
4: Πολύ καλά έπαιξε και ο Τετέι. Μια χαρά.
3: Ναι.
4: Όλα τα παιδιά ήταν καλά. Εγώ, δηλαδή, χτες μ' αφήσανε κιόλας και η μπάλα, γιατί εντάξει, θα μπορούσε να.
0: Και το Βαγενή τον έφερε
4: και οι Γερμανοί δεν τα παραθάνε ποτέ. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Αυτό φοβήθηκε. Ναι. Την κάρτα φοβήθηκε επειδή είχε μία και λες κάτσε.
4: Ορίστε.
2: Και τον Βαγιανίδη.
0: Τον έβγαλε στο ημίχρονο γιατί είχε την κίτρινη κάρτα και σου λέει κάτσε τώρα μην διπλώσει.
4: Ναι, καλά του έκανε. Όχι.
2: Καλά έκανε.
4: Καλά έκανε, ρε παιδί μου, γιατί το χρειαζόμαστε. Γιατί αν έτρωγε κάρτα κι άλλοι να πούμε μετά δεν θα τον είχαμε.
2: Δεν θα τον είχαμε. Θα παίζαμε και με 10 με τους Γερμανούς. Δεν είναι μόνο το επόμενο.
4: Ναι, έχουμε και τους Γερμανούς, έχουμε και τους Ολλανδούς.
3: Σωστά.
4: Εγώ πιστεύω παιδιά με τους Ολλανδούς. Στη χειρότερη αρχή θα πάρουμε.
3: Κάτσε να δούμε.
4: Γιατί είναι και αυτή καλή ομάδα, αν και λείπει ο Χάνκο.
3: Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε.
4: Αυτά ήθελα να πω.
3: Πάει, προχωράμε.
4: Καλή εβδομάδα να έχετε.
2: Να είστε καλά, αγόρινα μου. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι το Elastoflex ST από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.

0: Πάμε, πάμε ένα λεπτάκι, το έχουμε. Χαίρετε.
1: Δύο-δυόμιση λεπτάκια. Για να φύγω.
0: Χαίρετε.
1: Εσύ ο χρονομέτρο. Χρονομέτρο.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ωραία, εγώ μιλάω.
1: Ναι,
3: ναι, φίλε.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Αμαρτύρου, Άναικος. Εγώ, βλέποντας την εθνική χθες, θέλω να πω δύο πράγματα για αυτούς που έλεγαν για τον Γιοβάνοβιτς και για αυτούς που έλεγαν για τον Κουρμπέλη. Τον Γιοβάνοβιτς υπήρχαν πολλά υποτιμητικά σχόλια. Ειδικά, να συμφωνήσω με τον φίλο, ειδικά από αυτούς από τη Θεσσαλονίκη, κυρίως από παοκτζίδες, γιατί θεωρούν ότι η Εθνική Ελλάδος παίρνει χαρτάκι ο προπονητής και δεν βάζει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, προτιμάει να βάζει τους παίκτες των Αθηνών και όλα αυτά τα παράλογα και όλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Λοιπόν, ο Γιοβάνοβιτς που έχει δείξει, τώρα λένε για τον Γιοβάνοβιτς το εξής, ότι με αυτό το υλικό δεν μπορούσε να μην πάει καλά. Ας πούμε όμως ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και έχει πάει με πολύ χαμηλότερο υλικό την ανόρθωση στους 8 του Champions League.
3: Από
1: τον Παναθηναϊκό.
2: Το Απόελ, ναι, με συγχωρείτε. Τον Παναθηναϊκό τον είχε πρώτο και θυμόμαστε τι έγινε με τα χέρια και τους κορονοϊούς και όλα αυτά και δεν πήρε πρωτάθλημα με το υλικό που είχε, έτσι. Και έχει δείξει λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς ότι όσο μπορεί τέλος πάντων διαχειρίζεται υλικό ακόμα και χαμηλότερης δυναμικότητας, πόσο μάλλον τώρα
1: πραγματικά... Πρέπει να κοιτάζουμε πάντα, το συζητώ πολύ με το Διονύση, πρέπει να κοιτάζουμε και την εικόνα που βγάζει μια ομάδα. Γιατί θα μπορούσε την εμφάνιση που έκανε η Εθνική στη Σερβία να έχανε με αν έμπαινε το δοκάρι. Μπορούσε, μπάλα είναι. Είχε ένα δοκάρι Σέρβι και να έγινε 2-1.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Να πω ότι το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλδέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini-experience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμουλές.
1: Βεβαίως, έχουμε. Πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ρε παιδιά, γιατί δεν υπερασπίζετε σε τους ποδοσφαιριστές? Τι δεν έχουν προσωπικότητα? Μια εθνική που κερδίσει εκτός έδρας 2-0 την Αγγλία, έχει κερδίσει η Γερμανία, έχει παίξει εκεί, έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα στην Ιρλανδία, μέσα στην Ιρλανδία. Πλάκα μας κάνουν. Γιατί... Δεν έχει προσωπικότητα ο Παυλίδης, δεν έχει προσωπικότητα ποιος, ο Τσολάκης, δεν έχει ο ποιος. Ποιος δεν έχει προσωπικότητα?
0: Γιατί είπε κανένας ότι δεν έχει προσωπικότητα?
2: Έτσι δεν είπαν οι πρόεδροι, δεν έχουν λέει την προσωπικότητα.
1: Υπέρας ακροατής. Ήταν η άποψη του ακροατή, τι να την κάνουμε?
2: Ναι, να του πει.
1: Είπαμε.
2: Είπα να πει δεν έχει προσωπικό. Τι είναι αυτό
1: το
2: που
1: είπε? Το είπε ο Ερακλής.
0: Βεβαίως και
2: Είναι έλεος πια. Λέει, έπειτα λέει οι παοξίδες, λέει δεν γουστάρουν. Σκηνές φορές και η εθνική δεν γουστάρει αυτούς τους παοξίδες. Καταλαβαίνετε, αυτούς τους παοξίδες. Δεν τους θέλει η εθνική. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και οι αξίδες δεν θέλαν να γίνει, να πούμε, ο τελικός του Ιστέλια και πήγε το Ολυμπιακός και το πήρε. Μετά δεν θέλανε, λέει, οι άλλοι να παίξουν, να πούμε, το τελικό μέσα στο Παναθηναϊκό, λέει, θα το κάτσουμε. Πήγε ο Ολυμπιακός, το σήκωσε μέσα στο ΆΚΑ. Τι πάει να πει αυτό? Τίποτα δεν θα γίνει. Θα πάνε, θα παίξει η εθνική, θα γεμίσαν sold out και θα είναι από παοξίδες, θα είναι από όλους.
1: Φυσικά, αυτό δεν λέγαμε πριν.
0: Αυτό είπαμε κι εμείς.
2: Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτή, με ποια λογική, δηλαδή αμφισβητούν και λένε και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Να είστε καλά.
2: Αυτά τα πράγματα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Θέλουν εσύ και καλά να υποτιμήσουν οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή. Έχει φτιάξει μια ωραία ομάδα, έχει βρει ένα προπονητή που μπορεί να εκμεταλλεύεται τα χαρίσματά τους, τα προτερήματά τους, τους έχει κάνει μια ομάδα. Ρε, αφήστε να το απολαύσουμε.
0: Ωραία.
2: Ας αφήσετε να το απολαύσουμε, ρε. Μια χαρά παίζουν τα παιδιά. Ποιος άλλος έχει, έχουμε ξαναζήσει.

0: συνεχίσει αυτό το πράγμα, να περιμένει πότε να ξαναπαίξει εθνική. Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πω εγώ το μήνυμα εδώ των φίλων από τη Γερμανία, λίγο, ότι έχω στη δύο-τρεις φορές και το έχω χάσει, είναι αλήθεια, που ήταν, λέει, και στη Σερβία τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Ήταν και χθες στο Augsburg και θα έρθουν και στην Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: με το καλό.
1: Ναι, να δω λίγο το έχω χάσει λίγο το μήνυμα τους. Είναι ο Βαγγέλης και ο Πασχάλης από το Lipstand, αν το λέω σωστά. Ήμασταν, λέει, Βελιγράδι, χθες Augsburg και την άλλη Κυριακή Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν φωνή, λέει, τα παιδιά, αλλά αξίζει τον κόπο.
2: Έτσι.
1: Για τον άλλο φίλο που θέλει να μάθει τις δηλώσεις του Κλοπ μετά το χθεσινό παιχνίδι, πήρε την ευθύνη πάνω του, γιατί αυτός δοκίμαζε πράγματα. Είπε ότι οι Έλληνες έπαιξαν με μακρινές μπαλιές, έπρεπε να μηνθούμε καλύτερα σε αυτό. Είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα και συνεχίζουμε να δείχνουμε στιγμές που καταλαβαίνει καλά ένας τον άλλον, αλλά και στιγμές που δεν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας κτλ. Το ποδόσφαιρο είναι, θέλει τις ρουτίνες του. Και έχω χάσει πολλά παιχνίδια στη ζωή μου, όμως που δεν ήθελα, μπορώ να το αντιμετωπίσω. Μετά από αυτό το παιχνίδι, πρέπει να βγάλω συμπεράσματα και να βελτωθούμε. Προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος. Δεν αναφέρθηκε τόσο στην ελληνική ομάδα. Βέβαια, αναφέρθηκε με εξαιρετικά λόγια πριν το ματς ο Κλοπ στους διεθνείς μας. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Μανώλης από Βαρούς, τι γίνεται?
1: Καλώς τον.
3: Να πούμε για την εθνική, εντάξει, τεράστιο αποτέλεσμα. Κυρίως όχι τόσο για την νίκη, ότι βρίσκει η ομάδα λίγο ταυτότητα. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι αυτή η εθνική πρέπει να πάει να παίξει μπάλα, ας πούμε. Μπάλα μπορούμε να παίξουμε με ομάδες που είναι κατώτερο επίπεδο από εμάς. Πρέπει να παίξουμε αυτό το σύστημα έτσι όπως παίξαμε. Να περιμένουμε και έχουμε, γιατί δεν έχουμε.
2: Δεν θα γίνει αυτό, γιατί δεν θέλει ο Γιωβάνος αυτό το πράγμα. Αλλά αν ο αντίπαλος, όπως η Γερμανία, βγει να πιέσει, η κάθε Γερμανία, θα προσαρμοστεί.
3: Έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να περιμένουν με απέναντι σε ομάδες που είναι καταδικασμένες να έχουν την κατοχή, έτσι. Δηλαδή η Γερμανία, και τώρα που είναι στα που ψάχνεται, γιατί η Γερμανία ψάχνει το Nations League γενικά, οι περισσότερες ομάδες ψάχνουν τις ομάδες του μέλλοντος, έτσι.
1: Δεν είναι ότι... Έλα, Μανώλη, μόλις μπήκα. Ναι, σε ακούω, άσε να μιλήσει, ναι, ναι. Τον ξέρω το Μανώλη. Για να πεις ότι μόλις μπήκες. Τον ξέρω, τι ακούω να μιλήσω.
3: Λοιπόν, το Nations League είναι για να φτιάχνονται οι ομάδες πιο πολύ. Εκεί πέρα κοιτάνε οι μεγάλες ομάδες. Ας πούμε, βλέπουμε την Ιταλία τώρα έχει πάρει πόσους παίκτες. Άφησε τώρα 10, ας πούμε, για την αποστολή στην Ιταλία. Δεν τους πήρε μαζί. Ψάχνονται οι ομάδες, ψάχνονται.
1: Η Γερμανία έχουν λύσει 40, πόσο 44.
3: 40, ναι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτό που μας δίνει πιο πολύ πέρα από το αποτέλεσμα, είναι, γιατί το αποτέλεσμα εντάξει δίνει δύναμη να βρούμε να πάρουν τα πατήματά τους, να χτίσουν χαρακτήρα, είναι το παιχνίδι. Εγώ διαφωνώ ότι η εθνική μπορεί να πάει να παίξει στο πρώτο επίπεδο μπαλάρα, γιατί δεν έχουμε χαφ. Για να παίξει μπαλάρα πρέπει να έχεις 3 παίκτες στο κέντρο που να κρατάνε μπάλα, να έχουν τρεξίματα, να είναι γενικά ολοκληρωμένοι παίκτες. Δεν έχουμε εμείς τέτοιο παίκτη, ούτε έναν. Να γυρνάμε την μπάλα. Εδώ βλέπεις η Ισπανία με την Αγγλία. Έφαγε, δεν έχω ξαναδεί η Ισπανία να τρώει τόσες πολλές φάσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούσε να έχει την μπάλα. Όταν παίζει με τον Ντάνι Όλμο πίσω από το φόρ, δεν παίζει με τον Ινιέστα, που ο Ινιέστα θα σου κρατήσει την μπάλα, θα μαρκάρει, θα κάνει. Παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
1: εντάξει, η Ισπανία στο Μουντιάλ όμως ήταν μια χαρά, δηλαδή, και στα χαφ και στα τέτοια.
3: Ναι, δηλαδή, ήταν μια χαρά είναι. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Παίζει, βλέπει ένα ποδόσφαιρο που και βάζει και δεν και τρώει. Δηλαδή έφαγε πάρα πολλές φάσεις τώρα με την Αγγλία. Δεν ξέρω αν το παιχνίδι ήταν παντσάρα αυτό, έτσι.
1: Τα συγκρότυπα έχω δει. Πάνω κάτω εκεί, πολλές φάσεις.
3: Πάνω κάτω. Δεν ήταν αυτό το πράγμα 80% κατοχή. Δεν δίνουμε την μπάλα, δεν την ακουμπάς. Καμία σχέση. Έχει
1: αλλάξει. Θα μπορούσε να γίνει και 3-1 εκεί με το πέναλτι, με το κανείο.
3: Γενικά η Ελλάδα, εγώ πιστεύω, έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν το περίμενε στο πρώτο επίπεδο, γιατί έχουν και τα τρεξίματα και τις παραστάσεις και την κατοχή μπάλας να την κρατήσουν την μπάλα και να δημιουργήσουν. Δηλαδή στο κέντρο, δηλαδή έχει τον Τζόλι που παίζει στα εξτρέμ, ο οποίος γυρνάει πίσω, κρατάει μπάλα, δηλαδή είναι ολοκληρωμένος παίκτης. Ο Καρέτσας βλέπεις ότι φτιάχνει χαρακτήρα, ας πούμε. Πρέπει να έχεις δύο αμυντικά χαφ αναγκαστικά. Δεν έχουμε παίκτη ολοκληρωμένο στο κέντρο ή τρεις παίκτες στο κέντρο να τους βάλεις. Και γι' αυτό βάλε και τον Παυλίδη πίσω από τα φορ, που είπανε κάποιοι δεν το περιμένουν. Γιατί ο Παυλίδης και πρεσάρει και κυρίως κρατάει την μπάλα. Μπορεί να την κρατήσει επί οπίεση, να τη σπάσει δεξιά, να τη σπάσει αριστερά. Αυτό ο Κοστούλας ακόμα σε τόσο καταστάσεις πίεση δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί παίζει και σε ομάδα που αμήνεται στην Αγγλία θεωρητικά. Έτσι δεν είναι το φαβορί η Brighton να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Γενικά αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, την εθνική αυτό το παιχνίδι. Και ένα τελευταίο να πω για τον μπάσκετ.
1: Κλείσα, Μανώλη, πρέπει να πάμε στο τέτοιο
3: σχόλιο. Α, εντάξει, αύριο.
1: Αύριο. Έλα, φιλιά. Χαίρετε, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Μπάλα μεσημέρι, Γιώργης Εσύλλας, Σταύρος Θεοδωρσίμπλιος. Ηρακλής Αντίβας με Γιώργα Ρογιανίση.
1: Πάμε γράμμες.
2: Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Χαίρετε. Δεν μας ακούει.
3: Μέχρι να βρούμε.
0: Τώρα.
3: Μ' ακούτε.
0: Τώρα. Μέλα.
3: Γεια σας. Διονύση, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Μιχάλης 3D Revolution ήμουν γνωστός κάποτε.
2: 3D Revolution.
3: Ναι, Μιχάλης.
2: Okay. Γεια σου Μιχάλη μου, δεν σε θυμάμαι σου ψέματα.
3: Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας σε όλους. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει φτιάξει μια φοβερή ομάδα στο μπάσκετ και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Πολύ σημαντικό αυτό. Μακάρι την καλή σχέση που είχε ο Γιαννακόπουλος και με τον ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, να την αποκτήσει και με τους Αγγελόπουλους, να έχουμε ένα υγιής πρωτάθλημα. Το εύχομαι. Εννοείται συγχαρητήρια στην εθνική μας. Για άλλο πήρα εγώ. Mm-hmm. Εγώ είμαι υπεύθυνος σε ένα τμήμα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Είμαι συγκεκριμένα υπεύθυνος στο κομμάτι του ηλεκτρονικού αθλητισμού, στον e-sports.
0: Είμαι άσχετος από αυτά να ξέρεις εγώ, φίλε.
1: Και εγώ.
0: Δεν έχω παίξει δευτερόλεπτο. Τώρα μπαίνει ο Δεσίλες γιατί κάτι... Ο οποίος παίζει είναι, αυτά, τα e-sports.
3: Ξέρετε τι γίνεται, είναι διαφορετικά γιατί πλέον έχουμε βάλει και γυμναστική μέσα σε αυτό, οπότε είναι λίγο πιο ωραίο.
2: Ποια δεν κατάλαβα.
0: Είναι στο Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στα e-sports ο φίλος.
3: Ναι. E-sports, ηλεκτρονικός αθλητισμός.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα έτσι...
2: Από τι το 3D Revolution, ε?
3: Α, μπράβο.
2: Okay.
0: Τι είναι αυτά τα FIFA.
3: Λοιπόν, να ενημερώσω ότι 5 η ώρα έχουμε Media Day και αγιασμό.
0: Ναι.
3: Στον τάφο του Ινδού, με όλα εκεί πέρα τα τμήματα του Ερασιτέχνη, και να δηλώσω υπεύθυνα ότι ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανεβαίνει πάρα πολύ σε όλα τα τμήματα. Αν δείτε τι έχει κάνει στο βόλεϊ γυναικών, μπάσκετ γυναικών, στο πόλο χθες μετρήσαμε πάρα πολλά, κάτι 25 κάτι.
2: Ναι.
3: Ανεβαίνει πάρα πολύ, πολύ καλή δουλειά ο κ. Βρανόπουλος, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα. Αυτά παιδιά και καλή συνέχεια.
2: Καλά,
3: φίλε
2: μου. Καλή αρχή. Τα e-sports.
0: Δηλαδή τι είναι πρωτάθλημα FIFA.
2: Ναι, μωρέ, έχουν online πρωταθλήματα. Πρόσεχε, αν υπάρχει και ντοκιμαντέρ στο Netflix. Νομίζω στο Netflix, ναι, το είχα δει. Τα e-sports, φίλε, στην παγκόσμια αγορά. Μιλάμε για βιομηχανία τώρα άπειρα λεφτά. Κάνουν κάτι τουρνουά. Ναι. Μαζεύουν 40.000 κόσμο.
0: 40.000
2: κόσμο. Αμερική, ναι.
0: Για να δει να παίζουν εγώ με σένα.
2: Παίζουν, ναι, κάνουν τουρνουά. Τουρνουά, επαγγελματίες, παίρνουν με συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Συμβόλαια. Φίλε, έβλεπα ένα. Ναι, μην γελάτε, έβλεπα το ντοκιμαντέρ. Και ήταν ένα παιδί.
0: Ελλάδα χρόνια, παλιά.
2: Ήταν ένα παιδί.
0: Και έκανα κι εγώ,
2: άκου, ήταν ένα παιδί.
0: Αδερφέ, το Τέτρις παίζαμε.
2: 11 ετών, 12 και έπαιζε και είχαν οι γονείς του ανησυχήσει όλο. Παίζει το παιδί, ξέρεις. Και τόσο του κάνανε συμβόλαιο του παιδιού.
0: Ναι.
2: Τώρα συμβόλαιο ξέρω ένα εκατομμύριο. Και είχαν πάθει πλάκα οι γονείς.
1: Είναι αυτά τα κλασικά που λέγανε οι γονείς.
2: Στην Αμερική, δηλαδή γίνεται ένα χαμό.
1: Μην πα αυτά τα πηγιάδα, από αυτό θα ζει και όλο γίνεται παγκόσμιο. Εμεί
0: δεν πηγαίναμε. Να παίξουμε τον Double Dragon τώρα.
1: Λοιπόν, όλοι δεν διαπαιζαμε.
2: Τώρα έχει γίνει μηχανία.
1: Η μπάλα θα δώσει να φάσει και όλο γίνεται μύδα.
0: Και αυτό είναι μόνο στα. Στο αθλητικό περιεχόμενο.
2: Δεν ξέρω τώρα τι άλλο.
0: Περιεχομένου ή είναι και.
2: Δεν ξέρω τι άλλο.
0: Με περιπέτειες και τα advanced παιχνίδια.
1: Όχι, κοιτάξτε, γίνεται φορά τα ρούχα, αλλά δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία.
2: Πρέπει να έχουν και αυτά τα LOL και αυτά που σα λένε για την περίεργα παιχνίδια.
0: Τα LOL.
2: Ναι, μόνο αυτό είναι στι ρεγκάτε. Αλλά αν κάποιο το ψάξει, έχει πολύ.
1: Τρία LOL και OMG.
0: Τώρα να το πάσουμε στα γερά με τα αδερφένα.
2: Παιδί μου, να τώρα μπήκα εδώ, βλέπω κάτι τουρνουά, ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Ποια μπορεί αυτό που είναι στις σχηματικές που παίζουν ο ένας ραντεβού.
1: Άλλο είναι αυτό, όχι.
0: Ο καθένας το είδος του.
1: Πάμε, πάμε σε γραμμές, πάμε.
0: Όχι. Να συνεχίζουμε.
1: Να συνεχίσουμε.
0: Να μας διαφωτίσω, δε Σίλας.
1: Περίμενε. Πάμε να κάνει ρεπορτάζ για τα e-sports.
0: Δηλαδή να παίξουμε NBA, ας πούμε, αυτό που έχουμε, το NBA...
1: Ναι, αλλά ανοίγουμε, δεν είναι ο Ηράκλης και ο Σταύρος. Είναι η Άνω Παναγιά, με την κάτω Παναγιά. Εμένα με έχει πάρει Άνω Παναγιά, εσένα κάτω Παναγιά.
0: Δεν νομίζω.
1: Έτσι είναι η ομάδα. Γιατί ο άλλος είναι στον Ερασιτέχνη.
0: Αυτό να μου πεις.
1: Λοιπόν, και τι γίνεται, δεν είσαι μόνο εσύ όμως. Παράδειγμα, η Άνω Παναγιά...
0: Έχει 10 άτομα.
1: Μπράβο, έχει κατεβάσει την ομάδα, έχει 10 πιστόλια. Οι άλλοι έχουν άλλα 10 πιστόλια.
0: Σαν το Big Pong ένα πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες το βράδυ τα βλέμματα. Δεν ξέρω τώρα πιο ακριβώς. Δεν έχει σημασία.
2: Λοιπόν. Φορά ρε περίπου παιχνίδια και κάνουν e-sports.
0: Δηλαδή άμα παίζαμε εμείς NBA 2K.
2: Έχουν, ναι, αλλά σου λέω σε επίπεδο τώρα...
0: Διασημικό.
2: Ναι ρε. Συμβόλαια και τα... Δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεται.
1: Υπάρχουν FIFA, NBA...
2: Όχι μόνο αυτά. Έχουν και κάτι άλλο.
1: Counter Strike και τέτοια. Αλλά αυτά είναι εκτός, όχι
2: ορίστε, σε ομάδες. Αυτό ναι. δεν είναι e-sports, αυτό είναι για τα παιχνίδια τώρα, ας πούμε. Ναι. Που λέμε για τη βιομηχανία στο gaming, έτσι.
1: Ναι.
2: Το GTA το καινούριο,
1: ναι.
2: μας θέλει να σου πει εδώ, έχει βγάλει λέει 13 δις, δύο μήνες πριν κυκλοφορήσει.
0: 13 δις.
2: Τώρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περίμενε ο κόσμος 15-20 χρόνια.
0: Αυτό με αυτοκίνητα δεν είναι.
2: Όχι, όχι.
0: Ποιο. Α, δεν είναι αυτό.
2: Όχι,
0: το...
2: όχι. Λοιπόν,
0: φαντάζει πόσο άσχετο είναι.
2: 13 δις, δύο μήνες. Εντάξει, μιλάμε για το πλέον.
0: GTA,
2: δηλαδή. Τώρα πρέπει να σου το δείξω.
0: Έκανε ο Άνταμς μια δήλωση. Ο Σέντερ.
2: Ναι.
0: Ο Άνταμς, ότι λέει, ετοιμαστείτε λέει τώρα, ότι λέει στο NBA και στο αμερικάνικο φούτμπολ, που όλοι περιμένουν, λέει, το GTA, θα παίζουν αυτό και δεν θα βλέπετε καλά παιχνίδια.
2: Ναι. Όλοι το περιμέναν 15-20 χρόνια μέχρι να βγει, αλλά μιλάμε τώρα για παιχνίδι το οποίο, ρε παιδί μου...
0: Τι 15-20 χρόνια.
2: Να βγει το καινούριο, από τη Rockstar την εταιρεία. Μιλάμε για παιχνίδι το οποίο όμως είναι... Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν, ναι.
2: Άλλο πράγμα.
1: Βλέπω τώρα, διαβάζω, δεν χαμός, ναι.
2: Ναι.
0: Ξεβλαχύψου κι εσύ, έλα.
2: Άστορ, είναι άλλο επίπεδο.
0: Και τι είναι το GTA τελικά?
2: Είναι... Grand Theft Auto, θα σου το δείξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είσαι σε ένα πραγματικό κόσμο και καλά.
0: Ναι.
2: Πρέπει
1: σειρά,
2: να...
1: είναι σειρά
2: παιχνιδιών,
1: δράσεις, περιπέτειες κτλ.
2: Ναι, είναι πολλά χρόνια το οποίο...
0: Αυτό έχει... που έπαιζες παλιά που πήγαινες σε πόλεις.
1: Όχι, είναι άλλο αυτό.
0: Τέλος πάντων. Κάτι έπαιζες.
2: Το έχω παίξει αυτό, αλλά άλλο θα να σου πω. Το οποίο, ρε παιδί μου, αν το δεις τώρα το παιχνίδι αυτό το οποίο θα κυκλοφορήσει. Είναι άλλη κατάσταση. Ξεφεύγεις.
0: Δηλαδή, τι κάνεις, δεν έχω καταλάβει.
2: Ρε φίλε, έχεις έναν ήρωα και κάνεις διάφορα πράγματα μέσα, ελεύθερα μέσα σε έναν κόσμο. Ό,τι θες εσύ.
0: Δηλαδή, μπορεί να γίνω δήμαρχος της πόλης.
2: Μπορεί να γίνεις και δήμαρχος ή αντιδήμαρχος. Έτσι θες. Σαν τον Μπέο.
0: Αντιδήμαρχος πολιτισμού.
2: Σαν τον Μπέο του Μαϊάμι.
0: Ναι, α, είναι αυτό που έλεγες. Μπορεί να είσαι γκάγκστερ, μπορεί να είσαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι δήμαρχος. Καταλαβαίνεις.
2: Κόστησε πάνω από ένα δις για να φτιαχτεί.
1: Καταλαβαίνεις
2: τώρα γιατί μιλάμε.
1: Ένα θα έχει ξεφύγει το. Σε άλλο επίπεδο. Πάμε. Με το LOL έχω πεθάνει.
2: Ναι,
1: πάμε, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε, Γιώργος Παναθηναϊκός, καλά είστε?
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου. Διονύση, με κατάλαβες την νίκη που σε χαίρετησα, ε?
2: Ναι, σε κατάλαβα. Στο...
4: Στην τουαλέτα, απλά ήσουν... Ναι, ναι. Τι κάνετε?
2: Καλά, φίλε μου.
0: Καλά, μια χαρά. Τι γίνει στην τουαλέτα, δεν σηλές.
4: Έχει πολύ και όχι, ρε. Είχα πάει στο γήπεδο να τον Παναθηναϊκό με την Καλαμάτα και τον πέτυχα εκεί στο τουαλέτες. Ναι. Δεν τον πέτυχω.
2: Ναι.
4: Γιατί ήμουν από την άλλη από τα δημοσιογραφικά.
2: Ναι.
4: Τι ήθελα να πω. Εντάξει, παιδιά, έχω και εγώ φίλο που παίζει e-sport και ήταν τώρα στην Πορτογαλία με την Εθνική Ελλάδος. Συνάδελφό μου.
2: E-sport.
4: Ναι, e-sport.
2: Έλα.
4: Αλλά αυτός παίζει από το κινητό, δεν παίζει με κονσόλα. Mm. Παίζει αυτό το Pro, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και ήταν τώρα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Σταυρακή. Πότε βγαίνουμε σε σύνταξη, αγόρι μου? Να τελειώνω αυτή την ταλαιπωρία.
1: Θα φαινόμασταν σαν τους γραφικούς μπαρμπάδες που εμάς τότε στα χρόνια μας και τέτοια.
4: Όχι, εντάξει, εγώ δεν παίζω, αλλά Ηρακλής έχουμε καταλάβει στον κορονοϊό, αυτό μας κράτησε. Κάτι βλέπαμε. Αυτό και η Νικαράγουα, δεν είχε τίποτα άλλο να τζογάρουμε.
0: Και η Λευκορωσία.
4: Ναι, και η Λευκορωσία, μπράβο. Έμαθα τη Ρεάλε Στέλια απ' έξω, την είχα μάθει.
0: Πώς παίζει, ε?
4: Ναι, τι ήθελα να πω. Λίγο για το χθεσινό παιχνίδι θέλω να πω και θα καταλήξω τον Παναθηναϊκό τώρα. Λίγο αλυσίδα. Με πολύ μεγάλη νίκη χθες τα παιδιά, μπράβο, και με ψυχή και με όλα. Εγώ δεν θα πω ότι είναι η καλύτερη φουρνιά και τέτοια. Γιατί εντάξει, εγώ έχω δει και το 2004, έχω δει και άλλες φουρνιές. Απλά ρε παιδιά, εγώ είναι με
0: την. Κοίτα, από τη μέση και μπροστά, ρε φίλε, δεν είναι. Είναι θάνατος.
4: Ναι, ναι, είναι πολύ καλύτερη. Συμφωνώ. Τώρα αυτό που θα πω. Δεν θέλω τώρα, μπορεί να με κράξουνε, δεν θέλω να μειώσω τη νίκη. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Η νίκη ήταν πολύ μεγάλη και παλικαρίσια νίκη. Είναι πώς έχει αλλάξει, θέλω να πω ότι στις εθνικές, ρε παιδιά, είναι φουρνιές με φουρνιές. Δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ το χθες το χάσα, δεν το παίζω έξυπνος. Χ2 και over 1,5 θα παίξε, το πίστευα πολύ το Χ2.
2: Ναι.
4: Και το πίστευα, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν θα με κράξουν.
2: Επέστονται.
4: Μανίας. Δηλαδή, είδα χθες την 11η Γερμανίας, πείτε μου εσείς. Ποιους ξέρατε? Εγώ βλέπω πολύ ποδόσφαιρο, δεν το παίζω έξυπνος. Λόγω στοιχήματος λέω πολύ ποδόσφαιρο. Εκτός από τον Κίμικ, τον Ντα, τι ξέρεις μπροστά κανένα, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι οι επιθετικοί της Ελλάδας θα χωράγαν σε αυτή τη Γερμανία. Και δεν το λέω για την Ιταλία. Δεν
0: βρίσκω
4: τη
0: Γερμανία σε ένα μεταβατικό στάδιο και αυτό φάνηκε και στο Μουντιάλ που δεν είχαν καθόλου καλή ομάδα. Δηλαδή δεν
4: είναι
0: κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, όταν
4: όχι, δεν ανέρει την νίκη αυτό, δεν θέλω να μειώσω την νίκη.
0: Σε καταλαβαίνω. Όταν μιλάμε για εθνική Γερμανία, ειδικά α πούμε εμεί που είμαστε 50 έχουμε δει τώρα.
4: Εγώ με 37.
0: Ναι, εγώ που
4: δηλαδή έχω προλάβει Μπάλακ, Σβαστάγκε.
0: Εγώ έχω προλάβει και του πιο παλιού. Έχω προλάβει και Κλίσμαν και Μπρέμε και Ματέου. Ναι, εντάξει, πάστε.
4: Και λέμε τώρα.
0: Εντάξει, εσύ δεν με ακούς. Λοιπόν, και.
1: Όχι, άλλο.
0: Τον Μπάλακ,
1: τον θεωρώ τον πιο υπερτιμημένο Γερμανό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο. Πάμε γραμμή στο Σωτήρη Θαμπάκο. Έλα Σωτήρη.
4: Έχουμε μια αλλαγή στο, όχι μια αλλαγή, μια προσέγγιση στο ρόλο της εθνικής ομάδας. Για πρώτη φορά κλήθηκε στα Γαλλόπεδκα ο 30χρονος Τσάπρας, ο επιστήμονας γυναίκας του Παναθηναϊκού, καθώς ο Βαγιανίδης που έγινε αλλαγή στο ημίωρο με κάποιες ενοχλήσεις χθες το παιχνίδι με τη Γερμανία. Έγινε και για τη λόγω της κάρτας, αλλά συνδυαστικά και γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις και επειδή έχονται δύο απαιτητικά παιχνίδια. Ο προπονητής έκρινε ότι χρειάζεται μια ενίσχυση η ομάδα στο δεξί άκρο της άμυνας, μια έφυγα προσθήκη. Συνεπώς ο 30χρονος Τσάπρας θα συμμετοχεί στη Θεσσαλονίκη απευθείας, με την υπόλοιπη ομάδα όταν φτάσει στην Θεσσαλονίκη το αργά το βράδυ. Και να δούμε και με τον Βαγιανίδη που έχει κάποιες ενοχλήσεις, είναι στην αποστολή κανονικά ο Γιώργος Βαγιανίδης, αλλά θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινήσει και η μέρα. Αν όντως μπορεί να είναι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα, κρατάμε πάντως ότι κλήθηκε για πρώτη φορά. Ο 30χρονος Τσάπρας παραμένει για την ώρα στην αποστολή ο Γιώργος Βαγιανίδης που έχει κάποιες ενοχλήσεις.
3: Ωραία. Να είσαι καλά, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά.
5: Οπότε ας πούμε και η αλλαγή δεν ήταν μόνο για την κάρτα.
3: Ναι, από ό,τι
5: αυτό φαίνεται.
3: Εντάξει, δεν ξέρουμε ότι υπήρχαν ενοχλήσεις. Λοιπόν, Σπύρο, για να διαβάσω οποιοδήποτε σου μήνυμα από το Λονδίνο, θα μας στέλνεις πάντα τι φτιάχνεις εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα. Θα μας λέει, φτιάχνω σήμερα γιουβαρλάκια, λέμε τώρα.
5: Δεν το κόβω το σπίτι.
3: Στο Λονδίνο γιουβαρλάκια.
5: Γιουβάρλακος. Έχει Λονδίνο γαλαμάτα.
3: Θα έχω λέμμο.
5: Γιατί ωραία θα είναι, ωραία πιάτα θα είναι.
3: Ναι, δεν ξέρουμε σε τι μαγαζί δουλεύει.
5: Γιατί άμα τους πας στο γιουβαρλάκια.
3: Αποδομημένο.
5: Θα το δουν περίεργο.
3: Λοιπόν.
5: Θα κάνει την άσπρη κρέμα λίγο τη γέρια από πάνω, τη σάλτσα.
3: Κόστα από την Καλυθέα που μας ρωτάς γιατί δεν έχει η εθνική μας ένα αστέρι αφού έχει πάρει Euro. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό αν έχεις πάρει τίτλο να βάζεις αστέρι. Όποιες ομάδες επιθυμούν το βάζουν.
5: Νομίζω, okay. Μήπως το έχει βάλει τώρα. Έχουν, ας πούμε η Αργεντινή και η Γερμανία και τα. Νομίζω τα έχουν με το Μουντιά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, όποιες επιθυμούν και ό,τι επιθυμούν. Δεν είσαι υποχρεωμένος να βάλεις.
5: Δεν ξέρω. Σου λέω ότι νομίζω ότι όλες έχουν το Μουντιάλ, όχι Κόπα Αμέρικα και
6: Euro.
3: Εγώ σου λέω και εσύ στους λόγους, όχι μόνο στις εθνικές. Όποιος επιθυμεί.
6: Τέλος πάντων.
3: Βάζει.
5: Κοίτα, οι εθνικές βάζανε με το Μουντιάλ.
3: Okay.
5: Δεν έχω ακούσει τώρα για. Δεν θυμάμαι. Τώρα το ξέρει κανένας φίλος, όσο στείλει σε μήνυμα. Ότι έχουν βάλει Euro.
3: Τι να σου πω, ούτε εγώ ξέρω ρε παιδί μου, αλλά εγώ σου λέω βλέποντας στους συλλόγους, άλλοι βάζουν ξέρω ένα 10 πρωταθλήματα, τίποτα, άλλοι δεν βάζουν.
6: Άλλο, οι σύλλογοι είναι άλλο.
3: Ναι, αυτό σου λέω, και πάλι δεν βάζουν όλοι.
6: Ναι.
5: Τα πρωταθλήματα είναι που με βάζει αστέρι στα 10 πρωταθλήματα.
3: Ναι, αλλά ξέρω, που υπάρχουν ομάδες που έχουν 10 πρωταθλήματα και 20 και τρέπα και δεν βάζουν αστέρι.
5: Εντάξει, να σου πω.
3: Γι' αυτό λέω ότι
5: κατά το δοκούν. Οι εθνικές είναι Μουντιάλ.
6: Ναι.
3: Εντάξει, άμα δεν κοτσάρει ένα αστέρι, το κοτσάρει και έχει πάρει και. Τι να σου πω τώρα. Βαλκανικό.
6: Ναι, έχουμε γραμμή. 2-10-95-79-283-4.
5: Θέλουμε, θα έχετε προγνωστικά.
3: Εμένα λέει δεν με χαιρέτησε στην νίκια, παιδιά, διακρίσεις.
6: Ποιος?
3: Έτσι γράφει. Ποιος?
5: Εκεί στην τουαλέτα
3: έχει. Ο Γιώργος από τα Πετράλωνα, πού να ξέρω, δεν έτσι γράφει το μήνυμα.
5: Τι γινόταν σε αυτήν την τουαλέτα.
3: Πραγματικά, πόση κίνηση είχε, να το πω κόμψα.
5: Και ποιο μάτσε αυτό, Γιώργος.
6: Με την Καλαμάτα.
5: Με την Καλαμάτα. Α, δεν θα είχε κίνηση.
3: Α, θέλουμε λέει προγνωστικά.
5: Έχω μια διαδούλα, αυτό απόδοση.
6: Θα δώσει, θα δώσει.
3: Θα δώσουμε. Έχει ματσάκια ωραία σήμερα. Πάω, πέφτει συνεχώς στο διπλό της Γαλλίας, βλέπω. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή ήταν 2 στα 95, τώρα έχει πέσει στο 93.
5: Παίζει ο Εμπαπέ.
3: Δεν νομίζω, παίζει. Νομίζω πως όχι. Να το τσεκάρω όμως.

0: Μεγάλη επιτυχία των Dandy Warhols, το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε στα προγνωστικά.
1: Αυτό που ήξερε, που έχω διαβάσει, είναι ότι έχει αποχωρήσει και έχει πάει στη Μαδρίτη για εξετάσεις. Οπότε θεωρητικά.
2: Εγώ δεν έπαιξε.
1: Ναι, εκτός τώρα τελικά δεν. Αυτό το έχω διαβάσει πριν από λίγες ώρες.
2: Ναι.
1: Ότι όχι πήγε, ότι θα πάει. Δηλαδή τώρα.
2: Ε, άρα δεν.
0: Να τα.
1: Τι.
0: Κοίτα να δει σύμπτωση, λέει ο Σπύρος ο Σεφ. Mm. Φτιάχνει γιουβαρλάκια τηγανιτά με πληγούρι και αφρό βόλεμο.
1: Αποκλείεται, μας κάνει πλάκα.
0: Okay.
1: Έλα τώρα, εσύ το πιστεύεις ότι.
0: Το πληγούρι είναι δυνατό.
1: Συμφωνώ, αλλά είπαμε για πλάκα γιουβαρλάκια και λέει ο Σπύρος ότι φτιάχνει γιουβαρλάκια στο Λονδίνο.
0: Πού είναι αυτός ο Σπύρος στο Λονδίνο.
1: Ε?
2: Στο Λονδίνο.
1: Στο Λονδίνο σου λέω,
0: εσύ, το σε ξενοδοχείο.
1: Έφυγε το λεπτομέρειο τώρα. Χρόνια που μας στέλνει, αλλά νομίζω όχι ξενοδοχείο. Σε καλό σχεδόν από ό,τι θυμάμαι.
0: Γιατί σε ξενοδοχείο σεφ είναι. Δουλεύει γιο φίλου ακροατή.
2: Ναι. Οκ.
0: Γαύρο.
2: Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο.
1: Δημήτρη, να είσαι πάντα γελός και δυνατός. Πάμε.
2: Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο.
0: 10 μέρες έξω δεν παίζει ο Εμπαπέ.
2: Ναι. Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο και μετά προγνωστικά. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
2: Βεβαίως.
0: Έλα, ρε ταξιάρχη.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλά, φίλε.
3: Μπράβο. Λοιπόν, πολύ μεγάλη νίκη χθες η Ελλαδάρα. Πολύ μεγάλη νίκη. Εντάξει, συγκλονιστική προσπάθεια όλα τα παιδιά. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω μόνο. Σε μια παλιοφυλάδα, δεν ξέρω τι είναι εκεί στη Γερμανία, η Bild, και ο ποδοσφαιρικός ο Νάνος και η ομάδα χωρίς όνομα, όπως λέγανε τον Όφη.
0: No name, ναι.
3: Ναι, τους κάναν, άντε μη πω, και η τρίτη που θα τους κάνει μεγάλη κηδεία και μέσα στο Dortmund θα είναι η ΑΕΚΑΡΑ το Γενάρη. Γιατί πολύ, πολύ ψηλά τον Αμανέ έχουν πάρει, με φαίνεται, και η Ελλάδα χθες πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν τους άφησε να κάνουν ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο το μάτι ήταν για 0-2.
1: Από το 55 και μετά, γιατί και είχαμε ένα τετράλεπτο που κάναμε για τρεις.
2: Δεν μπορεί να γράψει το Ανάνος. Να σέβεσαι.
1: Καλά, συμφωνούμε.
3: Εντάξει, δηλαδή, καταρχάς έχουμε τα ίδια τρόπαια με την Αγγλία.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό, ρε παιδί μου. Δεν γράφει τώρα.
3: Τα ίδια τρόπαια με την Αγγλία, που η Αγγλία είναι ένα θηρίο, δεν είναι η Αγγλία.
0: Εντάξει, η Αγγλία έχει ένα μουντιάλ, βέβαια. Είναι ανώτερο του
1: γύρου. Αφισβητούμε όμως.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Να βάζανε goal line technology το 66, δεν ασχολούμαι τώρα.
3: Δεν έχει σημασία, αλλά είναι, είμαστε μια χώρα που έχει πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο, σε επίπεδο.
1: Εντάξει, να έχουμε τους ίδιους τίτλους.
3: Έχει πάρει ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια ευρωπαϊκό. Δηλαδή λίγο σε
2: γράφεις έτσι τώρα, ναι, πρέπει να σέβεσαι, ό,τι και αν είναι.
3: Αυτοί οι παίκτες που κερδίσανε χθες, κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει ευρωπαϊκά τρόπαια. Ναι. Ο Τζολάκης δηλαδή πήρε ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό. Ο ναι. Τζόλης έχει πάει να πάρει πρωτάθλημα και παίζει στην ομάδα που είναι νούμερο ένα φαβορή για να πάρει το Champions League φέτος. Δηλαδή, λίγο σεβασμός. Ο Παυλίδης έκανε εκπληκτικό ματς χτες. Mm-hmm. Εκπληκτικό ματς. Και επίσης πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι χτες έκανε και ο Ρέτσος. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.
2: Γεια σου, ταξιάρχη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας έχει. Διάλειμμα.

0: ο Κουτσογούλας και ο Σωτής ο Κοντούρης, και έχουν κληθεί στη θέση τους η Τσαντίλας του Ατρόμητου, ο Φίλης του Ολυμπιακού και ο Φίλων του Λεβαδιακού.
1: Μάλιστα. Πάμε κύριε Ράγκλη. Τι έχουμε σήμερα?
2: Γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια, όπως το είπε ο Σπύρος.
2: Με πληγούρι και αφρόβογο λέμον.
0: Αφρότα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Έχει.
0: Βέλγιο, Γαλλία.
2: Δεν το αγγίζω.
0: Διπλό.
1: Διπλό από ημίχρονο.
0: Και over 1,5 εγώ θα πω.
2: Διπλό από ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Έκπληκτος. Άναυδος. Σπίτσλες πλέον και στο χωριό μου ο Ηρακλής.
2: Πολύ ψυχόμενο σε βλέπω.
0: Γιατί έφυγε.
1: Διπλό από ημίχρονο.
0: Και εγώ διπλό, και επειδή γύρω στο 1,85 πλέον έπεσε, με over 1,5 να πάει γύρω στο 2-2 και.
2: Ναι. Γιατί το 1,85 σας χαλάει?
0: Όχι, εγώ δεν με χαλάει. Εγώ σου είπα ψάχνω τα μεγάλα και που παίζω με τα συστήματα. Ρε παιδί, αλλά ναι, το διπλό στο 1,80 τόσο πάρτε εδώ.
2: Και δεν το βάζεις και over 3,5 να το ευχαριστηθείς.
1: Αυτό βλέπει, ρε φίλε.
2: Να πάει 4.
0: Να το βάλω και ακριβές σκορ 2-8, να πάει 150-2000 η απόδοση. Μ' αρέσει. Λοιπόν, το πιο δύσκολο από όλα από τα σημερινά, και πέσαμε και πάνω στην ομάδα που δεν, είναι το Τουρκία-Ιταλία.
1: Καλά.
0: Σας είπα ότι δεν βρίσκω ποτέ Τουρκία. Η Ιταλία κάνει όλο νερά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν μπορεί να την υπολογίσει.
2: Μας κούλησε προχθές.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Φρεμιέρα απογοήτευσε τους Βέλγους.
0: Οπότε, παιδιά, δεν ξέρω. Γκολ-γκολ. Ίσως που θα είναι ένα 50 και over. Ξέρω.
2: Ένα 58 είναι το γκολ-γκολ. Αλλά και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με οι Τούρκοι μέσα από τους Γάλλους, η Ιταλία από τους Βέλγους. Εγώ δεν παίζω χινάρια με τίποτα.
0: Θα το παίξει αυτό όμως.
2: Το βλέπω χ στο 3,65.
1: Ναι.
2: 3,65 μεγάλο ρε φίλε.
0: Εντάξει, 3,50 εγώ το βλέπω εδώ, αλλά ναι, πάντα τα χ είναι πάρα από 3 συνήθως. Δηλαδή, εκτός από, εκτός από περιπτώσεις μπισκότο.
2: Το χ δεν μπορούν επειδή να περιμένω.
0: Και εγώ, τι να πει, περιμένω, να μην κερδίσει κανείς. Όχι, εγώ γκολ γκολ.
2: Εγώ θα πάρω το χ 3,65 και θα προσθέσω και το 2,17.
0: Γιατί δεν του κάνει το χ σχέδιο το 3,65.
2: Σου πάρε, παιδί μου, χ 3,65 και με. Και άσο του είδου.
0: Θα το πάρω, μετά, ναι.
2: 2,17 και είναι 7,9 απόδοση.
0: Σουηδία λοιπόν Πολωνία, και εγώ το βλέπω άσο αυτό, στο 2 κοντά.
2: Η Πολωνία ξεκίνησε με γκέλα, με 1-0 με την Βοσνία. Η Σουηδία από τη δική τους έτσι, στη δική τους πλευρά δυσκολεύτηκαν λίγο. Ρέχισε 1-1, αλλά κέρδισαν 2-1 τους Ρουμάνους. Ένα γκολογιό και ένα Ίσακ. Άχαστο δίδυμο.
1: Ναι.
2: Το βλέπω. Ο άσο στο 2,17 δεν είναι κακό.
0: Έχει πέσει το 2, έχει πέσει εδώ. Αλλά ναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, Διονύση, Σουηδία-Πολωνία.
1: Δεν το βλέπω τίποτα αυτό, φίλε.
0: Ωραία. Επίσης έχει την ίδια ώρα Ρουμανία-Βοσνία.
1: Άσο.
0: Και εγώ άσο, στο 2.40.
1: Άσο, ωραίος.
0: Έχει την ίδια ώρα Βόρειος Ιρλανδία-Ουγγαρία.
1: Γκολ, γκολ.
0: Εγώ θα πάω στο διπλό, θες τα πω μετά. Διπλό, που είναι 2.60 τόσο, ναι.
1: Το γκολ, γκολ πόσο να δίνει.
2: Λοιπόν. Πίστευε και άσο του Ούγγρου, αλλά δεν είχε γλαρώσει πέρα. Εντάξει, την εβδομάδα.
0: Α, έτσι, έτσι θα πάμε τώρα.
2: Όχι, ρε, σου λέω.
0: Εντάξει, πόσο θα. Λοιπόν, κάτσε. Και έχει και ένα παιχνίδι νωρίς, μισό λεπτάκι, γιατί μπλοκάρε εδώ το σύστημα.
2: Γεωργία, Ουκρανία.
0: Μπράβο. Αυτό είναι ισόποσο.
2: Ισόποσο
0: άσο με το διπλό.
2: Ωραίο το διπλό.
0: Νομίζω. Αυτό δεν που είναι η.
2: Δεν είναι κάτι 2,70
0: και λοιπόν, εγώ θα πάω εκεί στο διπλό. Θα πάω με ζητούμενα όμως, γιατί όλα είναι πάνω από 2 τόσο.
2: Ναι.
0: Διονύση, τι είπες, γκολ γκολ είπες στο Βόρειο Ιρλανδία Ουγγαρία.
1: Βεβαίως, πόσο δίνει?
0: 2-10 φίλε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Όπα.
1: Γκολ γκολ φίλε.
0: Ανασηκώθηκε και ο Ράκλης. Εκεί που ήταν στο σλοκ.
1: Γιατί όχι.
2: Φιέστηκα.
0: Λοιπόν, με αυτό το γκολ γκολ, πώς το ξέρετε. Με διπλό και over 1,5 τη Γαλλία.
2: Ναι.
0: Διπλό Ουκρανία στο 2,70. Διπλό η Ουγγαρία. Άσο Ρουμανία, άσο Σουηδία, είναι όλα πάνω από 2 απόδοση, 5 μάτς.
1: Δεν χρειάζεται να παίξετε και
0: πάρτε,
1: να
0: παίξετε. Υπάρχει ζητούμενα, παιδί μου.
1: Ναι, είπε ότι από αυτά ότι σας εμπνέει, ναι. Παιδί μου.
0: Και είναι μια χαρά. Έχει και Αρμενία Μαυροβούνιο, και αυτό διπλούς το 45. Και έχει και Λετωνία.
2: Θα σκαθαρίσω το Κνιζάν, θα βγάλει σέντρα.
0: Έχει και Λετωνία Κύπρος.
2: Εντάξει, δεν θα ξέρω αυτά. Τα παίζω, δεν μπορώ να.
0: Καλά, εγώ λέω τώρα τι έχει στο Nations League. Πρέπει να είμαστε στου αγώνε τώρα, στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, άμα θέλει, έχει και.
1: Δεν μπορεί να
2: έχει. Είναι η Σιέρα Λεόνε.
0: Είπα και Nations League, φίλε. Δηλαδή. Και έχει να σου πω κάτι. Να, τα δύο κλίματα θα κλείσουμε.
2: Ναι.
0: Έχει δύο ματσάκια τώρα στι 4. Άθεν Καλυθέα, Αστέρα Β.
1: Όπα, αυτά είναι ωραία.
0: και Μαρκό Πανθρακικός.
1: Γκολ, γκολ και τα δύο, φίλε.
0: Εγώ βλέπω άσους και τα δύο.
2: Μαρκό έχει κερδίσει. Πανθρακικός δεν ξέρω βέβαια τι έχει.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Έχει πέσει πολύ η Καλυθέα ο άσος της. Πριν από καμιά ώρα ήταν στο 1,75, 1,80, τώρα έχει πέσει στο 1,60.
1: Παίζουν πολύ.
0: Προφανώς, δεν ξέρω. Και δύο είναι άσοι γύρω στο 1,60-1,65. Εγώ μια χαρά τους βλέπω και τους δύο τους άσους.
2: Έτσι έχει και προβά λίγα, Σερβία.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε.
0: Να μας πει, Διονύση,
2: τι να βλέπεις. Τέσσερις ώρα που το αρέσει τώρα που ξεκινά το μάτσο Βελιγράδι. Παίζει η Graphicar με την Teleoptic.
1: Πολύ ωραίο. Βλέπω Teleoptic.
0: Εγώ νομίζω ότι θα έχει πολλές φάσεις αυτό το μάτς. Παίξτε κορνεράκι, άσε μας, Ηρακλή.
1: Όχι, άμα το βλέπει.
2: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ.
0: Να η ευκαιρία.
2: Περίμενα, σου πω, ρε παιδί μου. Να δω αν ο Ζεσίλας έχει μια τύχη. Φίλε, να ξέρεις, μιλάμε για μυθικό μάτς. Παίζει, είναι 16 ομάδες στη βαθμολογία. Τώρα δεν ξέρω τι κατηγορία είναι αυτή. Η Πρυβάλιγκα.
0: Λοιπόν,
2: παίζει η 15η. Η οποία σε 10 μάτς έχει μαζέψει 7 ποντάκια. Με τη 16η αλλά ισοβαθμού την Teleoptic. Δηλαδή αυτή έχει 7 ποντάκια.
1: Μιλάμε για ματσάρα.
2: Κοίτα, πάντως σε 10 μάτς, κοιτάζει ότι έχουν δεχτεί 18 και 19 γκολ. Δηλαδή έχει goal, ξεκινάει από γκολ-γκολ το μάτς. Και πάει γκολ-γκολ και over, πόσο να δίνει. Πάτα τώρα.
0: Φίλε, το over δίνει 1,90.
1: Έλα, θα πάμε να παίξουμε τώρα Teleoptic, όπως θα λένε. Είναι δυνατόν.
0: Γκολ δεν μου το δίνει εδώ που είμαι σε μια εταιρεία.
2: 1,90.
0: Και ο άσο τώρα 70, κάτι καλό είναι. Άμα είναι ο χώρο των κατατρεγμένων, πώ να δει. Είμαστε οι ουράγοι. Γιατί να πα με το γήπεδο εγώ.
1: Τι να σου πω.
0: Πού το
2: εγώ. Δεν με πα με την Teleoptic. Πιο πολύ μάλλον μου κάνει.
1: Από το νούμερο, από το όνομα.
2: Τώρα η άλλη γράφει.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί είμαι σίγουρο ότι εσύ κολλά αυτά τα πράγματα. Πού ξέρει τι φοράει τηλεοπτικά, αν φοράει πράσινα.
2: Μπλε φοράει.
0: Δεν έχει και κάτι έτσι.
2: Όχι εδώ το σήμα τη, τώρα που πάτησα να δω τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Κύριε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά όλοι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιάννη, ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πάνου, τον Γιώργο Πετρίδη. Έρχονται.
2: Ευχαριστούμε και εσά.
1: Και εσά και έρχεται Νικολογιάννη και Τσετζόγλου Τσανάκα.
2: Ακριβώ. Τσανάκα ντρέπει, έχει κάνει ωραίο κουρεματάκι.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, πριν από αυτό, να σα πω εγώ 25 χρόνια προσδόκιμο ζωή στην στεγανοποίηση ταράστα, αυτό το λε μακροχρόνια σχέση. Το Lasoflex ST από την Ελαστοτέτ διαθέτει την ενότητα τη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεση του. Μονώνει, τελειώνει. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

Έρχεται πάνω στο τσάρι, το όνομα σου να χαράξω. Σταλάζει η πόρα, έρχεται που να βρω δύναμη, βοήθεια να φωνάξω.

0: σου πω εγώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Παυλίδης, ωραία, Τζόλης, τελείωσε τη φάση, 1-1, 1-1 στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλη, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς Σάβη. Η παλιά είναι δυνατή, κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα, 2-1, 2-1, καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από το Δουβίκα, 90-4, γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στην πρεμιέρα των αγώνων για την League A.
7: Τζόλης, θέλει να πει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρβέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρβέλη! Τεράστιο γκολ! Από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρβέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρβέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: σου πω έτσι με αυτό το εισαγωγικό, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για την καθημερινότητα, για τους προβληματισμούς μας, για το που οδηγούμαστε γενικά σαν κοινωνία. Έτσι θα μπορούσαμε με αυτήν την εισαγωγή τη ραδιοφωνική, χωρίς να λέω ότι δεν μου αρέσει το κομμάτι. Απλά αυτό το ξέρεις, το αγωνιώδης, το εισαγωγικό που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι. Πολύ καλημέρα, παιδιά. Πολύ καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, στο ξεκίνημα της 3ης 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται, με Πάνο Ρίλο Σταντέξ και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσάς. Τα ξέρετε αυτά. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα οποία μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνού live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ δεν θέλω να ξεχνάτε και τη σελίδα μας στο Facebook, που τώρα κοντεύει και το δεκάρικο. Συνεπώς, πέφσατε να το πιάσουμε το δεκάρικο, τις 10.000. Η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται, γραμμένο στα ελληνικά, φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like. Διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το εισαγωγικό της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι Τρίτη. Έχει δραστηριότητα σε μπάσκετ και συνεχίζονται και τα παιχνίδια του Nations League. Χθες να σας πω ότι η Γαλλία νίκησε 1-0 στο Βέλγιο. Η Ιταλία πέρασε εμφατικά από την Τουρκία με 4-1.
1: Τι λες τώρα.
0: Τιμήθηκε τα παλιά. Mm-hmm. Λετωνία Κύπρος 0-0. Ρουμανία Βοσνία 2-4. Βόρειος Ολλανδία Ουγγαρία 0-0. Σουηδία Πολωνία 3-1. Γεωργία Ουκρανία 0-0. Και Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3. Είναι τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα. Σήμερα έχει και Ευρωλίγκα, καθώς η εβδομάδα είναι διπλή. Έχει και Eurocup. Έτσι. Και έχει και παιχνίδια πολλά από τις εθνικές, σας είπα και πριν. Απλά τώρα πήγα στο μπάσκετ, διότι παίζει και ο Ολυμπιακός, παίζει και ο Άρης. Δεν ξέρω αν παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, δεν το έχω τσεκάρει αυτό. Τώρα το κοιτάω. Μπα, δεν βλέπω ΠΑΟΚ. Ο Άρης παίζει 9, ο Ολυμπιακός παίζει 8. Ο Ολυμπιακός της Αλγύρης, ο Άρης στη Λεμάν. Ευρωλίγα και Eurocup αντίστοιχα. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ελένη μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και στο ακροατήριο. Καλημέρα, όμορφο παιδά των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους μου, πόλη και αγάπη και τρέλα. Ο Ζορδανάκος σας. Καλημέρα σε όλους πάνω από τον δρόμο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας Σωτήρης. Πολύ καλημέρα. Χαιρετώ την καλύτερη παρέα. Τα όλα από Ηράκλειο Κρήτης The King. Πολλά μπράβο στην εθνική. Πολύ περηφάνεια και τρέλα. Πάμε δυνατά και σήμερα. Υγεία και αγάπη για όλους. Καλημέρα και καλή εκπομπή από τα Χανιά. Στέλνει ο Βίρονας. Ο Ισάκλη, καλημέρα μάγκες. Ο κουφός ναύτης. Δεν άκου, αμάν. Τι για να πέρασαν οι ζέστες. Καλημέρα στο σπινάρι του Νάικ. Τώρα βγαίνουν όλα. Τώρα βγαίνουν όλα που δρόσησε τελικά. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, σε όλη την παρέα από το 302 σταθμό Κατεχάκι. Πολύδροσο. Πολύδροσο, Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, μέγιστε Βαγγέλη Λάρη, κίνγκ του πρωινού αθλητικού ρεπορτάζ. Λίσα το κάνεις, Κωνσταντίνο. Το κάνεις λίσα. Το πιο λίσα δεν γίνεται, δεν ακουμπιέται. Είδε τη διευθύντρια λύση των υπηαγωγείων που φώναζε, λέει: Δεν πάμε καλά, λέει ο Παχοντατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ο Γαλατάς που βρίσκεται. Γεμάτο γαλατάδες είναι η Αθήνα. Ποιο λες το φώτι, το γαλατά. Καλημέρα, Βαγγέλη, Οδυσσέας από τον δρόμο. Ρε, Βαγγέλη, ο Ανδρούσος λέει με το μουστάκι του, δεν είναι ο ίδιος ο Ιαν Ράς. Ιαν Ράς, Εντάξει, ναι. Λίγο έτσι έχει λίγο μια επαφή ο Οδυσσέα. Αλλά ίδιος δεν είναι, όχι. Είχε πιο λεπτά χαρακτηριστικά ο Ιαν Ράς, νομίζω. Και έχει περάσει και μια φρεκτή βραδιά με τον Γιάννη Καλιτζάκη. Το είχε αποκαλύψει πολλά χρόνια μετά. Ότι έχει περάσει τη δυσκολότερη βραδιά της καριέρας του. Σε εκείνο το Παναθηναϊκός Γιουβέντους στο Αντάμωμα. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα και καλή εκπομπή. Τη βλέπεις σήμερα στο Ζαλγίρης Ολυμπιακός. Δεν ξέρω η Λιθουανία αν είναι η περσινή ομάδα ή έχει προσθήκες. Έχει αλλαγές τώρα στο Ζαλγίρης, αλλά έχει διατηρήσει μια καλή ομάδα. Εντάξει. Πεζούμενο είναι το παιχνίδι, αδερφέ. Η Ζαλγίρης έχει καλή έδρα εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει την ομάδα του σεταρισμένη. Νομίζω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Έχει πολλές πιθανότητες να πάρει το διπλό. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Ζευγολατιό και δεν είμαι καλά. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Ναι. Καλό, Μάριε. Καλό και το δικό σου. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη. Τι ώρα φεύγει ο Γιωβάνοβιτς, για γούρι το λέω. Εντάξει, άμα είναι για γούρι, πες το. Καλημέρα από Πάφο, λέει Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα. Αλλά και δεν ξέρω αν φεύγει κιόλας, αφού εδώ μένει πάνω, πάνω παραπάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλους η υγεία. Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα από την ίσια για Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Υπεροπτική λέξικο. που συνέχεια μειώνει τους άλλους. Κομπλεξικό, λέει ο κόμπης της ασφάλτου. Ναι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Όσο για τους Γερμαναράδες, λέει, που μας αποκάλεσαν ποδοσφαιρικό νάνο απότομα γοργοπόταμο, είχαν να φάνε τέτοια λεωλάρια από την καταπράσινη Λιβαδιά. Εντάξει τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Με ρωτούσε τη δουλειά χτες κάτι Γερμανοί, γιατί λέγαμε το σύνδεμα της Νορβηγίας και τι να τους πω τώρα. Λέω, Στέλιος 7 Χάγκεν από Γερμανία. Μην τους το πεις καλύτερα στο. Μην τους το πεις, γιατί εμείς είμαστε και αθυρόστομοι. Καλημέρα, αδέρφια, Γιώργος Πενιρλή. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Αντίπαρο. Κουμπαρούλη, ακούς, καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούει Κουμπαρούλης. Θα μας πει. Μπουρναζιώτικες καλημέρες, Νίκος Περιστέρη. Υπό Βαγγέλης Οδυσσέας για Ανδρούτσο. Δεν καταλάβω, με μπερδεύεις αδερφέ. Τι άλλο έχουμε, καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία που όπως κάθε πρωί και αυτός είναι συντονισμένος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Μια έτσι είδηση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, τη βλέπω εδώ πέρα πρώτη είδηση στο sportfm.gr. Όχι πρώτη, μην είμαι ψέμα, μην πω ψέματα, δεύτερη είδηση. Τον συμπαθέτα τον Νταβίτ Φουστέρ που λέγεται ότι είναι στην Αθήνα.
1: Λέω και εγώ.
0: Ναι. Και μιλάει με τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένει, λέει, άγνωστο για ποιον ρόλο μιλάει και αν πρόκειται για την πρώτη, δεύτερη ομάδα κτλ. Γιατί το διάβασα πριν το δημοσίευμα. Συζητάει να αναλάβει κάποιο πόστο στον Ολυμπιακό ο Νταβίτ Φουστέρ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό το 2010, έπαιξε για 6 χρόνια, πολύ χαμηλών τον παιδί και πολύ καλός ποδοσφαιριστής έτσι. Πολύ χρήσιμος για τον Ολυμπιακό, έγινε και αρχηγός του. Δεν ξέρω τώρα τι προορίζουν ακριβώς για τον Φουστέρ. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Σας ακούω στο πούλμαν για τη δουλειά στον δρόμο για Κηφισιά. Καλή συνέχεια. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος μας.
1: Για πάμε αργά-αργά.
0: Σιγά-σιγά, ναι, σιγά-σιγά.
1: Υπάρχει χώρος πάντως, αν θέλετε κάποιοι.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όποιος θέλει να βγει και δυσκολεύεται άλλες φορές, να ξέρετε, σήμερα είναι χαλαρά η κατάσταση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Κλείσε ραδιόφωνο.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε.
2: Καλημέρα, Γιώργο Ασπρόπυργο. Πρώτος βγαίνω σήμερα,
0: Mm-hmm. Σε καταλαβαίνω από την επανάληψη στο ΕΚΟ κάθε φορά.
2: Το έχω επίτηδες για να καταλάβω ότι έπιασα γραμμή. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ είμαι, ξέρεις, ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Κάτι χθες, πήρε τηλέφωνο ο φίλος ο Γιώργος από το Περιστέρι για τον μπάσκετ. Σχετικά με τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχετε καταλάβει ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο έχεις δικαίωμα να έχεις 6 ξένους. Χθες ο Παναθηναϊκός είχε τον Νταμπιό, είχε τον Φρανσίσκο 2, τον Χουάντσο 3, τον Μπόγκα 4, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε 6. Τον Γκραντ τον κατεβάσει ο Πραντοβίτς. Είναι εύκολο.
0: Τι έγινε, είπες πάλι για τον Γκραντ?
2: Πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος και είπε ότι ο Μπράντοβιτς έκανε λάθος γιατί έβαλε τον Γκραντ. Στο κύπελο έχεις δικαίωμα 6 παίχτες να κατεβάσεις ξένους.
0: Έχεις
2: τον Νταμπιό, τον Φρανσίσκο, το Χουάντσο 3, το Λεσόρ 4, το Γιαμπουσέλε 5 και το Μπόγκα 6. Το Γκραντ δεν μπορούσε να τον κατεβάσει. Υποχρεωτικά πρέπει να βάλει το Μωραΐτη, πρέπει να έχεις 6 Έλληνες.
0: Ναι, ωραία και.
2: Λοιπόν, όχι, αυτό θέλω να πω, γιατί έλεγε ότι έκανε ένα λάθος, λέει ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν κατέβασε, λέει, τον Γκραντ.
0: Ήθελε τον Γκραντ στην εξάδα αυτός. Αυτό εννοούσε.
2: Οπότε πρέπει να βγάλει. Είπε γιατί, ναι, αλλά είπε γιατί δεν κατέβασε, λέει, το Μωραΐτη ή τον Καλατζάκη.
0: Δεν το παρατήρησε αυτό, μπας περιπτώσει. Είναι γνωστό σε ελληνικές διοργανώσεις ότι 6 ξένους βάζει.
2: Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, θα βάζει τον Γκραντ και βγάζει τον Νταμπιό έξω.
0: Μπαντιό.
2: Ναι. Θεωρούμε τώρα τον Γκραντ καλύτερο στον Μπαντιό ή από τον Φρανσίσκο. Υπάρχει χλωμό. Το Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν είχε και Χέις Ντέιβις και Γκραντ και Ναν που είναι πιο ακριβοπληρωμένοι, θα έπρεπε να βγάλει ένα από Λορέντζο Μπράουν ή Φρανσίσκο.
0: Ποιο Λορέντζο Μπράουν?
2: Το ρήμα είναι τρομερό.
0: Ποιο Λορέντζο Μπράουν, που το θυμήθησε το Λορέντζο Μπράουν?
2: Το Λορέντζο Μπράουν, το Χουάντσο. Το Χουάντσο ή το Φρανσίσκο να
0: μου. Ή το Γιαμπουσέλε.
2: Ή το Γιαμπουσέλε. Ναι. Το δίλημα είναι τρομερό, γιατί εδώ μιλάμε για παιχταράδες. Δηλαδή,
0: ναι,
2: ποιο να αφήσει και ποιο να βάλει. Mm-hmm. Ποιο να αφήσει και ποιο να βάλει. Οι μόνες απώλειες που μπορούσε να πιστεί και ο Παναθηναϊκός είναι ο Φάλ και ο Σλούκας, γιατί είχαν υλικό διαβατήριο και θα μπορούσαν να κατέβουν.
0: Καλά, ο Φάλ ακόμα δεν το έχει τελειώσει.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα?
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Εντάξει, δηλαδή δεν το έκανα, γιατί εγώ ξέρω ότι τον πήραν με την προϋπόθεση ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι. Γιατί ήταν λίγο δρομολογημένη υπόθεση
2: τώρα,
0: δεν βλέπω να
2: έχει δρομολογηθεί. Στιγμή, κατά τα άλλα, με τον Γιώργο, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, ότι λέει συμφωνώ 90% μαζί του. Εντάξει, έχει άποψη. Στο μπάσκετ λίγο μας τα χαλάει, γιατί έχει ένα κόλλημα με τον Αταμάν. Δεν είναι τώρα, να σου πω κάτι. Είδα σε μια φάση, έπαιξε ο Μπράντοβιτς με Μωραΐτη, Ραγκαβόπουλο και Ματζούκα και το γύρισε το παιχνίδι και περάσαμε και 5 πόντους μπροστά. Αυτό με τον Αταμάν δεν το βλέπαμε ποτέ. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό, Βαγγέλη μου. Γιατί έτσι ο Μπράντοβιτς και τους Έλληνες παίχτες τους κρατάει ετοιμοπόλεμους και μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και η εθνική μετά. Το καλοκαίρι χάσαμε από την Πορτογαλία τώρα και από τη Ρουμανία, γιατί οι παίχτες οι οποίοι πήγαν, εκτός του ότι δεν ήταν πρώτης γραμμής, δεν είχαν και παιχνίδια πάνω τους. Mm-hmm. Είχαν κάτσει και ένα μήνα, είχαν αράξει, οπότε μας ρίχανε και μας φυλακίσανε. Ναι. Μας ρίχανε, γιατί τώρα άμα παίξουμε με τους ίδιους παίχτες, τώρα αυτή την περίοδο που είναι προπονημένοι και έτοιμοι, δεν θα χάναμε από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία. Δεν λέω ότι με άλλες ομάδες θα τα πηγαίναμε καλύτερα, με τις συγκεκριμένες δύο μιλάω τώρα.
0: Ναι.
2: Ο Μπράντοβιτς ξέρει και χρησιμοποιεί και το ελληνικό στοιχείο. Δεν αποκλείεται με τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει και με πεντάρι τον Κουζέλογλου. Και να τον κάνει και πρώτο σκόρ, γιατί είναι το σύστημα που παίζει τέτοιο που μπορεί να αναδείξει τον παίχτη μέσα από το σύστημα. Και όχι να πάρει την μπάλα ο παίχτης και να κάνει ζεμπεκές αυτοσχεδιασμούς μόνος του. Γι' αυτό εγώ θεωρώ τον Ομπράντοβιτς καλύτερο προπονητή από τον Αταμάν.
0: Okay.
2: Αυτά ήθελα να πω. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, Ζόρτζ.
2: Εμείς παίζουμε αύριο, δεν παίζουμε σήμερα. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός και ο Άρης.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη και Παρασκευή, ναι.
2: Τετάρτη και Παρασκευή, εντάξει. Έγινε, Ευαγγέλη μου, καλή σου μέρα.
0: Γεια σας, Ζόρτζ. Καλημέρα. Α, είπα Οδυσσέα, αν δρούσα, φίλε, μπερδεύτηκα. Λέω, άλλος λέει, πριν με τον Νέα Ναράς, λέει, είπες Οδυσσέας αντί για Θανάσης, θέλω ΒΑΡ.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Τι να κάνω, ρε φιλαράκο, όταν λες Ανδρούτσος, ξέρεις, ο πρώτος πάει στο μυαλό σου είναι ο Οδυσσέας. Ο πλαρχηγός.
1: Έτσι.
0: Ο πλαρχηγός, στα όπλα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πάνο.
1: Καλώς τον Πάνο.
3: Τι κάνετε, παιδιά μου.
0: Μεγαλώνουμε.
3: Και μου φαίνεται.
0: Αυτό είναι, αφήνουμε τους άλλους να το κρίνουν.
3: Αντικειμενικό, υποκειμενικό μάλλον.
0: Ναι.
3: Τι θέλω να πω.
0: Παρακαλώ.
3: Βαγγελή, εμείς έχουμε πέντε τραυματισμούς, έτσι δεν είναι.
0: Για ποιο, γιατί μιλάς τώρα, για ποδόσφαιρο Παναθηναϊκό.
3: Για μπάσκετ, για μπάσκετ
0: Παναθηναϊκό, ναι.
3: Λοιπόν, αυτή η πεντάδα που έχουμε, πλάκα-πλάκα, θα μπορούσε να είναι πεντάδα ευρωλιγκάτη.
0: Ναι, οκ.
3: Okay. Αν βάλεις ο Σλούκας Ασόδιο, δύο.
0: Σλούκας Άσονάν, δύο, Ρογκαβόπουλος, τρία, Χέις Ντέιβις, τέσσερα, Φαλ, πέντε, για να τα πω γρήγορα.
3: Μπράβο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Άμα τους είχαμε αυτούς τους παίχτες, δηλαδή εγώ πιστεύω 5 πόντους από τον έναν, 10 πόντους από τον άλλον. Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι το μάτς. Το θέμα δεν είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ, το Super Cup, φίλε. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή το να κρίνει τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει 10 προπονήσεις με τον Ομπράντοβιτς και έχει πάρει και πόσους παίχτες και θέλει να αλλάξει τη φιλοσοφία και να τον κρίνει τώρα από αυτό το παιχνίδι. Για μένα είναι πάρα πολύ βιαστικό. Ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει κανένα δίμηνο, θα αρχίσει να δείχνει τον μπάσκετ που θα πει.
3: Εγώ πιστεύω, φίλε μου Βαγγέλη, από το Δεκέμβρη και μετά που φορμαρίζονται οι ομάδες του Μπράντοβιτς αλλά και του Ολυμπιακού, του προπονητή που έρχεται ο κύριος Πεσονέ.
0: Τον Μπαρτζόκα.
3: Ο κύριος Μπαρτζόκα. Οι ομάδες αν έχεις παρατηρήσει αυτών των δύο προπονητών φορμαρίζονται μετά το Δεκέμβρη.
0: Μα εκείνη το ζητούμενο. Εκείνη το
3: σχεδόν πάντα, σχεδόν πάντα. Και αυτό το είχε. Ανέκαθεν ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
3: Οπότε εγώ δεν ανησυχώ. Γιατί είμαστε σε καλά χέρια.
0: Εντάξει.
3: Όπως και για την εθνική, στο ποδόσφαιρο, είμαστε πάλι σε καλά χέρια. Και παίζουμε, και ευτυχώς που την κλείτωσε και ο Κουντούρης και δεν έπαθε τίποτα το παιδί. Και έπαθε μόνο το αιμάτωμα και δεν ήταν τίποτα χειρότερο. Είναι και παίκτης δικός μας. Και είδες πάλι, δηλαδή, πάλι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τι να πω, ρε γάμο του. Δεν ξέρω αν συμφωνεί.
0: Όχι, εντάξει, το θέμα είναι ότι στην αρχαία του μέσα ήταν τυχερός. Γιατί είναι μόνο αιμάτωμα, γιατί πραγματικά όταν.
3: Ναι, αιμάτωμα, 10 μέρες.
0: Ναι, ναι, φαντάζομαι να πάθει τίποτα στο γόνατό του.
3: Μπράβο, ναι, να πάθει τώρα το παιδί μου γίνει το. Κανα μηνίσχο, κάτι τέτοιο και να μην ίδιο τρει μήνε.
0: Τη γλίτωσε μια χαρά.
3: Κρίμα, δηλαδή πρέπει να είσαι απάνθρωπο για να ευχήσει να πάθει κάτι να σου πει.
0: Δεν ευχήθηκε κανένα, φίλε. Και αν ευχήθηκε κάποιο, τι να του πει. Να ξανασχοληθεί με όποιον ευχή τραυματισμού, τι να ασχοληθεί τώρα.
3: Ναι.
0: Αν ο άλλο είναι σκατόψυχο, τι να πει μαζί του.
3: Έλατε. Γιατί έχω περάσει και εγώ τέτοιο τραυματισμό μεγάλο ηχιαστό και μηνίσχο μαζί και ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι δηλαδή εκείνη την ώρα είναι ένας πόνος, αλλά το δύσκολο είναι η αποκατάσταση.
0: Βέβαια, τα χειρουργία, μετά οι θεραπείες χειρουργία, και αυτά είναι το δύσκολο.
3: Πώς θα λένε η αποκατάσταση με το φυσιοθεραπευτή σου, σε τι φυσιοθεραπευτή θα πέσεις.
0: Καλά, εντάξει, οι αθλητές δεν έχουν τέτοιο θέμα, οι αθλητές έχουν άλλη αντιμετώπιση, αλλά δεν πάβει να είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία.
3: Εντάξει, δεν ήμουν επαγγελματίας όμως και είχα δυσκολίες.
0: Άλλο για σένα. Λέω γι' αυτό, λέω, οι αθλητές που παίζουν τώρα έχουν τις καλύτερες.
3: Πέφτουν όλα τα σωματεία, όλο το σωματείο.
0: Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια διαδικασία δύσκολη. Δεν πάβει να είναι νοσοκομείο, δεν πάβει να είναι χειρουργείο.
3: Ναι, ναι.
0: Μακριά από αυτά.
3: Και ψυχολογικά πέφτεις. Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε Πανουλή.
3: Θα τα πούμε, Βαγγέλη μου.
0: Μιλάμε, τσάω.
3: Yeah, yeah.
0: 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, διότι αυτή τη στιγμή το τηλεφωνικό κέντρο είναι διαθέσιμο για όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεστη, καθώς η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα εισιτήρια.
1: Για τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφερε ενθουσιασμό αυτό το αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία. Και γιατί να μην φέρει άλλωστε. Έτσι, και δεν πάει και η Εθνική. Έχει καιρό να πάει η Θεσσαλονίκη τώρα να παίξει Ισπανό. Είναι και αυτό να έχει στο μυαλό σου. Έχουν καιρό να πάνε. Και τώρα που είναι στα καλά της η ομάδα, υπάρχει αρκετή ζήτηση για τα δύο παιχνίδια. Έτσι θέλαμε να είναι κατάμεστη Τούμπα. Και να πούμε ότι κλήθηκε χτες και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Καθώς ο Βαγιανίδης έχει κάποιες ενοχλήσεις από κομίσεις από τα παιχνίδια. Και λόγω του ότι απουσιάζει δύο ρότα, ο Ιβάν και καλά έκανε. Θέλησε να θωρακίσει τη δεξιά πλευρά. Και κάλεσε τον Τσάπρα του Παναθηναϊκού. Τσάπρας που φέτος του έρχονται μαζεμένα έτσι τα πολλά ευχάριστα. Για πρώτη φορά στην καριέρα του προετοιμασία με μια μεγάλη ομάδα. Καλοκαιρινά παιχνίδια προκριματικά στα οποία ανταποκρίθηκε. Το έχω πει ότι είναι ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν είναι έτσι απλό για ένα παιδί που έρχεται από μια μικρομεσαία ομάδα, εκεί που είναι συνηθισμένος να φορτσάρει από το Σεπτέμβριο, να έρχεται να ξεκινάει νωρίς προετοιμασία, να παίζει νωρίς φιλικά και να μπαίνει σε μια διαδικασία με επίσημα παιχνίδια από τις 20 Ιουλίου, όπως μπήκε φέτος ο Τσάπρας. Και ενδεχομένως αυτό ήταν και ο λόγος που είχε βγάλει και εκείνο το μυϊκό τραυματισμό πριν κάνει ένα μήνα. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι μέσα σε λίγους μήνες και στον Παναθηναϊκό έχει βοηθήσει και έχει παίξει ευρωπαϊκά κρίσιμα παιχνίδια και στην Εθνική κλήθηκε. Και νομίζω ότι το αξίζει κιόλας, γιατί είναι από τα πολύ καλά μπακ που έχουμε γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 2-3 μηνυματάκια μέχρι να ξαναπάμε σε κανένα τηλεφώνημα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, μόρτε σε όλη την παρέα, Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Δεν θα τα αφήσει να πάρει ο Γιώργο από το Περιστέρι όλα αυτά. Καλημέρα, Λανιά, λέει ο Μάνο. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω, δεν αφήνει τίποτα να πάρει το. Καλημέρα, Βαγγέλα, την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο. Σήμερα στη δουλειά μου ζητήσανε Marlboro Gold Pokémon, λέει. Marlboro Gold Pokémon. Καλημέρα στην υπόλοιπη ραδιοφωνική παρέα. Μήπως παράφουν περιπτράσει. Συγγνώμη, κυκλοφορεί τέτοιο πράγμα. Marlboro Gold Pokémon. Γιατί είναι μάρκα μου, αλλά όχι Pokémon, εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σίγουρα παράδειγμα αυτό που έγραψε ο δημοσιογράφος της Bild που δεν ξέρουμε και τι είναι. Πρέπει όμως να καταδικάσουμε και τα αισχρά που ακούγονταν από την ελληνική ξέδρα. Όσο για τον κύριο Γιωβάνου, θα περιμένουμε να κρυφτεί σε κάποιο σοβαρό θεσμό, όπως η πρόκριση στο Euro, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, Γιώργο μου. Ο Οδυσσέας λέγουμε, λέει, εγώ που έστειλα το μήνυμα, πες του. Α, για το Ιαν Ράς. Ναι, εσύ έστειλες για τον Ιαν Ράς. Εγώ μετά μπέρδεψα τον...
1: Είχε και το Οδυσσέας το όνομά του.
0: Ναι, και με μπέρδεψε ο Οδυσσέας, ρε, γι' αυτό, ρε. Ναι, έλα, εντάξει, να μην κοπεί. Να μην κοπεί, γιατί ο Οδυσσέας έστειλε το μήνυμα και από εκεί προκλήθηκε. Καλημέρα, στείλω στο φίλο μου τον Γιαννάρα στην ΚΟ. Τον εξάδερφο του γαμπρού. Γεια σου, Γιάννη μου, γεια. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα!
0: Νάτος ήρθε, έρχεται, ψεκάζει με φρεσέρ. Καλώς το να.
4: Τι κάνετε, καλημέρα Πάνο.
1: Καλημέρα.
4: Ήταν ελεύθερο για όλους, λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Να ασχοληθεί και αυτός που ασχολείται συνέχεια μαζί μου, που όλο τον ενοχλούνε. Ακόμα και τα εμβόλια που είπα προχθές τον ενοχλούσανε. Έλος πάντων, τα ρεκολλήματα. Θα πάω να κοιταχτείς, αγορινά.
1: Έλα, μου.
4: Βαγγελή.
0: Παρακαλώ.
4: Τώρα που είπες για την Τούμπα,
0: ναι.
4: Μου φαίνεται δεν είχε απαγορεύσει ο ΠΑΟΚ να παίζει εθνική στο γήπεδο του. Θυμάμαι καλά.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό και να έχει συμβεί, θα έχει συμβεί αρκετά χρόνια πίσω.
4: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, θυμάμαι, παιδί μου, ότι είχε πει ότι δεν θέλει να παίζει εθνική όμως στην Τούμπα. Θυμάμαι πριν πόσα χρόνια
1: είχε
4: γίνει αυτό.
1: Επί προφανώς.
0: Πας και τα θυμάσαι πάντως, τα θυμάσαι αυτά. Όταν για τους άλλους τα θυμάσαι, έτσι.
4: Και για μένα τα θυμάμαι όλα. Όλα. Από πού θα ξεκινήσω.
0: Βρήκα εδώ. Βρήκα εδώ. Άκου να σου πω. Ναι. Εδώ οικογενειακή μαχαιριά. Από την κοτσίδα που δεν έκοψε ο Πορύλος, όχι εγώ. Λοιπόν, άκου να σου πω. Επειδή εδώ πέρα εδώ εμείς τα απαντάμε όλα. Το 2018 η Θύρα 4 είχε βγάλει μια ανακοίνωση γιατί είχε παράπονο τότε με αυτά που γινόντουσαν με εσάς. Με τα διαιτητικά και είχε πει ότι η Θύρα 4 δεν θέλουν καμία εθνική στην Τούμπα κτλ. Τότε είχε γίνει το 2018.
4: Καλά θυμάμαι.
0: Αλλά όχι από τον επίσημο ΠΑΟΚ.
4: Ναι, αλλά και ούτε η Εθνική όμως πήγαινε πάνω. Δεν πήγε τελικά. Πήγαινε Κρήτη, μου φαίνεται κάτω στο.
0: Στον Παγκρίτιο έχουμε, παιδιά, το καλύτερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Στον Παγκρίτιο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε 75% νίκες. Θα μου πεις, το δείγμα δεν είναι μεγάλο, είναι 6-7 παιχνίδια. Αλλά όμως είναι το καλύτερο ποσοστό που έχει η Εθνική σε γήπεδο σε αποτελέσμα, δεν είναι ο Παγκρίτιο.
4: Κοίτα που όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε.
0: Είδες. Είδες.
4: Είδα. Λαμέλα!
0: Α, δεν φωνάζει μας, το σκύλο φωνάζει.
4: Όχι, δεν φωνάζει.
0: Θα μπερδέψουν τα μπουκιά μας τώρα. Κλείστε να πάμε στον επόμενο.
4: Καλημέρα.
0: Γεια.
1: Πάμε και εμείς.
0: Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Τι έπαθες, τι...
1: Εκεί 28.
0: Δεν πειράζει, θα τον κόψουμε. Τι να κάνουμε.
1: Ψαλίδι.
0: Ο χρόνος αμήλικτος.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πάμε, επόμενος. Καλημέρα.
0: Μας κάνει γενερά. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα Γιώργο, έλα, σε περιμένουμε.
1: Πάλι
5: καλά, είστε, γεια σου Παναγιωτάκη.
1: Έλα, καλά. Καλημέρα.
5: Και τώρα πήρα πάλι και 29, να περιμένω ή να.
0: Όχι, να μιλήσεις. Δεν θα το χάσουμε το 1,5 λεπτό εμείς. Και 28 είναι. Συνέχισε εσύ και άμα δεν σε φτάσει ο χρόνος, σε βλέπω για μετά το break.
5: Ναι. Δεν πήρα ούτε για να απαντήσω σε κανέναν ούτε τίποτα. Πήρες. Πήρα να πω άλλη μια φορά κάποιοι που να διευκρινίσω κάποια πράγματα.
0: Διάρρηκτο.
5: Εγώ διαχρονικά είμαι υπέρ του Μπράνοβιτς ότι είναι καλύτερος προπονητής από τον Αταμάν. Το ξεχωρίζω, το λέω από τώρα. Δεν θέλω να ακούσω ότι εγώ είμαι μόνο υπέρ του Αταμάν.

0: Συγγνώμη, Βαγγέλη, αυτό που είπες, ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρυθεί τώρα. Είπα ότι τα σκαμπενεβάσματα εχθές είναι λογικό που τα κάνει. Ναι. Το είπα αυτό. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που λες, δεν μπορεί να κρυθεί. Δεν μπορεί όμως, ρε αγόρι μου, μετά, όχι για όλους, για κάποιους. Ναι. Με το που κερδίσαμε την Πάρη, βλέπουμε άλλο μπάσκετ από πέρσι. Και τι ωραίο μπάσκετ, και τώρα αρχίσουμε και βλέπουμε μπάσκετ, επειδή έγινε ένα παιχνίδι. Και εκεί δεν ισχύει αυτό που λες εσύ και ισχύει τώρα. Ότι όταν δεν
1: εγώ δεν νομίζω ότι ούτε ενθουσιασμός χρειάζεται, ούτε απογοήτευση χρειάζεται.

0: το θέμα της άμυνας. Αλλά σε κάποια παιχνίδια έπαιξε έκθεση άμυνα. Όπως με στη Βαλένθια, το πρώτο παιχνίδι που κερδίσαμε με μικρό σκορ. Όμως στο σύνολο δεν το κατάφερε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην ξανακούσω ότι εγώ λέω ότι ο Μπράντοβιτς είναι καλός. Είναι ο καλύτερος προπονητής που έπρεπε να έρθει μετά που έφυγε ο Αταμάν. Άλλος δεν υπήρχε να έρθει. Το λέγαμε και τότε. Αν είναι να φύγει ο Αταμάν, από τον Μπράντοβιτς. Το έχω ξεχωρίσει αυτό, ρε παιδιά. Το έχω πει και ο άνθρωπος. Εντάξει, έχει μεγαλώσει, έτσι. Ίσως τον έχουμε στην εικόνα μας ότι είναι ο νέος ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι. Αλλά είναι, δεν πάει να είναι ο καλύτερος προπονητής από τον Παναθηναϊκό που πέρασε.
1: Έγινε, Τζος. Τα πες όλα, εντάξει. Ναι, είδες, πρόλαβες. Έλα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: FM 94,6.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική

0: μαγική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τις Άλγηρες. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ζαφύρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μέσα στην αγαπητοχή.
3: Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στην 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμο. 2-195-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι με αστική χρέωση. 100.000 λύσεις στη σειρά αναμονή για ενστήρα. Σταματήσουν οι γνωστοί που βγαίνουν στα τηλέφωνα να προκαλούν επίτηδες διχόνοια, λέει, και να λένε ότι τους κατέβει. Επειδή παίζουμε στην Τούμπα χωρίς να έχει υποθεί τίποτα από κανέναν, λέει, τα τελευταία χρόνια. Όταν ένα τσουβάλιασμα το κατά καιρού όλα τα γήπεδα της Ελλάδας έχει απαξιωθεί, εθνική, λέω το φίλο. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης εθνική να γυρίζει. Μ' αρέσει αυτό που κάνουν, το έχω πει πολλές φορές, οι Ιταλοί, που γυρίζουν σε όλα τα γήπεδα της χώρας. Και εδώ στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Από χθες το μεσημέρι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα από τους ακροατές για το ότι οι πάνω, λέει, ειδικά οι παγκοσμίες δεν γουστάρουν εθνική Γιωβάνοβιτς και πολλά άλλα. Και μετά απάντησε με τα μηνύματα που διάβασα πιο πριν ο φίλος. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε να δεις ότι κάποιοι το κρατάνε για τον Τέλεια. Αυτό μπορεί να το κρατάνε, αλλά δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι υπέροχη ατμόσφαιρα.
1: Όποιο δεν γουστάρει, δεν πάει, ρε. Ναι. Δεν έχει τίποτα.
0: Καλημέρα,
1: Βαγγέλη. Που θέλουν, προφανώς.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και στα παιδιά εκεί. Είναι φοβερό να βλέπεις τον πρόεδρο να φτιάχνει γήπεδο διαφήμιση στο ελληνικό μπάσκετ. Πέντε παίχτες αστέρων, άλλο επίπεδο, τόσο ευρωπαϊκά, τόσο στήλους σε ένα σύλλογο. Για την Ελλάδα δεν σέβονται, λέει, αυτό το σύλλογο, δεν καταλαβαίνουν τι θέλουν επιτέλους. Εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος κάποια στιγμή θα βαρεθεί και θα φύγει εκεί και όλα πια θα γκρεμιστούν. Καλημέρα από Ρόδο, λέει ο φίλος ο Τζίο. Βαγγέλη, πότε αναμένεται να επιστρέψουν πέντε τραυματίες Παναθηναϊκού στο μπάσκετ? Στα μέσα του Οκτώβρη, Μάκη. Πολύ καλή και ευλογημένη Τρίτη. Να έχουμε όλη μας υγεία, δύναμη, αγαπητά μου αδέρφια, Βάγγελ και Παναγιώτη. Να είμαστε καλά. Δεν ήθελα να κάτι να σας πω, απλώς σήμερα έτσι να σας καλημερίσω. Γι' αυτό σας έστειλα, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Βαγγέλη, δεν ξέρω γιατί, αλλά σήμερα ξύπνησα με τη σκέψη ενός φίλου που πήγε πριν καμιά 15 χρόνια στην Τσεχία και τελικά.

0: νίκησαν Απόλλωνα σε Γάλλο Εθνικός και έχασαν προοδευτική ο Νικός και Διαγόρας. Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρμουντ. Τα φιλιά μου στο σταθμό σας. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Για να μου τι κάνεις, αδερφέ, καλά είσαι.
2: Είσαι.
1: Μόλις επέστρεψα. Εντάξει, εγώ καλά είμαι. Είναι αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς, Βαγγελή, ότι ας υπάρχει καθημερινότητα, να ξυπνάμε το πρωί, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και τα υπόλοιπα μπλα. Και ας γκρινιάζουμε όλα τα άλλα.
0: Αυτό ακριβώς. Εύχομαι, φίλε, ό,τι και να είναι περαστικό, να αντιμετωπίζετε. Εγώ αυτό σου εύχομαι, δεν χρειάζεται να πεις, δεν θέλω να ανοιχτείς. Απλά εγώ εύχομαι να είναι περαστικό.
1: Δεν πρόκειται, απλά είναι διπλό το σοκ για μένα, δεν είναι μόνο, είναι διπλό. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν σε όλους. Σε όλους μας συμβαίνουν.
0: Να πάρουν όλα καλά, φιλαράκο μου, να πάρουν όλα καλά. Και εδώ η εκπομπή σαν διέξοδο να λες έτσι χαζαμαρούλες να ξεχνιέσαι, εδώ είμαστε εμείς.
1: Το καταλαβαίνω, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι κανενός, πώς να το πω, είναι ολονών μας αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους, να έχουμε δυσάρεστα νέα ή γεγονότα. Και από εκεί πέρα, όπως έχουμε πει, καλός ή κακός, ζωή προχωράει. Δεν έχω ακόμα νέα, θα μιλήσουμε στην πορεία και κατηδίαν πιθανόν κάποια στιγμή. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Όποτε θες, Γιάννη μου. Όποτε θέλεις, μου στέλνεις μήνυμα και μιλάμε εμείς.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εντάξει, επειδή δεν είχε και γραμμές, έτσι βγήκα πιο πολύ να πω έτσι δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Α, εδώ. Κατευθείαν ο δικός μου με πήρε τηλέφωνο, Μανούλου.
0: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
1: Θα σε ενημερώσω, ρε Παναθεμάσιο, θα σε ενημερώσω, μην ανοίξεις.
0: Α, δεν έχετε μιλήσει.
1: Όχι, δεν έχω μιλήσει, γιατί ακόμα δεν έχουμε νέα, θα μάθουμε.
0: Είσαι σε φάση πορεία. Να πάρουν όλα καλά αποτελέσματα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Για τον μπάσκετ έχω να πω έτσι δύο πραγματάκια στα γρήγορα. Είναι λάθος, παιδιά, πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή, ότι είναι λάθος να μιλάμε για εισβολές. Και αυτό είναι χιούμορ προς όλους μας. Δηλαδή, προχτές βγήκαμε εμείς να κάνουμε πλάκα στους Παναθηναϊκούς ότι 36-16 βολές κτλ. Πρέπει να καταλαβαίνουμε όμως το μπάσκετ λίγο πιο, είναι λίγο ιδιαίτερο άθλημα, δεν είναι ο Παναθηναϊκός ότι κέρδισε αυτές τις βολές, τις κέρδισε γιατί πήγε πολλές φορές κοντά στο καλάθι και αυτό το βλέπουμε από το πώς επικίνδυνεται μια ομάδα. Δηλαδή όταν μια ομάδα έχει 30 τρίποντα, η άλλη 10, η μία ομάδα ας πούμε που έχει τα 10 τρίποντα έχει 40 δίποντα, αυτό σημαίνει ότι κατά κόρον πήγε κοντά στο καλάθι. Εκεί όπως και να το κάνουμε, οι υποθέσεις είναι περισσότερες. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε μέσα.
0: Ναι, ο τρόπος παιχνιδιού παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Συμφωνούμε, όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά γιατί έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Γιατί είναι πραγματικότητα αυτό, ναι.
1: Έτσι. Οπότε πρέπει να το αφήσουμε λίγο παραπέρα, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο το άθλημα σαν άθλημα και να μην γκρινιάζουμε το παραμικρό. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες, όποιος λέει ότι στον ένα μήνα πάνω μπορείς να δεις το πραγματικό πρόσωπο μιας ομάδας, πάει να πει ότι δεν έχει πολύ καλή επαφή. Πέραν της προετοιμασίας που κάνουν οι αθλητές, που εντάξει, ειδικά στο μπάσκετ τώρα, έτσι όπως έχει γίνει, δεν κάνουν ακριβώς την προετοιμασία που θα θέλανε.
0: Όχι.
1: Έχουμε καταντήσει. Έχει αμερικανοποιηθεί, δηλαδή έχει πάει σε ένα μοντέλο NBA σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δηλαδή τώρα 40 παιχνίδια τη σεζόν με τη regular, ξέρεις, στην Ευρωλίγκα, συν τα play-offs πάνε γύρω στα 50 και 55. Συν άλλα 30 πρωταθλήματος. Οι ομάδες και θα παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα και πολλές φορές θα παρατάνε παιχνίδια που βλέπουν ότι δεν τους βγαίνουν. Δεν θα κυνηγάνε, δεν θα σκοτώνουν οι ομάδες, παιδιά. Έχει δεν ξέρω πόσες διπλές εβδομάδες, που σημαίνει 4 παιχνίδια την εβδομάδα. Αυτό δεν έχει να κάνει που βγαίνει ο καθένας από εμάς και λέει έλα μωρέ, μπάσκετ παίζουν κτλ.

0: αυτό έχει διάφορα πράγματα δηλαδή που αφορούν όχι ακριβώς μόνο το παιχνίδι.
1: Μόνο το κομμάτι της διαδικασίας, ταξίδι, αεροδρόμιο, ακριβώς, ξενοδοχείο, ακριβώς, προπόνηση, παιχνίδι, ταξίδι, αεροδρόμιο, μόνο αυτό το πράγμα όταν το κάνεις 2-3 φορές την εβδομάδα, γίνεσαι πτώμα πέρα από το,
0: ακριβώς,
1: από το τι θα δώσει αναφατής.
0: Ναι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Οι ομάδες θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Καλά, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχει ένα
1: Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος, είναι φυσικά.
0: Σαφώς, ναι. Το καλό είναι ότι ο Μοντέρο, ο οποίος δείχνει ότι έχει πολύ ψηλό IQ το παιδί μπασκετικό, δεν χρειάστηκε χρόνο, οπότε είναι σαν να παίζει στον Ολυμπιακό αρκετό καιρό. Ο Μακιντάιρ, απ' την άλλη, που βλέπαμε ότι έκανε τρομερά παιχνίδια στον Ερυθρό, εδώ δείχνει ότι θέλει χρόνο, πολύ. Έτσι,
1: εγώ δεν τους έβαλα εξ αρχής από την ίδια φετηρία και το θυμάσαι, τους δύο παίχτες. Έχω κάνει μια εκτίμηση.
0: Εντάξει, ο ένας είναι 22 χρονών και έχει τρομερό ατομικό ταλέντο. Εντάξει. Απλά δεν περίμενα ότι επειδή είναι ένα παιδί, για να σου πω την αλήθεια τη δική μου, να μην λέω και ψέματα, δεν περίμενα ότι επειδή είναι ένα παιδί που θέλει πολύ την μπάλα στα χέρια, θα έχει τέτοια προσαρμοστικότητα όσον αφορά το να κυκλοφοράει την μπάλα, να μην την θέλει, δηλαδή για να τελειώνει φάσεις, να μην πηγαίνει σε πολλά ISO κτλ. Η αλήθεια περίμενα ότι θα έχουμε ένα θεματάκι εκεί, αλλά τελικά είχε πει και ο ίδιος ότι για δικούς του λόγους ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό, επειδή ήθελε να μάθει, θέλει να παίξει τον μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός κατεπέκτησας δύο μπαρτζόκα. Σε μένα μου κάνει πολύ αυτό σαν σκεπτικό.
1: Βέβαια.
0: Και μόνο σε καλό μπορεί να μου βγει έτσι σαν ομάδα.
1: Μίλα τώρα για τον Μοντέρο, είναι λεφτά στην τράπεζα, μην το συζητάς καθόλου. Ο άλλος δεν ξέρω πώς θα βγει. Θα το δούμε.
0: Και θα το δούμε, Ευαγγελή. Το ότι ένας παίκτης σε μια ομάδα δίνει πράγματα δεν σημαίνει ότι θα το πάει.
1: Δεν είναι το ίδιο πρώτα απ' όλα Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι το ίδιο, δεν έχει καμία σχέση.
0: Τώρα από εκεί πέρα, για σήμερα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, το θεωρώ εντάξει, πολύ δύσκολο και λόγω έδρας. Και γιατί φάγαμε ταλαιπωρία στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Μας κυνήγησε πολύ ο ΠΑΟΚ, το πήγε πολύ, το έβγαλε παραπάνω ένταση. Ειδικά με το 25, έβγαλε πάρα πολύ ένταση ο ΠΑΟΚ. Τώρα να σταθώ σε μία-δύο φάσεις και τα λοιπά και να πω ότι είναι δίχως ουσία να το κάνω, γιατί εγώ θα τα δω με τα δικά μου μάτια, ο άλλος θα δει με τα δικά του μάτια. Δεν υπάρχει και λόγος, έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει τρίτος πόλος.
1: Βάλε και τον Άρη μέσα, γιατί και ο Άρης ήταν καλός.
0: Να σου πω την αλήθεια, θα το δω το δεύτερο ημίχρονο, γιατί εντάξει, μετά το δικό μας 9 η ώρα δεν είπες ότι παίζει.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Ο Άρης.
1: Ο Άρης, ναι, 9.
0: Οπότε θα προλάβω ένα δεύτερο ημίχρονο, θα το δω.
1: Και ο Άρης ήταν καλή ομάδα.
0: Θα είναι καλή ομάδα κι αυτός, οπότε αυτό μόνο σε καλό μπορεί να βγει στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω αν θα είναι στο ελληνικό μπάσκετ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, σίγουρα παίζει ρόλο να έχεις 4-5 ομάδες αντί για 2 να ανταγωνίζονται έτσι, σε υψηλό επίπεδο. Και να... Γιατί αυτό θα μας βγει και καλό και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στη μία ομάδα και στην άλλη. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι από Νοέμβρη-Δεκέμβρη και μετά σαφώς και ο Μπράντοβιτς πάντα αργεί, μη σου πω και πιο αργά τις φορμάρες της ομάδες του.
1: Από Γενάρη, ναι.
0: Πολύ πιο αργά μπορώ να πω. Δηλαδή οι ομάδες του Μπράντοβιτς από Φεβρουάριο και μετά φορμάρονται. Πέρυσι είχαμε την ευτυχή συγκυρία να το έχουμε και εμείς. Δηλαδή μετά το Μάρτι στην ουσία φορμαρίστηκε ο Ολυμπιακός και ήταν και τυχερός γιατί δεν είχε και τραυματισμούς. Και γι' αυτό και πήγε ως το τέλος πρώτος στην κανονική και πήρε και την Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: έγινε, Γιάννο.
0: Καλημέρα μου, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Γιάννο.
0: Υγεία σε όλους.
1: Να πάνε όλα καλά, φιλαράκι, και μιλάμε εμείς.
0: Να είστε καλά, την
1: αγάπη. Γεια. Λέω εδώ φίλος, καλημέρα. Λέω Δημήτρης Κουρμπέλης, είναι από το ίδιο χωριό με τη γυναίκα μου. Θέλουμε να δώσουμε, λέει, το όνομα του στο γήπεδο του χωριού και μερικοί δεν θέλουν, λέει ο Θοδωρής ο ταξιτής. Και έχει βοηθήσει πολύ το χωριό. Να πω ότι μου έρχεται αυτή το μήνυμά σου, φίλε, μετά από ένα αποστάρισμα που είδα χθες προχθές του Δημήτρη του Μπαντή, του πρόεδρου του ΨΑΠ, του Γιώργου του Μπαντή, που είναι ο πρόεδρος των ποδοσφαιριστών, ο οποίος αποθέωσε τον Κουρμπέλη. Και επί τον εκτιμώ για πολλά πράγματα και τον εκτιμώ γιατί όταν κέρδισε λέει, τα πρώτα χρήματα του ποδόσφαιρου αντί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, επέλεξε να βοηθήσει την οικογένειά του στο χωριό. Τώρα το βρίσκω μικρότητα κάποιοι να μην θέλουν στο χωριουδάκι αυτό να μπει το όνομα του Κούρμπε. Νομίζω ότι το αξίζει τώρα. Πάντα θα υπάρχουν βέβαια και. Να μην σου χαρακτηρίσω. Μην πω τίποτα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ.
1: Εσύ. Τόσο Μάικη φωνή, μόνο εσύ έχεις.
2: Εγώ.
1: Εσύ, ναι. Εγώ.
2: Μ' ακούτε καλά.
3: Πολύ.
1: Τι πρόβλημα υπάρχει.
2: Όχι, απλά επειδή παίρνω το αυτοκίνητο με ανοιχτή
1: ακρόαση. Α, είσαι με ανοιχτή.
2: Ναι. Τι κάνετε.
1: Καλά, Ισάκη, εσύ.
2: Καλώς ήρθες πάνω.
3: Εντάξει.
2: Περαστικά και καλά αποτελέσματα στο Γιάννη τώρα που προέκυψε το τηλεφώνημα.
1: Ναι.
2: Ήθελα να πω και στον Ανάκασα να χαίρετε το σκυλάκο του, το καινούριο, και να τον φωτίσει ο Θεός να τον βγάζει πάντα βόλτα με λουρί. Ποτέ χωρίς λουρί, όποια ώρα, όποιο μέρος. Λοιπόν, άκου, τώρα πήρα για μια γενικότερη κουβέντα, έτσι αφού δεν υπάρχει και φοβερή επικαιρότητα. Και ήθελα να πάρω να σου το πω αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποια στιγμή είχατε κάνει μια κουβέντα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις νέες πλατφόρμες και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό που συμβαίνει ας πούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι γελίο, το λιγότερο γελίο. Να ξυπνάει όποιος θέλει ας πούμε, έχουμε ήδη δύο πλατφόρμες και μετά να ξυπνάει όποιος θέλει, δεν πάω σε συγκεκριμένο άτομο, πάω για την κατάσταση το λέω, και να λέει δεν κάνω μια πλατφόρμα, να πάρω κι εγώ μια ομάδα. Α, να πάρω κι εγώ μια άλλη. Έχουμε καταλήξει ας πούμε σε καμιά 5-6 χρόνια θα θέλουμε να έχουμε να πούμε να αγοράζουμε 7-8 πλατφόρμες.
1: Γιατί το λες αυτό ρε φίλε? Γιατί,
2: γιατί δεν γίνεται ρε φίλε, πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Θα αλλάξω, μα αν πάρει η καινούργια πλατφόρμα και το Champions League θα αλλάξω χάρτης κάποια από τις δύο σιγά σιγά, θα υποχωρήσει μετά. Και,
2: ναι,
1: δεν
2: okay.
1: Είναι, και δεν είναι οποιοδήποτε. Και δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τηλεοπτικά δεν είναι οποιοδήποτε ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού. Είναι καναλάκι 150 χρόνια.
2: Σου ξαναλέω ότι ναι. Δεν το λέω για κάποιον συγκεκριμένο. Το λέω για την κατάσταση. Δεν κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να πάνε να δουν τι θα κάνουν με μια κεντρική διαχείριση σε ένα κανάλι.
1: 15 χρόνια τα συζητάνε αυτά, Ισάκ. 15 χρόνια τα συζητάνε, αλλά βλέπεις ότι δεν προχωράει αυτό το πράγμα.
2: Τέλος πάντων, το επεκτείνω λίγο το θέμα και η γενική κουβέντα που ήθελα, ναι. Που σου είπα να κάνω, είναι, ρε παιδί μου, την κάνω συχνά αυτή τη σκέψη. Πόσο κόσμος κάτι που τον χαλάει, κάτι που είναι εναντίον του, ας πούμε, ναι. Δεν του γυρνάει την πλάτη. Αυτό, ας πούμε, το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι με τα beach bar. Ο κόσμος ας πούμε διαμαρτύρεται 40 ευρώ το σετ ο άλλος ας πούμε. Α, γιατί 40 και το λέει καθήμενος στην ξαπλώστρα του. Δηλαδή έχει πάει, τα έχει δώσει, μα γιατί 40. Το να μην πας να τα δώσεις, το να γυρίσεις την πλάτη σε οτιδήποτε, ένα εστιατόριο που είναι αγενές το προσωπικό ή που δεν έχει ποιοτικό φαγητό, σε οτιδήποτε, κάποια στιγμή πρέπει να τους γυρίζουμε, την πλάτη.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι...
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα Race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
9: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
15: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins.
16: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
17: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία μιας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, VNO και SPP Media Events.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM. Καλημέρα και σήμερα από τους 90 στα FM. Αν μας ακούτε ή αν βρίσκεστε στην επαρχία Μοχώστου. Ακούτε και σήμερα, συντονισμένου σας βρίσκει και το σημερινό πρωινό στον Σπορ FM 95. Είναι η εκπομπή Πρώτη Πάσα, είναι και σήμερα το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από το σταθμό μας, το μικρόφωνο Γιώργος Λουγίδης. Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, μαζί με την πιο δυνατή, την πιο καλή ευχή για ό,τι καλύτερο κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Φτάσαμε πλέον στην 21η μέρα του μήνα Σεπτέμβρη, μέρα Τρίτη. Πολύ κοντά πλέον στην ολοκλήρωση του μήνα αυτού. Έρχεται και η αργία της Πέμπτης μεθαύριο, μην το ξεχνάτε, 1η Οκτωβρίου. Καλό ξεκίνημα λοιπόν στη σημερινή μέρα. Καλή συνέχεια, καλή γενικότερα να είναι η μέρα σας. Ομαλά να εξελιχθεί χωρίς πολλά προβλήματα. Αν είναι εφικτό και δυνατό, χωρίς πολλές δυσάριστες ειδήσεις. Και αν είναι δυνατόν, με πρόσημο θετικό για όλο τον κόσμο να ολοκληρωθεί απόψε. Υγεία πάνω απ' όλα. Όταν υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Καλό δρόμο, ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και από εκεί μας ακούτε. Προσεκτικά πάντα, υπομονετικά. Είναι από τις πιο δύσκολες βέβαια περιόδους, έτσι, αυτή η πρώτη της κάθε μέρας στους δρόμους, με όλο τον κόσμο να προσπαθεί να προλάβει τα χρονοδιαγράμματα για τον όποιο προορισμό του, για το τι έχει ενώπιον του στο πρόγραμμα της ημέρας. Να δούμε και σήμερα όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, κυρίως όλα όσα έφεραν οι προηγούμενες ώρες της θεσινής βραδιάς. Για την Κύπρο, για την εθνική μας, δεν έφεραν το ζητούμενο, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Και σαφώς ο πρώτος, έτσι, απολογισμός των δύο εκτός έδρας αναμετρήσεων, των πρώτων στο Nations League, δεν μπορεί να ικανοποιεί. Γιατί είπαμε ότι σε αυτή τη διοργάνωση και με αντίπαλους πολύ πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα, θα πρέπει να περάσουμε από τις ενθαρρυντικές ή καλές εμφανίσεις, από τις εντυπώσεις, πολύ περισσότερο στην ουσία και τους βαθμούς. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Η αγωνιστική δράση στο Nations League συνεχίζεται και απόψε και τις επόμενες μέρες. Η εθνική μας πάει πλέον για δύο εντός έδρας παιχνίδια, ερχόμενη Παρασκευή και ερχόμενη Δευτέρα. Και αυτή η διακοπή τελικά επιβεβαίωσε ότι θα προέκυπτε και έχει προκύψει και επίσημα πλέον θέμα τεχνικής ηγεσίας. Μιλάμε για την ομάδα του Ύψωνα, η οποία στην ουσία χθες το ανακοίνωσε και επίσημα, αν και ο ένας από τους δύο προπονητές ακόμη δεν έχει υπογράψει τη λύση της συνεργασίας και ψάχνουμε τον αντικαταστάτη, τον ψάχνουν δηλαδή στην ομάδα του Ύψωνα. Έχουμε δράσει σήμερα και στο μπάσκετ με Ευρωλίγκα, αρχίζει και το Euro Cup, για όσους ενδιαφέρονται, θα τα πούμε στην συνέχεια και πιο αναλυτικά. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και τη σημερινή μέρα από τον Πράσινο Κυνηγό. Όπως πάντα και σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή. Πρώτο μήνυμα για την εθνική μας. Πολύ καλή εμφάνιση. Ατυχία. Δεν ξέρω, γράφει ο Πράσινος Κυνηγός στο μήνυμά του. Αυτό όμως που ξέρω, σημειώνει, είναι ότι δεν έχουμε συνοχή, γι' αυτό ευθύνεται και ο προμονητής. Δεν είναι μαζί οι παίχτες πολλούς μήνες για να κάνει πολλές αλλαγές. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Να σκέφτει καλημέρα από τον φίλο 050, την Ανταποδίδω. Μιλάμε για την εθνική, έρχονται δύο εντός έδρας παιχνίδια. Είπαμε, και αφού μιλάμε και για τα γραπτά σας μηνύματα στο 2950, θυμίζω ότι από χθες και σήμερα, από την επόμενη εκπομπή από τις 10 και έπειτα, θα αρχίσουμε και τις κληρώσεις για 20 εισιτήρια για το παιχνίδι Κύπρος-Αρμενία και άλλα 20 για τον αγώνα Κύπρος-Λετωνία. Παρασκευή Κύπρος-Αρμενία, Δευτέρα Κύπρος-Λετωνία και τα δύο παιχνίδια στις 7 στο Γασιπί. Στέλνετε αν θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήρια της εθνικής μας, μήνυμα στο 2950. Γράφετε τον αγώνα για τον οποίο ενδιαφέρεστε, είτε Κύπρος-Αρμενία είτε Κύπρος-Λετωνία. Όνομα, τεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, email δηλαδή και αριθμό κάρτας φιλάθλου. Απαραίτητα στοιχεία, όσοι θα προκύψουν τυχεροί από την κλήρωση, θα στείλουμε τα στοιχεία αυτά στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που μας δίνει τα εισιτήρια και θα σας στείλει ταχυδρομικός το εισιτήριό σας. Καλημερίζω και τον φίλο 121. Ναι, εγώ ήμουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι χθες της εθνικής μας βρίσκεται στο προσκήνιο. Προλαβαίνω και την καλημέρα από τον Πορτοκαλί Κοράζινο 556. Καλημέρα και στους δυτικούς του Γασιπί, σημειώνει. Πάμε για τις εφημερίδες, τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Κάνουμε αρχή σήμερα εφημερίδα Φιλελεύθερος, αθλητικές σελίδες Goal News. Χαμένη ευκαιρία στη Λετωνία, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Δύο δοκάρια, 18 τελικές, 70% κατοχή, αλλά η Κύπρος έμεινε στο 0-0 και άφησε δύο βαθμούς στη Ρίγα. Μάντζιος, δεν μας ικανοποιεί ο ένας βαθμός σε δύο αγώνες, από τις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ ομάδων. Απόλλωνα, στα 407 λεπτά που είπαν πολλά. Το θέμα έχει να κάνει με τον Όσμπολτ που έπαιξε στο ξεκίνημα αλλά στη συνέχεια έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού. Πάφος FC, δύο μέτωπα, νέες ισορροπίες. Η έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων θα δοκιμάσει στην πράξη το βάθος του ρόστερ. Το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ καταπιάνεται με τα οικονομικά. 9 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το Δεκέμβριο. Μισθοί, κρατικές οφειλές και διακανονισμοί εκτοξεύουν τις ανάγκες του ΑΠΟΕΛ έως το τέλος του 2026, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε στην Ομόνια, η ανάλυση των μεταγραφών. 11 χτυπήματα και τώρα επίθεση στους στόχους της. Τερματοφύλακας, 4 αμυντικοί, 2 μέσοι και 4 επιθετικοί συνθέτουν το μεταγραφικό παζλ του τριφυλιού. Το ρεπορτάζ της ΑΕΛ καταπιάνεται με τον Ζόκε. Ο καλός Ζόκε θα αυξήσει τον συναγωνισμό. Η επιστροφή του Σλοβάκου Μέσου θα προσθέσει ακόμη μια σημαντική επιλογή στον Νούκο Μαρτίνς. Θέλει αξιοπιστία στην καρδιά της άμυνας. Ρεπορτάζ ανόρθωσης σημειώνει ότι στα 4 πρώτα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί παίχτες στα στόπερ. Αυτά και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έναν γκολ ανά 100 λεπτά ο Μπάγιτς. Στατιστικό στοιχείο. Πάμε στην Super Sport. Μετά αν δεν γίνεται, εδώ είναι ο τίτλος για το χθεσινό βραδινό 0-0 της εθνικής μας. Η νίκη ήταν μονόδρομος μετά την ήττα στο Μαυροβούνιο, όμως η εθνική μας έμεινε και πάλι δυστυχώς με τις εντυπώσεις, σημειώνει. Σε άλλα ρεπορτάζ, κορυφαίοι foreign back, ξεκάθαρη αριθμή για τους επιθετικούς του ΑΠΟΕΛ. Ρεπορτάζ Ομόνιας, ώρα να πάρουν μπρος, ο λόγος για Μαγιαμπέλα και Μοτνόρ. Αναμένοντας τα σπουδαία στην ΑΕΚ, πάμε, έχει να κάνει με την ενδεχόμενο να γίνονται έργα αναβάθμιση στην αρένα. Επιστροφές για έξτρα κίνητρο, τα αγωνιστικά στον Απόλλωνα περιμένουν το εφετείο στην ανόρθωση.

0: Οκτώβριο για τη συνέχεια της ΑΕΛ, ανάλογο και το θέμα του Άρη, όπως αυτό της Πάφου, 97,9% λεπτά από ξένους, σημειώνει το στατιστικό εδώ στοιχείο. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Έμεινε στα δοκάρια η Εθνική, είναι ο τίτλος εδώ για το 0-0 χθες στη Λετωνία. Στα ρεπορτάζ ομάδων Ομόνιας, αφήσω στόχος με την επιστροφή των παιχτών. Ο Μπέρκ δουλεύει για να παραμείνουν σε γρήγορση, ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα. Κερδισμένος, ο τίτλος πάει στον Ρούμπεν Σεγιές και στο ρεπορτάζ βέβαια της ΑΕΚ αξιοποιεί τη διακοπή για να μεταφέρει τη φιλοσοφία τους στους παίχτες, σημειώνει το ρεπορτάζ. Από Έλλη, σημαντικές επιστροφές συνηγορούν σε αναπροσαρμογή πλάνου. Από όλων, ο Λοσάδα θα αξιολογήσει τα δεδομένα σε γερό τεστ. Νέα Σαλαμίνα, αρκετές δοκιμές του Λόπεθ μέσα από φιλικά παιχνίδια. Πάμε στο ρεπορτάζ της Πάφου. Αναγκαία βελτίωση για να μην μείνει πίσω, σημειώνει το ρεπορτάζ. Ανόρθωση, πρέπει να βελτιωθεί άμεσα για να ανέλθει βαθμολογικά. Ισπανία, Κροατία, σεντέρπι κορυφής από το πρωτάθλημα των εθνών, το Nations League και την συνέχεια. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδό του. Πυροβολούσε άσφαιρα η Κύπρος, κυριάρχησε στη Ρήγα, αλλά δεν βρήκε γκολ. Στα ρεπορτάζ ομάδων, Ομόνια μουδιασμένο ξεκίνημα αλλά μετά κυριαρχία. Δεν μπαίνει καλά όμως ξυπνά στατιστικά το πότε σκοράρει η ΑΕΛ. Περιμένοντας δυνατές επιστροφές στα αγωνιστικά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Ζεσταίνεται ο Αντερέκεν, έστω και σε φιλικό βρήκε ξανά δίκτυο ο Αργεντίνος επιθετικός. Αυτό είναι το θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ετοιμάζεται να συστηθεί ξανά ο EK Ουκπό, ρεπορτάζ από Απόλλωνα βέβαια. Αποσυντονίζεται και είναι πρόβλημα, χάνει τη δυναμική της η ανόρθωση μακριά από το σπίτι της. Καλό παράδεισο Δημήτρη Παλάλα σε άλλο θέμα. Αυτά τα σημαντικότερα και στο γήπεδο του πολίτη. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

Κάνουμε αρχή βέβαια από την εθνική μας. Δεν υλοποιήθηκε ούτε χθες βράδυ ο στόχος. Απέναντι λογικά στην πιο αδύναμη ομάδα της τετράδας του ομίλου. Θα δούμε βέβαια και την Αρμενία την Παρασκευή στο Γασιπί, στο επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας. Αλλά νομίζω και η εικόνα του αγώνα αποδεικνύει ότι χάθηκε χθες μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για νίκη, για την πρώτη νίκη σε αυτή τη διοργάνωση, για το διπλό, όπως χάθηκαν ευκαιρίες για να έρθει αυτή η νίκη από την χθεσινή βραδινή προσπάθεια στην Ρίγα της Λετωνίας. Είναι αλήθεια ότι με στατιστικά στο σύνολο με 18 τελικές με πολύ ψηλό ποσοστό κατοχής, με ελάχιστες τις φορές που η Λετωνία, αν και γηπεδούχος στο χθεσινό παιχνίδι, μπόρεσε να δημιουργήσει κίνδυνο για την εστία της εθνικής μας, είναι αλήθεια ότι με τέτοιους αριθμούς κυρίως, αλλά και γενικότερα την εικόνα του αγώνα, θα έπρεπε σήμερα να μετρούσαμε τρεις αντί ένα βαθμό στη βαθμολογία του ομίλου μας. Δεν τα κατάφερε λοιπόν η εθνική μας και είναι αλήθεια ότι πλέον ο στόχος της διάκρισης, αν θέλετε πιο συγκεκριμένα της πρώτης κυρίως ή και της δεύτερης θέσης στον όμιλο, δυσκολεύει πλέον πάρα πολύ.

αν και έχουμε ακόμη δρόμο σε αυτή την διοργάνωση. Μέσα στους λόγους, πότε η αστοχία, πότε η τελευταία όχι ιδανική επιλογή στις επιθέσεις μας, μπαίνει και η ατυχία με τα δύο δοκάρια, ειδικά το δεύτερο στην τελευταία ουσιαστικά φάση του παιχνιδιού. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Μείναμε για ακόμη μία φορά με τις εντυπώσεις, και ενώ ήταν ξεκάθαρο πριν ακόμη αρχίσει η διοργάνωση αυτή ότι οι εντυπώσεις δεν πρέπει να είναι πλέον ο στόχος, οι εντυπώσεις δεν πρέπει να είναι πλέον το ικανοποιητικό στον απολογισμό των αγώνων μας σε αυτή ειδικά την διοργάνωση, που προσφέρει έτσι μια ισορροπία σε σχέση με τη δυναμικότητα των αντιπάλων, με χωρισμένες τις εθνικές ομάδες σε κατηγορίες δυναμικότητας. Θα έπρεπε να κερδίσουμε, είπε ο Άκης Μάντζιος μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Κάποιες στιγμές, κάποιες επιλογές, τα δοκάρια, και στο τέλος δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε, είπε. Παρότι ήμασταν κυρίαρχοι, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, παίξαμε επιθετικό ποδόσφαιρο κόντρα σε έναν αντίπαλο που αμυνόταν και δεν πήραμε, είπε, την νίκη που τόσο αξίζαμε. Δεν μας ικανοποιεί, είπε ο τεχνικός μας, ο ένας βαθμός σε δύο παιχνίδια. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμη που μπορούμε να κερδίσουμε και να πάρουμε τους βαθμούς που έχουμε χάσει. Και κάλεσε και τον κόσμο στα δύο πλέον παιχνίδια εντός έδρας που ακολουθούν να δώσει το παρόν του και να στηρίξει την ομάδα. Ένα σημαντικό παιχνίδι το επόμενο, είπε. Έρχεται κόντρα στην Αρμενία. Εάν πάρουμε βαθμούς θα αλλάξει και η ψυχολογία στην ομάδα, είπε. Η Αρμενία που έχασε στο χθεσινό παιχνίδι εντός έδρας κόντρα στο Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο κέρδισε με 3-2 την Αρμενία εκτός έδρας στο άλλο παιχνίδι χθες για τον δεύτερο όμιλο, τον όμιλό μας. Το Μαυροβούνιο με 2-2 πλέον είναι στους 6 βαθμούς. Η Αρμενία στους 3. Κύπρος και Λετωνία έχουν από ένα βαθμό. Την Παρασκευή λοιπόν, 2 Οκτωβρίου στις 7 Κύπρος-Αρμενία, ενώ θα κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των πρώτων 4 αγώνων με ένα ακόμη εντός έδρας την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και πάλι στο Γασιπί κόντρα στη χθεσινή μας αντίπαλο την Λετωνία. Η αποστολή της εθνικής μας επιστρέφει νωρίς σήμερα το βράδυ στην Κύπρο. Σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Αρμενία την ερχόμενη Παρασκευή, έχουν προκύψει και δύο απώλειες στις επιλογές του κυρίου Μάντζιου. Νικόλα Τσάρουλας και Κωνσταντίνο Σωτηρίου είδαν κίτρινη κάρτα και στα δύο αυτά πρώτα παιχνίδια. Συμπλήρωσαν τις δύο απαγορευτικό αριθμό και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αμέσως επόμενο παιχνίδι που είναι με την Αρμενία, όπως είπαμε, την ερχόμενη Παρασκευή.

Μπαίνουμε στο Nations League και πάμε να δούμε τι έφερε η χθεσινή βραδιά. Είχαμε για την πρώτη κατηγορία δύο παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο. Διπλό για τη Γαλλία στο Βέλγιο με γκολ του Ολισέη στο 88 λεπτό. Κέρδισε 1-0 την αναμέτρηση και έκανε το 2-2. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, διπλό και εδώ και εντυπωσιακή νίκη για την Ιταλία μέσα στην Τουρκία με 4-1. Με το 2-2 η Γαλλία είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς. Στην δεύτερη και τρίτη θέση Βέλγιο και Ιταλία έχουν από 3 βαθμούς. Η Τουρκία χωρίς βαθμό στα δύο πρώτα αυτά παιχνίδια. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας. Είχαμε παιχνίδια σε δύο γκρουπ. Πρώτα για τον... Για το δεύτερο όμιλο της κατηγορίας αυτής είχαμε δύο ισοπαλίες χωρίς γκολ. Γεωργία-Ουκρανία και Βόρειος-Ιρλανδία-Ουγγαρία έμειναν στην ισοπαλία 0-0. Μετά από δύο παιχνίδια, Βόρειος-Ιρλανδία και Ουκρανία έχουν από 4 βαθμούς. Γεωργία και Ουγγαρία έχουν από 1 βαθμό. Μένουμε στη δεύτερη κατηγορία, πάμε στο τέταρτο γκρουπ. Διπλό για τη Βοσνία μέσα στη Ρουμανία, κέρδισε με 4-2. Σουηδία-Πολωνία 3-1 στο άλλο παιχνίδι. Η Σουηδία έκανε το 2-2 και με 6 βαθμούς προπορεύεται. Στην δεύτερη θέση είναι η Βοσνία με 4. Ένα βαθμό έχει η Πολωνία και χωρίς βαθμό είναι η Ρουμανία στην τέταρτη θέση του ομίλου. Συνέχεια και σήμερα στα παιχνίδια για το Nations League. Για την πρώτη κατηγορία το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στην αναμέτρηση τις αναμετρήσεις αυτές. Στον τρίτο όμιλο Τσεχία, Αγγλία και Ισπανία, Κροατία και τα δύο παιχνίδια 9:45. Δεύτερη κατηγορία, πρώτος όμιλος επίσης 9:45, Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Τρίτη κατηγορία για τον πρώτο όμιλο, Φιλανδία, Λευκορωσία στις 7, Σαν Μαρίνο, Αλβανία στις 9:45. Τρίτος όμιλος στην τρίτη κατηγορία, Μολδαβία, Νησιά Φαρόε στις 7, Σλοβακία, Καζακστάν 9:45. Επίσης για την τρίτη κατηγορία, τέταρτος όμιλος, Βουλγαρία, Εστονία και Λουξεμβούργο, Ισλανδία στις 9:45 και τα δύο παιχνίδια.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Στα δικά μας, η Κράσαβα Ένωσης Δύο Ύψωνα ενημέρωσε χθες και επίσημα, θέμα βέβαια που δεν προκάλεσε έκπληξη, με βάση νεότερες πληροφορίες των προηγούμενων ημερών. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή Ιβάν Στόικοβιτς. Είναι ο προπονητής που ουσιαστικά κόουτσαρε κατά την διάρκεια των παιχνιδιών λόγω του προβλήματος με το δίπλωμα του Δημήτρου Τζιγκρίνσκι. Ανακοινώθηκε επίσης το τέλος της συνεργασίας με τον γυμναστή Αντώνη Κούρη και τον αναλυτή Κλεάνθη Ευσταθιάδη. Και αναμένεται επόμενες ώρες, ημέρες, και η ανάλογη σχετική ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας με τον κύριο Τσικρίνσκι. Η περίπτωσή του ωστόσο παραμένει σε κρεμότητα, όπως ενημέρωσε η ομάδα του Ύψωνα, καθώς δεν έχει ακόμη συμφωνήσει για να υπογράψει τη λύση της συνεργασίας. Αναμένουμε επίσης μία ακόμη ανακοίνωση από την ομάδα του Ύψωνα για τον αντικαταστάτη ή τον νέο προπονητή γενικότερα. Εδώ και κάποιες μέρες σας είχαμε ενημερώσει για την υποψηφιότητα του Ισπανού τεχνικού Γκιγέρμο Φερνάντες Ρωμό. Θα δούμε αν και εφόσον αυτός τελικά θα είναι ο εκλεκτός ή αν κάτι αλλάζει μέχρι και την ανακοίνωση. Είπαμε και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, έχουμε σήμερα εκ νέου δράση στο μπάσκετ με Ευρωλίγκα, αλλά αρχίζει και το Euro Cup. Με τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ και του Άρη. Στην Ευρωλίγκα είναι εβδομάδα διπλών αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 8 κόντρα στη Ζαλκύρης εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο. Πάμε να τα πάρουμε έτσι με την σειρά. Απόψε λοιπόν, πέραν από την αναμέτρηση της Ζαλκύρης, ο Ολυμπιακός στις 8, έχουμε στις 7 Dubai Barcelona, στις 8 επίσης Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, 8:45 Φενέρμπαξε Μπάγερ Μονάχου, στις 9 ο Ερυθρός Αστέρας φιλοξενεί την Χάπουελ Τελαβίβ. Δύο παιχνίδια στις 9:30 η Ολύμπια παίζει με την Βίρτους και η Βαλένθια με την Μπασκόνια. Και 9:45 το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, η Παρί υποδέχεται την Παρτίζαν. Παναθηναϊκός αύριο παίζει με τη Βιλερπάν, 9:15 εντός. Ο Ολυμπιακός θα ξαναπαίξει, έχει δύο παιχνίδια εκτός ο Ολυμπιακός και δύο παιχνίδια εντός ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα ξαναπαίξει την Πέμπτη στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους, 9:30, ενώ ο Παναθηναϊκός θα δώσει το δεύτερο παιχνίδι σε αυτή την εβδομάδα, όπως είπαμε, εντός, και πάλι την Παρασκευή θα φιλοξενήσει την Μακάπι Τελαβίβ. Τζάμπολ σήμερα και στη νέα διοργάνωση του Euro Cup, με αλλαγές, 32 ομάδες αντί 20. Άρης και ΠΑΟΚ θέλουν την διάκριση, παρουσιάζονται ούτως ή άλλως φέτος με απαιτήσεις γενικότερα. 32 ομάδες, 4 ομίλοι των 8, 14 αγωνιστικές. 4 πρώτες από κάθε όμιλο θα πάρουν το εισιτήριο για την φάση των 16 και από εκεί και πέρα τα παιχνίδια θα κρίνονται στη σειρά Best of 3. Ο Άρης παίζει απόψε στις 9 εκτός έδρας κόντρα στην Λεμάν. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται αύριο εντός έδρας στις 8, φιλοξενεί την Μανρέσα.

0: Από τηλεοπτικές επιλογές, τέσσερις αναμετρήσεις για το Nations League στα κανάλια Cita Vision Sports, στις 7 Φιλανδία Λευκορωσία και από τα παιχνίδια στις 9:45 οι αναμετρήσεις Ισπανία, Κροατία, Σκωτία, Ελβετία και Τσεχία, Αγγλία. Όσο αφορά στην Ευρωλίγκα, όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά είναι από τα κανάλια Nova Sports. Ραδιοφωνικά βέβαια το παιχνίδι του Ολυμπιακού στις 8 και από τον Sport FM 95. Το παιχνίδι του Άρη Θεσσαλονίκη στο Euro Cup στις 9 κόντρα στη Λεμάν είναι από Nova Sports 4. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες

0: Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε τώρα το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
1: BicelCypress.com. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Η μακαρανοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιών ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσιο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
9: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Νονού Φρίζο Γκρόου, ρόφημα γάλακτος σε σκόνη νούμερο 3, από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Νεστλέ Φαρίν Λακτέ, 300 γραμμάρια, 2,99. Έλας, επιλεγμένες παιδικές τροφές, 120 γραμμάρια, από 1,99, τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου

0: στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: Το 1793 στις 29 Σεπτεμβρίου το αγγλικό αθλητικό περιοδικό The Sporting Magazine αναφέρεται στο field tennis. Μια υπαίθρια μορφή του τένις η οποία εκείνη την εποχή ανταγωνιζόταν σε δημοτικότητα το κρίκετ.

0: Κύριε Μιχάλη.
1: Καλημέρα αγαπητά μου παιδιά. Τι κάνετε εκεί έξω, πώς είστε, όλα καλά?
0: Προσπαθεί ο κόσμος να
1: κάνει τις δουλειές του. Να ξεκινήσεις και αυτή την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τυχερός και ευλογημένος όποιος την ξεκινάει.
0: Κιος.
1: Όποιος ξεκινάει την ημέρα του.
0: Ναι.
1: Μην άγχωνεστε.
0: Έστω με δυσκολίες, είναι καλύτερο να μπορείς να ξεκινήσεις.
1: Καλημέρα φίλε 980, ξέρω ότι με στηρίζεις βαθιά.
0: Μα μόνο θετικά τα μηνύματα που παίρνεις.
1: Μόνο 980 στηρίζει.
0: Ξέρεις τον προσωπικά?
1: Όχι.
0: Ξέρεις την προσωπικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Απλά νιώθω μια στήριξη διαρκείας.
0: Αχα.
1: Πώς είσαι κύριε Γιώργο?
0: Έστειλε προχτές που βάλες τη Βανδύ όμως.
1: Έβαλα Βανδύ εγώ.
0: Πού έβαλες το μελοποιημένη, προσωπημένη Βανδύ με άλλο, ξέρω εγώ, Magic the Spell?
1: Μάλιστα. Ναι. Όχι, δεν νομίζω.
0: Έστειλε το 980 κάτι την άποψή του.
1: Ένιωσα τα vibes του.
0: Ναι.
1: Τα θετικά.
0: Μήπως απλά ένα στείλε γιατί δεν μπορούσε να στείλει θετικό.
1: Μήπως να μην αποφασίσεις εσύ γιατί δεν στέλνει κάποιος ή όχι. Μουρμούρι πρωί-πρωί. Τόσα δοκάρια, τόσες επιθέσεις, τόσες γιόμας.
0: Ναι.
1: Μια φορά δεν μπορούσε να πάει μπάλα μέσα.
0: Για να πάει μπάλα μέσα πρέπει να την πάρεις μέσα. Σωστά. Αν εξαιρέσεις τα δοκάρια, τις πλήστες από τις τελικές που κάναμε, έντια πήραμε τη σωστά την μπάλα για να πάει. Μπορούσαμε, ναι.
1: Εγώ δεν μπορούσαμε. Μπορούσε να ήταν και 0-5.
0: Ναι. Εντάξει, κόψε κάτι.
1: Άντε, 0-4.
0: 0-5. Και 0-2 μια χαρά ήταν.
1: 0-0 το αποτέλεσμα, κύριε Γιώργο.
0: Εδώ είναι το ζητούμενο και η ουσία. Ότι το αν και αν και φόσον και μας και άξιζε και γιατί και άτυχα και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Κάποτε πρέπει να μπαίνουν στην άκρη.
1: Κάποτε πρέπει να μπαίνουν όλα στην άκρη και να αποφασίσουμε τι θέλουμε επιτέλους για το καλό του τόπου.
0: Το καλό του τόπου πάει αλλού τώρα.
1: Για το ποδόσφαιρο είναι.
0: Διότι μεν το σμεί με το καλό του τόπου, γιατί για το ποδόσφαιρο ας...
1: Για το καλό του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, έχουμε άλλους. Για το καλό του τόπου, από ό,τι αποδεικνύει, έχουμε πολλούς.
1: Μα μην μπερδεύεις τα θέματα, κύριε Γιώργο.
0: Εσύ είπες για το καλό του τόπου.
1: Μην μπερδεύεις τα θέματα.
0: Έχουμε άλλους ειδικούς που βγαίνουν μπροστά.
1: Να βγουν όσοι θέλουν.
0: Ναι, αλίμονο, δημοκρατία έχουμε. Ο κυρίαρχος λαός θα αποφασίσει.
1: Αλλά η εθνική θέλει center for. Θέλει. Σωστό, συμφωνώ. Ήταν από και εγώ προηγουμένως. Άντε ρε Φώτη.
0: Ποιος είναι ο Φώτης?
1: Ο Πίτας δεν είναι Φώτης?
0: Όχι. Ιωάννης είναι.
1: Αν μπέδεψαμε τον Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Ο Ιωάννης παίζει σε χάρη, ναι. Τον είχαμε αντιμετωπίσει. Θέλουμε ακόμα ένα.
0: Τι να πεις. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία.
1: Και αυτός ο Έντουαρτς, ρε φίλε. 3 εκατοστά πιο κάτω.
0: Ναι, αλλά και πρέπει να το... μέχρι πριν από 2 παιχνίδια τον Έντουαρτς δεν τον είχαμε.
1: Όχι, δεν είπα. Τον κερδίζουμε.
0: Έτσι γίνεται να πώς το λες, να αποδειχτεί και γρήγορα μάλιστα η πολύ μεγάλη εξάρτηση από έναν ποδοσφαιριστή.
1: Όχι,
0: ναι,
1: απλά
0: να βοηθήσει, ναι, και λέω γι' αυτόν τον τον έχουμε.
1: Σίγουρα.
0: Και ευτυχώς που το διάλεξε και ο ίδιος, αλλά δεν μπορεί να περιμένεις όλα από ένα.
1: Εντάξει, πάντως πρέπει να περιμένουμε πράγματα από αυτό.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Μας άφησε καλές εντυπώσεις.
0: Το θέμα είναι ότι δεν καταφέραμε και πάλι.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα αποδειχτεί και σύντομα ότι είναι πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Δηλαδή, άμα δεν κέρδισε χτες, δεν έκαμε διπλό χτες, δεν. Τι το ψάχνεις τώρα για τις πόσες τελικές και την κατοχή και τα δοκάρια και όλα αυτά.
1: Θα το δούμε.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Τρίτη 29 του.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Πληρωθήκατε.
0: Φάμε τα βιλέ.
1: Καλοφάγωτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο Άγιος Κυριακός.
0: Κυριακός.
1: Άρα. Ο Κυριάκος.
0: Μα περίμενε, είσαι σίγουρος ότι είναι ο Κυριάκος? Ένα άλλον Κυριάκος, άλλον Κυριάκος.
1: Ο Κούλης γιορτάζει, ο Κυριάκος, η Κούλα, η Κυριακή. Αυτά.
0: Ναι.
1: Μεγάλα ονόματα.
0: Έχουμε κανέναν Κυριάκο, Κυριάκος, στον Όμιλο. Κούλα.
1: Ξέρω ένα Κούλη εγώ που έχει ψάρι ταβέρνα.
0: Στον Όμιλο σου λέω.
1: Καλό ψάρι.
0: Ναι, να μας στείλει στον Όμιλο ψάρι να φάμε.
1: Αν θέλετε να σας καλέσω και να φάτε κιόλας.
0: Από όσα καλέσματα, να βάλουμε κιλά. Έναν του Γιωργαλά που να κανονίσει την ιστορία με τις προβλέψεις. Έναν το δικό σου.
1: Πόσα. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα το ταξίδι στον χρόνο, κύριε Γιώργο.
0: Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμες οι μηχανές.
1: Έτοιμα. Όλα αναμένω.
0: Όλο το προσωπικό. Πάμε.
1: Πάμε.
2: Το ταξίδι στον χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
1: Λοιπόν, 1547 γεννάτε και θα γεννηθούν πολλοί σας σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Μιχαήλ Θερβάντες που έγραψε το Δον Κιχώτη, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη μορφή. Το 902

0: Έβγε ο Εμίλ Ζολά, τρομερός, μεγάλος κριτικός τέχνης και όχι μόνο. Το γεννιέται ο Αντωνιόνι το 1912, πριν να λάβει ο Γκατούζο,
1: ναι.
0: Παίρνει τις οδηγίες του και τα αυτά του κάνει copy-paste από τον Αντωνιόνι. Γεννιέται ο Τζέρι Λούις το 1935.
1: Τζέρι Λούις.
0: Ναι. Ο Τζέρι Λούις, ο οποίος είναι ο... ήταν τουλάχιστον μεγάλος κωμικός, ηθοποιός και τα λοιπά και τα λοιπά. Το 36 γεννιέται ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Το ξέρεις το Σίλβιο?
1: Ακουστά.
0: Ναι. Είχε εκεί ανοίξει μια εταιρεία, Bunga Bunga Limited. Ωραία εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Παγκόσμια. Γεννιέται ο Λεχ Βαλέσα το 43.
1: Λεχ Βαλέσα, ιστορικό μουστάκι.
0: Ο ηλεκτρολόγος.
1: Είναι ηλεκτρολόγος.
0: Ναι, στο επάγγελμα. Ο οποίος αργότερα έγινε πρόεδρος του συνδικάτου αλληλεγγύη
1: το
0: και πρόεδρος.
1: Καφέ Σακάκι.
0: Μάλιστα, πρόεδρος της Πολωνίας. Με το καφέ Σακάκι.
1: Έτσι, είναι γνωστή το έτσι, έτσι, κλασικό.
0: Έτσι. Το 43, όχι, το 49 γεννιέται ο Νταλάρας.
1: Και το ράτι. Τι να κάνω.
0: Τίποτα.
1: Βάλω έναν Νταλάρα. Έγινε να μην βάλω έναν Νταλάρα.
0: Μην κουνιέσαι. Ας το δεξί σου χέρι.
1: Σε παρακαλώ, Γιώργο.
0: Ας το δεξί σου χέρι εκεί που ήταν.
1: Κάτσε να δω πόσα έχουμε Νταλάρα εδώ.
0: Το 57 ο Μάλαμας. Έλα.
1: Κάτι τώρα.
0: Έλα,
1: μα πόσα να κάνω.
0: Μάλαμα, ναι.
1: Μάλαμα.
0: Βάλε Μάλαμα.
1: Θα βάλω έναν πρωτοποριακό.
0: Του Μάλαμα.
1: Μάλαμα, δηλαδή από αυτά που διασκεύασαν και όλα αυτά. Ξέρουν δεν πάει η λαϊκή παρασκευή.
0: Όχι, ρε, ό,τι θέλει, βάλε. Γιορτάζει ο άνθρωπο, γιόρτασε το.
1: Μάλιστα. Θα βάλω έναν. Γεια σας, πρωτοποριακό. Κυρία.
0: Πρωτοποριακό του Μάλαμα.
1: Γιατί. Περίμενε.
0: Α, το βρήκα. Όλοι ασπρούλιδες μια εταιρεία. Πώς το λέει εκείνο.
1: Έχει, έτσι πράγματα.
0: Έχει, έχει, βάλτο.
1: Μα τι να. Δεν θα δω, δεν είπαμε να τον.
0: Ναι. Όχι, εκείνο το είπε. Ναι, δεν το είπα.
1: Όχι, πρωτοποριακών, όχι πρωτοποριακών. Απρόσμενο για τον τρόπο που τη εκτέλεση, αλλά και για την ημέρα που το βάζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λαϊκή Παρασκευή.
0: 1974.
1: Αυτό μου ήρθε τώρα.
0: Αναγγέλλεται η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
1: 74.
0: Μάλιστα. Από τον Κωνσταντίνο Καραμάλη και Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Το 88 φεύγει από τη ζωή ο Charles Adams, ο οποίος εμπνεύστηκε όλους τους χαρακτήρες της οικογένειας Adams. Φοβερό.
1: Αγαπάμε πολλά την οικογένεια του και έκαμε την Adams. Στα ενώτια μου εμπνεύστηκε.
0: 1996, τραγωδία στο Διεθνές Ράλι Κύπρου με μία γυναίκα νεκρή.
1: Θυμήσε με.
0: 96.
1: Από τα θεατής.
0: Και τέσσερις τραυματίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κάτι μου, κάτι θυμάμαι.
0: 2009 φεύγει από τη ζωή Σπεράντζα Βρανά. Μεγάλη Σπεράντζα. Πληθωρικότατη και ωραιότατη. Αυτά εκεί, κύριε.
1: Για πέντε μας ένας υπολούς για να έθελα, δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν σου είπα πώς γεννήθηκαν.
1: Μάλα μας, Νταλάρας.
0: Τζέρι Λούις, Λεχ Βαλέσα, Μπερλουσκόνη.
1: Έχει κανέναν τραγούδι που τραγουδούν μαζί, ρε. Ο Μάλα μας με τον Νταλάρα.
0: Μπορεί να έχει ο Μπερλουσκόνη με τον Νταλάρα.
1: Έλα σε παρακαλώ. Έκαμε πολλές συνεργασίες ο Νταλάρας, αλλά είναι η BMW.
0: Άφησε και συνεργασία που την έκανε.
1: Μα γι' αυτό λέω με τον Μάλα μας, είναι καμία.
0: Πάρ το αλλιώς.
1: Μάλα μας, Νταλάρας. Θα βάλω να δοκιμάσω να δω Google.
0: Μάλα μας, Νταλάρας.
1: Δοκίμασα να με βρίσκεις κανένα τραγούδι.
0: Με τη Λετωνία έπαιζες, κύριε Μάτζικο μου. Χαίρομαι πολύ ότι θα είχες την πρωτοβουλία. Παρακάτω. Παρακάτω δεν είχε.
1: Ναι.
0: Γιατί άργησε τόσο πολύ να βάλει τον Κακουλή, ρε φιλέ. Εγώ πιστεύω ότι αν τον έβαζε πιο μπροστά ήταν να έχουμε μια κινητικότητα παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Άσε το.
1: Μετά το παιχνίδι μπορεί να βρεις πολλά να πεις. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί κάποιες επιλογές.
0: Αφού είδες ότι δεν σου βγαίνει στην επίθεση.
1: Εντάξει. Να πω.
0: Βάλω τον Κακουλή, πάω να τραβήξει κανένα σουτ να κάνει κανένα μαγικό να του φύγει το αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν ο άλλος που έβαλε. Ο Πηλέας. Εντάξει, ο Πηλέας.
1: Έτσι ήταν.
0: Δεν ήταν, αλλά.
1: Τη ίδια λογική
0: ναι.
1: Εννοώ.
0: Εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν έκανε νόημα. Βάλω του πιο μπροστά. Βγάλε τον Τσαρούλα, όπως τον λέγανε.
1: Ναι, Τσαρούλα.
0: Τσαρούλα, λίγο πιο πολύ νωρίς.
1: Τσαρούλα, Τσαρούλα.
0: Ενώ. Ξέρω. Μπορεί, δεν, βεβαίως δεν είμαστε προπονητές, αλλά. Εντάξει, είχες κατοχή. Έπαιζες με έναν αντίπαλο που τον είχες. Είχε φτάσει 70% κατοχή σε κάποια φάση.
1: Μα το περιμέναμε. Μα και ο ίδιος, αν θυμάστε τις δηλώσεις που έκαμε πριν το παιχνίδι, την προηγούμενη μέρα ενώ, είπε: θα θέλουμε υπομονή, γιατί θα αμυνθούν, γιατί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τι να πω.
0: Χάσαμε μια ευκαιρία, αυτό λέω εγώ. Υπάρχει απογοήτευση.
1: Μα είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση. Και μπορώ να σου πω ότι.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε ικανοποιημένοι με το.
1: Όχι.
0: Αλίμονο.
1: Όχι.
0: Με την σοβαρία και τον βαθμό.
1: Σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί τη διάκριση τη πρώτη ή τη δεύτερη θέση, κανονικά τώρα θα έπρεπε να μετρούσαμε 4 βαθμού. Δηλαδή μια ισοβαλία στο Μαυροβούνιο, ναι, δεν λέω ότι.
0: Θα ήταν εφικτό. Αποτέλεσμα και μια νίκη χτε.
1: Πήγαινε για την νίκη, αλλά σίγουρα χτε.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί στα μαθηματικά, ενώ στους υπολογισμούς, να μην έχει χαθεί ο στόχος.
0: Θεωρητικά μιλώντας να κάνεις δύο νίκες.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι θα παίξουν, μόνο έτσι, ήδη έχασες ας πούμε την πρώτη ευκαιρία κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα να την κερδίσεις. Αν οι άλλοι την κερδίσουν, σημαίνει...
0: Τι έκανε η Αρμενία χθες με τους άλλους?
1: Κέρδισε το Μαυροβούνιο, 2-2 εκτός έδρας, 2-2 το Μαυροβούνιο.
0: Ναι. Μπράβο στο Μαυροβούνιο.
1: Ναι.
0: Τι να πεις.
1: Έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, μην να πω, έχουμε τώρα δύο παιχνίδια στην έδρα μας, αλλά...
0: Ξεκινάμε την Πέμπτη.
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή. Mm-hmm. Τι ώρα. Θα προλάβω την Παρασκευή να πάω. Τι ώρα.
1: Τώρα 7 και τα δύο παιχνίδια τώρα στην Κύπρο.
0: Και το άλλο πότε είναι?
1: Δευτέρα. 2 και 5 Οκτωβρίου.
0: Δευτέρα πες να πάω.
1: Παίζει τη Δευτέρα. Μάλιστα. Τη Δευτέρα παίζουμε με τη Λετωνία πάλι. Αυτούς που παίξαμε χθες.
0: Έστω, δεν με κόφτει εμένα.
1: Όχι, λέω και πω ότι κόφτησε.
0: Θα πάω να δω. Τι θέλει να μπω μέσα, εισιτήριο.
1: Εντάξει, συνήθως με κάποιον τρόπο πρέπει να μπει μέσα.
0: Ήταν μια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Τι πληρώνουμε, ρε φίλε. Πόσο είναι το εισιτήριο?
1: 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ!
1: 10 ευρώ, ρε, γιατί είναι 10 ευρώ για σένα. Για την εθνική μα.
0: 10 ευρώ, 3, 4, 5 εισιτήρια.
1: Θέλει, πε μου.
0: 50 ευρώ. 60 ευρώ μέχρι να πάω.
1: Ναι.
0: Κάνα σουβλάκι, θα έχει απ' έξω να φάμε.
1: Απ' έξω σουβλάκια δεν νομίζω. Κάνα σάντουιτς θα υπάρχει. Και μέσα λογικά κάτι θα υπάρχει.
0: Μέσα τι,
1: κάθομαι. Δεν ξέρω τι που λέω.
0: Κάθομαι και μου το φέρνουνε.
1: Περίμενε. Πώς κάθεσαι και στο βέβαιο.
0: Ξέρω εγώ. Θα φουλώσεις 10. Μιχάλη,
1: θα εξαρτάται. Αν είσαι ας πούμε και να κάτσω εγώ που μπορεί να πάω με, όχι με εισιτήριο, ενώ με κάπως διαφορετική, μπορεί να έχει κανέναν κεραστικό.
0: Τι ψαροταβέρνας γίνεται.
1: Ναι. Αλλά τι να σου πω. Σας ρώτησα εγώ αν ήθελε κάποιος.
0: Εγώ θέλω Δευτέρα.
1: Μα θέλεις τώρα που έστειλα χτες τα στοιχεία για τις διαπιστεύσεις και τα.
0: Δεν με ρώτησες.
1: Ρώτησα και τους δύο στον αέρα. Ο ένας είπε, αφήστε με εγώ.
0: 4 άτομα.
1: Να μου θέλεις?
0: 4 άτομα.
1: Να πάρεις οικογενειακό εισιτήριο.
0: Δεν είναι αφορά την οικογένειά μου. Αφορά εμένα και.
1: Μα και να σου ζητήσουν αυτό ήταν αν είναι εξαίματος σε οικογένεια.
0: Νόμιζα. Πάμε να αρχίσουμε πάλι ταυτοποίηση που μένει, τι κάνει. Και...
1: Περίμενε.
0: Σπα ανάνευρα.
1: Ένα λεπτό, περίμενε. Ξέρω, δικαιούσε εσύ το οικογενειακό.
0: Να το.
1: Δεν είσαι Κύπριος.
0: Δεν είμαι Κύπριος.
1: Ένα λεπτό όμω ενώλοι ενήλικες.
0: Όλοι.
1: Έγκαμε το οικογενειακό πακέτο.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω δύο ενήλικες, τρία παιδιά, τι είναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Αν να πάτε για παρέα, μεγάλη.
0: Μεγάλη.
1: Να κάνετε κερκίδα δηλαδή.
0: Έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον της.
1: Δεν μπορεί, εντάξει.
0: Έτσι, πολλές.
1: Πέτους να σου στείλουν όλοι από 10 ευρώ και να τα κάνουν.
0: Πρέπει να πληρώσω εγώ, κύριε Γιώργο.
1: Μα να τους κεράσεις κιόλας το εισιτήριο.
0: Να τις κεράσω.
1: Συγγνώμη, να σε κανονίσω, Αντρέ Μιχάλη μου, να πάει κανονίσει το πνεύμα. Να πάει με τρεις κομπέλες.
0: Σου ήρθε ξαφνικά έμπνευση, κύριε Γιώργο.
1: Είναι σωστό, ναι, είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Είδες που βρήκα τρόπο να σε βοηθήσω να με βοηθήσεις.
1: Ναι, εντούτοι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Άρα τη Δευτέρα κόντρα στη Λετωνία, ενισχυμένη εθνική.
0: Ναι,
1: βεβαίωτατα. Με τον Μιχάλη και τις φίλες του.
0: Βεβαίωτατα.
1: Μάλιστα.
0: Είπαμε, λέει, να είμαστε θετική. Γερμανία πήρε δύο.
1: Τι σχέση είναι εσύ τώρα με το άλλο?
0: Γερμανία μπορεί να γυρίσει από οπουδήποτε. Από την κόλαση.
1: Γερμανία πρώτα απ' όλα είναι
0: αυτό που είναι.
1: Είναι δύο ήττες. Μια ισοπαλία και μια ήττα που έχει. Και την ισοπαλία ήταν δική της απώλεια κατά κάποιον νίκης που προηγείται μέχρι τις καθυστερήσεις. Αλλά μην συγκρίνουμε τώρα άλλες ομάδες, άλλες κατηγορίες, άλλα παιχνίδια. Εμείς βλέπουμε το δικό μας.
0: Αυτοί θα επιστρέψουν και θα επιστρέψουν.
1: Συζητούμε τώρα για τη Γερμανία.
0: Γρήγορα. Τώρα να δείτε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Και δεν είναι θέμα να είμαστε αρνητικοί ή θετικοί. Συζητούμε αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά να πω και κάτι. Το ότι πρέπει να φύγουμε σε κάποια στιγμή και αυτή η διοργάνωση είναι λογικό ότι θα πρέπει να φύγουμε. Από το εντάξει είμαστε η Κύπρος, okay, πήραμε εντυπώσεις, είμαστε άτυχοι ξέρω εγώ. Είναι για μένα ένα θετικό στοιχείο. Το να έχεις απέτηση σε αυτήν την κατηγορία δυναμικότητας και κόντρα σε αυτές τις ομάδες, το να έχεις απέτηση να κερδίσεις και στο σωστό βαθμό και τον ωφέλιμο μπορώ να πω, να ασκηθεί κριτική για το ότι δεν τα καταφέραμε, Είναι θετικό υπό την έννοια ότι ναι, έχω κάποιες απαιτήσεις ή πρέπει να έχω κάποιες απαιτήσεις.
0: Εννοείς ότι δικαιολογημένο είναι παράπονο.
1: Ναι, γίνεται επειδή είμαστε θετικοί.
0: Θα πάω να μαζεύω εντυπώσεις.
1: Είχαμε δύο δοκάρια, κάναμε 18, όπως ξέρω εγώ, τελικές. Οκ, αν τα καταφέραμε.
0: Εγώ δεν γίνεται. Είναι έτσι. Δεν πάει έτσι, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε τουρίστες να μαζεύουμε
1: εντυπώσεις. Με τις εντυπώσεις και τα αν και τα γιατί, όχι, το ένα και το άλλο, δεν γίνεται. Ή θα περάσουμε και να πούμε ότι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα, ναι. Και σε παιχνίδι που έχω δύο δοκάρια να βρω τον τρόπο να βάλω έναν γκολ να τελειώσω το, να κάνω τη δουλειά ή μια ζωή θα είμαστε ok.
0: Όχι. Συμφωνώ.
1: Σε εντυπώσεις και όλα αυτά.
0: Το παιχνίδι χθες έπρεπε να είναι νικηφόρο.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία για το χτεσινό.
0: Τίποτα, καμία.
1: Παιχνίδι.
0: Δεν είναι ήττα.
1: Και ξαναλέω, αν εξαιρέσεις τα δύο δοκάρια και ένα-δύο άλλες φάσεις, η πλειοψηφία των τελικών μας προσπάθειών μπορεί να καταγράφεται ως τελική προσπάθεια, αλλά έτσι ήταν και η ευκαιρία.
0: Κλασική
1: που,
0: ευκαιρία που
1: Παναγία μου, και τόσο χάθηκε.
0: Τι πιο κλασική ήταν το σούτ στο τέλος. Και ένα δεύτερο φάουλ.
1: Είχε και ένα σούτ έξω από την περιοχή που έπιασε δύσκολα, αλλά οι πλήστες επιθετικές μας προσπάθειες. Την έστειλες
0: στο δοκάρι, φάουλ ήτανε.
1: Ναι, τα δοκάρια τα είπαμε. Αλλά οι πλήστες επιθετικές προσπάθειες δεν ολοκληρώνονταν με τον πλέον σωστόν τρόπο.
0: Αυτό. Θέλουμε ακόμα μια ενίσχυση στην επίθεση. Θέλουμε κάτι παραπάνω, κάτι πιο εύκολο.
1: Εντάξει, μπορεί και ήδη χτες να σε άλλο παιχνίδι να, πούμε, να αποδειχτεί ότι θα βρουν τις λύσεις. Είναι και θέμα καμιά φορά. Αλλά δεν πάβει.
0: Χτες δεν τις βρήκαμε.
1: Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι. Υπό άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, αλλά και σε κόντρα σε άλλους αντιπαλούς, μπορεί να ερχόμαστε σήμερα να λέμε. Ναι, δεν πειράζει, ικανοποίηση, δείξαμε, κάναμε. Αλλά αυτά τα δείξαμε και είπαμε να μάθουμε ένα βήμα παραπάνω τώρα που βολεύει και περισσότερο. Γιατί δεν έχουμε μεγαθύρια στον όμιλο. Το κάτι παραπάνω εδώ το πετυχαίνεις. Άρα από τη στιγμή που δεν το πετύχαμε, δεν θα πρέπει να κάτσω ασχοληθώ. Αν δεν το πέτυχε, ας πούμε, ούτε η Ρουμανία ή η Γερμανία, να μην πάω στη Γερμανία, ενώ η Ρουμανία ή ξέρω εγώ η Βουλγαρία, που περίπου τη δυναμικότητα μας. Ο καθένας βλέπει το. Τα δικά του. Λοιπόν, δώσε 2-3 μηνύματα που δεν δώσαμε. Εγώ δεν τα δώσες όλα.
0: Εκτός από τον Μπίτα που βασανίζεται και μας βασανίζει, δεν έχει κανένα άλλο επιθετικό να βάλει.
1: Εντάξει. Έχει αυτούς που έχει και τις επιλογές που κάνει.
0: Το Λοΐζο τον κατέστρεψε αριστερά, το κέντρο αργό αχελώνα από τη στιγμή που έχει στον πάγκο πιο δημιουργικούς παίχτες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και νοφή του πιο κλασικό φορ, δυνατό Βάρτον. Δεν τον έβαλε. Με τη Λετωνία έπαιξε, κύριε Μάτζιο μου, το είπαμε. Κοπάνισε το βιέρο, λέω.
1: Λέω από πριν. Εννοείται θέλουμε δεύτερο μυθετικό, λέω 7-13, αλλά τα παράπονα, τα παράπονα στο Ρώσα, λέει, που κουπάνισε τον βιέρο, ακόμα περιμένουμε το. Α, στην προπονήση που είχε χτυπήσει ο καιρό.
0: Νομίζω, ναι, ναι, ναι.
1: Τούτον το Κυριακό, ο Αναχωρήτη, Κυριακόν έπρεπε να λένε τον Ανδρέα, δεν το κατάλαβα.
0: Ο Αναχωρητή, αυτό ο οποίο.
1: Αναχωρητή. Α, νομίζω ένα Αναχωρήτη, ένα ήδη. Δεν τονίζεται.
0: Δεν τονίζεται, ναι.
1: Και αντιλαμβάνεστε τι επίπεδο ομάδα παίζαμε, αυτόν είπαμε. Φίλε, εμείς, είπε κάποιος ότι παίζαμε με κανένα μεγαθύριο. Αυτά είναι και ακριβώς τώρα η ώρα 8. Άρα πάμε στο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση μίας ώρας. Έρχεται σε λίγο και ο Ανδρέας και συνεχίζουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin. Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση. Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
7: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
6: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
14: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
15: Και η Hyundai ως επίσημο συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
14: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
15: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
16: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
17: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
16: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
17: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
16: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και του Σεπτεμβρίου.
1: Πάει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου.
0: Ναι, σε φουλ φθινοπορεινούς ρυθμούς. Πώς είστε, πώς περάσατε το βραδάκι σας, πώς είδατε κάποια πράγματα, αν είδατε κάποια πράγματα.
2: Κάναμε την τσάρκα μας για ένα μικρό μελαχρινό.
0: Ναι.
2: Αλλά τελικά πήραμε 0-0.
0: Ναι. Εγώ διάφωνω με όλους τους τίτλους που είδα πάντως.
1: Ποιους τίτλους είδες?
0: Αστοχή και άτυχη η εθνική. Έμεινε άσφαιρη στη Λετωνία.
1: Διαφωνείς ότι έμεινε άσφαιρη?
2: Ότι ήταν άτυχη.
0: Διαφωνώ ότι. Ξέρεις, το άστοχη και άτυχη ήταν σαν να κάτσαμε μέσα στα τετράγωνα.
1: Ήταν άστοχη. Οκ. Okay.
0: Άντε ρε παιδιά. Φλίαρη ήταν η εθνική χτες. Φλίαρη ήταν η εθνική χτες.
2: Τώρα τι τραγούδι να βάλεις για να ηρεμήσει ο Αντρέας?
0: Φλίαρη ήταν.
2: Άντε να δούμε.
0: Έρχομαι.
1: Ναι, γύρω από γυρώντες. Μα είπαμε ότι εμεί.
2: Είμαι σαν όλου του επίδοξου εραστέ. Θα παρατήσει, θα σου κάνω και θα σε αυτό και θα σε κάνω.
0: Τι σου κάνω, λίλα μου.
2: Και θα σε ράνω και θα σε
0: ράνω. Και τον παπαγάλο και λέει σου τι σου κάνω, λίλα.
2: Ναι. Και μετά μηδέν στο πίνακα.
1: Να παρακαλέσω να μείνουμε στα επίπεδα του.
0: Ό,τι θέλουμε να συνέχισε
1: μετά. Παρακαλέσω, είπα.
2: Εντάξει, ένα παράδειγμα φέραμε. Είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή λέει ο άλλο, α πούμε, θα σε πιάσω, θα σε κάνω, θα σου ράνω, θα σου δείξω, θα σου αφήσω.
1: Ναι, αλλά το κάνει στο τέλο.
2: Όχι.
0: Για αυτό λέμε.
2: Για αυτό λέμε.
1: Ναι.
2: Μένει στα λόγια.
1: Εντάξει.
0: Αυτόν είπαμε.
1: Γιατί δεν το κάνει όμω ο άλλο. Εν το δοκιμάζει κανεί. Εμεί το δοκιμάζαμε.
0: Θέμα ανικανότητα.
1: Και είναι και ικανότητα, ναι.
0: Θέμα ανικανότητας.
1: Η ποιότητα, αν θέλει, για να μην νομίζουμε ότι.
0: Ποιότητα εραστή. Ναι.
1: Ποιότητα επιθετικών. Η ποιότητα γενικότερα να ολοκληρωθεί μια επιθετική προσπάθεια. Εντάξει.
0: Αυτά. Επίσης.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Κατανόηση να.
1: Ναι, πώς είναι σήμερα.
0: Σήμερα χάρη μου που θα σκάμνω και είμαι εδώ.
1: Γιατί?
0: Εργασίες από τις 8 το βράδυ.
1: Εργασίες από τις 8.
0: Στον
2: χαντάκι.
0: Ναι, στο χαντάκι.
1: Να πού στο σπίτι, ή κοντά στο σπίτι σου.
0: Ακριβώς έξω από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας μου.
1: Στον κύριο δρόμο.
0: Ναι.
1: Αχα.
0: Μέχρι τις.
1: Γιατί δεν μου τηλεφώνησε, Αντρέα, μου από εκεί πετάχτουν.
0: Μέχρι τις 4. Κράγκα. Επαιδιά.
2: Τελειώσανε, δεν θα
1: μου
0: επαιδιά.
1: Τελειώσανε τουλάχιστον.
0: Νομίζω έχουν τελειώσει.
1: Το σωστό, οι πολλές φορές έχουμε κριτικάρει που δεν γίνονται αυτά πολύ τα έργα αυτές τις ώρες για να μην ταλαιπωρείτε.
0: Δεν το είπα επικριτικά.
1: Και μα εν και φταίμε να πει τσιον υγεία σας επειδή ήθελες.
2: Μα δεν κατηγόρησε κανέναν.
0: Σταμάτα
2: ρε αμέσως ρε.
0: Δεν
2: φταίμε εμείς, δεν κάνουμε εμείς.
0: Σταμάτα
2: ρε.
1: Όχι, επειδή είπε ότι χάρη που μας κάνει. Δεν μ' άρεσε το δόντο χάρη. Δεν
0: μπορούσα να σου στείλω ένα μήνυμα αν έψες η ώρα 4.
1: Φυσικά και όχι. Τι σημαίνει επειδή κάνουν εργασίες σε έναν δρόμο να πάμε δουλειά? Για όνομα του Θεού. Φεύγαμε να συμπεριφερόμαστε επαγγελματικά, ρε παιδί.
2: Εδώ είναι ο άνθρωπος. Δεν είπε ότι δεν θα έρθει, ρε φίλε.
1: Όχι.
2: Εδώ είναι.
1: Όχι, εγώ είμαι ενοχλημένος. Ενοχλημένος.
2: Βάλε ένα τραγούδι και συνέχεια.
1: Για μην μου χάρη. Με έναν κάνεις χάρη.
2: Δεν γίνεται. Πάω έξω. Φεύγω. Έρχομαι μέσα. Θέλω να ξαναβγω έξω. Τι κάνουμε?
1: Λοιπόν.
0: Τα επίπεδα συνέστησης του στο πλήν 2.
2: Πραγματικά, δηλαδή.
1: Όχι.
2: Άνιωθος. Ναι, άνιωθος. Δεν έχει αίμα αυτός.
1: Ηρεμήστε. Ακούμε την πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Ναι, μάλλον.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι εγώ χτύπαν το κουδούνι, αλλά να μην. Λοιπόν, πάμε. Τελειώσαν τα έργα, Ανδρέα, τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο.
1: Έκαναν το πρωί που
0: βγήκες. Αν μπορεί να κάτσουν να τα γραμμόζουν απόψη.
1: Εδώ γραμμόζουν και κανένα και κατσαρίζουν. Ιδιαίτερα. Έως. Τι να κάνουμε, Ανδρέα μου, έτσι είναι.
2: Τόσο ή απλά ήταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Είναι αυτές οι δύσκολες νύχτες, Ανδρέα.
2: Τι από τα δύο.
1: Προκύπτουν. Mm-hmm. Προκύπτουν κάποιες δύσκολες νύχτες.
0: Συμβαίνει, κύριε Γιώργο.
1: Έτσι, συμβαίνει.
0: Προσπάθησα να μείνω όσο μπορούσα, να δω ποδόσφαιρα, να κάνω κάτι άλλα πράγματα που είχα να κάνω. Ναι, όμως όχι, έβαλα ακουστικά, έβαλα podcast, έβαλα Netflix, έβαλα τίποτε.
1: Το ασπίδες ήθελες.
0: Ναι. Για πέρα τα ακουστικά.
1: Τα ακουστικά
2: μπορείς να πάρεις έτσι. Τελείως τον τρόπο που κοιμάσαι.
1: Μα είναι επικίνδυνο.
0: Μην μου μιλάτε τώρα, φτάνει.
1: Είναι επικίνδυνο. Αν είσαι με το ασπίδες κάθε νύχτα, μπορεί να γίνει κάτι για μένα το ακούσεις.
0: Ρε, τούτη θετικότητα, πώς θα μπήκας.
2: Πραγματικά όμως.
1: Συγγνώμη.

0: Ρε φίλε, εν το πιο...
1: Και
2: τι σημαίνει ρε
1: φίλε, ο ασπίδες του παραβάλλει.
2: Ναι ρε φίλε, ότι ο
1: ασπίδες... μελώνες μες στα αυκιά μου.
2: Ότι ο ασπίδες όταν κοιμάσαι κάθε βράδυ με δεις ότι ο ασπίδες...
1: Ρε, ό,τι θέλει ας γίνει ρε.
2: Εντάξει, οκ.
3: Μπορεί να κοιμόταν όμως το πλάσμα. Καλά, μια νύχτα... Κοιμόταν το πρωί και θα έλεγε, α, οκ.
2: Μια νύχτα να τις βάλεις, ναι, αλλά όχι, εσύ είπες του βάλετες κάθε νύχτα να δεις να το κοιμάσαι.
3: Εγώ τις βάζω κάθε νύχτα ρε φίλε.
2: Εσύ τις βάζεις κάθε νύχτα.
3: Βεβαίως.
2: Καλά, αν χτυπήσει επίγον το τηλέφωνο, τι κάνεις.
3: Τα ακούς πάλι, περνάει.
2: Γίνεται, είναι καλές σημαίνει για το ασπίδες.
3: Άιθε πάλι, ρε φίλε.
2: Ρε Ανδρέα, πάμε.
1: Ναι, πάμε.
2: Τι είναι,
1: πάμε,
2: Ανδρέα,
1: πάμε,
2: πώς επέρασες χτες.
1: Πάμε, ναι, ήταν γενικότερα μια υπέροχη μέρα.
3: Πάμε στα ήρεμα.
2: Πάμε, ναι, στα,
1: πάμε στα ωραία, ναι. Πάμε αυτά.
2: Λοιπόν, τραβούμε τη γραμμή,
1: ναι.
2: Εντάξει, αφήνουμε πίσω μας τα έργα ασφαλτόστρωσης.
1: Τις θετικές ειδήσεις της ημέρας.
2: Πάμε στις θετικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Βροχή εξαγγελιών, παιδιά.
2: Αυτός ο τόπος γι' αυτό.
1: Μπορεί να γεμώσουν
2: γιατί
1: τα
2: έχει
1: πράγματα.
2: Γιατί έχει που σκέφτονται, ναι, συνέχεια τον τόπο.
1: Ναι.
2: Πάμε.
1: Δεν είναι σαν εσάς.
2: Κύμψε μας.
1: Εσάς.
2: Να. Ναι.
1: Λοιπόν, μετά τον Αβέροφνιο Φίτου, παιδιά.
2: Ναι.
1: Θέλω να σας πληροφορήσω, να σας πω, να σας ενημερώσω ότι και η Ανίτα Δημητρίου διεκδικεί το χρήσμα.
2: Μάλιστα.
1: Για τις προεδρικές του 2028.
2: Εδώ συγχύσεις με λίγο. Εμένα που είμαι εκτός της πολιτικής, στον βαθμό που είστε εσείς. Εν το χρήσμα μου διεκδικούν ή την προεδρία μου διεκδικούν.
1: Κοίτα. Η κυρία
2: Εγώ Ανίτα... κατάλαβα τουλάχιστον από τον κύριο Νεοφίτου. Να το χρήσμα που διεκδικούν. Α, για να είμαστε σωστοί.
1: Από την άλλη, η κυρία Δημητρίου ήρθε και είπε ότι είναι το χρήσμα που διεκδικώ.
2: Okay.
1: Γιατί είπε ότι είναι το χρήσμα,
2: γιατί
1: σου λέει ότι έχουμε ισοκομματικές διαδικασίες. Άρα δεν μπορώ να σου πω τώρα εσένα που μπορεί να ενδιαφέρεσαι εσένα.
2: Εμένα ότι... προσωπικά.
1: Γενικότερα. Ναι. Ότι ξέρεις εγώ να είμαι υποψήφια και ό,τι θέλεις κάμει.
2: Μάλιστα. Όπως πρέπει... κάμει ο άλλος. Τάχα μου. Έτσι,
1: ναι,
2: το
1: πρέπει. Που ένα απαντά.
2: Okay.
1: Είπαν ότι δεν μίλησα ποτέ για διαδικασίες.
2: Ένα άμα θα έχει σήμερα κάτι συνέντευξη τύπου, ναι.
1: Ναι, η ώρα 10, αφού είμαστε σε αυτό το θέμα.
2: Αν ήταν 9, τη βάλω λίγο στη εκπομπή να ακούσουμε. Αλλά 10 δεν μπορώ.
1: Ναι, δεν μπορώ.
2: Έχουμε άλλα θέματα.
1: Δεν, ναι, δεν μπορώ. Άρα λοιπόν, ναι, σήμερα η ώρα 10. Ο κύριος Αβέροφνιο Φίτου ανοίγει τα χαρτιά του. Τώρα κάπως έτσι θα πηγαίνει.
2: Δηλαδή... Να live από κάπου.
1: Live από την Καθημερινή.
2: Ναι, ενημέρωση και
1: τηλεοπτική
3: ενημέρωση. Πού γίνεται. Ξέρουμε.
1: Ναι.
3: Εντάξει, άμα.
2: Να πάει.
3: Θα στείλει.
2: Όχι, για σένα μου μιλώ.
3: Εγώ.
2: Ερωτάς πού γίνεται.
3: Όχι, απλά για το.
2: Καλά, το πού γίνεται. Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί σήμερα. Ήδη χθες σε μια γύρα που έκανε στα κανάλια και σε διάφορα podcast ο κύριος Αβέροφνιο Φίτου είπε κάποια πράγματα.
2: Για την ψαροταβέρνα.
1: Για την ψαροταβέρνα, ο στενότερος των στενότερων, ο στενότερε συνεργάτη που μου είπε ότι θέλει...
2: Αλλά είναι πολιτικός.
1: Ναι, είπε μας.
2: Ναι.
1: Είπε μας ότι μιλούσαμε 30.
2: Πάνω σε αυτόν η κυρία Δημητρίου απάντησε.
1: Όχι.
2: Okay. Δεν ερωτήθηκε. Ενώ είχαμε την ευκαιρία, αν έκαμε κάτι να.
1: Δεν είχαμε οποιαδήποτε, ναι, απάντηση.
2: Okay.
1: Είχαμε κάποιες άλλες έτσι μπηχτές, να τις πω, από τον κύριο Αβέροφ, ότι μιλούσαμε, λέμε, η κυρία Ανίτα, μιλούσαμε 30 μέρες πριν την εκλογή για την Προεδρία της Βουλής. Μιλούσαμε καθημερινά.
2: Καλά, να με μιλούν, να πες στο κόμμα.
1: Έθελε να πει ότι πίσω από τις λέξεις που κρύβεται ο Αλέξης συνήθως.
2: Ήταν η Προεδρία της Βουλής.
1: Ναι, ναι, ότι ξέρεις, όταν έχεις ανάγκη τον άλλον μιλάς, όταν μετά δεν.
2: Στραξιάσαμε.
1: Ακριβώς, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί σήμερα, ποια θα είναι επίσης τα επόμενα βήματα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, όπου σήμερα έχει εκτελεστικό γραφείο, αν δεν κάνω λάθος, όπου θα μπουν μια σειρά...
3: Ρωτάς. Δεν ξέρεις.
1: Ξέρω.
3: Τότε γιατί ρωτάς. Δεν είσαι ενημερωμένος. Τα ξέρεις. Νομίζω ενημερώθηκες από χτες, κύριε Αντρέα. Από χτες δεν ενημερώθηκες.
1: Μιχάλη.
3: Μιχάλη. Α,
1: Μιχάλη.
2: Δεν μπορώ να συνεχίσουμε έτσι. Δηλαδή γίνεται. Πρέπει να.
3: Εσύ τώρα ποιο σου μιλήσει.
2: Κάπου να ηρεμήσετε.
1: Εσύ τα ξεκίνησες.
3: Εσύ ήρθες. Εσύ ανέβασες
1: την ένταση. Εσύ έφερες την ένταση μέσα στη
2: συζήτηση. Και διαφωνώ και με κάτι άλλο που ελεχθήκε χτες. Και να το θέλω να το πω, Ρέντρι.
3: Πες το.
1: Με ποιον.
2: Με το βιβλίο που είπε ο κύριος Αβέροφ. Ότι ο προδομένος δεν προδίδει ποτέ. Γιατί δεν κατάλαβα.
3: Προδίδει δηλαδή.
2: Βεβαίως, άμα θέλει, εμπροδίδει. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού.
3: Οκ, να το πούμε ότι διαφωνείς.
2: Είπε μας τίποτα την έννοια ότι στερεότυπο είναι το πράγμα, δεν ισχύει.
1: Έτσι σας το είπε ως κανόνα, ας πούμε.
2: Ναι, έτσι το, εγώ έτσι το εξέλαβα. Με προδώσει και δηλαδή με προδώσει.
1: Ναι. Άρα σήμερα έχουμε το εκτελεστικό, μετά θα πάμε στο πολιτικό γραφείο του DC, όπου αναμένονται οι διαδικασίες και ενδεχόμενη υποβολή ενδιαφέροντος από άλλα άτομα. Τι?
2: Θα πω όσοι ρέντε. Έχουμε και άλλους υποψήφιους, δε?
1: Μπορεί και να έχουμε.
2: Θέλουν και άλλοι το χρήσμα?
1: Ναι, ο κύριος Παμπορίδης.
2: Α, ναι, το είχε δηλώσει
1: το πιο παλιά. Το είχε δηλώσει, ναι.
2: Δηλαδή, ναι.
1: Άρα λοιπόν, κάπως έτσι περιμένουμε τις επόμενες μέρες ένας δημοκρατικός συναγερμός ο οποίος έχει στραμμένα τα βλέμματα πάνω του το τελευταίο διάστημα.
2: Ένας δημοκρατικός συναγερμός που έχει συναγερμού. Είναι σε κατάσταση συναγερμού.
1: Ναι.
3: Κόψτε το να πούμε, είναι όταν έχω λείψει έξω.
1: Ναι, να
3: το
1: κόψει.
3: Να το κόψει. Να μου το στείλει, ναι, σε παρακαλώ.
2: Αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, από μένα δεν έχει πρόβλημα. Εκεί οικειοποιήθηκατε. Σίγουρα το είπε κι άλλος. Ναι.
1: Που λέτε, συνεχίζουμε παιδιά, επειδή η ελεκτική υπηρεσία στα σχολεία να δει τι γίνεται.
2: Για ποιο θέμα?
1: Με τα κλιματιστικά.
2: Μέχρι τρία χρόνια είναι τα κλιματιστικά, ρε, μα για όνομα του.
1: Πόσα
2: τρία χρόνια. Όχι, όχι, που ξεκίνησε η εγκατάσταση.
1: Ναι, έχουμε, μπήκα.
2: Ήταν πολλά χρόνια που να βάλουμε, να βάλουμε, να βάλουμε. Μετά αν ξεκίνησε.
1: Ναι, αυτό
2: είπα μας ότι θέλαμε ένα χρονικό διάστημα για να μπουν παντού.
1: Ακριβώς. Γιώργο, έχουν μπει εδώ και δύο χρόνια τα κλιματιστικά. Ναι.
2: Αλλά έχουμε πρόβλημα με το ρεύμα. Κάπου.
1: Γιώργο, υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες τις οποίες θα ξεπεράσουμε. Δεν είμαστε στο 2026 για να ξεπερνιόνται έτσι εύκολα τα οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Σου λέω το πρώτο νεύρημα της
2: ελεκτικής
1: υπηρεσίας. Κλιματιστικά είναι τοποθετημένα για σχεδόν δύο χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Παρέθεσε λίγη εγγύηση. Δηλαδή σου βάλαμε τα...
2: Τέλος πάντων, ναι.
1: Αλλά δεν είναι συνδεδεμένα. Άρα τα κλιματιστικά εμπήκαν.
2: Γιατί όμως είναι συνδεδεμένα?
1: Γιατί κύριε Γιώργο...
2: Σηκώνει το φορτίο.
1: Ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Feel good news.
3: Είναι κάποιο site αυτό, τι?
2: Oh, είναι...
1: Κάτι μου θύμισε τώρα, έρθετε.
2: Ναι, ναι, και αυτό να στο καλύτερα για να μην έχουμε.
1: Κλιματιστικά λειτουργούσαν εκ περιτροπής ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση. Άρα τα κλιματιστικά λειτουργούσαν.
2: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι εκ περιτροπής, αλλά λειτουργούσαν.
3: Okay.
1: Άκου
2: τώρα. Ποιος ευθύνεται που το φορτίο ακόμη δεν μπορεί να σηκώσει?
1: Εδώ ναι, εξαρτάται από την εγκατάσταση του σχολείου.
2: Ναι, μπορεί να, ξέρω εγώ, να βαθμιστεί το...
1: Α, έλα μου, ντε. Υπάρχουν, άκου τώρα. Να ξυμπράμεν είναι Κύπρο που πήγαινε η ηλεκτρική υπηρεσία.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν πρόχειρες ηλεκτρολογικές συνδέσεις εκτεθειμένες σε κοινή θέα. Σιγά να μην έχουμε έτσι πράγματα στην ΚΥΠ. Ηλεκτρικός πίνακας με αφαιρεμένη τη διάταξη ασφάλειας της θύρας με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στον πίνακα χωρίς την προηγούμενη απομόνωση της ηλεκτρικής παροχής. Άρα όποιος θέλει μπαίνει μέσα στον πίνακα. Το λοιπόν, υπήρχε περίπτωση επίσης, λέει η ηλεκτρική, κατά την οποία διακόπτης προστασίας ηλεκτρικού πίνακα, λογικά το αυτόματον εγώ καταλαβαίνω με τις ελάχιστες ηλεκτρολογικές γνώσεις που έχω, έπεσε και επαναφέρθηκε 7 φορές εντός της ίδιας ημέρας. Επαναφέραμε τον κύριο.
2: Δεν
1: τον αφήγαμε να πέσει. Έπεφτε να σηκώναμε.
2: Καλά, μου είναι κάποιον τον κράτη.
1: Το λοιπόν, και πάμε στα καιρικά. Συνεχίζονται οι μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες.
2: Δεν είδαμε τίποτε εμείς ακόμα. Ελέω το δικό μου. Συνεχίζονται, εντάξει. Δεν έχω κάτι να βάλω.
1: Δεν
2: έχει κάτι διαφορετικό. Συνεχίζονται για όσους τις βλέπουν εκεί που τις βλέπουν. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα αφού ακούσουμε τι πλησιάζει.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Πάμε λοιπόν με τον πολίτη. Ο Αβέροφ έβαλε το DC σε πρόωρη προεδρολογία, υποψηφιότητα απάντηση από Ανίτα. Επίσης, σε άλλο θέμα, άρχισαν τον blame game, αναφέρεται στο Κυπριακό, τι έγινε ή μάλλον δεν έγινε σε παρέθεση στη Νέα Νιόρκη. Προεκλογικός συναγερμός, η Ανίτα έσπευσε να ανακοινώσει υποψηφιότητα για το χρήσμα ενώπιον των μελών του κόμματος. Ο φιλελεύθερος αυτός στο πρώτο σελίδο του. Επέκταση επίσης αναφέρει εδώ μηδενικού ΦΠΑ για βασικά είδη και θέρμανση. Νέα μέτρα στήριξης αναμένονται σήμερα στο Υπουργικό. Η Χαραυγή, η ακρίβεια ροκανίζει μισθούς και αδειάζει τις τσέπες. ΑΚΕΛ και Λαϊκό Κίνημα ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Σε άλλο θέμα, ασθενής στο περίμενε έως και 2 χρόνια για ραντεβού με υπατολόγο. Και τελειώνουμε με την αλήθεια. Υποψήφια και η Ανίτα, ο Αβέροφ καταγγέλει αθέτηση των συμφωνηθέντων και προχωρεί σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Είναι αυτό που αναφέραμε και εμείς. Και στα του Κυπριακού, ρηπές από Ολκίνη, απεσταλμένη το ΙΕ, προειδοποιεί για χαμένη ευκαιρία και εχθρικό κλίμα. Ενώ οι χειρισμοί της Λευκωσίας απαιτούν εξηγήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Με τον καιρό, τι γίνεται, Αντρέα?
1: Ούτε καν. Μην με ξαναγυρέψεις. Να μπαίνεις στα application, να βλέπεις.
3: Έχεις. Δεν έχεις το κινητό σου?
2: Τι πράγμα.
3: Application για
2: τον καιρό. Και να ενημερώσει τον κόσμο μου,
1: μπορεί
2: και εμένα.
1: Να
2: εγώ
1: είναι
2: ξέρω.
1: Και πιο αξιόπιστο και να βλέπεις ακριβώς που τα ρίχνει και πότε τα ρίχνει και πότε θα τα ρίξει. Εμένα να μου κάνει στον τον bullying για τον καιρό.
2: Μα τι σε σημαίνει η μετεωρολογική
1: υπηρεσία. Και σηκώνουμε το πρωί, αλλά δεν έχουμε μόνο.
3: Σηκώνεσαι, για να σηκώθεις, πρέπει να κοιμηθείς. Σήμερα δεν είσαι εκεί, δεν έχεις κοιμηθεί. Φαίνεσαι.
1: Είμαι ένα ερείπιος σήμερα.
3: Φαίνεσαι. Πάρε άδεια, φύγε. 12 η ώρα, πες άντι, γεια σας, δεν μπορώ άλλο. Φτάνει.
2: Γιατί 12?
3: Εντάξει, κάνει,
1: να
3: μείνεις και λίγο πάνω.
1: Να δεις λίγο.
3: Και σήκω, φύγε. Τέλος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. Τι είδες, πες, Ανδρέα?
1: Λοιπόν, είδα την Κύπρο. Δεν μου άρεσε.
2: Ναι. Ήταν
1: νοθροί, ήταν αργοί.
2: Γενικά ήταν αργό το παιχνίδι. Αν ήταν 9 και 45 το παιχνίδι, μπορεί να μην αντέχαμε όλοι να το δούμε στο τέλος.
1: Είδα έναν Edwards, όπως πολύ σωστά είδες και εσύ το πρωί, να ξεχωρίζει και να δείχνει ότι είναι μόνος του σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή ο Λοΐζος από τα αριστερά δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει προϋποθέσεις έστω.
2: Ή, να το πούμε γενικότερα, να έχουν ουσία, ουσιαστικές προσπάθειες και ενέργειες. Όχι για τον Λοΐζο, γενικότερα το λέω. Κάμναμε κάτι το οποίο ή ετέλειωνε τις πλήστες φορές χωρίς ουσία ή κατά κάποιον τρόπο κάπου στο τέλος εχάνεται. Στην τελική μπάσα, στην τελική επιλογή.
1: Για τον Πίτσαν το σκεφτόμουν, ψες, δηλαδή βλέποντας για τον Πίτσαν ότι δεν είναι καθόλου καλός, έλεγα. Ύστερα έλεγα γιατί καλά πόσες φορές πήγαινε παραπάνω του για να τελειώσει τη φάση ο Πίτσας. Λέω ότι δεν είναι καλός. Άρα διχαζόμουν αν είναι θέμα το ότι δεν τροφοδοτήθηκε ή αν ήταν ένα παιχνίδι που δεν του βγήκε καθόλου.
2: Εντάξει, τι να τον κρίνουμε τώρα, ενώ αν είναι καλός ή όχι, βάζει γκολ σε πιο συχνότητα και όλα αυτά, δεν μπορεί ένα παιχνίδι μου να κρυθεί. Ξέρουμε τον νότον παίχτη. Εντάξει. Γενικότερα δεν είχαμε αυτόν το κάτι που λέει και
1: η Κέτη,
2: η Γαρπή. Αυτόν το κάτι που χρειαζόταν για να φτάσουμε στη νίκη.
1: Το βάλουμε.
3: Εντάξει, τον γκολ έλειπε, παιδιά. Αν είχε μπει ένα γκολ και έπαιζαν όπως έπαιξαν, θα ήμασταν ικανοποιημένοι. Και κατοχή είχε και τα υπόλοιπα τα είχε.
2: Ναι, αν έπαιρνε την νίκη, σαφώς θα ήσουν ικανοποιημένος.
3: Ένα γκολ έλειψε.
2: Θα ερχόμασταν να πούμε ναι, θέλεψε.
3: Δεν την πήρε, Αντρέα, αλλά ένα γκολ έλειψε. Εμένα γενικότερα μου άρεσε. Δεν είναι ότι δεν ήταν, δεν δημιούργησε ευκαιρίες, δεν είναι αυτό. Απλά δεν έκατσε. Δηλαδή, εντάξει, λείπει τον γκολ. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ δεν απειλήθηκε φοβερά, σίγουρα ήσουν πολύ πιο απειλητικό εσύ. Είχες κατοχή, έκανες παιχνίδι, προσπάθησες να πλησιάσεις την περιοχή, έφτανες στην περιοχή, δεν τελείωνες. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να είμαι αισιόδοξος της παρέας,
2: ούτε,
3: καμία σχέση.
2: Ούτε
3: αλλά
2: όλα
1: εγώ. Φαντάστηκες να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο.
3: Από τους τρεις εγώ να είμαι αισιόδοξος, δεν γίνεται.
1: Σημαίνει πρέπει να το κοιτάξουμε ανάμεσα.
3: Δεν γίνεται. Αλλά νομίζω ότι αν είχε μπει ένα γκολ.
2: Απόλυτο δεν είναι σωστό τίποτε. Ούτε το θετικό ότι επειδή προσπαθήσαμε και επειδή χάσαμε και ευκαιρίες και επειδή είχαμε δύο δοκάρια, εν οκ. αλλά ούτε και ο απόλυτος μηδενισμός ότι α, αυτοί είμαστε και όλα αυτά.
1: Το θέμα αν όφη είναι... έπαιζε όπως στην Εθνική Κύπρου, τι θα έλεγες?
3: Με 0-0.
1: Ναι, έτσι. Ακριβώς το ίδιο παιχνίδι.
2: Απέναντι σε ποιο όνομα.
3: Απέναντι σε ποιο. Σε τύπου Λετωνία, α πούμε. Ναι,
1: στη Λετωνία. Εντάξει, Λετωνία, FC.
3: Θα είχα τον προβληματισμό αυτό, ρε φίλε, αλλά πάλι θα στεκόμουν, α πούμε, στο ότι ένα γκολ έλειπε. Δύο δοκάρια είχε τουλάχιστον, δύο δεν ήταν. Αν το ένα έμπαινε γκολ.
2: Εντάξει. Εντάξει, okay. Μετά ισχύουν άλλα πράγματα. Τι διοργάνωση είναι, με ποιον παίζει, τι.
3: Ναι, αυτά ισχύουν έτσι κι αλλιώς.
2: Τι ευκαιρίες έχεις και όλα αυτά. Εντάξει. Σε όλα αυτά που λέμε, έναν κόλλημα, έρχεσαι να βάζεις, ας πούμε, στην αντίθετη πλευρά ότι έπαιξες με την πιο αδύνατη ομάδα του ομίλου. Δεν την κέρδισε.
1: Ναι, ρε παιδιά, μην το ψάχνετε.
2: Λοιπόν, 8 και 30 θα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως. Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Νονού Φρίζο Γκρού. Ρόφημα γάλακτος σε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Νεστλέ Φαρίν Λακτέ, 300 γραμμάρια, 2,99. Έλας, επιλεγμένες παιδικές τροφές, 120 γραμμάρια, από 1,99, τώρα 1,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
6: Ίνκο.
5: Μόνο Ίνκο?
6: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
5: Και για επαγγελματίες.
6: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
5: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
6: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
12: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά, πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cups and George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
14: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
15: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
16: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
15: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
17: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
18: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.

0: here we go. Δεν βλέπω ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον υπολογιστή των μηνυμάτων και δεν θέλω να απογοητεύεστε. Δίνουμε 20 εισιτήρια για το παιχνίδι Κύπρος-Αρμενία και άλλα 20 για το Κύπρος-Λετωνία. Παρασκευή και Δευτέρα, τα δύο παιχνίδια που κλείνουν αυτόν τον πρώτο κύκλο αγώνων της εθνικής μας στο Nations League. Και τα δύο είναι στη Λευκοσία, στο Γάσι Πι, στις 7 η ώρα έναρξης και των δύο. Εάν ενδιαφέρεστε, μηνύματα στο 2950, γράφετε μπροστά το παιχνίδι που θέλετε, Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετωνία, το ονοματεπώνυμο σας βέβαια, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το email σας δηλαδή, και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου. Όσοι θα επιλεγούν, όσοι θα βγουν από τη, η τυχερή από την κλήρωση, τα στοιχεία αυτά που ζητάμε θα τα στείλουμε στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από την οποία θα παραλάβετε στο email σας ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας. Άρα, είπαμε, Κύπρος-Αρμενία, Κύπρος-Λετωνία, ονοματεπώνυμων, email, αριθμός κάρτας φιλάθλου για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της εθνικής μας που ακολουθούν Παρασκευή και Δευτέρα. Εδώ, παιδιά, υπάρχει κόσμος που θα πληρώσει 40 ευρώ για να πάρει τρεις φιλοξενούμενες του στην Κερκίδα.
1: Έτσι.
0: Άρα, εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να πάτε δωρεάν.
1: Αν θες να φιλοξενήσεις, πρέπει να.
0: Έτσι. Το τίμημα.
1: Το τίμημα είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θέλει κάτι, κάποιος κάτι άλλο να πει για το χθεσινό παιχνίδι? Είπαμε, νομίζω τα βασικά, δεν είναι και πολλά που μπορεί να πει. Δεν ξέρω εγώ, μπορεί για μένα να υπάρχει, ως εκτίμηση το λέω, εννοώ για μένα, και έναν ακόμη θέμα πέραν από το αν έγιναν, ξέρω εγώ, εκ των υστέρων πάντα κρίνοντας οι πιο σωστές επιλογές στην ενδεκάδα, στις αλλαγές, η απόδοση κάποιων παιχτών, οι επιλογές τους, οι τελικές τους. Δεν ξέρω αν είναι και ένα θέμα που φυσιολογικά πρέπει να αποδειχτεί ότι πρέπει σωστά να το διαχειριστεί η εθνική μας, της διαφορετικής πλέον πίεσης για το αποτέλεσμα. Υπό ποιαν έννοια? Είναι διαφορετικό να παίζεις στα προηγούμενα παιχνίδια που επέξαμε, στις προηγούμενες διοργανώσεις που ξέραμε ότι είχαμε στον όμιλό μας πολύ πιο δυνατούς αντίπαλους με βάση το πως γίνονται κληρώσεις στις προκριματικές φάσεις και διοργανώσεις που μπαίνουν από την ungroup δυναμικότητα στις ομάδες των ίδιων όμιλο. Είχαμε δημιουργήσει μάλλον θετικές εντυπώσεις, εκτιμήσεις για τις δυνατότητες αυτής της εθνικής. Και τώρα είναι η ώρα που πρέπει να το αποδείξουμε στην πράξη. Τώρα απλά δεν αρκούν, όπως λέμε, οι εντυπώσεις, ούτε να είναι ισόπαλον εκτός έδρας αποτέλεσμα όπως το ψεσινόν, γιατί παίζουμε με ομάδες πιο κοντά ή και πιο κάτω από τα δικά μας δεδομένα. Άρα υπάρχει, νομίζω, φυσιολογικά και μια μεγαλύτερη πίεση για να πάρεις αποτέλεσμα. Δεν είμαστε εθνικοί που έχουμε διαχειριστεί αυτή την πίεση στο παρελθόν. Δεν είμαστε σε έτσι θέση εύκολα στο παρελθόν. Επέξαμε και άλλες φορές στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας του Nations League, αλλά επέξαμε στο τέλος της πορείας αυτής και προκειμένου τα play-off για να μείνουμε στην τρίτη κατηγορία. Τώρα ξεκινήσαμε με ένα στόχο πολύ πιο ψηλό, δικαιολογημένο, γιατί δημιουργήσαμε από μόνοι μας αυτή την προοπτική και δεν ξέρω αν και αυτόν επηρεάζει ως έναν βαθμό. Το ότι καλούμαστε να διαχειριστούμε την πίεση, το ότι δεν είναι πλέον ικανοποιητικό οι εντυπώσεις και

0: σημαντικός. Υπό την έννοια ότι πες ότι τώρα κάνουμε δύο νίκες στα εντός έδρας. Που το ένα με τη Λετωνία. Την ομάδα που παίξαμε χτες. Και δεν έδειξε και κάτι το ιδιαίτερο. Αν κερδίσουμε την Αρμενία, ας πούμε, την Παρασκευή και τη Λετωνία τη Δευτέρα. Και μαθηματικά εννοώ είσαι μέσα στο.
1: Ας την κερδίσουμε και ξανασυζητάμε.
0: Μα δεν είπες έτσι εσύ. Εσύ πριν να δεις, είπες ότι ναι, είμαι
1: απόλυτος. Εγώ νιώθω ότι μέχρι εκεί είμαστε.
0: Okay.
1: Δεν μπορώ να κάνω λάθος.
0: Ναι, μα και εγώ μπορώ να κάνω λάθος που σου λέω ότι α, μπορεί να κερδίσουμε. Δεν σημαίνει ότι ξέρω κάτι παραπάνω από σένα. Ενώ μπορώ να είμαι σίγουρος εννοώ για το αποτέλεσμα. Okay.
1: Σου έδειξε τούτη. Τούτη η εθνική, ότι ρε παιδί μου να κάνουν το ξεπέταγμα, ότι απλά περνάει ένα κακό φεγγάρι. Βλέπω μια παρατεταμένη νοθρότητα.
0: Όχι, σε κακό φεγγάρι ήμασταν διαχρονικά ως εθνική, ενώ έτσι είχαμε και περίοδο.
1: Ναι,
0: σπάνια
1: και πολύ καλός, ναι,
0: αλλά πολλά χρόνια πίσω πρέπει να πάμε.
1: Αλλά ας πούμε είναι χτες, ποιος ήταν ο παίχτης ηγέτης σου?
2: Ο Κάστανος.
1: Ναι, έτσι ένιωσες.
2: Ο Κάστανος ήταν παντού.
1: Ένε κάμε σωστή μπάγια.
2: Τι λες ρε.
1: Ένε κάμε.
2: Ρε η σαλούρε. Ρε πήγαινε κοιμήσου ρε πρωί πρωί. Άιντε ρε πήγαινε πλάγια σε πουθενά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Επιθετικά δεν έκαμε μπάγια σωστή ρε Μιχάλη.
2: Ρε εσύ είναι αλλού.
1: Εν εσύ που είσαι αλλού.
2: Δεν έβγαλε μία λάθος πάσα. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Δεν τώρα ξύσαν τέργα ρε.
2: Μία λάθος πάσα δεν έβγαλε.
1: Μα συμφωνείς πέ μου τώρα με τους καλά.
0: Νομίζω είσαι απόλυτος πάλι. Μία σωστή μπάσα δεν έκαμε.
1: Καλά ρε, να πούμε τίποτε κάθε υπερβολή είναι απόλυτος. Εντάξει, έκαμε δύο σωστέ μπαγιές επιθετικά.
0: Δύο. Γι' αυτό να αντέδρασε ο Μιχάλης. Γιατί σε λίγο.
2: Όλο, παντού. Ήταν στην άμυνα, ήταν στην επίθεση. Έπαιρνε την μπάλα στο κέντρο να σου κάνει παιχνίδι. Ποιος άλλος έκανε παιχνίδι στο κέντρο? Ποιος έκανε παιχνίδι στο κέντρο?
1: Κανένας.
2: Τότε.
1: Γι' αυτό είναι πια μπάλες ο.
2: Μια χαρά πήγαιναν μπάλες. Απλά δεν μπήκε γκολ. Τι γίνεται να είμαι αισιόδοξος εγώ όμως.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Τα μηνύματα πάντως είναι μηνύματα στήριξης προς τον Ανδρέα. Έχει δίκιο ο Ανδρέα, λέει ο 902. Ρε παιδιά, ο Κάστανος να κάνει μια σωστή μπάση. Ούλες ήταν έξω, λέει 137. Εμείστε με θυμώνετε στον καλύτερο σας άντενα. Ο λάθος το έπρεπε να διαβάζω. Συμφωνώ με Ανδρέα, μια απλή μάσα. Α, πάσα.
1: Μάσα καταφέρνω την κι εγώ.
0: Σύνονε την πάπα. Ένα λεπτό. Μιχάλη, πολύ καλά σου λέει ο Ανδρέας. Μάλιστα, συμφωνώ.
2: Όλοι εσείς είδατε τον Κάστανο να είναι πρόβλημα χτες. Να βγάζει λάθος πάσες. Μα είστε καλά.
0: Χαρίζει Κάστανο ο Γιώργος, λέει ο 960. Ο Τσιγαλάς πρέπει να παίξει έναν 500 τουλάχιστον με τη αντίδραση. Αφού δεν το αφήνουν να παίξει. Μπορεί να είναι ένα λόγο. Μπορεί να είναι ένα λόγο.
2: Τέρμα, ρε.
1: Έχει τα χαρτιά του.
0: Ήρθε πριν πόσα χρόνια, 15-20 χρόνια, και νομίζει ότι μπορεί να.
1: Εμβολιασμένο είσαι.
2: Τέρμα, τέρμα, τελειώσαν όλα. Μόνο αυτό δεν εγκατάλειψε.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν στην 11 ο Κάστανο, λέει 759. Παίξε ο Κάστανο τώρα, δεν νομίζω. Σε την τουταβούλα, τέλος πάντων.
1: Πάλι να με δαχτυλοδείξεις πάλι.
2: Εσύ το ξεκίνησες.
0: Εντάξει.
1: Είπες μου για τον Κάστανο.
0: Καλημέρα Ελένη.
2: Καλημέρα Ελένη.
1: Ελένη μας.
0: Είδες την Κύπρο χτες? Ελένη, είδες την Κύπρο?
2: Όχι, δεν την είδα.
0: Όχι, δεν μπορείς. Άρα δεν μπορείς να μας λύσεις.
1: Ελένη μου, φύγε λίγο γλυρά γιατί είναι λίγο εκρηκτικό το.
2: Δεν κοιμήθηκε καθόλου.
0: Δεν κοιμήθηκε καλά ο Μάρκελος σήμερα. Μάλιστα. Μιχάλη, είδες το παιχνίδι? Ρωτάμε 967 και απαντά.
2: Το
0: νομίζω δεν το είδες.
2: Εσείς δεν το είδατε προφανώς.
0: Μάλιστα.
2: Εσείς δεν το είδατε το παιχνίδι.
0: Να μα τούτο. Νομίζω τώρα πιάνουν το εμβόλια που μας έβαλα, λέει ο πράσινος κυνηγός, αλλά δεν μας ξεκαθαρίζει για ποιον το λέει. Ώσπου υπάρχει υποχρεωτικά στην 11 ο αρτηματάς τούτα θα έχουμε. Ο Κάστανος παίζει στην εθνική επειδή απλά παίζει στο εξωτερικό, λέει ο 043. Είπαμε να μην είμαστε απόλυτοι και υπερβολικοί. Αν δεν ήταν καλός, λέω τώρα ο Κάστανος χτες, εν και σημαίνει ότι ξαφνικά κάναμε τον ότι με μέσο που παίζει. Είπαμε όχι υπερβολικές αντιδράσεις. Απόψεις ναι για το χτες, για το ναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. 111 Τσικαλά, Τσερνόσου, Σίζο.

0: σκέφτηκες την αγαπούλα, αλλά κάθε φορά που θα ακούεις κάτι που σου αρέσει, θέλω να κάνεις το ίδιο.
1: Αν να αναμολύσεις. Να σε κάνει unleash. Τσικαλά, τάκερ να σου έλει. Easy boy, easy.
0: Τούτον κάπου αλλού ξεκινά. Αλωνεύτη, έβλεπε μάθια Γερμανία, παγκόσμιο.
1: Με αλωνεύτη θέλει να.
0: Α, εδώ από κάτω δεν έχουμε προσωπικότητα. Δεν
1: έχει να κάνει τίποτα η Γερμανία. Εντάξει, ούτε okay. Τούτον είναι απόλυτο.
0: Είχαμε.
1: Αλλά είχαμε μια φουρνιά τότε που έκαμε.
0: Ναι. Θόρε τώρα που το. Το λέω γενικά, λέει ο πράσινο κυνηγό, ένερεψε τον
2: πέτσο. Εσύ ξεκίνησε στο ημίρο, δεν βλέπω ενδιαφέρον στον υπολογιστή.
0: Ο, για τα μηνύματα, για τα παιχνίδι, τι.
1: Κανόνισε τα τσικαλά, σκοπαγέ.
0: Για τα εισιτήρια είπα εγώ, έτσι είπα.
1: Ποιο άλλο σου άρεσε τα τσικαλά.
0: Ένα λεπτό, περίμενε να κάνω κάτι να εκπομπή τώρα, προσπαθεί να κάνω εκπομπή. Παιδιά ήταν χάλια ολοΐζου, λέει ο 205 και ο Μαλακίδης ετράβαν τα μαλλιά του. Μα ποια μαλλιά.
1: Ακριβώς, εντός μου θέλεσαι.
0: Ναι, άλιστα. Τι άλλο έχουμε, ένα λεπτό, έχω και εδώ άλλα μηνύματα. Αγάπησε λίγο άδικος, μάζεψέ το, σιώπα. ναι. Το λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω να αφήσουμε την εθνική να ηρεμήσει, να έρθει πίσω με το καλό το απόγευμα. Και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει την Παρασκευή. Νομίζω την Παρασκευή ό,τι συζητάμε ως προς το αν υπάρχει ακόμη προοπτική ή ετέλειωση όπως το λέει ο Ανδρέας, την Παρασκευή
1: δεν μου απαντήσατε όμως.
0: Σε ποιο θέμα?
1: Ρώτησα χθες ότι έπαιζε, είπα χθες ότι έπαιζα με μια ομάδα που ήταν στα κυβικά μας και ίσως και λίγο πιο κάτω.
0: Και λίγο πιο κάτω.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε τον παίχτη.
0: Δεν είχαμε παίχτη που ξεχώρισε από
1: μπροστά.
0: Αν εξαιρέσεις τον Edwards που απλά. Ναι, εντάξει, απλά με την τεχνική ή τη δυνατότητα που έχει να χειριστεί την κατοχή της μπάλας σε κλειστές άμυνες όπως ήταν χτες και όλα αυτά. Δεν σου δίνει την εντύπωση το παιχνίδι ότι απλά ήταν άτερε, μπορεί να γίνει τώρα. Α πούμε, έπιανε την μπάλα ο Λοΐζου και πλησιάζει την περιοχή. Ξέρουμε ότι έχει τη δυνατότητα ή το ξανάκαμε. Περίμενα αν το κάνει ή εν το κάνει. Ή ο Πίτα μέσα στην περιοχή. Εν το κάνει. Ή ο ξέρω εγώ ποιο άλλο δοκίμασε. Ο Τζονί μετά που πέρασε στο παιχνίδι. Δεν υπήρχε.
1: Μου λέει ο Γιώργο, μέχρι μου να βγει μπροστά, του πιάτε ρε.
0: Αυτό
1: έχουμε
0: λέω.
1: Έχουμε τότε, γιώνετε.
0: Ναι,
1: ξυπνάτε.
0: Αυτό σου είπα τώρα, Ανδρέα. Ο Τζονί, ο Λοΐζου, ο Πίτα, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο που μπορεί τώρα να μου διαφεύγει. Εκάμαντο σε κάποιε περιπτώσει. Εν έχει του ένα εναντίον ενό ο Λοΐζο, το όχι. Δεν έχει τη δυνατότητα στην περιοχή ο Πίτας να κάνει τη σωστή ή τις σωστές δύο κινήσεις, να ανοίξει το χώρο του και να σκοράρει, το ξανάκαμε. Δεν έχει τη δυνατότητα ο Τζονής να βρει το χώρο και να το ξανάκαμε. Ή και άλλοι παίχτες. Χτες δεν έβγαιναν από κανένα. Όσον επέρναν ο χρόνος έλεγες, άτε να το καταφέρει κάποιος, δεν έβγαιναν από κανένα. Δεν τελειώσε. Επίαμε σε κάποιες και νομίζω παραπάνω φάσεις πρώτα και που στημένα ενώ που δημιουργήσαμε ή αρκετές που τις περιπτώσεις που δημιουργήσαμε προϋποθέσεις
2: με
0: ή
2: πολλά κόρνερ, πόσα κόρνερ.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, γιατί δεν έβγαινε από κανέναν το συγκεκριμένο ή ως ομάδα γενικότερα όπως δοκιμάζαμε δεν μας έβγαινε. Θα δούμε, ξαναλέω ότι την Παρασκευή ό,τι συζητάμε πλέον ως προς την προοπτική να διεκδικήσουμε κάτι από αυτήν τη διοργάνωση. Και ενώ πρώτη ή δεύτερη θέση, αν δεν κερδίσεις την Παρασκευή, την Αρμενία, μετά τον ένα βαθμό τώρα από αυτά τα δύο παιχνίδια, τέλειωσε. Δεν μου συζητάμε τώρα το. Λοιπόν, θα δούμε και θα ξαναεκτιμήσουμε γενικότερα. Τι άλλο έχουμε για το. Νομίζω δεν
2: υπάρχει. Από εβδομάδα η Κύπρος θα γελάει και η Ελλάδα θα κλαίει.
0: Ναι, μόνο τώρα.
1: Προφητεία.
2: Ό,τι είχα να πω το είπα.
1: Νοστράδα μας.
0: Τώρα θέλει ανάλυση. Θέλει ανάλυση είναι το πράγμα.
2: Δεν θέλει καμιά ανάλυση.
0: Από εβδομάδα. Άρα η Κύπρος θα γελά. Άρα η Κύπρος κερδίζει Παρασκευή την Αρμενία και Δευτέρα την Λετωνία. Συμφωνούμε.
2: Δεν έχω να πω κάτι εγώ.
0: Τέλος έλεγχης.
2: Είπα ό,τι είχα να πω το είπα. Τελείωσε.
0: Εντάξει.
2: Ο Κακουλής μπήκε στο 90. Πότε να προλάβει να κουμπίσει την μπάλα. Αυτό ήταν λάθος του Μάτζιου.
0: Ναι, και μα γι' αυτόν είπα.
2: Πότε εγώ, να προλάβει, ρε παιδιά.
0: Μα γι' αυτόν εγώ
2: μπάλα.
0: Είπα στην αρχή ότι.
2: Να ακούμπησε την μπάλα απειλέας.
0: Είναι όλα κάτω στην κριτική. τώρα που έπρεπε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Και αν ήταν οι σωστές επιλογές από την
2: είπα,
0: αρχή,
2: το πρωί
0: και αν ήταν οι
2: αλλαγές. Ειδικά τον Κακουλή έπρεπε να τον έχει βάλει μέσα από το πρώτο λεπτό.
0: Και αν έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις νωρίτερα, είναι όλα. Όταν δεν έρθει το αποτέλεσμα, είναι όλα κάτω στο μικροσκόπιο. Και ξαναλέω κάτι. Το ότι ασκούμε κριτική και έχουμε παράπονο είναι γιατί υπήρχαν δικολογημένα προσδοκίες ή υπάρχουν δικολογημένα προσδοκίες για αυτήν τη διοργάνωση. Και δεν το αρνήθηκε ούτε ο προπονητής ούτε κανένας από την Ομοσπονδία. Ότι ναι, είναι αυτή η διοργάνωση που πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Μην κάνουμε στο Nations League, τι να περιμένω στα προκριματικά δηλαδή μετά, που να πάρω τρεις αντίπαλους που πιο πάνω κατηγορία. Στον ίδιο όμιλο.
2: Τι είπε ο Μάτζιος χθες, δεν τα είδα.
0: Δεν μπορεί να πει.
2: Ξέρω εγώ, είπε κάτι.
0: Είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι ικανοποιητικός ο απολογισμός των δύο αγώνων. Είπε ότι εντάξει, είμαστε ανεπιθετικοί, χάσαμε ευκαιρίες, είχαμε δοκάρια και δεν πήραμε την νίκη που αξίζαμε. Εντάξει. Και, τι θα πει δηλαδή.
2: Εντάξει, okay. Απλά ρώτησα τι είπε.
0: Δεν ήταν θέμα ανάληψης ευθυνών. Ήταν βασικά μια.
2: Δεν είπε ότι εγώ φταίω, ας πούμε. Αναλαμβάνω ευθύνη.
0: Όχι, δεν είπε οτιδήποτε θέμα ευθύνης.
1: Εσύ σου άρεσε το κοτσάρισμα του χτες.
2: Όχι.
1: Βλέπεις παραπάνω Μάντζιον παραπέχτη.
2: Ναι.
1: Εννοώ, είσαι σε όντι φάση.
2: Ναι, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχα έτσι εικόνα. Από χτες δεν μου άρεσε αυτό που είδα.
0: Εντάξει, απλά το μόνο που πρέπει ουσιαστικά να βάζουμε κάτω, και μόνο για το δικό μας τον προπονητή, είναι ότι 4 παιχνίδια σε διάστημα 11 ημερών. Άρα κάνεις και κάποιες κινήσεις, αλλαγές, διαχείριση κατά κάποιον τρόπο, έχοντας και αυτόν κατά νου. Και μπορεί αυτό να συνδυάζεται και με το τι αντίπαλον έχεις και πώς θα παίξεις κατά κάποιον τρόπο. Αλλά εντάξει. Εκ των υστέρων, ξαναλέω, στον βαθμό που πρέπει, χωρίς να είμαστε απόλυτοι, είτε στη θετική είτε στην αρνητική πλευρά, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο από τη στιγμή που νομίζω είναι ξεκάθαρο για όλους μας και για την εθνική πλέον, με τις δηλώσεις που γίνονται, ότι δεν είναι ικανοποιητικό, δεν πήραμε αυτό που περιμέναμε, αυτό που προσδοκούσα. Λοιπόν. Αυτό δεν αφήνεται ο άλλος από αυτή τη συνοχή. Ποιο? Α, οι αλλαγές. Ναι, μα εγώ γι' αυτόν το είπα. Ότι σαφώς και ένας προπονητής. Μπορεί να έχεις δίκιο, μπράσινη κυνηγή. Δεν το ξέρουμε κι εμείς ότι άμα παίξεις ή άμα κάνεις αλλαγή είναι μια συνοχή.
1: Ναι, αλλά εντάξει, να πάω σε μια συζήτηση που άνοιξε ο Γιωβάνοβιτς προχτές. Ότι λέει σε αυτόν το επίπεδο. Και ναι, ποιότητα έχουμε, ναι, παίχτες έχουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις μια εντεκάδα που να έχει ισορροπία ως προς το χρόνο συμμετοχής των παιχτών στις ομάδες τους. Δηλαδή το σχολίασε ότι ως έναν από τα πρώτα κριτήρια, αν δεν είναι και το πρώτο, που το έλεγε ο Ιωβάνοβιτς, που ξέρετε τι παίχτες έχει τώρα στη διάθεση. Λέει πρέπει να γυρίσω να δω πόσο παίζουν στις ομάδες τους, πόσο μπορούν να με βοηθήσουν.
0: Εντάξει, τώρα συζητάμε για το ότι έκαμε αλλαγές από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά και αυτό μπορεί να είναι ένα
0: σημείο. Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Αυτό
0: ναι,
1: που λέω ότι θα δει παίχτες πόσο αγωνίστηκαν, αν μπορούν να πάρουν δεύτερο παιχνίδι σε ρί, αν πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές. Γιατί
0: τι ακολουθεί μετά, αναλόγως του αντίπαλου. Δηλαδή, εγώ το έχω διάβασα από αρκετούς προπονητές του και σε δηλώσεις, ειδικά πριν τα παιχνίδια, ότι είναι για όλους κάτι το πρωτόγνωρο. Είναι πρώτη φορά που γίνεται τούτο το πράγμα σε διακοπή εθνική να παίξουμε 4 παιχνίδια. Όχι μόνο για την Κύπρο. Πάντα γίνεται η διακοπή, παίζαμε 2 παιχνίδια, οι εθνικές εννοώ, όλες οι εθνικές, και επαναρχόμαστε, είναι 4 τα παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι μια διαφορετική διαχείριση. Χωρίς να το δικαιολογώ απόλυτα, αν έκαμε τις σωστές, εκ των υστέρων πάντα, επιλογές. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα δούμε στη συνέχεια.
2: Φεύγουμε.
0: Όχι, απλά θέλω να δούμε τώρα να κλείσουμε το.
1: Νομίζω ότι θέλει να πάει διαλύμανο.
2: Καλά, ναι, θέλω.
0: Όχι, αλλά τούτα είναι άμα λείπω το πρωτόκολλο. Άμα είμαι, συνήθως πάμε στις ώρες μας.
2: Ναι. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Να πηγαίνεις την ώρα σου στο διάλειμμα.
1: Όχι,
2: γιατί άμα πας 2 λεπτά πιο νωρίς στο διάλειμμα, πέφτει η ακροαματικότητα. Σου λέει ο άλλος, τι κάθαμε για αυτό.
1: Τι κάνουν τούτοι.
0: Τι κάνουν. Σωστά που τα λέτε. Σωστά που τα λέτε, αλλά γιατί δεν τα εφαρμόζετε.
2: Αν δεν τα εφαρμόζουμε, γιατί αυτό φταίει. Όχι, φταίει ότι εσύ... κάθε τρεις και λίγο είσαι εξώφυλλο. Είσαι εξώφυλλο, είσαι εξώφυλλο.
0: Είμαι εξώφυλλο, λέω εγώ.
2: Να μιλάω για σένα, κύριε.
0: Α, είπα κι εγώ.
2: Γενικά μιλάμε.
0: Είπα κι εγώ, αν είμαι εξώφυλλο, δεν το ξέρω.
2: Γενικά.
0: Ξεχάσαμε όταν παίζαμε Δίνερμαν και χάναμε, λέει. Δεν μου το. Φαίνεται να γίνεται καλή δουλειά και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Μάλιστα. Οκ. Okay. Είπαμε, είναι η αναμονή πλέον και να δούμε εάν και εφόσον θα αλλάξει. Μας παρουσιάζεται τον Έντουαρτ σαν να κοιτάμε το παιχνίδι εκτός από δύο σούτ ήταν ανύπαρτο το 45. Εμείς δεν παρουσιάσαμε κανέναν τέτοιο ρεφερ. Αν το κατάλαβες έτσι, να μπορώ να σου πω.
1: Ήταν MVP.
0: Εγώ είπα ότι ξαφνικά περιμέναμε ως εθνική και ως παιχνίδι ότι μόνο αν κάνει κάτι τριπλάρι, κάνει σουτάρι, όπως έκαμε και στο τέλος, θα μπορούσαμε να βρούμε λύση. Δεν είπαμε εμείς ότι ήταν το παίκτης. Έτσι παρουσιάστηκε η εικόνα. Αλλά είπαμε, όπως το καταλάβει ο καθένας. Λοιπόν, ο Κακουλής ακούμπησε την μπάλα πρώτη φορά μετά το δοκάρι της καθυστέρησης, λέω, με 43. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του κυρίου Μάντζιου που σηκώνει κριτική και για τις επιλογές και για τη διαχείριση και για τις αλλαγές. Γενικότερα και ο κύριος Μάντζιος πλέον κρίνεται σε αυτήν τη διοργάνωση πιο αυστηρά, γιατί είπαμε τους λόγους από πριν. Ο Πίτας είναι ο αντίστοιχος Φωτιάδης.
1: Ο Φώτης Ιωαννίδης. Ποιος
0: είναι ο Φωτιάδης?
1: Μάλλον είχα πει Φώτης Ιωαννίδης και έκαμε τον Φωτιάδη.
0: Δεν ξέρω, στην Εθνική λέχτες ούτε εγώ μπόρεσα να δω την Εθνική, αλλά η οργανλά μου έχει ζήκιο αφού ο άλλος δεν την μυρίζεται.
2: Ποιος είναι ο άλλος?
1: Ξέρω,
0: καλά, χωρίς να τη δεις πρώτα απ' όλα, τέλος πάντων, για τον Πίτα εννοώ, βάση περίπτωση. Φτάνει που το είπε ο Γιώργαλάς από ό,τι κατάλαβα.
2: Καλά, ναι, okay. Ό,τι πει ο Ανδρέας και εγώ το στηρίζω.
0: Καλημέρα, λέει ο 308, τόσα διαβατήρια εδώ, καδόστερα του Ζάζο να πνάσουν.
1: Ναι, το δώσου παίκτες να πούμε του Ζάζο τώρα, που να έρθει σε πόσο πίσω, σε πόσο καιρό.
0: Πράγμα τον τραυματία τώρα. Ανδρέα, πεθυμίσαμε λίμμα Παρίζου, λέει, με 44.
1: Ναι, σιγά.
0: Τίποτε άλλο.
1: Παρίζου, ναι, μεταξύ είναι και μες στο ρεπερτόριο μου. Είπαμε λίγο να κατεβαίνουμε.
0: Εντάξει, okay.
2: Α, Αντρέα, μου έχει πιάσει ιστορικά βάθη. Παπαρίζου, σε πείραξε τώρα.
1: Δεν παίζω Παπαρίζου.
2: Μην παίξει, ό,τι θέλει παίξει, αλλά.
0: Σε δεν μου άρεσε ο Μάντζιο, λέει ο 902, με τι επιλογέ του και την καθυστέρηση να κάνει αλλαγέ. Παίζει αυτόν.
2: Α,
0: μου
2: γι' αυτό.
0: Αρέσει ο Μάντζιο, αλλά ψες κάτι να σχεδίασε καλά.
2: Έχει νόημα, ρε, 4-4.
0: Τι έγινε, μπαλέ.
2: Έχει νόημα. Διάβασε.
1: Διάβασε το τελευταίο να πάμε για διάλειμμα.
0: Μαλό τελευταίο τώρα.
1: Το τελευταίο μήνυμα που ήρθε.
2: Τι μα λέει, τι μα λέει.
1: Δώστο!
0: Είναι για να δείτε το τι περνούμε. Μας έγραψε πριν ο φίλος ότι παρουσιάζουμε τον Έντουαρτ σαν να καίγαμε το παιχνίδι. Απάντησα εγώ καημένος, αλλά φωνή βόντος εν διερήμο η απάντησή μου, γιατί ξαναστέλνει ο 45. Φίλε Μπότσο, βλέπαμε και εμείς το παιχνίδι, αλλά οι υπόλοιποι ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Εντάξει, μετά. Μετά φτενάλα. Λοιπόν, μετά από αυτό δεν περιγράφω άλλο. Πάμε στο αθλητικό δελτίο. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Αδίκησε τον εαυτό της η Εθνική Ανδρών που πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά της και έμεινε στη λευκή ισοπαλία κόντρα στη Λετωνία για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παρουσιάστηκε καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έχοντας την κατοχή και δημιουργώντας τις περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς να καταφέρει ωστόσο να βρει το δρόμο προς τα δίκτυα. Ήμασταν κυρίαρχοι στην αναμέτρηση. Ο απολογισμός του ενός βαθμού σε δύο αγώνες δεν μας ικανοποιεί, ανέφερε ο Απόστολος Μάντζιος. Το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή από τη Λετωνία. Επομένως, αντίπαλος η Αρμενία την επόμενη Παρασκευή στο Γάσιπι. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Τσάρουλα και Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Παρελθόν από την Κρασάβα εν ύψωνα αποτελεί και επίσημα ο Ιβάν Στόικοβιτς. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της συνεργασίας και με τον Τσιγκρισκή. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας. Παραμένει εκτός ο Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ο Αμίν στην ΑΕΚ, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις. Δεν αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό οι Τσακών, Πάνκοφ και Μπαγίτς. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Όσμπολτ, Λιούμπιτς και Μπράουν, ενώ καλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος συγκεντρώνει και ο Γκασπάρ. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπολιαρίτς. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα των Μαρκίνιος και Καρίγιος στο Αποέλ. Ανεβάζει ρυθμό ο Μαντσίνι. Τις επιστροφές των Αλμέιδα Ζόκε και Μιλοσάβλεβιτς υπολογίζει ο Μαρτίνς εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση κάνει ο Κορέια στην Πάφο. Συνεχίζεται η δουλειά στην Ανόρθωση εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μπερκστρόμ. Δύο επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο Ράτσκοφ εν ώψη Ολυμπιακού. Επιστρέφουν Χαραλάμπους και Λελέ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με χρυσό σκόρερ τον Ολίσε που βρήκε δίκτυα στο 88, η Γαλλία επικράτησε με 1-0 του Βελγίου και έκανε το 2-2 στο Nations League. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Τουρκία-Ιταλία 1-4, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0 και Σουηδία-Πολωνία 3-1. Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45, Τσεχία-Αγγλία και Ισπανία-Κροατία. Για τη δεύτερη κατηγορία την ίδια ώρα, Σκωτία-Ελβετία και Σλοβενία-Βόρεια-Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία στις 7, Φιλανδία-Λευκορωσία και Μολδαβία-Νησιά Φαρόε. Στις 9:45, Σαν Μαρίνο-Αλβανία, Σλοβακία-Καζακστάν και Βουλγαρία-Εσθονία και Λουξεμβούργο-Ισλανδία επίσης. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 εκτός έδρας της Ζαλγκίρις Κάουνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup, ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν. Τζάμπολ στις 9. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 ευρώ. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. Motu Value.
11: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
13: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
14: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
15: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
16: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
17: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
11: 4 αναμετρήσεις για το Nations League στα κανάλια Sita Vision Sports. Φιλανδία-Λευκορωσία στις 7, στις 9.45 Ισπανία-Κροατία, Σκωτία-Ελβετία και Τσεχία-Αγγλία. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports, Dubai-Barcelona στις 7, μία ώρα αργότερα Ζαλκύρης-Ολυμπιακός, Ανατολού-Εφές-Ρεάλ. Στις 8.45 Φενέρμπαξε-Μπαρσελώνα, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια-Βασκόνια, Ολύμπια-Μιλάνο-Μπολόνια και στις 9.45 Παρί-Παρτίζαν.
19: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Επανήλθαμε.
1: Τώρα που είναι να δυναμώσει έκοψε τώρα.
0: Μπορεί να δυναμώσει ακόμα.
1: Τώρα που είναι να ανεβεί.
0: Τελειώνει ρε.
1: Τώρα είναι να ανεβεί ρε.
0: Μόλις ανέβει να τον ανεβάσω. Γιατί σε 30 αυτή ώρα τελειώνει το σιαρμό.
1: Κι όπως όλοι οι λεβέντε θα χαθώ στο παραπέντε.
2: Δεν έχει άλλο.
0: Περιμένω το
1: ανέβανε. Τώρα είναι να ανέβει.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει άλλο.
0: Ναι, ναι, να ανέβει, περίμενε.
1: Θα ανέβει, ανέβει.
0: Ναι, ναι.
1: Σιγά σιγά, όμως η Εθνική. Αυτά.
0: Α, τελικά να ανεβαίνει τελικά.
1: Τελικά.
0: Ναι. Όλων εντυπώσεις. Όλων εντυπώσεις.
1: Νομίζω να έκοψα στο πιο γρήγορο.
0: Όλων εντυπώσεις να δημιουργείτε.
1: Κι.
0: Εσείς, σε βάρος μου.
1: Κι είμαστε.
0: Λαϊκισμούς.
1: Κι είμαστε. Έκοψες
0: κύριε Λογίδη. Τώρα που
1: κύριε Λογίδη, κι είμαστε.
0: Απλά σου απευθύνθηκα στον πληθυντικό, Ανδρέα. Από σεβασμό που φαίνεται να μην εισπράττω.
1: Δεν τον εισπράττεις κύριε Λογίδη.
0: Μου λέει ότι έκοψες το βάστο καλύτερο και ξέρω.
1: Μάλιστα. Ορίστε. Παραπονάκια σήμερα.
0: Τι θα δούμε απόψε, έχουμε επιλογή και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Απόψε.
1: Πρόβα.
0: Συγγνώμη.
1: Πρόβα.
0: Α, έχουμε και πρόβες. Εντάξει, μιλώ για... Λοιπόν...
1: Αλλά ίσως κάτι φτάσω έτσι,
0: ναι,
1: στο τελείωμα.
0: Τα πιο σημαντικά ή τα παιχνίδια...
1: Η ώρα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ένα λεπτό. Τα πιο σημαντικά είπα παιχνίδια από το Nations League... Αυτό μου λέει ο Σεβαντών Ανδρέα. Είναι
1: μια άλκημα,
0: είναι
1: και...
0: Είναι, να σου πω, 4.55. Τσεχία, Αγγλία.
1: Γιάξ.
0: Χάσαν οι Άγγλοι που τους Ισπανούς το πρώτο παιχνίδι.
2: Ας χάνουν από όλους. Να χάνουν από όλους.
0: Πώς θα κάνει χώμ μετά.
2: Εννοείται.
0: Και Ισπανία, Κροατία. Τα παιχνίδια του τρίτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας. Άρα, ναι, εδώ έχουμε έναν ενδιαφέρον. Ισπανία και Κροατία έχουν 3 βαθμούς. Αγγλία και Τσεχία δεν έχουν βαθμό. Άρα θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχουμε μπάσκετ.
2: Έχει μπάσκετ, ναι.
1: Το 8
0: είναι Ολυμπιακός.
1: Όχι.
0: Έχει αρκετά παιχνίδια γενικότερα η Ευρωλίγκα. Και έχουμε και τον Άρη Θεσσαλονίκης. Για κάποιον που θέλει, η ώρα 9.
2: Eurocup,
0: είπα πριν, ναι, 9 στο Eurocup.
1: Μιχάλης είναι αδιάρρηση.
2: Ωραίος ο Άρης, μ' αρέσει.
1: Ξέρω το, αφού καταλαβαίνω.
0: Το Eurocup αρχίζει σήμερα. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι η παρουσία ενώ από πλευράς των ελληνικών ομάδων και είναι και η... αυτό που συζητάμε εδώ και αρκετών καιρών. Το κατά πόσον η νέα αυτή προσπάθεια που επιχειρούν και ήδη είδαμε κάποια δείγματα θα τους δώσει και τη δυνατότητα να διακριθούν και σε ποιο βαθμό να φτάσουν βέβαια μέχρι το τέλος είναι ο στόχος σε αυτήν την διοργάνωση. Πέραν του τι θα κυνηγήσουν ενώ στις εχώριες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Άρα έχουμε επιλογές για απόψε και καλή και η ώρα ας πούμε κάποιος θα είναι Ολυμπιακό.
1: Συνεχίζει να παλίτσα.
0: Ναι, προλαβαίνει σπρίντες 10 παρατέταρτο. Εντάξει, θα τελειώσει λογικά, αλλά θα είναι κοντά στην ολοκλήρωση. Δύσκολη αποστολή στη Λιθουανία κοντά στη Ζαλκύρης. Θα δούμε το δεύτερο δείγμα του στην Ευρωλίγκα. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Είδατε ότι αλλάζουν οι κανονισμοί, ο τρόπος κανονισμού των ορισμών των διαιτητών. Και μπαίνει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μα στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Τώρα είδα το έτσι από πάνω που πάνω που λέμε. Δεν κατάλαβα με ποιον τρόπο το AI θα επιλέγει διαιτητές. Ενώ με ποια κριτήρια εννοώ. Δεν έκατσα να το δω αν κάπου έχει λεχθεί, έχει γραφτεί. Ενώ πιο συγκεκριμένα.
2: Έχει λέει 14 κανόνες που καλύπτουν παράγοντες όπως η σύνθεση της τριάδας γενικότερα, η ιεραρχία μεταξύ τους, η συχνότητα ορισμών, ο φόρτος εργασίας. Συνδυασμός εθνικοτήτων, επανάληψη ορισμών σε ορισμένους αγώνες.
0: Ανεπιθύμητοι αν υπάρχουν.
2: Συγκεκριμένων ομάδων. Δεν ξέρω.
0: Βγαίνει, ας πούμε, μια ομάδα και λέει όπως είμαστε στην Κύπρο, δεν το θέλω να μας ξαϊδεύσει. Ναι. Το βάζει αυτόν υπόψη το AI.
2: Προς το παρόν δεν το βλέπω στο ρεπορτάζ, αλλά σου λέει 14 κανόνες καλύπτουν.
0: Οπότε ξεκινά αυτό.
2: Μια νέα τεχνολογία. Προφανώς είναι άμεση η υιοθέτηση.
0: Απόψε δηλαδή οι διαιτητές ορίστηκαν, βγήκαν από το AI.
2: Όχι απόψε.
0: Όχι απόψε.
1: Εμείς γιατί δεν το φέρνουμε στην Κύπρο.
0: Και τώρα να δούμε
1: Για να πόσο πιο λάθος να πάει. Ή γιατί φέρνουμε AI να κάνουμε ό,τι διαιτητή.
0: Τούτο μπορεί να είναι πιο χρήσιμο, μπορώ να σου πω.
2: Η ακεραιότητα πάντως είναι ανάμεσα στα κριτήρια.
0: Ποια ακεραιότητα?
2: Γενικότερα, η ακεραιότητα όπως προκύπτει από το όχι. Των διαιτητικών αποφάσεων τις οποίες έχει πάρει ο συγκεκριμένος διαιτητής, ας πούμε.
0: Ναι,
2: αν έδειξε
0: AI...
2: ότι μεροληπτεί ή όχι.
0: Εγώ άλλο πράγμα λέω. Πώς το AI μπορεί να ξέρει. Ας το πούμε στο ποδόσφαιρο που λέει ο Ανδρέα, να βάλουμε εμείς να επιλέγουν.
2: Ξέρει πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε ότι ξέρει το AI πλέον.
0: Άλλο θα έλεγα. Δεν είναι θέμα γνώσεων να ανατρέξει και να βρει η πηγή.
2: Ναι.
0: Είναι θέμα κρίσης.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό εννοώ.
1: Βάλεις λογικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά.
2: Φυσιολογικά μιλώντας, ναι.
0: Λέει ο Μιχάλης ότι ένα κριτήριο είναι οι προηγούμενες αποφάσεις. Εντάξει, υπάρχουν αποφάσεις που είναι συζητήσιμες και είναι η κρίση του διαιτητή. Πώς μπορεί να ξέρει το AI αν πήρε σωστή ή όχι αποφασή στο τέλος?
1: Λογικά είναι από την επίσημη βαθμολογία που πήρε στο συγκεκριμένο.
0: Είναι όλοι σωστοί τότε.
1: Τι?
0: Στην Κύπρο είναι όλοι σωστοί τότε.
2: Αν μιλάς για υιοθέτηση στην Κύπρο.
0: Αν το κάνουμε στην Κύπρο με τις βαθμολογίες.
2: Περίμενε.
0: Είπε εσύ, είπε ο Ανδρέας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς στην Κύπρο.
2: Ακόμα δεν τον είδαμε. Περίμενε να δούμε. Πώς, τι θα κληρώνει, ποιος θα ορίζει, πώς θα τους ορίζει κτλ. Περίμενε. Το νέο σύστημα ορισμού διαιτητών εφαρμόστηκε ήδη στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
0: Άρα δεν το ξέραμε.
2: Και θα πάει και στο Euro Cup, αρχής γενομένης από την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν είναι ήδη σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν τελείωσε, κύριε. Πόπολο προβλήμα.
0: Άρα είναι η εποχή του AI.
2: Πλέον ναι, τελείωσε το θέμα. Το χρησιμοποιεί και η Ευρωλίγκα και πάμε παρακάτω.
1: Οι πατέρες όμως θέλουν να την...
0: Τι είναι οι πατέρες?
1: Του AI. Ζητούν φρενάρισμα.
2: Οι πατέρες ζητούν φρενάρισμα?
1: Ναι,
2: οι θεωρητικοί πατέρες, γιατί οι πρακτικοί πατέρες που το τρέχουν...
1: Αυτοί που τρέχουν δεν...
0: Μιλάς γενικότερα τώρα για το AI.
1: Μιλώ για το AI γενικότερα.
0: Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι κάπου και μπορεί να τα αναπληρώσει όλα. Ό,τι θέλεις πέμπουν.
2: Δεν έχει να κάνει με την αναπλήρωση, έχει να κάνει με τις δυνατότητες του.
1: Πλέον,
0: δεν αμφισβητώ τις δυνατότητες του, αλλά δεν μπορεί τα πάντα να...
1: Γιώργο, το ίδιο λέμε. Το θέμα είναι αυτό που τους ανησυχεί, είναι, όπως είπε πολύ σωστά και ο Μιχάλης, το πόσο ραγδαία εξελίσσεται και μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
0: Τι να σου πω.
1: Αυτό είναι ο φόβος ή αυτό είναι που προκαλεί πλέον έτσι ανησυχία, αλλά περιμένουμε να δω.
0: Δεν ξέρω, είναι παντού όμως το πράγμα, είναι σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις χώρες που ραγδαία η ανάπτυξη, η χρησιμοποίηση του, η εφαρμογή του.
1: Ναι, αφού είναι κάτι που το οποίο μπορείς να έχεις πρόσβαση, μπορείς να το πληρώσεις για να αποκτήσεις, άρα είναι κάτι παγκόσμιο. Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία τους ανησυχούν.
2: Εδώ ο βαφτιστικός του Σλούκα που λέει ο φίλος.
1: Ποιος είναι ο βαφτιστικός του Σλούκα?
2: Αν θα παίξει ο... Είχαμε ένα μήνυμα προηγουμένως.
1: Ναι, αλλά ποιος είναι ο βαφτιστικός του
2: Σλούκα? Ο Νταστόν που επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Ο Μπράιαν Ντάστον, Νταστόν, πώς τον λένε.
1: Ναι, πού τον είναι βαφτισμένο ο Σλούκας?
2: Είναι βαφτισμένος από τον Κώστα Σλούκα.
1: Που τα αλήθεια
2: είναι. Ναι.
1: Βαφτίζει τον όπως...
2: Όχι, κανονικά. Όταν ήταν ένα.
0: Μήπως άλλαξε ενώριο.
2: Ναι.
0: Ασπάστηκε μόνο την άλλη θρησκεία και όλα αυτά.
2: Ναι. Από όταν ήταν ο ένας στον Άρη.
0: Μα πόσο
2: άλλος...
0: χρόνο
2: στον Ολυμπιακό. Πόσο χρόνο.
0: Σαραντάρης.
2: Σαραντάρης. Μπορεί να είναι σαραντάρης, ναι. Δεν αφιβάλλω.
0: Και παίζει ακόμα μπάσκετ και έπαιξε τον Ολυμπιακό.
2: Επιστρέφει στον Ολυμπιακό, ναι. Είναι. Ο Νονός Λούκας, μισό λεπτό. Ναι, 40 χρονών, ναι.
0: Αφού σου λέω κάτι έτσι είχα. Μάλιστα.
2: 40 χρονών. Τον είχε βαφτίσει τότε που ήταν στον Ολυμπιακό και ο άλλος στον Άρη. Μάλιστα.
0: 40 χρονών και πήραν μεταγραφή για τον Ολυμπιακό.
2: Η θρησκεία μου ήταν κάτι λέει, που εμπόδιζε να παντρευτώ τη γυναίκα μου. Εκείνη η Ορθόδοξη έπρεπε να βαφτιστώ.
0: Είδες που σου είπα.
2: Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη και ο μόνος χριστιανός που ήξερα έπαιζε στη Φενέρ, ήταν στην αντίπαλη ομάδα, όμως το γνώριζαν από τότε που
0: ήμασταν. Ήθελε κάποιον που να παίξει τον ρόλο του νονού, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα.
2: Okay. Όταν το ρώτησα λέει να γίνει νονός μου, νόμιζα ότι αστειευόμουν. Κάναμε το λειτουργικό, διαβάσαμε τη βίβλο, μάθησα.
0: Μα δηλωμένος ο συγκεκριμένος ή επήραν το για το... Μπορεί να δηλωθεί ακόμη στην Ευρωλίγκα, επειδή ξεκίνησε εννοώ και χτες, ας πούμε, τον πήραν. Επέστρεψε... Είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Όχι, όχι, διάβαζα ότι επέστρεψε στο... για ένα χρόνο. Τώρα δεν ξέρω αν προλάβει να τον.
0: Ναι, στον Ολυμπιακό επέστρεψε. Ναι. Ο άλλο λέω. Δικαιούται ακόμη. Δεν έχουν δηλώσει από πριν για την Ευρωλίγκα. Αφού ξεκίνησαν ήδη και παίζουν από την περασμένη εβδομάδα.
2: Προφανώς.
0: Εκτός αν τον έχει φέρει για το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Προφανώς.
0: Δεν ξέρω τους κανονισμούς, δεν το έχω ψάξει.
2: Είναι το 87, ρε.
0: Για αφού σου είπα, είναι 40 χρόνια.
2: Γίνανε και 87 ή 40 χρόνια. Ωρα φίλε.
1: Πώς γίνεται, αφού είμαι το 85 να γίνω 41 τώρα.
0: Γιατί να γίνει 41. Θα κλείσει τα 41.
1: Δεν κλείω τίποτε, ρε.
2: Δεν κλείνει τίποτα, όχι. Ανοίγει εσύ μόνο. Εντάξει, οκ, ντρέα μου.
1: 41 είμαι.
2: Για σένα δεν μετράει ο χρόνο.
0: Πότε τώρα, μέσα στον Οκτώβριο είναι.
1: Ενώ καταλάβει.
0: Να καταλάβω που τα κεραστικά ή που την απουσία.
2: Να λείπει καλέ.
0: Ωραία, όνομα του.
2: Ας το να πάει να φύγει ρε, όπου να έρθω.
0: Εντάξει, πολλοί υπογραφούν. Πόσες άδειες τους δίνουν δηλαδή.
2: Έχει σημασία κύριε Γιώργο τώρα. Ποιος κρίνει, ποιος δεν κρίνει. Ρε φίλε. Μα ώρες, ώρες είσαι υπερβολικός ρε φίλε. Λες και τα πληρώνεις εσύ. Ή λες και σου είπα εγώ δεν θα μείνω μέχρι τις 10.
0: Να μείνει μέχρι τις 10 σήμερα.
2: Όχι, γενικά μιλώντας. Αν μου είπε ο Αντρέας.
0: Είπα, μωρά, θέλει να μείνει μαζί μας.
2: Δεν με πήρες και εσύ ποτέ τηλέφωνο 10 η ώρα τη νύχτα να μου πεις κοίτα, αύριο το πρωί πήγαινα από τις 7 γιατί δεν έρχομαι.
1: Μα πότε έγινε.
2: Πότε.
1: Πότε έγινε.
2: Πότε, πότε.
1: Όχι, καλά να σου κάνει.
2: Πότε.
1: Καλά να σου κάνει.
0: Να μου κάνει για ποιον πράγμα.
1: Όχι, καλά να σου κάνει που τα λαλία της
2: στον αέρα. Καλά να μου κάνετε, διότι με έχετε του πεταματού, του κλότσου και του μπάτσου. Αλλά όταν πρέπει να βοηθηθεί η κατάσταση εδώ. Ο Μιχάλης, ναι, αν έρθει από τις 7.
0: Τι αστή πεταματού και του κλωτσού.
2: Και να μείνει από τις 10, μέχρι τις 10, παιδιά.
0: Κύριε, κύριε Τσίκαλα,
2: κύριε Μποτσό.
0: Κύριε Μποτσό. Άστο συνάδελφο στην εκπομπή.
2: Μα γιατί μπαίνουν και βγαίνουν και φωνάζουνε.
0: Να παρακαλέσω να ξεκαθαρίσεις τι αστή του πεταματού και του κλωτσιτού.
2: Έτσι, αυτό που είμαι αυτή τη στιγμή για εσάς.
1: Δεν Μιχαήλ, είμαι κύριε. Βάζεις με και εμένα σε αυτήν την κατηγορία.
2: Ότι με έχεις του πεταματού. Ναι. Βεβαίως.
1: Εσύ φταίς που ανέφερες πίσω.
2: Βεβαίως.
0: Ότι του κάμουν αλλού. Ό,τι περνάει αλλού να τα βγάλει πάνω μας.
2: Αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε παρακάτω, ρε παιδί.
2: Εντάξει, τι 39-40. Άντε, δεν είναι 40, είναι 39.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Α, είδατε ότι έχω δίκιο.
2: Δεν έχεις δίκιο, Αντρέα. Είσαι πιτσιρικάς, νεότατος, ομορφότατος.
1: Φρονιμίτες, ακόμα νομίζω είναι εύκολο.
2: Πονάει.
1: Είδες Ολυμπιακόν εσύ στην πρεμιέρα.
2: Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Πώς σε φάνηκε, επειδή δεν είδα Ολυμπιακό.
2: Ακόμα.
1: Ακόμα
2: τον είδα στον Νεόφυτο Χανδριώτης, δεν ήταν καλά.
0: Φιλικά τώρα,
2: κατάλαβα πόσο μεγάλη διαφορά παίζει ο Ντόρσεϊ, ρε φίλε. Κάνει τεράστια διαφορά στον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ. Ένας καλός Ντόρσεϊ είναι, μιλάμε, βαρόμετρο. Ακόμα δεν ήταν έτοιμος.
1: Στο επίσημο.
2: Στο επίσημο ήταν καλύτερη φάση. Και το επίσημο μιλάμε τώρα για το Super Cup, έτσι.
1: Όχι, ρε, έπαιξε Ευρωλίγκα.
0: Έπαιξε Ευρωλίγκα.
2: Έπαιξε και Ευρωλίγκα. Το πρώτο επίσημο ήταν Super Cup. Τελικό στο Ντουμπάι.
1: Α, ναι.
2: Ο πρώτο, ναι. Το
1: μιλώ
2: πρώτο
1: για
2: επίσημο.
1: Το πρώτο τη Ευρωλίγκα.
2: Μια χαρά. Θα αρχίσει να στρώνει πολύ γρήγορα. Μοντέρο, παιχταρά. Παιχταρά. Αλλά εγώ περιμένω να δω το Παναθηναϊκό.
0: Ώρες, ώρες ξεχνάει ότι παίζουν κι άλλοι.
2: Ναι, λίγο, το παίρνει λίγο πάνω του πολύ.
1: Θέλει μια μπάλα μόνο του.
0: Έχει ακόμα 4. Κάμε την ενέργεια σου. Οκ, αν δει ότι δεν σου βγαίνει, εν και πρέπει να τελειώσει. Λέτσε μόνο που παίζουμε. Και πρέπει με κάποιον τρόπο να εντελειώσεις. Έχει ακόμα 4 επιλογές που μπορεί κάποιος από αυτούς να κοντά σου.
2: Ναι, ρε, θα τον φτιάξει. Ο Μπαρτζόκας είναι αγενά.
1: Κάτσε με στο σύστημα Νόμπελ.
2: Περιμένω πώς και πώς να δούμε φέτος μπασκετάκι. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν,
2: γεια σας από μένα.
0: Πετάμε ευχαριστώ. Και κλωτσάμε τον πεταματού κλωτσιού Μιχάλη να πάει εκεί που βρίσκει καλύτερα. Ηρεμία, σωστές συνθήκες. Να κάνει τη δουλειά του. Ψάρια άφθονα. Ψάρια άφθονα. Με ζέδες που ήταν ή μόνο. Με ζέδες.
2: Με ζέδες
0: πρέπει να ήταν. Να ήταν, ναι. για να είναι κάποιο το. Ενώ να μην μπορεί να μιλήσει. Και να το στόμα του γεμάτο που λέμε συνέχεια να μασά. Λογικά με ζέδες. Λοιπόν, πάμε εμείς στο τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Και κάποια μηνύματα που έχουν ή που δεν τα δώσαμε μέχρι τώρα και ό,τι άλλο προκύψει.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Games. Διοργανωτής Πανεπιστήμιου Λευκωσίας. Χορηγή KEO, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
7: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.gr / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank. Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
9: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στην Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε την Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
14: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
15: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Επανήρθαμε, έχοντας πλέον περάσει στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να σας πω ότι οι κληρώσεις για τα εισιτήρια για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της εθνικής μας που ακολουθούν την Παρασκευή με την Αρμενία και την Δευτέρα με την Λετωνία, οι κληρώσεις θα αρχίσουν από την επόμενη εκπομπή. Την εκπομπή κάνε παιχνίδι. Θα υπάρχει βέβαια δυνατότητα να συνεχίσετε να στέλνετε, γιατί κληρώσεις θα ακολουθήσουν και σε άλλες εκπομπές μέχρι και το απόγευμα. Είπαμε 20 εισιτήρια για το κάθε ένα από τα δύο παιχνίδια. Ξαναλέω για τελευταία φορά στη σημερινή εκπομπή, στέλνετε μήνυμα στο 2950 αν ενδιαφέρεστε, γράφετε το παιχνίδι για το οποίο ενδιαφέρεστε, Κύπρος Αρμενία ή Κύπρος Λετωνία, ονοματεπώνυμο θέλουμε, το email σας, ηλεκτρονική διεύθυνση δηλαδή, και αριθμό κάρτας φιλάθλου. Έχω δει κάποια μηνύματα τα οποία δεν έχουν όλα τα στοιχεία. Δεν μπορεί κάποιος να παίρνει τηλέφωνο ξεχωριστά τον κάθε ένα από εσάς, εάν είναι στη λίστα των τυχερών, για να του δίνει επιπρόσθετα κάποια στοιχεία. Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το μήνυμα με ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό κάρτας φιλάθλου, γιατί όπως είναι το μήνυμα θα μεταβιβάζεται στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για όσους κερδίσουν βέβαια, και με βάση την κάρτα φιλάθλου αλλά και το email σας θα παραλαμβάνετε από την ΚΟΠ το εισιτήριο ή τα εισιτήρια των, γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για τα δύο παιχνίδια από κάποιους, το εισιτήριο ή τα εισιτήρια των αγώνων που ακολουθούν. Αυτά για τα εισιτήρια των αγώνων της εθνικής μας στο ΓΑΣΥΠ. Στους δρόμους πώς πάνε τα πράγματα, Ανδρέα?
1: Όχι πολύ καλά.
0: Όπα, γιατί?
1: Όχι πολύ καλά.
0: Πάμε να μας τα πεις.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Λοιπόν, ξεκινώ από Πάφων. Ακαμαντίδος, Θερμοπυλών και Λεωφόρος Ελλάδος είναι στα κόκκινα.
0: Μα σαν να είναι δεύτερη, τρίτη μέρα που στην Πάφο ξεκινούμε, γιατί έχουμε.
1: Έχει λίγο καιρό που η Πάφος παρουσιάζει σε αυτές τις.
0: Γιατί υπάρχει κάτι ένδειξη, έργα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα αυτορύθμισης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επανήλθαμε σε φουλ ρυθμούς, ίσως χρειάζεται να αυτορυθμιστεί η Πάφος. Πάμε Λεμεσόν, αλλά θα πάμε από Λευκοσία προς Λεμεσόν, λίγο πριν τον Άγιον Τίχωναν. Ο αυτοκινητόδρομος παρουσιάζει κάποια θέματα, είναι στο κίτρινο, όπως θέματα παρουσιάζει και μετά.

0: δεν θέλω να σας αποθαρρύνω, αλλά πρέπει να λέμε τις αλήθειες πάνω απ' όλα. Η Λάρνακα δείχνει να είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Πάμε παραλίμνη και ελεύθερη επαρχία αναμοχώς του γενικότερα. Εντάξει, περιορισμένη κίνηση εκεί στην 1η Απριλίου που συχνά πυκνά έχουμε τα μηνύματα. Και πάμε στην Λευκωσία. Στην Λευκωσία, παιδιά, όσοι είσαστε σε Σπύρου Κυπριανού, από τα φώτα του Γάλλου Πρέσβη μέχρι και την έξοδο της Λευκωσίας, εκεί που είναι η διασταύρωση Ιωσήφ Χατζιωσήφ, θα έχετε θέμα, γιατί υπάρχουν δύο τροχαία από ό,τι βλέπω εδώ. Άρα άρχισε και γίνεται αποπνιχτική κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, τροχαίων και κίνηση θα βρούμε στην Αλεξανδρουπόλεως, εκεί που είναι η Βοσπόρου και η Ικάρου, και άρχισε να κοκκινίζει το πράγμα. Πάμε να δούμε και την είσοδο της Λευκωσίας, που συνήθως έχει τα θέματα της. Ναι, στην είσοδο της Λευκωσίας σε πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα, όπως επίσης και η Λεμεσού, Πάροδος, Κένετι. Και προχωρώντας στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, Διγενεία Κρήτα, γίνεται ένας χαμός, όπως και πιο πάνω στην Νίκης Κυριάκου Μάτση, Γεωργίου Γρίβα, Διγενεία. Αυτά από εμένα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.
2: Μπήκαμε στα ήρεμα.
0: Ναι, τώρα δώσ' του 2 λεπτά τον επανένσες και θα σου πω.

0: Και σαν το πρέπει όταν ανέβει.
1: Τώρα θα ανέβει.
0: Τώρα θα ανέβει, είσαι σίγουρος.
1: Τώρα είμαι σίγουρος.
0: Ήσουν και πριν φυσικά.
1: Τώρα, έλα δώσε.
0: Αχα. Ανέβα και εσύ και βρες μηνύματα που μπορεί να μην έχουμε.
1: Όχι, έτσι όπως τα κάνατε με ο Τσιγκαλάς σήμερα.
0: Από την άρνηση σήμερα είναι και...
1: Είμαι αείπνος, σου το είπα, σου το δήλωσα, δείξε λίγο κατανόηση. Και πέστε μου που έχετε μείνει με το Τσιγκαλά που τα δίνετε. Α, δεν ξέρετε, πρέπει να τα βρει ο Γιώργαλάς.
0: Ήταν έντονη η συζήτηση, οι απόψεις που εκφράστηκαν δημιούργησαν έναν ενδιαφέρον ιδιαίτερο από πλευράς του κόσμου, άρα... Προσπαθώ να δω τι αφήσαμε, γιατί δεν επήραμε σίγουρα κάποια... Α, είχε μπει αρχικά ο Μιχάλης ότι ήθελε να πάει με τρεις φίλες του στο ποδοσφαιρό και ο
1: Πάτροκλος.
0: Ο Πάτροκλος εκεδρώνει το ενδιαφέρον, αν και τον πάει λέει. Έχασες όμως Πάτροκλε, γενικότερα δεν θα πάει τελικά με τρεις φίλες του. Και ο Πάνο από αυτά που εδώσαμε τότε με τις απόψεις περί Κάστανου και όλα αυτά έχει ένα στατιστικό στοιχείο εδώ, νομίζω δεν το δώσαμε. Κάστανο λέει 61 μπάσες, 82% επιτυχία λέει 9.45. Δεν ξέρω που το βρήκε το, δεν το αφισβητώ αλλά δεν ξέρω που το βρήκε το.
1: Πες μου από πού να αρχίσω Γιώργο.
0: Εδώ που είμαι απλά πρέπει να βρούμε κάποια που δεν εδώσαμε. Πάνω από τον Πάτροκλο.
1: Εκεί που είσαι θα έρθει.
0: Εδώ που είμαι που διαβάζω εννοώ.
1: Ναι, Μιχάλη, είδες το παιχνίδι. Νομίζω δεν το είδες, είδες το παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι, με βάζετε πίεση του Μιχάλη, Ανδρέα. Πολύ υποψήφιοι, λέει ο φίλος. Δεν έχουμε προσωπικότητες, λέει ο 970. Όταν είχε Μιχαλάκη, ο Κάχαρα Λαμπίδη είναι η συνέχεια του μηνύματος Γιώργο που δεν έβρισκε.
0: Αλονεύτη είναι εδώ, βλέπει τα μάτια τη Γερμανία. Μάλιστα.
1: Και τη Γερμανία ήταν του ζένια τη, να προσθέσω εγώ.
0: Νομίζω τα πιο πάνω τα είχαμε δώσει.
1: Ναι.
0: Για τον Κάστανο, για την Εθνική γενικότερα. Ο Λοΐζου μας λέει κάποιος ότι. Σε ό,τι είπαμε, εννοώ ότι κάποια πράγματα δεν του βγήκαν. Ότι έπαιζε σε λάθος θέση, λέει ο 902.
1: Ναι, δεν τον είδαμε πολλές φορές στα αριστερά. Μπορεί να ξαναγωνίστηκε στην καριέρα του, αλλά συνήθως στα δεξιά έκανε τα καλά του παιχνίδια.
0: Και τον 452 δεν το δώσαμε. Θέλει να κλαίει, λέει.
1: Άμα βλέπει την Κύπρο σε σχέση με την Ελλάδα. Από χαρά φυσικά, ο καθένας με τα γούστα του χείλε.
0: Σωστό.
1: Ο Λογίδης είναι δάσκαλος, μας λέει ο 480. Προφεσόρ. Προφεσόρ ο Λογίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Πάνο φίλος που επιθύμησε λίγη Μπαπαρίζου, δεν του έκανα τη χάρη. Ένα λεπτάκι. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του κύριου Πάντσιου που σηκώνει κριτική. Ναι, δεξί μπακ έναν έχουμε, ρωτά ο 043.
0: Έναν ή ένα έχουμε, εννοεί.
1: Έναν έχουμε, δεξί μπακ.
0: Έναν έχουμε ή ένα έχουμε, μετρούν και τα δύο. Γιατί ο Τσάρουλας που έπαιξε χτες είναι ένας από τους δύο που θα απουσιάσουν λόγω καρτών από το επόμενο παιχνίδι. Έχουν συμπληρώσει κάρτες, οι δύο βασικά. Ο Τσάρουλας και ο Σωτηρίου. Τώρα δεν θυμούμε όλη την κλίση του απ' έξω. Δηλαδή να μην έχουμε άλλες επιλογές για τη συγκεκριμένη.
1: Σίγουρα έχουμε ρε παιδιά. Το θέμα είναι πως ανταποκρίνεται το άτομο που θα μπει και θα αγωνιστεί ως δεξίμπακ.
0: Ή πριν το Τσάρουλα ποιος έπαιζε. Πηλίας είναι δεξιό παιζί.
1: Αριστερό Πηλίας.
0: Αριστερά, σκέφτηκα εγώ. Εντάξει. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του κυρίου Μάντζιου.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι. Η τραγουδάρα το σκέψη μου ξημερωμένη. Όμως θέλει τα τσιμπήματα της. Λέει ο Λοΐζου συγκεντρώθω να βάλουμε κανέναν γκολ. Λέει. Καλημέρα πρωινή παρέα. Γνωρίζετε το δώσαμε για βαφτιστικό.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ζω και αναπνέω για τους διαιτητές ρομπότ, λέει ο 569.
0: Και ο Σίκης, ρε παιδιά.
1: Α, ναι.
0: Βλέπω τώρα. Άρα, αν είναι ένα που έχουμε, όχι, αν θα ένα έχουμε μπροστά, υπάρχει νέα επιλογή.
1: Πάμε παρακάτω. Μπράβο, Μιχάλη. Πήρε και τα εύσημα ο Μιχαήλ.
0: Ήταν που κατάλαβε το τι σημαίνει ο βαφτιστικός του.
1: Που το έπιασε. Ναι.
0: Δεν είναι κρίση οι κανονικές ομοσπονδίες του δώσες?
1: Όχι, δεν είναι κρίση. Σε κανονικές ομοσπονδίες βάζουν σωστές κριτικές οι παρατηρητές διαιτησίας και μάλλον το AI διαβάζει κριτικές και νέα και διαλέγει ανάλογα. Στην Κύπρο όμως...
0: Ναι. Ήταν παλιά, ήταν και θέμα, το θέμα συζήτησης.
1: Οι
0: βαθμολογίες,
1: ναι,
0: των παρατηρητών διαιτησίας. Αλλά το λύσαμε το θέμα αυτό σε σχέση με τις ανομοιομορφίες ή με τις υπερβολικά ψηλές βαθμολογίες.
1: Πώς το λύσαμε?
0: Δεν ανακοινώνονται βαθμολογίες.
1: Α, έτσι, διαφάνεια. Πάνω απ' όλα είναι
0: δεν,
1: να
0: σπάσω στον... ρε φίλε, δεν...
1: Έτσι είσαστε, μουρμουράτε.
0: Έγιναν τα λάθη, έβγαινε μια βαθμολογία ψηλή, εφόραζε ο κόσμος, η ομάδα γενικότερα.
1: Άκου παραλογισμό.
0: Τέλειος, είναι ανακοινώνονται βαθμολογίες.
1: Άκου τώρα παραλογισμό ο κόσμος. Όχι, φταίμε, φταίμε. Γιατί μουρμουράς, έτσι, θα σου κόψεις βαθμολογίες, να δεις τι θα σχολιάζεις μετά. Πάμε παρακάτω, τις συγκρίσεις εθνικών Ελλάδας-Κύπρου δεν τις καταλαβαίνω. Να πηγαίνουν όλες καλά και να συναντιόμαστε σε τελικούς. Πολύ φιλόδοξος ο φίλος 9.30, αλλά ούτε εγώ καταλαβαίνω τις συγκρίσεις.
0: Εντάξει φίλο, ο καθένας όπως το παίρνει. Έχει που... Έχουμε εδώ στην Κύπρο το πράγμα, μην ανοίξουμε τώρα συζητήσεις που να ξεφύγουν από το αθλητικό κομμάτι μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Δηλαδή ο Τσαρούλα είναι καλύτερος που τον Παπαγεωργίου. Να παίξει ο Κονομής ή ο Ευαγόρας Αντωνίου.
0: Δεξί μπακ να παίξει ο Κονομής
1: και ο Ευαγόρας Αντωνίου. Φίλε, είπες μαζί ο κεντρικούς αμυντικούς τώρα.
0: Ναι. Τώρα αν είναι καλύτερος που είπε ο Γεωργίου ή οποιοδήποτε άλλο. Εντάξει, είδαμε τον δυο παιχνίδια όλα και όλα τον άνθρωπο. Ναι, είναι αλήθεια ότι αν για τον Έντουαρτς με κάποιες ενέργειες του, τον κολ που έβαλε ή γενικότερα ας πούμε λες ότι ναι, είναι ένας παίχτης που μπορεί να σου δώσει κάτι που σου έλειπε ή που δεν έχει στο βαθμό από άλλες επιλογές. Εγώ από αυτό που είδα τουλάχιστον μπορεί και να τον αδικώ τον άνθρωπο, γιατί ξαναλέω τον Edwards μπορεί να τον ξαναείδαμε ενώ να είχαμε μια εντύπωση για το τι παίχτης είναι. Το

0: συγκεκριμένων, εγώ όταν άκουσα το όνομα του, όλοι νομίζω είπαμε ποιο είναι αυτό, θα το δούμε.
1: Ποιο είναι εντάξει.
0: Τι εννοεί ποιο είναι.
1: Νο, δεν ξέρω το βιογραφικό.
0: Ήρθε από την. Από αυτού που βρίσκουμε τώρα που παίζουν στην Αγγλία, πιο συγκεκριμένα, που έχουν ρίζε και καταγωγή και μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά νομίζω ότι σε σχέση με τον. Ένα λεπτό να βάλουμε την μπροστά μα για να μην κάνουμε κανένα λάθο. Νομίζω ότι σε σχέση με τον Edwards, 27 χρόνων, άρχισε από τις ακαδημίες της Tottenham, Bradford, μετά Crawley Town, ομάδα τέταρτης κατηγορίας, πήγε στη Notts County, που είναι πιο γνωστή, εν τρίτη κατηγορία φυσικά πλέον. Σε πιο κάτω κατηγορίες εννοώ σε σχέση με τον Edwards, που μπορεί να είχαμε μια εντύπωση. Από αυτόν τα πρώτα δύο, ειδικά το χτεσινό που είδα και περισσότερον, okay, δεν είναι wow, ας πούμε. Μπορεί να έχουμε κι άλλες λύσεις, αλλά μπορεί να τον αδικούμε, ξαναλέω, γιατί είναι η πρώτη.
1: Πανέρχεται ο φίλος και μας λέει ότι είναι για τη θέση του Σωτηρίου οι δύο τελευταία, που μας είπε για Ευαγόραν και οικονομία, όχι για δεξιμπακ.
0: Του Σωτηρίου. Α, του Κώστα, του Σωτηρίου που παίζει. Εντάξει, λογικά κάποιον να δούμε ποιο θα επιλέξει.
1: Ενώ πως όταν πρέπει να χάσει κιλά και απλά χωνεί στη ζυγαριά.
0: Εντάξει, τούτον έχει κι άλλα όμως. Έχει κι άλλες επιλογές. Δεν μπορεί να πει ξεκινώ δίδαν τη Δευτέρα. Αλλά αν και καθορίζει πια Δευτέρα. Συνήθως οι δίδες ξεκινούν Δευτέρα. Όλοι λένε από Δευτέρα ξεκινώ ή τη Δευτέρα ξεκινώ. Αλλά αν και κάθε φορά είναι η Δευτέρα λίγο να προσδιορίσει. Ποια Δευτέρα.
1: Μια Δευτέρα.
0: Μια Δευτέρα, εν πάση περιπτώσει.
1: Μια Δευτέρα. Καλημέρα, φίλοι μου. Βλέποντας ψες στο Τουρκία, Ιταλία, απόλαυσα ποδόσφαιρο μετά από καιρό την Ιταλία. Επίσης, όταν θωρείς ο Όλιβερ να διαιτητεύει, βλέπεις σεμινάριο διαιτησίας, μας λέει η Πέτρα του Ρωμιού.
0: Εμάς και ο διαιτητής ο ψεσινός, λέμε κανένα φορά από τους δικούς μας. Είναι ο νέος κανονισμός που μετρά στα 5 δευτερόλεπτα να μην καθυστερήσει να ρίξει το πλάγιο, από τη στιγμή βέβαια που θεωρείς ότι ενώ έπιασε την μπάλα και μπορεί να ρίξει το πλάγιο. Δεν αρχίζει να μετράς πιο να μου βγαίνει έξω. Αλλά έβλεπες, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις. Όχι ότι σήμαινε κάτι για το παιχνίδι. Ενώ κρατά την μπάλα, ας πούμε, και παίζει λίγο μπελόνι, ενέχει τόση όρεξη να ρίξει.
1: Να παίξει.
0: Από την ώρα που την κρατάει και θεωρούμε ότι μπορεί να ρίξει, να συνεχίσει, μπορεί να περνούσαν 5 δευτερόλεπτα και ύστερα άρχισε και μέτρα.
1: Ναι, το πω. Το είδα κι εγώ.
0: Καμιά φορά είναι. Το Τουρκία Ιταλία, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είδα, δεν είχα. Ενώ πολλή αντοχή είναι εντάξει, λίγο έκανα κανένα ζάπινγκ, αλλά δεν είδα σε βαθμό που να μπορώ να εκφέρω άποψη. Να δούμε με την Ιταλία πότε να πάρει επιτέλους μπρος.
1: Λείπει μας όμως.
0: Την ίδια ώρα η Τουρκία, η οποία επίε με
1: πολύ
0: πιο ψηλές αξιώσεις και προσδοκίες στο Μουντιάλ, έκαμε μια απογοητευτική παρουσία και βλέπετε ότι δεν είναι ίσως απλά το φεγγάρι τσιν των ημερών στο Μουντιάλ. Δεν ξεκίνησε καλά ούτε σε αυτήν τη διοργάνωση. Τα τελευταία χρόνια, όσο και αν μπορεί να μην το θέλαμε εμείς σε σχέση με την Τουρκία, αλλά από καθαρά ποδοσφαιρικό κριτήριο, είχαν κάνει πολύ μεγάλα βήματα προς τα πάνω.
1: Και βήματα και καλυπαίχτες.
0: Οι Τουρκοί, και πλέον βλέπουμε ότι.
1: Μια καθίζηση.
0: Έχει θέμα η εθνική του. Ναι. Έχει θέμα. Τώρα η Ιταλία. Με πολύ συγκρατημένο για να πω ότι όντως.
1: Συγκρατημένη
0: αισιοδοξία. Ναι, από τα παλιά και όλα αυτά. Θα δούμε. Πρέπει να υπάρξει συνέχεια για να πούμε ότι άφησαν πίσω ή πάμε πλέον προς το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Να μου καμά.
1: Το φεγγάρι για την Τουρκία, ωραία επιλογή λέξεων, κύριε Λογίδη.
0: Μισό φεγγάρο, φίλε το.
1: Ποιο είναι μισό φεγγάρι, μάλλον σε γίνει το φεγγάρι.
0: Κατάλαβα τι το συσχετισμό μου κάνω, αλλά μισό φεγγάρο για τους Τούρκους.
1: Γιώργο, άντε κλείστε.
0: Εντρέα μου, μάλλον και επειδή έκαναν έργα ασφαλτόστρωσης.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ. Πρέπει να πάω να δω με την δημοσιογράφη τι γίνεται. Κιού,
0: κιού.
1: Α, σου πω, καθαρά
0: επιλογή. Την οποία θα την κρίνει ο λαός.
1: Νομίζεις θα είναι συγκρουσιακός ο λόγος του.
0: Μα σε ποιο, τι άλλο δηλαδή να πει.
1: Εγώ νομίζω θα πάρει το όπλο του σήμερα ο κύριος Αβέροφ.
0: Πέραν της ψαροταβέρνας και της δέσμευσης δηλαδή.
1: Ναι.

0: Είναι φαν κι άλλες φορές, δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω. Εμάς δεν μας δεκάρισε κανένας. Συνήθως εγώ από αυτά απέχω.
1: Έχει καιρό να πάω για ψάρι.
0: Αχα, αν ήσουν εσύ και η στενός συνεργάτης ή η στενότερος του στενότερου.
1: Και είναι το αγαπημένο σου πιάτο σε ψάρο ταβέρνα. Σκέψη. Σκέψη, loading.
0: Είναι όλα.
1: Α, τα τρως όλα. Καλός ομίλος. Ναι, ψάρο μεζέ. Ψάρο μεζέ. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς. Σας αφήνουμε. Εγώ θα φύγω. Αν θέλει,
0: με τραγουδάρα σας αφήνουμε.
1: Oh.
0: Και σε λίγο αθλητικό δελτίο και ακολουθεί εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Γεια σας από εμάς. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Λευκή Ισοπαλία κόντρα στη Λετωνία για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παρουσιάστηκε καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έχοντας την κατοχή και δημιουργώντας τις περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς να καταφέρει ωστόσο να βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα. Ήμασταν κυρίαρχοι στην αναμέτρηση. Ο απολογισμός του ενός βαθμού σε δύο αγώνες δεν μας ικανοποιεί, ανέφερε ο Απόστολος Μάντσιος. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή από τη Λετωνία, επόμενος αντίπαλος η Αρμενία την επόμενη Παρασκευή στο Γάσιπι. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Τσαρούλα και Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Παρελθόν από την Κρασάβα Νύψωνα αποτελεί και επίσημα ο προπονητής Ιβάν Στοϊκοβίτς. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της εργασίας και με τον Τσιγκρισκή. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας. Παραμένει εκτός ο Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ο Αμίν στην ΑΕΚ, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις. Δεν αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό οι Τσακών, Πάνκοφ και Μπαγίτς. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Όσμπολτ, Λιούπιτς και Μπράουν, ενώ καλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμο συγκεντρώνει ο Κασπάρ. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπολιαρίτς. Στο ΑΠΟΕΛ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν χθες οι Μαρκίνιος και Καρίγιο, με την κατάστασή τους να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Ανεβάζει ρυθμό ο Μαντσίνη. Τις επιστροφές των Αλμέιδα, Ζόκε και Μιλοσάβλεβιτς υπολογίζει ο Μαρτίνς εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση κάνει ο Κορέια στην Πάφο. Συνεχίζεται η δουλειά στην Ανόρθωση εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μπέρκστρομ. Δύο επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο Ράτσκοφ εν ώψη Ολυμπιακού. Επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λελέ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με χρυσό σκόρερ τον Ολίσε που βρήκε δίκτυα στο 88, η Γαλλία επικράτησε με 1-0 του Βελγίου και έκανε το 2-2 στο Nations League. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Τουρκία-Ιταλία 1-4, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0 και Σουηδία-Πολωνία 3-1. Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Τσεχία, Αγγλία και Ισπανία, Κροατία. Για τη δεύτερη κατηγορία την ίδια ώρα Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία στις 7 Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, νησιά Φερόε. Και στις 9:45 Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Σλοβακία, Καζακστάν, Βουλγαρία, Εσθονία και Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 εκτός έδρας της Ζαλγκίρις Κάουνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup, ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν. Τζάμπολ στις 9. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Το νέο Link Long Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις ακρίβεια.

0: εμπειρία στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
8: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
9: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
10: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
11: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
14: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Να κάνουμε αρχικά αναφορά στον χορηγό μας, την Orthodoxu Employment. From A to Z, επιλογή υποψηφίου, άδειες εργασίας, απαραίτητες διαδικασίες, μεταφορά του εργαζομένου από την χώρα διαμονής του στον χώρο εργασίας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 24 841 111 ή στο orthodoxuemployment.com. Δεν τα κατάφερε χθες η Εθνική Ανδρών, έμεινε στην ισοπαλία 0-0 με την Λετωνία.

πλέον η προσοχή στρέφεται στους εντός έδρας αγώνες, με Αρμενία την προσεχή Παρασκευή και με Λετωνία την επόμενη Δευτέρα και τα δύο παιχνίδια στο Γασιπί. Θα τα πούμε σε λίγο για την Εθνική Ανδρών. Προκύπτει και η πρώτη αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Παρελθόν από την Ένωση Νέων Ύψωνα αποτελεί ήδη ο Ιβάν Στοϊκοβιτς και απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συνεργασίας και με τον Δμήτρο Τσικρίνσκι. Όπως σας έχουμε ενημερώσει εδώ και αρκετές μέρες, ο Γκιγέρμε Φερνάντες Ρόμο θα έρθει για να αναλάβει τη θέση του προπονητή στην ομάδα του Ύψωνα.

Να θυμίσω και τον διαγωνισμό μας και να σας πω επίσης ότι στην εκπομπή λίγο πριν από την ολοκλήρωση σήμερα θα κάνουμε και την κλήρωση για τους 10 πρώτους τυχερούς που θα πάρουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κύπρου με την Αρμενία την ερχόμενη Παρασκευή στο Γασιπί. Διεκδικείτε αν θέλετε και εισιτήριο για τον αγώνα που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία επίσης στο Γασιπί. Βασικά θα δώσουμε 20 εισιτήρια για τον αγώνα Κύπρος-Αρμενία και άλλα 20 για τον

στέλνοντας μήνυμα στο 2950. Μπορείτε να γράψετε τον αγώνα αρχικά που σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα Κύπρος-Αρμενία ή και Κύπρος-Λετωνία αν θέλετε, γιατί όλα τα μηνύματα θα μπουν στην κλήρωση. Θα ακολουθήσουν κληρώσεις και σε άλλες εκπομπές σήμερα, και στην εκπομπή Pressing και στην εκπομπή Καλώς τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε ξανά στη διαδικασία. 2950. Γράφετε τον αγώνα που σας ενδιαφέρει, Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετωνία, το ονοματεπώνυμο, το email σας και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου. Τα ονόματα και τα στοιχεία αυτά των τυχερών θα αποσταλούν στην κόπα, από τα οποία θα μπορείτε να παραλάβετε στο email σας τα εισιτήρια που έχετε κερδίσει.

0: Πάμε να κάνουμε την σύνδεσή μας με τον απεσταλμένο μας στην Λετωνία. Θα τα πούμε αρχικά για την εθνική ομάδα και είναι μαζί μας ο Λουίς Νικολάου. Γεια σου Λουί, καλημέρα. Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Ωραία, να ξαναπάρουμε τον συνάδελφο μέχρι να τον εντοπίσουμε. Φίλε Μάκε, θα ακούσουμε καλύτερα τώρα τις δηλώσεις. Πάμε στο ηχητικό μας με τον Απόστολο Μάντζιο μέχρι να εντοπίσουμε τον Λουί Νικολάου, να ακούσουμε τι είπε ακριβώς χθες ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός με την ολοκλήρωση του αγώνα, πώς βρίσκει την εθνική, τον ίδιο, τους διεθνείς, αυτό το ίσο από άλλο αποτέλεσμα χθες με την Λετωνία.
1: Είμαστε άκρος αλλοτερός, αντίπαλο, και μας έλειψε τον γκολ. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι μας έλειψε? Είναι καθαρά τύχης, καθαρά συγκέντρωσης, είναι αυτό που πιστεύετε εσείς?
2: Νομίζω τον γκολ χρειάζεται να το έχεις σαν παίχτης, σαν ομάδα. Σίγουρα μας έλειψε τον γκολ για να πάρουμε τους βαθμούς που θέλαμε και δικαιούμασταν φυσικά από το παιχνίδι. Κάποιες στιγμές είναι η αιτία. Η αιτία που δεν πήγε τον γκολ, κάποιες φορές ήταν μια κακή επιλογή, μπορεί να ήταν τα δοκάρια. Γενικά χάσαμε πολλές ευκαιρίες, θα έλεγα, σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι ήμασταν κυρίαρχοι σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Παίξαμε ορθολογικό ποδόσφαιρο, παίζοντας κάθετα, παίζοντας τα φλάγια, δημιουργήσαμε. Είχαμε έναν αντίπαλο που, όπως είχαμε πει, ξέραμε ότι αμήνεται μαζικά σε 5-3-2 ή 3-4-3. Δυστυχώς δεν βρήκαμε τον γκολ που τόσο αξίζαμε και φεύγουμε τον ένα βαθμό της οπαλίας.
3: I think Cyprus should come on the match.
2: Σίγουρα δεν μας ικανοποιεί, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας τα οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτές τις βαθμούς που χάσαμε και να είμαστε μέσα στο στόχο μας.
3: We are all satisfied with the one coach.
4: Τις προηγούμενες μέρες μας είπατε ότι θέλετε να δείτε Ιραν Βέρζον Βοσπεριστό σε τέτοια παιχνίδια που υπάρχει για να πρέπει. Είδατε ότι υπήρξε περισσότερο άγχος από ό,τι θα έπρεπε, επειδή ήταν ανταποκριτικά σωστά οι Βοσπεριστές?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ίσως σε κάποιες στιγμές του παιχνίδι μπορεί να υπήρχε άγχος όσον αφορά όταν φτάναμε σε τελικό τρίτο. Γιατί τα, νομίζω, οι κακές επιλογές, τα εύκολα λάθη, το λάθος κοντρόλ, παράδειγμα που έγινε στο τέλος, έγινε δύο φορές. Νομίζω ίσως να είναι θέμα και θέμα άγχους. Αλλά γενικά, σαν αντίδραση, νομίζω ότι η ομάδα έβγαλε αντίδραση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έκανε κάτι. Πάλεψε, έπαιξε, προσπάθησε, πλαγιοκόπησε, έκανε ευκαιρίες. Δεν πήγε τον κόλ. Καμιά φορά γίνεται για τόσο ποδόσφαιρο.
1: Είναι στην έδρα μας. Έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας. Η βαθμή αλήθεια με νίκη θα προσκεράσουμε την Αλμερία. Νομίζω λέει πάρα πολλά. Αυτό είναι σημαντικό για τον αγώνα και για τον κόσμο.
2: Σίγουρα είναι σημαντικό για αυτό ότι υπάρχουν παιχνίδια πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για να διεκδικήσουμε τον ένα από τους δύο στόχους. Θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Ελπίζω να έρθει τώρα να μας βοηθήσει. Είναι παιχνίδι σημαντικό. Διεκδικητικά και πριν στους βαθμούς, νομίζω ότι αλλάζει και όλη η ψυχολογία στην ομάδα.
1: Είδα, η Λέδερας με αποβούνιο, η Λετωνία, νομίζω σε όλη η ομάδα είναι.

0: Εντάξει, θα δούμε. Ναι.
1: We have to hold much of that.
2: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά. Πάμε στον Λουί Νικολάου. Έλα, Λουί, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροάτες, στους Sport FM.
2: Πάντως, και να μην έβλεπες την εικόνα, από τον τρόπο που μιλούσε ο κύριος Μάντζιος ήταν αντιληπτό ότι υπήρξε αναπογοήτευση από το ισοπαλό 0-0. Ναι.
3: Ήταν και ο τρόπος που τελείωσε το παιχνίδι, τελείωσε με εκείνη την τεράστια ευκαιρία του Edwards. Ήταν και ο Κακουλής εκεί στο rebound, δεν μπόρεσε να τη σπρώξει στα δίχτυα. Ήταν όλο το παιχνίδι κυρίαρχη εθνική, κρατούσε την μπάλα, προσπαθούσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά δεν τα καταφέρω. Τα δοκάρια, λίγο να θέλεις και ότι δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, ίσως και οι τελικές πάσες να μην ήταν ιδανικές για να βρίσκαμε λίγο πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες. Ήταν ένα παιχνίδι που φάνηκε ότι έπρεπε να κερδίσουμε, ότι είχαμε διάφορα δυναμικότητα με την αντίπαλό μας και δεν το εκμεταλλευτήκα.
2: Ναι. Και περιμέναμε, η αλήθεια να λέγεται, Λούι, από την εθνική, ότι σε αυτήν τη διοργάνωση, με βάση και τα όσα έχουν λεχθεί ή έχουν γίνει, αν θέλεις, ότι θα μπορούσε να κέρδιζε τέτοιους αντιπάλους, τέτοιας δυναμικότητας.
3: Ναι, ναι, αλλά αν εξαιρέσεις το αποτέλεσμα είναι το ένα, η εικόνα είναι το άλλο. Και αν εξαιρέσεις το πρώτο ημίχρονο με το Μαυροβούνιο, δεν είδαμε κακή εθνική. Τώρα θα μου πεις, τον γκολ είναι αυτό που μετράει, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή δεν πρέπει να μας απογοητεύουν αυτά τα δύο αποτελέσματα. Είναι εξαιρετική η προσθήκη του Edwards και ο ίδιος δείχνει να παίζει με πάρα πολύ όρεξη. Δηλαδή το λέγαμε και πριν τα παιχνίδια, ότι και στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο και στις μετακινήσεις ήταν καλοδιάθετος και φαινόταν ότι ήρθε με πολύ καλή ψυχολογία και έτοιμος να βοηθήσει. Και αυτό, ας πούμε, φάνηκε στο γήπεδο. Άρα νομίζω ότι εξελισσόμαστε, ίσως να μας παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι θα θέλαμε, αλλά δεν πρέπει να τα βλέπουμε, δική μου άποψη είναι αυτό, όλα αρνητικά, καθώς σίγουρα υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Ναι. Απλά είναι και αυτό το αποτέλεσμα.
2: Χρειαζόμαστε όμως και τα αποτελέσματα. Για την ακρίβεια, χρειαζόμαστε νίκες για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα, γιατί επαναλαμβάνω, με βάση και τη δυναμικότητα του αντιπάλου, ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, έπρεπε να βρει τρόπο να βάλει έναν τέρμαν η εθνική. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο τρόπος, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που πρέπει να έχει ή θα δουλέψει ο ομοσπονδιακός τεχνικός με τα παιδιά που αγωνίζονται.
3: Εκεί, η πρώτη του ατάκα είχε να κάνει και με την ικανότητα για τον γκολ. Και εντάξει, χρειάζεται να έχει γι' αυτό μια ξεκάθαρη εικόνα, νομίζω, για τον
2: γκολ. Εμένα μου φάνηκε όταν περιμέναμε όλα από τον Edwards σε σχέση με τον γκολ.
3: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Εγώ πιστεύω, άποψη μου τώρα, είναι ότι ήταν και λάθος η μη συμπερίληψη του Τζονί στην εντεκάδα με βάση αυτό που είδαμε στο Μαυροβούνιο. Έχουμε την τύχη, την ατυχία να είναι και ο Edwards και ο Λοΐζου να παίζουν πολύ καλά στην ίδια θέση. Αλλά ο Τζονίς ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο στο Μαυροβούνιο και νομίζω ότι θα ταιριάζει λίγο καλύτερα, τουλάχιστον για το χθεσινό ξεκίνημα. Ένιωθα έτσι λίγο ότι ο Λοΐζος δεν ένιωθε να είναι στο αριστερό άκρο και μια-δυο φορές με τον Κάστανο δεν καταφέραν να συνεργαστούν με τον Μαλεκίδη στο πρώτο ημίχρονο. Ίσως εκεί, ίσως και αυτός ο πονοκέφαλος για τον ομοσπονδιακό λίγο μπροστά που έχει να ήταν και ένας από τους λόγους που δεν ήμασταν και αποτελεσματικοί στο πρώτο ημίχρονο στην προσπάθεια του να βρει ρόλους και χώρους για όλους. Και ίσως αυτό που λέγαμε στην εκπομπή χθες, ότι μπορεί να έβγαζε έναν παίχτη από το κέντρο. Νομίζω χθες ο Αστήματας ήταν καλός, ενώ κέρδισε μαρμαχίες έκανε, αλλά φάνηκε να μην χρειαζόμασταν άλλο ένα αμυντικό γενή παίχτη, γιατί ο Κάστανος ήταν εξαιρετικός και νομίζω ότι μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο και να είχαμε άλλον ένα οχτάρι, ένα δεκάρι,
2: πιο μπροστά. Ήθελα μπορούσε να βάζει το δεύτερο επιθετικό λίγο νωρίτερα.
3: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και οι αλλαγές άρχισαν λίγο χθες, αλλά όλα κρύονται εκ του αποτελέσματος. Αν κερδίζαμε, δεν θα τα ζητούσαμε όλα αυτά. Δεν κερδίσαμε και προσπαθούμε και εμείς να βρούμε τι πήγε λάθος.
2: Πάντως, είναι καλό που έχουμε απαιτήσεις, γιατί με αυτήν την προοπτική να αρχίσαμε. Και όλοι θέλουν,
3: ναι.
2: Όλος ο κόσμος νομίζω θέλει να έχει επιτυχίες η εθνική. Πρέπει όμως να παίρνουμε και αποτελέσματα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν φτάνει πλέον η καλή προσπάθεια ή το αν είχες δοκάρια ή αν είχες το έναν ή το άλλο. πρέπει να το προσπαθήσουμε λίγο καλύτερα. Πρέπει να είμαστε πιο ουσιαστικοί. Πρέπει ειδικά, επαναλαμβάνω, αυτές τις εθνικές να μπορούμε να τις κερδίζουμε και μέσα και έξω. Και έχουμε δύο παιχνίδια τώρα αλλού που είναι στην έδρα μας.
3: Ναι, με Αρμενία την Παρασκευή και ναι, με Λετωνία τη Δευτέρα. Πρέπει να κάνουμε το 2-2 για να διεκδικήσουμε.
2: Εκεί τότε θα μιλάς διαφορετικά.
3: Ναι, για να μπορείς να παλέψεις απέναντι στο Μαυρογείο. Απλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι επειδή ξέρεις, πάντα συζητάμε για μας στην Κύπρο, μας αρέσει να λέμε για μας, ταξιδέψαμε σε δύο χώρες που δεν είναι και πολύ γνωστές για την ποδοσφαιρική τους κουλτούρα, αλλά η προσπάθεια που κάνουν και να είναι δίπλα από την εθνική και να την αγαπήσουν και στο Μαυροβούνιο και στη Λετωνία, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Λετωνία, ένα πολύ όμορφο γήπεδο, πολύ οργάνωση, γεμάτο γήπεδο, κατάφεραν να φέρουν 7.000 κόσμων οι Λετωνοί. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό και για μας, δηλαδή πρέπει να μπει η κουλτούρα και στην εθνική ομάδα. Την έχουμε με τις ομάδες μας, αυτή την οπαδική κουλτούρα και του να τις ακολουθούμε παντού. Πρέπει να μπει και στην εθνική αυτή η κουλτούρα για να αλλάξουμε και εμείς επίπεδο. Δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο από τους ποδοσφαιριστές να αλλάξουν επίπεδο. Πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα από την εθνική.
2: Ναι.
3: Γιατί έχουμε μάθει γύρω από την εθνική και από τα παλιά χρόνια όταν δεν πηγαίνει καλά, ποιος ασχολείται με την εθνική κτλ. Τώρα πάει να γίνει μια προσπάθεια, δεν πρέπει στις πρώτες αναποδιές να την αφήσουμε πάλι την εθνική μας ομάδα.
2: Ναι. Εντάξει, διαφωνώ και εγώ με το να γίνεται έντονη ή μηδενιστική, αν θέλεις, κριτική. Μπορεί να εκφέρει κάποιος την άποψή του οπωσδήποτε.
3: Όχι, εννοείται, αυτό είναι κάτι διαφορετικό που λέω.
2: Ναι, και ο κόσμος συνήθως για να αγκαλιάσει μια εθνική πρέπει να έχει και κάποιες επιτυχίες. Για την ώρα τις ψάχνουμε ακόμη ή είναι σποραδικές ή δεν έχουμε συνέχεια.
3: Είδες όμως χθες τη Λετωνία, τι ομάδα είναι.
2: Ναι. Και είχαν 6.000 κόσμο.
3: Ναι, εμείς θα παίρναμε με τέτοια ομάδα 6.500 κόσμο. Θα παίρναμε 200 άτομα.
2: Ναι.
3: Αυτό θέλω να πω. Όχι, δεν θέλω να πω για το... Απλά δεν υπάρχει, πρέπει και σε εμάς να υπάρξει κουλτούρα. Χθες έβλεπα ανθρώπους στο γήπεδο που συζήτησα και τα λοιπά που πήγαιναν πρώτη φορά με ποδόσφαιρο. Είχε stewards που δούλευα στο γήπεδο που μου έλεγαν εγώ δεν ξανά ήρθα στο ποδόσφαιρο επειδή υπήρχε ένα θέμα λίγο με την είσοδο μας. Θέλω να σου πω ότι Είναι και πάνω μας λίγο αυτό το κομμάτι της εθνικής. Πάντως το πολύ θετικό είναι ότι οι ποδοσφαιριστές θέλουν πάρα πολύ να πάει καλά αυτή η ομάδα και φάνηκε και από τα δύο αποτελέσματα τι την μποράνε την ομάδα και ένα-δυο σχόλια που έχουν γίνει στις διασκέψεις τύπου ότι μεταξύ τους έχουν το καλύτερο κλίμα που είχαν ποτέ όταν το λέει π.χ. ο Αρτήματας που είναι παραπάνω από 10 χρόνια στην ομάδα είναι σημαντικό.
2: Ναι. Άρα καταλήγοντας με αυτό το θέμα... πρέπει ο κόσμος να δώσει το παρόν του. Να πω και κάτι.
3: Ναι, έχουμε και...
2: Δίνουμε και εισιτήρια τώρα και δεν βλέπω να υπάρχει ανταπόκριση.
3: Ναι, δηλαδή,
2: φαντάστο σε ποιο σημείο είμαστε. Να δίνουμε αυτό δωρεάν αυτό. Εισιτήρια για την εθνική και να μην υπάρχει ανταπόκριση.
3: Η Λετωνία δώσαν εισιτήρια. Χθες έβλεπα σχολεία, κάτω μας κάθοντα σχολεία, παιδάκια. Είδα άλλες εταιρικές προσπάθειες που έγιναν με κόσμο που ήταν σε συγκεκριμένες θέσεις. Το θέμα είναι αυτό που είπες τώρα, να θέλει και ο κόσμος να στηρίξει την εθνική.
2: Μάλιστα.
3: Είναι και μεγάλο το κοινό. Δεν έχουν πεθυμίσει να πάμε ποδόσφαιρο. Είναι 2,5 εβδομάδες διακοπή.
2: Νομίζω θα μαζέψει ο κόσμο την Παρασκευή το Γασιμπή, αλλά δεν ξέρω σε ποιον αριθμό εννοώ, αν θα είναι ένας μεγάλος αριθμός φιλάθλων που θα δώσουν το παρόν τους. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα σημαντικός αριθμός για να μπορέσει να σπρώξει, να βοηθήσει κιόλας τους διεθνείς να πάρουν μια σημαντική νίκη. Να πω ότι καταλαβαίνω, χωρίς να την έχω δει απόλυτα, δεν είναι φόβητρον ούτε και η Αρμενία. Είναι προφανώς μια ομάδα στα επίπεδα τα δικά μας.
3: Κέρδισε 2-0 τη Λετωνία και ιτήθηκε 2-3 στο τέλος από το Μαυροβούνιο. Ήταν 2-2 το σκορ, είχαν ισοφαρίσει οι Αρμενοί. Ναι, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και να, αν πάρουμε τους 3 βαθμούς εκεί με την Αρμενία, είδαμε τι ομάδα είναι η Λετωνία. Άρα πιστεύω ότι είναι κλειδί το μάτς με την Αρμενία για να κάνουμε 2 νίκες.
2: Ναι.
3: Γιατί θα μας δώσει πολύ μεγάλη ψυχολογία αν την κερδίσουμε την Αρμενία για το μάτς με την Λετωνία, επειδή ξέρουμε κιόλας τη Λετωνία, θα είναι πολύ...
2: Επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής.
3: Ναι, θα μεταβούμε γύρω στη μία στο αεροδρόμιο και το βράδυ θα έρθουμε. Είναι 5 ώρες η πτήση και κάτι. Το βράδυ θα φτάσουμε στη Λάρνακα.
2: Ναι.
3: Γύρω στις 8.30.
2: Ο Σωτηρίου και ο Τσαρούλα συμπλήρωσαν κάρτες. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής την Παρασκευή. Οπότε αν θα δούμε λογικά αλλαγές, ίσως και σε άλλες θέσεις.
3: Αγώνα δρόμου να προλάβει ο Λαϊφής. Χθες είδαμε και τον Μπιλέα να το δοκιμάζει δεξιά, γιατί έχουμε ένα θέμα στο δεξί άκρο.
2: Ο Σίτσες γιατί ήταν εκτός?
3: Α, δεν είχε κάτι. Νομίζω ήταν, μπορεί να ήθελε εκεί να στείλει λίγες μπαγκές με το αριστερό πόδι ο Πιλέας στην περιοχή, να κλείνει προς το κέντρο και να στείλει λίγες μπάλες, επειδή έπαιζε όλη τη γραμμή ο Έντουαρτς. Νομίζω αυτό σκεφτεί εκείνη ο προμονητής. Δεν είχε κάτι ο Σίκης, από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον.
2: Ναι. Έγινε.
3: Θα δούμε.
2: Θα δούμε, ναι. Αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, μας ενημερώνεις, Λουί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος του 157 μου λέει για τις αλλαγές. Νεοφύτου Ανδρέου Οικονομής μπορούσαν να δώσουν λύσεις, λέει. Ο 630 τον ίδιο ζήλο να δείχναμε όπως και με την Εθνική Ελλάδας. Ο 124 καλά γιατί δεν βάζουν εισιτήρια έναν ευρώ για να γεμίσει το στάδιο. 862 όταν η ΚΟΠ επιμένει να παίζει στο Γασιπί θα είναι πάντα χωρίς κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ούτε και θέμα γηπέδου ούτε και θέμα τιμής οικονομικά δεδομένα, δεν είναι αυτό το ζήτημα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει και το οικογενειακό εισιτήριο, πάρα πολύ καλές προσιτές τιμές. Είναι θέμα νοοτροπίας και το ότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι πως χρειάζεται στήριξη η εθνική ομάδα. Και ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν σύντομα και οι νίκες και τα αποτελέσματα αυτά που όλοι χρειαζόμαστε και οι διεθνείς περισσότερο, γιατί εκτιμώ ότι και πάρα πολύ καλό προπονητή έχουμε και έναν πάρα πολύ καλό ρόστερ. Οι περισσότεροι διεθνείς αγωνίζονται άλλωστε στο εξωτερικό. Συνεπώς υπάρχουν και οι δυνατότητες και οι ικανότητες, αλλά και η προοπτική να πάει πολύ καλύτερα αυτή η εθνική. Μένει να μπορούμε να γνωρίζουμε ή να βρούμε τον τρόπο, αν θέλετε, να διεκδικούμε καλύτερα τα παιχνίδια και να παίρνουμε νίκες. Ο 005, να κλείσουμε με τα μηνύματα. Πληρώνει τις λάθος κλήσεις του, λέει ο Μάντζιος. Δεξιόν μπακ δεν κάλεσε, ούτε Νικολανή Ιωάννου στα αριστερά. Δεν νομίζω να είναι έτσι τα πράγματα. Κάλεσε δύο δεξιούς μπακ. Είναι και ο Σίκης, είναι και ο Τσαρούλα και αριστερά επίσης έχει αρκετές επιλογές νομίζω. Τώρα δεν κάλεσαν κάποια άλλα παιδιά, νομίζω είναι θέμα που αφορά τις δύο πλευρές, εκτιμώ. Δεν είναι μόνο θέμα του Ομοσπονδιακού, ίσως, δεν ξέρω και δεν μιλώ μόνο για την προκειμένη περίπτωση, να υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει ο Πέτρος Ιωάννου δεξί μπακ και δεν τον καλεί, μου λέει και ο 910. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Ο ΔΣΥ καθορίζει σήμερα τα επόμενα βήματα μετά την εξαγγελία της Ανίτας Δημητρίου. Διάσκεψη τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα ο Αβέροφ Νεοφύτου για την υποψηφιότητά του. Το ΙΠΑΝ λέει πως η έκθεση για τα κλιματιστικά δεν αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα. Η ελεγκτική εντοπίζει εκκρεμότητες και ζητήματα ασφαλείας. Μείωση ΦΠΑ στο ρεύμα και μέτρα για καύσιμα. Θέρμανση, στέγαση και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ζητάει το ΑΚΕΛ. Σε χθεσινή κινητοποίηση το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσιεύματα για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων. Υπόθεση Θανάση Νικολάου. Συνεχίζονται σήμερα οι ιδιωτικές ποινικές διώξεις 21 χρόνια μετά το θάνατό του.
5: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σήμερα, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και βόρεια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.
6: Η κορυ... κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge, μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
7: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
16: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Φούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Το 1793 στις 29 Σεπτεμβρίου το αγγλικό αθλητικό περιοδικό The Sporting Magazine αναφέρεται στο Field Tennis. Μια υπαίθρια μορφή του τένις η οποία εκείνη την εποχή ανταγωνιζόταν σε δημοτικότητα το cricket.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτου στη ρύθμιση του ήχου Μάκη. Και θυμίζω ότι διεκδικείται εισιτήρια για τον αγώνα της Κύπρου με την Αρμενία ή για την αναμέτρηση της Κύπρου με την Λετωνία. Στέλνετε μήνυμα στο 2950. Γράφετε τον αγώνα για τον οποίο ενδιαφέρεστε. Επαναλαμβάνω, είτε Κύπρος Αρμενία είτε Κύπρος Λετωνία. Το όνομα τεπώνυμο, το email σας και τον αριθμό της κάρτας φιλάθλου και μπαίνετε στην κλήρωση, στην εκπομπή σήμερα λίγο πριν από την ολοκλήρωση, 12 παρά, θα δώσουμε 10 τυχερούς για τον αγώνα της Κύπρου με την Αρμενία. Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, τον κύριο Βίρονα Βίρονος. Σας χαιρετώ, καλημέρα σας.

0: καταγγελίας, αλλά έχει να κάνει με θέματα που κατά παράβαση του περί καταβολής της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων νόμου. Τώρα ακριβώς τα δικήματα, το περιεχόμενο και τι ενέργειες θα γίνουν για τη διερεύνηση είναι στο στάδιο της μελέτης.
1: Μάλιστα. Άρα έχει συσταθεί ένα κριτική ομάδα
0: Έχει αναλάβει ειδικών γραφείων του Αρχείου Αστυνομίας για να διερευνήσει το θέμα. Ασχολείται με θέματα της καταπολέμησης χειραγώγησης αθλητικών αγώνων.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω και να μας πείτε, φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και από την αστυνομία προφανώς για διερεύνηση του όλου θέματος, γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα έχει γίνει και καταγγελία και εξετάζεται και από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Ίσως να συνεργαστείτε μαζί με αυτή την Επιτροπή.
0: Είναι ένα θέμα που είναι στη μελέτη το πώς θα γίνουν οι έρευνες.
1: Αν θα γίνουν μόνο από την αστυνομία ή και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι, ακριβώς. Πώς θα κινηθούν οι έρευνες, είτε ταυτόχρονα είτε από τη μία πλευρά σε συνεργασία με την άλλη.
1: Διότι εμπλέκονται τα ίδια πρόσωπα προφανώς. Οι ίδιες κινήσεις θα γίνουν και από την αστυνομία και από την Επιτροπή Δεοντολογίας.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι είναι υπομελέτη ακόμα η καταγγελία για να δούμε πώς θα προχωρήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Ταυτόχρονα έρευνες και ανακρίσεις για αυτά τα άτομα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ναι. Άρα κάποιος από τους δύο θα αναλάβει, όπως αντιλαμβάνομαι και εγώ.
0: Ή σε συνεργασία ο καθένας το δικό του τομέα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Η υπόθεση μια θα είναι, εν πάση περιπτώσει, στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες αυτό το ζήτημα.
0: Ακριβώς. Ναι,
1: θα πάρει και πολύ καιρό. Ενώ ποιανού αρμοδιότητα είναι για να προχωρήσει με αυτό το ζήτημα και τη συγκεκριμένη καταγγελία.
0: Θα ξεκαθαρίσει σύντομα το θέμα. Ναι, θα ξεκαθαρίσει σύντομα και θα προχωρήσουν στην διερεύνηση.
1: Ωραία. Και εφόσον ολοκληρωθεί η διερεύνηση του θέματος, τι γίνεται από εκεί και πέρα, πώς προχωρεί η αστυνομία σε τέτοιες περιπτώσεις?
0: Στις πλήθες των περιπτώσεων χρειάζεται κάποιο είδους μελέτη και από την νομική υπηρεσία για να καθοριστούν τα αδικήματα αν προκύπτουν και να δοθούν τις οδηγίες για την περαιτέρω διαχείριση, είτε ποινική δίωξη, είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι. Μάλιστα. Πείτε μου, χθες διάβασα στο Φιλελεύθερο. Να πάμε σε έναν άλλο θέμα τώρα, ότι έχει καταχωρηθεί υπόθεση στο δικαστήριο σε βάρος ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος κατηγορείται για δικήματα που έχουν να κάνουν με διπλή ιδιότητα που διατηρούσε. Αυτή είναι νέα υπόθεση, έχει
0: είναι
1: να κάνει...
0: Είναι μια υπόθεση που χρονολογείται από το 2021. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα τον Ιούλιο και καταχωρήθηκε στο δικαστήριο για εκδίκαση. Έχει να κάνει, όπως είπατε και εσείς, με το ασυμβίβαστο, πάλι για, το νόμο, για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων. Το άρθρο 14 μιλάει για το ασυμβίβαστο και βρίσκεται στο στάδιο της εκδίκασης.
1: Ναι, πείτε μου, σχετίζεται με την υπόθεση Γιώργου Κούμα, σχετίζεται με καταγγελίες που έχουν γίνει ένα προηγούμενο διάστημα από τον κύριο Παπασταύρου, ή δεν έχει σχέση με κάτι
0: Δεν μπορώ να δώσω παρέντο λεπτομέρειες, δεν γνωρίζω ακριβώς αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη καταγγελία. Αυτό που επιβεβαιώνω είναι ότι υπήρχε νέα ένα κάποιο παράγοντα η υπόθεση η οποία καταχωρήθηκε στο δικαστήριο όσον αφορά, όπως αναφέρεται, τη διπλή ιδιότητα για να γίνεται πιο κατανοητό από το κοινό και είναι με το θέμα του ασυμβίβαστου.
1: Μάλιστα. Για την περίπτωση του κυρίου Κούμα, πού βρίσκεται το θέμα αυτό?
0: Δεν έχω ενημερώσει. Αν θέλετε να το ψάξουμε, μιλήσουμε σε κάποιον άλλο χρόνο για το...
1: Είναι στη διαδικασία, νομίζω είναι στα δικαστήρια. Αυτή η υπόθεση έχει αρχίσει.
0: Έχει καταχωρηθεί η υπόθεση αυτή. Τώρα σε ποιο στάδιο βρίσκεται, θέμα μπορούμε να το δούμε, αλλά είναι θέμα δικαστηρίων.
1: Μάλιστα. Κάποιες περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνω, με αφορμή και το πόρισμα Παπασταύρου, έχουν προχωρήσει, κάποιες άλλες όχι. Έχετε εσείς κάποια περαιτέρω ενημέρωση για αυτόν τον θέμα?
0: Δεν έχω κάποια ενημέρωση, αλλά να ξέρετε ότι οι καταγγελίες ή οτιδήποτε έχει αντίληψη της αστυνομίας διερευνάται. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην στοιχειοθετούνται κάποια δικήματα, υπάρχουν περιπτώσεις που στοιχειοθετούνται εκεί που υπάρχει ικανοποιητική.

0: γίνονται.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν χρειάζεστε κάποια περαιτέρω ενημέρωση, να το ψάξουμε σε κάποια φάση για να ξανακαλέσετε.
1: Ναι, πού ακριβώς μπορεί να βρίσκονται
0: κάποιες
1: περιπτώσεις. Ναι. Μάλιστα, θα ήθελα να σας ζητήσω να μας ενημερώσετε, αν έχετε και εσείς κάποια πληροφόρηση σχετική, τι γίνεται με τα αιτήματα που έχουν γίνει από δύο ομάδες του Ισραήλ, την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Χαποέλ Ιερουσαλήμ, για να γίνονται εδώ στην Κύπρο οι αγώνες μπάσκετ που δίνουν σε Ευρωλίγκα και Eurocup αντίστοιχα. Έχετε ενημερώσει?
0: Για τη Μακάμπι μπορώ να σας πω ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και η αστυνομία. Δεν έχουμε κάτι τώρα το συγκεκριμένο να αναφέρουμε για ποια είναι η τελική απόφαση, αλλά είμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο. Εντός των επόμενων ημερών θεωρούμε ότι θα καταλήξουμε κάπου και θα μπορούμε να ανακοινώσουμε και να σας ενημερώσουμε διότως.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το Χαποέλ, δεν έχω κάτι.
1: Ήταν δημοσιεύματα στην Ελλάδα βασικά ότι θέλουν και αυτοί να χρησιμοποιούν.
0: Είναι δημοσίευμα.
1: Επίσημο αίτημα υπάρχει από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μας είπατε ότι είναι σε καλό δρόμο.
0: Είναι σε προχωρημένο στάδιο οι διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και η αστυνομία.
1: Μάλιστα. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό το θέμα, να κλείσει θετικά και να αγωνίζεται εδώ στην Κύπρο η Μακάμπι?
0: Να μην προκαταλάβουμε την τελική κατάληξη, αλλά πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα έχουμε κατάληξη, θεωρώ, είτε θετική είτε αρνητική, και θα την ανακοινώσουμε.
1: Ναι. Θυμάμαι ότι και πέρσι, νομίζω, ή δεν ξέρω, και κάποια προηγούμενα χρόνια, ίσως να έγινε μια τέτοια προσπάθεια από ομάδες του Ισραήλ, αλλά δεν προχώρησαν. Ναι. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι διαφορετικό τώρα.
0: Το κάθε αίτημα, ανάλογα και με το χρονικό χρονική περίοδο που γίνεται, αξιολογείται και ή εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται.
1: Να.
0: Στην παρούσα φάση, το προηγούμενο δεν προχώρησε το θέμα. Στην αυτή τη φάση υπήρξε ξανά επίσημη αίτημα, είναι σε εξέλιξη. Δώσουμε ακόμα κάποιες λίγες μέρες και θα έχουμε ένα αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Πάντως θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Να έχουμε εδώ
0: σίγουρα,
1: στην Κύπρο τέτοια παιχνίδια.
0: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Και για τον Κύπρο φύλαξη.
1: Μιλάμε, κύριε Βίρονος, για το γήπεδο του Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσόν και για το Ελευθέρι.
0: Δεν έχω ενημέρωση ακριβώς για το γήπεδο. Τελικά, αν καταλήξουν, θα γίνονται αγώνες.
1: Μάλιστα. Έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Αυτά. Η θέση της αστυνομίας για κάποια ζητήματα που προκύπτουν το τελευταίο διάστημα. Όπως έχει ενημερώσει εδώ και μερικά λεπτά η Ανόρθωση, το εφετείο θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα στα γραφεία εκεί της ΚΟΠ για να εξετάσει την έφεση της Ανόρθωσης και θα εκδώσει και σχετική απόφαση. Για την Ανόρθωση θα τα πούμε λίγο αργότερα. Στην εκπομπή θυμίζω ότι την ίδια μέρα θα γίνει και η εκδίκαση της έφεσης της ΑΕΛ, του Καφού για την ακρίβεια. Μάλιστα, και μιλάμε για υποθέσεις που είναι κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής και για την περίπτωση του Καφού και για το θέμα της τιμωρίας της Ανόρθωσης με την έδρα και κλεισμένων θυρών και απαγόρευσης μη μετακίνησης οπαδών. Αυτά σε σχέση με μια τελευταία εξέλιξη και πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψωνα, ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Έχουμε κάποιες εξέλιξεις εκεί. Γεια σου, Χριστόφορε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
1: Υπάρχει έτσι μια νότα διαφορετική, θα έλεγα. Φυσικά είναι με αρνητικό μπρόσημο, γιατί προχωρείται σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας σε μια περίοδο που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση τώρα. Οπότε, πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη, ήθελα να ρωτήσω.
2: Εντάξει, ίσως να είχε γάντη και αυτή η ακοπή, Στέλλα, διότι βλέποντας τα αποτελέσματα της ομάδας, είμαστε στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό, η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα. Δεν είχαμε καλή εικόνα ως ομάδα, ούτε στα φιλικά είχαμε να δούμε κάτι θετικό και κάτι αισιόδοξο για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Εντάξει, όταν μια ομάδα δεν τα πηγαίνει καλά και δεν έχουν τα αποτελέσματα, ο προπονητής είναι αυτός που φέρει την ευθύνη περισσότερο από όλους και έτσι αποφάσισε ο πρόεδρος να προχωρήσει σε αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας. Βγάλαμε ανακοίνωση χθες για τον Ιβάν Στοϊκόβιτς, τον Αντώνη τον Κουρί, τον γυμναστή και τον αναλυτή, τον Κλεάθη Ευσταθιάδη. Mm-hmm. Για τον κύριο Τσικρίς και ακούω υπάρχουν κάποιες μικρολεπτομέρειες για να κλείσει και αυτό το θέμα και πλέον η ομάδα θα συνεχίσει με άλλον προπονητή.
1: Μάλιστα. Ήταν βασικά και η εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματα προφανώς, δεν είναι?
2: Ναι, διότι μπορεί στα δύο τελευταία παιχνίδια να είχαμε σε κάποιες χρονικές...
1: Μια μικρή βελτίωση.
2: Μια μικρή βελτίωση είναι και να είχαμε ικανοποιητική εικόνα, όμως αυτό που χρειάζεται είναι η βαθμή σε συνδυασμό με την καλή εικόνα, όμως και με την εικόνα αυτή δεν είχαμε καμία ατυχία σε αυτά τα παιχνίδια. Θα μπορούσαμε να πάρουμε 1-2 βαθμούς, όμως δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται συνολικά βελτίωση η ομάδα και στον τρόπο ο παιχνιδιού της, αλλά και στο να φέρει βαθμούς για να μπορέσει να διεκδικήσει την παραμονή στην κατηγορία. Και νομίζω είναι ίσως η κατάλληλη περίοδος με την μεγάλη αυτή διακοπή των τριών εβδομάδων να έρθει ένας προπονητής που να δει την ομάδα και να οδηγήσει την ομάδα εκεί που πρέπει. Έρχεται και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Έτσι ο πρόεδρος θεώρησε σωστό να κάνει από τώρα αλλαγή του προπονητή.
1: Μάλιστα. Έχουμε γράψει και έχουμε μπει και στον Sport FM τις προηγούμενες μέρες ότι βασικός υποψήφιος είναι ένας Ισπανός προπονητής, ο Γκιγέρμο Φερνάντες Ρόμο. Είναι με αυτόν που βρίσκεται σε επαφές η ομάδα του Ύψωνα?
2: Ναι, είναι με αυτό. Στέλλα, ήταν σωστό το ρεπορτάζ που είχε ο σταθμός σας. Αλλά εντάξει, πρέπει να κλείσει εντελώς το θέμα των προπονητών με τον κύριο Τσικρίσκη. Είμαστε πολύ κοντά, ακόμη δεν έπεσαν υπογραφές, όμως κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι ο νέος προπονητής.
1: Μάλιστα. Και βασικά τον περιμένετε στην Κύπρο, έτσι είναι, ή είναι
2: ναι,
1: εδώ?
2: Ναι. Όχι, τον περιμένουμε, περιμένει και αυτός άμεσα μόλις τελειώσει και το θέμα με τον Τσικρίσκη και να έρθει άμεσα στην Κύπρο να ξεκινήσει η προπονήση. Έτσι και αλλιώς είχαν ρηπό οι ποδοσφαιριστές, έκαναν 1-2 προπονήσεις με τον Σερκέι Σμωρότη, είναι ο προπονητής των ομοδοφυλάκων και γυμναστής, ο οποίος προπονήσε την ομάδα για 2-3 μέρες για να μην υπάρχει αγωνιστική απραξία.
1: Ναι, μάλιστα. Ποιος θα αναλάβει τώρα εκεί μέχρι να έρθει ο νέος προπονητής, είπες?
2: Ο Σερκέι Σμωρότη είναι προπονητής τερματοφυλάκων, είναι και γυμναστής. Είναι από πέρσι στην ομάδα, από πέρσι τον Ιανουάριο.
1: Μάλιστα.
2: Και προσωρινά αυτός μέχρι να έρθει ο νέος προπονητής με το προπονητικό του team.
1: Ναι. Φαντάζομαι θα γίνει άμεσα αυτό, Χριστόφορο, σωστό?
2: Ναι, πρέπει να γίνει άμεσα.
1: Ναι. Για να μπορέσει να δουλέψει και λίγες μέρες με την ομάδα, έτσι ώστε να είναι πιο έτοιμος και ο ίδιος και η ομάδα, εννοώ, για τα παιχνίδια που έρχονται.
2: Ναι, διότι, εντάξει, μας ωφέλεσε πάρα πολύ αυτή η διακοπή που είναι 3 εβδομάδες, αρκετός χρόνος για να μπορέσει να έρθει κάποιος προπονητής και να διαβάσει λίγο την ομάδα, να μάθει τους παίχτες και να καταστρώσει τα δικά του πλάνα. Νομίζω, όπως είπα και στην αρχή, στεγάνεται αυτή η διακοπή, Στέλλα. Και ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα στη συνέχεια.
1: Ναι. Έτσι είναι, γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι και ρίσκο, μπορεί να είναι και σωστή απόφαση, θα το δείξει εκ του αποτελέσματος, εννοώ.
2: Ο χρόνος και τα αποτελέσματα πάντα λένε την αλήθεια. Mm-hmm.
1: Έχετε και ένα φιλικό, σωστό, θα είναι με το Αποέλ στον Αρχάγγελο του Σαββατό?
2: Ναι, ένα φιλικό με το Αποέλ που θα πάμε εκεί, με μια ομάδα που είναι καλύτερη από εμάς, θα προσπαθήσουμε εκεί να δούμε πού βρίσκεται η ομάδα, διότι με αυτή τη μεγάλη διακοπή νομίζω είναι αναγκαίο οι ομάδες να κάνουν φιλικά για να μην είναι σε απραξία για 3 εβδομάδες. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και εκεί και ο νέος προπονητής.
1: Μάλιστα. Επειδή τελειώνει αύριο η μεταγραφική Έχουμε κάτι να περιμένουμε από την ομάδα του Ιψώνα ή όχι?
2: Όχι, Στέλλα, μου είμαστε πλήρες. Το ρόστερ είναι γεμάτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε προσήκη άλλη ποδοσφαιριστή.
1: Mm-hmm. Συμπληρωμένο, μάλιστα. Πες μου και λίγο την άποψή σου για την εθνική ομάδα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
2: Να, και θα κρατήσω κάτι που είπες. Σε άκουσα που μιλούσες με τον Λουί. Αυτό που μένει είναι οι βαθμοί. Θα πρέπει να βελτιωθούμε περισσότερο για να πετυχαίνουμε γκολ. Σίγουρα η εικόνα της ομάδας της εθνικής είναι πάρα πολύ καλύτερη με αυτές που είχαμε στις προηγούμενες διοργανώσεις. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται φάσεις. Είχαμε και δύο δοκάρια, ήμασταν και λίγο άτυχοι, όμως πιστεύω θα έρθουν τα αποτελέσματα. Φτάνει ο κόσμος να αγαπήσει την εθνική και να πηγαίνει στο γήπεδο. Είμαστε μια χώρα που αγαπάμε υπερβολικά το ποδόσφαιρο και είναι οξύμορο να βλέπεις αγώνες εθνικής και να μην υπάρχει κόσμος. Δίνονται και δωρεάν εισιτήρια και πάλι ο κόσμος δεν πηγαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ παράξενο. Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να η εθνική να αγωνίζεται και σε άλλα στάδια εκτός από το ΓΑΣΥΠΗ. Νομίζω και στο ΑΡΕΝΑ αγωνίστηκε και στο ΑΜΕΓΑ. Εγώ που έζησα και μεγαλώσα στη Λεμεσό, Στέλλα, θυμάμαι ότι όταν ερχόταν η εθνική Τσίριο σχεδόν γέμιζε το γήπεδο και φυσικά ήταν και εποχές που η εθνική έφερνε πολύ καλά αποτελέσματα. Βλέπω φιλικά στην Αγγλία, για παράδειγμα, της εθνικής ομάδας Αγγλίας φιλικά με υποδιέστερες ομάδες και γεμίζει το Wembley. Φυσικά μιλούμε για άλλα μεγέθη, όμως το να αγαπάς την εθνική σου ομάδα είναι κάτι που και ο ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο του δίνει ισόθηση.
1: Και πρέπει να το δείχνεις συνέχεια αυτό και να μην περιμένεις μόνο να έρθει μια επιτυχία για να πας στο γήπεδο.
2: Ναι, διότι θυμάμαι επί Πάμπου Χριστοδούλου που κάναμε νίκη μέσα στη Βοσνία. Στο επόμενο παιχνίδι με το Ισραήλ, στο ΓΑΣΥΠΗ, αν δεν κάνω λάθος, έγινε sort out. Δηλαδή, πρέπει να έρθει μια μεγάλη νίκη για να έρθει ο Κύπριος φιλάθλος στο γήπεδο να υποστήριξει την εθνική. Και αυτό σίγουρα δεν είναι καλό. Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε την εθνική. Και νομίζω είναι μια φουρνιά πολύ νεαρών ποδοσφαιριστών. Ίσως να είναι η μοναδική εποχή, Στέλλα, που τόσοι πολλοί Κύπροι αγωνίζονται στο εξωτερικό. Είναι κάτι που είναι θετικό για την εθνική μας ομάδα, ναι. Με τις εμπειρίες τους, θα πρέπει και ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την ομάδα. Και όχι να την κρίνει από τα ραδιόφωνα, από τη στιγμή που δεν πηγαίνει καν να την δει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε και θα μπορέσουμε να πάρουμε δύο νίκες τώρα στα παιχνίδια που έχουμε εντός έδρας για να αλλάξει γενικότερα η κατάσταση και το κλίμα και η ψυχολογία και όλα μαζί. Και η βαθμολογία μας.
2: Και να κυνηγήσουμε και άνω, γιατί όχι.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλών υπόλοιπων. Αυτά και για την Κράσα Βαϊνή Ύψωνα. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα μας να ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Επίσημο αίτημα υπάρχει από τη Maccabi Tel Aviv για να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα στην Κύπρο. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο με τους αρμόδιους φορείς και εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει κατάληξη, επισήμανε με δηλώσεις του στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Βίρονας Βίρονος. Λήφθηκε γραπτός καταγγελία της ΑΕΛ για θέματα χειραγώγησης αγώνων. Την υπόθεση έχει αναλάβει ειδικό γραφείο της αστυνομίας. Η καταγγελία βρίσκεται υπό μελέτη και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Παράλληλα, ο κύριος Βίρονος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για καταχώρηση υπόθεσης στο δικαστήριο σε βάρος ποδοσφαιρικού παράγοντα για το θέμα του ασυμβίβαστου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το εφετείο στα γραφεία της ΚΟΠ για να εξετάσει την έφεση που κατέθεσε η ανόρθωση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων και διεξαγωγή αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Δεν αφήνει ικανοποιημένη την εθνική ομάδα η βαθμολογική συγκομιδή μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων αγωνιστικών του Nations League. Η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα από τη Λετωνία, με την προσοχή να στρέφεται στο παιχνίδι της επόμενης Παρασκευής κόντρα στην Αρμενία, στο Γάσιμπι. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Τσαρούλα και Σωτηρίου.

0: Τα πέντε, ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, Χριστόφορος Μιχαηλουδής. Έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να έρθει στην Κύπρο. Βλέποντας τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας, ο πρόεδρος αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, επισήμανε ο Χριστόφορος Μιχαηλουδής. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας. Παραμένει εκτός ο Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ο Αμίν στην ΑΕΚ, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει τις επόμενες προπονήσεις. Δεν αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό οι Τσακών, Πάνκοφ και Πάγιτς. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Όσμπολτ, Λιούμπιτς και Μπράουν, ενώ καλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος συγκεντρώνει και ο Γκασπάρ. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπολιαρίτς. Στο ΑΠΟΕΛ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν χθες οι Μαρκίνιος και Καρίγιο, με την κατάστασή τους να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες, ανεβάζει ρυθμό ο Μαντσίνη. Τις επιστροφές των Αλμέιδα, Ζόκε και Μίλο Σάβλεβιτς υπολογίζει ο Μαρτίντς εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση κάνει ο Κορέια στην Πάφο. Δύο οι επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο Ράτσκοφ εν ώψη Ολυμπιακού. Επιστρέφουν οι Χαραλάμπους και Λελέ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Τσεχία-Αγγλία και Ισπανία-Κροατία. Για τη δεύτερη κατηγορία την ίδια ώρα Σκωτία-Ελβετία και Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία στις 7 Φιλανδία-Λευκορωσία και Μολδαβία-Νησιά-Φερόε και στις 9:45 Σαν Μαρίνο-Αλβανία, Σλοβακία-Καζακστάν, Βουλγαρία-Εσθονία και Λουξεμβούργο-Ισλανδία. Πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η Μπάγερ για να αποκτήσει τον Όλμο από την Μπαρσελόνα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ισπανία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 εκτός έδρας τη Ζαλκύρης Κάουνας, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM. Για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup, ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν, Τζάμπολ στις 9. Η επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην εταιρεία.

0: επιχείρησή σας.
1: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai ως επίσημο συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν έναν chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
9: 4 αναμετρήσεις για το Nations League στα κανάλια Cita Vision Sports. Φιλανδία-Λευκορωσία στις 7, στις 9.45 Ισπανία-Κροατία, Σκωτία-Ελβετία και Τσεχία-Αγγλία. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports, Dubai-Barcelona στις 7. Μία ώρα αργότερα Ζαλκύρης Ολυμπιακός, Ανατολού Εφές Ρεάλ. Στις 8.45 Φενέρμπαξε Μπαρσελώνα, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Βασκόνια, Ολύμπια Μιλάνο Μπολόνια και στις 9.45 Παρί Παρτίζαν.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.

Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκη. Και θα πάμε

0: Να θυμίσουμε για ακόμη μια φορά τον διαγωνισμό μας. Δίνουμε εισιτήρια για τους αγώνες της Κύπρου με την Αρμενία την Παρασκευή και με τη Λετωνία την ερχόμενη Δευτέρα. Σήμερα στην εκπομπή θα κάνουμε κλήρωση για 10 τυχερούς ακροατές για τον αγώνα της Κύπρου με την Αρμενία. Οπότε, διεκδικείτε τα εισιτήρια, στέλνετε μήνυμα στο 2950. Γράφετε τον αγώνα για τον οποίο ενδιαφέρεστε, Κύπρος-Αρμενία ή Κύπρος-Λετωνία, το ονοματεπώνυμο, το email σας και τον αριθμό της κάρτας φιλάθλου. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πάνε στην COP και στην συνέχεια θα μπορείτε να παραλάβετε στο email σας τα εισιτήριά σας. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Να πάμε, είναι μαζί μας ο Ανδρέας Βεντούρης για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Προκύπτουν κάποιες εξελίξεις σε σχέση με το ΑΕΚ Αρένα. Γι' αυτό και είναι μαζί μας σήμερα στην εκπομπή. Έχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ χθες ο Ανδρέας στην ιστοσελίδα Κερκίδα.net. Έλα Ανδρέα, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, τι αλλαγές έρχονται?
1: Θα περιμένουμε να δούμε τις αλλαγές. Περιμένουμε τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του ΑΕΚ Αρένα. Έτσι θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχει κατατεθεί από την πλευρά της ΑΕΚ εδώ και καιρό έτοιμα στον ΚΟΑ προκειμένου να λάβει την κρατική χορηγία που δικαιούται ύψος περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε περαιτέρω έργα αναβάθμισης του γηπέδου της. Συγκεκριμένα στη δυτική εξέδρα θα ανεγερθεί το μουσείο της ΑΕΚ που θα περιλαμβάνει ασφαλώς μεταξύ άλλων και ιστορικά θέματα του πεζοπορικού και της ΕΠΑ καθώς και αίθουσα δεξιώσεων φιλοξενίας. Ενώ στην απέναντι εξέδρα την Ανατολική το πλάνο περιλαμβάνει την ανέγερση στεγάστρου και VIP boxes όπως ακριβώς υπάρχουν στην δυτική. Το αίτημα της ΑΕΚ θα εξεταστεί πολύ σύντομα όπως αναμένουν και στην ΑΕΚ από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την αποκλείται ακόμη και σήμερα, εάν και εφόσον βεβαίως περιλαμβάνεται στην ατζέντα του ΚΟΑ. Και σε περίπτωση που εγκριθεί το αίτημά της, αυτό το ποσό θα συμπεριληφθεί στο προϋπολογισμό του ΚΟΑ για τη σεζόν 2028-29 και την επόμενη, και εννοείται όχι φυσικά στην τρέχουσα. Όμως,
0: για ποιον ποσό μιλάμε, Ανδρέα μου τώρα?
1: Για 6 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα όμως.
0: Και για τα δύο αυτά έργα που είπες και για το μουσείο.
1: Ναι,
0: για
1: όλα τα έργα. Ενδεχομένως το ποσό να είναι μεγαλύτερο που θα χρειαστεί. Αυτό προς το παρόν δεν είναι απόλυτα βέβαιο. Θα εξαρτηθεί από τις δομές που θα υπάρχουν στην Ανατολική σε σχέση με τη Δυτική όταν είχε ανεγερθεί το στέγαστρο στην Δυτική. Εκεί υπήρχαν οι δομές. Από εκεί και πέρα θα φανεί αν υπάρχουν και δομές κάθε στην Ανατολική και θα χρειαστεί ένα μεγαλύτερο ποσό από τα 6 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που η ΑΕΚ πάρει θετική απάντηση από τον ΚΟΑ, αν δηλαδή εγκριθεί το αίτημά της, στην ΑΕΚ η διοίκηση της κάνει σκέψεις ούτως ώστε να μην περιμένει το 2028 και να προχωρήσει τα έργα, αλλά να απευθυνθεί σε τραπεζικό οργανισμό και να χωρίσει την έγκριση του ΚΟΑ ως εγγύηση, προκειμένου να λάβει αυτό το ποσό και να αρχίσουν και βεβαίως να ολοκληρωθούν κατ' επέκταση νωρίτερα τα έργα.
0: Για να το λες, σημαίνει το έψαξε και ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια. Προφανώς, ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Αυτό όταν, και ακολούθως εννοείται ότι όταν θα λάβει τα χρήματα από τον ΚΟΑ, σε περίπτωση επαναλαμβάνω που εγκριθεί το αίτημά της, θα προχωρήσει και στην εξόφληση του ποσού. Συνεπώς, στην ΑΕΚ περιμένουν ότι πολύ σύντομα θα έχουν την απάντηση από τον ΚΟΑ στο αίτημα που κατατέθηκε εδώ και αρκετό καιρό, προκειμένου να προχωρήσει το πλάνο της περαιτέρω αναβάθμισης του ΑΕΚ Αρένα. Ναι. Με τα έργα που έχω προαναφέρει.
0: Mm-hmm. Πες μου, δηλαδή, περιμένουμε αυτή τη στιγμή την έγκριση από τον ΚΟΑ σε σχέση με το κονδύλι αυτό.
1: Σωστά, ναι.
0: Μπορεί
1: ναι,
0: να έρθει
1: ακριβώς.
0: Και ο ΚΟΑ να πει, για παράδειγμα, ότι είναι μεγάλο το ποσό να δώσουμε πιο λίγα, ή είναι καθορισμένο το ποσό?
1: Νομίζω είναι βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, έχω την εντύπωση. Οπότε θεωρώ ότι στην ΑΕΚ περιμένουν, όχι θεωρώ, αυτό που μαθαίνουμε εν πάση περιπτώσει είναι ότι όντως στην ΑΕΚ περιμένουν ότι θα έχουν καλά νέα από την πλευρά του ΚΟΑΚ, ότι θα εγκριθεί αυτό το ποσό. Είχε γίνει και λόγος για το αίτημά της και για τις προθέσεις της, για το πλάνο της σε έναν καλά ντίνερ που είχε πραγματοποιηθεί το περασμένο Μάιο. Και είχε υποθεί τότε, ήταν καλεσμένος και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Και είχαν λεχθεί και από τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Άντρο Γαραβατάκη, κάποια πράγματα όσον αφορά την περαιτέρω αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα. Και επί της ουσίας πλέον από εκεί και πέρα αυτό που αναμένεται είναι η απάντηση από τον ΚΟΑ στο αίτημα της ΑΕΚ προκειμένου να λάβει το ποσό.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούν να το ξεκαθαρίσουμε, να αρχίσουν οποιαδήποτε έργα χωρίς να έχει καμία έγκριση η ΑΕΚ, γιατί δεν θα πάρει και τίποτε στην πορεία.
1: Όχι,
0: έτσι
1: προφανώς,
0: είναι η τακτική του οργανισμού.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: σωστό,
0: να εγκριθεί πρώτα το κονδύλι και στη συνέχεια να αρχίσουν τα έργα.
1: Άρα, σωστό. Πρέπει να εγκριθεί ασφαλώς.
0: Εγώ κρατάω και την αποφασιστικότητα των ανθρώπων της ΑΕΚ Αντρέα να προχωρήσουν και να αναβαθμίσουν το στάδιο εκεί, το ΑΕΚ Αρένα.
1: Ναι, ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι υπήρχε η πρόθεση να προχωρήσουν σε αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα. Και αυτή η πρόθεση υπάρχει από την πρώτη μέρα του πρόνοσου που ανέγερση του ιδιόκτητου γηπέδου της. Δηλαδή, από το 2017 είχε υποθεί τότε ότι όταν άνοιξαν οι πύλες του ΑΕΚ Αρένα, ότι δεν ολοκληρώνεται εδώ, δεν σταματάμε εδώ, ότι θα υπάρξει συνεχώς αναβάθμιση του. Και άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, ήταν πέρσι, όταν αναβαθμίστηκε σε κατηγορία 4. Δηλαδή, μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες ομίλων της Link Phase του Champions League. Οπότε έχει γίνει ήδη μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Αλλά είχε γίνει και η boutique την περασμένη σεζόν, εκτός πίσω από τον χώρο της Ανατολικής, εκεί στην αρένα. Και θα προχωρήσουν τα έργα. Όταν θα πάρει το OK από τον ΚΟΑ, τότε θα προχωρήσει και στην περαιτέρω αναβάθμιση του. Εντάξει, είναι σημαντικό. Προσπαθεί και αντιλαμβάνομαι, νομίζω ο καθένας αντιλαμβάνεται, να δημιουργήσει κάτι ούτως ώστε να είναι οικιστικό και για τον ίδιο τον κόσμο της. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μουσείο που θα περιλαμβάνει και ιστορικά εκθέματα του πεζοπορικού και της ΕΠΑ, προφανώς και της ΑΕΚ, κυρίως στα πρώτα χρόνια της ομάδας που μετά την ενοποίηση του πεζοπορικού και της ΕΠΑ, θα είναι κάτι πολύ όμορφο και για τον κόσμο της ΑΕΚ, αλλά και γενικότερα και για το σύλλογο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αντρέα μου, και στο αγωνιστικό να πάμε, έτσι, να μας ενημερώσεις λίγο τι γίνεται.
1: Ναι, το αγωνιστικό, οι παίκτες ΑΕΚ επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Μετά το χθεσινό ρεπό θα πάνε σε ρί προπονήσεις μέχρι και το Σάββατο, όταν και θα δεξαχθεί το φιλικό με τον Απόλλωνα στην αρένα στις 7, στην παρουσία κόσμου. Περιμένουμε και την ενημέρωση από την ΑΕΚ όσον αφορά τη διάθεση των εισιτηρίων. Την Κυριακή θα δοθεί ρεπό, ίσως δοθεί και τη Δευτέρα, ακόμη δεν είναι γνωστό, καθώς η ΑΕΚ παίζει την επόμενη Δευτέρα με την Ομόνια Ραδίπου. Κάποια μικρό προβλήματα, όπως είπαμε και χθες, που αντιμετωπίζουν Τσακών, Πάνκοφ και Μπάγκης, δεν προκαλούν καμία ανησυχία. Τα είπαμε και για τον Αμίν, θα πρέπει να περιμένουμε κυρίως τις προπονήσεις όλης της τρέχουσας εβδομάδας για να βγάλουμε τις πιο ασφαλείς συμπεράσματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αν θα μπορέσει να ανεβάσει ρυθμούς, γιατί ακόμη δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο πέλμα του ποδιού του. Άρα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μπει σε φουλ ρυθμούς και δεν υπάρχει περίπτωση στην ΑΕΚ να ρισκάρουν με τον Αμίν, αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος στο 100% να μπει ξανά σε φουλ ρυθμό. Και απουσιάζουν οι τέσσερις διεθνείς. Έχει παίξει ο Πηλέας χθες για λίγα λεπτά, μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τη Λετωνία. Ο Χάμπος Κυριάκου και ο Ανδρέας ο Παρασκευάς δεν έπαιξαν καθόλου, όπως και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Απουσιάζει και ο Τρίκα, που είναι στην Εθνική Ελπίδων της Ρουμανίας, η οποία παίζει αύριο ως γηπεδούχος με την Φιλανδία.
0: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό Νίπο, λοιπόν. Αυτά για την ΑΕΚ. Ο 273 μου λέει, σαν Βαφίτης, αν τα παιχνίδια ήταν λεμεσό, θα ήμουν πάντα εκεί. Το αρένα είναι λίγο απαγορευτικό για πολύ κόσμο. Εντάξει, δεν θα είναι στο αρένα, θα είναι στο ΓΑΣΥΠΗ πάντως, οι αναμετρήσεις, και την Παρασκευή με την Αρμενία και την ερχόμενη Δευτέρα με την Λετωνία. Η απόσταση, θα μου πείτε, είναι ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα, αυτή ήταν η απόφαση πάντως για να γίνουν και τα δύο παιχνίδια στην Λευκοσία. Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
0: Πάμε τώρα να τα πούμε για την Ομόνοια 29 Μαΐου και είναι μαζί μας ο Μιχάλης Ξενοφόντου, εκπρόσωπος τύπου. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα Στελά.
0: Μεταγραφική ανακοίνωση από την ομάδα σας πριν από λίγο με την προσθήκη του Ανέστη Βλαχομήτρου, έτσι είναι?
3: Σωστά.
0: Παίχτης για την επιθετική γραμμή.
3: Ναι, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνει ακόμα μια κίνηση και εφόσον βρήκαμε κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος ταιριάζει με το πλάνο και του προπονητή και ήταν ελεύθερος, προχωρήσαμε με αυτήν την προσθήκη.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι είναι η τελευταία κίνηση, γιατί αύριο κιόλας τελειώνουν οι μεταγραφές.
3: Ναι, είχαμε προβεί και τις προηγούμενες μέρες τον Σλοβαίνο, τον κεντρικό μέσο, τον Ντόμεν, ο οποίος θα καλύψει το κενό λόγω του τραυματισμού του Γκαρσία, όπως είχαμε πει.
0: Ναι.
3: Οπότε με τις μεταγραφές έχουμε ολοκληρώσει.
0: Μάλιστα. Με τον Γκαρσία τι έγινε τελικά?
3: Περιμένουμε να θα κάνει ξανά έναν ιατρικό έλεγχο για να διαπιστωθεί η ζημιά, όπως είχαμε πει ότι θα ξαναγίνει.
0: Βασικά το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
3: Ναι, για να δούμε και αν είναι ολική η ρήξη υγείας του τελικά ή αν είναι μερική.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, για την επιθετική γραμμή κρίθηκε ένα αναγκαίο τώρα να γίνει αυτή η προσθήκη, μας είπες. Θέλατε να έχετε έτσι κάποιες παραπάνω επιλογές για αυτόν τον λόγο?
3: Σωστά. Εντάξει, δυστυχώς έχουμε δει ότι θα παίξουν ρόλο και οι τραυματισμοί φέτος και οι κάρτες. Ο Στίβα Μπρί έχει ήδη 3 κάρτες σε 3 αγωνιστικές. Προηγούμενο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε. Οπότε έχουμε και αυτό στα υπόψη μας, ότι στο συνέχεια του πρωταθλήματος θα χρειαστούμε και άλλες επιλογές.
0: Μάλιστα. Ήρθε στην Κύπρο, είναι με την ομάδα, έχει αρχίσει η προπόνηση ο Βλαχομήτρου, σε ποιαν κατάσταση είναι?
3: Έχει έρθει, έχει ήδη εσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας. Τώρα για τις 11 του μήνα με την ΑΕΛ, αυτό θα το αποφασίσει ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο.
0: Μάλιστα. Είχατε και ένα φιλικό το περασμένο Σάββατο με τον Άρη και έχετε προγραμματίσει ακόμη ένα?
3: Σωστά. Είχαμε το φιλικό με τον Άρη, το οποίο τελείωσε 4-2. Κέρδισε η ομάδα του Άρη. Και έχουμε και το φιλικό με την Καρνιώτισσα στη συνέχεια. Έτσι ώστε οι ποδοσφαιριστές, έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν με τις εθνικές τους. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι εδώ και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να παραμείνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς, να πάρουν και κάποιοι λεπτά οι οποίοι δεν πήραν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχή σε αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Και εννοείται να παραμείνουν σε υψηλούς ρυθμούς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Εννοείς ότι δεν έχουν πάρει μεγάλη άδεια οι ποδοσφαιριστές, είναι?
3: Όχι, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η απόφαση της τεχνικής ηγεσίας, να είναι σε εγρήγορση, όπως λέμε.
3: Σωστά. Εντάξει, έρχονται δύσκολοι αγώνες. Έχουμε την ΑΕΛ, μετά την Ανόρθωση. Είναι έτσι σημαντικά παιχνίδια.
0: Πάντως έχει ξεκινήσει καλά, παρά την ήττα στο τελευταίο παιχνίδι, η Ομόνοια 29 Μαΐου, με βάση και τις εμφανίσεις και τη συγκομιδή, δεν ξέρω πώς σας βρίσκει εσάς αυτό το ξεκίνημα.
3: Ναι, εντάξει, τα είχαμε μπει ξανά, έτσι όπως ήρθαν κάποια παιχνίδια, θεωρούμε ότι οι 4 βαθμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή και με την και με τις εμφανίσεις της ομάδας, αυτούς τους 4 αγώνες, είναι λίγοι. Τώρα, ας πούμε, στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ, εκεί που το παιχνίδι ήταν στο 1-1, αυτό που άρεσε και στον κόσμο και αυτό που θέλουμε να βλέπουμε είναι η ομάδα μας να κυνηγάει το τρίποντο. Προσπαθήσαμε για το 2-1, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τελικά κατάφερε να σκοράρει η ΑΕΚ και δεχτήκαμε την πρώτη μας ήττα. Αλλά συνεχίζουμε, είμαστε έτσι θεωρώ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Η ομάδα ξεκινά να ανεβάζει ρυθμούς, δείχνει την ποιότητα του ρόστερ και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και αναλόγη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Και θα έχετε και τα παιχνίδια κυπέλου τώρα. Βασικά είναι η αναμέτρηση με την ΕΠΟ Λεμιδιών.
3: Σωστά.
0: Τα είχατε πει πέρσι στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.
3: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε αγωνιστεί με τον Άρη σε μια εξαιρετική εμφάνιση για την ομάδα μας. Και ο κόσμος μας είχε έρθει στο Αλφα Μέγα, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ελπίζουμε να ζήσουμε ανάλογες στιγμές και φέτος στο κυπέλλο ξανά.
0: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, το παιχνίδι αυτό θα είναι στην Περιστερώνα και από ό,τι γνωρίζω, δεν ξέρω αν έχετε και εσείς ενημέρωση, έπρεπε να γίνουν ή να προχωρήσουν κάποιες διεργασίες σε σχέση με το ότι πρέπει να πάρει τελική άδεια το γήπεδο εκεί. Έχετε κάτι παραπάνω να μας πείτε?
3: Για την ώρα όχι, αλλά...
0: Νομίζω είναι μέχρι τις 15 του Οκτώβρη που έχουν αυτό το δικαίωμα οι ομάδες να... Τέλος πάντων, οι ιδιοκτήτες των σταδίων.
3: Σωστά το έθεσες, ναι. Με την επικοινωνία που έχουμε με τους άνθρωπους του σταδίου, μας έχουν πει ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και ότι το γήπεδο κανονικά, ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Και αυτό που είδαμε με την ΑΕΚ θα γίνεται σε όλα τα παιχνίδια, αυτός ο διαχωρισμός?
3: Όχι, με την ΑΕΚ είχαμε κάνει μια παραχώρηση λόγω του ότι δεν ήταν έτοιμα εκεί πέρα τα διαχωριστικά και εμείς με καλή διάθεση αποφασίσαμε να μετακινήσουμε τους οπαδούς μας, οι οποίοι έχουν και διαρκεία στη Δυτική Κερκίδα, να καθίσουν όλοι στην Ανατολική. Αλλά αυτό δεν θα συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι. Θα υπάρχει διαχωρισμός στην Δυτική Κερκίδα. Στην αριστερή γωνία της Δυτικής Κερκίδας θα κάθονται οι φιλοξενήμενοι και θα υπάρχει έτσι ένα buffer zone μεταξύ της Κερκίδας και στη συνέχεια θα κάθονται κανονικά οι δικοί μας οπαδοί, που στη Δυτική Κερκίδα έχουμε περισσότερο και οικογένειες με παιδιά.
0: Ναι, μάλιστα, ωραία. Θα υπάρχουν οπαδοί της ομάδας σας και στην κεντρική Κερκίδα.
3: Ναι, ναι, ναι, και οι οργανωμένοι μας θα κάθονται κανονικά στην απέναντι Κερκίδα, στην Ανατολική.
0: Μάλιστα. Είχε μια εκδήλωση κάτι, είχατε τις τελευταίες μέρες?
3: Κάποιες επισκέψεις είχαμε, ναι. Εκδήλωση. Ναι, είναι στα πλαίσια της προώθησης και γνωστοποίησης των όσων κάνει το σωματείο μας. Επισκέφθηκε το προπονητικό μας κέντρο στους εργάτες ο πρέσβης της Κούβας που βρίσκεται στην Κύπρο. Είχαμε έτσι εκεί μια ομιλία, μια ενημέρωση και εμείς από την πλευρά μας, αλλά και ο ίδιος για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του, η οποία είναι έτσι μια ιδιαίτερη και πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή για το λαό της Κούβας.
0: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
3: Να πούμε ότι είχαμε κάνει και την εκδρομή μας στη Λιθουανία με το τμήμα Handball. Ναι. Να ευχαριστήσουμε όλον τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό των χειροσφαιριστών μας. Δώσαν έτσι ένα μεγάλο αγώνα. Δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και την πρόκριση. Παρ' όλα αυτά αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Ένα τμήμα το οποίο έχει μόλις 2 χρόνια ζωής και κατάφερε να αγωνιστεί στην πρώτη μας και δεύτερη ευρωπαϊκή βραδιά. 2 παιχνίδια. Το πρώτο μας παιχνίδι στο εξωτερικό, στη Λιθουανία. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν σε αυτό το ταξίδι, αλλά και τους χειροσφαιριστές που έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό.
0: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Ξενοφόντος, εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας 29 Μαΐου. Είπαμε και για την μεταγραφή που έχει ανακοινωθεί νωρίτερα για τον Βλαχομήτρο. Και πάμε στο διάλειμμα μας. Πάμε να ακούσουμε δελτίο, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Δεν μπορώ πολιτικά να είμαι απόν, δήλωσε ο Αβέροφ Νεοφύτου σε διάσκεψη τύπου. Τόνισε ότι θέλει να ηγηθεί για αλλαγή του status quo, αναφερόμενο στο Κυπριακό και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Δεν είμαστε σε αδιέξοδο στο Κυπριακό, τονίζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σημειώνει πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών, ενώ αύριο θα ενημερώσει τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Ο ΔΣ καθορίζει σήμερα τα επόμενα βήματα μετά την εξαγγελία της Ανίτας Δημητρίου. Το ΙΠΑΝ λέει πως η έκθεση για τα κλιματιστικά δεν αποτυπώνει διαμορφώνει τη σημερινή εικόνα. Η ελεγκτική εντοπίζει εκκρεμότητες και ζητήματα ασφαλείας. Μείωση ΦΠΑ στο ρεύμα και μέτρα για καύσιμα. Θέρμανση, στέγαση και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ζητάει το ΑΚΕΛ. Σε χθεσινή κινητοποίηση το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσιεύματα για άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων. Υπόθεση Θανάση Νικολάου. Συνεχίζονται σήμερα οι ιδιωτικές ποινικές διώξεις 21 χρόνια μετά το θάνατό του.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σήμερα, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και βόρεια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
7: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
6: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
7: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
8: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
9: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
11: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
12: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
14: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctium και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
15: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
16: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επανήλθαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Να επαναλάβω και το διαγωνισμό μας και θα δώσουμε ακόμη περίπου 10 λεπτά για όσους ενδιαφέρονται, γιατί θα κάνουμε σήμερα την κλήρωση για τον αγώνα της Παρασκευής. Κύπρος-Αρμενία, 7 η ώρα στο Γασιπί. Και για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους στο 2950. Γράφετε Κύπρος-Αρμενία, το ονοματεπώνυμο, το email σας και τον αριθμό της κάρτας φιλάθλου. Πρέπει να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί θα αποσταλούν στην ΚΟΠ, η οποία θα τα στείλει με τη σειρά της στα email σας για να πάρετε τα εισιτήρια σας και να πάτε στον αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής. Να επαναλάβω, 2950, γράφετε Κύπρος-Αρμενία, ονοματεπώνυμο, το email σας και τον αριθμό της κάρτας φιλάθλου.

0: Πάμε στα ρεπορτάζ. Θα δώσουμε τώρα τα νεότερα που προκύπτουν σε σχέση με την ανόρθωση και είναι μαζί μας η Κατερίνα Κυριάκου. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε σένα και στους φίλους ακροάτες του Sport FM.
0: Μάλιστα. Είχαμε το πρωί μία ενημέρωση, είναι επίσημη ενημέρωση εννοώ, από πλευράς ανόρθωσης για τον ορισμό της ημερομηνίας για το εφετείο, έτσι.
1: Ναι, στις 5 Οκτωβρίου εξετάζεται η έφεση της κυρίας για τις ποινές που επιβλήθηκαν από την Δικαστική Επιτροπή και έχει να κάνει με την ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας. Στην ανόρθωση νιώθουν αδικημένοι για την απόφαση αυτή της Δικαστικής Επιτροπής και οι νομικοί σύμβουλοι μετά από εισήγηση έδωσαν το πράσινο φως στην διοίκηση της ανόρθωσης να προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής.

0: μάθαμε είναι ότι θα κυνηγήσουν την αλλαγή της απόφασης αυτής μέσω του εφετείου, θεωρώντας ότι υπάρχει ανομοιομορφία σε ό,τι αφορά προηγούμενες αποφάσεις. Δεν θέλησαν να αναφερθούν σε κάποιο προηγούμενο, αλλά φαίνεται ότι κάτι έχουν και θα το διεκδικήσουν εκεί στο εφετείο. Είναι δύσκολο πάντως, Στέλλα, πρέπει να πούμε, να αλλάξει η απόφαση από τη στιγμή που είναι κωδικοποιημένες οι ποινές. Όμως, όταν στη μέση υπάρχουν νομικά ζητήματα, ποτέ μιλες ποτέ. Άρα θα πρέπει να κάνει και ο κόσμος υπομονή μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα καλύτερα, αφού είμαστε στο τέλος του μήνα, για να μάθει ο κόσμος της ανόρθωσης κατά πόσο θα πάει στο γήπεδο, στο μάτς με την Πάφο, ή αν θα έχουν, αν θα μπορούν οι φίλοι της κυρίας να πάνε και στο επόμενο, αυτοί που θα δικαιούνται στο επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί μετά την Πάφο FC με την Ομόνια 29 Μαΐου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν δεν έχει κόσμο η ανόρθωση, κυρίως στο παιχνίδι με την Πάφο στην έδρα της, του Αντώνης Παπαδόπουλος, σίγουρα θα μιλάμε για πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στην ανόρθωση, ο κόσμος αποτελεί ένα πολύ ισχυρό όπλο για την, κυρίως για την φετινή προσπάθεια της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. 5 του μήνα, την ερχόμενη Δευτέρα, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Επίσης, ναι. Ναι. Να πούμε και κάτι για το αγωνιστικό, Κατερίνα, πώς συνεχίζεται η προετοιμασία τώρα, ναι, που είναι επαναρχίσει οι προπονήσεις.
0: Από χθες το απόγευμα επανήλθαν στις προπονήσεις και ξεκίνησε η προετοιμασία για το μάτς με την Πάφο FC, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 11 του μήνα, χωρίς τον αρτηματά που είναι με την εθνική ομάδα, και ενώ συνεχίζεται η προετοιμασία, και τον Τζουλίους Κεβαγόρα Αντωνίου που είναι με την K21. Νομίζω ότι δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Βεβαίως ο αρχηγός είναι αρχηγός, θα τον περιμένουν να επιστρέψει για να μην συμβεί και οτιδήποτε άλλο, γιατί όλοι οι παίχτες είναι απαραίτητοι στην ανόρθωση. Σε ό,τι αφορά τον Μπέρκστρομ, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, ενδεχομένως να είναι έτοιμος μέχρι το παιχνίδι με την Πάφο FC. Είναι σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο, και αναμένεται ότι με την επανέναρξη θα είναι σε καλύτερο επίπεδο σίγουρα με το σημερινό. Πρέπει να πω ότι η ανόρθωση στο πλαίσιο αυτής της διακοπής έχει προγραμματίσει ένα φιλικό για την Κυριακή, Στέλλα, με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο Τάσος Μάρκου, το φιλικό το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα, σε μια προσπάθεια και ο κύριος Ελ Μαέστρο να θέλει να κρατήσει σε ένα καλό ρυθμό τους ποδοσφαιριστές του, άρα το κάθε τι έχει μεγάλη σημασία. Στις 5 το φιλικό με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο Τάσος Μάρκου.
1: Ναι, πότε είναι, Κατερίνα μου, το φιλικό αυτό?
0: Την Κυριακή, στις 5 η ώρα.
1: Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Εντάξει, το ζητούμενο να μπορέσει να παρουσιαστεί βελτιωμένη ανόρθωση, είναι αντιληπτό νομίζω, και να σταθεροποιήσει σε κάποια καλά επίπεδα την απόδοση της.
0: Πάντως δεν ξέρω πόσο καλό είναι για την ανόρθωση αυτές οι αρκετές μέρες της διακοπής του πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα που η οποία θέλει σταθερότητα και ρυθμό, και στην ανόρθωση ισοδοξούν ότι δεν θα επηρεάσει αρνητικά, ότι θα βοηθήσει τέλος πάντων καλύτερα. Πάντως θέλουν να διατηρηθούν σε έναν καλό αγωνιστικό ρυθμό και να παρουσιαστούν ακόμη καλύτεροι απέναντι σε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Πάφος, μια ομάδα η οποία έχει πετύχει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Η ανόρθωση βεβαίως θέλει να κάνει τη δική της δουλειά και θέλει και αισιοδοξεί ότι θα έχει τον κόσμο της για να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι και να μην επηρεαστεί άλλο μετά τα αρνητικά αποτελέσματα και κυρίως το τελευταίο με τη Νέα Σαλαμίνα.
1: Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Αυτά και για την ανόρθωση.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι όπως είχαμε προαναγγείλει, θα δώσουμε εισιτήρια για τον αγώνα της Κύπρου με την Αρμενία, 10 στο σύνολο. Από ό,τι βλέπω, ο αριθμός που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής είναι περίπου 21 τα μηνύματα. Δηλαδή, θα δώσει και ο Ανδρέας Βιολάρης αργότερα με τη Μαρία Βασιλιάδου στην εκπομπή Pressing άλλα 10 και αφορούν επίσης το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά και την αναμέτρηση με τη Λετωνία. Συνεπώς, Ανδρέα μου, θα δώσουμε 10 εισιτήρια τώρα σε όλους όσοι έχουν στείλει μήνυμα και τα υπόλοιπα 10 θα τα δώσετε και αργότερα στην εκπομπή. Ναι. Να διαβάσω τα ονόματα ή γνωρίζει ο καθένας.
1: Δεν χρειάζεται, θα λάβουν το email όποιος έστειλε και μας ακούει να ξέρει ότι κέρδισαν.
0: Επειδή είναι περίπου όσα έχουν στείλει μήνυμα, ναι, δηλαδή ναι, όσοι φίλοι έχουν στείλει μήνυμα, άρα και τόσα εισιτήρια θα δώσουμε.
1: Όσοι έστειλαν και υπήρχαν και τα στοιχεία που ζητούσαν φυσικά, το email, η κάρτα φιλάθλου, η επιλογή του παιχνιδιού που θέλουν να πάνε, θα προλάβουν κάποια στιγμή, αύριο το πιθανότερο, το email από την Ομοσπονδία, στο οποίο θα είναι το εισιτήριο του αγώνα ή των αγώνων. Οι περισσότεροι νομίζω επέλεξαν και τα δύο παιχνίδια για να διεκδικήσουν εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Άρα να γνωρίζουν οι φίλοι ακροατές ότι όσοι έχουν στείλει μήνυμα για τα παιχνίδια της Εθνικής θα μπορούν, εφόσον γίνει τώρα μια διαδικασία, να σταλούν στην ΚΟΠ και περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία πάνω που έχουμε ζητήσει, να πάνε στο παιχνίδι αυτό. Καταρχήν για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και θα δούμε τις επόμενες μέρες και για τη Δευτέρα. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε στις χθεσινές αναμετρήσεις για το Nations League και βεβαίως τι περιλαμβάνεται το σημερινό πρόγραμμα, Ανδρέα μου.
1: Ναι, από τα παιχνίδια που έγιναν χθες για την πρώτη κατηγορία, είχαμε παιχνίδια για τον πέμπτο όμιλο. Εκεί όπου η Γαλλία κατάφερε να κάνει το 2-2 κερδίζοντας δύσκολα στο τέλος, με ένα τέρμα του Ολίσε, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και σκόρισε το 88, 1-0 εκτός έδρας στο Βέλγιο. Ήταν καλύτερη πάντως η Γαλλία, παρά το ότι έπαιξε και με αλλαγές και χωρίς τον Εμπαπέ, ο οποίος είναι τραυματίας. Επιβεβαίωσε ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλο βάθος και μπορεί ακόμη και με μια εναλλακτική ενδεκάδα να είναι ακόμη μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τις εντυπώσεις χθες έκλεψε η Ιταλία, έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, κερδίζοντας με 4 ανάμεσα στην Τουρκία. Πέτυχε τα πρώτα 3 της γκολ, 0-3 δηλαδή, πριν συμπληρωθεί το ημίωρο στην Τουρκία, και το υπόλοιπο του αγώνα ήταν τυπική διαδικασία. Οι Γάλλοι έχουν το απόλυτο των 6 βαθμών στον όμιλο, από 3 βαθμούς Βέλγιον και Ιταλία. Και οι Τούρκοι, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα απογοητεύουν με την εικόνα τους, πέραν από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, έχασαν... ούτε στο Μουντιάλ ήταν καλή.
1: Όχι, όχι. Και είναι περίεργο, επειδή είναι μια φουρνιά, μια εθνική που έχει μια πολύ καλή φουρνιά. Έχει ταλέντο, παίχτες παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούν να διακριθούν στις μεγάλες διοργανώσεις. Στην δεύτερη κατηγορία είχαμε δύο παιχνίδια τα οποία τελείωσαν και τα δύο χωρίς γκολ. Έμεινα στο 0-0 για το δεύτερο γκρουπ, Γεωργία Ουκρανία και Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία. Για τον τέταρτο ομίλο της δεύτερης κατηγορίας, μεγάλο διπλό για την Βοσνία, 4-2 μέσα στη Ρουμανία. Φυσικά ήταν παιχνίδι που έγιναν και κλειστό.
0: Η Ρουμανία είναι λίγο σε κάμψη, μου φαίνεται.
1: Τα τελευταία 1-2-3 χρόνια είναι από εκεί που βρισκόταν η εθνική, τέλος πάντων πριν 2-3 χρόνια, είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Αλλά αυτά τα ξεφνιδιάστηκαν, παίζαν και χωρίς κόσμο. Δεν ξέρω, προφανώς ήταν τιμωρημένοι, ήταν άδειο το γήπεδο. Τα πρώτα 15 λεπτά είχαν ήδη 2-0. Και από εκεί πέρα ήταν δύσκολο να επιστρέψουν. Και η Σουηδία, παρά το γεγονός ότι έπαιζε χωρίς τον Ίσακ, κατάφερε να κερδίσει 3-1 την Πολωνία και είναι πρώτη στον όμιλο με 6 βαθμούς, 4 η Βοσνία και 1 βαθμός για την Πολωνία. Και την τρίτη κατηγορία, ναι, πέραν από το παιχνίδι της Κύπρου, στον ίδιο όμιλο, το Μαυροβούνιο, στο τέλος, αν και ήταν καλύτερο, έβλεπα έτσι αρκετά μεγάλο μέρος του αγώνα, ήταν καλύτερο σε όλη τη διάρκεια. Κατάφερε να κερδίσει και επιβεβαίωσε ότι είναι και καλύτερη ομάδα και το φαβορεί για την πρώτη θέση. Και νομίζω θα παιχτεί δεύτερη θέση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι που ακολουθεί με την Αρμενία. Θεωρώ ότι η δεύτερη θέση θα παιχτεί με την Αρμενία του ομίλου. Η οποία δεύτερη θέση.
0: Φανταστείτε όμως να κερδίζαμε που έπρεπε χθες. Θα είχαμε δηλαδή τώρα 3 βαθμούς. Και αν, δηλαδή Αρμενία και Λετωνία πάμε. Δηλαδή ήταν να πάμε στους 9 αν κερδίζαμε. Ή
1: τα,
0: αν
1: τα
0: κερδίσουμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε.
0: Βάζουμε και το αν.
1: Θεωρώ ότι ο στόχος της δεύτερης θέσης είναι εφικτός. Τώρα, αν καταφέρουμε να πάρουμε 6 βαθμούς στα 2 εντός έδρας παιχνίδια, τότε στις 2 τελευταίες αγωνιστικές παίζουμε και εντός έδρας με Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο μέχρι τότε θεωρητικά μπορεί να έχει και 12 βαθμούς στον όμιλο. Οπότε ο ρεαλιστικός στόχος είναι η δεύτερη θέση, η οποία μέσα από τα playoffs μπορεί να φέρει την άνοδο για τη δεύτερη κατηγορία.
0: Μάλιστα, να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Υπάρχει κάτι άλλο από το
1: δεύτερο? Από τα χθεσινά, όχι. Σήμερα έχουμε πάλι δράση, συνεχίζεται. Μόνο αύριο Τετάρτη υπάρχει έτσι μια διακοπή, και μετά από την Πέμπτη συνεχίζονται και πάρα τα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική. Σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώνεται η δεύτερη. Για τον τρίτο όμιλο, η Ισπανία υποδέχεται την Κροατία, έχοντας κερδίσει στην πρεμιέρα την Αγγλία. Η Κροατία κέρδισε εκτός έδρα στην Τσεχία. Οπότε παίζουν οι δύο ομάδες που κέρδισαν. Και οι δύο ομάδες που ιτήθηκαν στην πρεμιέρα, Τσεχία αποδέχεται την Αγγλία για την πρώτη κατηγορία. Για τη δεύτερη κατηγορία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για τον δεύτερο όμιλο, για τον πρώτο της τρεις κατηγορίας, Φινλανδία, Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο, Αλβανία. Για την τρίτη κατηγορία επίσης, Μολδαβία, Φερόε, Σλοβακία, Καζακστάν, Βουλγαρία, Εσσονία και Λουξεμβούργο, Ισλανδία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αρκετά πλούσιο πρόγραμμα. Καθένας επιλέγει, αλλά φαντάζομαι περισσότεροι θα δουν Ισπανία, Κροατία.
1: Εντάξει, η Αγγλία, επειδή είναι Αγγλία. Εντάξει, ως παιχνίδι μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστικό το Τσεχία Αγγλία. Έξω η Ισπανία, τα λέγαμε και τις πράγματες, μάλλον δεν έχει αντίπαλο. Τώρα θα κερδίσει εύκολα την Κροατία. Ή τέλος πάντων, εύκολα ή δύσκολα θα την κερδίσει.
0: Μάλιστα. Είδες τον γκολ του Μέση?
1: Τον γκολ, το προχθεσινό, το φάουλ, το είδα, ναι. Το είδα. Μας κάνει εντύπωση ακόμη το τρόπος, από οποιοδήποτε σημείο.
0: Το πιο δύσκολο είναι απλό για τον ίδιο. Είναι ασταμάτητος. Ακόμη σκοράρει και με αυτούς τους τρόπους, και νομίζω υπολείπεται 2 γκολ στις μιας αποστατικές φάσεις.
1: Για να φτάσει τον πρώτο σκορ όλων των εποχών από στιμένες φάσεις, ένας Βραζιλιάνος, Μαρσέλο, έκανε κάποια μεγάλη καριέρα, ο συγκεκριμένος. Νομίζω ότι θα είναι τα 76 ο Μέση και 78 συγκεκριμένος ο Βραζιλιάνος. Θα τα σπάσει κάποια στιγμή. Ναι. Και αυτόν το ρεκόρ.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι.
0: Και ο Γιαμάλ είναι φαβορή για τη χρήση μπάλα.
1: Δεν ξέρω αν είναι φαβορή για τη χρήση μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι μια περίεργη χρονιά για την διαδικασία και για τον νικητή. Ενώ αν ο Χάρι Κέιν, ας πούμε, φαντάζομαι, δεν ξέρω για τις τιμές που λες στο ρεπορτάζ αυτό, ναι. Ο Χάρι Κέιν, ας πούμε, ο οποίος έκανε μια φοβερή χρονιά σε ατομικό επίπεδο, κατάξτε τα πάντα με την Bayern όπως κάθε χρόνο, αλλά στο Μοντιάλ δεν πήγαινε καλά. Δεν πήγαινε καλά η εθνική Αγγλίας. Ο Γιαμάλ, ο οποίος κατέκτησε όλα τα τρόπια χώρια στην Ισπανία και το Μοντιάλ, αλλά για τα στάνταρ του για μένα δεν έκανε μια καλή χρονιά. Ο Εμπαπέ, ο οποίος έκανε φοβερές ατομικές επιδόσεις με την Ρεάλ και με τη Γαλλία, αλλά δεν έκανε άλλα. Δεν είχε και διακρίσεις, 0 τίτλους εδώ και 2 χρόνια. Οπότε δύσκολο. Ας πούμε, ο Μέση έκανε ένα φοβερό Μοντιάλ, αλλά παίζει σε πολύ χαμηλό επίπεδο το MLS. Ο Ρόντρι που ήταν MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά έκανε μια μετριότατη χρονιά λόγω τραυματισμού του άνθρωπου.
0: Ψηφίζουμε τον Γιαμάλ.
1: Εντάξει, γενικά λέω ότι θα είναι μια χρονιά, πρώτη φορά θυμάμαι εγώ μετά από ξέρω 20 χρόνια συν, που ψάχνουμε το λιγότερο, ξέρετε, το λιγότερο κακό, αλλά δεν είναι ψηλά ο πύχης της σύγκρισης σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Και δεν έκανε κάποιος εξαιρετική χρονιά με τη ρομάντα του να πάρει τίτλους και κάνει και έναν παγκόσμιο κύπελλο πάρα πολύ καλό. Έκανε το έναν ή τα δύο από τα 3-4. Άρα ψηφίζουμε για μάλλον, ναι, Στέλλα, καταλήξαμε.
0: Σωστό. Εντάξει. Έτσι πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αντικειμενική πάντα ενημέρωση. Αυτά. Να είστε καλά.

0: φέρνει κοντά σας η Orthodox Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Big Guards, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Υπάρχει επίσημο αίτημα από τη Maccabi Tel Aviv για να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα στην Κύπρο. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο με τους αρμόδιους φορείς και εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει κατάληξη, επισήμανε με δηλώσεις του στο Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Βίρονας Βίρονος. Λήφθηκε γραπτός καταγγελία της ΑΕΛ για θέματα χειραγώγησης αγώνων. Την υπόθεση έχει αναλάβει ειδικό γραφείο της αστυνομίας. Η καταγγελία βρίσκεται υπό μελέτη και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Παράλληλα, ο ίδιος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για καταχώρηση υπόθεσης στο δικαστήριο σε βάρος ποδοσφαιρικού παράγοντα για το θέμα του ασυμβίβαστου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το εφετείο στα γραφεία της ΚΟΠ για να εξετάσει την έφεση που κατέθεσε η ανόρθωση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων και διεξαγωγή αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Φιλικό παιχνίδι έχει προγραμματιστεί την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στην Ένωση στο Τάσος Μαρκού. Δεν αφήνει ικανοποιημένη την εθνική ομάδα η βαθμολογική συγκομιδή μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων αγωνιστικών του Nations League. Η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα από τη Λετωνία, με την προσοχή να στρέφεται στο παιχνίδι της επόμενης Παρασκευής κόντρα στην Αρμενία στο Γασιμπή. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Τσαρούλα και Σωτηρίου. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Λαϊφής. Ο Ισπανός τεχνικός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρόμο αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής της Κρασάβα Ενίψωνα, όπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να έρθει στην Κύπρο. Βλέποντας τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας, ο πρόεδρος αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, ανέφερε ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Έτοιμα στον ΚΟΑ έχει καταθέσει σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΕΚ, ούτως ώστε να λάβει την κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσει σε έργα αναβάθμισης του γηπέδου της. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του αμήν. Η απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται, η προετοιμασία της Ομόνιας παραμένει εκτός Whiting, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Όσμπολτ, Λιούμπιτς και Μπράουν, ενώ καλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος συγκεντρώνει και ο Γκασπάρ. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπογιαρίτς. Στο ΑΠΟΕΛ στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Καρίγιο όπως και του Μαρκίνιος. Με τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ να αναμένεται πως θα ενταχθεί στις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ανεβάζει ρυθμό Μαντσίνη. Τις επιστροφές των Αλμέιδα Ζόκε και Μίλο Σάβλεβιτς υπολογίζει ο Μαρτίνς εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση κάνει ο Κορέια στην Παφό. Δύο επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο Ράτσκοφ εν ώψη Ολυμπιακού. Επιστρέφουν Χαραλάμπους και Λελέ. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 25χρονο ελλαδίτη επιθετικό Ανέστη Βλαχομήτρο ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνει ακόμη μία κίνηση για την επίθεση. Η ομάδα έχει ποιότητα, δείξαμε καλά στοιχεία, θα ακολουθήσουν δύσκολες αναμετρήσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας 29 Μαΐου, Μιχάλης Ξενοφόντος.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45, Τσεχία, Αγγλία και Ισπανία, Κροατία. Για τη δεύτερη κατηγορία

0: την ίδια ώρα Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία στις 7, Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, νησιά Φερόε. Και στις 9:45, Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Σλοβακία, Καζακστάν, Βουλγαρία, Εσθονία και Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η Μπάγερ για να αποκτήσει τον Όλμο από την Μπαρσελόνα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ισπανία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 εκτός έδρας της Αλκύρης Κάουνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM. Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν Τζάμπολ στις 9. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
4: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
6: Έμνο προ. Που να'ρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
10: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα, αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
9: Ίνκο,
10: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
11: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
10: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
13: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
14: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
15: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
16: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 29 έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση μαζί μου είναι στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Να δούμε και σήμερα θέματα της επικαιρότητας και θέματα τα οποία συζητάμε. Δίνουμε συνέχεια στο θέμα που απασχόλησε και χθες στην εκπομπή μας και ήταν κυρίαρχο η εξέλιξη στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Με νέα δημοσιογραφική διάσκεψη, να σας πω, αυτό δεν αφορά, θα τη δούμε στην πορεία, αλλά για να δώσω έτσι και την εικόνα μέχρι αυτή την ώρα. Ολοκλήρωσε την δημοσιογραφική του διάσκεψη ο Αβέροφ Νεοφύτου πριν από λίγο. Ενώ υπήρχε η πληροφόρηση ότι πιθανώς και να τοποθετεί το σήμερα σε σχέση με το αν θα περάσει από μια εκλογική διαδικασία ώστε να λάβει το χρήσμα του κόμματος για τις προεδρικές, ούτε και σήμερα ο Αβέροφ Νεοφύτου απάντησε, επανέλαβε νομίζω τα ίδια που είπε και χθες, χωρίς να ξεκαθαρίσει την εικόνα, δίνοντας όλο και περισσότερο το μήνυμα πως θα είναι υποψήφιος για τις προεδρικές του 28 με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Την ίδια ώρα στον Δημοκρατικό Συναγερμό συνεχίζονται οι διεργασίες. Σήμερα δόθηκαν επίσημα και οι ημερομηνίες σε σχέση με τα επόμενα βήματα. 14 Νοεμβρίου θα έχουμε τον εκλεκτό του κόμματος που θα τρέξει για τις προεδρικές. Μαζί μας επικεφαλής του Σκιώδης Υπουργικού του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριος Μιχάλης Ιωαννίδης. Κύριε Ιωαννίδη, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου.
0: Στην χθεσινή συνάντηση, συζήτηση της ηγετικής πυραμίδας, δόθηκαν, αν θέλετε, υπάρθηκαν αποφάσεις που πιθανώς να γινόταν λίγο αργότερα, αλλά επισπεύσατε τη διαδικασία λόγω εξαγγελίας Αβέροφ Νεοφύτου.
1: Κύριε Παπαντονίου, δεν θα σας κρύψω ότι εγώ ήμουν εξ αυτών ο οποίος υποστήριζε πάντοτε ότι έπρεπε να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται η διαδικασία αυτή. Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξε μια... γενικά δείξαμε μια... αφήσαμε λίγο τα πράγματα να κυλήσουν για να δούμε τι γίνεται και με το Κυπριακό, έτσι. Διότι υπήρχαν εξελίξεις, υπήρχαν ζητήματα τα οποία συζητούν το.
0: Και τώρα όμως είναι σε εκκρεμότητα το Κυπριακό, θα μπορούσε να πει κάποιος, κύριε Ιωαννίδη, και αναμένουμε την κυρία Ολκίν, άρα δεν το τηρήσατε μέχρι τέλους.

0: Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί να φτάσουν σε εξελίξεις. Αλλά τη δεδομένη στιγμή θεωρούμε ότι είναι πιο κρίσιμο να προχωρήσουμε με αυτήν την κατεύθυνση όσον αφορά τις ημερομηνίες που έχουμε θέσει και πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι αν υπάρξει οτιδήποτε το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε στο μέλλον θα πράξουμε άλλο.
1: Ναι. Να σας πω εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή λίγο συχνά όταν έχω προσκεκλημός από το Δημοκρατικό Συναγερμό ότι είναι ένα μεγάλο κόμμα το οποίο μπορεί παράλληλα να κινείται και να αποφασίζει και για τα εσωκομματικά του και για το κυπριακό. Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα να λέμε ότι είναι το κυπριακό γι' αυτό κάνουμε πίσω.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, όμως σας λέω, παρατηρήσαμε λίγο τις θεσίες οι οποίες προχωρούσαν. Υπήρχαν και διαφορετικές απόψεις. Καταλήξαμε σε αυτή την ημερομηνία. Θεωρώ ότι είναι καλό να δούμε και τι θα γίνει στο πολιτικό γραφείο. Έτσι.
1: Σκεφτήκατε χθες καθόλου.
0: Και έχουμε δείξει, από κύριε Παπαντονή, ότι έχουμε δείξει ότι ασχολούμαστε με διάφορα θέματα. Τον προηγούμενο καιρό ασχολούμασταν και με αυτά. Ασχολούμασταν και με το Κυπριακό. Έχουμε κάνει μια από τις ίσως μεγαλύτερες κινητοποιήσεις μέσα στον κόσμο και μέσα στις τοπικές μας ομάδες. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό σε σχέση με την ενημέρωση, σε σχέση με το Κυπριακό, με αυτά που πιθανόν να έρχονταν, πιθανώς να έρθουν, που δεν γνωρίζει κανένας φυσικά, αν δεν αξιολογήσουμε τις συνθήκες όταν έρθει η ώρα τους.
1: Και ας έρθουν, και νομίζω βρίσκεται ο τρόπος να συζητήσουμε όλοι.
0: Μακάρι να έρθουν για να μην έχουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το έχω πει ξανά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμείς θα είμαστε εκεί πρώτοι στη γραμμή και σας λέω, έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες. Τις εσωτερικές μας για το Κυπριακό, για την ενημέρωση των στελεχών μας, για την ενημέρωση, την αλληλοσυζήτηση, τη συζήτηση μεταξύ μας σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα σε σχέση με το Κυπριακό. Την ίδια ώρα λειτουργούσαμε από εκεί που είμαστε, στα θέματα που αφορούν τον κόσμο, την καθημερινότητα εννοώ, μέσω των θέσεων που εκφράζουμε κάθε μέρα. Έτσι. Και την ίδια ώρα ασχολούμαστε και με τα εσωκομματικά.
1: Ωραία. Τώρα ας ασχοληθούμε με τα εσωκομματικά. Η εξαγγελία υποψηφιότητας από πλευράς της Προέδρου του κόμματος ήταν τούτη την ώρα ανάγκη. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
0: Μα δεν είναι η εξαγγελία της Προέδρου είναι θέμα δικών της. Έτσι το γνωρίζετε όλοι. Όμως από την άλλη νομίζω κατάλαβε και η Πρόεδρος ότι είναι και χρέος της. Να, από τη στιγμή που είναι πρόεδρος του συναγερμού, όπως παραδοσιακά γίνεται και στο συναγερμό, να είναι εκεί.
1: Δεν σκεφτήκατε χθες, τέθηκε καθόλου, αφού είχε προηγηθεί εξαγγελία του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου, μήπως να συζητούσατε να στηρίξετε την υποψηφιότητα του πρώην πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Κυρία Παπαντονίου, σήμερα, όπως είδατε, έχει γίνει μια τεράστια καινοτομία, για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια τεράστια καινοτομία στην κυπριακή κοινωνία σε σχέση με τις μεσοκομματικές διαδικασίες ενός κόμματος για το χρήσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό το δικαίωμα το δώσαμε σε καταστατικό συνέδριο στα μέλη μας. Είναι το ύψιστη μορφή δημοκρατίας σε έναν κόμμα. Δεν είναι συζήτηση με μερικών τελεχών. Δεν είναι συζήτηση πίσω από κλειστές, ανοιχτές ή οτιδήποτε πόρτες. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με είναι στο κέντρο της δημοκρατίας του κόμματος μας. Και όπως γνωρίζετε, το κόμμα μας είναι ένα κόμμα το οποίο βλέπετε πολύ συχνά να συζητούμε, να λέμε θέματα και ίσως και κάποιες κόντρες μεταξύ μας. Αυτά τα πράγματα είναι μια καθημερινότητα για το συναγερμό, διότι είναι ανοιχτό κόμμα. Και αυτό που γίνεται σήμερα είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή ποιο βήμα, το βήμα της πλήρους δημοκρατίας. Τα μέλη μας θα ψηφίσουν ποιον πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ο υποψήφιος, να έχει το χρήσμα, να είναι ο υποψήφιος για τον πρόεδρο της δημοκρατίας για το 2028. Αυτό το πράγμα είναι μέρα γιορτής, δεν είναι μέρα να συζητάμε ποιο θέλει, ποιο δεν θέλει και όλα αυτά.
1: Ωραία, άρα θα αποφασίσει η βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού σε ό,τι αφορά ποιον θα επιλέξει από αυτούς που θα θέσουν τελικά την υποψηφιότητά τους. Το να υπάρχουν πιθανότατα τρεις υποψήφοι βάσει των σημερινών δεδομένων, έτσι, ο εκλεκτός του DC, ο Αβέροφ Νεοφύτου και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εγκούρσα των προεδρικών εκλογών, αυτό θα δυσκολέψει τα πράγματα για την κεντροδεξιά, κύριε Ιωαννίδη.
0: ασφαλώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Άλλο το να δυσκολέψει, άλλο το να πιστοφλούμε ότι με οποιοδήποτε τρόπο αυτό το πράγμα τελείωσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να σας πω κάτι. Εγώ βρίσκω στην πολιτική, γνωρίζετε πολύ καλά κυρία Παπαντονίου, τα τελευταία δύο χρόνια. Ακούσαμε δημοσκοπήσεις να λένε ο συναγερμός θα πάρει 17%. 16, κάποτε λέει 15, 14, μέχρι και κοντά στις εκλογές, τις τελευταίες, βλέπαμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό να γράφει στις δημοσκοπήσεις νούμερα 20 και 21%. Κοιτάξτε.
1: Ναι, αλλά δεν είχε απέναντι το Δημοκρατικό Συναγερμός, ήταν μόνος του στις βολεύτικες. Ναι.
0: Θα ολοκληρώσω με κάτι διαφορετικό. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει δείξει μέσα από τα χρόνια πολλές φορές ότι όσον το χτυπάει είτε οι συνθήκες είτε οι αντιπάλοι, και να σας κάνω και μια πρόβλεψη, τώρα θα δείτε αντιπάλους να χτυπούν τον Δημοκρατικό Συναγερμό, όχι εμάς μεταξύ μας, θα δείτε αντιπάλους να χτυπούν.
1: Τι εννοείτε, ποιοι είναι οι αντίπαλοι του
0: Δημοκρατικού Συναγερμού? Κοιτάξτε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατεβαίνει στις προεδρικές εκλογές, αυτή η διαδικασία που κάνουμε τώρα είναι για να πάμε στις προεδρικές εκλογές για να αναλάβουμε την εξουσία, έτσι. Είναι καθαρό και το έχουμε πει πολλές φορές ότι εμείς δεν θέλουμε να ξαναδούμε την Κύπρο σε μια κατάσταση όπως αυτή που είχαμε δει την περίοδο που κυβερνούσε το Άγγελ. Ως εκ τούτου, ξέρετε πολύ καλά, έχουμε και ένα υπόβαθρο τα προηγούμενους μήνες στις βουλευτικές εκλογές. Έχουμε ένα υπόβαθρο το οποίο πρέπει να αναγνωρίζουν όλοι, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός τέθηκε κάθετα απέναντι σε κάθε λαϊκισμό. Ο αντίπαλος λοιπόν του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ο λαϊκισμός, και θα δείτε αυτές τις επόμενες μέρες, είμαι σίγουρος, τον επόμενο καιρό μέχρι να κάνουμε τις ισοκομματικές μας διαδικασίες, θα δείτε έναν πόλεμο από τους λαϊκιστές εναντίον του Δημοκρατικού.
1: Κύριε Ιωαννίδη, δεν ήταν μέρος οι λαϊκιστές? Ναι, αντιλαμβάνομαι, αλλά θα μπορούσε να σας πει κάποιος ότι με τους λαϊκιστές συνεργαστήκατε για την Προεδρία της Βουλής. Η Άμεση Δημοκρατία δεν στήριξε την κυρία Ανίτα Δημητρίου, και μάλιστα με κοινή δήλωση.
0: Ναι, αλλά προσέξτε ένα λεπτό. Δεν είναι συνεργασία. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ποιοι ήταν οι αντίπαλοι μας μέσα στις βουλευτικές εκλογές, και νομίζω ότι δίνει και όλον το.
1: Όχι, για να δίνουμε τα ονόματα. Μιλάτε για το ΑΚΕΛ αποκλειστικά?
0: Μιλάω για το ΑΚΕΛ, μιλάω για το ΑΛΜΑ, μιλάω. Βεβαίως, μιλάω για το ΒΟΛΤ. Ήταν ξεκάθαρη.
1: Όχι για την Άμεση Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, η Άμεση Δημοκρατία είναι ένα νέο κίνημα με νέους ανθρώπους που προέρχεται με μια νέα λογική, την οποία πρέπει και εμείς να καταλάβουμε. Σας έχω πει και την προηγούμενη φορά, με ρωτήσατε για τα ίδια πράγματα, νομίζω, την προηγούμενη φορά, μην πάμε πίσω.
1: Όχι, απλά εσείς το αναφέρατε ότι είσαστε ενάντια στον
0: λαϊκισμό. Αν μην πάμε πίσω κάποιους μήνες, πρέπει να καταλάβουμε και πώς κινείται η Άμεση Δημοκρατία στην κοινωνία. Πρέπει να δώσουμε και χρόνο αυτού του κόμματος να καταλάβουμε τι κάνουν, πώς θέλετε. Δηλαδή, είναι ένα νέο κόμμα με νέους ανθρώπους. Μπορεί να έχει αντισυστημική λογική, το ακούμε αυτό. Μπορεί να έχει σε κάποια θέματα λαϊκιστική προσέγγιση, όμως δεν σημαίνει ότι έχει ήδη έναν διαμοιρασμό της κοινωνίας, όπως προκύπτει από το αφήγημα τόσο του Άλματος όσο και του ΑΚΕΛ.
1: Πάμε τώρα στο σήμερα, με τον Αβέροφ Νεοφύτου να αναφέρει μεταξύ άλλων, να κάνει λόγο για προδοσία το 2023 από πολλά μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, και την ίδια ώρα να κάνει λόγο και να αναφέρεται σε μεγάλα ζητήματα πολιτικά για τα οποία ο ίδιος έχει θέσεις, προβάλλοντας ουσιαστικά ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχει θέσεις αλλά ούτε και βρίσκεται στην αντιπολίτευση, με τον ίδιο τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο να κάνει περισσότερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση που ο ίδιος στηρίζει αντί ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Πώς σχολιάζετε?
0: Θέλω να σας πω και να δώσω και ένα νόημα στην επόμενη μέρα. Από τη στιγμή που έχουμε διαδικασίες που τρέχουν, εσωκομματικές, αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που θα γίνει από τους υποψήφιους θα είναι εσωκομματική, ενδοοικογενειακή.
1: Δεν ξέρουμε αν θα είναι ενδοοικογενειακή με τον κύριο Νεοφύτου.
0: Λέω ότι θεσμικά είναι σωστό. Θεωρώ ότι θα είναι ενδοοικογενειακή. Σε επίπεδο στελεχών του κόμματος, για να μπορούν να αποφασίσουν και τα στελέχη μας και οι ανθρώποι μας, τα μέλη μας, ποιον να επιλέξω. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο. Για αυτόν τον λόγο δεν θέλω να κάνω σχόλιο συγκεκριμένων δημοσίων επιθέσεων οι οποίες εκφράζονται από έναν από τους ενδεχόμενα ενδυνάμει υποψηφίους υποψηφίους στη διαδικασία την εσωτερική. Όμως, να πω ότι πολύ αφιβάλλω αν λέγεται από οποιονδήποτε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχει θέσεις, αυτό είναι λάθος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει κάνει μια διαδικασία επικαιροποίησης όλων των θέσεων του, γραπτός σε όλα τα θέματα. Έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία πρωταγωνιστούν στην καθημερινότητα της επικοινωνίας που γίνεται από το κόμμα, από τα στελέχη μας, από το Συμβούλιο Παρακολούθησης κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχουν, αυτό που γύρεται ότι δεν υπάρχουν θέσεις είναι λάθος. Και να σας πω που πολλές φορές μπορεί να γίνεται και μια παρεξήγηση. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και εσείς καλύτερα ότι πολλές φορές το ενδιαφέρον προσανατολίζεται στα πρόσωπα στην πολιτική, προσανατολίζεται στα πρόσωπα ή σε διαδικασίες οι οποίες, ας πούμε, ο τάδε τσακώθηκε με τον τάδε. Αυτά τα πράγματα αυτήν την περίοδο όντως υπερκαλύπτουν την καθημερινότητα τόσο των δικών σας μέσων όσο και των μέσων κοινωνικής.
1: Ναι, κύριο Ιωαννίδη, δεν είναι πρόσωπα. Όχι, αφήστε με να πω κάτι. Δεν είναι πρόσωπα, είναι αξιωματούχοι. Αν ο αναπληρωτής πρόεδρος έρχεται σε αντιπαράθεση και βρίζονται με έναν αντιπρόεδρο κόμματος, αν ο πρώην πρόεδρος με την νυν πρόεδρο είναι σε αντιπαράθεση, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα αξιωματούχων της ηγεσίας ενός κόμματος.
0: Δεν κατηγόρησα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Σας λέω, μας ενδιαφέρει γιατί αυτή είναι η ομάδα που θα αποφασίζει για το κόμμα, τις αποφάσεις, την πολιτική την οποία τηρεί.
0: Το κρίνω καθαρά ως γεγονός και όχι ως...
1: Ναι, απλά είναι τα αξιώματα και όχι τα ονόματα που παίζουν, να με αναλογιστεί κανείς.
0: Αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λέτε. Όμως, στην ίδια ώρα σας λέω ότι αυτό το γεγονός ίσως καμιά φορά να παρεξηγείτε ότι δεν υπάρχει θέση για αυτό το θέμα. Καθημερινά βγαίνουν θέσεις, όμως μπορεί να μην δίνεται αρκετή σημασία όχι από εμάς, που τις προτάσουμε, όχι από εμάς που τις βάζουν στο δημόσιο διάλογο ή με τις παρεμβάσεις μας κρίνουμε κάποια πράγματα, αλλά από την αποδοτικότητα της διασποράς.
1: Μπορεί να πρέπει να έβρετε και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης των πολιτών.
0: Μην ανησυχείτε καθόλου, οι πολίτες θα ξέρουν ακριβώς τις θέσεις.
1: Ωραία. Να βρείτε τρόπους να τους προσεγγίσετε και ηλικιακά.
0: Όπως έκαναμε, κυρία Παπαντονίου, και στις βουλευτικές εκλογές.
1: Είναι καλό που το επαναλαμβάνετε και δεν μπορεί κανένα σε αυτό να σας φέρει επιχείρημα, γιατί πήρατε ποσοστό που δεν ανέμενε ούτε ο ίδιος ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Να σας πω και κάπου αλλού, κύριε Ιωαννίδη, είστε από τους στενούς συνεργάτες της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Εσείς πώς κρίνετε το να γίνεται μία συζήτηση σε σχέση με δείπνο στο οποίο παρευρέθηκαν Αβέροφ Νεοφίντου και στενοί συνεργάτες της κυρίας Δημητρίου και στο οποίο λέχθηκαν πράγματα για τις βουλευτικές, για τις προεδρικές εκλογές που τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εσείς έχετε εκπροσωπήσει ποτέ την κυρία Δημητρίου, γιατί είστε στενότατος συνεργάτης και κάνατε συζήτηση εκ μέρους του κόμματος?
0: Αν ρωτάτε για το συγκεκριμένο δείπνο ή για οποιαδήποτε...
1: Όχι, και για οποιαδήποτε, αν το κάνετε, αν είναι μια τακτική, αλλά ρωτάω και για το συγκεκριμένο αυτό, δείπνο, ναι.
0: Να απαντήσω αυτό, διότι νομίζω έχει δει το φως της δημοσιοίδας πλέον για ποια πρόσωπα μιλάμε.
1: Βέβαια, ο κύριος Κρίς Παναγιώτου είτε έβγαλε και επιστολή ο εκδότης. Βεβαίως, τα έχουμε αναφέρει, ναι.
0: Άρα δεν θέλω να μπω σε ένα θέμα που αφορά άλλους, έτσι. Ναι. Όμως θέλω να πω κάτι θεσμικά. Ουδής από εμάς που ίσως κάπου να βρεθήκαμε και να κάνουμε κάποια συζήτηση η οποία ενδεχομένως να αφήσει να νοηθεί ότι μπορεί να έχουμε σχέση ή μπορεί να έχουμε μπει κάτι το οποίο ίσως να εκπροσωπεί κάποιον κτλ. Έχει ποτέ διανοηθεί ή μπορεί ποτέ να διανοηθεί, και στην πολιτική αυτό θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι ουδείς δεσμεύει κάποιον χωρίς να είναι ο κάποιος παρόν, να δώσει το χέρι του, να κάνει συμφωνία, να λήξει το θέμα ο ίδιος. δεν μπορεί να δεσμεύει ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν καθαρά προσωπικά θέματα. Και θα συμφωνήσω με άλλα στελέχη του κόμματος ότι αυτό δουλεύει και ανάποδα. Δηλαδή, ποιος καθορίζει αυτή τη στιγμή, ακόμα και το ίδιο το πρόσωπο, ποιος θα καθορίσει αυτή τη στιγμή ποιον θέλω εγώ σαν μέλος να είναι υποψήφιος για το χρήσμα του προεδρισμού. Αυτά τα πράγματα είναι...
1: Ήσασταν ενημέρωσες εσείς για αυτό το συγκεκριμένο δείπνο, κύριε Ιωαννίδη?
0: Όχι, δεν είμαι, όχι.
1: Άρα δεν ήταν κάτι που συζητήθηκε στην ηγεσία. Ναι.
0: Να διορθώσουμε και κάτι, σας παρακαλώ. Να διορθώσουμε και κάτι.
1: Να διορθώσουμε.
0: Η πρόεδρος του κόμματος, ο τέος πρόεδρος του κόμματος, ενδεχομένως και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και οποιαδήποτε άλλα στελέχη βρίσκονται καθημερινά μεταξύ τους. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η κυρία Ανίτα Δημητρίου μπορεί να έχει κάνει, δεν ξέρω, δεν τη δεσμεύω τώρα που το λέω, μπορεί να έχει 20 τέτοιες συναντήσεις.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, δεν ήταν στελέχη του κόμματος, δεν ήσασταν οι άνθρωποι της ηγεσίας. Χθες ήταν οι άνθρωποι της ηγεσίας που αποφασίσατε. Τώρα μιλάμε για δύο πρόσωπα που είδε το φως της δημοσιότητας, που μπορεί να είναι συνεργάτες με κάποιο τρόπο της κυρίας Δημητρίου, αλλά δεν εκπροσωπούν το κόμμα.
0: Οι οποίοι όμως, κυρία Παπαναντωνίου, έχουν πει τον λόγο που έχουν κάνει τη συνάντηση. Δεν είπαν ότι εκπροσωπούν το κόμμα, ούτε ότι είπαν κάτι που εκπροσωπεί το κόμμα ήδη. Έτσι. Είναι ένα αμφισβητούμενο γεγονός. Ας το βρουν μεταξύ τους. Δεν θα μπω εγώ σε αυτήν την λογική. Όμως έχουν πει τους λόγους για τους οποίους βρέθηκαν. Ήταν ρουτίνας, από ό,τι κατάλαβα. Αυτό είναι η θεωρία της μιας πλευράς. Η θεωρία της άλλης είναι ρουτίνα, ξηρουτίνα. Μου είπες κάτι, το θεώρησα κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς λέει η άλλη πλευρά. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Εκείνο που θέλω να πω είναι το θεσμικό. Δεν προκύπτουν τέτοιες συμφωνίες για τέτοια θέματα, ναι, σε ταβέρνες ή σε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση ξέροντας. Έτσι. Και όσοι ξέρουν την Ανίτα Δημητρίου, την πρόεδρο του κόμματος, να αφήσει κάποιον άλλον να μιλά εκ μέρους της. Ενώ με κάποιον τρόπο, με τον τρόπο που εμφανίζεται ότι γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ πάω και ένα στάδιο. Είναι αυτός, υπάρχει πιθανότητα, λέμε τώρα, ας το πως παρουσιάστηκε, λέμε τώρα, υπάρχει πιθανότητα να ήταν συναλλαγή, δηλαδή ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο τέος πρόεδρος του κόμματος, συγγνώμη, για να βοηθήσει το κόμμα έπρεπε να πάρει κάτι πίσω. Αυτά είναι αστεία πράγματα να λέγονται και δεν μπορούν να λέγονται και ούτε πρέπει να λέγονται και δεν είναι αυτό που καταλαβαίνω ότι λέγεται από τον ίδιο. Έτσι. Δεν είναι αυτό που λέγεται.
1: Εντάξει, ότι δεσμεύτηκαν να μην είναι ουσιαστικά υποψήφια η κυρία Δημητρίου, εγώ αντιλαμβάνομαι.
0: Σε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, ναι, θα πρέπει να διαλυθεί.
1: Να το λύσουν μόνοι τους.
0: Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, λέχθηκε και όλος ότι τελικά η κυρία Δημητρίου δεν ήταν εκεί.
1: Μα ίδια το απέκλεισε και το λέει από χθες όποιος και να την ρωτήσει και είχε τοποθετηθεί και παλαιότερα. Να σας ρωτήσω, με αυτή την εικόνα των υποψηφίων των τριών, πιθανώς και να χρειαστεί στο δεύτερο γύρο δημοκρατικό συναγερμός να συνεργαστεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη?
0: Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το στάδιο, θεωρώ ότι όπως τα βλέπω τουλάχιστον εγώ τα πράγματα, έτσι όπως τα εκτιμώ εγώ τα πράγματα, σίγουρα θα πρέπει να συνεργαστούμε με την άλλη ομάδα η οποία από αυτές τις εκλογές ενδεχομένως, αν υπάρχει δεύτερος υποψήφιος από την κεντροδεξιά, οι οποίοι με τα κόμματα και των υποψηφίων που θα μείνει εκτός της Δευτέρης Κυριακής. Όμως δεν βλέπω ότι εμείς θα κληθούμε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν βλέπω ότι εμείς θα κληθούμε να κάνουμε το ανάποδο.
1: Θα έχουμε να πούμε πολλά σε σχέση με την επόμενη μέρα. Εσείς πιστεύετε θα στηθούν τελικώς κάλπες εντός του DC, κύριε Ιωαννίδη, ή θα πάτε με την Ανίτα Δημητρίου?
0: Αυτό είναι η απόφαση σημερινή. Θα στηθούν κάρτες.
1: Όχι, άμα δεν έχει άλλο υποψήφιο, λέω. Αυτό λέω. Αν μιλήσατε. Γιατί προφανώς. Δεν ξέρω, Σίγεση, αν πήρατε και τον κύριο Γιώργο Παμπορίδη που είχε εκφράσει ενδιαφέρον. Αν βλέπετε η βολιδοσκοπήτη, αν μίλησε κάποιος και με τον κύριο Αβερόφινο Φίτου, δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι μέλη του ίδιου κόμματος. Είστε όλοι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και μια συζήτηση πίσω από τις κάμερες. Ναι.
0: Κυρία Παπαντονίου, οι συνομιλίες αυτού του τύπου δεν είναι για το αν θα είναι κάποιος ή όχι υποψήφιος. Το μόνο αμφισβήτηση που υπάρχει, αμφιβολία που υπάρχει, που εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολική σε κάθε περίπτωση, είναι η αμφιβολία αν ο αδερφός του θα είναι υποψήφιος, η οποία, επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ υπερβολική να νομίζουμε ότι δεν θα είναι. Όμως δεν υπάρχει συζήτηση με υποψηφίους αν θα είναι υποψήφιοι ή αν δεν θα είναι υποψηφίοι. Όποιος θέλει μπορεί να είναι υποψήφιος. Η συζήτηση που μπορεί να υπάρξει είναι διαδικαστική. Πού θα μπουν οι κάλπες, τι θα γίνει εκεί, τι θα γίνει.
1: Ναι, αυτά τα, εντάξει, αυτά τα βρήκαμε.
0: Δεν τα βρήκαμε.
1: Γιατί δεν τα βρήκατε, αφού τα λέει, τα είπε.
0: Τα βρήκαμε, θα ακολουθηθεί το καταστατικό, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες. Όμως σίγουρα σε μια διαδικασία είναι σωστό να ακούσεις από όλους, έτσι, που ενδιαφέρονται, που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, ούτως ώστε μπορεί οποιοσδήποτε να σου πει μια διαδικασία η οποία, ναι, αν την κάνεις έτσι είναι καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται καλύτερα και πιο ανεξάρτητη διαδικασία. Αλλά δεν γίνονται, να σας πω, ειδικά αυτήν την περίοδο, θεωρώ ότι δεν γίνονται αυτού του τύπου συζητήσεις ή συναντήσεις. Να πω και την πραγματικότητα, εγώ βρέθηκα με το Γιώργο Μπαμπορίνη, χθες μάλιστα.
1: Τι σας είπε, θα είναι υποψήφιος ή όχι. Γιατί δεν κάνατε, κύριε.
0: Δεν κάνουμε τέτοια συζήτηση. Σας λέω, πρέπει να καταλάβετε και η συγκρασία του συναγερμικού και τον τρόπο που μεγαλώσαμε. Για μας είναι ακόμα μια Δευτέρα.
1: Εντάξει, κύριε Ιωαννίδη, δεν είναι μια Δευτέρα. Είναι μια Δευτέρα που το κόμμα δέχεται εσωτερικά ένα πλήγμα με μια μεγάλη εσωστρέφεια και αλληλοκατηγορίες. Είναι ο τέος πρόεδρος που έχει ένα 48ωρο που δεν σταμάτησε να επιτίθεται στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Δηλαδή, να είμαστε και ειλικρινείς τώρα.
0: Έμα
1: η δημοκρατία, συμφωνούμε.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτόν έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες στον Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: 16 Νοεμβρίου. Δίνουμε ραντεβού, κύριε Ιωαννίδη, γιατί θα δούμε ποιος θα είναι ο υποψήφιος. Σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Υπομονετικά. Είναι άλλο θέμα που θα πάμε και θα επιστρέψω μετά στο Αβέροπ νεοφύτου, εκπρόσωπος τύπου της Ελεκτικής Υπηρεσίας, ο κύριος Μάριος Πετρίδης. Κύριε Πετρίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας έφαγε χρόνο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, απολογούμε, αλλά δεν τους προλαβαίνουμε. Δεν τους προλαβαίνουμε στις δηλώσεις. Για πείτε μας, τι συμβαίνει μέσα από την έκθεση σε σχέση με τα κλιματιστικά. Ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγετε?
2: Αυτό το οποίο καταλήγουμε, κυρία Παπαντονίου, και ο Γενικός Ελεκτής στον προλογισμό του κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, είναι ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Υπάρχουν κίνδυνοι για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολείων. Τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου μας, που έγινε πριν από 5 μέρες, στις 24 του Σεπτεμβρίου του 2026, μας προκαλούν σοβαρή ανησυχία.
1: Άρα δεν είναι μια παλιά έκθεση, είναι για το τώρα, ότι κινδυνεύουν σήμερα, έτσι?
2: Είναι για το τώρα. Απλώς μπορούμε να αναφέρουμε για σκοπούς πληρότητας, και θα πρέπει να το κάνουμε, κύριε Παπαντονίου, ότι από το 2023 μέχρι το 2026, στην αλληλογραφία που είχαμε με τη διεύθυνση, την κεντρική, τη γενική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, και ενώντας με τρεις διαφορετικούς γενικούς διευθυντές, μας παρουσιαζόταν ότι το πλάνο αφορούσε σε 209 σχολεία παγκύπρια, τα οποία 209 σχολεία επιλέγηκαν με κάποια κριτήρια, δηλαδή να μην είναι σε ορεινές περιοχές, να έχουν νότιο-ανατολικό προσανατολισμό, να είναι κάποια ηλικία στα κτίρια, άρα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ταλαιπωρούν το περισσότερο, κάποια κριτήρια που καλώς είχε θέσει το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε, ναι, είναι ότι με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τότε του ελέγχου, τον Ιούλιο του 2026, και μόλις στείλαμε το προκαταρκτικό κείμενο της έκθεσης μας στο Υπουργείο Παιδείας, μας απάντησαν λέγοντάς μας ότι δεν είναι 209 τα σχολεία και δεν θα ολοκληρωθεί το έργο το 2026, Δεκέμβριο του 2026. Είναι 758 τα σχολεία και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2028.
1: Ναι,
2: οπότε ζητήσαμε αμέσως επικαιροποιημένο κατάλογο, ο οποίος μας ήρθε πριν από 2 εβδομάδες και περιλάμβανε 731 σχολεία. Αυτό τον κατάλογο πήραν οι συνάδελφοι ελεγκτές τεχνικού ελέγχου της ηλεκτρικής υπηρεσίας και πήγαν σε 5 σχολεία της Λευκωσίας. Ο έλεγχος αυτών των 5 σχολείων, τα οποία ήταν σημειωμένα από το Υπουργείο ότι οι εργασίες εγκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί, και έχουν ολοκληρωθεί σημαίνει ότι μετά τον καθορισμό των εργασιών έγινε εκτέλεση ηλεκτρολογικών ή και οικοδομικών εργασιών, έγινε έλεγχος από την ΑΕΚ και πιστοποίηση και μετά έγινε η εγκατάσταση και λειτουργία των κλιματιστικών, πήγαμε σε επιτόπιο έλεγχο, κύριε Παπαντονίου, και διαπιστώσαμε ακριβώς το αντίθετο.
1: Άρα μας λένε ψέματα ουσιαστικά, δεν έγινε ο έλεγχος.
2: Ότι έγινε εγκατάσταση και λειτουργία κλιματιστικών, ενώ δεν έγινε ούτε έλεγχος από την ΑΕΚ, ούτε οι ηλεκτρολογικές και σε κάποιες φάσεις και οικοδομικές εργασίες. Αυτό ενέχει τους κινδύνους, τους σοβαρούς κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, βλάβες στον εξοπλισμό, επιπλέον κόστος, το οποίο φυσικά είναι υποδέστερο της ασφάλειας και της υγείας. Απλώς είναι ένας κίνδυνος και υπάρχει και φυσικά κίνδυνος για μαθητές και το προσωπικό. Άρα εμείς καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Παπαντονίου, να επικαιροποιήσει και να διορθώσει το ίδιο τον κατάλογο των 731 περιπτώσεων που μας έστειλε και διαπιστώσαμε η ίδια μας.
1: 5 στα 5 που διαπιστώσατε ότι υπάρχουν, δηλαδή ούτε 1 στα 5 δεν είχε γίνει.
2: 4 στα 5 ήταν ορθές.
1: Άρα δεν πρέπει να μας δίνει τα 731, πρέπει να μας δώσει πολύ λιγότερα και απαντάτε και στην ανακοίνωση που έβγαλε μετά την έκθεση της ηλεκτρικής στο Υπουργείο Παιδείας, που κάνει λόγο για απρόοδο ουσιαστικά, αλλά δεν σας δίνει και δεν δίνει αναφορές σε αυτό που εσείς λέτε, ότι ήταν επικαιροποιημένος, γιατί λέει σε κάποια φάση ότι σε κάποιο μέρος της έκθεσης δεν μιλούσατε με τους ίδιους αριθμούς, μιλήσατε με τους ίδιους αριθμούς και έχουμε αυτά τα δεδομένα, άρα πρέπει να μας δώσει πολύ πιο μικρό αριθμό και την ίδια ώρα η προσπάθεια μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πρέπει να παίρνονται όλες οι δικλείδες ασφαλείας και αυτή την ώρα δεν λαμβάνονται, έτσι.
2: Πολύ σωστά το θέσατε, κύριε Παπαντώνη. Αυτό ακριβώς είναι το ζουμί, αυτά είναι η μεγάλη εικόνα της έκθεσης. Ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε βάλει στον κατάλογο ως σε λειτουργία συσκευές που τέθηκαν σε χρήση παράνομα και επικίνδυνα χωρίς την απαιτούμενη επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας από την ΑΕΚ. Ως εκ τούτου υπάρχει μια ψευδής εικόνα ετοιμότητας.
1: Μιλήσατε και με την ΑΕΚ, είναι δουλειά σας ή όχι? Εσείς μείνατε μέχρι την διαδικασία σε σχέση με τις...
2: Όχι,
1: θα μιλήσω. Ναι.
2: Όχι, εμάς ο ελεγχόμενος μας
1: είναι το Υπουργείο Παιδείας, μάλιστα.
2: Και αυτό θα πρέπει να αναλάβει κεντρικό και συντονιστικό ρόλο. Θα έπρεπε να το είχε κάνει από την αρχή του έργου αυτού του, όντως δύσκολου τεχνικά και επίπονου και πανκύπριου και μεγάλου έργου. Ναι. Δεν αντιλέγουμε. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο δεν έπρεπε να αφαιθεί στις σχολικές εφορίες να το τρέχουν. Διότι οι σχολικές εφορίες, παρόλες τις καλές τους προθέσεις, κύριε Παπαντονίου, δεν έχουν το κατάλληλο τεχνικά προσωπικό, ούτε σε τεχνική επάρκεια, ούτε σε αριθμητική.

0: διακόπτης και να πηγαίνει η καθαρίστρια να τον ανεβάζει 7 φορές την ημέρα και ο γενικός διακόπτης να υπερθερμαίνεται ναι. με κίνδυνο ανάφλεξης και πυρκαγιάς.
1: Και δεν είναι μόνο σε πέντε, σας διαβεβαιώ ως μητέρα πια και όχι ως δημοσιογράφος που μιλώ με πολλά παιδιά σε διαφορετικά σχολεία της Λευκωσίας ότι τις πρώτες δύο εβδομάδες ήταν ρουτίνα. Να πέφτει ο διακόπτης μέχρι και παιδιά πήγαιναν την τρίτη και την τέταρτη φορά και τον ανέβαζα και να έρθουν όποιοι θέλουν να τους πω και τα σχολεία σε λύκεια. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία πολύ... Τα ανάβουμε πέφτουν, μετά δεν τα ανάβουμε γιατί απαγορεύεται.
0: Γι' αυτό σας λέω κύριε Παπαντονίου ότι θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας το καλούμε να έρθει σε σκέψεις διαφάνειας και να πράξει με τρόπο διαφανή ούτως ώστε να γνωρίζουν όλοι οι γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό διοικητικό προσωπικό την πραγματική εικόνα του κάθε σχολείου έχοντας πρώτα επικαιροποιήσει τον κατάλογο με τα 731 σχολεία που μας έχει αποστείλει nice. Και όπως φαίνεται είναι λαφαλμένο.
1: Αυτό θα ζητήσουμε από το Υπουργείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πετρίδη, σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αυτά συμβαίνουν στα σχολεία για να μην μας βγάζουν τρελούς. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Η απάντηση του Υπουργείου και της Υπουργού και την σεβόμαστε είναι ότι γίνεται προσπάθεια μετά από τόσα χρόνια που τα σχολεία μας δεν είχαν καν κλιματιστικά και τώρα είναι σε εξέλιξη. Τη στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και να γίνεται και με ταχύτητα και να υπάρχει και συνεργασία. Πλέον εγώ δεν βρίσκω άκρη, άμα μιλώ με σχολικές εφορίες και αρχιλεκτρίες μου και πραγματικά σας λέω δεν βρίσκω άκρη ποιος και που ευθύνεται. Επιστρέφω στο πρώτο θέμα. Είναι στο στούντιο η Γάλλη συνάδελφος η Ραφαέλα Δημητριάδου που ήταν σήμερα στον κύριο Αβεροφνεοφύτου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Ξέρεις τι, από χθες το βράδυ, συναγερμικά στελέχη, ακόμα και σήμερα, την ώρα της δημοσιογραφικής που κάποιοι ήταν σε δουλειά, μου έστελνα μηνύματα και μου έλεγα «Το είπε». Και όλοι περίμεναν να τους απαντήσω αν είπε, αν θα είναι υποψήφιος μέσα από την εκλογική διαδικασία του κόμματος. Δεν το είπε ούτε σήμερα.
2: Λοιπόν, πραγματοποίησε λοιπόν τρεις μέρες μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας του δημοσιογραφική διάσκεψη και παρόλο που οι δημοσιογράφοι επέμειναν σε αυτό το ερώτημα γιατί είναι κάτι που συζητείται τις τελευταίες μέρες μετά και την εξαγγελία της υποψηφιότητας του δεν έκανε ξεκάθαρο αν θα κατέλθει στις εσωκομματικές διαδικασίες του DC και ερωτήθηκε έτσι για... τις αναφορές για διχασμό, ρήγμα, εάν κατέλθει, αν ενδεχομένως κατέλθει εκτός εσωκομματικών διαδικασιών και είπε πως παρακολουθεί αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες κάποιους, όχι όλους είπε, για να μην αδικούμε και πρόσωπα, να κουνούν τη σημαία της ενότητας και της πολιτικής ηθικής και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε άνθρωποι που έκαναν κουρέλι και την ενότητα και την ηθική και την πολιτική ηθική. Αυτό ανήφερε ο...
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέγα και του κύριου Ιωαννίδη πριν. Δεν είναι δημοκρατική διαδικασία αυτό. Είναι επίθεση προς στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού τούτη την ώρα. Επίσης, έγινε και μία συνέχιση της συζήτησης σε σχέση με το δείπνο, έτσι, με στενούς συνεργάτες της κυρίας Δημητρίου.
2: Ναι, αυτό που ανέφερε ερωτηθείς σχετικά με την συνάντησή του με τον Κρυς Παναγιώτη, ο οποίος να υπενθυμίσουμε πως εξέδωσε ανακοίνωση.
1: Και θέλω να την πω εδώ, είναι εκδότης της εφημερίδας Πολίτης. Αγαπητέ Αβέροφ, εδώ και δύο χρόνια ως εκδότης συναντώ πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε για το Κυπριακό, την οικονομία, λέει μεταξύ άλλων. Το ίδιο έγινε όταν συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΚΕΛ, τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ. Η προσπάθεια ως εκ τούτου να παρουσιαστεί ένα δείπνο ως συμφωνία για τις προεδρικές του 28 είναι τουλάχιστον αστεία. Δεν υπήρξε και δεν μπορούσε να υπάρξει τέτοια συμφωνία. Ποιος στα αλήθεια θα μπορούσε να δεσμεύσει ένα ολόκληρο κόμμα πάνω από ένα πιάτο. Φαγητό. Η επιλογή σου χθες ήταν απογοητευτική. Μια ιδιωτική συζήτηση να τη μετατρέψει σε όπλο και για την προσωπική υποψηφιότητά σου είναι μικροπρέπεια. Εγώ δεν θα δημοσιοποιήσω όσα υπόθηκαν μεταξύ μας. Μεταξύ άλλων, αυτά λέει ο κύριος Κρίς Παναγιώτου. Ναι.
2: Λοιπόν, ο Αβέροβ νεοφύτου αρκεστίε στο να πει ότι χαίρεται που ο Κρίς Παναγιώτου επιβεβαίωσε το δείπνο. Η υποψηφιότητά του, είπε, δεν έχει να κάνει με το δείπνο και είπε πως με τον κύριο Παναγιώτου δεν μίλησαν με την ιδιότητά του ως εκδότης της εφημερίδας.
1: Είπε όσους με ποια ιδιότητα.
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Ερωτήθηκε και δεν είπε, δεν απάντησε.
1: Μάλιστα. Και αντιλαμβανόμαστε, νομίζω εμείς κρατήσαμε την τοποθέτηση χθες του κυρίου Χάρη Γεωργιάδη. Αν δεν κάνω λάθος ήταν στην συνάδελφο την Κάτια Σάβα, στον Αλφα, ναι. Που ήταν ξεκάθαρος ότι κανείς δεν μπορεί να δεσμεύσει ένα κόμμα.
2: Πάνω από να πια το φαγητό. Από,
1: ναι, και κανείς που είναι εκτός ουσιαστικά και κόμματος και της ηγεσίας. Υπάρχει κάτι άλλο που ξεχωρίζεις από τα όσα είπε ο κύριος Νεοφύτου σήμερα?
2: Ναι, αυτό που ξεχωρίζω εγώ είναι αυτό που ρώτησες και εσύ τον κύριο Ιωαννίδη σχετικά με το ότι είπε ουσιαστικά ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, που είναι και το μόνο συγκυβερνών κόμμα που βρίσκεται στη Βουλή, κάνει περισσότερη αντιπολίτευση από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Εγώ κρατάω και αυτό.
1: Βεβαίως, για να δώσει αν θέλετε και την εικόνα του την ώρα.
2: Μίλησε και για κάποια πρόσωπα, εξάλλου Αβέροβ νεοφύτου. Μίλησε για δηλώσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, για δηλώσεις του δεύτερου τη τάξη στον Δημοκρατικό Συναγερμό, τον κύριο Δίπλαρο, που έκανε δηλώσεις σε podcast που είπε να μην αποκλείσουμε να γίνουμε συγκυβέρνηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Και για τον Νίκο Τορναρίτη είπε για όλους αυτούς πως δεν είναι προσωπικό, αλλά έτσι όσον αφορά τις δηλώσεις του, πως δεν πρέπει να αποκλειστεί ουσιαστικά η επιλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη. Διερωτήθηκε ο Αβέροβ νεοφύτου πως μπορεί να έχει το κόμμα μια διακριτή πολιτική πρόταση όταν εμπεδόθηκε ακόμα και στα δικά του μέλη ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι το ίδιο και το αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Το ανέφερε.
1: Να πούμε, γιατί θέλω να το πούμε, και οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν είναι πολλές. Να πω ότι ο κύριος Αβέροβ νεοφύτου έχει προσκληθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα το λέω, δεν θέλει να έρθει. Εγώ το σέβομαι. Παρουσιάζω τις δηλώσεις του όπου και αν τις κάνει. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Και όποτε θέλει, είναι ευπρόσδεκτος να τον φιλοξενήσουμε και εδώ και να έρθει και στο στούντιο. Και το κάναμε και στο παρελθόν. Ο κύριος Αβέροβ νεοφύτου θα ήταν στις 10 την ώρα που όρισε την δημοσιογραφική του διάσκεψη σήμερα. Θα ήταν κύριος ομιλητής, για να είμαστε σωστά, στο φόρουμ, να σας το βρω, επειδή προσπαθώ τούτη την ώρα να το βρω για να σας το δώσω σωστά, σε ένα πάνελ, περιμένετε να το βρούμε, αλλά δεν πήγε τελικά, το ακύρωσε. Και αυτό έχει την δική του ερμηνεία. Λοιπόν, μέρος ήταν στο Cyprus Forum με θέμα ευρωπαϊκές οικονομικές προκλήσεις και την περίπτωση της Κύπρου. Αυτός ήταν ο τίτλος που έψαχνα. Στις 10 και 5 ήταν η συζήτηση μαζί με άλλους με βουλευτές, με ανθρώπους, οικονομολόγους, με συζητητές. Και χθες το μεσημέρι έστειλε μήνυμα στους διοργανώτες ότι δεν θα πάει. Κάποιος θα πει ήταν η δημοσιογραφική την ίδια ώρα. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορούσε να βάλει τη δημοσιογραφική στις 9 ή στις 11.
2: Αυτές οι συζητήσεις.
1: Ναι, 45 λεπτά κρατάνε. Δεν θέλησε να πάει. Ίσως και να στείλει κάποιο μήνυμα συμπαράστασης. Κανείς δεν ξέρει. Θα τον ρωτήσουμε όταν μπορέσουμε και όταν είναι εδώ. Και θα δούμε τη συνέχεια. Να σου πω, είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ σύντομα που θα το αντιληφθούμε αν θα βάλει. 13 του Οκτώβρη. Κατατίθονται υποψηφιότητες.
2: Ναι.
1: Για να καταθέσεις υποψηφιότητα θέλεις 500 ψήφους. 100 από το ανώτατο, από τα μέλη της ανώτατης ηγεσίας και 400. Είναι αυτό, θα πρέπει ο κύριος νεοφύτου άμεσα να προχωρήσει στην διαμόρφωση του καταλόγου. Άρα θα συζητηθεί μεταξύ των στελεχών ότι τους ζητάει την υπογραφή τους για να μπει. Δηλαδή δεν μπορούν να μείνουν κρυφά αυτά τα πράγματα μεταξύ των συναγερμικών.
2: Προς το παρόν να απαντήσει
1: δεν ζήτησε. Ναι, δεν ζήτησε. Θα δούμε και να μην απαντήσει. 13 το Οκτώβρη τελειώνει. η διαδικασία και θα δούμε. Δύο εβδομάδες περίπου ακόμα.
2: Πάντως να σου πω ότι ο κύριος Αβέρο, ο κύριος Νεοφύτου, είπε πως δεν μπορεί να είναι πολιτικά πον μετά και τις χθεσινές δηλώσεις της κυρίας Ολγκίν, πως το παράθυρο για το Κυπριακό κλείνει. Αυτό εξάλλου να θυμηθούμε πως ο ίδιος είπε την περασμένη Τετάρτη από την εκπομπή ΕΧΜΕΣ ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό θα εξαγγείλει την υποψηφιότητα του και το έκανε. Το
1: η κυρία Ολγκίν δεν είπε ότι κλείνει. Έτσι, είπε αυτό ότι είπε ο κύριος. Ναι, το λέμε ότι μικραίνει το παράθυρο ευκαιρίας και επίσης

0: επίσης αναμένουμε την κυρία Ολκίν να έρθει για να δούμε τη συνέχεια. Θα τα λέμε καθημερινά.
1: Αναφέρθηκε και στην οικονομία και στους νέους.
0: Εντάξει, επαναλαμβάνεται.
1: Επαναλαμβάνεται. Είπε ότι προτάσεις. Θα είναι υποψήφιος για δύο στόχους, για την επανένωση της Κύπρου και για μια δίκαιη κοινωνία.
0: Ευχαριστώ. Ραφαέλα, να είσαι καλά. Αλλάζω, μας ακούει υπομονετικά ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων, ο κύριος Ευτύχιος Παπαμιχαήλ. Ετοιμάζονται και για το συνέδριο. Κύριε Παπαμιχαήλ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ήθελα να μιλήσουμε για να δώσουμε έτσι μια εικόνα τούτη την ώρα σε σχέση και με τις δυσκολίες των συνταξιούχων. Είχατε το προηγούμενο διάστημα και επαφές και με τον αρμόδιο υπουργό. Η ακρίβεια, τα ψηλά καύσιμα αλλά και η μετακύληση αυτού στα υπόλοιπα είδη στενεύουν τα περιθώρια και δυσκολεύουν τους χαμηλοσυνταξιούχους κυρίως. Δώστε μας λίγο τα δεδομένα τούτη την ώρα.
2: Η κατάσταση γενικά στους συνταξιούχους μας ήταν δύσκολη, αλλά γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Και υπάρχει έτσι μια μεγάλη αγωνία για τις νέες αυξήσεις που μπαίνουν λόγω του καυσίμων, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι σε πάρα πολλά δύσκολη κατάσταση. Ούτε τις βασικές ανάγκες πολλές φορές δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να τις καλύψουν. Και μεταξύ των βασικών αναγκών προσπαθούν να δουν τι θα αφαιρέσουν. Δηλαδή, είναι πολυτέλεια πλέον για ο συνταξιούχος να ανάψει το κλιματιστικό ή να βάλει αύριο για τη θέρμανση για το χειμώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και στα συνέδρια που κάνουμε μέχρι στιγμή και στην Πάφο και στη Λέμεσον Τζακόβιτση και αύριο στη Λευκοσία, το κύριο ζήτημα που επικρατεί είναι αυτό το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο έχει τσακίσει πραγματικά τους ευάλωτους και κυρίως τους χαμηλοσυνταξιούχους. Διότι πού να ζήσεις με 400, 500, 600 ευρώ σύνταξη.
0: Θα περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι σε αυτά τα μέτρα που πιθανώς να εξαγγείλει η κυβέρνηση? Γνωρίζετε κάτι, σας έχουν ενημερώσει?
2: Δεν γνωρίζουμε.
0: Ρωτάω αν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση.
2: Καμία συζήτηση, αλλά το ζήτημα δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι μόνιμα μέτρα. Τώρα συζητούμε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Και λέμε ότι πρέπει τους χαμηλοσυνταξιούχους, αφού φαίνεται ότι και με το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης με τις συντάξεις, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν συνταξιούχοι κάτω από το όριο της φτώχειας. Το οποίο είναι ένα όριο φτώχειας το οποίο είναι καθιερωμένο από το 2013 στα 794 ευρώ για ένα ατομοχή για 191 ευρώ για δύο άτομα. Αυτά είναι τα όρια της φτώχειας μέσα αυτήν όλη την ακρίβεια, καθιερωμένα από το 2013. Ενώ το πραγματικό το όριο της φτώχειας σήμερα είναι στα 1103 στη βάση των 12 συνταξιών ή στα 1018 στη βάση των 13 συνταξιών. Εδώ όμως πρέπει, και είναι πολύ σημαντικό το που θα πω, πρέπει να διοικητευτεί μέσω του δημόσιων πόρων, μέσω του προϋπολογισμού του κράτους, ούτως ώστε να συνεχίσει να υπάρχει το σχέδιο των χαμηλοσυνταξιούχων, αυτό που λέμε μικρή επιταγή, ούτως ώστε να υπάρχει τέτοιο συμπλήρωμα για να μην έχουμε ανθρώπους κάτω από όρια φτώχειας. Και το όριο της φτώχειας που λέμε είναι, από σαν που είπα, είναι για να καλύφτονται οι βασικές ανάγκες μέσα σε αυτήν όλη την ακρίβεια. Ξέρετε, ευκάλλει μεγάλη απόγνωση ο κόσμος. Δεν ζει. Μέχρι και τα φάρμακα που είναι πρώτης ανάγκης για τους συνταξιούχους είναι ακριβά. Μας λένε οι συνταξιούχοι, πληρώνω 100, 120, 150 ευρώ το μήνα φάρμακα. Διότι είναι φάρμακα τα οποία είναι εκτός.
0: Αυτό το θέσατε, επειδή το είπαμε και την άλλη φορά και προκύπτει ζήτημα, μίλησατε με τον Υπουργό Υγείας αν μπορεί να συζητήσει και να κάνει μια ευρύτερη, ίσως έτσι, δεν ξέρω, διαφοροποίηση μαζί με τον ΟΑΗ.
2: Μιλήσαμε με τον Υπουργό Υγείας πριν 6 μήνες.
0: Θυμάμαι τότε, ναι.
2: Κάθε 6 μήνες πρέπει να κάνουμε σύσκεψη με αξί της Εκκλησίας και του Υπουργείου Υγείας για να λέμε ότι αυτό έγινε, αυτό δεν έγινε. Για τα αιτήματα που έχουμε θέσει. Ένα από τα θέματα που δείξαμε ήταν αυτό το ζήτημα των φαρμάκων. Με τα λύπη μου να σας πω ότι μετά από 6 μήνες δεν έχει γίνει τίποτε από αυτές τις εισηγήσεις που έχει βάλει η Εκκλησία και ως χαμηλό συντάξη.
0: Πέρα από τα φάρμακα, τι θέλετε άλλο από τον Υπουργό Υγείας, δηλαδή?
2: Ζητήσαμε και για τα θέματα το ότι δεν βρίσκουν εύκολα συνταξιούχοι μας ειδικότητες, συγκεκριμένες ειδικότητες. Μιλήσαμε για τα αγροτικά νοσοκομεία, για τις λίστες, για μαγνητικές τομογραφίες.
0: Εντάξει, αυτά αφορούν όλους, δεν είναι μόνο τους συνταξιούχους.
2: Αλλά για τους χαμηλοσυνταξιούχους ιδιαίτερα, το κύριο ζήτημα ήταν αυτό. Δεν γίνεται προηγουμένως οι συνταξιούχοι μας να έπαιρναν τα φάρμακα από το νοσοκομείο με λίγο κόστος και τώρα πληρώνουμε και εσύ στις συντάξεις, αλλά ταυτόχρονα πληρώνουμε και φάρμακα τα οποία δεν είναι.
0: Ωραία, άρα αυτό είναι ένα από τα θέματα που το σημειώνω και όταν θα έχουμε τον Υπουργό θα το θέσω και αυτό για να δούμε. Εντάξει, είναι και μέσα από τον ΟΑΗ θα δούμε. Την ίδια ώρα με τον, υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που τα θεωρείτε άμεση ανάγκη τούτη την ώρα?
2: Αυτήν την ώρα υπάρχουν πολλά ζητήματα που είναι σε άμεση ανάγκη. Ιδιαίτερα τώρα που συζητιέται η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.
0: Ναι.
2: Μιλήσατε
0: με τον Υπουργό Εργασίας καθόλου εσείς? Τι σας είπε?
2: Μιλήσαμε με τον Υπουργό Εργασίας πριν λίγο καιρό και βάλαμε τις θέσεις της ΕΚΙΣΗ κάτω. Όμως με τα λύπης μας βλέπουμε ότι στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο νομοσχέδιο που συζητιέται βασικά πράγματα είναι εκτός. Και να σας πω, ας πούμε το πέναλτι, το 12%. Θα καταλάβει ο κόσμος ότι το 12% που γίνεται αποκοπή είναι στο σύνολο της σύνταξης σήμερα. Αυτό που προτείνει μέσω του νομοσχεδίου είναι 7,5% στο βασικό μέρος της σύνταξης. Δηλαδή το όποιον όφελος θα έχει ο συνταξιούχος θα είναι στο βασικό μέρος και αυτό δεν ικανοποιεί. Το ζήτημα επίσης των χαμηλοσυνταξιούχων, αυτό που είπαμε την μικρή επιδιαγή, είπαμε προηγουμένως ποιον είναι το όριο. Σήμερα μας λέει ότι θα έχει ως βάση το αριθμό 900 ευρώ να υπολογίζει και δεν θα είναι όλοι μέχρι τα 900 ευρώ. Οπότε επίσης αυτό δεν μας ικανοποιεί. Στο νομοσχέδιο επίσης δεν περιέλαβε καθόλου καμία αναφορά για την αύξηση της αδικίας που υφίστανται οι άντρες χείροι που έχασαν τη σύζυγό τους πριν την 1η-1η το 18.
0: Λοιπόν, αρχικά είπε ναι, αυτό δεν περιλαμβάνεται, αλλά δεν ξέρω.
2: Και όταν μας λέει είναι κόστος δε. Και διαλέξετε τι θέλετε να βάλουμε. Θέλετε να βάλουμε αυτό να αφαιρέσουμε από κάπου αλλού. Μα ιδιαίτερα το ζήτημα με τη σύνταξη κυρίας των ανδρών, που έπρεπε να ήταν ήδη λυμένο, διότι είναι και παραβίαση του άρθρου 28 της συντάγματος που μιλάει για την ισότητα. Λοιπόν, πρέπει αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί ήδη, διότι αν δεν λυθεί, θα λυθεί από μόνο του, διότι στην πορεία δεν σέβαστε δικαιούχοι, διότι οι περισσότεροι είναι σε μεγάλη ηλικία, θα φύγουν από τη ζωή, αυτό το κόστος είναι προσωρινό.
0: Εντάξει.
2: Οπότε ούτε αυτόν το έχει συμπεριλάβει στην μεταρρύθμιση.
0: Αναμένεται να δείτε, να δούμε αν θα καταλήξει και αν θα γίνει η κατάθεση του σχετικού νομοθεσίου όπως προνοείται και αν θα ισχύσει από 1η-1η το 27, όπως δηλώνει ο ίδιος ο Υπουργός. Ώστε πλέον να έχετε και ξεκάθαρη εικόνα για να θέσετε τα επόμενα ζητήματα αυτή την ώρα. Κύριε Παπαμιχαήλ.
2: Βεβαίως αναμένουμε. Θα ήταν το πιο σωστό να υπήρχαν τέτοιες συγκλήσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους πριν πάει στην Βουλή.
0: Γίνεται προσπάθεια. Και δύσκολα τα πράγματα από ό,τι καταλάβαμε και χθες. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε.
2: Φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παρόλο που θα συνεχίσει ο διάλογος, εν τούτης όμως, όταν πάει στη Βουλή με τέτοιες διαφορές, τα πράγματα εκεί θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαμιχάλη. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά από τους συνταξιούχους μας, γιατί την ώρα που μιλάμε για ακρίβεια και μέτρα που πρέπει να ληφθούν, πρέπει να τους έχουμε πρώτους στο νου, ειδικά αυτούς που έτσι οι απολαβές τους είναι πολύ, πολύ χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με κάτι διαφορετικό.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Μπούλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copper Berkshider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, BicelCypress.com.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
9: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
18: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
19: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
20: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
19: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
21: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
22: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και σας είπα, αφήνουμε πίσω μας την πολιτική τούτη την ώρα και αλλάζουμε τελείως θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη συλλογή των άγριων μανιταριών. Το τμήμα Δασών ευθύνει έτσι συστάσεις για να είμαστε προσεκτικοί. Και βλέποντας χθες την ανακοίνωση, έκρινα καλό ότι πρέπει να μας ενημερώσουν, γιατί, να μην πω κάθε χρόνο, αλλά προηγούμενες χρονιές είχαμε περιστατικά που κάποιοι κατανάλωσαν και μανιτάρια που δεν έπρεπε και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας. Εκπρόσωπος τύπου Τμήματος Δασών, ο κύριος Γλάφκος Κυριάκου. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μαζεύετε εσείς μανιταριά?
1: Ναι, μαζεύω.
0: Άρα ξέρετε, άρα θα μας πείτε. Άλλο να τα λέμε από τι ο χαρτί της συστάσης και άλλο να είναι ο άνθρωπος στην πράξη. Γι' αυτό ρώτησα.
1: Επειδή προέρχομαι από την ορεινή Ντρόδους, από μικρός ήμουν και εγώ λάτρης της συλλογής των μανιταριών.
0: Και πολλοίς κόσμος, να είμαστε ειλικρινείς, πραγματικά πολλοίς κόσμος είναι αυτός
1: πάρα
0: που βγαίνει.
1: Πάρα πολλοί, χιλιάδες συμπολίτε, να πούμε ότι μετά τις ευλογημένες βροχές που είχαμε τέλος του καλοκαιριού και με την είσοδο του φθινοπόρου, τα δάση της Κύπρου, ειδικά σε ψηλά υψόμετρα στο Τρόδος, άρχισαν να γεμίζουν με μανιτάρια και χιλιάδες συμπολίτε μας επισκέπτονται την περιοχή για να απολαύσουν αυτήν την όμορφη εμπειρία.
0: Άρα τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος.
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ και μερικές εβδομάδες έχουν ξεκινήσει.
0: Α, έχουν ξεκινήσει ήδη, ναι.
1: Ναι. Το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε τσουκράνε, χτένες ή άλλα εργαλεία για να ψάχνουμε μανιτάρια και ποτέ δεν σκαλίζουμε το έδαφος. Και ο λόγος είναι ότι το μανιτάρι το οποίο βλέπουμε πάνω από το έδαφος είναι μόνο το καρποφόρο τμήμα του Μύκητα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μέρος του οργανισμού, το μυκήλιο, βρίσκεται κάτω από το έδαφος. Απλώνεται μέσα στο έδαφος, είναι πολύ ευαίσθητο. Όταν το ανακατεύουμε εξηραίνεται, με αποτέλεσμα από τη μια να επηρεάσουμε την ανάπτυξη των μανιταριών τα επόμενα χρόνια.
0: Και να αλλά έχουμε θέμα, πρέπει, ναι.
1: Το κυρίως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι μύκητες είναι οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι του δάσους.
0: Γιατί?
1: Οι περισσότεροι έχουν στενή συνεργασία, στενή σχέση συνεργασίας με τα δέντρα και άλλα φυτά. Οι ρίζες των δέντρων ενώνονται με το μυκήλιο και ανταλλάσσουν θρεπτικά συστατικά και νερό. Ο μύκητας βοηθά το δέντρο να απορροφά περισσότερο νερό και μεταλλικά στοιχεία από το έδαφος, αλλά και το δέντρο προσφέρει στο μύκητα τις ουσίες που παράγει με τη φωτοσύνθεση. Mm-hmm. Αυτή η αλληλοσυμβίωση είναι ένας από τους λόγους που τα δάση παραμένουν υγιή, ασθεκτικά στη ξηρασία και ικανά να αναγεννώνται. Παράλληλα, οι μύκητες διασπούν και τα πεσμένα φύλλα, το ξύλο και επιστρέφουν πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος, ολοκληρώνοντας το φυσικό κύκλο της ζωής ενός δάσους. Γι' αυτό επιμένουμε να μην χρησιμοποιούν εργαλεία και να μην αναμουχλεύουν σοβαρά το έδαφος, να εκεί που βλέπουν ότι υπάρχει μανιτάρι και φαίνεται είναι ευδιάκριτο, να μετακινούν τη φυλάδα, να συλλέγουν το μανιτάρι και να καλύπτουν μετά το χώρο πίσω με τη φυλάδα.
0: Για να έχουμε και την υγρασία που πρέπει και να προστατεύεται και το έδαφος, να μην υπάρχουν τα ζητήματα. Για πείτε μου το δύσκολο για εμένα που σας ακούω. Υπάρχουν μανιτάρια που δεν πρέπει να μαζέψουμε και κατ' επέκταση να μην καταναλώσουμε?
1: Ακριβώς. Συλλέγουμε μόνο τα μανιτάρια τα οποία γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι εδόδυνα. Στα κυπριακά μας δάση υπάρχουν αρκετά δηλητηριώδη είδη που μοιάζουν φανταστικά με τα εδόδυνα.
0: Πώς τα ξεχωρίζει ένας πολίτης αυτά?
1: Λοιπόν, ακριβώς. Εκεί που υπάρχει παραμικρή αμφιβολία πρέπει να ρωτούν αυτούς οι οποίοι πραγματικά κατέχουν και τα γνωρίζουν κατά τη διάρκεια της συλλογής. Ναι. Τα μανιτάρια δεν τα αναγνωρίζουμε ούτε από φωτογραφίες, ούτε από την οσμή, ούτε από την γεύση. Πρέπει να έχουμε γνώση ποια είναι αυτά τα οποία δεν είναι δηλητηριώδη από αυτά τα οποία είναι δηλητηριώδες. Γι' αυτό και πρέπει πάντα να συμβουλευόμαστε άτομα τουλάχιστον τα οποία έχουν πολύ καλή γνώση στην αναγνώριση των μανιταριών. Η ασφάλεια των συμπολιτών μας είναι πολύ πολύ σε ψηλών επίπεδων.
0: Πείτε μου λίγο ένα χαρακτηριστικό που έχει ένα μανιτάρι που δεν πρέπει να καταναλώσουμε.
1: Δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά για μένα. Υπάρχουν το κόκκινο το μανιτάρι, το γνωστό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, εμείς το λέγαμε και ξυσταρομανίταρο, έναν άλλον είδος μανιταριού, το οποίο στην επιφάνεια μοιάζει τρομερά με το κόκκινο μανιτάρι. Η κάτω πλευρά έχει διαφορετική απόχρωση και μικρές τριχίτσες, τα οποία δεν μπορεί να αναγνωρίσει εύκολα οποιοδήποτε. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Κάποια από αυτά έχουν τέτοιο δηλητηρίο που μπορεί να επιφέρουν ακόμη και το θάνατο. Δεν θέλω να τρομάξω.
0: Είχαμε τέτοια περιστατικά.
1: Υπήρξαν περιστατικά στο παρελθόν όπου είχαμε σοβαρές δηλητηριάσεις.
0: Ναι. Βέβαια μπορεί να τις προλάβει κάποιος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει.
1: Ναι, αλλά γιατί να φτάνουμε σε αυτό.
0: Όχι, δεν το συζητώ. Άρα έχει πολλά και στην Κύπρο.
1: Ακριβώς, και άσπρα μανιτάρια. Υπάρχουν πολλά είδη άσπρων μανιταριών που μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτά τα οποία είναι ασφαλισμένα είναι συγκεκριμένες ποικιλίες, τις οποίες κάποιος πρέπει να τις μπορεί να τις αναγνωρίσει. Για μας, για μένα και για αρκετούς συλλέκτες που μάθαμε ποια είναι τα μη δηλητηριώδη, με τα δηλητηριώδη από τους γονείς, τους παππούδες μας. Έχουμε αρκετή εμπειρία. Είναι εύκολο να τα αναγνωρίσουμε με μια ματιά. Δεν είναι το ίδιο όμως για όλους τους συμπολίτες μας. Δεν παίρνουμε τα παιδιά μας, τρέχουμε στο δάσος λίγο να γνωρίζουμε για τα μανιτάρια και αρχίζουμε να συλλέγουμε και μετά προς κατανάλωση. Πρέπει τουλάχιστον να τα παρουσιάσουμε, να τα δει κάποιος ο οποίος κατέχει από μανιτάρια, ώστε να προστατεύουμε την οικογένειά μας και να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία τρώμε είναι μη δηλητηριώδη. Το άλλο που πρέπει να επισημαίνουμε είναι ότι όταν πηγαίνουμε στο δάσος για συλλογή μανιταριών, είναι πολύ εύκολο να απομακρυνθούμε από τα μονοπάτια και να χάσουμε τον προσανατολισμό μας, ειδικά οι ηλικιωμένοι. Γι' αυτό πρέπει να κινούμαστε με προσοχή, να γνωρίζουμε την περιοχή που βρισκόμαστε και ειδικά οι ηλικιωμένοι να αποφεύγουν να προχωρούν μόνοι τους σε άγνωστες ή δύσβατες τοποθεσίες. Ήδη πρόσφατα είχαμε το Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχερά ηλικιωμένων, ο οποίος αποπροσανατολίστηκε, χάθηκε στο δάσος. Ευτυχώς είχε κινητό, μας πήρε τηλέφωνο. Από τα χαρακτηριστικά που μας έδωσε της γύρω περιοχής, αντιληφθήκαμε άμεσα οι δασικοί που γνωρίζουμε το κάθε σημείο του δάσους σε ποια περιοχή ήταν και μπορέσαμε άμεσα να τον εντοπίσουμε και να ειδοποιήσουμε τους δικούς του για να τον παραλάβουν.
0: Υπάρχουν περιοχές δασικές που έχουμε μεγαλύτερες ποσότητες?
1: Ναι, ανάλογα με την βροχόπτωση υπάρχουν περιοχές οι οποίες η παρουσία του μανιταριού είναι σε πολύ ψηλές ποσότητες σε σχέση με άλλες περιοχές. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι αρκετοί που παίρνουν δασικούς δρόμους για συλλογή μανιταριών να προσέχουν που σταθμεύουν και εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους. Μπορεί να έχουμε πυρκαγιά, μπορεί να χρειαστεί να μπει ασθενοφόρο. Δεν πρέπει να κλείνουν τους δρόμους. Και
0: είναι πολλά που πρέπει να έχουμε μια μα βγαίνουμε στη φύση. Πρέπει να την αγαπάμε και να μην βλέπουμε μόνο το δικό μας το καλό. Μέχρι πότε βρίσκουμε μανιτάρια?
1: Μανιτάρια μπορούμε να βρίσκουμε ανάλογα με το είδος μέχρι και τέλος της άνοιξης. Για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν.
0: Και άμα έχει καλές βροχές, δηλαδή βοηθάει αυτό, έτσι, για μας.
1: Ναι, χρειάζεται αρκετή βροχόπτωση για να μπορέσει το μυκήλιο να δώσει αυτόν τον καρποφόρο τμήμα, τον μύκητο, το οποίο συλλέγουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Έτσι, να δίνουμε την εικόνα τούτη την ώρα. Να σας πω ακόμη, να είστε καλά. Θέλω πριν να σας πω άλλη μια είδηση, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα σε σχέση με τα F-16 που πετούσαν νωρίτερα σήμερα. δύο αεροσκάφη F-16 ήταν χαμηλή, έτσι, πετούσα χαμηλά πάνω από την Λευκοσία. Να πούμε ότι πιθανώς να ακούσετε και άλλα και να δείτε και χαμηλές πτήσεις. Ας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε παρέλαση στρατιωτική την Πέμπτη και έχουμε και τον Υπουργό Άμυνας που δηλώνει ότι θα έχουμε και άλλα αεροσκάφη και νέα και όλοι ετοιμάζονται και πρόβες και ελικόπτερα. Γι' αυτό υπήρξε και ανακοίνωση για ότι θα υπάρξουν χαμηλές διελεύσεις, κάνουν τις πρόβες τους και όλα καλά και θα έχουμε περισσότερα στην παρέλαση της Πέμπτης. Αυτά προς το παρόν για σήμερα. Πάμε, Εφρέμ Γεωργίου, καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία.
2: Καλό μεσημέρι, Οριάννα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται με την Εθνική Κύπρου?
2: Εντάξει, δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα χθες. Ήταν μια γλυκόπικρη, αν θες, η γεύση που άφησε, γιατί παίξαμε καλά, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, ωστόσο 0-0 και δυστυχώς πήραμε μόνο ένα βαθμό.
0: Θα μπορούσα να το παλέψουμε περισσότερο.
2: Όχι, το πάλεψα.
0: Το πάλεψαν.
2: Είχαν και στη στατιστική πλευρά είχαμε 19 ευκαιρίες, είχαμε 2 δοκάρια, είχαμε πολύ καλές στιγμές. Απλά δεν μπήκε η μπάλα στο πλεκτό που είναι και η ουσία.
0: Έχουμε κάτι άλλο που αξίζει. Έχουμε πολλά, θα μου πεις πάντα, αλλά λέω, άμα έχει κάτι που πρέπει να προαναγγείλουμε.
2: Εντάξει, σήμερα είναι λίγο χαλαρά, αύριο θα έχουμε κάτι το διαφορετικό.
0: Αλλά νομίζω να το συζητήσουμε
2: αύριο.
0: Θα το συζητήσουμε αύριο, εννοείται.
2: Να σου κάνω και εγώ την απορία μου σήμερα.
0: Άντε, έλα, ναι, αφού θα κάνουμε μια ερώτηση ο καθένας, για πες.
2: Είπες πριν για τα F-16 που πετούσαν έτσι χαμηλά και...
0: Α, μην μου κάνεις τώρα λεπτομέρειες. Βρήκες θέμα που δεν το ξέρω. Θα πάρω σκονάκι από τον αποστόλο του Μαραπέζ.
2: Η ερώτηση είναι ότι αναμένουμε να έχουμε μόνο τα ελληνικά F-16.
0: Όχι. Όχι. Θα έχουμε εκπλήξεις. Δεν ξέρω όμως να σου πω περισσότερα. Γιατί αυτό είπε και ο Υπουργός Άμυνας πριν από λίγο, ο κύριος Πάλμας. Ο Αποστόλος του Μαραπέζ, είμαι σίγουρη ότι ξέρει, θα το ρωτήσω και θα μου πει περισσότερα για να έχω αύριο να σας ενημερώσω ποια
2: γιατί
0: θα
2: δεν
0: είναι.
2: Δεν ήταν μόνο F-16 που βγήκα στον ουρανό και σήμερα.
0: Είδες, άμα δεν ξέρει ο άνθρωπος από αυτά, ό,τι και να πούμε θα είναι λάθος. Θα σου πω όμως αύριο το ρεπορτάζ περισσότερα και τι αναμένουμε και ποιοι θα είναι στην παρέλαση. Και όλη την εικόνα το κρατάω, γιατί εμένα πάντως, να σου πω την αλήθεια, περίμενε. F-16, όλοι αυτό λένε για τα F-16 το πρωί στη Λευκοσία, δεν ξέρω αν εσύ είδες κάτι άλλο. Εντάξει, 2 F-16 Viper.
2: Ναι.
0: Viper, Viper, τώρα τι να σου
2: Viper,
0: τι να σου πω. Αυτό έχω εικόνα. Θα τα δούμε.
2: Απλώς χαμηλές διελεύσεις υπήρχαν και τις προηγούμενες μέρες.
0: Κάνουν πρόβες. Προφανώς θα είχε τις προηγούμενες, κάνουν πρόβες. Και θα σας έχω αύριο ρεπορτάζ για την παρέλαση. Θα βγει εδώ ο Απόστολος να μας τα πει όλα, τι αναμένουμε, τι ετοιμάζουμε και τι περιλαμβάνονται εντός της εθνικής μας φρουράς, για να απαντήσουμε σωστά, γιατί άμα δεν ξέρεις δεν απαντάς. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, θα αναμένουμε, σου δίνουμε μικρόφωνο και σε λίγο θα μας πεις αναλυτικά για όλη την επικαιρότητα. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι και εσάς που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Κάπου εδώ παραδίδω μικρόφωνο στον καλό συνάδελφο τον Εφρέμ Γεωργίου. Εμείς θα έχουμε νεότερα αύριο στις 12:10 δίνουμε ραντεβού. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε εκ νέου δημοκρατικό συναγερμό, αλλά να σας πω, αύριο είναι και μια μέρα 30 του μήνα που θα έχουμε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και το κρατάω, γιατί θα είναι συνεδρία που πιθανώς με την ολοκλήρωση να ανακοινωθούν μέτρα, ήδη δίνονται στη δημοσιότητα κάποια μέτρα, μέτρα στήριξης λόγω ακρίβειας και λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων, και αυτό αφορά όλους μας. Να είστε καλά, να έχετε όμορφο απόγευμα.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σήμερα, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια. Στους 28 στα δυτικά και βόρεια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
9: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
8: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
9: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
10: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
11: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
15: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
17: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
18: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
19: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
18: Κάτι άλλο?
19: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
20: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
21: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
22: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
21: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
23: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
24: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
25: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
26: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 95. Είναι η εκπομπή ο Νέα Review. Είμαι ο Εφραίμ Γεωργίου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι και τις 2. Σε ένα μισά ώρα έτσι να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι λίγο δύσκολο να κόβεις αυτό το κομμάτι στη μέση, αλλά είναι λίγο δύσκολη και η ώρα που επέλεξε ο ηχολήπτης μας να ξεκινήσουμε με Metallica, For Whom the Bell Tolls. Ωστόσο, Μάγια Αντωνίου ξέρει τι κάνει στον ήχο και το αποδεχόμαστε και του δίνουμε credits.

Λοιπόν, στο 2950 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Και πάμε έτσι να ξεκινήσουμε με την κανονική ροή της εκπομπής. Είχαμε χθες τον αγώνα της Εθνικής Κύπρου με τη Λετωνία, ένα 0-0 εκτός έδρας, το οποίο αφήνει μια έτσι γλυκόπικρη γεύση. Γιατί από τη μια βλέπεις μια Εθνική να επιβάλλεται τουλάχιστον στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Από την άλλη μένεις με αυτό το γιατί δεν ήρθε το τρίποντο. Στα χαρτιά ναι, λες ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Δηλαδή αν ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε πριν την αναμέτρηση εάν θα αγόραζε ένα χ στην έδρα της Λετωνίας, θα σου έλεγε είμαι οκ, okay, είμαι εντάξει, ναι. Στο γήπεδο όμως και με την εικόνα που είχαμε, λες ότι θα έπρεπε να έρθει η νίκη. Αφήσαμε ουσιαστικά 2 βαθμούς και ακόμα και από την στατιστική να το πάρουμε, 19 τελικές προσπάθειες, 2 δοκάρια, 0 παθητικό στην άμυνα. Σπάνια βλέπουμε, η αλήθεια είναι, την εθνική μας να φτιάχνει 19 τελικές εκτός έδρας παιχνίδι. Ωστόσο, έλειψε η ουσία. Δεν μιλάμε για μια εθνική που κλείστηκε πίσω και κλέψε τον βαθμό, μιλάμε για μια ομάδα που προσπάθησε, επιβλήθηκε στον αντίπαλο, έφτιαξε φάσεις, σημάδεψε δοκάρια. Όμως δεν είχε, όπως είπαμε, την ουσία. Στα θετικά, υπήρχαν στιγμές στις οποίες η κυκλοφορία ήταν σωστή και ανάπτυξη. Υπήρχε η διάθεση να έχουμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων. Υπήρχε και αμυντικά δεν κινδυνέψαμε καθόλου, αλλά αυτό που έλειψε ήταν η σκέψη στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και η εκτέλεση στην τελική προσπάθεια. Και όταν σε αυτό το επίπεδο, ενώ όταν παίζεις με εθνικές και δημιουργείς κάποιες κλασικές ευκαιρίες, πρέπει να βρίσκεις το τέρμα. Όταν δεν το κάνεις, το ποδόσφαιρο θα σε τιμωρήσει και θα μείνεις σε αυτό το 0-0 ή και χειρότερα μπορεί να κινδυνέψεις ακόμη και να χάσεις. Η ομάδα όμως, σε σχέση με πριν μια πενταετία να πούμε, βγάζει υγεία, έχει πλάνο στο γήπεδο και δεν φοβάται όσο μας συνήθιζε στο παρελθόν. Πλέον όμως πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μετατρέπει αυτήν την ανωτερότητα και την κατοχή σε ουσία. Βλέπουμε μια εθνική διαφορετική. Ο Μάντζιος όντως έχει περάσει μια διαφοροποίηση, έχουμε μια διαφοροποίηση στην νοοτροπία. Όμως για να εξαργυρωθεί αυτή η βελτίωση χρειάζεται να έρθει και το εύκολο γκολ. Εντάξει, όλα αυτά τα τακτικά ερωτήματα θα τεθούν και στον Κώστα Σακά που θα βγει στον αέρα αργότερα για να συζητήσουμε το θέμα της Εθνικής Κύπρου.

Πάμε όμως να ρίξουμε και μια ματιά στην τρέχουσα ιδιοσιογραφία και ξεκινάμε από τα δικαστικά της ανόρθωσης, καθώς ορίστηκε η ημερομηνία για την εκδίκαση της έφεσής της. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την κυρία, το εφετείο της ΚΟΠ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα, προκειμένου να εξετάσει την προσφυγή του Συλλόγου κατά της απόφασης της δικαστικής επιτροπής. Θυμίζω ότι η πρωτόδικη ποινή προνοεί μια αγωνιστική κλεισμένο το θύρο και μια αγωνιστική με απαγόρευση μετακίνησης φυλάθρων. Στην ανόρθωση θεωρούν ότι θα καταφέρουν να τρέψουν την απόφαση και η οριστική ετοιμιγωρία αναμένεται να βγει το ίδιο απόγευμα στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Συνεχίζουμε και με μια μεταγραφική είδηση, καθώς η Ομονιακός της 9ης Μαΐου είχε προχωρήσει σε ακόμη μια προσθήκη στο ρόστερ της, ανακοινώνοντας επίσημα ότι αποκτήσει τον Ανέστη Βλαχομήτρου. Πρόκειται για 22χρονο Ελλαδίτη επιθετικό, γεννημένο 2000, Ελλαδίτη επιθετικό, συγγνώμη, ο οποίος έρχεται για να δώσει λύσεις και βάθος στην γραμμή κρούσης. Η διοίκηση του σωματείου τον καλωσόρισε στην μεγάλη οικογένεια της Ομόνοιας 29ης Μαΐου. Ευχόμενη κάθε επιτυχία με την πράσινη φανέλα στη συνέχεια. Πάμε και στην Κρασάβα Ενή, εδώ στον Ύψωνα, όπου είχαμε και τυπικά τις αναμενόμενες εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία. Η διοίκηση ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον προπονητή της Ιβάν Στοϊκοβιτς και τον γυμναστή Αντώνη Κουρή και τον αναλυτή Κλειάνθη Ευσταθιάδη, αναζητώντας το απαραίτητο ηλεκτροσοκ που χρειάζεται η ομάδα για να μπορέσει να ορθοποδήσει μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν. Όσον αφορά την επόμενη μέρα, φαίνεται να επιβεβαιώνεται το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Sport FM. Ο βασικός υποψήφιος για να αναλάβει τα ηνία είναι ο Ισπανός τεχνικός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρόμο, με θητεία μεταξύ άλλων στην Racing Ferrol. Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και εφόσον σφράγιστε τον deal, ο Ρόμο θα ταξιδέψει άμεσα στην Κύπρο για να πιάσει δουλειά. Είχαμε σήμερα και μια επίσημη τοποθέτηση από πλευράς αστυνομίας σε ένα θέμα που αφορά τον μπάσκετ και την ασφάλεια. Βρισκόνται σε πολύ προχωρημένο στάδιο διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το ενδεχόμενο να αγωνίζεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ στη χώρα μας για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Από την αστυνομία τονίζουν ότι δεν υπάρχει κάτι ακόμη τελειωμένο, όμως εντός των επόμενων ημερών θα ληφθεί η οριστική απόφαση και θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις με την αστυνομία να συστήνει έτσι υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί το πλαίσιο των επαφών. Επίσημο ενδιαφέρον υπάρχει από την Μακάμπι και παρά τα όσα έχουν γραφτεί και για άλλες ομάδες από το Ισραήλ, για την ώρα η μόνη ομάδα που έχει χτυπήσει με κάθε επισημότητα την πόρτα εδώ στην Κύπρο για να αγωνίζεται είτε στη Λευκοσία είτε στη Λεμεσό είναι η Μακάμπι.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή τον Κώστα Σακά στην τηλεφωνική γραμμή, με τον οποίο θα συζητήσουμε έτσι για το παιχνίδι της Εθνικής. Κώστα, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Εφραίμ. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, βλέποντας έτσι λίγο τους αριθμούς και θα μπω κατευθείαν στο ψητό, 19 τελικές προσπάθειες, 2 δοκάρια, η πρώτη αίσθηση είναι πως δικαιούμασταν την νίκη απέναντι στη Λετωνία. Τακτικά θεωρείς ότι ήταν θέμα ατυχίας στην τελική ενέργεια ή η έλλειψη καθαρής σκέψης είναι και θέμα ποιότητας?
2: Εντάξει, Εφραίμ, πάντα εγώ πιστεύω, δεν πιστεύω και πολύ στην τύχη. Όμως η προσπάθεια έχει γίνει και μέσα από τους αριθμούς καταλαβαίνεις ότι είχαμε την υπεροχή. Ήμασταν και το φαβορί από την αρχή, γιατί παίζαμε με μια ομάδα η οποία εγώ θεωρώ ότι είναι κατώτερη από εμάς.
1: Περίμενα πάρα πολύ. Φάνηκε και στο γήπεδο ότι υπήρχε η έλλειψη ποιότητας από πλευράς των Λετωνών. Σε σχέση τουλάχιστον με εμάς.
2: Ναι, έχει αν δεις και στη λήξη του αγώνα πανηγύριζαν την ισοπαλία οι Λετωνοί. Πράγμα που δείχνει ότι αναγνώριζαν και εκείνοι ότι εμείς είμαστε καλύτερη ομάδα. Το θέμα είναι ότι δεν καταφέραμε να πάρουμε το ζητούμενο που για μένα ήταν οι τρεις βαθμοί. Και πριν το παιχνίδι πίστευα πάρα πολύ ότι θα κάναμε καλή εμφάνιση και θα παίρναμε τους τρεις βαθμούς. Εντάξει, κάναμε για μένα μέτρια εμφάνιση.
1: Ναι.
2: Και πήραμε ένα μόνο βαθμό.
1: Όταν μια ομάδα...
2: Στερήσαμε επιθετικά.
1: Ναι.
2: Στερήσαμε πολύ επιθετικά. Παρόλο που δημιουργήσαμε τα δεδομένα για να σκοράρουμε, όμως δεν τα καταφέραμε.
1: Κοίτα, σε κάποιες περιπτώσεις όντως ας πούμε, το γεγονός ότι ο Έντουαρτς βρίσκει τα δύο δοκάρια είναι ένα κομμάτι. Το άλλο όμως είναι ότι νομίζω ότι κάτι μας έλειψε πάνω στην τελική πάσα και έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις στις οποίες αν η πάσα ήταν η ορθή, τότε ποδοσφαιριστής μας θα έβγαινε σε τέτα τέτ. Σε μια περίπτωση ήταν η πάσα του Κωστίκου στον Λοΐζου.
2: Έκανε πιο γρήγορα με τον Λοΐζου. Ο Μαλεχίδης ένα-δυο φορές να βρει τον αντίπαλο. Ο Τσουρούλας μια-δυο φορές να πιο καλή σέντσα. Αυτό που λέω είναι ότι γενικά δεν είχαμε αυτό που λες και εσύ, την τελική καλή πάσα, ούτως ώστε να έρθει τον γκολ.
1: Να σε ρωτήσω ως προπονητής, όταν βλέπεις ένα παιχνίδι να οδεύει έτσι στο 0-0 παρά το γεγονός πως έχεις την υπεροχή, τι ψάχνεις από τις αλλαγές σου, πώς είδες τη διαχείριση έτσι στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρείς θα μπορούσα να ρισκάρουμε περισσότερο, ίσως δεν ξέρω, το γεγονός ότι ήταν αρκετά κίνδυνη η Λετωνή, ίσως να έδινε την ευκαιρία για να έχεις τον αγώνα ένα πιο επιθετικό για να παίχτη αντί τον αρτήματα.
2: Θα μπορούσε να γίνει. Αυτό που μπορούσε να γίνει, ακόμα και οι κάποιες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν και πιο γρήγορα. Θεωρώ ότι προσπάθησε ο προπονητής να κάνει κάποια πράγματα, έριξε μέσα και Κακουλίν και κάποιους άλλους, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, όμως εντάξει, καμιά

0: και εγώ θεωρώ ότι καλά έμεινε ο Έντουαρντς μέσα στο παιχνίδι. Μπήκε και ο Λοΐζου, είχε επιθετικό σχήμα. Ίσως να μην είχε κάτι πιο πίσω από την επιθετική μας γραμμή, ούτως ώστε να μπορέσει να βάλει την τελική πάσα, να κάνει τη σωστή διεισδυτική πάσα, ούτως ώστε να έρθει τον κόσμο.
1: Ναι. Αξιολογώντας τη διαδρομή της εθνικής μας με τον Μάντζιο στον πάγκο, βλέπεις αλλαγή στην νοοτροπία και στον τρόπο με τον οποίο ήδη οι παίχτες αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια και στη συνολική εικόνα σε σχέση, πάντα μιλώ, με πριν 3, 4, 5 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε σε ένα επίπεδο το πιο χαμηλό. Θεωρώ ότι η δική μας ομάδα θα έπρεπε να ήταν στο πιο πάνω γκρουπ. Θα ήθελα να είμαστε στην πιο κάνω κατηγορία. Εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε. Και πίστευα πραγματικά με αυτά που έχω δει και από κάποια φιλικά και από προηγούμενες διοργανώσεις ότι η ομάδα μας σε αυτή την κατηγορία θα ήταν για να στοχεύει το 1-2. Πρέπει να πω ότι έχω απογοητευτεί από το προηγούμενο παιχνίδι. Το προηγούμενο παιχνίδι, δεν ξέρω, υπερεκτιμήσαμε πολύ τον αντίπαλο, δώσαμε αρκετό χώρο στον αντίπαλο. Θεωρώ ότι και με το Μακροβούνιο μπορούσαμε, προηγηθήκαμε, κρατούσαμε ένα καλό σκορ και εκεί κάπου τα πράγματα στη συνέχεια άλλαξαν.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω. Εκεί λειτουργήσε ίσως το έστιχτο. Με το που βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ, η αλήθεια είναι ότι ρίξαμε πολύ, πολύ βάρος στα μετώπιση. Δώσαμε πάρα πολύ
0: λίγο
1: χώρο.
0: Διαφορετικά. Δώσαμε αρκετό χώρο. Μετά που προηγηθήκαμε, ενώ κρατούσαμε και μπάλα εκείνο το διάστημα, αμέσως μετά χάλασαν όλα. Και είναι αυτό που παρθένουμε σαν εθνική ομάδα σε πολλά παιχνίδια. Σε πάρα πολλά παιχνίδια. Άρα είναι κάτι που πρέπει άμεσα να το διορθώσουν. Εύχομαι ότι στη συνέχεια να παραδειγματιστούμε και από τα δύο παιχνίδια και στην έδρα μας και με τον κόσμο μπορούμε να κερδίσουμε και Αρμενία, μπορούμε να κερδίσουμε και Μαυρού.
1: Εντάξει, αυτό με τον κόσμο όμως για μένα είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, το τι έχω δει στη Λετωνία, που εκεί οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας έχουν κάνει δουλειά και ήταν ένα γήπεδο χθες το οποίο είχε πάνω από 6.000 εισιτήρια, με δεδομένο πως χωρά 8.000 το γήπεδο. Ήταν μια χαρά η προσέλευση. Δεν είμαι σίγουρος ότι εδώ στην Κύπρο έχουμε αγκαλιάσει την εθνική όσο το κάνουν άλλες χώρες. Αλλά εντάξει, γι' αυτό βάζω ένα μικρό ερωτηματικό αυτό με τον κόσμο. Δηλαδή, τελευταία φορά που θυμάμαι.
0: Θεωρώ όμως ότι αν κάναμε νίκη εναντίον της Λετωνίας ή παίρναμε μια ισοπαλία από το Μαυροβούνιο, θεωρώ ότι ο κόσμος θα έρχονται.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα ο κόσμος αυτό που χρειάζεται είναι το αποτέλεσμα.
1: Διαχρονικά αυτό φαίνεται.
0: Να κάνουμε καλά αποτελέσματα.
1: Διαχρονικά αυτό φαίνεται, δηλαδή αν σκεφτώ τις τελευταίες φορές που υπήρχε έτσι αρκετός κόσμος στην Εθνική, ήταν κοντά ο κόσμος, πρέπει να πάω πίσω, φαντάζομαι, στον Πάμπο τον Χριστοδούλου και πιο πίσω στον Αναστασιάδη.
0: Το Πάμπο Χριστοδούλου, ναι.
1: Και ύστερα πιο πίσω Αναστασιάδη, ναι, που ήταν τότε.
0: Ναι, και εντάξει, έβλεπα μια αλλαγή φιλοσοφίας, έβλεπα λίγο πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, έβλεπα ότι πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Όμως προσωπικά έχω απογοητευτεί από το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Λίγο καλύτερα πήγαμε με τη Λετωνία και θεωρώ ήταν και λόγω του αντιπάλου. Βλέπω κάποιους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν με μεγαλύτερη διάθεση, αυτό είναι δεδομένο και αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Βλέπω έτσι το σύνολο να δουλεύει λίγο πιο καλά όσον αφορά τη διάθεση. Όμως κάποια προβλήματα που είχαμε και πιο παλιά συνεχίζουμε να τα έχουμε και θεωρώ ότι σε αυτό πρέπει να δουλέψει ο προπονητής περισσότερο.
1: Ναι, ναι. Έτσι μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει όντως αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των ομάδων σε σχέση με τις ακαδημίες τους ή απλά τώρα έχουμε περάσει σε μια φάση που οι ομάδες αναγκάζονται λόγω οικονομικού να ρίξουν ματιές στις ακαδημίες, γιατί η αλήθεια είναι πως τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε πετάξει 2-3 γενιές ταλέντων τουλάχιστον, ενώ τις έχουμε ξεπετάξει δεν τους είδαμε ποτέ. Όμως η νέα γενιά φαίνεται να παίρνει ευκαιρίες.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται και μέσα από την ανάγκη των ομάδων, αλλά θεωρώ ότι και στις ακαδημίες γίνεται αρκετά καλή δουλειά. Ο Κύπριος ο ποδοσφαιριστής είναι οι ευκαιρίες που χρειάζεται. Στην πρώτη κατηγορία μπορώ να πω ότι τουλάχιστον αυτή τη χρονιά βλέπουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές Κύπριους να μπαίνουν στις ομάδες και αυτό είναι καλό. Φαίνεται ότι και οι ομάδες λόγω οικονομικού να στηρίζονται και σε κάποιους Κύπριους. Αυτό που χρειάζεται είναι, δεν μπορεί να γίνει μόνο απευθείας από μια χρονιά να δεις αποτελέσματα. Αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να στηριχτεί και από την Ομοσπονδία.
1: Και να επενδυθούν λεφτά, δηλαδή αυτό που λες, αν πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας, την τελευταία δεκαετία ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο, τα τελευταία 14 χρόνια ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο βάζει 2 με 3 εκατομμύρια στην ακαδημία του, στον τρόπο λειτουργίας της κλπ. Το ίδιο κάνει και ο Ολυμπιακός παρεπιπτόντος και γι' αυτό βλέπουμε τις φουρνιές που...
0: Συμφωνώ και όταν βλέπω τις ομάδες στην δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας να συμμετέχουν τόσο πολλοί Έλληνες ή να υπάρχουν ο Ολυμπιακός Β, η ΑΕΚ Β και να βάζουν εκεί τους ποδοσφαιριστές να παίζουν. Άρα γίνονται κάποια πράγματα τα οποία είναι προς το καλό. Εμείς δεν βοηθήσαμε. Εμείς δεν βοηθήσαμε από την άποψη ότι ούτε στη δεύτερη κατηγορία έχουμε βάλει κάποια πράγματα ούτε ώστε να βοηθήσουμε να μπουν αρκετοί Κύπροι, να μπουν Κύπροι από ομάδες της πρώτης κατηγορίας νεαροί να πάρουν λεπτά ούτως ώστε να επιστρέψουν πιο δυνατοί. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει.
1: Υπάρχει, γιατί εμείς αυτό που κάναμε πρακτικά ήταν να πούμε πριν μερικά χρόνια ότι θα έχουμε 17 ξένους στην πρώτη κατηγορία περιόριστον αριθμό καταλόγου Β, ενώ δεν βοηθήσαμε ούτε εκεί και η στατιστική πλευρά λέει ότι περίπου το 4% των διαθέσιμων λεπτών το παίρνουν παιδιά από τις ακαδημίες στην πρώτη κατηγορία, άρα... Να δει και να δημιουργήσει το πλάνο με το οποίο θα καταφέρουμε να αναδείξουμε κι άλλο τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, αν και πραγματικά νιώθω ότι αυτή η νέα γενιά σε σχέση με τις προηγούμενες που έχουν χαθεί παίρνει τις ευκαιρίες της σε μεγαλύτερο βάθμο.
0: Το θέμα είναι να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Βλέπω εγώ ότι στην Ελλάδα αν βλέπετε τι αποτελέσματα κάνει. Εμείς σε επίπεδο ομάδων μας στην Ευρώπη αλλά και τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι αρκετά καλά. Το θέμα είναι όμως γιατί να μην μπορούμε να προοδεύσουμε και στην εθνική ομάδα. Άρα κάποιοι πιο ειδικοί και ειδικοί είναι οι προπονητές και οι τεχνικοί διευθυντές στην ΕΚΟΠ και σχολή προπονητών πρέπει να καθίσουμε κάτω και να σκεφτούμε και να φέρουμε εισηγήσεις ούτως ώστε να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, coach, που ήσουν μαζί μας. Καλή συνέχεια. και εύχομαι σύντομα να σε δούμε ξανά και στους πάγκους, σε ένα project έτσι που θα σε γεμίζει για σένα και θα σου δίνει αυτό που ζητάς και ψάχνεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εύχομαι στην εθνική μας ό,τι καλύτερο στη συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είχαμε και από τον Κώστα Σακχά. Κάπου εδώ φτάνει η σημερινή μας εκπομπή στο φινάλε της. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα πει η Στέλλα Σοκράτους, και στην πορεία έρχεται ο Ανδρέας Γιολάρης μαζί με τη Μαρία Βασιλιάδου για να σας κρατήσουν συντροφιά στο επόμενο τρίωρο με πολλά πολλά πράγματα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στην Κύπρο επιστρέφει αργά το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής Ομάδας και επικεντρώνεται στα 2 εντός έδρας παιχνίδια, την Παρασκευή με την Αρμενία και την Δευτέρα με τη Λετωνία. Μοναδικός στόχος είναι η νίκη. Για την αναμέτρηση με τους Αρμένιους θα είναι εκτός λόγω καρτών η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Λάιφης. Υπάρχει επίσημο αίτημα από την Μακάμπι Τελαβίβ για να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα στην Κύπρο. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τους αρμόδιους φορείς και εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει κατάληξη. Επισήμανε με δηλώσεις του στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βίρονας Βίρονος. Λήφθηκε γραπτός καταγγελία της ΑΕΛ για θέματα χειραγώγησης αγώνων. Την υπόθεση έχει αναλάβει ειδικό γραφείο της αστυνομίας. Η καταγγελία βρίσκεται υπό μελέτη και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Παράλληλα, ο ίδιος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για καταχώρηση υπόθεσης στο δικαστήριο σε βάρος ποδοσφαιρικού παράγοντα για το θέμα του ασυμβιβαστού. Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση που κατέθεσε η ανόρθωση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών και διεξαγωγή αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Φιλικό παιχνίδι έχει προγραμματιστεί την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στην Ένωση στο Τάσος Μάρκου. Το αίτημα της ΑΚ για κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσει σε έργα αναβάθμισης του ΑΕΚ Αρένα εξετάστηκε σήμερα στην Ολομέλεια του ΔΣ του ΚΟΑ και φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά. Η ΑΚ καλείται να καταθέσει επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες που έχουν ζητηθεί από τον οργανισμό έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο σχετικός φάκελος. Ο Ισπανός τεχνικός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρωμό θα είναι ο νέος προπονητής της Κράσα Βαϊνίψωνα, όπως επιβεβαίωσε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να έρθει στην Κύπρο, είπε. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας, παραμένει εκτός Whiting, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Όσμπολτ, Λιούμπιτς και Μπράουν, ίσως και ο Γκασπάρ. Το Αποέλ, ο Μαρκίνιος αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Ανεβάζει ρυθμό ο Μαντσίνι, ενδέχεται να είναι διαθέσιμος ο Καρίγιο. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις της ΑΕΛ ο Τζέφρεϊ και αναμένεται να αποτελέσει την επιπλέον επιλογή εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Επιστρέφουν Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση θα κάνει ο Κορέια στην Πάφο. Δύο επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο Ράτσκοφ εν ώψη Ολυμπιακού. Επιστρέφουν Χαραλάμπους και Λέλε. την έναρξη της συνεργασίας της με τον 25χρονο Λαδίτη επιθετικό Ανέστη Βλαχομήτρο, ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνει ακόμα μια κίνηση για την επίθεση. Η ομάδα έχει ποιότητα, δείξαμε καλά στοιχεία, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Μιχάλης Ξενοφόντος.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Τσεχία-Αγγλία και Ισπανία-Κροατία. Για την δεύτερη κατηγορία την ίδια ώρα Σκωτία-Ελβετία και Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία στις 7. Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, νησιά Φερόε και στις 9:45 Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Σλοβακία, Καζακστάν, Βουλγαρία, Εσθονία και Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η Μπάγερ για να αποκτήσει τον Όλμο από την Μπαρσελόνα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ισπανία. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Λεμάν, Τζάμπολ στις 9. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σπούδασε στο τμήμα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπό ασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
9: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
8: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
9: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείτε το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
14: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
17: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
18: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο Olympion. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
21: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See it at 440.

0: μέχρι και τις 5. Συνήθως, αν έτυχε να ακούσετε τις προηγούμενες μέρες, είμαστε τρεις. Νομίζω για τελευταία φορά σήμερα είμαστε δύο. Αντρέα Βγελάρη.
1: Όταν λες προηγούμενες μέρες, πόσο προηγούμενες μέρες. Σήμερα είναι τρίτη, είμαστε δύο. Περασμένη Δευτέρα, χθες δύο. Παρασκευή είμαστε δύο. Την Πέμπτη είμαστε δύο.
0: Την Τετάρτη είμαστε δύο.
1: Δύο. Περίμενε. Δευτέρα, Τρίτη, είχαμε Λουίς.
0: Δευτέρα, Τρίτη. Κυκλοφόρησε όμως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε ίσως
1: δηλαδή
0: να πήρε κάποιες φωτογραφίες. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε τρεις. Κάποιες φωτογραφίες εννοώ της εκπομπής.
1: Ναι. Εντάξει. Το δέχομαι. Είναι φίλος σου, τον καλύπτεις.
0: Όχι, αύριο θα είναι έτοιμος, θα είναι με το μαζί μας. Ναι.
1: Θα είναι μαζί μας σίγουρα. Θα είναι έτοιμος, θα το δούμε στο γήπεδο, στην πράξη.
0: Το δέχομαι. Πώς είσαι, κανείς?
1: Καλά. Όπως και στις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα, λίγο πιο φτωχή επικαιρότητα, δράση εθνικών ομάδων. Είδαμε χθες ξανά την Κύπρο και ήταν το ίδιο νομίζω έτσι. Αίσθημα και συνέστημα μας άφησαν και το προηγούμενο παιχνίδι με το Μαυροβουνιό. Mm-hmm. Ενώ το ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο από ό,τι πήραμε. Αλλά εντάξει, εξαρτάται πώς το προσεγγίζει κανείς και είμαι σίγουρος θα το σχολιάσουν και μέσω παρακροατές. Αν θέλει κάποιος να το δει. Μισογεμάτο το ποτήρι, μπορεί να το δει μισογεμάτο. Αν θέλει να το δει μισοάδιο ή να μην είναι τόσο αισιόδοξο για την επόμενη μέρα, επίσης μπορεί να το κάνει. Θα το σχολιάσουμε στην πορεία. Ορκομοσία, Big Geo μου είπαμε όταν έρθει και ο Λουίς πίσω με το καλό.
0: Αύριο.
1: Αύριο είναι ορκομοσία. Τελικά γουρλίσω ο Λουίς, αν μπορούσαμε να είχαμε δύο ήττες. Πώς να είχαμε δύο ήττες, χτε, ρε φίλε, με τη Λετωνία. Με το Μαυροβούνιο, ναι, χάσαμε, αλλά χθες πώς ήταν να χάσουμε.
0: Του τον έλειπε. Να χάναμε τώρα.
1: Χαιρετούμε και τον 666. Τα νιάτα μου, top τραγουδάκι.
0: 80s, 90s.
1: Όχι. Mid, late 90s. Δεν ξέρω. 96. Σύγχρονο μαθητή. 97. Εκεί. 98. Όχι πιο πάνω. Όχι πιο μετά. Αύριο. Συμφωνεί, επιβεβαιώνει και ο Λουίς, αύριο είναι η ορκομοσία.
0: Ακούει ο Λουίς δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν ακούει.
0: Επικοινώνησε.
1: Αλλά είναι επικοινωνή στον γκρουπ των Gios.
0: Τον
1: Gios,
0: οκ.
1: Εντάξει, είναι, φαντάζομαι, πήγαινε ή θα πάει αεροδρόμιο σε λίγο. Εμείς το έστειλε στο μήνυμα, είμαστε στη διάθεσή του. Αν θέλει κάτι να βγει, να
0: του
1: πει.
0: Του έστειλα τώρα στην κρίση του.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε, να δούμε.
1: Κοιτάξτε, άμα είναι κάτι που του συμφέρει, κάτι που δεν θέλει να κάνει. Δεν πατά για να φανεί ότι το διαβάσει. Διαβάσαν το λίγο που
0: σου
1: άρα θα
0: βγει. Ναι, αλλά άρχισα λίγο διπλωματικά.
1: Δηλαδή.
0: Δεν πήγα κατευθείαν στο ψηλό.
1: Δηλαδή.
0: Ελοίζω τι κάνει, τι ώρα φεύγεται κτλ. κτλ. Το να δούμε.
1: Να πούμε, να θυμίσουμε ότι από χθες ήδη στείλατε αρκετοί φίλοι μήνυμα που θέλουν να πάνε να δουν χωρίς να πληρώσουν τα δύο παιχνίδια της Εθνικής μας, της Παρασκευής με την Αρμενία, να τα πάρουν έναν τα παιχνίδια που έχει σημασία. Με βάση εδώ των καταμερισμών που έγινε, η Στέλλα θα κλείνει το πρωί 10 εισιτήρια για το Κύπρος Αρμενία και άλλα 10 εμείς για το Κύπρος Αρμενία. Και τα 20 εισιτήρια για το μάτσο με τη Λετσονία μου Δευτέρα, 10 μήνες έχω πανίκο. Άρα, μάλλον θα πέφτουν 10 για 10. Έχω εδώ μπροστά μου μια λίστα με 14 ονόματα φίλων που έστειλαν.
0: Για το παιχνίδι της Παρασκευής.
1: Για το παιχνίδι της Παρασκευής. Άρα, θα πω ότι οι πρώτοι 6 που θα στείλουν για το παιχνίδι Κύπρος-Αρμενία, δηλαδή Κύπρος-Αρμενία, email και κάρτα φιλάθλου. Ήρθαν και περισσότερο, αλλά δεν υπήρχαν όλα τα στοιχεία δυστυχώς, οπότε. Δεν έφτασαν στην τελική λίστα το μήνυμα τους. Όνομα επίθετων Κύπρος Αρμενία, γι' αυτό ζητάμε, email και κάρτα φιλάθλου. Έχουμε τα 14 από τα 20 ονόματα. Οι 6 που θα στείλουν πρώτοι για Κύπρος Αρμενία με τα στοιχεία που ζητάμε, αυτόματα κερδίσουν την πρόσκληση για το παιχνίδι της Παρασκευής και για το παιχνίδι της Δευτέρας, η διαδικασία αλλά Κύπρος Λετσονία.
0: Ναι, στο 29.50 πάντα τα μηνύματα αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι καλό, είπαμε και χθες, να αγκαλιάσει κιόλας ο κόσμος στη εθνική ομάδα. Είναι κάτι που συζητείτε για το θέμα της εθνικής παρουσίας κόσμου, το να υποστηρίξει το φιλάθλον κοινό της Κύπρου την εθνική μας ομάδα, οπότε είναι καλό. Επειδή δίνουμε και εισιτήρια κιόλας, ναι, να διεκδικήσουν οι φίλοι.
1: Που δεν είναι, όχι, δεν είναι διπλές προσκλήσεις. 8.57 θα το λέγαμε, ήταν διπλές προσκλήσεις.

0: Και ο λόγος που δεν είναι διπλές προσκλήσεις έχει να κάνει με το διαδικαστικό της όλης υπόθεσης. Σε ένα μήνυμα θα πρέπει να μας στέλνετε δύο ονόματα, δύο email, δύο κάρτες φιλάθλου. Θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συνεννοηθούμε. Τώρα, αν κάποιος θέλει να πάει με κάποιον άλλον, πες τον να στείλει από δικό του κινητό.
1: Ή τέλος πάντων,
0: και το δικό σου κινητό, αλλά άλλα στοιχεία. Άλλον email, άλλη κάρτα φιλάθλου, άλλο όνομα. Για να μπορούμε να το προωθήσουμε. Αλλά δεν είναι, όχι, δεν είναι διπλή πρόσκληση. Τζον, μου λες, Μαριβάζος Μαντεχαμέντο. Τουλάχιστον εγώ θα θυμώ εγώ την εθνική ομάδα από 90s μέχρι σήμερα. Ποτέ δεν είχε, ή μάλλον 90s μπορεί να υπήρχε λίγο, ας μείνουμε στον 21ο αιώνα. Δεν υπάρχουν οι οπαδοί της εθνικής ομάδας.
1: Κρίμα.
0: Με κρίμα, αλλά μετά από τόσα χρόνια κατέληξε ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε μια ομάδα που να διεκδικεί. Να παίζει καλά, να κερδίζει κάποια δύσκολα παιχνίδια, κάποιες παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα μαζεύεται ο κόσμος.
1: Ίσως να είναι επιπλέον κίνητρο.
0: Αλλά
1: το θέμα
0: και
1: είναι υποστηρίξεις όπως και να έχει, όπως υποστηρίζεις την ομάδα σου. Ο καθένας υποστηρίζει
0: την
1: ομάδα.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε δυστυχώς. Ναι. Στο εξωτερικό υπάρχει. Στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών και μεσογειακές χώρες και κεντρικής Ευρώπης και βόρειας Ευρώπης και Σκανδιναβοί και Βρετανοί το έχουν το οπαδικό συνέστημα με την εθνική σου ομάδα. Εμείς δεν το είχαμε, δεν το έχουμε και νομίζω ότι θα το αποκτήσουμε ποτέ, δυστυχώς. Αν πάμε καλά, θα μαζευτεί ο κόσμος. Υπήρχαν περίοδοι που γεμίζαμε το γασιπί. Το γεμίσαμε με Άγγελον, το γεμίσαμε με Πάμπον, αλλά κοινων ήταν. Ένα χρόνο μετά έπαιζαμε 1000 άτομα. Ένα χρόνο, συγγνώμη, μετά από εκείνον το παιχνίδι με τη Βοσνία με τον Πάμπον, πάντο κερδίζαμε, θα πηγαίναμε μπαράζ. Ούτε ένα χρόνο μετά ήταν άδειο το γασίπι.
1: Ήταν και ένα παιχνίδι με το Ισραήλ.
0: Ήταν η ίδια προκριματική σειρά. Ήταν η ίδια προκριματική.
1: Το τελευταίο παιχνίδι που θυμάμαι που είχε τόσο κόσμο.
0: Ήταν μια προκριματική σειρά που κάναμε τρία διπλά. Ξεκινήσαμε διπλό μέσα στη Βοσνία, πρεμιέρα. Με τη Βοσνία, εκτός έδρας, μας προηγήθηκε η Βοσνία, το γυρίσαμε με δύο γκολ του Τζίμι, του Χριστόφη. Μετά κάναμε διπλό μέσα στο Ισραήλ ή προηγήθηκε άλλο διπλό με και ο αδύναμη ομάδα τύπου Λίχτενστάιν, Μάλτα, Γιβραλτά, δεν θυμάμαι τώρα. Κάναμε τρία διπλά, πρώτη φορά κάναμε τρία διπλά. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέρουμε να πάρουμε ένα-δύο αποτελέσματα που θέλαμε στο ΓΑΣΠΗ για να διεκδικήσουμε την πρόκριση μας. Τότε θυμάμαι τι ήταν Euro, ήταν Mundial. Ο κόσμος ήταν εκεί. Αλλά με το που άλλαξε την διοργάνωση λίγους μήνες μετά, έπαιζαμε πάλι μόνοι μας. Αυτό συμβαίνει. Να δω αν έστειλαν.
1: Έστειλαν κάποια μηνύματα. Φιλόσο 029 που ρωτάει, ναι, είναι εντάξει το μήνυμα του.
0: Σάββας, το email του, κάρτα φιλάθλου. Νομίζω κλείσαμε. Έγιναν 20.
1: Ο φιλόσο 836 που
0: ωραία, στέλνετε αν θέλετε. Ναι.
1: Είχε στείλει, απλά λείπει η κάρτα φιλάθλου. Είχε στείλει πρώτος. Αν θέλει να ξαναστείλει.
0: Όχι, όχι, για ποιον μιλούμε.
1: Το 836.
0: 836. Τι ώρα έχει το μήνυμα, το ρημάρι μας.
1: Ήρθε η ώρα 2 και 20.
0: 2 και 20. Ναι, θα έρθει και θα μαζέψει τα μηνύματα. Αυτό 36, το έστειλε τώρα μόνο του. Αυτό που έστειλε μόνο του τώρα ξεχωριστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Μπίνες 49, ναι, κάποτε είχαμε σύνδεσμο φιλάθλων, βοηθούσε για κάποιο λόγο να τόνισε. Ρε φίλε, παρατήσαμε και μην ασχολούμαστε. Ήταν πρωτοβουλία κάποιων ατόμων, δεν λέω ότι ήμουν ούτε πρωτοβουλία δική μου, ούτε στα ιδρυτικά μοίρα, αλλά από την πρώτη μέρα ήμουν και εγώ μέλος του Συνδέσμου Φιλάθλων. Κάναμε κάποιες ενέργειες, προσπαθήσαμε, αγκαλιάστηκε, βάζω και ερωτηματικών, είτε από ομοσπονδία, είτε από πιο επίσημους φορείς, είτε από τον απλό κόσμο, αλλά και εκείνο. Όταν πήγαινε καλά η ομάδα, έρχονταν και άτομα κοντά στο Σύνδεσμο. Όταν δεν πήγαινε, απομακρύνονταν όλοι. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, το παρατήσαμε και εκείνο.
1: Ξέρεις όμως, επειδή υπάρχει τώρα κριτική, επειδή καλόπιστη κριτική.
0: Κριτική πάντα υπάρχει. Μακάρι ένα στους 100 που σχολιάζαν είχαν άποψη να πει ένα γήπεδο.
1: Αυτό 10.000 θα έλεγα, ότι επειδή έχουν ανέβει και οι προσδοκίες με βάση τις εμφανίσεις της εθνικής μας ομάδας τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα και βλέπεις ότι ο κόσμος τουλάχιστον ασχολείται σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως να παίξει ο ρόλο του. Και είναι και δύο παιχνίδια μέσα στο ΓΑΣΠΗ που κρίσιμα έτσι όπως εξελιχθεί γενικά.
0: Μακάρι, κοίταξε, ας πούμε, κερδίσουμε την Παρασκευή την Αρμενία. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει, μακάρι να έχει κόσμο. Τη Δευτέρα θα πάει έξτρα κόσμο που δεν θα πηγαίνουν οι υπάλληλε ηθικέ ή αν δεν κερδίσουμε την Παρασκευή την Αρμενία. Δυστυχώς αυτό είναι. Πρέπει να δώσει του Κύπρου φιλαθλού για να σου δώσει πίσω σε ό,τι είχε να κάνει με την εθνική ομάδα. Είναι, εντάξει, με τι ομάδε του ισχύει σε ένα βαθμό. Δηλαδή, άμα πάει καλά μια ομάδα, άμα πάει καλά η ομόνια με το Αποέλ, στα χόμου να μείνουν 15.000. Αν δεν πηγαίνουν καλά, να πηγαίνουν 5, 6, 7, 8, 9, 10. Απλά η εθνική δεν έχει ούτε εκείνη στου 5 να πηγαίνουν στι κακέ περιόδου.
1: Ναι.
0: Είναι 500, α πούμε, εκείνοι που θα πάνε, ό,τι και να συμβαίνει. Και τούτον ίσω δεν ξέρω με κάποιον τρόπο Νικό να προσπαθήσει να το περάσει, να χτίσει μια εντό εγγόνων παδική νοοτροπία, κουλτούρα μέσα σχολεία. Εκεί, μόνον έτσι.
1: Από μικρή ηλικία.
0: Ναι. Τώρα, από ένα σημείο και μετά, δύσκολο. Ας μπει στα σχολεία να δημιουργήσει αυτή την οπαδική κουλτούρα. Στα μηνύματα διευκρινίζεται, παιδιά, αν θέλετε εισιτήριο για το Κύπρος Αρμενία ή αν είναι για το Κύπρος Λετσονία. Ένα παράξενο γεύμα να ψέσει στο γήπεδο. Είχαμε πίτες, κάστανα, αρτήματα, αλλά ο σεφ δεν είχε φαντασία. Εντάξει, χτες η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις περιπτώσεις που κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να κερδίσουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Αλλά κάναμε αρκετά πράγματα για να κερδίσουμε. Ήταν εμφάνιση νίκης η χθεσινή απέναντι στη Λετσονία. Λίγο ατυχία, λίγο αστοχία, λίγο κάποια κοινά διαστήματα, δεν ξέρω, αλλά έπρεπε να κερδίσουμε.
1: Έπρεπε
0: να κερδίσουμε.
1: Καλώς ή κακώς δεν αφήνει ικανοποιημένο κανένα. Η εμφάνιση, ή αν θέλεις από το πρώτο παιχνίδι, το ότι προηγηθήκαμε και μετά εξελιχθήκε όπως εξελιχθήκε η αναμέτρηση.
0: Κοιτάξτε, εγώ να σου πω, επειδή είμαι πολλά χρόνια πίσω, αν θυμόμαστε πριν 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια, είμαστε στον πάντων. Ακόμα και τα βασικά που βλέπουμε να γίνονται σήμερα.
1: Δεν
0: εγίνονταν. Οπότε εγώ είμαι αυτούς που σου είπα πριν, υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες να το δει κανείς. Εγώ είμαι αυτούς που βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι.
1: Μισογεμάτο.
0: Ναι, βλέπω ότι αν μη τι άλλο, μετά από κάποια χρόνια που πιάσαμε πάντο, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει κάτι καλό. Βλέπω διεθνείς να πηγαίνουν, έξω αν υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά αυτόν καταλαβαίνω. Ίσως ο Λούις που ήταν και μαζί τους αυτήν την μια εβδομάδα, όταν έρθει πίσω να μας το πει. Αλλά εγώ δεν πιστώνω ότι θέλουν να είναι εκεί.
1: Και υπάρχει και καλό κλίμα που το λένε ήδη.
0: Να σου πω το καλό κλίμα. Δεν αφιβάλλω ότι υπάρχει, αλλά και άλλες φορές λέγαμε ότι υπάρχει. Ακόμα και ο ποδοσφαιριστής που είναι χρόνια στην Εθνική, τον άκουσα όλα αυτά τα χρόνια, λέει και τρεις φορές. Είναι το καλύτερο κλίμα που είχαμε ποτέ. Θέλουμε να ερχόμαστε, ενώ πιο παλιά δεν θέλαμε. Mm-hmm. Το λες στις δηλώσεις του. Τι να πεις. Έχουμε καλό κλίμα, δεν θέλουμε να ερχόμαστε. Το θέμα στην πράξη είναι τι γίνεται.
1: Μιλώντας
0: και στην πράξη μου δείχνουν εμένα μέσα στο είπε ότι θέλουν να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Προσπαθούν.
1: Πάνω σε αυτό που λες, μιλώντας όμως για βήμα περισσότερο, προφανώς δεν αρκεί η καλή εμφάνιση. Θέλεις ουσία, θέλεις αποτελέσματα. Έχει περάσει συζήτηση σε αυτό το κομμάτι που είναι θετικό. Δηλαδή είναι κάτι που δείχνει ότι υπάρχει πρόοδος, ότι υπάρχει υλικό, ότι υπάρχει ένας προπονητής που έχει καταφέρει να βάλει τα δικά του στοιχά μέσα στο παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Το θέμα είναι τα αποτελέσματα.
0: Ακούσουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Οχτώ στους 10 λέει ο Γιώργος, είμαστε με την Εθνική Ελλάδα που έχει λίγο τσάς να διακριθεί. Ναι, και τούτον ακόμη, αν λίγο πιο μεγάλη, θυμηθείτε τη σχέση του Κύπριου φιλάθλου με την Εθνική Ελλάδα πριν το 2004, ας τα πούμε πέτρινα χρόνια, πώς ήταν η σχέση του Κύπριου φιλάθλου

0: μαζεύτηκε. Εμένα είπα μου μόνο χθε σήμερα και τρία άτομα. Αυτοί ήταν μια ομάδα να παρακολουθούμε, να χαιρούμαστε και να υποστηρίζουμε.
1: Ναι, έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Για την Ελλάδα. Πριν δύο χρόνια ασχολούμασταν, επειδή δεν υπήρχε το ταλέντο ή το ενδιαφέρον του Καρέτσα, του Ντέλια, του Τζόλι και των υπόλοιπων παιδιών.
1: Γιατί...

0: για να αποδώσει καλύτερα η ομάδα στο γήπεδο.
1: Ήρθα και άλλα μηνύματα, θα διαβάσουμε αφού πάμε πρώτα σε έναν πρώτο διάλειμμα. Να ακούσουμε και την τηλεοπτική ατζέντα, να δούμε τι περιλαμβάνει σήμερα το μενού. Και επιστρέφουμε.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
3: 4 αναμετρήσεις για το Nations League στα κανάλια Cita Vision Sports. Φιλανδία-Λευκορωσία στις 7, στις 9:45 Ισπανία-Κροατία, Σκωτία-Ελβετία και Τσεχία-Αγγλία. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports, Dubai-Barcelona στις 7. Μία ώρα αργότερα Ζαλκύρης-Ολυμπιακός, Ανατολού-Εφές Ρεάλ. Στις 8:45 Φενέρμπαξε-Μπαρσελόνα, στις 9 Ερυθρός-Αστέρας-Χάπο-Ελ Τελαβίβ, στις 9:30 Βαλένθια-Βασκόνια, Ολύμπια-Μιλάνο-Μπολόνια και στις 9:45 Παρί-Παρτίζαν.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Γρήπη των πτηνών εντοπίστηκε στην Κύπρο. Κρούσμα σε Χίνα στη λίμνη της Αθαλάσσας. Δεν μπορώ πολιτικά να είμαι απόν, δηλώνει ο Αβέροφ Νεοφύτου, επικρίνει τους χειρισμούς στο Κυπριακό. Για κίνδυνο διάσπασης του Δυσί, χωρίς συνεργασίες μίλησε ο Νίκος Αναστασιάδης σε περίπτωση υποψηφιότητας Αβέροφ. Δεν είμαστε σε αδιέξοδο στο Κυπριακό, τονίζει ο Χριστοδουλίδης. Αύριο ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο. Ο Δυσί καθορίζει σήμερα τα επόμενα βήματα μετά την εξαγγελία της Ανίτας Δημητρίου. Το ΙΠΑΝ λέει πως η έκθεση για τα κλιματιστικά δεν αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα. Εκκρεμότητες και ζητήματα ασφάλειας εντοπίζει η ελεγκτική. Νεκρός υψηλόβαθμος διοικητής της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε το Ισραήλ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
5: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σήμερα, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και βόρεια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
10: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Δηλαδή ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του

0: μεταλλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια μπουκάτι με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσου των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
1: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy κάθετος επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
0: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
4: Κάθε μήνα σε...
2: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
8: Επιστρέψαμε να πω ότι για το παιχνίδι της Παρασκευής Κύπρος-Αρμενία συμπληρώσαμε την 20 των εισιτηρίων που έχουμε να δώσουμε, των 20 προσκλήσεων. Μονές είναι οι προσκλήσεις, το επαναλαμβάνω. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε έχουμε να δώσουμε άλλες 20 προσκλήσεις, μονές. Τώρα αν θέλετε να πάτε με ένα δεύτερο άτομο, πείτε τον, να σπείτε τα στοιχεία του, το email του, την κάρτα φιλάθλου του και στείλτε 2 μηνύματα με 2 διαφορετικά ονόματα και στοιχεία. Θέλουμε Κύπρος Λετσονία, όνομα, επίθετο, email, κάρτα φιλάθλου, πολλά τα στοιχεία αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτόν απαιτείται για να μπορέσει να γίνει και εύκολα η παράδοση ή η αποστολή των εισιτηρίων από την ίδια την ΚΟΠ, την Ομοσπονδία.
9: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται με μόνο 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα την σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι επιπλέον που αξίζει να γνωρίζεις, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
8: Λιγότερα μηνύματα που είχαν έρθει στο 2950 παρεπτόντος, ό,τι θέλετε να στείλετε, να συζητήσουμε, να σχολιάσετε, feel free. Ο 5-20 φιλοξένησε την Κιστέλα το πρωί, εκ μέρους αστυνομίας μέλος, και είπε κάποια πράγματα. Εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ που είναι η υπεύθυνη του Ελτίου. Καλησπέρα στα παιδιά. Άκουσα ότι Μακάμπι Τελ Αβίβ, η μπασκετική, θα ζητήσει να παίξει τους αγώνες της στην Κύπρο. Αν τυχόν γίνει, γνωρίζετε μήπως εσείς, αν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Καρχάς να πούμε ότι η είδηση ότι θα παίξει Κύπρο, εάν πάρει και τις εγκρίσεις που πρέπει να πάρει για λόγους ασφαλείας, είναι γνωστό εδώ και αρκετές μέρες. Τι νεότερο μας είπε, να μας
9: πει κάτι αυτό. Υπάρχει επίσημο αίτημα, ναι, από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, το οποίο εξετάζεται και είναι σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.
8: Πήγαινε και στην αστυνομία, επειδή ναι, περασμένη εβδομάδα μας έλεγε η αστυνομία ότι δεν ήρθε κοντά μας επίσημο ακόμη αίτημα.
9: Όχι, στους αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβάνεται ουσιαστικά και η αστυνομία. Εξετάζονται τα δεδομένα. Γίνονται διαβουλεύσεις όπως λέχθηκε και εντός των επόμενων ημερών θα ενημερώσουν για το ποια θα είναι τελικά η απάντηση.
8: 5-20 με κάρτα φιλάθλου το λιγότερο. Δηλαδή, αν προθέλει βίζα μου να πάει στο γήπεδο, μπορεί να φανταστεί ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Το κάρτα φιλάθλου πραγματικά θα είναι το λιγότερο μέτρο που θα απαιτείται για να πάει να δει κάποιο ένα παιχνίδι της Μακάμπι. Το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι η Μακάμπι αν θα δίνει και πόσα εισιτήρια θα δίνει στον εκάστοτε φιλοξενούμενο.
9: Ναι.
8: Επειδή δεν μπορεί να πάει παίξει με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, και να του πει πάρτε όσα θέλετε. Θα υπάρχει προφανώς ένας περιορισμός στον αριθμό των εισιτηρίων που θα παίρνουν οι φιλοξενούμενοι ή ακόμη και ουδέτεροι. Εντάξει, φαντάζομαι ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε και η Κύπρος πέραν από το ότι είμαστε και γείτονες και από τους τελευταίους φίλους που έχουν πλέον στην Ευρώπη. Άλλη κουβέντα αυτή να μην την ανοίξουμε. Έχει πάρα πολλούς Ισραηλινούς εδώ. Ναι. Οπότε θα έχουν και τη στήριξη και του κόσμου τους.
9: Ποια ομάδα είναι η καλή για μπάσκετ?
8: Τι?
9: Λέει ο φίλος 452.
8: Τι λέει?
9: Η καλή για μπάσκετ Ισραήλ Μακάμπι.
8: Ποια ομάδα είναι η καλή για μπάσκετ Ισραήλ Μακάμπι?
9: Μιλάμε για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ,
8: ναι.
9: Αν αυτό μπορώ να
8: πω.
9: Μακάμπι Τελ Αβίβ, που παίζει Ευρωλίγκα.
8: Και υπάρχουν και δεν ξέρω αν αναφέρθηκε το πρωί ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Εγώ από στα ελληνικά μέσα το πρωί.
9: Για το EuroCup.
8: Εσύ από το δελτίο. Το δελτίο το άκουσα. Το είσαι δελτίο για το EuroCup.
9: Το είχαμε πει εχθές.
8: Α, εχθές για το EuroCup.
9: Είχε βγει από Sport FM Ελλάδος. Τώρα μου διαφεύγει η ομάδα. Ποια είναι?
8: Ο Άρης. Που θα παίζει με τον Άρη. Πρεμιέρα, η δεύτερη αγωνιστή. Τέλος πάντων.
9: Να την βρούμε.
8: Τι Ισραήλ πάλι.
9: Τώρα Ισραήλ. Ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας και είπε ότι δεν έχει κάτι υπόψη του αυτή τη στιγμή για την άλλη ομάδα που αγωνίζεται στο EuroCup. Τώρα να πούμε για το ρομαντικό.
8: Δεν έχει σημασία, είναι αλήθεια. Ακούμε αυτό.
10: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
9: Αν δεν κάνω λάθος, Χαβουέλ Ιερουσαλήμ.
8: Okay.
9: Θα δεξιλεί με τον Άρη.
8: Κάποια ενημέρωση που ήρθα στην κουβέντα μου κάναμε νωρίτερα για εθνική ομάδα. Ένας φίλος στην κουβέντα ότι πρέπει να χτιστεί οπαδική κουλτούρα ή να δώσουμε κίνητρο στον φίλαθρο να σηκωστεί που το σπίτι του να πάει στο γήπεδο. Ο 411 λέει να πάρουν λεωφορεία από όλες τις πόλεις, να δώσουν εισιτήρια στα σχολεία, σε ακαδημίες όλων των ομάδων και στους στρατιώτες, να δώσουν κίνητρα στους μικρούς να πάνε. Έχουμε την πιο γεμάτη εθνική από ποτέ, αν εξαιρέσει στην θέση του center for μας, λέει, που έχουμε μόνο ένα. Μόνο ένα δεν έχουμε. Δεν ξέρω αν είναι η πιο γεμάτη εθνική που είχαμε ποτέ. Είχαμε καλές φουρνιές. Είχαμε φοβερές μονάδες
9: στο παρελθόν.
8: Στο παρελθόν, ναι. Άγγελον, Αναστασιάδη. Τώρα θέμα βάθους, γεμάτο, ρόστερ κτλ. Σχετικό, αλλά λέει ένας φίλος, δεν έχουμε προσωπικότητες που διαφωνώ, αλλά όταν είχες Μιχαλάκη, ο Καχαραμπίδη, άλλον Εύτη, έβλεπε στα μάτια, λέει, η Γερμανία, ομάδα παγκόσμιου ελληνικούς. Όντως, ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Ένας άλλος με το γράφει, κοινωνικοπολιτικοί οι λόγοι που δεν έχουμε οπαδούς. Και γενικά εθνική ομάδα, όπως δεν έχουμε εθνικό ύμνο, ένα πράγμα. Α, εντάξει, μπερδέψαν λίγο τα μούτια μας, 666 μου. Για εθνική ομάδα νομίζω ότι θα ήταν

0: να του υποδείξουν για τον χρόνο που θα δώσει στους διεθνείς. Εκεί πέραν ότι ο ίδιος όταν ήταν προπονητής δεν έκανε αυτή την τακτική και ότι είναι δύσκολο να διαχειριστείς το χρόνο που θα παίξουν οι παίκτες σε τέτοια παράθυρα.
1: Για ξεπάνω συμβαίνουν έτσι περίεργα πράγματα. Το σχολιάζαμε και χθες. Νομίζω ότι σίγουρα θεωρώ κάποιους από τους παίκτες που είναι ή δηλώνουν τραυματίες και επιστρέφουν στις ομάδες τους. Θεωρώ ότι δεν είναι όντως τραυματίες και ότι ίσως να είναι οδηγίες των ομάδων τους.
0: Ναι.
1: Πέρα από αυτούς που όντως τραυματίστηκαν. Ή συμβαίνει κάποιες φορές, νομίζω αντίθετα, ας πούμε, αυτές τις μέρες συζητιέται η περίπτωση του Μπρούνο Φερνάντες, του αρχηγού της Manchester United, ο οποίος πήγαινε στις εθνικές ομάδες ψευτοτραυματίας, προχθές δεν έπαιξε, στο τελευταίο παιχνίδι δεν ήταν έτοιμος για κάποιες ενοχλήσεις. Φέρεται, τώρα γραφτεί φυσικά, ότι είχε πρόβλημα πριν τη διακοπή και στα τελευταία δύο παιχνίδια της United, και τζαμέ, δεν φεύγει από την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά είναι.
0: Τζούτα, πώ ανταποκρίνεται ένα παίχτη στι
1: σωστά, σωστά. Εντάξει, τσου, η θέληση του. Δηλαδή, ο Μπρούνο προφανώ θέλει να μην να παίξει με την Πορτογαλία. Κάποιο άλλο πολύ εύκολα θα έψαχνε αφορμή να σιωστεί να πάει πίσω. Αλλά δεν ξέρω ποιο αποφασίζει όμω πλέον για το αν πρέπει να μείνει ο Μπρούνο και κάθε Μπρούνο να παίξει με εθνική ομάδα. Αποφασίζει το ίδιο ο Μπρούνο, το αποφασίζει η εθνική ομάδα ή το αποφασίζει η ομάδα του, το κλαμπ που πληρώνει. Είτε μερικά είτε και πολλά εκατομμύρια ανάλογα με τον παίχτη για συμβόλαιο. Ρητορικό το ερώτημα, αλλά.
0: Ιδανικά πρέπει να είναι μια σύμπραξη, ας πούμε.
1: Ναι. Αλλά το ας πούμε με United. Πληρώνω, ξέρω, δύο του έναν εκατομμύριο το χρόνο, το μήνα, παραπάνω. 10-15 εκατομμύρια το χρόνο τον Μπρούνο, αρχηγός μεγαλύτερων παίχτη. Και ξέρω ότι είναι ψιλοτραυματίας. Αφήνω τον, το επιτρέπω να μείνει με την εθνική ομάδα, αν του περάσει να παίξει, να ξαχτυπήσει, να χτυπήσει ο τραυματίας. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά είναι το που μπορεί να παρέμβει, μέχρι που μπορεί να παρέμβει μια ομάδα.
1: Ναι, ναι, αυτό. Δεν ξέρω. Λίγο οι γραμμές λίγο γκρίζες. Δεν ξέρω πού ξέρει και πού τελειώνει. Ένα παίχτη προφανώ έχει την ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτόν του ή και το κλαπ του. Έχει ευθύνη να τον προστατεύσει. Με το κλαπ το έχει συμβόλαιο, το κλαπ το χρυσοπληρώνει. Και να πει ότι στην εθνική ομάδα παιδιά, sorry, αλλά δεν θέλω να ρισκάρω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω. Όσον αφορά την εθνική, παιδιά, θέλω να κλαίω άμα βλέπω την Κύπρο σε σχέση με την Ελλάδα. Ρε φίλε, εντάξει, τώρα ναι, τον τελευταίο ένα χρόνο. Πριν τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, κλαίαμε που λέμε την Ελλάδα. Αναλογάμε σε εποχές.
0: Πάρα πολλά διαφορετικά τα δεδομένα τώρα. Πρώτη κατηγορία η Ελλάδα του Nations League, είμαστε στην τρίτη. Που είναι έτσι και αυτό που περιμένουμε. Δηλαδή, είναι μια διοργάνωση που είναι στα μέτρα μας. Το είπαμε πολλές φορές. Άρα, μέσω αυτής να κυνηγήσουμε τη διάκριση και μιλώντας για διάκριση, να την κυνηγήσουμε με αξιώσεις. Δεν είναι προφανώς εύκολο. Δηλαδή, είδαμε το Μαυροβούνιο, είχαμε δύο νίκες στην πρώτη θέση. Θεωρώ ότι μπορεί να.
1: Μα θα μπορούσαν και να μην χάσουμε από το Μαυροβούνιο.
0: Θα μπορούσαν να μην χάσουμε. Ναι.
1: Ακόμη και με έναν ημίχρον κακό, όπως ήταν το πρώτο ημίχρονο με το Μαυροβούνιο. Ποια είναι, το διάβασα, Ανδρέα, τον Μάριο πότε θα κανονίσει να το φέρει για να μα πει για τη Manchester City. Το Μάριο, οπότε θέλει να φέρει με τα Λάντζι κάτι, να σου πει κάποιο αυτή τη στιγμή. Εξέβη να βρείτε μου, ποιο είναι.
0: Ο
1: Γιώργο Κυβερνού.
0: Αρσένα
1: Λαβουέλ. Γιώργο μου, τούτη τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο να σου πει κάτι για τη Manchester City. Υποθέσει, ο καθένα κάνει, λέει ό,τι θέλει. Ευχή είναι ένα πρώην μέλο τη Premier League, είπε ότι σκεφτόμαστε, προτάθηκε να τιμωρούμε κάθε χρόνο για 3-5 χρόνια με πλην 20-25 βαθμού τη City. Οκ. Η ευκαιρία είπε το κάποιο που το πρότεινε κάποιο άλλο που το άκουσε έναν τρίτον άτομο. Το τι λέγεται, τι γράφεται, αυτή τη στιγμή εγώ δεν διάβασα κάτι που να με πείθει ότι α, τούτο ξέρει, υπάρχει μια σοβαρή πηγή και αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Όποιο σου πει αυτή τη στιγμή ότι ξέρει, θα σου πει ψέματα. Οι κασίες όλοι κάνουμε. Εγώ λέω, ας πούμε, προβλέπονται να του βάλουν πλην 40 με πλην 50 βαθμού. Οκ. Άνοιξε το, είπα μια μπελάρα. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι η ποινή αφαίρεση βαθμών, επειδή νομίζω σε εκεί νομίζω πάμε σε κάτι πιο extreme, αφαίρεση τίτλων, να πας σε άλλους κτλ. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να τους επιβληθεί μια ποινή αφαίρεση βαθμού που πέρα από κάθε αμφιβολία να βρεθούν στη δεύτερη κατηγορία. Το πλην 40 μπορεί να μην βρεθεί στη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή, αν πιάει 90 πλην 40-50 ή αν πιάει 80 βαθμούς πλην 40 ίσως 40, με 40 μπορεί να μην υπογραστεί. Η City.

0: Να πάρει ένα πλήν 50, ένα πλήν 60, να πάρει δεύτερη κατηγορία και οκ. Okay. Και από τον χρόνο με αγάπη. Να επαναλάβω για τη φίλη τη Σοφία Μπουστέλη για το Κύπρος Λετωνία. Α, σωστά, Κύπρο Λετωνία.
1: Κύπρος Λετωνία. Απλά μπράβο, είναι το άλλο μέσα, αλλά εντάξει. Το πιάνουμε σωστό.
0: Τι είχε λάθος.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν Κύπρος Λετωνία.
0: Α, γι' αυτό είναι συγχυστικά. Ναι, είναι Κύπρος Λετωνία πλέον, πας έμεινα. Παιδιά, για το παιχνίδι Κύπρος Λετωνία, εγώ τελικά είμαι οκ. Okay.
1: 9.43.
0: Ας πει Μαριβάς που είναι υπεύθυνη εδώ.
1: Να το βρούμε.
0: Αν περάσει στον έλεγχο την έγκριση της Μαριβάς, είσαι οκ. Okay, 9.43 μου. Ο φίλος που έστειλε μετά μόνο του το αριθμό κάθε φιλαθλού.
1: Προσπαθώ να βρω το μήνυμα.
0: Take your time.
1: Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Είσαι μια χαρά, 9.43. Είσαι μια χαρά. Ανέβασες τα γκολ, τις τρίπλες, καρέτσα, Ότενγκαρτ, καρέτσα.
1: Ότενγκαρτ που είναι τελικά.
0: Ας μην ανοίξουμε
1: μεγάλη συζήτηση. Ναι, Sport FM 95-24 Sports στο Instagram. Μπορεί να τα βρουν οι φίλοι για ψηφίσουν στο poll. Ποιος τα έκανε καλύτερα, έτσι έγραψε. Ποιος το έκανε καλύτερα.
0: Ποιος το έκανε καλύτερα. Την τρίπλα.
1: Ναι.
0: Θέλω, μπορείς να δεις τι ψηφίζει ο καθένας ονομαστικά.
1: Ονομαστικά, ναι.
0: Ψήφισε ο Γιώργος Κυβερνούντα.
1: Μα στο Instagram είπα πώς είναι ο Γιώργος
0: Κυβερνούντα. Γιώργος Κυριακίδης, Γιώργος Κυβερνούντα, Γιώργος Ποσυρτή.
1: Δεν ψήφισε.
0: Γιώργο, ψήφισε. Χωρίς να μας πεις τι θα ψηφίσεις, θέλω να δω. Αν θα ψηφίσει τρίπλα καρέτσα ή τρίπλα Έντεγκαρτ.
1: Τι πιστεύει πριν σου πω τα αποτελέσματα μέχρι στιγμή.
0: Εντάξει, καρέτσα. Και κάποιοι να μην θεωρούν ότι είναι καλύτερη τρίπλα του καρέτσα από τον Έντεγκαρτ, θα ψηφίσουν καρέτσα. Λέει να σου πω 75-5.
1: Πάρα πολλά κοντά. Πάρα πολλά κοντά. 77-23.
0: Okay. Με πόσες ψήφους.
1: Δεν έχουμε παραπολλές. Γι' αυτό να παρακαλούσουν τους φίλους να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία. 22 ψήφοι, 17 ο καρέτσα. 5 ο Έντεγκαρτ.
0: Εντάξει, ο Γαρέτσα, η αλήθεια. Επίβαση και επηρεάζει με παιδί μου, είναι υποκειμενικό, αλλά δεν δουλεύει κάθε μέρα την τρίπλα.
1: Έκαμε το άλλο, πάρα πολύ εύκολο.
0: Ναι. Και το βγήκε στο απόλυτο. Ήταν η τέλεια τρίπλα. Δοκιμάζει τον, ήξερε να σου βγει. Και η αντίδραση του Γερμανού, ο τρόπο που τον βλέπει, που τον. Ήταν ωραία.
1: Ξέρετε η εμπειρία του παίχτη ενώ σε σχέση με τον Έντεγκαρτ. Που είναι τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Στο επίπεδο που είναι.
0: Χαιρετούμε και το φίλο το Μάριον. Ο φίλος ο. Μάριο μου, εντάξει για τον Καρέτσαν, τι να πούμε. Το παιδί πλέον παίζει στο κορυφαίο επίπεδο. Ενώ σε μια ομάδα επίπεδου Champions League. Μακάρι να είναι υγιής, να είναι τα μυαλά του μέσα στο κεφάλι του και νομίζω ό,τι έχει να πάρει από το ποδόσφαιρο θα το πάρει. Είναι σε εκείνη την κατηγορία των ποδοσφαιριστών. Συγγνώμη. Νομίζω σίγουρα με τον Λουίν που του είχα πει την άποψή μου ότι υπάρχουν κάθε γενιά. Η γενιά του Γαρέτσα γεννημένος.
1: 5-6.
0: Το 5, ας πούμε. Ναι, όσο γεννημένοι το 4, το 5, το 6, εκείνοι 2-3 χρόνια πάνω κάτω, αν κάθε γενιά 2-3 χρόνων βγάλει 100 ταλέντα, τα 75-80 παιδιά, οκ, okay, πολύ ταλαντούχα παιδιά, τα οποία όμως πρέπει να δουλέψουν πάρα πολλά στην καριέρα τους για να φτάσουν στο σημείο να είναι φτασμένοι παίχτες που να παίξουν στο κορυφαίο επίπεδο. Υπάρχουν άλλοι 10-15-20 τα απονομιζόμενα Wonder Kid που αυτά έχουν πολύ περισσότερο ταλέντο, αλλά πάλι θέλεις δουλειά για να φτάσεις να γίνεις παγκόσμιας κλάσης παίχτης. Και κάθε 100 ταλέντα υπάρχουν 2-3, το πολύ 4, που είναι ξεχωρισμούς υπόλοιπους. Όπως ήταν ο Γιαμάλ, όπως είναι για μένα ο Καρέτσας, όπως είναι ο Ντάουμαν της Άρσεναλ. Τούν τα μωρά που είναι πολύ σπάνιων ταλέντων και πρέπει να πάει κάτι πάρα πολλά λάθος για να μην γίνουν παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστές.
1: Να.
0: Εκεί βάζουν τον Καρέτσα.
1: 2007 ο Καρέτσας.
0: 7, άκου. Ενώ ο Τζόλης, ας πούμε τον Τζόλη θα τον έβαλα άτε το πολύ στην δεύτερη κατηγορία του Wonder Kid. όχι σε την κατηγορία του σπάνιου ταλέντου βγαίνει μια κάθε τόσα χρόνια. Αλλά το παιδί είναι, δούλεψε, έφανε τα μούτρα του, έπιανε Premier League, απορρίφθηκε. Κάποιοι του είπαν σήμερα που πάει, ένεγε σε έναν τούντα πράγματα. Πήγαινε, παίξε δεύτερη κατηγορία Γερμανία. Επί δεύτερη κατηγορία Γερμανία έπαιξε, έβαλε 20-25 γκολ. Επί 2 χρόνια Βέλγιο έβαλε συνολικά, ξέρω, 40 γκολ, 60 ασίς. Και 3 χρόνια μετά εξαναπήγαινε. Όχι μόνο εξαναπήγαινε, στο πιο ψηλό επίπεδο, στην καλύτερη ομάδα της Αγγλίας την περίοδο που επήγε. Άρα είχε ένα άλλο παράδειγμα ενός ταλέντου επίπεδου Καρέτσα ή Γιαμάλ, που είναι το αντιπαράδειγμα ότι ακόμη και αν είσαι το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς σου, δεν είναι αρκετό μόνο του. Ο Άνσου Φάτι όταν βγήκε, ήταν ταλέντο επίπεδου Γιαμάλ.
1: Μπορεί να λέω πιο πάνω.
0: Όπως τον παρουσιάζω. Μπορεί και λέω πιο πάνω, ναι. Αλλά δεν είχε τα μυαλά του μες στο. Δεν είχε τα μυαλά μαζεμένα για να κάνει καριέρα. Εντάξει, είχε την ατυχία με τον τραυματισμό, το σοβαρό στο ξεκίνημα της καριέρας του. Αλλά γενικά είναι η απόδειξη δυστυχώς για τον Ανσου Φάτι ότι το ταλέντο από μόνο
1: δεν αρκεί. Η σταθερότητα που κάνει τη διαφορά. Πέρα από το. Πώς το λέμε τώρα στα ελληνικά, determination.
0: Αποφασιστικότητα.
1: Η συνέπεια. Ναι. Τούτο το πράγμα που είναι ο Ρονάλτο.
0: Ο ποιος Ρονάλτο?
1: Ο Κριστιανό.
0: Α, ο Κριστιανό.
1: Ναι, τούτο το πράγμα το οποίο είναι προσωπημένο με τον Κριστιανό να το έχουν. Έτσι, το θέμα της σταθερότητας, το πόσο δουλεύει ο κάθε παίχτης. Ο Κωνσταντέλιας επίσης, ναι, που στέλνει ο φίλος 187.
0: Κωνσταντέλιας, εγώ θα ήμουν στην κατηγορία του Τζόλι. Του Wonder Kid, αλλά. Ως τώρα στην αρχή είναι το αλήθεια, ο Κωνσταντέλιας, και αφαιρώ το μισό παιχνίδι δυστυχώς που έπαιξε με την Dortmund, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια ο Κωνσταντέλιας εμένα δεν μου έδειξε, ρε παιδί μου, ότι έχει, πράττω ένα δικό λίγο, αλλά ότι έχει την διάθεση, την αποφασιστικότητα να γίνει ο καλύτερος παίχτης του κόσμου, να πάει να παίξει στο κορυφαίο επίπεδο, στην κορυφαία ομάδα του πλανήτη, όπως το έχει ο Κριστιάνο ή όπως μπορεί να το έχει ο Καρέτσας. Θέλω να είμαι καλύτερος στην ομάδα μου, στον πάω, αλλά θέλω να παίρνω καλά στη Θεσσαλονίκη μου, η οικογένεια μου, να παίρνω το φραπέ μου, τώρα που να πάω. Ναι, ο Κωνσταντίνος ήθελε να φύγει εδώ και χρόνια από την Ελλάδα, και αν ήθελε ήταν να γίνει εδώ και χρόνια από τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο. Έτσι μπορώ να τον αδικώ, είπα. Αλλά τούτη την εντύπωση μου δίνει ο Κωνσταντέλιας. Και ήθελα να παίξω εθνική για θρησκευτικούς λόγους, απόλυτα σεβαστών, δεν το συζητώ, ούτε το μειώνω, ούτε το λέω ειρωνικά. Μου έδειξε που μωρό ότι ένα παίχτη τύπου Καρέτσα, ρε παιδί μου, ανοίξε το δρόμο να περάσω. Εγώ είμαι ένα κανένα.
1: Είναι διαφορετικό ο τρόπο με τον οποίο όμω μεγαλώσαν ποδοσφαιρικά σε σχέση με τον Καρέτσα.
0: Ο Τζόλι. Ο Τζόλι που έχω μια κοινή πορεία με τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, είναι θέμα χαρακτήρα καμιά φορά. Είναι πιο κλειστό ο Κωνσταντέλια, θέλει να με την οικογένεια του, θέλει να περνά καλά τη ζωή του. Του Γαρέτσα έβγαλε βίντεο πριν λίγο η UEFA παρόμοιες τρίπλες που μοιράζει σακούλες για ναυτία. Αν το παιδί δεν έκανε μια τυχαία τρίπλα, τη μιλάει τη μπάλα, εννοείται για το όνομα του Θεού. Γι' αυτό είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν ένα-δύο άλλοι το πολύ στην ηλικία του που να έχουν το ταλέντο του. Ψήφισα, αλλά του Ότενγκαρτ ήταν πριν 3 χρόνια το βίντεο. Μαρία, δεν το βάλε.
1: Τι όμω μου στείλε.
0: Πρόστι λάθο. Εντάξει, ρε Γιώργο, εσύ ψήφισε, τι ψήφισε. Μπερνάρτο Σίλουα, τι βρώμικο τάκλι το κάνουμε προχτές. Εντάξει, βρώμικο τάκλι, είδα, ναι, ναι.
1: Α, ναι, έχει μπει τώρα ο Ντεκάρτ με τον Μπερνάρτο. Πριν 3 χρόνια, θα το δούμε μετά.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εσύ ψήφισε, να δούμε την αντικειμενικότητα σου. Παιδιά, το παιχνίδι Κύπρο Λετωνία. Α, ναι, φίλε, πέρασε την έγκριση τη Μαριβάς. Είσαι οκ. Okay. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στην Κύπρο επιστρέφει αργά το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής Ομάδας και επικεντρώνεται στα 2 εντός έδρας παιχνίδια, την Παρασκευή με την Αρμενία και την Δευτέρα με τη Λετωνία, όπου μοναδικός στόχος είναι η νίκη. Για την αναμέτρηση με τους Αρμένιους θα είναι εκτός λόγω καρτών η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Λαϊφής. Υπάρχει επίσημο αίτημα από την Μακάμπι Τελαβίβ για να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα στην Κύπρο. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τους αρμόδιους φορείς και εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει κατάληξη. Ανέφερε με δηλώσεις του στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρονας Βύρονος. Λήφθηκε γραπτός καταγγελία της ΑΕΛ για θέματα χειραγώγησης αγώνων. Την υπόθεση είχε αναλάβει ειδικό γραφείο της αστυνομίας, επισήμανε στον Sport FM ο κ. Βύρονος. Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση που κατέθεσε η ανόρθωση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων και διεξαγωγή αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Το αίτημα της ΑΚ για κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσει σε έργα αναβάθμισης του ΑΕΚ Αρένα εξετάστηκε σήμερα στην Ολομέλεια του ΔΣ του ΚΟΑ και φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά. Η ΑΕΚ καλείται να καταθέσει επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες που έχουν ζητηθεί από τον οργανισμό, ώστε να συμπληρωθεί ο σχετικός φάκελος. Ο Ισπανός τεχνικός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρωμό θα είναι ο νέος προπονητής της Κράσα Βανίψωνα, όπως επιβεβαίωσε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να έρθει στην Κύπρο, είπε. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας, παραμένει εκτός ο Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Όσμπολτ, Λιούμπιτς και Μπράουν, ίσως και ο Γκασπάρ. Στο ΑΠΟΕΛ ο Μαρκίνιος αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ανεβάζει ρυθμό ο Μαντσίνι, ενδέχεται να είναι διαθέσιμος ο Καρίγιο. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις της ΑΕΛ ο Τζέφρεϊ και αναμένεται να αποτελέσει την επιπλέον επιλογή εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Επιστρέφουν Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση κάνει ο Κορέια στην Πάφο. Δύο επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο Ράτσκοφ εν ώψη Ολυμπιακού. Επιστρέφουν Χαραλάμπους και Λέλε. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 25χρονο Ελλαδίδη επιθετικό Ανέστη Βλαχομήτρο ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Τσεχία, Αγγλία και Ισπανία, Κροατία. Για την δεύτερη κατηγορία την ίδια ώρα Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία στις 7 Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, νησιά Φερόε. Και στις 9:45 Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Σλοβακία, Καζακστάν, Βουλγαρία, Εσθονία και Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η Μπάγκερ για να αποκτήσει τον Όλμο από την Μπαρτσελώνα. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας στην Τζαλκίρις Κάουνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Nova Sports. Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λεμάν Τζάμπολ στις 9. Οριστικά χωρίς τον Χουάντσο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με την Βιλερμπάν. Ο Ισπανός θα μείνει εκτός για περίπου 10 μέρες. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη. Πιο ήρεμη θάλασσα. Ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cups and George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
6: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
7: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
6: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
7: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
11: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
13: That green living, μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
14: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic. Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι Πιένι.
2: Και επιστρέψαμε. Πάλι μαζί σας, εκπομπή Pressing. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5 στο 2950 τα δικά σας μηνύματα. Και θυμίζουμε, Ανδρέα, ότι στέλνουν πλέον οι φίλοι στο 2950 τα μηνύματά τους για ό,τι αφορά το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Λετωνία.
3: Δευτέρα, γάση πίση 7. Είμαστε sold out για το Κύπρος-Αρμενία την Παρασκευή.
2: Εμείς είμαστε.

0: Στις 14 που είχαν στείλει μέχρι και πριν την έναρξη της εκπομπής μας, συν εσείς οι 56 που στείλατε για να συμπληρωθεί η κοσάδα, ούτως άλλως θα λάβετε το email από την ΚΟΠ αν δεν ακούσετε το όνομά σας. Λάμπρος Λάμπρου, Κυριάκος Κάτσου, Βάσος Χατζιαβραάμ, Μιχάλης Χριστοδούλου, Γιώργος Ισαΐας, Γιώργος Σταυρινού, Νικόλας Κλάρκ, Γιώργος Γεωργίου, Θεόδωρος, Σότος, Ιωάννα Κουταλιανού, Νικόλας Νικολάου, Χρήστια Πετρίδου, Καραγιάννης Γιώργος. Έχουμε και email, έχουμε και κάρτα φιλάθλου. Αν δεν υπάρχει κάτι από αυτά τα στοιχεία, απλά δεν προκλίνεστε στην τελική λίστα.
1: Άρα απαραίτητη προϋπόθεση. Κύπρος, Λετωνία, ονοματεπώνυμο, email και κάρτα φιλάθλου.
0: Κάρτα φιλάθλου.
1: Για να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο. Δεν είναι διπλή πρόσκληση, είναι ένα δωρεάν εισιτήριο από τον Sport FM 95.
0: Αν θέλετε να πάτε με κάποιον άλλο, πείτε αυτού του άλλου, ή αν είναι παιδί σας, γιος σας, κόρη σας, στείλτε και ένα δεύτερο μήνυμα με τα στοιχεία του Plus One που θα πάρετε μαζί σας. Χαιρετούμε τον φίλο τον Νικόλα από Σαλονίκη μεριά. Μας λέει καλησπέρα. Ο Καρέτσας σας προτίμησε την γαλανόλευκη από την εθνική Βελγίου. Όντως. Και ήταν κάτι που προσπάθησε πάρα πολύ και η Ομοσπονδία. Και ο ίδιος ο Ιβάν ταξίδεψε στο Βέλγιο για να πείσει τον Καρέτσα. Αλλά όπως τον κατάλαβα, τον Καρέτσα δεν ήθελε ιδιαίτερη πειθό για να πιστεί.
1: Φαίνεται στο γήπεδο το πόσο ήθελε να παίξει.
0: Και χθες ακόμη μια συνέντευξη του που έβλεπα, όχι σε ελληνικό μέσο. Δεν ήξερα αν ήταν Βελγικών ή κάτι άλλο, και του είπαν ότι είμαι Έλληνας, νιώθω Έλληνας.
1: Ναι. Μεγάλο έντζοτσι κιόλα. Ναι. Κοντά στην κουλτούρα. Εντάξει. Μακάρι να συνεχίσει έτσι.
0: Μαζί με το εισιτήριο έχει και κολλήριο για τα μάτια. 3-15 μου για σένα όχι. Ούτε εισιτήριο έχει, ούτε κολλήριο έχει. Συν να μείνει σπίτι.
1: Είναι κάποιο ο 3-15?
0: Όχι, δεν ξέρω. Είναι κάποιο που το απάντησα λίγο. Ήμουν αυστηρό.
1: Όχι.
0: Ένα θα μπορούσα να απαντήσω μόνο σε φίλο μα. Είναι όλοι φίλοι μα.
1: Επειδή πήρε έτσι πολύ θαρρό, γι' αυτό μου.
0: Θέλω να πιστεύω ότι είναι παρέξι. Πήγα με χείμωνα άνθρωπο, και πια το. 3-15 μου απολογούμε. Να σου δώσω κι ένα κολλήριο με το εισιτήριο. Δώστε μισό εισιτήριο. Άρα. Τι εννοείς μισό εισιτήριο, 0.35?
1: Για να πάει στο μικρό να σπένω να πει, κάπως έτσι.
0: Ο Γαρέτσας θα κλείσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, λέει ο 3.15. Μπορεί, μπορεί. Ποιος Κλάρκ, ρε. Κλάρκ, άλλος Κλάρκ. Για συγγενείς σου, ο γιος σου, Νικόλας Κλάρκ, στη Λεμίνα. Τσακάρε. Το Τσαρούλα που τον Ιβραμέν, τόσο καλύτερος που τον Πιλέα.
1: Άλλη θέση.
0: Μα γιατί πρέπει κάποιο να είναι καλύτερο από κάποιον άλλο για να παίζει, ρε παιδιά. Τέσσερα μάτσο, μοιράζει χρόνο. Δεν μπορεί να παίξει τέσσερα μάτσο ο Πιλέας, δεν μπορεί να παίξει τέσσερα μάτσο ο Ταλιμπάν, δεν μπορεί να παίξει τέσσερα μάτσο ο Πίτας. Πρέπει να παίξουν κι άλλοι.
1: Ούτως ή άλλως ο Πιλέας παίζει αριστερά. Βέβαια και ο Τσαρούλας παίζει αριστερά, αλλά στην ομάδα του φέτος παίζει δεξιμπακ.
0: Όχι, δεν είναι τόσο καλύτερο ο Πιλέας. Αμυντικά, εμένα μου άρεσε ο Τσαρούλας. Τσαρούλα, Τσαρούλας και χωρέσες, χωρίς σίγμα.
1: Χωρίς τελικό σίγμα.
0: Ο Τσαρούλα τέλος πάντων, ανασταλτικά μένα μου άρεσε. Μπορεί να κάνει τα λαθάκια του, έγινε το πέναλτι με το Μαυροβουνιό. Σκέφτομαι όσο πιάνε σαν παιδί, σκέφτομαι σε πιάνε σαν τώρα η Μαριβά, και ας πούμε πει να παίξεις στην εθνική, ξέρω εγώ, του Λουξεμβούργου. Κάνεις τρεις προμονές και παίζεις. Θέλεις το χρόνο σου.
1: Μα ο Έντουαρτς μέχρι αύριο τα πατήματα του στο πρώτο παιχνίδι χρειάστηκε τον χρόνο του. Εντάξει, ο Τσαρούλα πήγε ένα αλλαγή. Ήταν βελτιωμένος χθες σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και στο ανασταλτικό κομμάτι. Μπορεί να βοηθήσει. Και επιθετικά μπορεί να βοηθήσει. Έχει τα στοιχεία. Χρόνος χρειάζεται, ναι, για όλους. Βέβαια δεν θα είναι διαθεσιμός στο επόμενο παιχνίδι.
0: Ο Τσαρούλα.
1: Ναι, και ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Οπότε θα δούμε τι θα κάνει.
0: Εντάξει, έχουμε επιλογές εκεί.
1: Είναι ο Σίκης που, δεν κάνω λάθος, είχε μείνει εκτός αποστολής χθες. Χωρίς να αντιμετωπίζει όμως κάτι. Απλά ήταν απόφαση.
0: Ενώ ήταν βασικός στο πρώτο.
1: Ναι, ήταν βασικός στο πρώτο παιχνίδι. Ο Κονομής έπαιξε, το θυμάμαι και στον Ολυμπιακό, κάποια παιχνίδια δεξιμπακ.
0: Οκ, άρα που αν μπορούσε και ο Κονομής.
1: Και χθες χρησιμοποιήθηκε και ο Πιλέας ως αλλαγή.
0: Ναι. Επίσης, συζητούσαμε πριν, πάμε σε break. Για έτσι λίγο πιο γενική συζήτηση για τους τραυματίες στις εθνικές ομάδες, αν όντως κάποιοι τραυματίζονται ή κάποιοι τους προτρέπουν, τους βάλουν πάνω οι ομάδες τους να το παίξουν τραυματίες για να επιστρέψουν. Και επειδή των τελευταίων καιρών τραυματίστηκαν ή έκαναν τραυματίστηκαν αρκετοί διεθνείς που επέστρεψαν στις χώρες τους, αποχώρησαν τραυματίες πριν από λίγο από παιχνίδι της φιλικών δικαιοσύνη τώρα, Βραζιλία με την Αυστραλία, και έρθαν 4-2 παρελθόντος, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Γράφουν για μυϊκό τραυματισμό του Ραφίνια.
1: Του Ραφίνια.
0: Του Ραφίνια, ναι, ναι, ναι. Θυμίζω και πριν 2-3 μέρες ο Εμπαπέ, και αυτός επέστρεψε στη Μαδρίτη με τραυματισμό. Θα τους δούμε όλους αυτούς, θα να επιστρέψουν. Τώρα όμως, αν είναι μικρός τραυματισμός, ο Ραφίνια, ο οποίος πέρσι ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, δεν ξέρω αν θα χάσει κάποιον ή κάποια παιχνίδια. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Θα ήταν κρίμα.
1: Δεν έπαιξε πάντως ο Ντεγκενέκ, αν αναρωτιέσαι. Ήταν αποστολή.
0: Γι' αυτό που χάσαμε. Ούτε αλλαγή.
1: Όχι. Ούτε στο πρώτο παιχνίδι. Πάλι ήταν φιλικό με τη Βραζιλία.
0: Να προβληματιστεί εκεί η Ομοσπονδία τη Ισραήλ, τη Αυστραλία. Ποιο είναι ο Ομοσπονδιακό μα.
1: Α, δεν τα ξέρω τόσο καλά, Ανδρέα.
0: Να πω του φίλου μου, του Χρήστο. Χρήστο μου, είμαστε στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Αν τερματίσουμε πρώτοι, που πλέον μοιάζει λίγο δύσκολο, αλλά αν τερματίσουμε πρώτοι, βγαίνουμε απευθείας άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Αν τερματίσουμε δεύτερη, που πλέον νομίζω αυτός είναι ο ραλιστικός μας στόχος και θα το παλέψουμε μαζί με την Αρμενία, η δεύτερη του ομίλου, αν είμαστε εμείς για χάρη στήριξης, θα παίξουμε playoffs με ομάδα που θα τερματίσει τέταρτη στη δεύτερη κατηγορία. Ας πούμε, π.χ. δεύτερη κατηγορία, αύριο έναν ομίλο τυχαίο στη δεύτερη κατηγορία. Θα μπορούσαν να παίξουν, ας πούμε, βλέπω εδώ, με μια Γεωργία, μια Ουγγαρία, μια Ιρλανδία, Ισραήλ, Ρουμανία. Είναι ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της δεύτερης κατηγορίας. Mm-hmm. Άρα, αν τερματίσουμε δεύτερη, θα παίξουμε με αυτούς play-off, αν θα ανεβούμε δεύτερη ή αν θα μείνουμε στην τρίτη. Ο Κονομής δεν έπαιξε ποτέ δεξιμπάκ στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός παίζει 3-4-3.
1: Έπαιξε στο δεξί.
0: Δεξί στόπερ, ας πούμε, μπουστρής ή δεξί φουλμπάκ.
1: Δεξί φουλμπάκ.
0: Δεξί φουλμπάκ.
1: Από ό,τι το θυμάμαι, έπαιξε σε κάποια παιχνίδια. Okay, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι θυμάμαι. Ότι μια θέση που μπορεί ούτως ή άλλως να καλύψει, γιατί τον είδαμε. Παίζει αμυντικός, παίζει στο κέντρο, παίζει προς τα άκρα της άμυνας. Θα δούμε. Θα επιλέξει όμως Ομοσπονδιακός. Μοχάμετ Ελνένι.
0: Τι?
1: Σου λέει κάτι? Σου λέει.
0: Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής, συμπαίχτης του.
1: Σε ποια ομάδα μπες, ξέρεις?
0: Τελευταία φορά που τον άφησα ήταν Αστον Βίλα ή Μπεζέντζο Μπασέλ. Και χρόνια ακούσω τα νέα του.
1: Πλέον Λεβαδιακός.
0: Λεβαδιακός.
1: Λεβαδιακός.
0: Okay.
1: Στο Ηλία Χαραλάμπους.
0: Okay. Πού ήταν πριν, γράφει?
1: Αλτζαζίρα
0: News. Καλός παίχτης. Τώρα έξω στην κατάσταση. Είναι, τι ηλικία είναι, 32 έτσι, 39, 33.
1: Είναι 34. Εντάξει. Τέλειωσε το story για τη City, φίλε μου, 5-31.
0: Τι εννοεί τέλειωσε?
1: Πώς πάνε οι απόψεις, λέει, του κόσμου για τη City.
0: Α, για το χθεσινό. Έτσι, όπως το είπες, νομίζω ότι τέλειωσε η υπόθεση. Έκλεισε, έχεις πληροφορία να σπείς ότι. Έτσι που το είπες.
1: Όχι.
0: Αν συζητιέται, δεν ξέρω αν υπάρχει φωτιά πίσω μου τον καπνό, αλλά γίνεται μεγάλη συζήτηση για κάποιο λόγο, για το που θα πάει η επόμενη ομάδα του Χάλαντ. Ενώ δεν γίνεται για κάποιον άλλο. Για τον Χάλαντ, επειδή είναι ο κορυφαίος σκόρ τα τελευταία χρόνια στην Premier League, πού θα τον φανταζόσουν ή πού θα τον ήθελε?
1: Στη Ρεάλ.
0: Ολόησα.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, εάν με τελειώσουν,
1: ναι.
0: Πού θα το φανταζόσουν, πού θα τέριαζε, πού θα τον ήθελε?
1: Στη Manchester United.
0: Εκτός από τη Ρεάλ. Στη Manchester United.
1: Θα τον ήθελα, είπες.
0: Ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση να πάει στη Manchester United.
1: Γιατί
0: δεν
1: κατάλαβα.
0: Ναι. Θα με τους ζητούμε, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε.
1: Εντάξει. Σίγουρα όχι η Μπαρσελόνα, με τίποτε.
0: Γιατί, πέμας, τι όχι.
1: Εν Ντουμπάι το
0: στήριο. Άρα United, Real, το πολύ να είναι Αθηνό.
1: Θέλει μπορεί να πάει στην Arsenal. Δέχουμε. Ναι. Τελευταία επιλογή.
0: Ταιριάζει γάντι στην Άσια, λέω, 547. Και η αλήθεια είναι εκεί το συνδέουν οι φήμες, οι πληροφορίες, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Από την άποψη ότι είμαι και σίγουρος ότι και ο ίδιος, ας πούμε, αφού καλά δεν ξέρουν ήδη τι τους γίνεται. Πώς μπορεί ο Χάλαν να έχει ήδη κάνει μια κουβέντα, ή ήδη να έχει αποφασίσει, ή ήδη να έχει συζητήσει, τέλος πάντων, τη σκέψη του για το πού θα ήθελε να πάει. Τέλος πάντων, θα τον πάρει ο αρχηγός του στην Arsenal.
1: Ο Έντεγκαρτ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να δούμε. Τώρα πρώτα να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
0: Να προχωρήσουν, να δούμε πότε θα προχωρήσουν, τι θα γίνει.
1: Για το Χάλαντ.
0: Μπορεί να πάρει
1: γιατί όμως να μην, γιατί να μην έρθει στη Ρεάλ.
0: Όχι, πριν τελειώσει η ερώτηση. Όχι, στη Ρεάλ. Εντάξει, ρε, έχει κι άλλες ομάδες ο κόσμος.
1: Δεν μπορούσε όμως, έτσι όπως είναι η Ρεάλ.
0: Θα μπορούσε εάν, αν το πάρει καθαρά αγωνιστικά, τακτικά και ψυχρά, χωρίς συναισθηματισμούς. Φέρνουμε Χάλαν, παίζει κορυφή ο Χάλαν, βάλουμε αριστερά Μπαπέ, πουλούμε Βινίσιους. Δεν μπορούμε, και Βινίσιους και Μπαπέ. Έτσι ναι, και κλείσαμε.
1: Α, πάει ο Βινίσιους στην Άρσεναλ.
0: Θα δώσουμε την Άρσεναλ, ναι. Θα δώσουμε την Άρσεναλ.
1: Έτσι γίνεται.
0: Όλοι happy νομίζω.
1: Θα έρθει σε άνθρωπο ο Χάλαν, με σέντρε του Κίκο θα, θα πάει περίφημα.
0: Θα το έλεγα. Αλλά πιέντε εμπάρκο. Του είπαν να μην ναι, ανασταλώσω χωρίς λόγω του ορθωσιάτες.
1: Τώρα να δούμε πρώτα φίλε μου 7-16. Ο Γιώργος Κυπερούντα, καλά θα κάνει να έρθει Arsenal, αλλά σοβαρά βλέπω, την, βλέπω το στην Παρσελόνα.
0: Ναι, ούτε να το πει, μπορεί Γιώργο, επνίγηκε. Είδε Παρσελόνα, επνίγηκε. Θέλει το νερό.
1: Όχι.
0: Θέλει το νερό.
1: Εντάξει, έχει πολλούς παίχτες. Με την Παρσελόνα ο Γιώργος Κυπερούντα.
0: Όχι, όχι, είναι, είναι ανόρθωτο. Arsenal, από ελ, όχι αν έξερω. Έχει ΑΕΚ νομίζω, ΑΕΚ Αθηνό, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Θα τον ήθελα στον Απόλλωνα, φλόσο 860.
0: Να μιλήσω με Πέτρο Κονναφή. Έχει άκρες νομίζω ο Πέτρος ο Κονναφής. Έχουν και αποδόσεις. Μου στέλνει ευφρέμα αποδόσεις.
1: Για τον Χάλαν.
0: Για τον Χάλαν, ναι, υπάρχουν, κυκλοφορούν.
1: Να ακούσω.
0: Να ξεκινήσω από από το τέταρτο φαβορί, με βάση την η τέταρτη πιο ψηλή απόδοση δηλαδή. Είναι Arsenal 5-10. 5-10 να πάει στην Arsenal.
1: Ναι.
0: 4.50 να πάει στην Μπαρσελόνα. 1.87 να πάει που. Δεύτερο φαβορί. 1.87. Δεύτερο φαβορί.
1: 1.87.
0: Ναι, ναι, ναι. 5.10 Arsenal. 4.50 δεύτερο φαβορί η Μπαρσελόνα. Και 1.87 να πάει δεύτερο φαβορί.
1: Πού, Παναθηναϊκό.
0: Άντε ρε, με μαριάζουμε να μιλήσω σοβαρά. Ξέρω να μην μπελάρες τώρα.
1: Πέμου, πέμου.
0: Μπάγερ Μονάχου.
1: Α, Μπάγερ Μονάχου, ναι.
0: Και πρώτο φαβορή, 1.62.
1: Επειδή το στείλαμε φρέμε για αυτό που είπα. 1.62 πρώτο φαβορή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μου στέλνει μετά και άλλα φαβορή. Το πέμπτο Παρί, 10 στο 1, 17 στο έναν Ντόρτμουντ. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στον Ντόρτμουντ. Είπαμε, δεσούλε. Είπαμε Μπαρσελόνα, είπαμε Άρσεναλ, Παρί, Μπάγερ, Ντόρτμουντ. Ήταν που έμεινε. Φαβορή, 1.62. Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Ευχαριστώ, Εφρέμ.
0: Δεν είναι δικέ σου αποδόσει.
1: QN.
0: Κάπου τις βρήκε.
1: Δεν πειράζει.
0: Κάπου τις βρήκε.
1: Ευτυχώς μας είσαι στείλει. Αλλά για τον Μπάγκιτς στην ΑΕΚ, αλλά βλέπω τον τρίτη επιλογή με την επιστροφή του Καμπρέρα, λέει ο φίλος 9-10.
0: Και γέλασες. Όχι, όχι, όχι. Ο Φλωρεντίνο ξέρει και ήδη έκανε τις προεργασίες του για Ρεάλ και Χάλαν.
1: Μπράβο.
0: Φλωρεντίνο θα είναι εκεί.
1: Ναι,
0: μέχρι τότε.
1: Θα είναι.
0: Θα είναι εκεί. Ναι. Χάλαν μόνο Μπαοκάρα. Ο αετός της Ρώμης μας λέει ίδια χρώματα.
1: Λάτσιο,
0: να μην δυσκολευτεί και πας στο ενδυματολογικό. Θα έρθει αν όλα το διαβάσαμε. Εφραίμ, εντάξει, δεν με στέλνει άλλο. Στέλνε μου ακόμα.
1: Στείλε, στείλε.
0: 34 στον Άνι Ατλέτικο, 40 στον Άνι Ατλέτικο. Εντάξει, ας μείνουμε στα πρώτα 5-6. Ας μείνουμε στα πρώτα 5-6. Α, έχει και Leeds. 41 στο 1.
1: Η United είναι μέσα.
0: Ναι, η Leeds. Leeds United.
1: Η Manchester United δεν είναι μέσα.
0: Μα ποια Manchester United, ρε Μαριβάς μου. Δεν περιβεζόμαστε μεταξύ μας τώρα.
1: Να
0: μεταμορά τα δικά μας, αναγιώνουμε τα ρε, γίνονται 15-16 χρόνια, θέλουν να φύγουν. Όχι να έρθουν οι ξένοι.
1: Επιθυμίσα πάρα πολλά τον
0: Λουίς. Όχι να έρθουν οι ξένοι.
1: Θα μας και έκαναν τηλέφωνο ο Λουίς. Φτυχώς που να έρθει αύριο, γιατί ήταν να τσακωθούμε εμείς.
0: Γιατί ρε, μια χαρά περνούμε ρε.
1: Ναι, χτες για τον Ρονάλτο, σήμερα και Ρεάλ.
0: Περίμενε, μου είπες ότι είναι κόκκινες γραμμές, red flag, να μην συζητάμε καθόλου. Αν θέλεις μπορώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι, να με συζητάμε καθόλου για Ρεάλ και.
1: Θα έβλεπα τον τόκου για αλλαγή του Ζήνη.
0: Τον τόκου για αλλαγή του Ζήνη. Ναι. Στην ΑΕΚ. Πόσες ομάδες να έχουμε πλέον. Α, γράψε, είναι και ΑΕΚ. Από ΕΛ Άρσεναλ, ΑΕΚ. Φίλε, πόσες ομάδες να έχουμε πλέον και θα έβλεπε τον τόκου για αλλαγή του Ζήνη. Νομίζω καταλήξαμε που θα πάει ο Χάλαντ.
1: Ναι, στη Ρεάλ.
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης. Συγχαρητήρια. Καλό ρίζικο του Μαριβάς μου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και
1: θα βγει έτσι MVP σίγουρα. Χρυσή μπάλα 100%. Βλέπω κάτι συζητήσεις, στοιχήματα για Μαλ κτλ.
0: Εμπαπή όμως, να το αποδεχτεί.
1: Να τον αποδεχτεί βέβαια.
0: Όχι να τον αποδεχτεί, θα αποδεχτεί να... να είναι ο νούμερο 2 σε μια ομάδα. Νομίζεις.
1: Γιατί εν υπήρξε ξανά.
0: Νούμερο 2.
1: Στην Παρί ήταν ο νούμερο 1.
0: Αν ήταν νούμερο 2 ήταν μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρωθυπουργών τέχου στη Γαλλία. Ήταν Τζίνο και μετά ο Μπαπέ.
1: Τι εννοώματα
0: ρε. Πως ήταν η Μάρτιο Μέση.
1: Μα από το Μέση.
0: Αποφάσιζε ο ίδιος πως θα να πιάει ο Μέση. Τέλος πάντων, μακάρι, μακάρι μα να τα βρουν τα παιδιά. Εν και θέλουμε να δημιουργήσουμε.
1: Ο παίκτης μας τραυματίας και συνεχίζεις.
0: Ο Βινί, ο Εμπαπέ.
1: Ο Εμπαπέ, τραυματίας και συνεχίζεις να μιλάς έτσι για Τζίνο. Μπράβο.
0: Μακάρι να έρθουν όλοι εκεί. Μακάρι να μείνει και ο Μουρίνιο. Δεν θέλω να φύγει ο Μουρίνιο, επειδή ξέρει κάποια περίεργα πράγματα.
1: Τι,
0: να μείνει ο Μουρίνιο.
1: Δεν φύγει.
0: Δεν ξέρω, άρκεψαν και αφιζούν σε αυτούς τους στην διοίκηση αν πήραμε σωστή απόφαση και αν. Ο Μωρίνιο.
1: Τούτα είναι προπαγάνδα που κάνεις ή
0: τα μέσα που διαβάζεις. Την κάνουν, τα μέσα που τα κάνουν.
1: Τι μέσα διαβάζεις, τη Μάρκα, ας πούμε.
0: Α, όχι. Αγαπώ Μαριβάς, άρχεψα να ανησυχώ.
1: Τι.
0: Μίλαμε, είναι ο κουμπάρος μου άρρωστος με τη Ρεάλ που θα του αγαπώ Μαριβάς, σημαίνει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Ευχαριστώ, κάτι... κουμπάρε του Βιόλα.
0: Κάτι...
1: Είναι ο Πέτρος.
0: Ναι.
1: Θυμούμε τον που το διαγωνισμό.
0: Σίγουρα Μάτσεστερ με προτροπή του παπά του μάλιστα.
1: Ναι.
0: Leeds, το Leeds που πήγα σου πριν, αλλά ήταν άλλο μήνα. Το Leeds γεννήθηκε. Όταν πήγε ο Πάσου του στο Leeds, γεννήθηκε στο Leeds.
1: Στο Leeds.
0: Ναι, γεννημένο στο Leeds. Γι' αυτό φαντάζομαι πήγε την τιμή σαν και στη λίστα. Έστω στο τελευταίο φαβορή.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Καλωρίσικο Μαριβά μου ο Χάλαντ στη Ρεάλ. Πάμε σε break, επιστρέφω.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί απ' την αρχή.
3: Γρήπη των πτηνών εντοπίστηκε στην Κύπρο. Κρούσμα σε Χίνα στη λίμνη της Αθαλάσσας. Δεν μπορώ πολιτικά να είμαι απόν, δηλώνει ο Αβέροφ Νεοφύτου, επικρίνει τους χειρισμούς στο Κυπριακό. Για κίνδυνο διάσπασης του Δυσί, χωρίς συνεργασίες, μίλησε ο Νίκος Αναστασιάδης σε περίπτωση υποψηφιότητας Αβέροφ. Δεν είμαστε σε αδιέξοδο στο Κυπριακό, τονίζει ο Χριστοδουλίδης. Αύριο ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο. Ο Δυσί καθορίζει σήμερα τα επόμενα βήματα μετά την εξαγγελία της Ανίτας Δημητρίου. Το ΙΠΑΝ λέει πως η έκθεση για τα κλιματιστικά δεν αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα. Εκκρεμότητες και ζητήματα ασφάλειας εντοπίζει η ελεγκτική. Νεκρός υψηλόβαθμος διοικητής της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε το Ισραήλ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σήμερα, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια. Στους 28 στα δυτικά και βόρεια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.
4: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737. Everyone, τα
6: πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
7: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
13: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
12: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
13: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
15: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
17: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
18: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
19: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
22: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
23: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
0: Το 1793 στις 29 Σεπτεμβρίου το αγγλικό αθλητικό περιοδικό The Sporting Magazine αναφέρεται στο field tennis. Μια υπαίθρια μορφή του τένις η οποία εκείνη την εποχή ανταγωνιζόταν σε δημοτικότητα το cricket.
1: Επιστρέψαμε.
2: Εδώ είμαστε. Έτσι φύγαμε, η αλήθεια είναι.
1: Τέταρτο ημίωρο.
2: Και έχουμε ακόμη δύο.
1: Ακόμη...
2: Έξι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, κάτι που μου είμαι ωραίος. Να έρθει ο Λουίς σου αύριο. 29.50 αν θέλετε να πάτε να δείτε τον αγώνα της Δευτέρας, επειδή τα εισιτήρια που είχαμε για τον αγώνα της Παρασκευής Κύπρος-Λετσονία τα δώσαμε. Στέλνετε στο 29.50 Κύπρος-Λετσονία email και κάρτα φιλάθλου, αριθμό κάρτας φιλάθλου και ονομάτε μόνιμο εννοείται. Αν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία τότε πολύ πιθανόν να κερδίσετε. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι περισσότερα από 20 τα μηνύματα και θα χρειαστεί να κάνει κλήρωση. Αυτό θα το δει ο Πανίκος, ο οποίος θα έχει αυτό τον τελευταίο λόγο για τα εισιτήρια του Κύπρος-Λετσονία. Για το Κύπρος-Αρμενία ήδη διάβασα τα ονόματα των νικητών που ήταν όσοι στείλατε βασικά, δεν έγινε κλήρωση, 20 ακριβώς, και θα ενημερωθείτε, δεν θα ενημερωθείτε, θα πάρετε το email από την ΚΟΠ με το εισιτήριο.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gigabit PS Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρετε και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεστε να κάνετε τώρα τη σύνδεσή σας, υπάρχει και κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα τάμπλετ. Τι άλλο θέλεις δηλαδή, μόνο το Χάλαντ στη στήμα σου.
2: Αυτό έκλεισε αυτό.
1: Α, ναι, έκλεισε, το είπαμε.
2: Λετσονία με ένα τι.
1: Λετωνία.
2: Λετωνία. Λετωνία.
1: Λετωνία.
2: Λετωνία. Λάτβια. Λετωνία. Λετωνία.
1: Εγώ λέω Λετωνία.
2: Λετωνία, Λετωνία, Λετωνία, Λετωνία. Ναι.
1: Εντάξει.
2: Όπως, Λετωνία.
1: Για την ίδια χώρα μιλάμε.
2: Του καθενού. 5-20 του αρέσει με έναν τάφ.
1: Ο φίλος ο 023
2: ναι.
1: Ρωτά για τα στιγμιότυπα και τα λοιπά όταν παίζουν οι εθνικές ομάδες. Μπορείς να τα βρεις φίλε από το Nations League, εγώ από εκεί τα βλέπω. Nations League, UEFA, website, κάνεις μια σύνδεση.
2: Social media ή YouTube
1: όχι,
2: channel.
1: Όχι, internet, Google, browser.
2: Ναι, okay,
1: κάνεις
2: okay.
1: Search, UEFA Nations League, σου βγάζει μια ένδειξη να βάλεις το email σου και μπορείς να το δεις. Νομίζω είναι λόγω των δικαιωμάτων που δεν γίνεται δημοσιοποίηση στο YouTube.
2: Όχι, είναι η ΣΥΤΑ, θα μπορούσε να τα
1: όπως να
2: ανεβάζει τις Premier League, του Champions League, του Europa League.
1: Δεν έχει διαφορά για τις εθνικές ομάδες.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει, πάντως υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Απλά να ξέρετε, αν θέλετε, εγώ το κάνω κάθε βράδυ. Αν είσαστε σπίτι, εννοείται, και δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνετε. Με το που τελειώνει τα παιχνίδια των 9:45 στο κανάλι 3 της Citavision, χθες τι ήταν,
1: η Γαλλία
2: με το Βέλγιο. Με το που τελειώνει το παιχνίδι των 9:45 στο κανάλι 3, δείχνει στιγμιότυπα όλων των αγώνων της ημέρας. Πρώτο ομίλου, δεύτερο ομίλου, τρίτο ομίλου, φιλικά παιχνίδια. Δείχνει όλα τα στιγμιότυπα από όλα τα παιχνίδια πάνω στο κανάλι 3.
1: Μάλιστα.
2: Η Μαριβάση έχει πάντα δίκιο και όταν έχει άδικο, δικαίως το έχει. Λετσονία θα λέμε και τέλος. Λετωνία. Θα λέμε και τέλος, λέει 7:37.
1: Όταν έχει άδικο, δικαίως το έχει.
2: Ναι.
1: Άρα Λετωνία θα λέμε. Υποστήριξε σε ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Προψήφισαν και τον Έντεκαρτ στο Πολ.
2: Α, είναι φίλος μου.
1: Με Arsenal.
2: Είναι Arsenal.
1: Είπαμε ένα Arsenal και μετά Μαριβάς ή Μαριβάς και λίγο Arsenal. Θυμάσαι το μήνυμα?
2: Ναι. Τώρα το θυμήθηκα. Μάρια μου, εντάξει, τώρα για κάποιον που δεν έχει ιδέα ή δεν άκουσε, λίγο δύσκολο να μέσα σε 2 λεπτά να δώσουμε περιληπτικά τι έγινε με τη City. Κοίταξε, να το ξεκινήσω από το 17-18. Όταν άρχισαν να βγαίνουν τα περιβόητα Football Leagues, ήσουν μαθήτρια, ρε Μαρίβας.
1: 17-18.
2: Το 18 νομίζω έγινε.
1: Ναι.
2: Ήσουν μαθήτρια. Όταν έβγαιναν τα Football Leagues, τα οποία νομίζω γερμανικό μέσο τα είχε δημοσιεύσει τότε, που παρουσίασαν κάποια έγγραφα τα οποία είχαν αποδείξεις ή μάλλον υποψίες, τέλος πάντων, μέσα από αυτά τα έγγραφα, ότι η City έπαιρνε χορηγίες, εμφανίζονταν έσοδα στο λογαριασμό της από χορηγίες δικών της εταιριών, π.χ. Etihad, που είναι δική της εταιρεία ή ιδιοκτήτες. Οπότε παράτυπα μπαίναν λεφτά μέσα στα ταμεία της υπό τη μορφή χορηγίας από εταιρείες βασικά που η δεξιά τζέπη έβγαιναν τα χρήματα μπαίναν στα αριστερή. Όπως επίσης υπήρχαν καταγγελίες για μη δηλωμένες πληρωμές μαύρα κάτω από το τραπέζι σε προπονητές, σε παίχτες, σε μάνατζερ κτλ. Πράγματα ερευνητών που κάνουν εδώ στην Κύπρο. Τα κάνουν οι ομάδες κάποιο δαμέ στην Κύπρο, αλλά φωνάζουν να τιμωρηθεί η City στην Αγγλία. Που καλά κάνουν και φωνάζουν, αλλά τα κάνουν οι ομάδες τους στην Κύπρο, τον περισσότερο που μας ακούν. Κλείνω την παρέθεση. Αυτό έγινε το 2018. Λίγα χρόνια νωρίτερα είχε ξεκινήσει η UEFA, όχι η Premier League, η UEFA, μια διαδικασία αναξιολόγησης παρόμοιων καταγγελιών. Και κατέληξε να τιμωρήσει με ένα μεγάλο πρόστιμο την City. Και δύο χρόνια ξανά μετά το 2016 την ετοιμόρησαν και με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με αναστολή.

0: οι ποινές.
1: Και τότε όταν νομίζω έγινε λίγο πριν ή λίγο μετά την δικαίωση της City από τον ΚΑΣ, ξεκίνησε και η Premier League ανεξάρτητα και παράλληλα με την UEFA να κάνει τη δική της έρευνα. Και αυτή η έρευνα που ξεκίνησε το 20 είχε ολοκληρωθεί το 23 και ανακοινώθηκε το 23 ότι έχουμε 115 κατηγορίες που αφορούν την επίμαχη περίοδο μέχρι το 17, μέχρι το 18. Αυτό ναι, έγινε. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, που του είναι η ουσία, δεν το ξέρει κανείς νομίζω.
2: Και περιμένουμε ότι θα πάρει καιρό. Αυτό που λέγαμε χθες, ότι δεν θα ενημερώσουν άμεσα, τουλάχιστον σύντομα, για την ποινή.
1: Κοίταξε, ακόμα και το είναι σίγουρο. Δηλαδή θα μπορούσε τρία-τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Το ένα, που θεωρώ και εγώ ότι δεν είναι το πιο πιθανό, να ανακοινωθεί άμεσα η ποινή. Ξεκινήσουμε αυτό το πρωί, και να βγάλει μια ανακοίνωση η Premier League, ότι τιμωρείται με πλην 50 βαθμού η City. Η City να κάνει έφεση, ό,τι και να γίνει, η City θα κάνει έφεση, θεωρώ. Που θα πάρει κάποιες εβδομάδες να γίνει, και το γρηγορότερο σε μερικούς μήνες από τώρα να έχουμε και την τελική απόφαση μετά την έφεση. Τούτα ούλα είναι ιδανικά, νομίζω είναι δύσκολο να γίνουν.
2: Κρατάμε ότι υπάρχει μια βεβαιότητα γενικότερα.
1: Το μόνο σίγουρο. Γιατί διαβάζει τα μόνο τα μηνύματα που σε υποθεωρούν, διαβάζει. Να διαβάσω εγώ. Η Μαριβάς βασικά έχει και ο Αίπια, τον Ρονάλτο και τη Ρεάλ. Μάλλον ένα λέει τον Ρονάλτο. Ήξερε ότι η Ρεάλ την έφυγε από η μέση μόνο του.
2: Εντάξει, μετάνιωσε όταν το έγραφε. Εμπειράς. Εναντίον όλων. Ρονάλτο εναντίον όλων. Μιλώντας για ποινές και τα λοιπά, είχαμε και σήμερα της εγχώριας επικαιρότητας.
1: Ναι.
2: Εξέλιξε ενημέρωση η ανόρθωση ότι την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα εξεταστεί από το εφετείο η έφεση που κατέθεσε κατά της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή που της επιβλήθηκε για απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων και κλεισμένων των θυρών παιχνίδι.
1: Μάθαμε τελικά πάνω σε ποια σημεία στηρίζεται νομικά η ανόρθωση για να αποχωρήσει αυτή την έφεση.
2: Περισσότερες λεπτομέρειες όχι,
1: ναι.
2: Αλλά έχει προχωρήσει, θα εξεταστεί τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Είναι η ίδια μέρα που θα εξεταστεί και το αίτημα
1: της ΑΕΛ.
2: Η έφεση που άσκησε η ΑΕΛ για τον Καφού. Παρεμπιπτόντως, επειδή τα είπαμε προηγουμένως για τον εκπρόσωπο των τύπων της αστυνομίας, είπε σήμερα, τοποθετήθηκε και για την περίπτωση της ΑΕΛ, που ως γνωστόν είχε κάνει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία, γραπτός, για θέματα που αφορούν χειραγώγηση αγώνα. Επίσης, κάτι που εξετάζεται από ειδικό τμήμα της αστυνομίας, όπως λέχθηκε, και περιμένουμε για αυτό νεότερα τις επόμενες μέρες.
1: Ερώτηση: το 114 είναι τρόλ, ναι? Δηλαδή, τι ήταν άθεμα, τέλος πάντων, εκείνη μια υπόθεση, γιατί? Μα δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η υπόθεση που δικαιώθηκε εν εισιτή. Που όντως είναι περίεργο. 115 καταγγελίες για τη μία είναι αθώα, 114. Τέλος πάντων, και μας λέει ο Εφρέμ, τα μέσα στην Ισπανία θεωρούν επίσης πιθανό να φύγει και ο Φλωρεντίνο πριν την ολοκλήρωση της εισιτίας του, μας λέει.
2: Άντε το.
1: Εφρέμ, μην μας στέλνεις έτσι, ρε φίλε. Μόνο καλά είναι να μας στέλνεις, αν με αφορά τη Ρεάλ, το Ρονάλτο, μόνο καλές ειδήσεις θέλουμε. Δεν δικαίωσε την City το ΚΑΣ, νομίζω ότι την κλήρωσε, γιατί πέρασαν 5 χρόνια που έγινε παραγραφή από τις παραβάσεις που ανακάλυψε η UEFA, και αυτόν έφαγε μόνο πρόσημο τότε. Είδα το σε ένα podcast στις Athletic. Εψες, ok, πάω πάσο. Αν το είσαι τόσο φρέσκο, αν το είσαι χθες, ναι. Εγώ θυμάμαι τα γεγονότα πως έγιναν πριν 7, 8, 5, 6 χρόνια, οπότε δεν επιμένω. Αν και το πρόστιμο, νομίζω το μεγαλύτερο πρόστιμο αφορούσε σε αυτόν, στην άρνηση της City να συνεργαστεί επαρκώς τουλάχιστον με την UEFA πάνω στις συγκεκριμένες έρευνες. Όπως και να έχει, είναι η ουσία από πού ξεκίνησε και πώς την εγκλήτωσε από την UEFA, η ουσία είναι τι θα γίνει τώρα. Και εντελώ είναι η Premier League σε δύσκολη θέση. Για από τη μία είναι η καλύτερη ομάδα εδώ και μια δεκαετία, είναι η πιο πετυχημένη ομάδα σου, είναι η βιτρίνα σου, την οποία δεν λέω ότι πρέπει να την προστατεύσει, αλλά είναι έμμεσον, αν όχι άμεσον πλήγμα, και για το πρωτάθλημα. Σκέφτομαι να βγει ότι η Παρί, η Μπάιερ, και άλλη ομάδα να πω που κυριαρχεί. Ποια? Η Ρεάλ, εντάξει, πέραν τη πλάκα. Η Ρεάλ, είτε η Μπαρσελόνα, ότι πλήγεται και το κύρος της ίδιας της διοργάνωσης, της ίδιας της αρχής της διοργανώτριας, όπως είναι η Premier League.

0: την άλλη.
1: Να κρατήσει μια αξιοπιστία.
0: Είναι δύσκολο να βρει μια ισορροπία που να μην αφήσει σκιές. Όχι παραπονούμενο ενάχει.
1: Εδώ γίνεται ολόκληρο θέμα όταν μιλάμε για διατησία και λάθη που μπορεί να γίνονται κτλ. Μιλώντας για διαφάνεια για τα ζητήματα, πρέπει να είναι ακόμα πιο αυστηρή στο θέμα του πώς είναι να τα διαχειριστεί. Συν του ότι εν τούτο που λέει, και παράλληλα και το θέμα των σχέσεων των κλαμπ, των άλλων ομάδων. Στο να αντιδράσουν εννοώ, στο να πάνε σε δικαστικές διαμάχες, να διεκδικήσουν τα θέματα που θεωρούν εκείνοι ότι αδικηθήκαν.
0: Μια πως έστρα όχι, δεν υπάρχουν εξέλιξεις ούτε για πρόστιμο ούτε για τη Μοριάντη Σίτι. Δεν θυμάμαι πως ξεκίνησαμε την κουβέντα σήμερα. Περιμένουμε όλοι. Περιμένουμε όλοι να δούμε πότε θα ανακοινωθεί. Επειδή το εκεί ήδη ακόμα δεν αποφασίσαν από ό,τι καταλαβαίνω. Θα ανακοινώσουν τώρα, θα περιμένουν να τελειώσει η σεζόν να μας το ανακοινώσουν τον Μάη, τον Ιούνιο. Θα περιμένουν να γίνει στα κρυφά και η έφεση και να μας τα ανακοινώσουν όλα μαζί. Δηλαδή την τελική απόφαση χωρίς να υπάρχει περιθώριο να αλλάξει. Δεν ξέρω. Δεν είναι περίεργο όταν ένας άλλος φίλος που εκπρόσωπος της αστυνομίας σε ό,τι ερώτηση που αφορούσε καταγγελίες Παπασταύρου και Κούμα απλά δεν είχε ενημέρωση. Το που λέμε πολλές φορές για τους εκπρόσωπους τύπου των ομάδων. Των Νεκτάριων, των Ανδρέαν, των Γκούλιν, των Φανούριων κτλ. Μπορεί να ξέρουν, αλλά αν δεν έχουν το πράσινο φως, την άδεια από την διοίκησή τους να πούν κάποια πράγματα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τόσο λεπτές και σοβαρές υποθέσεις, τούτο σου λέει. Δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν έχω εγώ προσωπικά ενημέρωση. Μπορεί να ξέρει, αλλά.
1: Να τοποθετηθεί, μπορεί να μένει το πράσινο φως.
0: Το πρόβλημα μας δεν είναι ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, αν θα πει ο άνθρωπος, αν ξέρει, αν δεν ξέρει. Το θέμα είναι αυτοί που έχουν ενώπιον τους αυτές τις υποθέσεις εδώ και τόσα χρόνια. Δεν γίνεται να υπάρχει θέληση τόσα χρόνια, και να μην ευκαιρία μια αποφάση. Mm-hmm. Προφανώς κάπου κολλά. Κάπου σε κάποια συρτάρια εχαθήκαν κάποια πράγματα. Πόσα έχει πέντε χρόνια τώρα με σκανγγελίε που θα σταυρού, πείτε μα, τα ξέρουμε. Ελά μα πελάρε. Υπάρχουν ένοχοι, υπάρχουν άτομα τα οποία έκαναν παράνομα παράδειγμα κάποια πράγματα. Πέντε μα, τα ξέρουμε να γίνουν. Έχει 5-6 χρόνια, αφήνουμε σκιέτ, και φταίμαστε εκπρόσωποι αστυνομία που δηλώνουν ότι δεν έχουν ενημέρωση.
1: Τα κλεμμένα πίσω μαζί με τα μάρμαρα του Παρθενώνα, θέλω ο Γρηγόρη. Για το θέμα με τη Σίτη.
0: Περίμενε, ο Γλιώρη, πού ριζεί, τι ριζεί, πού ριζεί, ρε Γλιώρη μου.
1: Άρσεναλ.
0: Πού, πότε.
1: Τότε.
0: Είστε καμιά φορά δεύτερη στι επίμαχε χρονιέ.
1: Ναι.
0: Ρίζεται και ο 3 η United, ρίζεται και ο 3 η Liverpool. Τούτε νομίζω ρίζουν. Α, έριζε. Μαριβά φοβερών promotion. Όχι, α, ότι είναι τούτο. Η Printer FC.
1: Ναι, λέει το χορηγό. Θυμάσαι ο χορηγό τη Real.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τον.
0: Τι εννοεί.
1: Κλείστε το μικρόφωνο πριν μισό λεπτό. Κλείστε τα σου, έχετε σάι.
0: Βρέθηκε απειλητικό, αλλά είναι ο γάμο.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Για να μην το διαβάσουμε το μήνυμα.
0: Οκ. Okay.
1: Εννοείται στη φωτογραφία που κυκλοφορεί.
0: Είναι, όχι.
1: Με τον Μπέλιγχαμ,
0: ναι.
1: Στην μία πλευρά της φωτογραφίας, στην άλλη πλευρά της φωτογραφίας, ο Μουρίνιο με τις τυπωμένες σκόρλες στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την κόκκινη κάρτα που πρέπει.
0: Ναι.
1: Για τις κόκκινες κάρτες πρέπει να δεχθεί Ατλέτικο, αλλά ακόμη και εδώ, επειδή μιλούμε για τη Ρεάλ, δεν το παραδέχεστε. Αν μιλούσαμε για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, Μπαρσελόνα κτλ., καταλαβαίνετε τι θα γίνει τούν αυτές τις δύο ομάδες.
0: Το αφήνω να περάσει.
1: Ή Ατλέτικο, τέλος πάντων.
0: Είναι μια κόκκινη που έπρεπε. Η πρώτη ήταν έγκλημα, ένα σκάνδαλο που δεν δόθηκε και άλλη που θα μπορούσε, αλλά okay, τέλος πάντων. Ναι.
1: Κρατώ το, ανάμεση κόκκινη κάρτα.
0: Ναι,
1: ναι, είναι φοβερό το promotion. Κατάλαβες, γελά.
0: Κατάλαβα, αλλά. Και δεν κατάλαβα μαζί.
1: Ό,τι και καλά, χορηγεί μας η συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι χορηγός, είναι πάνω στη φανέλα. Εντάξει.
0: Καλή ματσοκόλλα. Τώρα κατάλαβα. Τώρα δεν είναι αυτή. Ναι. Okay. Γιατί οι υπόλοιπε χρονιέ είναι καθαρέ, Γιώλα μου, από τη στιγμή που εκείνε οι χρονιέ είναι με κλεμμένα και τα μπάλια των επόμενων χρονιών. Εντάξει, ρε φίλε, δεν ζεγράψε μου το χάρτη, τον παγκόσμιο χάρτη του ποδοσφαίρου για το υπόλοιπο τη ζωή του ή λόγου του. Κατηγορήθηκε για μια συγκεκριμένη περίοδο και για αυτήν θα τιμωρηθεί. Τι φταίνει οι άλλοι, τι φταίει ο Ρόντι που ήταν το 19, τι φταίει ο Χάλαμ που ήταν το 21, τι φταίνουν όλοι αυτοί οι παίχτε που στο κάτω-κάτω αθλέα μισούν λίγο πιο σοβαρά. Ξεκινούν που τον Ιούλιο προετοιμασία, 10 μήνες, 10,5 μήνες φκένει ο μπίπ τους, κάθε μέρα στην προπόνηση, κάθε μέρα κάνουν 3-4 οργανώσεις, πιάνουν κάποιους τίτλους, Φταίει του Χάλαν, φταίει του Ρόντρι, φταίει του Ντοναρούμα και του κάθε Ντοναρούμα. Αν πριν 10 χρόνια εδώ είχαν μαύρα λεφτά του Μαντσίνη για να του κλείσουν συμβόλαιο. Εντάξει, μην τα σοπεδώνουμε όλα. Κάνουμε την πλάκα μα, αλλά αν πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά, να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Πλην 60 πέναλτι και 40 βαθμού η Ρεάλ τα επόμενα χρόνια.
0: Να διαβάζει σωστά, πλην 47 βαθμού.
1: Ναι, τι είπα.
0: 40, έκοψε 47 βαθμού.
1: Συγγνώμη, 47 βαθμού.
0: Και η Ρεάλ τα επόμενα 93 χρόνια για να σωζιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού είπαμε Βάουμαν, ο Γρηγόρης μοιάζει όχι ο Χρήστος Ζαβός με γουρέγια, όχι, δεν μοιάζει. Πριν να πιάσετε τη ριά στο στόμα σας, να κάνετε πλήσεις αφεντικά και δούλοι. Τα γίναμε όλοι. Νονότης, αν ο Φιδίας, όχι.
1: Φιδίας,
0: ναι.
1: Φιδίας μαζί μας.
0: Πήγαν τάκα του Νότη τούτη.
1: Ο Χρήστος Ζαβός έμοιαζε με τον Κουρέγια τώρα που σκεφτικά.
0: Μοιάζει ή δεν μοιάζει.
1: Δεν
0: μοιάζει, αυτόν είπαν.
1: Τα μαλλιά.
0: Θα ήθελε ο Κουρέγια.
1: Ναι. Στα μαλλιά.
0: Στα μαλλιά. Εντάξει, θα δούμε σε 20 χρόνια Κουρέγια.
1: Όχι τώρα από
0: μωρό. Σε 20 χρόνια θα δούμε τον Κουρέγια.
1: Άλα Μαδρίτ,
0: άλα Μαριβά. Νομίζω πρέπει να κόψουμε τη ροή. Το μήνυμά των ξεφύγαμε λίγο, η κατάσταση είδαμε με τους Μαδριλένους.
1: Αστερφινάρ.
0: Μα ούτε πριν 10 χρόνια έφταιαν οι παίχτες. Ναι, αλλά ήταν στην επίμαχη περίοδο. Ενώ τώρα δεν είναι καν η επίμαχη περίοδος. Τέλειωσε. Κρίνεται και καταδικάστηκε, μάλλον βρέθηκε ενόχη μέχρι το 18. Καλός ή κακός, όσοι ήταν εκεί, λίγο ή πολύ, μπορεί να τους μείνει η τάτσα.
1: Ο Λούις εμάς έπιασαν τελικά.
0: Όχι, είδες? εσύ να το δεις.
1: 4:30 φεύγει η αναχωρή αποστολή από τη Λετωνία. Θυμηθήκα γιατί διαβάζω εδώ για τον Χουάντσο ότι δεν θα παίξει αύριο, συγγνώμη.
0: Και τα δύο παιχνίδια. Είναι διάβολο εβδομάδα αυτή στη EuroLeague. Δεν θα παίξει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δυστυχώς έτσι είναι και να πρέπει να κινηθούν και ήδη παίχτες εσύ νομικά εναντίον της ομάδας, γιατί όπως λες και εσύ δεν φταίνει ήδη. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Να κάνει και από το
1: hashtag.
0: Μια σαν αυτά μου ρωτά τον ίδιο. Θα σου πει. Να τι βγαίνει ρε Μαριβάς.
1: Πάμε, δεύτερη εβδομάδα. Να δούμε μέχρι που θα σταματήσει.
0: Εντάξει, τώρα πει ανοίξαμε τη συζήτηση, ναι.
1: Ναι.
0: Λούι, πιάσου τηλέφωνο να τους πεις για τον... Όχι, όχι, δεν θέλουμε να πιέσεις που τρίτους για να σου πιάει τηλέφωνο. Εμείς του στείλαμε ανοιχτή πρόσκληση.
1: Στείλα του τη γραμμή. Α, στείλα του τη γραμμή, τούτη. Σκεφτείες να
0: πιάνει. Η γραμμή είναι ανοιχτή. Αν θέλει να πιάει, να πιάει. Οπότε όχι, τώρα που σε βάλουν άλλοι πάνω, τρίτη, τέταρτη να πιάσει, δεν σε θέλουμε εμείς. Ή θέλουμε το.
1: Εντάξει. Θέλουμε τον πίσω Κύπρο.
0: Φέρτε πίσω τον Λούι. Φέρτε πίσω κλεμμένα, φέρτε πίσω τον Λούι. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στην Κύπρο επιστρέφει αργά το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής Ομάδας και επικεντρώνονται στα δύο εντός έδρας παιχνίδια την Παρασκευή με την Αρμενία και την Δευτέρα με τη Λετωνία, όπου μοναδικός στόχος είναι η νίκη. Για την αναμέτρηση με τους Αρμένιους θα είναι εκτός λόγω καρτόνι, τσαρούλα και σωτηρίου, αγώνα δρόμου θα κάνει ο Λαϊφής. Το αίτημα της ΑΚ για κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσει σε έργα αναβάθμισης του ΑΕΚ Αρένα εξετάστηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Δέλτα Σίγμα του ΚΟΑ και φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά. Η ΑΕΚ καλείται να καταθέσει επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες που έχουν ζητηθεί από τον οργανισμό ώστε να συμπληρωθεί ο σχετικός φάκελος. Την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση που κατέθεσε η ανόρθωση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων και διεξαγωγή αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Υπάρχει επίσημο αίτημα από την Μακάμπι Τελαβίβ για να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα στην Κύπρο. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Με τους αρμόδιους φορείς και εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει κατάληξη. Επισήμανε με δηλώσεις του στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρονας Βύρονος. Ληφθήκε γραπτός καταγγελία της ΑΕΛ για θέματα χειραγώγησης αγώνων. Την υπόθεση είχε αναλάβει ειδικό γραφείο της αστυνομίας, ανέφερε στον Σπορ FM ο κύριος Βύρονος. Ο Ισπανός τεχνικός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρωμό θα είναι ο νέος προπονητής της Κράσα Βαϊνή Ύψωνα, όπως επιβεβαίωσε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να έρθει στην Κύπρο, είπε. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας. Αν παραμένει εκτός ο Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Osbolt, Ljumbic και Μπράουν, ίσως και ο Γκασπάρ. Στο ΑΠΟΕΛ, ο Μαρκίνιος αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ανεβάζει ρυθμό ο Μαντσίνι, ενδέχεται να είναι διαθέσιμος ο Καρίγιο. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις της ΑΕΛ ο Τζέφρι και αναμένεται να αποτελέσει την επιπλέον επιλογή εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Επιστρέφουν Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση κάνει ο Κορέια στην Πάφο. Δύο επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο Ράτσκοφ εν ώψη Ολυμπιακού, επιστρέφουν Χαραλάμπους και Λέλε. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 25χρονο Ελλαδίδη επιθετικό Ανέστη Βλαχομήτρο ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile.

0: του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45, Τσεχία, Αγγλία και Ισπανία, Κροατία. Για τη δεύτερη κατηγορία την ίδια ώρα, Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία στις 7, Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, νησιά Φερόε. Και στις 9:45, Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Σλοβακία, Καζακστάν, Βουλγαρία, Εσθονία και Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Σπουδαία κίνηση από το Λεβαδιακό, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο Αιγύπτιο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Άρσεναλ. Πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει Μπάγερ για να αποκτήσει τον Όλμο από την Μπαρσελόνα. Για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίκου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας στην Ζαλκύρης Κάουνας. Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Λεμάν Τζάμπολ στις 9. Οριστικά χωρίς τον Χουάντσο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με την Βιλερπάν. Ο Ισπανός θα μείνει εκτός για 10 μέρες. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
3: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
2: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
3: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσουν. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Καύσουν. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έμι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν έναν chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
10: Εγώ και είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
9: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
12: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
14: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
15: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
20: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
21: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
22: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Τώρα τι κάνεις, ας πούμε.
1: Αφού περιμένω να μιλήσεις.
0: Επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εκπομπή Pressing, για όσους πρώτη φορά ίσως συντονιστήκατε μαζί μας. Συνήθως είμαστε τρεις, όπως είπαμε. Ο Λους Νικολάου θα επιστρέψει σήμερα με την αποστολή της ομάδας Πλέμου 106
1: για όσους,
0: στην Κύπρο.
1: Ήταν να μιλήσει στο LTO.
0: Για την Εθνική Κύπρου. Για την Εθνική Κύπρου και μαζί και ο Λουις Νικολάου. Από αύριο θα είναι μαζί μας. Έχει και πολλά να πει. Είναι και με την αποστολή αυτές τις μέρες. Λίγο παρασκηνιακά να μας δώσει περιεχόμενο. Είναι και εβδομάδα, διάβολο εβδομάδα για την Ευρωλίγκα. Οπότε για όλα τα υπόλοιπα αθλήματα που ασχολείται ο Λουις, από αύριο θα έχετε περαιτέρω ενημέρωση.
1: 29.50 επιπλέον λόγος να στείλετε μήνυμα αν θέλετε να πάτε δωρεάν στο παιχνίδι της Δευτέρας. Ό,τι εισιτήρια είχαμε για τον αγώνα της Παρασκευής, Κύπρος Αρμενία, τα δώσαμε. Οπότε μας μένουν εισιτήρια για το Κύπρος Λετωνία ή Λετωνία. Είτε Λετωνία είτε Λετωνία, εμείς σας στείλουμε. Όνομα ανεπίθετων, αριθμών κάρτας φιλάθλου και email. Αν έχετε όρεξη να στείλετε αυτά τα στοιχεία, μπαίνετε στην κλήρωση και το πιο πιθανό και να κερδίσετε εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα.
0: Ο πράκτορας της Ρεάλ Αντζελότη έκαμε το θαύμα του Βάλε και τραυμάτισε τον Ραφίνια.
1: Έκαμε το τάκλι.
0: Ναι. Ας πει ο φίλος ο 67.
1: Ναι. Εντάξει, αλήθεια, αν ζητούσε ο Ραφίνια, ρε παιδί μου, πότε πάει, παίζει 1000%. Δόκεται εσύ λίγο μπαμό, παίξε, προστάρισε λίγο τον εαυτό σου. Όποτε πάει, Βραζιλία, αν τραυματίζεσαι. Τέλος πάντων. Μαριβάς, έχεις 2 μέρες ακόμη μέχρι την Παρασκευή δηλαδή για να στείλεις τα αιτήματά σου για να δούμε αν θα συμπεριληφθούν στην ορκομοσία της Παρασκευής.
0: Ακόμα 2 μέρες. Α,
1: Παρασκευή
0: τελικά
1: θα είναι ορκομοσία. Ναι.
0: Τελικά. Όχι
1: Παρασκευή.
0: Αύριο.
1: Όχι.
0: Εγώ πότε να ενημερωθώ για την ορκομοσία.
1: Σε ενημερώνουμε τώρα επίσημα, θα γίνει Παρασκευή. Αύριο υπάρχουν κάποιες.
0: Μάλιστα. Ο πρώτος όρος είναι ότι κάποιες μέρες θα δικαιούμαι να κάθουμε στη θέση που κάθουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή απέναντι από την τηλεόραση που κάθεται ο Λουις.
1: Μέχρι την Πέμπτη βράδυ, αλλά εντάξει, Big Geo σημείο στο πρώτο. Okay.
0: Okay. Το άλλο να το σκεφτώ είναι να απαντήσω.
1: Χαίρετε Μαριβάς και Βιόλα. Να δώσουν το πρωτάθλημα του αιώνια αρχηγού που κλείστρισαν και εμείς στις Λίβερπουλ είμαστε μπάτσι. Το 14. Okay. Ό,τι αιτήματα έχετε στείλτε 29.50 να τα μεταφέρουμε στην Premier League. Ο Φλίκ έκανε την ομάδα που έκλεβε. Τι? Ο Φλικ έκαμε την ομάδα που έκλεβε και το έπαιζε υπεράνω να κάνει ολόκληρες εκπομπές στο Madrid TV για να κλαφτεί για διαδηλυσία Hansi Thanks.
0: Τη Ρεάλ.
1: Χάθηκα.
0: Ο Φλικ έκαμε την ομάδα που έκλεβε τη Ρεάλ και το έπαιζε υπεράνω τη Ρεάλ ξανά για τη Ρεάλ μιλάμε να κάνει ολόκληρες εκπομπές στο Madrid TV για να κλαφτεί για τη διαιτησία.
1: Μας έστειλε και το επίσημο hashtag, ο Γρηγόρης, αν θέλετε να χρησιμοποιείτε, bring the stolen back. Του είχε κάτι μεταξύ των λέξεων The Engine.
0: Νομίζω είναι η κάτω παύλα που μας το βγάζει έτσι το σύστημα.
1: Μάλιστα. Θα ακούσουμε, το έχουμε εδώ.
0: Το
1: ένθετο μας, το καινούργιο μας ένθετο. Θα βγει σε ένα δύο λεπτάκια. Θέλω να σας πείτε και εσείς τι θα βάζατε στην κατηγορία impressing ή depressing, πράγματα τα οποία δηλαδή σας άρεσαν ή ως και σας ενθουσίασαν, που έγινε σήμερα, που έγινε χθες, που έγιναν τις προηγούμενες μέρες, και στην κατηγορία depressing, μην το πάρετε με την κυριολεκτική έννοια, τώρα εκτός αν κάτι σας προκάλεσε θλίψη, κατάθλιψη, βλέποντας το, παρακολουθώντας το, ένα αθλητικό γεγονός ή κάτι άλλο. Τι σας άρεσε ή τι δεν σας άρεσε, με άλλα λόγια. Απλά είπα να κάνω το λογοπαίγνιο λόγω για την εκπομπή. Pressing. Άρε Μαριβάς, φοβερό. Pressing, pressing.
0: Μπράβο, Βιόλα. Μπράβο.
1: Dressing.
0: Το έχουμε.
1: Μου είπε ο Μάστρο Τέστερ και εγώ σε να βγει. Περιμένω να δω αν θα βγει η αλήθεια. Ναι, ναι. Θέλω να δω πριν το βρω μάνιουαλ. Είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε το έθετο. Να δω αν θα το βγάλει από μόνο του.
0: Μάλιστα.
1: Έχει έτοιμο.
0: Ναι.
1: Pressing. Depressing. Σκέφτηκα τώρα που ήμουν έξω. Ναι, κάτι σκέφτηκα.
0: Πρέπει κανονικά να έχει κάμερα στο στούντιο, ούτως ώστε κάποιες εκφράσεις να μπορεί να τις βλέπει ο κόσμος.
1: Δεν υπάρχει τίποτα αντιπρέσινγκ σε αυτό το τρίωρο.
0: Έλα, κάτσε να με φίλε μου 8-18.
1: Α, Big Geo.
0: Big Geo.
1: Κάμε 5-6 αιτήματα μαριβάσα, θα πιάσει ένα 2. Αν πάει με έναν αίτημα, μάλλον θα μείνει με 2 χίλια καμένα. Σου λέει και σε συμβουλεύει ο 936. Ω, κάτι έπεσε εδώ, μαριβάσα.
0: Πάμε
1: να το ακούσουμε.
0: Σιγάμε.
2: Το ένθετο Impressing and Depressing είναι μία προσφορά από τις Γενικές Ασφάλειες. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Σ' ακούω, σου δίνω τον λόγο.
1: Κοίταξε το κατηγορία Impressing.
0: Mm-hmm.
1: Θα βάλω συνολικά στα δύο παιχνίδια, αλλά θέλω να μείνω στο πιο φρέσκο χθες. Δευτέρα, την παρουσία του Μάρκους Εντουάρτς με την εθνική μας ομάδα, ξεχώριζε το παιδί, φαίνεται ότι είναι έναν επίπεδο πάνω από όλους και ότι έχει κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουν άλλοι ποδοσφαιριστές. Οπότε ναι, ήταν η Pressive και στην Αγγλία η Pressing ο Μάρκους, και θα προσθέσω και την εθνική Ιταλίας, η οποία χθες παρακολουθούσε το παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μήχρο ήταν πραγματικά εξαιρετική και χρόνια να δω την εθνική Ιταλίας να παίζει τόσο ωραίο ποδόσφαιρο. Οπότε σε αυτήν την κατηγορία βάζω Μάρκους Έντουαρτς και η εθνική Ιταλίας.
0: Τρία γκολ στο πρώτο μισάωρο.
1: Ναι, πριν το μισάωρο, τρία τέρματα. Εντάξει, γενικά η Τουρκία απογοητεύει.
0: Ναι.
1: Με βάση την ποιότητα και το ταλέντο που έχει, θα έπρεπε να διεκδικεί περισσότερα πράγματα, αλλά οκ. Okay,
0: και τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ για την Ιταλία.
1: Ναι, επίσης, ναι. Και επίσης κάτι που είναι σπάνιο γενικότερα, αλλά στην Ιταλία πρέπει να πάμε πάνω από 100 χρόνια πίσω, να παίζουν δύο αδέρφια στην ίδια ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, οι δύο Εσπόζιτο, ένας έπαιζε κορυφή, ο άλλος αριστερόν εξτρέμ, σκόραρε ενώ
0: της
1: Ίντερ. Έχουν και τρίτον αδέρφο παρέπτοντος, που είναι γύρω διεθνής, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι στις κλήσεις. Είναι μέσο αμυντικός εκείνος ο Σαλβατόρε, κάτι άλλο είναι. Αλλά δύο αδέρφια να ξεκινούν βασική στην ενδεκάδα και να σκοράρει ο ένας, σκεφτεί περηφάνεια, ναι, η μάμα, ο παπάς. Ναι, αυτό για την Ιταλία, εσύ.
0: Θα έλεγα τον Μάρκους Έντουαρτς.
1: Αλλά σε πρόλαβα.
0: Ναι,
1: αλλά πρέπει να κάτι άλλο.
0: Όχι, είχα σκεφτεί και εναλλακτική επιλογή.
1: Okay.
0: Θα έλεγα δύο. Για τον Έντουαρτς, πέρα από αυτά που είπες, φαίνεται ότι ήρθε και με όρεξη, φαίνεται ότι έχει ποιότητα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, γιατί είναι παίχτης που χρειαζόμαστε για την εθνική μας ομάδα. Έβαλα επίσης η Pressing των πανηγυρισμών του Ζιντάν. Ξανά τον είδες.
1: Ναι, στη φάση του Ολίσε.
0: Ναι, γιατί είναι ένας προπονητής που και στη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης μας έδωσε έτσι ωραίες στιγμές, ωραίες αντιδράσεις. Αν θυμάσαι με το ψαλιδάκι του Ρονάλτο, με έναν παρομοίο γκολ που είχε βάλει ο Μπέιλ, έμεινε έβλεπεντο, κάτι σκέφτεται, δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει. Εντάξει, χθες εντελώς άλλη κατάσταση. Με τον τρόπο που έτρεξε, εγώ νόμιζα ήταν να βρει κάποιον να τον κουτουλήσει, ας πούμε, αλήθεια, έτσι όπως ήταν η φάση.
1: Η αλήθεια έβλεπα σήμερα πριν, διάβαζα, ή μάλλον είδα social media. Δεν είμαι σίγουρος καν αν είναι real ή fake δηλώσεις, ξέρεις, παίζει πολύ fake. Απλά δεν βρήκα ώρα να κάτσω να το δω. Δηλώσεις που έκανε ο Λίσε για τη φάση, για τον γκολ, για τον προπονητή του κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Το μεταφέρω έτσι σε μια επιφύλαξη, αν όντως είναι δηλώσεις που έγιναν πραγματικά.
0: Ναι.
1: Βασικά είπε του είχε πει πριν το παιχνίδι ότι έκανε αλλαγές.
0: 9
1: αλλαγές. Και είπε στον Λίσε πριν το παιχνίδι ο Ζιντάν ότι σήμερα δεν θα σε χρειαστώ αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά κτλ. Και τελικά τον χρειάστηκε. Στο 80-80 κάτι που τον έβαλε ήταν 0-0 το παιχνίδι, και στο 88 έκανε την ενέργεια και πέτυχε το πολύ ωραίο γκολ. Και μετά το παιχνίδι είπε στις δηλώσεις του ο Λίσε ότι είπε το προνοητή του Κοζάνε για να χωνόμαστε εγώ και εσύ, λέω το με δικά μου λόγια, ελεύθερη μετάφραση. Παλεύω την αρχή να καθαρίζουμε, να μην αγχωνούμε ούτε εγώ ούτε εσύ.
0: Αλήθεια.
1: Κοίταξε, αν το δηλώνει οποιοδήποτε άλλο, δεν θα μπαίνει να κάνει σκέψη. Δεν θα έκανα στην διαδικασία να σκεφτώ αν είναι real ή fake οι δηλώσει. Άμα όλοι σε τραβά τον να σου πει ένα yes, ένα no, δεν είναι ομιλητικό, δεν είναι δημοσιογραφικό. Είναι αντιδημοσιογραφικό. Οπότε να κάτσε να κάνει τούτη συζήτηση με δημοσιογράφων για το τι είπε ο Ζητάνη, όχι, αφιβάλλω πολύ αν ισχύει. Αλλά εντάξει, αφού το είδα, είπα να το πω.
0: Έκαμε ο Ζιντάν δήλωση για τον πανηγυρισμό του χθες στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Απλά ακολουθήσα το πειματισμό του Ολίσε. Και βγήκε μακλό να κλωτσίσω την μπάλα. Εντάξει. Η pressing και ο Λίσε, αν θέλεις.
1: Μαζί σου. Εγώ θα έβαζα, κάνουν χθες κάποιες μαγικές ενεργείες, και όταν δεν είναι μέσα με Μπαπέ ή ο Λίσε, έχει το ταλέντο και την ποιότητα να γίνει αυτός ο ηγέτης μιας ομάδας εθνικής ή σε ένα σύλλογο ντουέ. Δηλαδή τα στιγμές χθες όσο γιάζει το παιχνίδι, πραγματικά πιάνε τη μάπ, εχάνεται του νιμπάλ, εχάνεται του ο ίδιος, εμφανίζεται του δεξιά, εμφανίζεται του αριστερά. Ήταν φοβερός ο ντουέ. Depressing, άρα κάτι αρνητικό, τι θα βάζεις.
0: Εσύ
1: το θα πρώω στην πάσα.
0: Διάβασα κάποιες δηλώσεις του Βοζίνια.
1: Του Βοζίνια, ναι.
0: Τις είδες.
1: Τις είδα, ναι, γιατί όμως.
0: Δεν ξέρω, ήθελα να το συζητήσουμε. Ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί ναι. Από τη μια σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει δίκιο σε κάποια σημεία, από την άλλη σκέφτομαι ότι.
1: Εντάξει, να το πω εγώ για να φεύγει, πήγαινε ναι, κάτι το. Wow, το αποτέλεσμα είναι εθνικής μας. Ενώ ήταν η προσπάθεια κατά διαστήματα έως και η pressing, το αποτέλεσμα ήταν έως και η pressing. Ναι. Και το κλείνω, και πάνε στο δικό σου, ναι.
0: Ναι, ο Βοζίνια λοιπόν είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Σε σχέση με το πώς άλλαξε η ζωή του μετά το Μουντιάλ, ναι. Μετά το πρώτο παιχνίδι με την Ισπανία που κράτησε το 0. Και έβαλα το σε αυτήν την κατηγορία γιατί σηκώνει η συζήτηση. Δηλαδή, άσχημο για τον ίδιο, άσχημο για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι γίνεται στη ζωή του καθενός και πόσο αντίκτυπο έχει αυτό στη ζωή του. Και το καταλαβαίνω εν μέρη. Είπε λοιπόν ότι δεν έχω πλέον καθόλου ιδιωτικότητα ή τουλάχιστον έχω πολύ λιγότερη από την παλαιότερα. Τώρα, όταν βγαίνω έξω ή πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, πάντα υπάρχει κάποιος που θέλει να βγάλει φωτογραφία μαζί μου ή να μου ζητήσει αυτόγραφο. Ή ακόμα χειρότερα, κάποιος που με βιντεοσκοπεί. Και μέσα σε όλα αυτά που είπε, γιατί είπε αρκετά, μίλησε για τους δικούς του ανθρώπους, τη μητέρα του, τον πατέρα του, ότι προσπαθούν να τους βρουν δημοσία, να τους βιντεοσκοπήσουν, να κερδίσουν κάτι εντός αγωγικών από τους ίδιους. Οπότε άσχημο σε αυτό το σημείο για τον ίδιο, τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή μέσα σε ένα βράδυ επί από 50.000 followers σε πόσα εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, σκέφτω ότι τούτον έγινε, δεν ξέρω αν υπάρχει λίγο παράδειγμα, στα 40 του ή σχεδόν 40 χρονών. Ενώ σε πιο μικρή ηλικία, αν ήθελε κάποια στιγμή να γίνει αναγνωρίσιμος, να παίξει σε ψηλό επίπεδο, να τον αναγνωρίζει ο κόσμος στον δρόμο, σε ένα εστιατόριο, το επέρασε αυτή η επιθυμία ή το όνειρο αν το είχε. Και έρχεσαι στα 40 σου, ρε παιδί μου, είναι αυτό που έγινε. Αλλά επειδή εστίασε περισσότερο στον περίγυρο του, στην οικογένεια του, στους γονείς του, ότι προσπαθούν τα μέσα ή και όχι απαραίτητα μόνο δημοσιογραφοί να εκμεταλλευτούν αυτά τα άτομα για views, για clicks, για τηλεθέαση κτλ. Τον καταλαβαίνω. Είμαι μαζί του εννοώ σε αυτόν.
0: Ναι.
1: Αν αφορούσε μόνο τον ίδιο, εντάξει, ρε φίλε, να μου θέλει εσύ. Είσαι ποδοσφαιριστής, έκαμε στην εμφάνιση που έκανε στο
0: μοντέλο. Έναν αυτόγραφο να σου πούνε που αναφέρει, αυτό, ναι. Να το δώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μια φωτογραφία να βγάλει.
1: Και πόσο να κρατήσει αυτό. Άλλο 5 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, τέλειωσε. Ναι. Αλλά όταν εκμεταλλεύονται το φιλικά σου, οικογενειακά σου πρόσωπα, γονείς ή παιδιά, εντάξει, έχει δικαίωμα να έχει αυτή την άποψη.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό σου λέω, μαζί του στα πλήστα σημεία που έθεσε για το πώς άλλαξε η ζωή του. Πάτε, εγώ νομίζω ο αδερφός ήταν ακόμα στην Κύπρο.
1: Είναι.
0: Νομίζω, Δελμυρό. Δεύτερη κατηγορία.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Είπε κάτι για τον Σοκλέους, τον Ανδρέα Σοκλέους στη συνέντευξη, ρωτάω ο Γρηγορής.
0: Όχι.
1: Τα αδέρφια Μπάτσο δεν ξεκίνησαν ποτέ μαζί. Δεν είναι αδέρφια. Δεν είναι αδέρφια, τα Μπάτσο. Αδέρφια δεν είναι αδέρφια. Αδερφέ. Ο Ντίνο και ο Ρομπέρτο Μπάτσο δεν είναι αδέρφια. Το είπα. Συνωνυμία, αν αυτούς εννοείς.
0: Απέακρο τυρίου, Ντελμύρο. Είναι και αρχηγός.
1: Οκ. Ακούμε αυτό. Ναι.
2: Η ώρα στο Sport FM95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Έχει μπροστά σας κάμερα, απλά ένα κουμπί είναι να ενεργοποιηθεί. Πού έχουμε κάμερα μπροστά μας? Δεν έχουμε. Έτσι, έχει κάτι που δεν βλέπουμε.
1: No camera. Ζήτησα να μην παίξει ο Ραφίνια, λέει ο Τσάβη.
0: Τι εννοείς?
1: Είπε του OK, ο Μπιπ. Και βάλε το full πάλε. Τους Μαντριλένους ευκάλεν τους. Το Madrid TV χρόνια τώρα κλαίει. Ο Αλιούμς 63 του ακόμα συνεχίζει να προσπαθεί να γίνει διάσημος όπως τον Βοζίνια. Φίλος ο Γρηγόρης.
0: Last break, last dance. Με τι τραγούδι θα επιστρέψουμε? Έχεις 30 αυτό που θα σκεφτείς για να το ανακοινώσεις. Τι θα ακούσουμε
1: τώρα?
0: Ναι. Under pressure, 25 δευτερόλεπτα.
1: Linkin Park να ακούσουμε. Να λέω ποιος θέλεις.
0: Δεν είναι τα πόσα έχουσι.
1: Όσα έχουσι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Κρύπη των πτηνών εντοπίστηκε στην Κύπρο, κρούσμα σε Χίνα στη λίμνη της Αθαλάσσας. Κουνούν τη σημαία της ενότητας, ενώ την έκαναν κουρέλι, λέει ο Αβέροφ. Εχμές κατά πρώην και νυν στελέχων του DC. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο Κυπριακό, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ζήτημα η τουρκική θέση για λύση δύο κρατών. Πρόωρη η συζήτηση για τις προεδρικές, λέει ο Χριστοδουλίδης. Δικαίωμα κάθε πολίτη και παράταξη να ξεκινήσει εκστρατεία. Νέος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Αναστολή ασύλου σε εξαιρετικές συνθήκες και Frontex εντός 24 ώρων. Κορυφαία στελέχη της AI στον Λευκό Οίκο με Τραμπ και Τζόνσον. Στο επίκεντρο η εποπτεία και η ασφάλεια της AI.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σήμερα, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και βόρεια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας που στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιόριστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λεκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα. Κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωση στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Τελική ευθεία.
1: Προετοιμαστείτε. Βάστε τις ζώνες σας. Είμαστε έτοιμοι για... Πώς να το πω. Για ξυλαίωση. Για ξυλαίωση.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Ήρθε η ώρα της εξυλαίωσης.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Ήρθε η ώρα να αφαιρέσουμε το κου από την Μάρη Κουβάς. Παρατσούκλιν το άντρο παρεπιστόντος νομίζω, να το πιστώσουμε. Από το Μάρη Κουβάς είμαστε έτοιμοι να αφαιρέσουμε το κου και να μείνει το Μάρη Βάς. Δεν είμαστε για κουβά. Μετά την άτυχη, θα έλεγα, πότε ήταν Παρασκευή.
0: Mm-hmm.
1: Την άτυχη στιγμή της Παρασκευής είμαστε έτοιμοι, η Μάρη Βάς δηλαδή είναι έτοιμη.
0: Ναι.
1: Για πριν... να πάρει εκδίκηση από τον εαυτόν της.
0: Πριν,
1: ναι,
0: πριν
1: ναι.
0: φτάσουμε στην εξηλίωση.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5G Mbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster 5G. Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι έξτρα, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet. Είπες, είσαι έτοιμος?
1: Ναι, άκουσαμε λίγο, λίγα εύθρωπτα από το από Queen. Για ετοιμαστούν οι φίλοι. Όσοι οδηγούν, μοιάστε πάντα, να ετοιμαστείτε.
0: Ψυχολογικός πόλεμος.
1: Ανοίξετε application. Όχι ρε, είναι διαδικασία που πρέπει να ξέρει ο άλλος που οδηγά τώρα. Απιέ πάντα, ανοίξει κινητό. Are you ready for this?
0: Κατικά
1: μου λες. Κάνω είμαστε έτοιμοι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω με το πρώτο παιχνίδι τη ημέρα.
1: Θέλω να ξεκινήσει με αυτά που θεωρείς εσύ ότι είναι, θες πω, από τα πιο δύσκολα ή πιο εύκολα, αν υπάρχουν εύκολα δύσκολα, αυτά που νιώθεις πιο σίγουρη.
0: Είμαι σίγουρη
1: για όλα. Μπράβο, για όλα. Ψυχολογία. Αρέσκεις μου.
0: Αρχίζω λοιπόν από το πρώτο χρονικά παιχνίδι τη ημέρα.
1: Ναι.
0: Φιλανδία, Λευκορωσία. Άσος.
1: Μπράβο, αρέσκεις μου.
0: Εντάξει.
1: Ήταν όπως έτσι ξεκινήσαμε και με τη Γεωργία την ημέρα. Η ώρα 7. Πόραψαμε ιστορία. Τέλος πάντων, εντάξει. Φιλανδία με
0: Λευκορωσία.
1: Λευκορωσία.
0: Άσο. Σαν Μαρίνο, Αλβανία. Διπλών και over 2,5.
1: Over 2,5. Οκ.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να πάει.
0: Να μην το ρισκάρουμε.
1: Μπορεί να πάει και λίγο πάνω το line, αλλά εντάξει, δικό σου κουπονάκι. Προχθές από ποιον έφαγαν, έχασε 7-0 από τη Φιλανδία. 0-7 από τη Φιλανδία έχασε το.
0: Έντσι, εκτός έδρας όμως τώρα, Αλβανία.
1: Ναι.
0: Θα τα αφήσουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Σκωτία, Ελβετία, διπλό.
1: Α, είναι το δύσκολο μας το. Ναι.
0: Αν ήταν Ελβετία, Σκωτία, ήταν εύκολος ο Άσος.
1: Κοίταξε, η Σκωτία αλήθεια απογοητεύει μέχρι τώρα, απογοήτευσαν και στο Μουντιάλ. Η Ελβετία είναι καλύτερη ομάδα. Το κρατάμε, ναι. Διπλό είναι η Ελβετία.
0: Ισπανία, Κροατία, Άσο και over 1,5.
1: Εντάξει, να πούμε το Άσο σε 1,5.
0: Άσο και over 1,5.
1: Φάση για πιο πάνω, διέει, φάση για 3-0, ως το 2-0 το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Μάλλον φοβάσαι το 2-0. Okay.
0: Αν παίξω Φεράν, επίθεση.
1: Φεράν, ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και Τσεχία, Αγγλία, διπλό και άντερ 4,5.
1: Α, του δεν καθηγητικό, δηλαδή 3-0, 4-0, 3-1.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το βλέπεις να ξεφεύγει.
0: Και μπόνους.
1: Πελάνε μας. Πελάνε μας.
0: Euroleague, Ανατολού Εφές. Με γέλας ρε Βιόλα. Ανατολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης, διπλό.
1: Όχι, Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Μέσα στην Τουρκία. Εντάξει, είμαστε με Ρεάλ. Άρα, να ακούσουμε αυτόν πριν πάμε και σε ανακεφαλαίωση το σημείο σου.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.
1: Ανακεφαλαίωση το σημείο σου.
0: Τσεχία Αγγλία διπλό και άντερ 4,5. Ισπανία Κροατία άσο και over 1,5. Σκωτία Ελβετία διπλό. Σαν Μαρίνο Αλβανία διπλό και over 2,5. Φιλανδία Λευκορωσία άσο. Και όσοι θέλετε, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης διπλό.
1: Τα άλλα είναι υποχρεωτικά.
0: Ναι.
1: Τα πεντάδα η ποδοσφαιρική υποχρεωτική. Αν θέλετε για μπάσκετ, αφήνει σας. Μου άρεσε η αυτοεπίθεση σου. Η αλήθεια είναι τουλάχιστον τα 4 από τα 5 θα μπορούσα να επιλέξω εγώ. Ναι. Τώρα, αν καλό τον ή όχι, θα φανεί στην πορεία. Συμφωνούμε, εννοώ.
0: Mm-hmm. Θα δούμε αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι να φύγει το κου,
1: ναι,
0: θα δίνω ομάδες. Δεν δέχομαι.
1: Μα εσύ πρέπει να το διώξεις το κου από το Μάρι Κουβάς. Αυτό. Να απαντήσω του φίλου μου του Γιώργου. Γιώργο μου, δεν είπε κάποιος ότι είναι πιθανή τιμωρία. Πόσο μάλλον να ανακοινώθηκε όπως λες. Το είπε κάποιο μέλος Δέλτα Σίγμα της Πρέμερλι, κάποιος υπάλληλος, κάτι μου διαφεύγει τώρα ποιος το είπε. Αλλά είπε ότι μία από τις πιθανές τιμωρίες που έπεσα στο τραπέζι είναι ο σκέψη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, έπεσε στο τραπέζι ενώ σκέψη μέχρι το να φτάσουμε να τιμωρηθεί είτε με αυτήν την ποινή υπάρχει τεράστια απόσταση. Το είπε κάποιος πρώην μέλος ή πρώην CEO της Premier League, νομίζω το είχε πει, ότι ως ιδέα έπεσε στο τραπέζι να τιμωρηθεί είτε για τα επόμενα από 3 μέχρι 5 χρόνια να ξεκινά κάθε χρονιά με πλην 20-25 βαθμούς. Ναι, θα μπορούσε, πώς σου ακούγεται αυτό. Δηλαδή, από μένα, να πούμε μέσω όρων 4 χρόνια, ξεκινάμε πλην 20, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Not bad.
1: Not bad, αλλά.
0: Και αυστηρό θα ήταν το να τη επιβάλλουν τώρα μια ποινή. Π.χ. πλην 60.
1: 50, πλην, να πάει δεύτερη κατηγορία. Ναι, ναι, ναι. Επειδή με αυτόν τον τρόπο, το πλην 20, δηλαδή, αν πιάει κάποιο. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα, αλλά αν πιάει κάποιο το τι έκανε τα τελευταία 5 χρόνια. Και αφαιρεί 20 βαθμού. Το 20 βαθμού, τι μισέ χρονιέ σίγουρα θα βγαίνει Champions League.
0: Ναι.
1: Οι πλην 20 βαθμοί θα πιάνουν το Champions League. Όχι απλά να κινδυνεύσει συμβολιασμό.
0: Με την πορεία που έχει.
1: Ναι, με την πορεία που έκανε. Ναι. Είχε χρονιές που θα τερμάτιζαν και δεύτερη τρίτη. Ακόμα και αν τι αφαιρούσε 20 βαθμούς, θα τερμάτιζαν σίγουρα σε ευρωπαϊκή θέση και μάλλον και σε θέση Champions League. Άρα δεν θέλω ότι είναι κάποια φοβερή τιμωρία. Οκ, okay, ξέρει ότι ξεκινά και θα πια πρωτάθλημα. Αλλά ξέρω ότι να μπει Champions League χρόνου με τα εκατομμύρια και τα έσοδα. Οπότε δεν βρίσκω κάποια αυστηρή τιμωρία. Ξεκίνησε.

0: τι, ό,τι FIFA μου.
1: Μόνο εγώ το σκέφτηκα έτσι.
0: Δεν ξέρω τι σκέφτηκε εσύ. Εγώ μιλώ για τη FIFA.
1: Παιδιά είναι ύπουλο. Πιο ύπουλο πολλού.
0: Καλά, εγώ δεν συζητώ ποτέ εγώ για πολιτικά, για το DC, για εκλογέ του Ιππραγού.
1: Εξαφνιάστηκε έτσι όπω το είδε.
0: Ναι, άρα έπρεπε να μπει.
1: Ναι, άρχισε όμω γρήγορα η κουβέντα στο DC. Αν δεν κάνω λάθο.
0: Οκ, οκ.
1: Το συνδέσα με τη γυναίκα. Ήταν να σου πω ότι απλά. Εξεφράσε η κυρία Δημητρίου ότι θα ζητήσει το χρήσμα, κάπως έτσι, όπως και άλλοι στο παρελθόν. Και ο Σπαμπορίδης επίσης.
0: Ναι.
1: Από τα όργανα τέλος πάντων του κόσματος. Αν τα λέω σωστά, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω. Εγώ μιλούσα για την Λίσα Κλάβενσεν, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Νορβηγίας. Πρώην παίχτρια, επαγγελματίας παίχτρια, δικηγόρος στο επάγγελμα. Η οποία φέρεται να είναι μία από τους υποψήφιους, υποψήφιες για να διεκδικήσουν την Προεδρία από τον Ιφαντίνο. Τώρα τα υπόλοιπα τι μου λέει, εσύ με Μαρίβα, για Αδυσσή, για Νίτα, για Βέροφ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς καταλήξαμε να συζητάμε για αυτά.
1: Αλεπού.
0: Ποιο, ο 204.
1: Αλεπού ίσον Βιόλα. Τυχώς ο κόσμος ακούει.
0: Ναι, και επειδή με ακούει κάποιοι χρόνια, κατάλαβαν ότι αποκλείεται να εννοούσα το Δυσσή για την Προεδρία τη
1: Φιφά. Ναι, πες μας για τη FIFA.
0: Ξεκίνησε η ονοματολογία για την Προεδρία. Ίσως τον άλλο μήνα, αρχές του άλλου μήνα, είναι υποβολή υποψηφιότητων. Η λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητων. Εντάξει, αυτή τη στιγμή αλήθεια δεν υπάρχει κάποιο φαβορή, κάποιος που να ξέρουμε ότι σίγουρα θα πάει να σταθεί απέναντι από τον Ιφαντίνο και δεν ξέρουμε καν αν ο Ιφαντίνο θα είναι σίγουρα υποψήφιος για την θέση που κατέχει τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότερες ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες πέραν από την UEFA πιέζουν τον Τσέφεριν, τον πρόεδρο της UEFA δηλαδή, για να βγει μπροστά και να διεκδικήσει την προεδρία. Ο ίδιος είναι λίγο έτσι διστακτικός. Θα προτιμούσε ιδανικά να βρεθεί κάποιος άλλος για να τον στηρίξει ο ίδιος ο Ιφαντίνο. Ένας πιθανός εναλλακτικός υποψήφιος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής. Ξεχνώ το Ραμαντού.
1: Okay.
0: Ιταλικές ρίζες, κάτι σε ίνι, Λαμπορτσίνι, κάτι τέτοιο είναι.
1: Okay.
0: Ο οποίος είναι μια πιο ουδέτερη υποψηφιότητα. Αλλά νομίζω είναι ενδιαφέρον τον κόσμο. Θέλω να σου πει για την Ανίτα ή για τον Αβέροφ. Εγώ ήθελα απλά σου βάλω την παραγγελία να πει μέσα που έπεσε.
1: Είμαι παραδεισμένος.
0: Ναι, εντάξει, περιπέζουμε. Ακούει ο κόσμος
1: ότι είμαι το καλύτερο μωρό του κόσμου σε αυτήν την εκπομπή.
0: Ποιος το είπε?
1: Εγώ.
0: Α, εσύ το λες.
1: Αλεπού με δύο κεφαλαία. Εγώ νομίζα για όγε. Μπράβο, φίλε μου, 112. Εντάξει, όλοι νομίζαμε κάτι άλλο. Μπράβο και στο φίλο τον Χρήστο. Σταματάω ο Μέση, φεύγει ο Ιφαντίνο. Τυχαίο. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Σταματάω μέσα από την Εθνική Αργεντινή.
0: Κάμε τον μπλοκ. Χρήστο, είσαι μπλοκ.
1: Φίλο ο 9-10 λέει. Ότι έβαλαν την ίδια ώρα, η αλήθεια δεν το είχα προσεξεί.
0: Τι έβαλα?
1: Τα παιχνίδια Super Cup στον μπάσκετ και φούτσαλ ίδια μέρα και ίδια ώρα. Ενώ μάλιστα και στα δύο συμμετέχει το ίδιο σωματείο, η ΑΕΚ. Δηλαδή παίζει η ΑΕΚ Super Cup μπάσκετ, παίζει και στο φούτσαλ. Πρέπει να επιλέξει αναγκαστικά ένα από τα δύο αθλήματα. Οκ. Okay. Συνέβηκε. Εντάξει. Λαθασμένα, δεν θα μπορούσαν να το αποφύγουν.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, δύο διαφορετικές ομοσπονδίες θα μπορούσαν σε αυτές τις περιπτώσεις η ΑΕΚ, ας πούμε, θα μπορούσε να πει, να τους ενημερώσει, να τους επιθυμήσει, να προτείνει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Εντάξει.
1: Κύριε Βιολάρη, ο Ιφαντίνο θα είναι ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Εντάξει, αλήθεια, δεν ξέρουμε, ο ίδιος δεν ενημέρωσε, δεν αποφάσισε να θα διεκδικήσει την Προεδρία η ΟΗΕ. Απλά υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και αναζωπηρώθηκε τις τελευταίες έτσι ούτε 24 ώρες. Είναι η πρώτη φορά που η FIFA αρχίζει να βγαίνει δημόσια στην αντεπίθεση και να κατηγορεί την UEFA ότι όλο αυτό το διάστημα ξεκίνησε να θυμάσαι από το παγκόσμιο κύπελο. Ξεκίνησε η FIFA να κατηγορεί δημόσια την UEFA για παραπληροφόρηση. Ότι κάνει η UEFA μια καμπάνια στηριζόμενη σε λαθασμένες, σε λάθος πληροφορίες, σε ψεύτικες πληροφορίες. Για να μαυρώσει το όνομα του Ιφαντίνο και να βάλει η UEFA κάποιο δικό της, τώρα έναν ο Τσέφεριν, έναν οι φίλοι μας, η Λίζα, οι Κλάβελνες, πώς τη λένε, ακόμη και αν και ο ίδιος διαψεύζει κατηγορηματικά ότι τον ενδιαφέρει, αλλά λέγεται ότι και ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος της Παρί, ο Όλκε Λαΐφη.
1: Ναι, μα ακούγονταν εδώ και κάποιο διάστημα.
0: Ναι, ότι είναι το πρώτο.

0: πρόσωπων, το οποίο έχουν προτείνει περισσότερες ομοσπονδίες, όχι μόνο ευρωπαϊκές. Αλλά για την ώρα, εντάξει, είναι λίγο θολόν το τοπίο. Αλφα για το αν θα διεκδικήσει ξανά την Προεδρία ο Ιφαντίνο και πολύ περισσότερο ποιος θα σταθεί απέναντί του στις εκλογές που είναι το Μάρτιν, νομίζω Μάρτιν ή Απρίλιν, 27 δηλαδή, σε 7-8 μήνες από τώρα.
1: Φεύγει, φίλε μου, φιδεία.
0: Ποιος?
1: 5-13, ο φιδείας.
0: Ναι, πού πάει, ποιος φεύγει?
1: Του Κοντού.
0: Ο Ιφαντίνο.
1: Ναι. Του Κοντού. Του Κοντού ή...
0: Του.
1: Προστάτηδα. Η προστάτηδα του Κοντού.
0: Μπλοκ. Κούμας for FIFA. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι. Ακούσεις κάτι εσύ?
1: Όχι.
0: Ο Λαΐφης αγόρασε την Μαρή.
1: Ο Έλκε Λαΐφη.
0: Ξάδερφος, θείος.
1: Καλό, ήταν καλό.
0: Καλό.
1: Θα δούμε αν θα παίξει ο Λαΐφης με την Εθνική, ειδικά τώρα με το τραυματισμό του Κωνσταντίνου Σωτηρίου. Σημαντικό το να έχουμε
0: κάρτες.
1: Ναι, σωστά, με την τιμωρία του. Οπότε με τον τραυματισμό του Λαΐφη να δούμε
0: ναι.
1: Ποια θα είναι η κατάσταση.
0: Διαφορετικά πάμε οικονομής Νικόλας.
1: Νικόλας.
0: Πάμε για το.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άλλη επιλογή εκεί? Τι έχουμε άλλο εκεί?
1: Ο Έκτορ έπαιξε κάποια παιχνίδια.
0: Ναι, έπαιξε. Απλά τον. Με τον Μάντζιο παίζει αμυντικό χαφ.
1: Οικονομής Στόπερ. Από ό,τι το είχα δει πριν είχε δικαιοφιλός, δεν ξέρω γιατί θυμούμουν εγώ. Μπορεί εξανάγκης κάποια στιγμή να έπαιξε στον Ολυμπιακό δεξιμπακ. Στόπερ και κέντρο ο Κονόμης. Ο Καρό είναι κλειστή.
0: Όχι.
1: Λέει ο φίλος ο 187.
0: Θα βρούμε κάποιον να παίξει, δεν έχει πρόβλημα. Χαιρετώ το φίλον τον Γιώργο. Χαιρετούμε Σταυρή, ο Σταυρής τι θέλει, τι στελεί.
2: Γεια σας φίλοι μου.
0: Πρέπει
2: από την αδικιώσουν οι
0: εθνικές. Σταυρή μου, την άλλη εβδομάδα. Έχεις δίκιο.
2: Έχουμε
0: και δεν το εβδομάδα. Ναι, σε 10 μέρες πλέον.
2: Ζούμε τη
0: City. Έχασε μπρος.
2: Αχ, και να τους στείλουμε διαβάθμιση και ακούσαμε.
0: Τεταμένο το κλίμα. Ανάβουν τα αίματα. Έλα ρε Βιόλα μου, αφού είναι αλήθεια τα γέρημα. Τώρα κάνεις blog, έρχονται ακόμα.
1: Του φιδιά τα μηνύματα. Μπράβο, φιδιά μου. Αφού τέλος πάντων. Ο κόσμος καλά, βίβα σου.
0: Ναι. Ο κοντός εν τεράστιος. Hashtag. Τούτα ούλα Gio μου και Bing Gio μου θέλω να λαμβάνονται υπόψη εν ώψη ορκομοσίας. Τούτα που ακούτε για κοντούς, για προστάτητες, για κτλ.
1: Εγώ
0: δεν
1: είπα τίποτε. Ο φίλος ο 513 έγραψε εδώ.
0: Εντάξει, εγώ μιλώ τώρα με τον Gio και με τον Bing Gio. Τούτα θέλω να ληφθούν υπόψη όταν θα καταρτιστεί η τελική. Ποια τελική, πόσο, ξέρω, τελική
1: κοίτα, στο
0: λίστα των υποχρεώσεων σου.
1: Όταν είχαμε ορκομοσία, διαβάζαμε τους όρκους.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο καθένας ήθελε να επιλέξει όρκο, αν θα ήταν θρησκευτικός, αν θα ήταν πολιτικός.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Big G μπορεί να το επιμεληθεί έτσι, κατάλληλα. Ναι.
0: Μάλιστα.

0: Να βάλουμε ένα τραγούδι για φινάλε, για φύγουμε.
1: Αφού πρόδωσε μας εδώ, φίλος μας ο Λουίς.
0: Ο φίλος. Ο φίλος σου αρφός σου και πότε να έρθει και ανυπομονούμε και
1: ναι, αλλά τι το ζητήσαμε. Να έρθει να κατεβασμένα τα μούτρα του πάλι.
0: Γιατί?
1: Να έρθει να κάνει δελτία, αντιλαμβάνεσαι.
0: Έχει 10 μέρες να κάνει. Μια εβδομάδα να κάνει.
1: Εγώ περιμένω μήνυμα απόψε.
0: 100% και εσύ να πιάσεις μήνυμα και η Στέλλα να πιάσει μήνυμα. Το θεωρώ δεδομένο. Κανονικά πρέπει να έχετε πάρει ήδη έξω γιατί δεν πήρατε. Όπως και να έχει. Πάμε να κλείσουμε με έναν Chris Ντεμπερκ. Ναι, ναι, με βλέπεις έτσι. Spanish Train που
1: okay.
0: Δεν είχαμε πρόσφατα την ευκαιρία να τα ακούσουμε. Κάποτε ήταν ύμνος της εκπομπής.
1: Αυτό.
0: Ναι, όταν ήμουν μόνος μου. Ήρθε μετά ο Λίου και κάναμε τα λίγο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Κλείνουμε με το Spanish Train. Αύριο λογικά θα είμαστε οι τρεις μας για τρεις ώρες.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσει Πανίκος Κωνσταντίνου, εκπομπή κάτω στα παιδιά. Αυτά.
0: Αυτά. Θα λέμε τσουμόρο.
1: Καλά περάστε.
2: There's a Spanish train that runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night the whistle blows and people hear she's running still. And then they hush their children back to sleep, lock the doors, upstairs they creep. For it is said that the souls of the dead fill that train 10,000 deep.

0: railway man, he cut the cards, and he dealt them each a hand of five. And for the Lord, he was praying hard, or that train he had to drive. Well, the devil, he had three aces and a king, and the Lord, he was running for a straight. He had the queen and the knave and nine and ten of spades. All he needed was the eight. And then the Lord, he called for one more card, but he drew the diamond eight. And the devil said to the Son of God, I believe.
1: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Στην Κύπρο επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής και επικεντρώνεται στα δύο εντός έδρας παιχνίδια, την Παρασκευή με Αρμενία και τη Δευτέρα με Λετωνία, όπου μοναδικός στόχος είναι η νίκη. Για την αναμέτρηση με τους Αρμένιους θα είναι εκτός λόγω καρτών Τσάρουλα και Σωτηρίου. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Λαΐφης. Το αίτημα της ΑΕΚ για κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσει σε έργα αναβάθμιση του ΑΕΚ Αρένα εξετάστηκε σήμερα στην Ολομέλεια του ΔΣ του ΚΟΑ και φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά. Η ΑΕΚ καλείται να καταθέσει επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες που έχουν ζητηθεί από τον οργανισμό ώστε να συμπεριληφθεί ο σχετικός φάκελος. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση που κατέθεσε η ανόρθωση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων και διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Με απογευματινή προπονήση συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας. Παραμένει εκτός ο Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν οι Όσπολτ, Γιούπιτς και Μπράουν, ίσως και ο Γκασπάρ. Στο Αποέλ, ο Μαρκίνιος αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ανεβάζει ρυθμό ο Ματσίνη, ενδέχεται να είναι διαθέσιμο ο Χαρίγιο. Στην ΑΕΛ ανεβάζει ρυθμούς ο Τζόφρι και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Επιστρέφουν επίσης Αλμέιδα και Μίλος Αβιεβίτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση κάνει ο Κορέα στην Πάφο. Δύο επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο Ράτσκοφ εν ώψη Ολυμπιακού. Επιστρέφουν Χαραλάμπους και Λέλε. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 25χρονο ελλαδίτη επιθετικό Ανέστη Βλαχομήτρο ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την Α' κατηγορία στις 9.45 Τσεχία Αγγλία και Ισπανία Κροατία. Για την Β' κατηγορία την ίδια ώρα Σκωτία Ελβετία και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία. Για την Γ' κατηγορία στις 7 Φιλανδία Λευκορωσία και Μολδαβία Νησιά Φαρόε. Και στις 9.45 Σαν Μαρίνο Αλβανία, Σλοβακία Καζακστάν, Ουγγαρία Εστονία και Λουξεμβούργο Ισλανδία. Απολογούμε, ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την Α' κατηγορία στις 9.45 Τσεχία Αγγλία και Ισπανία Κροατία. Για την Β' κατηγορία την ίδια ώρα Σκωτία Ελβετία και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία. Για την Γ' κατηγορία στις 7 Φιλανδία Λευκορωσία και Μολδαβία Νησιά Φαρό. Ενώ στις 9.45 Σαν Μαρίνο Αλβανία, Σλοβακία Καζακστάν, Βουλγαρία Εστονία και Λουξεμβούργο Ισλανδία. Σπουδαία κίνηση από τον Λεβαδιακό, καθώς ήρθε σε συμφωνία με το 34χρονο Αιγύπτιο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελμνένι, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Άρσεναλ. Πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η Μπάγερ για να αποκτήσει τον Όλμο από την Μπαρτσελώνα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας της Ζαλκύρης Κάουνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports. Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν, Τζάμπολ στις 9. Οριστικά χωρίς τον Χουάντσο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάνο. Ο Ισπανός θα μείνει εκτός για 10 μέρες. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
3: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
4: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Everyone, με 39 και 99 ευρώ.
6: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδικά αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
9: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν έναν chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθομαι και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
16: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
15: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
17: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
18: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
21: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

Καλό απόγευμα. Σπόρ FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Ο Αϊκάρα λέει ο 426. Να τον χαιρετήσω που μπαίνει στην παρέα μας πρώτος στέλνοντας το μήνυμά του. Είναι η εκπομπή. Καλώς τα παιδιά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου και θα περάσουμε όμορφα και ωραία. Το 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Επίσης θα δώσουμε τα εισιτήρια που μας δίνει η ΚΟΠ για το παιχνίδι με τη Λετωνία. Και έχουμε να δώσουμε 20 τέτοια. Είναι στις 5 του Οκτώβρη το παιχνίδι στις 7 η ώρα. Μια χαρά Δευτέρα ναι, αλλά μια χαρά η ώρα στις 7. Για να μπείτε στην κλήρωση θέλουμε να στείλετε μήνυμα στο 2950 όποιος ενδιαφέρεται, έτσι. Κύπρος Λετωνία ονοματεπώνυμο, ένα email και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου. Οι νικητές θα είναι 20, θα στείλουμε εμείς τους νικητές στην ΚΟΠ. Γι' αυτό χρειάζονται κάρτα φιλάθλου και ηλεκτρονική διεύθυνση για να σας εξασφαλίσουν τα εισιτήρια και να σας τα στείλουν στο email σας. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση. Και επίσης το 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει ό,τι άλλο μήνυμα θέλει, εδώ θα είμαστε.

Για τον χορηγό μας να σας πω, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε τη σειρά το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile App.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια όπως το συγκεκριμένο που έχουν γραφτεί για αυτή την εκπομπή. Κάποιος το είχε προβλέψει ότι κάπου κάποτε σε κάποιο νησί, σε μια βραχονησίδα απόγευμα θα υπάρχει αυτή η εκπομπή και της ταιριάζει το συγκεκριμένο.

Ξέρετε, πάνω σε αυτό τώρα που σας έχω πει, σας άφησα λίγο να το απολαύσετε, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Ο Βέμπερ δεν αφέβαλε ποτέ ούτε για την ορθότητα των μουσικών του δογμάτων, ούτε για την τελική του αποδοχή. Σε μια εποχή που τα κομμάτια του θεωρούνταν μια παράλογη κακοφωνία, όπως συμβαίνει πάντα με κάποιους ανθρώπους και κάποιους σπουδαίους ανθρώπους, ή ότι δεν μπορούσαν να παιχτούν, ο Βέμπερ, αυτός ο σπουδαίος μουσικός συνθέτης, διαβεβαίωσε ήσυχα ένα μαθητή του ότι κάποτε στο μέλλον, ακόμη και ο ταχυδρόμος θα σφυρίζει τις μελωδίες μου. Κάπως έτσι πάει το συγκεκριμένο τραγούδι για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Πριν πάμε στα της Εθνικής, που νομίζω ότι από το πρωί όλοι οι συνάδελφοι συζητάνε τα θέματα της Κύπρου, πριν πάμε λοιπόν στο παιχνίδι της Κύπρου και στην ιστορική, όπως μπορώ να θεωρήσω, ισοπαλία χωρίς γκολ με την πανίσχυρη Λετωνία, θα ξεκινήσω με κάτι που έμαθα για τον ΑΠΟΕΛ. Σήμερα λοιπόν η εταιρεία ΑΠΟΕΛ είχε συζήτηση με μεγαλομετόχους όσο αφορά το μέλλον των μετοχών τους στη νέα εταιρεία. Μέχρι το Σαββατοκυριακό αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία και ακολούθως θα δοθεί χρόνος περίπου 2 εβδομάδων, δηλαδή περί τα μέσα Οκτωβρίου, να τα βρουν και με το επενδυτικό σχήμα ώστε να πέσουν και οι τελικές υπογραφές. Επίσης, όσο αφορά τις οφειλές του προς τον φόρο εισοδήματος, αυτό που μαθαίνω είναι ότι έχει πληρώσει όλες τις παλαιές οφειλές, συνεχίζει να βρίσκεται κανονικά στο σχέδιο της κυβέρνησης και ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες υποχρεώσεις. Για το ποσό που οφείλει στις κοινωνικές ασφαλίσεις, δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και αυτό που απομένει είναι μέχρι τότε να προχωρήσει σε διακανονισμούς βάσει ειδικής ρύθμισης από τη Βουλή. Από τον περασμένο Απρίλιο ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως μέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να έχει τη δυνατότητα διακανονισμού στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Πριν μερικές μέρες δόθηκε παράταση μέχρι την 31 Οκτωβρίου. Όσοι δεν το πράξουν δεν θα μπορούν να το κάνουν σε κατοπινότερη ημερομηνία.

Και μιας και το πιάσαμε το θέμα από τα οικονομικά και ξεκινήσαμε αυτό. Α, παρεμπιπτόντως, διευκρινίζω σε αυτό που σας έχω πει για κοινωνικές ασφαλίσεις με τη ρύθμιση που έχει γίνει. Δεν αφορά στον ΑΠΟΕΛ. Αφορά σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που του δόθηκε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος. Όποιος θέλει, όποια εταιρεία ή όποιο πρόσωπο θέλει μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και να προχωρήσει σε διακανονισμούς. Αν περάσει συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε διακανονισμό και θα ισχύσει ό,τι ίσχυε και προηγουμένως. Δηλαδή χρωστάς 5.000, δεν μπορεί να πληρώσεις, άσκεται ποινική δίωξη. Και δόθηκε αυτή η δυνατότητα σε όλο τον κόσμο που οφείλει στις κοινωνικές ασφαλίσεις να μπει στη λογική των διακανονισμών, έτσι ώστε να τους διευκολύνουν να εξοφλήσουν. Είπαμε, μιας και μπήκαμε στο οικονομικό, σύμφωνα με το UEFA Solidarity, το Ταμείο Αλληλεγγύης της UEFA, φέτος οι ομάδες, οι κυπριακές ομάδες, λόγω της συμμετοχής της Ομόνιας και της ΠΑΦΟΥ στα ευρωπαϊκά κύπελλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα λάβουν το λιγότερο 400.000 ευρώ από τη συμμετοχή των δύο και από τα λεφτά που θα δώσουν η Ομόνια και η ΠΑΦΟΣ. Προφανώς τα περισσότερα τα δίνει η Ομόνια, όπως πέρσι γινόταν το ανάποδο, τα έδωσε η ΠΑΦΟΣ. Και το λέω αυτό διότι για ομάδες όπως η Ομόνια 24 της Μαΐου, η Ομόνια Ραδίπου, ο Ολυμπιακός, η Κράσαβα, η Καρμιώτισσα, αν θέλετε ακόμη και ομάδες όπως είναι η Νέα Σαλαμίνα ή η Ανόρθωση με τα προβλήματα που κουβαλάει, με τα τόσα προβλήματα, αυτό το ποσό είναι μεγάλη οικονομική ένεση. Και τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο ταμείο έχει ενισχύσει πάρα πολύ τις κυπριακές ομάδες, τους κυπριακούς συλλόγους. Πέρσι, να πω, το ποσό αυτό ανήλθε κοντά στις 750.000 για κάθε σωματείο που δεν συμμετέχει στην Ευρώπη. Αυτό το ποσό λοιπόν, που 400 που μοιάζει να είναι εγγυημένο ποσό, δεν θα το λάβουν από το ταμείο της UEFA η Ομόνια και η ΠΑΦΟΣ. Γιατί παίρνουν άλλα λεφτά λόγω της συμμετοχής τους. Οι υπόλοιπες 12 θα πάρουν. Και άρα το φετινό ποσό θα το πάρουν οι υπόλοιπες 12 ομάδες. Για να αντιληφθούμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το ποσό αυτό, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι αρκετές ομάδες κινούνται στην βάση του 1.000.000 προϋπολογισμού. Περίπου τόσο. Κάποιες λίγο παραπάνω, ακόμη και εκείνες που είναι κοντά στα 2.000.000, το να εξασφαλίσουν ένα ποσό περίπου μισό, είναι μεγάλη οικονομική ένεση. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ομάδες μας να υποστηρίζουν και να στέλνουν συγχαρητήρια μηνύματα σε εκείνες που προκρίθηκαν σε όμιλο League Face, διότι κάθε φορά που ομάδα μας περνά, περνάει σε League Face, αυτόματα σημαίνει και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τις υπόλοιπες. Και το ποσό αυτό αυξάνεται αναλόγως με τα αποτελέσματα των ομάδων μας. Όσες περισσότερες νίκες, βαθμούς, προκρίσεις, ξέρω εγώ, στην επόμενη φάση, πρόκριση στην επόμενη φάση, τόσο μεγαλώνει και το ποσό που θα λάβουν οι 12 που δεν συμμετέχουν σε League Face του οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

400 δια 12, όχι κάθε. Όχι, είναι 400.000 στην κάθε μία. Δεν είναι δια 12. Είναι στην κάθε μία. 750.000 ήταν το ποσό που αναλογούσε σε κάθε μία από τις υπόλοιπες. Φίλε 649. Δεν είναι 400.000 ποσό, λες. Γι' αυτό θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο ποσό, διότι πέρσι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, με 1 εκατομμύριο προϋπολογισμό πάνω κάτω, είχε πάρει περίπου 750.

Θυμίζω ότι στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του για να διεκδικήσει εισιτήριο για το παιχνίδι της Κύπρου με τη Λετωνία. Θέλουμε ονοματεπώνυμο, θέλουμε κάρτα φιλάθλου και θέλουμε και ένα email. Τώρα γιατί μου βάζετε, με φέρνετε, μου δημιουργείτε αμφιβολίες 929 και 649. Πέρσι όταν τα συζητούσαμε αυτό ήταν το θέμα μας, ότι ήταν ένα ποσό για κάθε ομάδα, δεν ήταν για άλλες. Τώρα μην με βάζετε στον πειρασμό να παίρνω πάλι τηλέφωνα για πράγματα οποία είχαν ξεκαθαρίσει από την περσινή σεζόν. Ήταν, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, ότι οι ομάδες μας είχαν πάρει, μάλιστα εκείνη την περίοδο είχε γίνει και μεγάλο θέμα, ότι κάποιες ομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ξεκίνησε το θέμα, αλλά αν θυμάστε είχε ξεκινήσει ένα θέμα ότι κάποιες ομάδες είχαν πάρει το συγκεκριμένο ποσό από την ΚΟΠ και διαμαρτύρονταν κάποιες άλλες. Είναι 400.000 προς όλες, λέει 870, δεν είναι όπως πέρσι που, που ήταν η Πάφος πέρσι Champions League, τα μεγάλα ποσά είναι από το Champions League. Τώρα, okay, είναι άλλο θέμα, αν οι 400.000 σήμερα είναι το ποσό που θα πρέπει να μοιραστούν δια 12 σε σχέση με αυτό που αναφέραμε πέρσι. Δηλαδή, διότι πέρσι είχε ανέλθει περίπου στις 750.000 για κάθε ομάδα. Και τώρα αν αυτό το ποσό θα μεγαλώσει, δεν θα μείνει τόσο. Υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει καλή προοπτική να μεγαλώσει αυτό το ποσό λόγω βαθμών, λόγω χίλιο-δυο πραγμάτων που μπαίνουν παρεμφερεί, έτσι ώστε να αυξηθεί. Πέρσι σας λέω είχε πάει πάνω από 700.000 για κάθε ομάδα.

29.50 για τα μηνύματά σας και θα επιστρέψω να το διευκρινίσω, διότι μου δημιουργείται αμφιβολίες και θα το επιβεβαιώσω. Και για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και για την εθνική, για το πώς πήγε, αν θέλει κάποιος να ανοίξει την κουβέντα, εδώ είμαστε στο 29.50, αλλά επειδή θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, να μην το ανοίξω και να μείνουμε στην μέση. Κρατάω το μήνυμα του 040. Τελικά είμαστε πολύ λίγοι ως εθνική. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό και μετά το διάλειμμα να τα συζητήσουμε όλα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Κρύπη των πτηνών εντοπίστηκε στην Κύπρο, κρούσμα σε Χίνα στη λίμνη της Αθαλάσσας. Κουνούν τη σημαία της ενότητας, ενώ την έκαναν κουρέλι, λέει ο Αβέροφ. Εχμές κατά πρώην και μήνυ στελέχων του DC. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο Κυπριακό, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ζήτημα η τουρκική θέση για λύση δύο κρατών. Πρόωρη η συζήτηση για τις προεδρικές, λέει ο Χριστοδουλίδης. Δικαίωμα κάθε πολίτη και παράταξη να ξεκινήσει εκστρατεία. Νέος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Αναστολή ασύλου σε εξαιρετικές συνθήκες και Frontex εντός 24 ώρων. Κορυφαία στελέχη της AI στον Λευκό Οίκο με Τραμπ και Τζόνσον. Στο επίκεντρο η εποπτεία και η ασφάλεια της AI.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σήμερα, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και βόρεια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας. Πού στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιόριστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λυκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα. Τα κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωση στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Πλήρωσε Smart Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
11: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα να το κάνω κακριφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Η μακαρανοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
18: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Επειδή κάθε πράγμα που το λέω το έχω μετρημένο, αλλά μου δημιουργείται κάποιες φορές ορισμένες αμφιβολίες και το έχω επιβεβαιώσει. Αυτό το ποσό που συζητάμε το παίρνει η κάθε ομάδα. Δηλαδή, αυτά τα, και μάλιστα έχω μάθει ότι πέρσι το ποσό ανήλθε σχεδόν στις 800.000 για κάθε ομάδα. Δηλαδή ήταν ένα ποσό, ήταν πόσες, 3 ομάδες μέσα, οι 11 ομάδες, επί 800, ήταν 8.800, σχεδόν 9 εκατομμύρια που δόθηκε στις κυπριακές ομάδες. Νομίζω και ένα μικρό ποσό παίρνει και η δεύτερη κατηγορία, αλλά ψίχουλα, 20, 10, 20, 30, κάπου εκεί πηγαίνει το ποσό στις υπόλοιπες ομάδες. Το διευκρινίζω, όσοι έχετε μπει τώρα στην παρέα μας, να σας πω ότι είναι εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι ο Πανίκος Κωνσταντίνου και ο Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου, που έχει και αυτό στις δικές του απορίες και με βοηθάει για να ξεδιαλύνω κι εγώ λίγο, να βάλω μια τάξη στο μυαλό μου με τις απορίες του. Και συζητήσαμε για το Ταμείο Αλληλεγγύης της UEFA. Οπότε το ποσό φέτος είναι περίπου 400 και θα πάει λίγο πάνω. Δεν θα φτάσει σχεδόν στις 800 που πήγε πέρσι. Αλλά είναι για κάθε ομάδα.

Και ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ειδικά για ομάδες που έχουν κοντά στο εκατομμύριο προϋπολογισμό, να παίρνουν ένα τέτοιο μεγάλο ποσό. Είναι μεγάλη οικονομική ένεση. Το να έχουμε ομάδες στην Ευρώπη έρχεται ένα μεγάλο μπόνους για κάθε ομάδα μας και ειδικά αυτές που κάνουν μικρούς προϋπολογισμούς.

Βέβαια ισχύει αυτό, 945 μου, βέβαια ισχύει αυτό. Ο οποίος γράφει εδώ, ανάλογα με το πόσες ομάδες παίρνουν ομίλους είναι και το ποσό. Πέρσι ήταν 3 ομάδες, κάθε ομάδα πήρε από 700. Είπα νωρίτερα ότι ήταν κοντά στις 800. Φέτος μπήκαν 2 ομάδες, θα πάρει από 400. 400 είναι το ξεκίνημα, δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια ούτε της ΠΑΦ ούτε της Ομονίας. Κάθε βαθμό ή βαθμούς, ή αν μπορέσει κάποια από τις 2 να πάρει και πρόκριση στην επόμενη φάση, μπαίνουν λεφτά στα ταμεία των υπολείπων ομάδων. Άρα θέλω να πω ότι αν, πρώτα απ' όλα για να μπορέσει να περάσει μια ομάδα στην επόμενη φάση, πρέπει να κάνει νίκες. Έτσι, είναι φυσιολογικό. Άρα το ποσό μπορεί να ξεπεράσει πάλι το μισό εκατομμύριο για κάθε ομάδα. Και επαναλαμβάνω, στις ομάδες που είναι κοντά στο εκατομμύριο, όπως ήταν το Παραλίμνη πέρσι, όπως είναι Καρμιώτισσα, όπως είναι ο Ολυμπιακός κλπ, η Ομονιακός της Νάτης Μαΐου ή η Αραδίπου, είναι ο μισός προϋπολογισμός και βάλε. Άρα μπορούμε να βγάλουμε χρήμα από το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αυτά που λέμε τόσα χρόνια? Δεν χρειάζεται να κάνεις 8 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Αν κάνεις κοντά στο ένα, μπορεί να βγάζεις κέρδος. Αλλά θα έχεις μια ομάδα που θα παλεύει να μείνει εκεί στην κατηγορία. Θέλω να πω, το κέρδος στο ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει με τον πρωταθλητισμό. Έχει να κάνει με καλή οργάνωση. Μπορεί μια ομάδα πρωταθλητισμού να έχει συνέχεια να είναι μείον το ταμείο της κάθε χρόνο, και μια ομάδα που είναι στη δέκατη θέση, στην ένατη ή στην εντέκατη, ναι, 14-13, ή στην εντέκατη, να έχει κέρδος. Άρα δεν έχει να κάνει με τον πρωταθλητισμό. Έχει να κάνει με την καλή δουλειά, με την οργάνωση, και χρήματα υπάρχουν διάφοροι τρόποι, χορηγίες, εισιτήρια, σούπα μούπες, αλλά και αυτό το ταμείο της UEFA είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα. Και γι' αυτό το λόγο έγινε που στις υπόλοιπες χώρες είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Έτσι. Και έγινε ακριβώς για να βοηθηθούν να μην μεγαλώνει η απόσταση των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη με τις υπόλοιπες, όπως γίνεται για παράδειγμα στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο που βλέπουμε τις ομάδες να ξεφεύγουν και οι ομάδες του τοπικού πρωταθλήματος να μένουν πίσω και κάθε χρόνος που περνά να είναι χαώδης η απόσταση. Στην UEFA το σκέφτηκαν λίγο διαφορετικά και βρήκαν ένα τρόπο να δίνουν λεφτά και σε αυτές τις ομάδες που δεν μετέχουν, γιατί εκείνες που παίζουν στην Ευρώπη, για να μπορέσουν να βγουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα, μετέχουν σε ένα πρωτάθλημα και έρχεται η UEFA και ανταμείβει το κάθε πρωτάθλημα, αναλόγως βέβαια των κυβικών του, με ένα χ ποσό, έτσι ώστε να μην δημιουργείται τόση μεγάλη ανισότητα με εκείνες που παίζουν στην Ευρώπη και με τις υπόλοιπες που μένουν σπίτι.

Λοιπόν, πάμε και λίγο στην εθνική μας. Η εθνική μας πάλεψε, αλλά πέτυχε να κερδίσει. Τι της λείπει? Κατά τη γνώμη μου, η ομοιογένεια είναι ένα βασικό συστατικό που της λείπει. Και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Τα τελευταία χρόνια μπήκαν νέοι παίκτες στην ομάδα. Μπαίνουν συνεχώς νέοι παίκτες. Το βλέπουμε. Αλλάζουμε. Ήταν ο Τσαρούλας, μπήκε ο Έντουαρτς. Μπαίνουν νέοι παίκτες συνεχώς. Και ο προπονητής δεν έχει την πολυτέλεια να τους κάνει ομάδα. Βέβαια, αυτό είναι ευθύνη του προπονητή. Πρέπει να μπορέσει γρήγορα να τους κάνει ομάδα. Πράγμα το οποίο δεν είναι τόσο απλό σε καμία εθνική στον κόσμο, αλλά βλέπουμε κάποιες εθνικές να υπάρχει ένας βασικός κορμός και να κτίζουν επάνω του, να μπαίνουν κάποιοι μικροί. Δυσκολεύομαι να βρω παίκτη ο οποίος θα μπει μέσα στα 26-27. Κάποιοι μπαίνουν, αλλά δεν χαλάει η δομή. Και μοιραία λοιπόν, όταν στην εθνική μας κάθε φορά αλλάζουμε και την εντεκάδα, παίζει ο πιο φορμαρισμένος, παίζει ένας νέος παίκτης, παίζει κάποιος που δεν ήταν στην προηγούμενη κλίση ή στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν μαθαίνουν να παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή, μοιραία, λείπουν οι αυτοματοποιημένες κινήσεις σε παιχνίδια που οι αντίπαλοι είναι χαμηλότερης δυναμικότητας. Εκεί δηλαδή που μαζεύεται πολλής κόσμος πίσω, εκεί που οι αποφάσεις πρέπει να είναι γρήγορες και οι κινήσεις βέλτες, όπως ήταν το παιχνίδι με τη Λετωνία. Γι' αυτό όταν αμυνόμαστε μοιάζουμε να συμπεριφερόμαστε καλύτερα στην αντεπίθεση παρά όταν έχουμε κατοχή και είμαστε σε οργανωμένη επίθεση. Και ο λόγος είναι ότι στην πρώτη περίπτωση οι επιλογές δεν είναι πολλές. Ένας έξυπνος παίκτης, την ώρα που φεύγουμε αντεπίθεση, ούτε οι αποφάσεις

με την πολυκοσμία που υπάρχει μέσα στην περιοχή. Το εύκολο πράγμα που μπορεί ένας προπονητής να φτιάξει πρώτα είναι την άμυνα. Δυσκολότερα την επίθεση. Το ίδιο ισχύει και στους συλλόγους. Πιο εύκολα φτιάχνουμε την άμυνα, τον τρόπο που αμυνόμαστε, δυσκολότερα τον τρόπο που θα κάνουμε επιθέσεις, διότι εκεί χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα στην επίθεση. Στην άμυνα είναι πιο εύκολα που μπορεί να στηθεί. Και όταν κάθε φορά έρχονται νέοι παίκτες που δεν γνωρίζουν καλά-καλά τον τρόπο των συμπαικτών τους, που δεν γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του προπονητή, είναι πολύ δύσκολο να αφομοιώσεις, να χωνέψεις μέσα σε 10-15 ημέρες πράγματα, τακτικές, νοοτροπίες, τον τρόπο σκέψης του συμπαίκτη σου, τη συμπεριφορά του μέσα στο γήπεδο.

Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε προπονητές σε επίπεδο εθνικών ομάδων πάντα να μην αλλάζουν συχνά πρόσωπα στις εθνικές, ακόμη και όταν κάποιοι παίχτες δεν είναι σε φόρμα. Τους καλούν. Και υπάρχει πάντα εκείνη η συζήτηση. Μα γιατί τον κάλεσε αυτόν, δεν είναι καλά, δεν το βλέπεις πώς πάει, υπάρχει άλλος που είναι σε φόρμα. Ο λόγος είναι ότι εκείνος ο παίχτης που δεν είναι σε φόρμα, που δεν είναι καλά, που έχει για δύο πράγματα, ξέρει ακριβώς πώς συμπεριφέρεται, τον τρόπο σκέψης του προπονητή, πώς σκέφτονται οι υπόλοιποι συμπαίκτες του και μπορεί να δέσει πολύ καλύτερα παρά ένας φορμαρισμένος που δεν ξέρει τόσο καλά πώς να κινείται μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Θέλει δηλαδή λίγο χρόνο. Εμείς αυτή την περίοδο αισθάνομαι ότι μοιάζει να είμαστε σε μια περίοδο ανασύνταξης. Και ο κύριος Μάντζιος δεν με έπεισε ότι έχει βρει βασικό κορμό. Δεν δείχνει η εθνική να κινείται σε ένα δρόμο με διακριτούς ρόλους, με συγκεκριμένους παίκτες που θα πρέπει να αποτελούν τους τηλεοβάτες. Και κάθε φορά, επίσης είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό στο δικό μου το μυαλό, κάθε φορά ανάλογα αντίπαλου αλλάζουμε. Αλλάζουν οι παίκτες, αλλάζει η προσέγγιση, αλλάζει η φιλοσοφία. Και όλο αυτό δημιουργεί και πρόβλημα στην ανάπτυξη και στη σύμπτυξη της ομάδας μας.

Ξεκάθαρα, λέει ο 157, θέμα έλλειψης ατομικής ποιότητας και λάθος επιλογών του Μάντζιου. Δεν είμαι βέβαιος ότι ισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό για αυτό το επίπεδο που παίζουμε σήμερα. Γιατί θα πρέπει να κατανοήσουμε το επίπεδο. Σήμερα στο Nations League δεν είχε να κάνει τόσο με την έλλειψη ατομικής ποιότητας, τόσο πολύ, που πάντα μετράει, για να είμαστε δίκαιοι. Νομίζω δεν έχουμε γίνει ακόμη ομάδα να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Να αισθανθεί ότι μπορεί να παίζει αυτοματοποιημένα. Στο εχθεσινό το παιχνίδι είχαμε την πλήρη κατοχή, ήμασταν συνεχώς μπροστά και μας έλειπε εκείνη η γρήγορη πάσα. Οι γρήγορες πάσες, όχι μία. Διότι πρέπει να γίνει ένα τριγωνάκι, ένα τετράγωνο, κάτι τέλος πάντων. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και αυτό δεν το έχουμε ακόμη. Δεν έχουμε μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Και ίσως να χρειάζεται λίγος χρόνος. Τώρα, σε πιο ψηλό επίπεδο, χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα. 157. Γιατί το θέμα ατομικής ποιότητας έχει να κάνει τι συζητάμε. Για ποια παιχνίδια συζητάμε. Αν μιλάμε για την Αγγλία και την Ισπανία, σίγουρα μας λείπει. Αν μιλάμε όμως για παιχνίδι όπως εχθές με τη Λετωνία, δεν μας λείπει ατομική ποιότητα. Έχει σημασία που θα βάλουμε ποιο παιχνίδι μπαίνει στο κάδρο για συζήτηση. Ποιος αντίπαλος, μάλλον, μπαίνει στο κάδρο για συζήτηση. Ίσως χρειαστούμε παραπάνω χρόνο έτσι ώστε να πάρουμε όσα μπορούμε βάσει του ταλέντου τους και ίσως και κάτι παραπάνω βάσει της ομαδικότητάς τους.

Άλλο το ταλέντο και άλλο η ομαδικότητα. Το ταλέντο μπορεί να μας φτάσει ως ένα σημείο. Αλλά όταν πάρουμε, ξέρω εγώ, να φτιάξουμε την καλύτερη εντεκάδα της Ευρώπης και τους βάλουμε να παίξουν με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, θα χάσει. Η ομάδα, ο σύλλογος θα κερδίσει, γιατί ξέρει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Οι υπόλοιποι, όσο ταλέντο και να έχουν, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Άρα θέλω να πω, μετράει να έχεις ναι μεν το ταλέντο, αλλά και στη συνέχεια να βγάλεις και την ομαδικότητα μέσα. Να υπάρχει εκείνη το ομαδικό πνεύμα που λέμε. Διότι πάντα λέμε μια οργανωμένη ομάδα έχει καλύτερες πιθανότητες από μια άλλη που προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της. Αυτό που λέμε ανετοιμότητα. Μέχρι να βρούμε χημεία. Χημεία το λέμε στην Κύπρο. Φυσική χημεία, έτσι τα μάθαμε.

Και ας ελπίσουμε την Παρασκευή να έχουμε και λίγη τύχη παραπάνω με την Αρμενία. Διότι εχθές μας έλειψε. Μια φορά να πάει δοκάρι μέσα. Έχουμε και εισιτήρια να δώσουμε. Θυμίζω ότι γράφεται Κύπρος Λετωνία, ονοματεπώνυμο, κάρτα φιλάθλου, email για να μπείτε στην κλήρωση. Και λίγο μετά τις 6 θα κάνουμε και την κλήρωση. Είναι πρώτα το παιχνίδι της Παρασκευής με την Αρμενία, 7 η ώρα. Τα εισιτήρια που έχουμε να δώσουμε εμείς είναι τη Δευτέρα, Κύπρος Λετωνία, επίσης στις 7. Και τα δυο παιχνίδια είναι στο Γασιπί. Ο κύριος Μιάντζος λέει κοιμήθηκε στον πάγκο, το λέει ο 475. Π.χ. ο Πίτας έδειξε ότι δεν πήγε καλά χθες και έβαλε τον Κακουλή στο 85 όταν οι επιθέσεις πλέον γίνονταν βιαστικές και χωρίς πλάνο. Τι να σου κάνει, δεξί μπακ δεν έχει, άφησε παίκτες κουρασμένους. Με κίνδυνο να χάσει το μάτς, ελπίζω να τα δει και να τα διορθώσει. Μακάρι να τα δει και να τα διορθώσει. Πανίκο, παίζεις με δύο εξαροκτάρια και ένα εξάρι με την Λετωνία. Εξαρτάται τι προσέγγιση έχεις τώρα. Ενώ δεν μπορείς να τα πουλήσεις όλα επειδή είναι αδύνατος ως ομάδα ο αντίπαλος. Πρέπει σε κάποια στιγμή να έχεις κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κρατούν και την ισορροπία μέσα στο γήπεδο. Τώρα εξαροκτάρια, okay, αν έχω ένα οκτάρι δηλαδή που μπορεί να φτάσει κοντά στην περιοχή, να μου δώσει μια καλή πάσα, να απειλήσει από μακριά, δεν με χαλάει. Δεν έχει να κάνει, ενώ μην κολλάμε σε αυτά. Ένα από τα θέματά μας είναι ότι έχουμε 4 αριστερούς μπακ και 2 δεξιά. Θα μπορούσε να υπήρχε μια καλύτερη ισορροπία εκεί, λέω τώρα. Αλλά δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι αυτό. Αν θα μπούμε πώς έχει δομηθεί η ομάδα μας, θα δούμε αρκετές αλλαγές. Είναι πολλά παιχνίδια σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε το βαρύ φορ, ενώ στυλ πικέρου, που σε τέτοια παιχνίδια θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και ο Πίτας και ο Κακουλής είναι ποδοσφαιριστές που μπορεί να τρέξουν στον χώρο, να σου δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, να ανοίξουν διαδρόμους, να δώσουν 5 πράγματα τέλος πάντων στην εθνική μας. Αλλά την ώρα που κλείνεται ο αντίπαλος, δεν έχουμε εκείνο τον ποδοσφαιριστή στυλ Κέρου, που μπορεί να παίξει με την πλάτη, να κατεβάσει μπάλα. Ίσως ο Άγγελος Νοφή του να μπορεί να το κάνει στον καλύτερο βαθμό, δυνατό βαθμό σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά οκ. Okay. Πώς είδες στην Ισπανία ως ομάδα, ρωτάει ο 610. Είναι αυτό ακριβώς που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, διότι έχει ένα προπονητή που ξέρει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Οι μισοί ποδοσφαιριστές τους είχε από τις μικρές εθνικές, άρα τους γνωρίζει, τον γνωρίζουν. Ξέρουν ακριβώς τι θέλει. Ξέρουν την φιλοσοφία του. Έχουν προσαρμοστεί πλήρως και μπαίνουν στα θέλω του προπονητή και λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο και δεν υπάρχει ψεγάδι. Τώρα θα μου πεις ποδόσφαιρο είναι, αλλά είναι στο ψηλότερο επίπεδο η Ισπανία. Αυτό ακριβώς, ότι οι πολλές αλλαγές στις εθνικές δεν σε βοηθάνε να δημιουργήσεις την ομοιογένεια. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα για εθνικές όπως την δικιά μας. Μπορείς σε παρακαλώ γιατί αυτή τη φορά έχει διακοπή 3 εβδομάδες, έτσι θα είναι πλέον οι διακοπές. Ναι, γλιτώσαμε, τι έχουμε τώρα, την μία είχαμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη και σμίξαμε το Σεπτέμβρη με το Οκτώβρη να κάνουμε μία διακοπή 3 εβδομάδων αντί 2 εβδομάδες το Σεπτέμβρη, 2 τον Οκτώβρη και 2 τον Νοέμβριο. Θα έχουμε άλλη μία τον Νοέμβριο, ενώ μια Κυριακή θα χάσουμε, ένα Σαββατοκυριακό τον Νοέμβριο, όπως κάναμε τα προηγούμενα. Έσμιξε του Σεπτέμβρη με τον Οκτώβρη και θα πηγαίνει έτσι πλέον. Θα έχουμε 4 παιχνίδια αντί μια διακοπή για 2 αγώνες. Αν δεν εδέραμε τούτη την ομάδα Μπανίκο, δεν έχουμε υπόθεση. Τέλος, λέει ο 498. Αντεβάζω τελεία για να πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε περίπου ένα λεπτό και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας τηλεφωνικές γραμμές.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημερώση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Στην Κύπρο επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής και επικεντρώνεται στα δύο εντός έδρας παιχνίδια την Παρασκευή με Αρμενία και τη Δευτέρα με Λετωνία, όπου μοναδικός στόχος είναι η νίκη. Για την αναμέτρηση με τους Αρμένιους θα είναι εκτός λόγω καρτών η Τσαρούλα και Σωτηρίου. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Λαϊφής. Το αίτημα της ΑΕΚ για κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσει σε έργα αναβάθμισης του ΑΕΚ Αρένα εξετάστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του ΔΣ, του ΚΟΑ και φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά. Η ΑΕΚ καλείται να καταθέσει επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες που έχουν ζητηθεί από τον οργανισμό ώστε να συμπληρωθεί ο σχετικός φάκελος. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση που κατέθεσε η ανόρθωση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων και διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας. Παραμένει εκτός ο Άιντινγκ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθώς επιστρέφουν οι Osport, Ιούπιτς και Μπράουν, ενώ ίσως προλάβει και ο Γκασπάρ. Στο Αποέλο, Μαρκίνιος αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Αν ανεβάζει ρυθμούς ο Μαντσίνη, ενδέχεται να είναι διαθέσιμος και ο Καρίγιο. Στην ΑΕΛ ανεβάζει στροφές ο Τζόφρι και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Επιστρέφουν επίσης Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση κάνει ο Κορέια στην Πάφο. Δύο επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο Ράτσκο εν ώψη Ολυμπιακού για τον Άρη, καθώς επιστρέφουν οι Χάμπος και Λέλε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια.

0: εμπειρία και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το EcoSmile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την Α κατηγορία στις 9:45 Τσεχία, Αγγλία και Ισπανία, Κροατία, Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για την Γ κατηγορία στις 7 Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, Νησιά Φαρόε, ενώ στις 9:45 Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Σλοβακία, Καζακστάν, Βουλγαρία, Εστονία και Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Σπουδαία κίνηση από το Λεβαδιακό, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο Αιγύπτιο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελτνένι, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Άρσεναλ. Πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η Μπάγερ για να αποκτήσει τον όλμο από την Μπαρτσελώνα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας της Αλκυρής Κάουνας ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από την Nova Sports. Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν Τζάμπολ στις 9. Τέλος, οριστικά χωρίς το Χουάντσο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βίλερμπαν. Ο Ισπανός θα μείνει εκτός για 10 μέρες. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το EcoSmile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το EcoSmile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
10: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
9: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
10: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
11: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
12: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
11: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
12: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
15: Δεν μου βγάζει τι οδός είναι αυτή στην Πάφο, οπότε θέλω την βοήθειά σας. Από πού ξεκινάει τώρα, Λεωφόρος Μεσόγειος, πρέπει να είναι αυτή. Τέλος πάντων, Τάσου Παπαδόπουλου με Λεωφόρο Μεσόγειος από ό,τι καταλαβαίνω, προς τα κάτω εκεί στο ύψος του Σκλαβενίτη και στη διασταύρωση Τάσου Παπαδόπουλου υπάρχει θέμα, αλλά όλη Λεωφόρος μέχρι κάτω φτάνουμε σχεδόν αρκετά χαμηλά, είναι πολλή κίνηση, Λεωφόρος Δημοκρατίας επίσης και είναι Αγίου Σπυρίδωνος αυτή, τώρα δεν ξέρω, προς την κάτω Πάφο. Οι δρόμοι εκεί είναι μπλοκαρισμένοι από ό,τι βλέπω. Στη Λάρνακα είναι Νίκου Δέσποινα Πατήχης με Γιάννου Κρανιδιώτη και Γρήβα Διγενή προς Γρηγόρη Αυξεντίου και υπάρχει έτσι λίγο μπλοκάρισμα προς το roundabout εκεί στα Cineplex. Έχει αρκετή κίνηση. Τέλος πάντων. Για τη Λεμεσό δεν θα πω κάτι. Ο περιφερειακός μοιάζει να είναι καλά με εξαίρεση εκεί που είναι το roundabout των Πολεμιδιών. Ειδικά η περιοχή εκεί είναι φουλαρισμένη και γενικώς υπάρχουν όλοι οι δρόμοι από Αγίο Νικόλαο, Μακαρίου, Κολονακίου, Παραλιακός, μέσα γειτονιά και πάει λέγοντας. Το ίδιο φούλ είναι και η Λευκοσία, Λεωφόρος Λεμεσού, Αθαλάσσας. Είναι πολύ περισσότερη κίνηση όπου και εκεί στην Έγκομη επίσης υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και ο περιφερειακός από το προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ που πάει μέχρι το roundabout του ΓΑΣΥΠΗ. Άρα και η Λευκοσία έχει πολύ περισσότερη κίνηση σε σχέση με άλλες μέρες. Λοιπόν, 22-4-72-3-72, 22-4-72-3-74, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Η νέα εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στο Σπορ FM 95, ο Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 επίσης μπορείτε όσοι θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο της Κύπρου με την Λετωνία γράφοντας ονοματεπώνυμο στο 2950, κάρτα φιλάθλου και email για να μπείτε στην κλήρωση. Θα δώσουμε τα στοιχεία σας στην ΚΟΠ και θα εκδώσει τα εισιτήρια να σας τα στείλει στο email. Γι' αυτό χρειάζεται τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

0: Επιστρέφει σήμερα η εθνική μας από την Λετωνία. Τώρα, αυτή την ώρα δηλαδή, πρέπει να επιστρέφουν. Νομίζω 4:30 κάπου εκεί θα έφευγε το αεροπλάνο και θα έρθει. Πόσες ώρες θέλουμε από τη Λετωνία, εσύ που τα ξέρεις? 3 ώρες, 4 παραπάνω, είναι δυνατό?
1: Είναι ξανά πια Λετωνία.
0: Τέλος πάντων, μέχρι τις 8, να βάλουμε 3:30 ώρες, μέχρι τις 8 θα είναι στην Κύπρο. Καλό ταξίδι. Όλη η αποστολή. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έλα, Πανίκο.
0: Χαίρετε.
2: Κυριάκος.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου.
2: Πρώτα απ' όλα, πριν να κάνω τον μονόλογο,
0: ναι,
2: κάνω ένα διάλογο. Έστειλα για τα εισιτήρια της Εθνικής, έστειλα σε ένα μήνυμα και ως ποιά αγώνες. Κι αν είδω.
0: Κανονικά, ναι. Πρέπει να σε έχουμε μέσα, ναι.
2: Ή πρέπει να στείλω άλλον τώρα σε σένα για τα ξεχωριστά από τούτα.
1: Βασικά συνήθως άμα γράφεις σε τους δύο, μπαίνεις και στους δύο τους φακέλους μετά. Okay.
0: Άρα είσαι μέσα.
2: Μπαγκά, απλά για ξέρω αν πάει χρειαστεί να τα στείλω. Λοιπόν, τώρα με έτσι ακάμω έτσι δύο μονόλογο. Ας θέλει να σχολιάσει στο τέλος, απλά να τα πω γιατί μόλις έρχομαι από το οδοντίατρο και λέω μου σκιασμένη μια πλευρά.
0: Περαστικά.
2: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια σου πολλά, Κυριακέ μου.
2: Α, γιατί γιορτή, ναι, ναι, μπράβο. Έτσι ευτυχώς που το θύμισε.
0: Έσου ευχήθηκε ένα άνθρωπος σήμερα, Κυριακό?
2: Ναι, δυνατό. Ευχηθήκαμε από εκεί ποτέ, αλλά έτσι. Χάσαμε και τον το αίσθημα που λάλλει όλος πλέον.
0: Διότι έντζερνας του κόσμου και έσου εύχομαι. Αν εβάσταζε τα αλμυρά σου, ήταν να σου εύχονταν όλοι.
2: Πριν 3-4 χρόνια κέρασε αλήθεια μια φορά, αν δεν πήρα τέλος.
0: Μα είναι κάθε Ολυμπιάδα που είναι να γερνάς.
2: Για δεν πως περνάω καιρό. Που λες, θα πω για να μιλήσεις άλλος πιο μετά. Λοιπόν, τώρα για την εθνική, αν και θέλω να πω και κάτι για την εθνική νέων, που περνά στον τούγου που πάρα πολλούς. Έως πάει για εθνική, αν τον είπαν τα πάρα πολλές φορές. Είπα σου έτσι, είναι άλλη φορά. Ξεκινούν πρώτα απ' όλα όλα που την εθνική συνείδηση και την κουλτούρα. Πρέπει να νιώθεις τη χώρα που ζεις, τη χώρα που σε εκπροσωπείς στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να αγουστάρεις να θωρείς τη χώρα σου να αγωνίζεται. Απιένεις τσάμε είτε στα καλά είτε στα κακά. Πρέπει να υπομονείς που λέμε να δεις τους παίχτες της ομάδας σου, καλή ώρα Ομόνια, τα ο Αντρέος πρέπει να παίζει με το εθνόσημο και τους άλλους ούλους. Είναι κουλτούρα, πάει τσάμε ρε παιδί μου, να ανεμίσεις τη σημαία της χώρας σου, να τραβήσεις το εθνικό σου ύμνο.
0: Πότε πάεις όμως, Κυριακό? Πότε πάεις? Την ώρα που υπάρχουν ελπίδες, την ώρα που υπάρχουν προσδοκίες.
2: Διότι
0: και στις ομάδες μας το ίδιο πράγμα κάνουμε. Άμα πάει καλά η ομάδα μας πάμε γήπεδο, άμα δεν πάει καλά δεν πάμε γήπεδο. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό με την εθνική.
2: Τώρα το ολοκληρώσω τούτο και ένα απάντηση σε τούτο. Δεν και διαφωνώ, απλά είναι το δεύτερο, τρίτο κομμάτι. Που λες ουλά ξεκινούδαμε. Μετά μπαίνει στην εξίσωση και οι ευθύνες της Ομοσπονδίας, που για μένα ούτε τα ελάχιστα που σου πω δεν τα κάνει. Μετά μπαίνουν και οι ευθύνες του προπονητή, που ενώ έδειξε μας σε πολλά παιχνίδια ότι ξέρει να κάνει, τα τελευταία σκιό έκαμε λαδούσκια. Τέλος πάντων, έχει την πιστοσύνη, αλλά τούτα ούλα συνδέονται, τούτα ούλα που είπα. Αν τα έχουμε εμείς τούτα ούλα σαν πολίτες και σαν ομοσπονδία, να μεταφέρονται και πάνω στους παίχτες. Έτσι να έχουμε και καλύτερη εθνική και οι παίχτες να βγάλουν και καλύτερο εαυτόν, άρα να φέρουν και επιτυχίες. Γιατί άμα σαν οπαδί να καθερούμε την εθνική να κάνουμε επιτυχίες για πάμε στο γήπεδο, άρα και οι ανορθωσιάτες δεν πρέπει να είναι το γήπεδο, πρέπει να κάνουμε ανορθωσί επιτυχίες. Ή ας πούμε, ξέρω να φέρουν τα τεχνικά χτες, Κόσοβο, ας πούμε, η Ιρλανδία ή η Πολωνία ή η Ουγγαρία, έτσι οι χώρες, ας πούμε, είναι εφηρμένες των επιτυχιών και γεμώνουν τα γήπεδα κάθε τεχνική.
0: Όχι, είναι άλλη κουλτούρα όμως εκεί.
2: Μπράβο, εν τούτο που είπα στην
0: αρχή. Ναι, αλλά την κουλτούρα, αυτό προσπαθώ να σου πω ότι με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερόμαστε στις ομάδες μας, το κάνουμε και στην εθνική. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό.
2: Να το κάνουμε, μπράβο. Να. Εντάξει, όχι τώρα να ξεφτυλίζεται η εθνική μα. Εντάξει, Τώρα που έχει κάτι καλό, είπαμε να πάμε να στηρίξουμε. Και εμένα, αν με ξενερώσαν προχτές με την τιμή της φανελάς, δεν ξενερώσαμε, αλλά να πάω. Με ξενερώσαν με τα παιχνίσκια προχτές, πρέπει να έχουμε 3-4 βαθμούς. Ξενερώσαμε, αλλά να πάω, γιατί δεν έχω άλλη χώρα, ρε παιδιά. Πρέπει να βιτρίνα μας το πράγμα. Το άλλο το κομμάτι. Μετά, εντό κάποιοι παίχτες που είναι αξίζει για παίζουν. Και στις νησιές εθνικές, να έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν θα έχουμε εστίγη στο μέλλον πραγματικά με Φιλανδίες και Ρουμανίες και αν μπορούν να παίξουν. Και το άλλο τώρα στο θέμα του Μάντζου για κλείσω είναι να τα διορθώσει. Γιατί πιο παιχνίσκια δεν μπορεί να κάνει έτσι ένα πιο ρισκούς και παραπάνω και τρεις επιλογές καλύτερες που να σου φέρουν και καλύτερο αποτέλεσμα. Ή το διεχτές έπαιζα με πολλές σέτρες. Δεν ξέρω την ατομική ποιότητα. Είναι το λίγο προπονητή, ψηλά κορμιά οι άλλοι. Παίξετε αλλιώς, να ελευθερωθούν να κοντά πόθηκια τους. Αν έχει κάποια στιμένη φάση, κάνετε καμιά κομπίνα, να βάλετε λίγο προσωπικότητα, κάνετε λίγο ιδιωτικότητα. Να τα δουλέψουν τα πράγματα ο Μάντζος.
0: Έγινε για και μου.
2: Τέλος πάντων, να μιλήσουμε και άλλη φορά.
0: Να σε καλά. Γεια σου, γεια χαρά. Ο φίλος μου Παναγιώτης λέει: το πρόβλημα της εθνικής ξεκινάει από την ηγεσία. Οι ίδιοι άνθρωποι στις ίδιες καρέκλες, κλίσεις στις μικρές εθνικές, βάση γνωριμιών. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην μπορείς να κερδίσεις τη Λετωνία. Και όμως, Παναγιώτη, καμιά φορά δεν σου βγαίνουν κάποια πράγματα. Δεν είναι επειδή δεν κερδίσαμε τη Λετωνία, πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί. Καμιά φορά δεν σου βγαίνουν. Τώρα τα υπόλοιπα που αναφέρεις, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, πραγματικά πολύ μεγάλη κουβέντα που γίνεται εδώ και δεκαετίες και δεν ξέρω τι χρειάζεται να βάλεις κάτω ένα-ένα. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα και ίσως να είναι τόσα πολλά που δημιουργείται ένα χάος στο μυαλό μας και δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει όμως να κάνουμε το πρώτο βήμα, να αποφασίσουμε ότι αυτό το βήμα θα το κάνουμε και να έρθουν μετά τα υπόλοιπα. Ας, τώρα μόνο ελπίδα, δηλαδή εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να το λέω, ας ελπίσουμε το ένα, να ευχηθούμε το άλλο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να έρθει επιτυχία. Χωρίς επιτυχία δεν κόβουμε δρόμο. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ, γεια σου.
0: Χαίρετε.
3: Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, κύριε Αγώ μου. Χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ, φίλε. Όλοι οι κυριακοί να ζήσουν όλος ο κόσμος. Λοιπόν, το πανικό μου,
0: ναι.
3: Τώρα να μάθει ο Μάντζο να βάλει δερματοπίτας. Στην ομάδα του βάλει, ρε φίλε. Ή ο κάθε Κύπριος. Αφού οι ποδοσφαιριστές οι διεμάς που παίζουν στο εξωτερικό, κάθε τρίτσι λίγο ακούμε ότι βάλουν δύο τέρματα στις ομάδες που παίζουν στο εξωτερικό. Σε άλλη Κύπρη που παίζουν στην Κύπρο. Ένα μάθει ο Μάντζο τώρα. Θα με στηρίζω τον Μάντζο. Να μάθει ο Μάντζο τώρα πάλι δεν μάθω πίτας.
0: Δεν θα το μάθει. Διαχείριση που κάνουμε οι προπονητές.
3: Έτσι θέλω. Πάει η Αγγαρία οι παίχτες. Προσπαθούν να με χτυπήσουν, προσπαθούν. Έτσι θέλω. Αλλά δεν τα φορτώνω με όλα στο Μάντζο.
0: Εντάξει, μην είσαι βέβαιος ότι δεν θέλουν, διότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τους διεθνείς μας.
3: Έτσι θέλω, ρε φίλε.
0: Ανεβαίνει το κασέ τους.
3: Πώς ανεβαίνει το γασέτο, ρε. Ένα απλό και ολοκληρών να κλείσω. Ένα ανεβάσει το γασέτο ο Πίτσας τώρα που βάλει δυο τέρματα κάθε δυο αγωνιστικές, τρεις αγωνιστικές στην ομάδα που είναι.
0: Εντάξει, είναι και θέμα μόνο του
3: Πίτσα. Ή ο Κούσουλος ή ο κάθε ένα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Αν προσέξεις, κάνουμε μια απόδοση, όχι αμέ, απλώς, να μην πούσει να παίζουμε καθόλου. Κι αν μια αναπόδοση ρωτσάμε, προσέχουν τα βοήθεια τους, προσέχουν τα... Έτσι θα πω έχασω κόλλιες στις ομάδες.

0: βάλουν στην εθνική, βάλουν. Έθελουν ρε φίλε, προσέχουν τα βόθια τους.
1: Είναι και διαφορετικά τα παιχνίδια όμως. Δηλαδή στις ομάδες τους μπορεί να έχουν να παίζουμε ένα διαφορετικό τρόπο. Στην εθνική μας είμαστε πάντα, συνήθως είμαστε το outsider. Στο εχθεσινό ήμασταν το φαβορί, αλλά συνήθως είμαστε outsider.
0: Φαίνεται το εχθεσινό, άι στα αυτιά εδώ γάρκα. Έτσι να τώρα με βάλουμε αν τέρμαν εχθές.
1: Κι όμως, δεν τα βάλαμε, πήγε το κάριν έξω, τι να κάνουμε.
0: Έθελου ρε φίλε, έθελου, συμπάνω τσάμε, έθελου.
1: Είσαι άδικος με το
0: έθελου. Εγώ δεν το λέω ξέρω που πιστεύω. Κάνουν έναν καρί απλώς για την εθνική.
1: Άρα. Έγινε Κυριακέ μου, να είσαι καλά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Βανίξο.
1: Χαίρετε.
2: Αντρέας είμαι.
1: Γεια σου Αντρέα μου.
2: Θέλω να σχολιάσω λίγο με την εθνική. Θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι οι ποδοσφαιριστές, που για μένα είναι οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή που έχει η Κύπρος, είναι που τις πιο ταλαντούχες σπουργές, δηλαδή πάρα πολλά καλούς ποδοσφαιριστές. Και τούτο φαίνεται και στις επιδόσεις που έχουν στις ομάδες τους στο εξωτερικό και οι παίχτες που αγωνίζονται στην Κύπρο. Και προπονητή θεωρώ ότι έχει ένα προπονητή ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και να τους κάνει σαν ομάδα. Το πρόβλημα όμως για μένα το μεγαλύτερο είναι ότι θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζει. Υπάρχει τεχνικός διευθυντής στην ΚΟΠ για την ομάδα της εθνικής.
1: Υπάρχει, ναι. Μισό. Να πω, είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, κάτι σαν τεχνικός διευθυντής.
2: Ωραία. Άρα τόσο τεχνικός διευθυντής λογικά έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο που θέλει και επιτιμεί να αγωνίζεται η εθνική ομάδα, σωστά.
1: Mm-hmm.
2: Άρα...
1: Είναι, έχουμε Επιτροπή Εθνικών Ομάδων, είναι ο Φώτης Φωτίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είναι ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ.
2: Okay. Άρα, λογικά για να υπάρχει γενικός, ένας γενικός διευθυντής για το ποδοσφαιρικό τμήμα, σημαίνει ότι λειτουργούσε σαν μια ποδοσφαιρική ομάδα. Εγώ γνωρίζω μια ποδοσφαιρική ομάδα όταν έχει έναν τεχνικό διευθυντή, ο ίδιος γνωρίζει το πλάνο που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα του και προσαρμόζει τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή που θα έχει στην ομάδα, αν μπορεί να εξυπηρετήσει τον συγκεκριμένο πλάνο. Σωστά.
1: Σωστά τα λέει, δεν είμαι βέβαιο ότι υπάρχει αυτό που λέει.
2: Ναι, εγώ ρωτώ πώ γίνεται. Άμα υπάρχει ένα τεχνικό διευθυντή, ο οποίο ο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τούτο.
1: Δεν είμαι βέβαιο ότι έχουμε ένα σχέδιο πώ να είναι οι εθνικέ μα μια δομή.
2: Αυτό θέλω να καταλήξω. Είναι ότι δεν γίνεται η εθνική ομάδα των ανδρών να αγωνίζεται με διαφορετικό στυλ, η εθνική ομάδα των νέων να αγωνίζεται με διαφορετικό στυλ, των παιδών με διαφορετικό στυλ. Δεν γίνεται το πράγμα.
1: Να υπάρχει, ναι, καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Πρέπει να κρατηθεί μια γραμμή η οποία να πει ότι για τα επόμενα τόσα χρόνια θα αγωνιζόμαστε με αυτό το στυλ, οι ποδοσφαιριστές που έχουμε είναι αυτού του στυλ, οι προπονητές που θα παίζουν, θα έχουμε στην ομάδα θα είναι προπονητές που μπορούν να στηρίξουν αυτό το στυλ. Και όποιος περνά έξω από την κόπτια έχει συμβόλαιο με ομάδα να βάλουμε μέσα να κάνουμε προπονητή.
1: Πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο.
2: Ο ένας να βάλει 15 αμυντικούς, ο άλλος να βάλει 35 επιθετικούς και να μην ξέρουν οι ποδοσφαιριστές πώς γίνεται το σύστημα.
1: Ναι.
2: Και να έχουμε απαιτήσεις που τις εθνικές ομάδες των μικρότερων κατηγοριών να μπορούν να λειτουργήσουν. Αφού δεν υπάρχει πλάνο.
1: Ναι, να υπάρχει μια συνέχεια. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει αυτό. Είναι χρόνια από το οποίο φωνάζω και είναι κάτι το οποίο το έχουν κάνει πάρα πολλές εθνικές ομάδες από τις πιο μεγάλες μέχρι τις πιο μικρές. Και είναι συνήθως εκείνες που έχουν και αποτελέσματα. Δηλαδή παρακολουθούν τους μικρούς, τους διεθνείς από τα 13 τους μέχρι να πάνε στην πρώτη ομάδα. Εμείς καλούμε νομίζω τον πιο φορμαρισμένο.
2: Όπως εσείς που θα έρθει από την Ομόνια, από την Πόστο, από την Sporting, όποτε να έρθει ο άνθρωπος.
1: Υπάρχει δομή δηλαδή, κάτι το οποίο μας λείπει εμάς.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουμε κάτω. Δεν ξέρω γιατί δεν το βάζουμε. Δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο γιατί είναι τόσο δύσκολο να το κτίσουμε αυτό.
2: Οι προπονητές μας είναι και σπάγια μάντιος που ξέρουμε πόσο διαφορετικές φιλοσοφίες έχουμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει πλάνο.
1: Ναι. Κανονικά και οι ομάδες, κυρίως οι συλλογοί και οι εθνικές, προσλαμβάνουν προπονητές στη βάση της φιλοσοφίας τους. Και όχι το ανάποδο.
2: Ακριβώς.
1: Είναι δηλαδή, δεν όσο καλός προπονητής και να είσαι, δεν θα πας να αγωνιστείς στην Μπαρσελόνα αν είσαι αμυντικός προπονητής και παίζεις με αντεπιθέσεις. Γιατί? Γιατί είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Υπάρχουν σύλλογοι, δεν θα το ανεχτεί ο οργανισμός της Λίβερπουλ να παίζεις άμυνα.
2: Συμφωνώ, όμως όταν αγωνιστείς με μια ομάδα ανισάξια με σένα, έτσι θα παίξεις φουλ επίθεση όπως παίζει με την άλλη που είναι πιο χαμηλή δυναμική.
1: Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει να παίξεις φουλ. Δεν έχει φουλ επίθεση και φουλ άμυνα. Ενώ υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού. Αυτή την φιλοσοφία πρέπει να την ακολουθήσεις. Εάν θα παίζουμε με βάση της Κύπρου, των ερευνών που έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, 4-2-3-1, θα κτίζουμε πάνω σε αυτό τον τρόπο. Δεν θα παίζουμε 3-4-3. Δεν θα παίζουμε 4-4-2.
2: Οι προπονητές που θα προσλαμβάνουμε θα είναι αυτοί που μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το σύστημα.
1: Και αυτό πρέπει να το παίζουν όλες οι εθνικές.
2: Ακριβώς. Διότι δεν γίνεται να έχουμε τόσο χρόνο τη μια και μετά τον Κεσπάγια.
1: Και να υπάρχει μια σαφήνεια σε αυτό που λέω. Διότι το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι αν παίζουμε 3-4-3, θέλεις 3 στόπερ. Εάν η εθνική ελπίδων παίζει 4-4-2, θέλει 2 μπροστά. Και έρχεσαι στην Ανδρών και παίζεις με ένα. Ο άλλος παίζει με 3 στόπερ. Θέλω να πω, πρέπει σε κάποια στιγμή να αποφασίσεις πώς θα παίζεις και να παίζουν όλες οι εθνικές.
2: Ακριβώς, ξεχνάς να αποφεύγεις και την ασυνεννοησία μεταξύ των ποδοσφαιριστών και αποκτάς πιο γλύρω τους αυτοματισμούς που έλεγες πριν.
1: Να γίνει ομοιογένεια, ακριβώς, για να φτάσουμε στο θέμα της ομοιογένειας. Να είναι πιο ομαλή η ένταξη.
2: Είτε τόσο ποδοσφαιριστής εκλήθηκε για πρώτη φορά σήμερα, είτε τόσο ποδοσφαιριστής ή την επόμενη παρουσία στην εθνική.
1: Θα έχει μια χιπαιδεία.
2: Ναι, ναι. Γνωρίζει ότι η εθνική παίζει με αυτόν τον τρόπο.
1: Θα έχει μια παιδεία του τρόπου παιχνιδιού και θα του μείνει να μάθει τις ιδιαιτερότητες του κάθε συμπαίκτη από εκεί και πέρα, που είναι πιο εύκολο.
2: Και σίγουρα ένας προσφερειστής που είναι ενταχθεί για πρώτη φορά στην εθνική Κύπρου έπαιξε και στις εθνικές των πιο μικρών κατηγοριών για να φτάσει να αγωνίζεται στην εθνική ανδρών. Άρα γνωρίζει ήδη, άμα λειτουργήσει το πρόγραμμα. Άρα γνωρίζει ήδη πως αγωνίζεται η εθνική και είναι εξοικειωμένος με τις θέσεις της συγκεκριμένης.
1: Mm-hmm. Έτσι.
2: Αυτά.
1: Να σε καλά,
2: φίλε. Απλά πράγματα, αλλά φαίνεται πολλά δύσκολα.
1: Ας ελπίσω. Όχι, απλό είναι. Απλώς χρειάζεται να γίνει το πρώτο βήμα. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουμε. Να σε καλά, φίλε.
2: Μόνο θετικά μπορεί να έχει.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Μόνο θετικά. Να σε καλά. Πάμε διάλειμμα και με την επιστροφή μας θα κάνουμε και την κλήρωση. Να δώσουμε τους τυχερούς. Ωραία.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε στην Κύπρο, κρούσμα σε Χίνα στη λίμνη της Αθαλάσσας. Κουνούν τη σημαία της ενότητας, ενώ την έκαναν κουρέλι, λέει ο Αβέροφ. Εχμές κατά πρώην και νυν στελέχων του DC. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο Κυπριακό, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ζήτημα η τουρκική θέση για λύση δύο κρατών. Πρόωρη η συζήτηση για τις προεδρικές, λέει ο Χριστοδουλίδης. Δικαίωμα κάθε πολίτη και παράταξη να ξεκινήσει εκστρατεία. Νέος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Αναστολή ασύλου σε εξαιρετικές συνθήκες και Frontex εντός 24 ώρων. Κορυφαία στελέχη της AI στον Λευκό Οίκο με Τραμπ και Τζόνσον. Στο επίκεντρο η εποπτεία και η ασφάλεια της AI.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σήμερα, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και βόρεια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας που στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιόριστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λυκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα. Τα κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωση στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
10: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
13: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
14: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
15: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
16: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
18: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
19: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
20: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
21: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
20: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
22: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
24: Το 1793 στις 29 Σεπτεμβρίου το αγγλικό αθλητικό περιοδικό The Sporting Magazine αναφέρεται στο field tennis. Μια υπαίθρια μορφή του τένις η οποία εκείνη την εποχή ανταγωνιζόταν σε δημοτικότητα το κρίκετ.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Ο Αντώνης Κυπριάνου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Κάτι έχεις βάλει το οποίο δεν με έχει χαλάσει λίγο. Δεν ξέρω τι. Τι ήταν αυτό.
1: Είναι ντουέτο, είναι.
0: Τι σημαίνει.
1: Απρόβλεπτα τα ντουέτα του. Συνεργασίες που δεν ξέρεις από πού σου έρχονται.
0: Ελπίζω για το τέλος να μου έχεις φυλάξει κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Εκεί θα το γυρίσουμε σε λαϊκό.
0: Okay, μαζί σου. Η πιο σωστή προσέγγιση που ακούω από ακροατή, λέει ο 613 στο 2950 τα μηνύματά σας. Βάρτε τον Μπέρκ στην εθνική να κάνει ομάδα, λέει ο 323. Προφανώς δεν είναι οπαδός της Ομόνιας, γιατί δεν φαντάζομαι κάποιος οπαδός της Ομόνιας να λέει φύγε Μπέρκ, πήγαινε στην εθνική. Τούτοι που φωνάζουν που τα ράδια, λέει ο 544, να πάμε μάπαν την Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή έχω, επειδή δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 20, θα δώσω τους 17 που κερδίζουν εισιτήριο για την Λετωνία. Είναι ο Γιώργος Μαραθεύτης, 987, αυτός θα πάει 544 στο παιχνίδι με τη Λετωνία τη Δευτέρα. Γιώργος Μαραθεύτης, 987 τελειώνει το τηλέφωνο του. Σολομός Ορφανός, 307 τελειώνει το τηλέφωνο του. Μιχάλης Χριστοδούλου, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 148. Κυριάκος Βαρνάβα, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 893. Πολύβιος 300, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 074. Καραγιάννης Γιώργος, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 994. Μάριος Παπανικολάου, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 980. Παντελής Παντέλας, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 304. Γεώργος Σταυρινού, δεν έχει στείλει όνομα. Γεώργος Σταυρινού, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 369. Γιώργος Γεωργίου, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 703. Αυτός ποιος είναι τώρα. Θεόδωρος, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 139. Ο Σότος, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 957. Ο Σότος είναι δικός μας, είναι της εκπομπής μας. Ο Μανώλης Θεοδότου τελειώνει σε 542. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης, το τηλέφωνο του σε 836. Σοφία Μάρκου τελειώνει το τηλέφωνο του σε 937 και Θανάσης Αθανασίου το τηλέφωνο του τελειώνει σε 232. Μόνο ένας από την εκπομπή μας έχει στείλει για να κερδίσει, κανένας άλλος. Λοιπόν, πάμε, έχουμε ακροατή. Ναι, πάμε, παρακαλώ.
2: Πανίκο μου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, Σάβα μου, εσύ?
2: Μια χαρά. Φίλε, έχεις μια ώρα να εκπομπή να σκένουμε στη γραμμή.
0: Ναι.
2: Η μισή ώρα λαλεί των καιρών και άλλη μισή λαλεί των ονόματα, ρε. Με όλη μου την αγάπη και την εκτίμηση που σου έχω, κάνε κάτι να γλιορέψει λίγο η όλη κατάσταση, ρε.
0: Τι να κάνω, να επιμηκύνω το χρόνο, τι να τον κάνω?
2: Όχι. Αντί να λαλεί την κίνηση του δρόμου, να λαλεί το σπόνσορα μόνο και να το λαλούμε χρόνια πολλά, το κάνει. Δεν μας λαλεί την κίνηση του δρόμου.
0: Δεν σε φτάνει δηλαδή, ξέρω εγώ, 45 λεπτά με ακροατές κάθε μέρα?
2: Ναι.
0: Επί 300 μέρες.
2: Φίλε, έλειπα στο εξωτερικό και να άκουσα. Έφυγαν κανέναν άνθρωπο σήμερα που λέει ότι τα ΑΠΟΕΛ χρωστάει 9 εκατομμύρια ως το τέλος του χρόνου. Γιατί δεν μας το αναφέρετε τίποτε?
0: Όχι, δεν χρωστάει ο ΑΠΟΕΛ 9 εκατομμύρια μέχρι το τέλος.
2: Ότι πρέπει να πληρώσει 9 εκατομμύρια.
0: Ναι!
2: Γιατί δεν το λέει?
0: Διότι όλοι πρέπει να πληρώσουν μέχρι το τέλος του χρόνου.
2: 9 εκατομμύρια?
0: Δεν ξέρω πόσα. Μπορεί να είναι παραπάνω.
2: Όχι, να μπει μέσα στον Gold News CY.
0: Το έχω δει.
2: Να μπει ξεκάθαρα για 9 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλά δεν το πει κανένα. Κλείω και σχολιάζουμε το, σε παρακαλώ, ρε φίλε.
0: Να σου σχολιάσω ό,τι θέλεις. Μέχρι το τέλος του μήνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρέπει να πληρωθούν μισθοί, διακανονισμοί, ξέρω εγώ, σούπα μούπες, κοινωνικές ασφαλίσεις και όλα αυτά. Αυτά τα ποσά δεν θα τα πληρώσει μόνο ο ΑΠΟΕΛ, θα τα πληρώσουν όλοι. Δηλαδή και η Πάφος θα πληρώσει μισθούς. Και η Ομόνοια θα πληρώσει μισθούς. Και ο Απόλλωνας θα πληρώσει τις κοινωνικές ασφαλίσεις και το φορό εισοδήματος μέχρι τότε. Και η ΑΕΚ το ίδιο. Δεν είναι μόνο ο ΑΠΟΕΛ. Άρα δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσει έξτρα το ΑΠΟΕΛ σε σχέση με όλους αυτούς. Διότι και οι άλλοι έχουν ποδοσφαιριστές. και πληρώνουν και τις κοινωνικές τους ασφαλίσεις και τα φόρους εισοδήματος και όλα. Άρα μπορεί η Πάφος, για παράδειγμα, μέχρι το Δεκέμβριο να χρειαστεί να πληρώσει 12 εκατομμύρια. Αυτό έχω να σου πω. Πάμε, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Είμαι ο Μιχάλης, φίλος της Ανόρθωσης.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Ακούσα αρκετούς για την Εθνική. Εγώ την Εθνική παρακολουθώ διαχρονικά, πάω και στο γήπεδο. Δεν θεωρώ ότι με τον Μάντζιο τα παιχνίδια που έκαναμε και πέρσι και φέτος είναι κακά. Δεν είχαμε κακά παιχνίδια όπως είχαμε στην εποχή του Τιμούρ. Όσον αφορά το χτεσινό, θεωρώ ότι η ομάδα διεκδίκησε, μπορούσε να κερδίσει εύκολα, ήταν άτυχη. Μια μίξη πραγμάτων για να κάνεις μια δυνατή εθνική. Και το βασικό κομμάτι που έχει πρόβλημα στην εθνική μας εδώ και χρόνια είναι ότι οι ποδοσφαιριστές της εθνικής κατά μέσον όρο στους συλλόγους τους έχουν συν 20-26% χρόνο συμμετοχής ολόχρονα. Τούτο το πράγμα σημαίνει ότι οι συλλόγοι στην Κύπρο είναι εξοπλισμένοι με το 80% να αγωνίζονται ξένοι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές που κάθονται στην ουσία, λογικό να μα βρεθούν μπροστά από την πόρτα να μην σκοράρουν. Λογικό να μην κάνουν μια μπάσα σωστή, λογικό να ακούσει από...
0: Βέβαια τα παιδιά που είναι σήμερα παίζουν. Απλώς αυτό που λέει το πρόβλημα είναι ότι δεν αυξάνονται οι επιλογές του προπονητή. Ενώ δεν υπάρχουν,
3: ναι, αλλά
0: 200 Κύπροι. Είναι...
3: Τούτο το πρόβλημα, ναι, είναι διαχρονικό. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Τα παιδιά που παίζουν τώρα μπορεί να έχουν χρόνο συμμετοχής, αλλά και τούτα τα παιδιά βρέθονται στην εθνική, όπως όλοι μας πολύ καλά ξέρουμε, για πολλά σύντομο χρονικό διάστημα. Εν προπονούνται μαζί, εν κάνουν κάτι μαζί, εν στους συλλόγους τους και βρέθονται δύο φορές το χρόνο. Τούτον το πράγμα για να μπορέσει μια εθνική να δύσει ξεκινά από πολλά πίσω. Η προετοιμασία που πρέπει να γίνει είναι τεράστια και πρέπει να ξεκινήσει, μιλούμε από το U15.
0: Επειδή όλα αυτά που έχεις αναφέρει τα έχω αναφέρει στην πρώτη ώρα της εκπομπής και τους λόγους του χθεσινού παιχνιδιού και το πώς μπορεί να γίνει, και δεν διάφωνο, ενώ σχεδόν συμφωνώ σε όλα μαζί σου. Είναι ένα

0: αρκετά χρόνια είναι οι συλλόγοι να μπορέσουν να κάνουν γήπεδα, προπονητικά κέντρα, ούτως ώστε ο μικρός να μπει πιο βασικά στο θέμα.
1: Περισσότερο αφορά την Κυπριακή Ομοσπονδία παρά τους συλλόγους. Αυτό που
0: ακριβώς,
1: λες.
0: Ναι, την Κυπριακή Ομοσπονδία.
1: Ναι, ναι, είναι θέμα των εθνικών ομάδων παρά το συλλόγο.
0: Έγινεται να βγαίνει ένας αθλητής 25 χρονών να μπαίνει στο γήπεδο και να λαλούμε «Α, τι ταλέντο τούτος, δώστε του ευκαιρία». 25 χρονών. 25 χρονών έπρεπε να ήταν τελειωμένος ποδοσφαιριστής, όχι να θέλει ευκαιρία και να λαλούμε.
1: Εντάξει, μπορείς να βάλεις ένα 25χρονο μέσα, διότι μπορεί κάποιος είτε για χύψη λόγους δεν τον είδαν πιο γρήγορα, είτε γιατί εκείνη την περίοδο βρίσκεται στην καλύτερη φάση, να μην είναι πολλοί τέτοιοι και να μην τους αλλάζουμε κάθε φορά όλους τους πολλούς τέτοιους.
0: Να ήταν, ο 25χρονος να ήταν έναν, όχι πλειοψηφία.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ένας,
1: 17-18, δύο το πολύ.
0: Να σου δείξει 17-18 χρονών ο ποδοσφαιριστής. Έπρεπε να σου δείξει.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ένα γιο γίνεται. Οι πλήστοι όμως πρέπει να βγαίνουν από τις μικρές εθνικές. Διότι κάποιοι μπορεί να δικηθούν, να μην παίζουν.
0: Θεωρώ ότι εκείνο που λείπει είναι καθαρά οι υποδομές. Εμένα τούτη είναι η άποψή μου. Βλέπω ότι διαχρονικά τούτη είναι η άποψή μου εδώ και αρκετά χρόνια. Και δυστυχώς κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται και είναι λες και ρίχνουμε άσχαπα τον τοίχο.
1: Ειδικά οι μικρές εθνικές. Τα παιδιά αυτά έπρεπε να είχαμε ένα αριθμό παιδιών, λέω για χάρη συζήτησης 25, 13, 14, 15, 16, 17, μπορώ να σου πω και 19, να κάνουν καθημερινά προπονήσεις με την εθνική και να πηγαίνουν τα Σαββατοκυριακά να παίζουν με τις ομάδες τους. Τότε δημιουργείται ομαδικό πνεύμα.
0: Πάρα πολύ καλό. Να δημιουργηθούν οι υποδομές ώστε να βγάλουμε.
1: Και όποιο παιδί στα 13 και να παρακολουθείς όλα τα παιχνίδια, όποιο παιδί στα 13, στα 14 μπορεί να χάσει και κάποιο άλλο παιδί στα 14 που δεν έχει κληθεί να μπορεί να παίρνει τη θέση του.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ φοβάμαι όμως ότι δύσκολα μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Δύσκολα γιατί εκείνοι που έχουν την ευθύνη για τούτο. Δεν τους ενδιαφέρει ίσως.
1: Πάντως κάποιες χώρες το έχουν κάνει.
0: Οι περισσότερες είναι μικρές χώρες και βλέπεις ότι.
1: Το κάνουν και πιο μεγάλες χώρες. Στη Γαλλία το κάνουν. Στη Γαλλία το κάνουν.
0: Σίγουρα κάνουν το και μεγάλες χώρες, αλλά οι περισσότερες χώρες που εφαρμόζουν την τακτική είναι μικρές. Και βλέπεις ότι και στο περασμένο Μουντιάλ είχαμε εκπλήξεις. Στο Euro φέτος, του χρόνου να έχουμε εκπλήξεις. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Τέλος πάντων, να κάνουμε ένα βήμα, κάτι τέλος πάντων. Εμείς τώρα συζητάμε για την ολοκλήρωση, ένα ολιστικό σχέδιο. Αλλά ας κάνουμε ένα βήμα, ας κάνουμε κάτι μια φορά και πάμε στο παρακάτω μετά από λίγο καιρό. Εδώ δεν κάνουμε ούτε το πρώτο.
0: Μπορούμε να κάνουμε τα βασικά.
1: Τα βασικά, όπως το λες, τα βασικά. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Εγώ τούτο δεν θέλω να πω. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. 22-4-72-3-72, 22-4-72-3-74, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
1: Έλα φίλε.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Σ' ακούω.
2: Πανικό, καλησπέρα, ο Γιώργος Ομόνια.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
2: Φίλε μου, επειδή σέβομαι σε πάρα πολύ σαν δημοσιογράφο, να σε παρακαλέσω κάτι, δεν ήξερα μέσα στο πεδίο του αρμοδιοριού σου.
1: Ναι.
2: Ή μπορεί να είναι κάποιο άλλο συναδελφό. Έκανε καμία σχέση με το θέμα εθνικής. Έτσι αλλιώς δεν την παρακολουθώ την εθνική για να είμαι ειλικρινής. Τα τελευταία 5-6 χρόνια νομίζω που παίρνει αυτή η ιστορία, ίσως και παραπάνω, με το γήπεδο της Ομόνιας.
1: Ναι.
2: Κάθε ανατακτικά χρονικά διαστήματα βγαίνει ο πρόεδρος, λέει να προχωρήσουμε, μετά από 2-3-4 μήνες βγαίνει, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, μετά από λίγο καιρό αντιμετωπίζουμε προβλήματα, γραφειοκρατία, ξέρω εγώ. Ένα θέμα που ασχολεί το 90% με το 100% των οπαδών της Ομόνιας. Σωστά.
1: Ναι.
2: Εν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος καλός έτσι, να κουμπίσει όλο το θέμα, να κάνει μια ερευνητική δημοσιογραφία και να πει ρε παιδιά, να πιάσει τους διοικούντες της Ομόνιας. Ωστε παιδιά, πού είναι το πρόβλημα που νομίζετε, είναι η πολλοδομία, το χρηματολόγιο, είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ξέρεις, οι υπηρεσίες που συμβάλλουν να γίνουν το γεγονός. Πού κολλά, για ποιο...

0: πολλά, είναι λειτουργεί. Να με έτσι ένα ρεπορτάζ, ένα ωραίο ρεπορτάζ με αρχή, μέση και τέλος, για να καταλάβουμε και εμείς. Γιατί ακούμε πάντα την πλευρά της Ομονίας που είναι γενικολογία στην ουσία. Αν είπε ποτέ θέμα, παραδείγματος χάρη με την Πολωνία, θέμα με το τμήμα γεωλογικής επισκόπησης.
1: Γραφειοκρατικά μας λέει η Ομονία.
0: Μπράβο. Γραφειοκρατικά σημαίνει και το που σου λέω.
1: Τα πάντα, ναι, περιλαμβάνει τα πάντα.
0: Μπράβο, και να μην τους διαδιά γιατί είναι καλά τα χώματα. Παράδειγμα λέω τώρα, της τοποθεσίας. Εκτέθηκε ένας καλός άνθρωπος του Θεού να κάνει ρε παιδί μου μια έρευνα να μάθουμε και εμείς. Απλά ακούμε γενικολογίες. Σωστά, ότι δεν μας διούν, μάλλον κολλάει η διαδικασία και προχωρούμε. Έτσι δεν τώρα συνήθως η κουβέντα. Έχει πέντε χρόνια. Κάνεις κουπελούιν και θέλεις όσο είναι υπηαγωγείο τόσο καιρό, άμα το σκεφτείς. Τώρα ακούμε πρόσφατα ο ΚΟΑ λέει δέχτηκε το αίτημα της ΑΕΚ εξετάζει το θετικά να πιάσει επιπλέον ριά για να το επεκτείνει να κάνει πως κάποια άλλη με ευκολία είτε νόμιμα είτε μη δεν σχολιάζω το γεγονός της ΑΕΚ τώρα απλά βλέπω συγκρίνουμε κάτι άλλο όμως προχωρέα η διαδικασία με τα γήπεδα τους και εμείς του την ιστορία του την κολόνια έχει τόσα χρόνια
1: να το ψάξω με τους ανθρώπους τους δικούς μας τους ρεπόρτερ μας να δω που κολλάει το θέμα ναι, αν το έχουν ψάξει και θα σου απαντήσω διότι βάζεις ένα θέμα μέσα το οποίο δεν το έχω ψάξει αλλά θα μιλήσω με τους συναδέλφους να δω τι ξέρουν, τι γνωρίζουν πώς μπορεί κάποιος να μάθει περισσότερες πληροφορίες είτε από πλευράς Ομόνιας είτε από το κράτος.
0: Παρακαλώ. Πώς πάει το πρόγραμμα των εκπομπών νομίζω ότι έχει κάποιες αλλαγές στα ωράρια στους ανθρώπους που απαρτίζουν τις εκπομπές. Να βγάλετε έναν άνθρωπο της Ομόνιας, τον υπεύθυνο η Στέλλα το πρωί, δεν ξέρω αν η Στέλλα που κάνει το ρεπορτάζ, δεν ακούω πλέον πρωινά. Να βγάλει έναν τζαμπιτζό ρωτήσεις, ταράτα, ρε, πού είναι το πρόβλημα, ο κόσμος δεχόμαστε ρωτήσεις. Ή να βγάλετε όπως παλιά, βγάλετε οι αουζεριτές, να βγάλετε έναν της κυβέρνησης, έναν πόνι του θέματος τούτο. Τον ανώτερο λειτουργό που κρατεί το φάκελο, δεν μας πει, ρε, η Ομόνια δεν κάνει τούτον, τούτον και τούτο.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο και θα το. Ωραία. Θα το τρέξω λίγο το θέμα.
0: Το ένα το ερώτημα, έξω αν έχεις ο χρόνος να ακούσεις το άλλο μου.
1: Όχι, έχω, βεβαίως και έχω.
0: Ευχαριστώ. Αλλά έτσι νομίζω είναι εύλογο το ερώτημα μου και πιστεύω ότι απασχολεί πολλές χιλιάδες κόσμο. Mm-hmm. Το δεύτερο. Τραυματίστηκε ο Τζονής. Ποιος άλλος είναι να παίξει για μένα στην Ομονία. Γιατί το λέω. Γιατί παίξεις στο Γιώβετιτς και τον Μάη. Φέτος έσχισε ένα φόρο
1: σε έχω χάσει. Μου πες ο Τζονής. Τι σχέση έχει ο Τζονής.
0: Ο Τζονής, πώς το λέμε τον επιθετικό.
1: Α, ο Ντιονή.
0: Ναι, ναι.
1: Πες μου ο Τζονής, εσύ σχέσεις. Νομίζα να μου πεις για την εθνική, γι' αυτό που... Όχι, πηγαίνει το μυαλό μου στην εθνική μπάρ. Εσύ πες με θα μιλήσει για την εθνική. Οκ, ο Ντιονή, ναι.
0: Που λέεις.
1: Ποιος παίζει.
0: Φέτος... Εγώ δεν υπολογίζω τον Καγκουλή, δεν έχω κάτι προσωπικό με τον Καγκουλή, να πιστεύω ότι είναι του επίπεδου του τωρασινού της Ομονίας. Πριν 5-6 χρόνια μπόρεσε να κάνει ο Καγκουλής, όπως έκανε. Τώρα πιστεύω ότι λίγο υστερούμε για μένα.
1: Η απάντηση που μπορώ να σου δώσω βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν και τον τρόπο έτσι που τα έχει, όπως έχει δομηθεί η Ομόνια, λέω ότι μετά τον Ντιονή η πρώτη επιλογή είναι ο Τανάσε και η επόμενη είναι Καγκουλής ή Νεοφύτου.
0: Συνεχίζω επεκτείνω το ερώτημα μου. Καλάντζου του νεοφύτου, αφού είναι τον μπαλ, δεν τον υπολογίζει. Φαίνεται, τουλάχιστον έπαιξαν, πόσα παιχνίδια έπαιξαν στο Ραμπανικό.
1: Μα έπαιξε. 14,
0: 15, 16, κάπου για μέ.
1: Φέτος δεν ξέρω πόσα έχει παίξει. Στο πρωτάθλημα δεν έχει παίξει.
0: Δεν ξέρω και το ευκαιρία της Ρουπερκιού. Δεν τον υπολογίζω, ώστε να πάνε πια χρόνο ρε παιδί μου.
1: Μα μπορεί να το χρειαστεί γιατί είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο νεοφύτου είναι πιο φορ περιοχή σε σχέση με τον Κακουλή που είναι ο γρήγορος ναι. Που θα τρέξει τον κενό χώρο. Ενώ έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά θα το ψάξω να το δω. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Εδώ τι έχουμε. Α, την ατάκα μας.

0: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, μία ατάκα που έχει πει ο πρόεδρος Αλ Μουμπαράκ της Manchester City, πρόεδρος, έτσι. Μία δήλωσή του το περασμένο Σάββατο απευθυνόμενος στους οπαδούς της City. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας για να σας βοηθήσω να καταλάβετε γιατί νιώθουμε τόσο σίγουροι για την θέση μας. Όμως η αυστηρή εμπιστευτικότητα της νομικής διαδικασίας και η αποφασιστικότητά μας να τη σεβαστούμε σημαίνουν ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτά έχει πει ο κύριος Μουμπάρακ, πρόεδρος της City, που αισθάνεται σίγουρος ότι θα κερδίσουν την νομική μάχη με την αρμόδια επιτροπή της Premier League. Και εδώ κλείνουμε. Ραντεβού σε περίπου 22 ώρες. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώ τα παιδιά» προσέφερε το Flexi. Buy now, pay later από την Τράπεζα Κύπρου.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Στην Κύπρο επιστρέφει η αποστολή της Εθνικής και επικεντρώνεται στα δύο εντός έδρας παιχνίδια, την Παρασκευή με Αρμενία και τη Δευτέρα με Λετωνία, όπου μοναδικός στόχος είναι η νίκη. Για την αναμέτρηση με τους Αρμένιους θα είναι εκτός λόγω καρτών ο Τσάρουλα και ο Σωτηρίου. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Λαΐφης. Το αίτημα της ΑΕΚ για κρατική χορηγία ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσει σε έργα αναβάθμισης στο ΑΕΚ Αρένα εξετάστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του ΔΣ του ΚΟΑ και φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά. Η ΑΕΚ καλείται να καταθέσει επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες που έχουν ζητηθεί από τον οργανισμό ώστε να συμπληρωθεί ο σχετικός φάκελος. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα συνεδριάσει το εφετείο για να εξετάσει την έφεση που κατέθεσε η Ανόρθωση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής για την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φυλάθρων και διεξαγωγή αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας χωρίς τον Άιτινγκ που παραμένει εκτός, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Βίκτορος. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί ο Απολλώνας με την επανέναρξη του προαθλήματος, καθώς επιστρέφουν οι Όσπολτ, οι Ιουπίτς και Μπράουν, ίσως και ο Γκασπάρ. Στο Απόλλο Μαρκίνιος αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Αν ανεβάζει ρυθμό ο Μαντσίνη, ενδέχεται να είναι διαθέσιμος ο Καρίγιο. Στην ΑΕΛ ανεβάζει στροφές ο Τζόφρι και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Επιστρέφουν επίσης Αλμέιδα και Μίλος Αύγεβιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση κάνει ο Κορέα στην Πάφο. Δύο επιπλέον επιλογές θα μετρήσει ο τεχνικός του Άρη Ρατσκόφ εν ώψη Ολυμπιακού, καθώς επιστρέφουν Χάμπος και Λέλε.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League για την Α κατηγορία στις 9.45 Τσεχία, Αγγλία και Ισπανία, Κροατία. Για τη Β κατηγορία την ίδια ώρα Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για τη Γ κατηγορία στις 7 Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, Νησιά Φαρόε. Ενώ στις 9.45 Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Σλοβακία, Καζακστάν, Βουλγαρία, Εστονία και Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Σπουδαία κίνηση από τον Λεβαδιακό, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο Αιγύπτιο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Άρσεναλ. Πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η Μπάγερν για να αποκτήσει τον Όλμο από την Μπαρτσελώνα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 απόψε εκτός έδρας της Ζαλγκίρης Κάουνας, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από την Nova Sports. Για την πρώτη αγωνιστική του Euro Cup, ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν Τζάμπολ στις 9. Τέλος οριστικά εκτός ο Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Ο Ισπανός θα μείνει εκτός για 10 μέρες. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
14: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
16: buysellcyprus.com. Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
17: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
18: Τέσσερις αναμετρήσεις για το Nations League στα κανάλια Cita Vision Sports. Φιλανδία Λευκορωσία στις 7, στις 9:45 Ισπανία Κροατία, Σκωτία Ελβετία και Τσεχία Αγγλία. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports, Dubai Barcelona στις 7. Μία ώρα αργότερα Ζαλκύρης Ολυμπιακός, Ανατολού Εφές Ρεάλ. Στις 8:45 Φενέρμπαξε Μπαρσελόνα, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ, στις 9:30 Βαλένθια Βασκόνια, Ολύμπια Μιλάνο Μπολόνια και στις 9:45 Παρί Παρτίζαν.
19: Για διαφορετικό ποδόσφαιρο, για διαφορετικά μοντέλα παιχνιδιού, το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στα καλύτερα πρωταθλήματα της γης και όχι μόνο απλά συμμετέχουν, είναι οι πρωταγωνιστές. Δεν είναι κομπάρς δηλαδή μπαίνοντας μία αλλαγή, είναι βασικοί πρωταγωνιστές. Πηγαίνουν εξαιρετικά όλοι και για πρώτη φορά βλέπουμε μία εθνική ομάδα να έχει 4 εισάξιους επιθετικούς. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει ποτέ.
20: Ναι.
19: Βλέπουμε ας πούμε στο αμυντικό δίδυμο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, να έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι εκτός αποστολής, όπως ας πούμε ο Κουλιαράκης, ο οποίος είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστές. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτές οι ποιοτικές και, ας το πω έτσι ίσως φανεί λίγο υπερβολικό, αμέτρητες επιλογές, ποιοτικές επιλογές, νομίζω δεν υπήρχαν άλλοτε.
20: Ναι. Άρα λέτε ότι είναι το πιο ποιοτικό ρόστερ που είχαμε ποτέ, είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών και ότι οι επιλογές που έχει ο προπονητής του δίνουν την πολυτέλεια να κάνει το rotation με τις συνθήκες που αυτός νομίζει, αλλά σε κάθε περίπτωση να μπορεί να χρησιμοποιήσει 2 διαφορετικές εθνικές και 3 καμιά φορά.
19: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά το έθεσες και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η προσαρμογή και ο ρεαλισμός του παιχνιδιού. Δηλαδή είναι διαφορετικός ο αντίπαλος Σερβία, διαφορετικός ο αντίπαλος με τη Γερμανία και διαφορετικός ο αντίπαλος με την Ολλανδία. Δηλαδή η προσέγγιση των παιχνιδιών αυτών, πέρα από το κίνητρο, πέρα από τη δίψα της διάκρισης που έχουν οι ποδοσφαιριστές μας, και φαίνεται αυτό, και αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο γιατί μετά τον, κατά την άποψή μου, άδικο αποκλεισμό με τη Σκωτία, με ένα σκορ κατά την άποψή μου πλασματικό, νομίζω ότι αυτό είναι και το σπουδαιότερο κίνητρο που έχουν οι παίκτες μας. Και όχι μόνο οι παίκτες μας, έτσι για να μην μειώνω όλο το, και το προπονητικό staff και όλος ο οργανισμός. Νομίζω ότι είναι μια απάντηση η οποία μας χαροποιεί όλους.
20: Να αποδείξουν δηλαδή ότι άδικα δεν πήγαν Μουντιάλ.
19: Ακριβώς, ακριβώς, και ότι αυτό το οποίο είχαμε τουλάχιστον εμείς που είμαστε κοντά στο ποδόσφαιρο εννοώ και το γνωρίζουμε ίσως λίγο καλύτερα, νομίζουμε ναι, ότι αυτό ήταν άδικο και πλέον ότι αυτή η απάντηση είναι ηχηρή.
20: Τώρα με την ιδιότητα του προπονητή, κύριε Κούτση, γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να συζητάμε για έναν συνάδελφό σας και πόσο μάλλον του επίπεδου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη πλευρά όμως θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε ότι ο Γιοβάνοβιτς επέμενε σε ορισμένα χαρακτηριστικά και φαίνεται να δικαιώνεται. Δηλαδή για παράδειγμα σας λέω έναν ποδοσφαιριστή που έγινε μεγάλη συζήτηση όταν αποκλειστήκαμε από τη Σκωτία. Έγινε κουβέντα. Εγώ ήμουν εκεί και το συζητήσαμε πάρα πολύ. Ο Κουρμπέλης. Λέγανε κάποιοι ότι εντάξει. Εμμονή του Γιοβάνοβιτς με τον Κουρμπέλη που ξεκινάει από τη σχέση που είχαν και όμως αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι τον χρησιμοποιεί στο Βελιγράδι και είναι εξαιρετικός. Τον χρησιμοποιεί ως αλλαγή στο Άουσμπουργκ και όχι μόνο βγάζει τον γκολ, αλλά είναι και παίκτης κλειδί τελικά, που γίνεται παίκτης κλειδί, που διαμορφώνει συνθήκες και στην άμυνα και στην επίθεση.
19: Ναι, εγώ θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά. Πρώτον, αυτό το μοντέλο παιχνίδι, αυτός ο σχεδιασμός ενός παιχνιδιού, ο Κουρμπέλης προφανώς μπορεί να τον εξυπηρετήσει, άρα έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο και δεν νομίζω να υπάρχει άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής ο οποίος να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να παίζει αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο παιχνιδιού. Συνεπώς Αυτό που μας οδηγεί είναι στο τι επιλογές υπάρχουν εκεί. Δεν είναι οι επιλογές που λέμε, ας πούμε, έχουμε τέσσερις επιθετικούς που για μένα είναι εισάξιοι και λέμε ότι ξέρεις κάτι, όποιον και να βάλουμε, θα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Απλά εξετάζουμε το ποιος είναι αυτή τη στιγμή λίγο πιο φορμαρισμένος, τι ταιριάζει και με τον αντίπαλο που παίζω. Εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα των πολλών ποιοτικών επιλογών. Ταυτόχρονα όμως ο Κουρμπέλης είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι έμπειρος. Νομίζω ότι κολλάει σε αυτό το με τους συμπαίκτες του σε αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ποιοτική αλλαγή και στο τέλος δικαιώθηκε και ο προπονητής του και πολύ περισσότερο και ο ίδιος. Ναι. Και όποια αμφιβολία είχαμε εμείς απ' έξω που λέμε, ξέρω εγώ, Κουρμπέλη, Σόου, γιατί υπήρχαν και κάτι τέτοια, ας πούμε, σχόλια. Τώρα λοιπόν.
0: Μας αποστόμωσε.
19: Στόματα, ναι, έχουν κλείσει αυτά τα στόματα και όχι μόνο. Παραδέχτηκαν όλοι ότι ναι, εδώ έχουμε κάνει ένα λάθος, έχουμε κάνει μια αδικία. Ναι. Όσον αφορά στην κριτική μας, έτσι.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς. Και την κάναμε όλοι κάποια στιγμή την κριτική, να μην κρυβόμαστε. Δηλαδή το σκεφτήκαμε όλοι. Απ' την άλλη πλευρά αποδεικνύεται ότι το είπατε πολύ ωραία. Παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Κουρμπέλη δεν υφίσταται, οπότε οδηγεί.
19: Δεν έχουμε άλλον Έλληνα, νομίζω. Αν υπάρχει, διορθώστε με. Δεν...
0: Ναι, ναι, όχι. Δε, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
19: Και μάλιστα τότε είχα μιλήσει, δεν θυμάμαι, ενδεχομένως δεν είχα μιλήσει και με εσάς σε κάποια εκπομπή. Δεν το θυμάμαι αυτό. Είχα ρωτήσει μετά τον αποκλεισμό αν, ας πούμε, θα ήταν σωστό να απομακρυνθεί ο Γιωβάνοβιτς ή να γίνονταν κάποια αλλαγή. Εμείς οι προπονητές κρινόμαστε όχι από την εικόνα μας, μόνο από το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ναι.
19: Από αυτό κρινόμαστε.
0: Και τότε είναι αλήθεια ότι η ΕΠΟ έδειξε μια διοικητική υπευθυνότητα, είχε αντανακλαστικά
19: και
0: άμεσα.
19: Ακριβώς. Ναι, και μάλιστα όταν είχα ερωτηθεί, η απάντησή μου ήταν η εξής. Εάν θα ήμουν στη θέση του κύριου Γιωβάνοβιτς, εγώ θα έθετα την παραίτησή μου. Εάν όμως ήμουν στη θέση του κύριου Γκαγκάτσι, δεν θα την έκανα δεκτή.
0: Ναι. Και δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο, γιατί...
19: Ακριβώς. Ναι, επειδή τότε ήταν, ας πούμε, μια περίοδος...

0: υπήρχε, ξέρεις, μια τέτοια γκρίνια, μια τέτοια φήμη. Και πολύ καλά έκανε και δικαιώθηκε.
1: Ναι. Τώρα υπάρχουν αρκετοί που λένε, για να πάμε σε αυτά που έρχονται, άλλωστε σε 48 ώρες θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τους Ολλανδούς, οι οποίοι Ολλανδοί έχουν ήδη 4 βαθμούς, παίρνοντας ισοπαλία με τους Γερμανούς και κερδίζοντας το Βελιγράδι με το ίδιο σκορ που κερδίσαμε και εμείς. Υπάρχει μία άποψη αυτών που θέλουν να το συζητά, να το ψάχνουν λίγο παραπάνω, ότι άλλο να παίζεις στο Βελιγράδι και στο Αουγσμπουργκ και άλλο να παίζεις στην ασφυκτικά γεμάτη τούμπα με το κοινό να είναι όλο δικό σου, αυτό προσθέτει άγχος.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το άγχος υπάρχει πάντα. Ναι. Ακόμα και να μην είναι τόσο έτσι, να μην εκδηλώνεται, πάντα υποβόσκει ένα άγχος. Χωρίς άγχος δεν υπάρχει, χωρίς άγχος δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής. Και όποιος πει ότι εγώ, ξέρεις, δεν είχα ποτέ άγχος, αυτό είναι ψέμα. Δεν υπάρχει. Είτε παίζεις με έναν αντίπαλο τελευταίας κατηγορίας, είτε παίζεις σε τελικό μουντιάλ. Το άγχος υπάρχει. Δημιουργικό βέβαια άγχος, αλλά είναι άγχος. Το θέμα είναι η προσέγγιση και το κίνητρο που παίρνεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Καμιά φορά μπορεί να έχεις έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό και να την πατήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλει μια πολύ πολύ καλή
1: διαχείριση
0: στις καταστάσεις αυτές.
1: Ναι, γιατί πράγματι μπορεί να μπεις με τον αέρα των 6 βαθμών, με το γεγονός ότι πέρασες μέσα από τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία σου. Όχι να υποτιμήσεις, αλλά να μπεις, όπως είπατε, με μεγάλο ενθουσιασμό. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες μπορούν να υποτιμήσουν οποιονδήποτε. Νομίζω ότι είναι προσιλωμένοι, ότι έχουν αυτοπεποίθηση,
0: ναι.
1: Αλλά
0: ναι, ναι.
1: Έχουν και συνέστηση του τι υπάρχει πραγματικά.
0: Δεν το συζητάμε. Όπως επίσης εκτιμώ ότι το ποδόσφαιρο, το οποίο έτσι όπως έχει εξελιχθεί με τους με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που διαχειρίζονται πράγματα και καταστάσεις κάτω από πολύ υψηλές πιέσεις, δεν υπάρχει παιχνίδι εντός και εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Πολλά τα παιχνίδια, δηλαδή αν έχεις καλή ομάδα, δηλαδή η Γερμανία όταν θα έρθει εδώ, επειδή την είδαμε τώρα έτσι και γι' αυτό έτσι τη βάζω ως παράδειγμα, θα είναι πάνω κάτω το ίδιο που είδαμε και στο παιχνίδι που κερδίσαμε.
1: 70% κατοχή.
0: Αυτό εκτιμώ εγώ. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο η έδρα. Η έδρα ενδεχομένως να επηρεάσει θετικά την ομάδα την οποία παίζει στην έδρα, με τέλος πάντων με έναν επεφισμό, με ένα χειροκρότημα, εκεί ναι, ίσως λίγο να βοηθήσει, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό όμως μόνο για την ομάδα που έχει την έδρα. Για τον αντίπαλο δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα φοβηθεί, ας πούμε, τώρα κάποιος ποδοσφαιριστής, άμα θέλει τούμπα γεμάτη, ξέρω εγώ, αποδοκιμαστεί σε μια ενέργεια. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί και τόσο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εκτιμώ ότι τα παιδιά αυτά, σε συνδυασμό και με το προπονητικό staff, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δεμένοι και αυτό φαίνεται.
1: Ναι. Αυτό το δέσιμο νομίζω το διαπιστώνει κανείς και θα το συζητήσουμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής. Το διαπιστώνει να ακολουθήσει την αποστολή της Εθνικής. Είχαμε την τύχη να είμαστε στο Wembley, στο διπλό. Είχαμε την τύχη να είμαστε στο Βελιγράδι, στο διπλό επίσης. Και νομίζω ότι ένας παρατηρητής μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αφομοίωση των οδηγιών του προπονητή. Οι παίκτες είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι στο τι πραγματικά θέλουν και ξέρετε, επειδή πολύ συζητήθηκε η άμυνα που παίξαμε στη Γερμανία και ότι είχαμε μόλις 29% κατοχή και επειδή ο Κλοπ το είπε κάποια στιγμή ότι οι Έλληνες είχαν αμυντική διάταξη, ο Ματέους ήδη του απάντησε, κατ' ουσίαν του απάντησε, ναι εντάξει είχαν αμυντική διάταξη αλλά εμείς δεν βρήκαμε λύσεις.
0: Ναι, είναι μια σωστή απάντηση. Είναι μια σωστή.

0: απάντηση και νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα το να διασπάσεις ας πούμε μια ομάδα η οποία είναι compact. Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να έχεις ταυτόχρονα και τις λύσεις και τους παίχτες που χρειάζεται και απαιτείται συνδυαστικό ποδόσφαιρο να είναι στο ένας εναντίον καλή. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αλλά όμως όταν διαθέτεις ποδοσφαιριστές τέτοιες αναγνωρισμένης αξίας θα πρέπει να βρεις ναι, τον τρόπο έτσι ώστε να διασπάσεις τέτοιες άμυνες.
1: Τώρα επειδή είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Σερβίας με την Ολλανδία στο Βελιγράδι και έχουμε μία εικόνα της τακτικής που ακολουθεί η Ολλανδία, είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας τακτική και νομίζω ότι ειδικά αυτό το μάτς Ελλάδα-Ολλανδία θα είναι τελείως διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα που παίξαμε. Και δεν το λέω για να μπούμε στη συζήτηση, ξέρεις το κάθε μάτς είναι διαφορετικό από τα άλλα, αυτό είναι μία κοινοτυπία. Εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετική τακτική και κουλτούρα, η οποία δεν έρχεται από πίσω, δεν έρχεται δηλαδή από την περίφημη διάταξη του Άγιαξ. Αυτά τελειώσανε. Παίζουν ναι. άλλο ποδόσφαιρο πια.
0: Ναι, ναι. Ναι. Το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει εξελιχθεί, ο σχηματισμός φαίνεται μόνο όταν κάνεις την άμυνά σου. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, όταν βλέπεις ένα παιχνίδι και κάνεις ας πούμε ένα pause, θα δεις έξι παίκτες στη μεγάλη περιοχή. Αν σε ρωτήσω τι σχηματισμό έχουν, φυσικά δεν φαίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, οι παραλλαγές που γίνονται μέσα από το παιχνίδι, κυρίως η ομάδα που έχει κατοχή, έχει την μπάλα στα πόδια της, εκεί μετά πας στο, ξεκάθαρα στο μοντέλο παιχνιδιού με τι χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών έχεις. Μετά παίζει πολύ σωστά, όπως είπες, η κουλτούρα ενός συλλόγου ή μιας εθνικής. Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε, ξέρω, η Εθνική Βραζιλία να παίζει με μεγάλες μπάλες. Είναι απέναντι στην κουλτούρα τους.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν δηλαδή ένα τέτοιο μοντέλο παιχνιδιού. Συνεπώς αυτό που είπατε είναι ορθό, είναι πάρα πολύ σωστό. Οπωσδήποτε είναι διαφορετικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι και οι Ολλανδοί έρχονται πολύ πιο προετοιμασμένοι, γιατί σου λέει, κοίτα, να το πω έτσι στη δημοτική, την πατήσαμε τώρα, την πατήσανε, μην την πατήσουμε.
1: Οι Γερμανοί, ναι, την πατήσανε οι Γερμανοί, μην την πατήσουμε κι εμείς, ναι. Και στο τέλος ναι. παραφράσουμε τη ρίση Λίνερ και λέμε στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Έλληνες. Δεν λέμε κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι. Θα έρθουν υποψιασμένοι, ναι.
1: Αυτοί οι υποψιασμένοι Ολλανδοί λοιπόν μέσα από την τακτική τους νομίζω ότι είναι το πρόκλημα για μας, διότι πλέον ο στόχος άλλαξε. Ξέρετε, πριν ξεκινήσουμε λέγαμε τι θέλουμε την τρίτη θέση στο Nations League. Τώρα πια δεν αρκούμαστε σε αυτό.
0: Όχι.
1: Πάμε για τις δύο πρώτες.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί αυτό είναι και πρόκλημα για το Euro το 28 που το έχουμε στερηθεί 14 χρόνια, όχι μόνο το Euro και το Mundial. 14 χρόνια μετράμε από το 14, δηλαδή το 2014, οποιαδήποτε πρόκληση.
0: Ακριβώς, μα αυτό και εγώ υπονόησα ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι πας για δύο αποτελέσματα. Mm-hmm. Δεν πειράζει άμα δεν κερδίσουμε. Ας έρθουμε και ισοπαλία, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Είναι μια χαρά δηλαδή.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Τι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι το ξέρουν και τα παιδιά, αλλά και περισσότερο το staff, ότι και η ισοπαλία είναι χρήσιμη. Είναι εξαιρετική, θα έλεγα. Η ισοπαλία. Γιατί με την ισοπαλία είσαι κατά 81% δεύτερος.
1: Σωστό, σωστό. Έχεις ήδη πάλι το
0: πρόβλημα. Σημαίνει ότι θα σε οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια. Πολύ καλύτερα και πολύ, πολύ πιο εύκολα.
1: Μπορεί δηλαδή...
0: Δεν είναι δύσβατο το μονοπάτι.
1: Μπορεί η ισοπαλία μεθαύριο να μοιάζει με νίκη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άμα τα βάλουμε, αν κάνουμε τα μαθηματικά μας τώρα δηλαδή, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, μια ισοπαλία αύριο είναι χρυσάφι. Είσαι δεύτερος.
1: Είσαι σχεδόν σίγουρα δεύτερος, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, παρότι στο ποδόσφαιρο λέμε να μην αποκλείουμε.
0: Ναι, οκ, okay, ναι, γι' αυτό είπα και εγώ κατά 80-90%. Είσαι σίγουρα δεύτερος. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός καμία φορά, ξέρεις, μπορεί να σου γυρίσει μπούμερακ. Θα πρέπει δηλαδή να έχεις, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας και το κράτησε αυτό, Πρέπει να έχεις ζεστή καρδιά και κρύο μυαλό.
1: Ζεστή καρδιά και κρύο μυαλό.
0: Να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
1: Ο οποίος Αργέντας Παναγούλιας είχε σπουδάσει δημόσια σχέση και ψυχολογία των σπορ στην Αμερική της δεκαετίας του 70, σε μια εποχή που δεν ξέραμε καν τι σημαίνουν όλα αυτά, έτσι.
0: Εγώ ήμουν σίγουρος, κάναμε αρκετές συζητήσεις, γιατί τον είχα για λίγο διάστημα προπονητή. Τον αγαπούσα και εκείνος με αγαπούσε, μου έδειχνε δηλαδή τη συμπάθειά του. Και κάναμε τέτοιες κουβέντες, έτσι, γιατί προφανώς και αυτός κάτι θα είχε καταλάβει ότι είμαι καλός δέκτης και επειδή ήθελε να μοιράσει έτσι, όσα πράγματα γνώριζε, και το έκανε με πολύ ευχαρίστηση και με πολύ μεγάλη αγάπη. Αλλά και εγώ αρκετά από αυτά τα έχω κρατήσει και προχωρώ με αυτά.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα το κρίσιμο είναι πως έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές, μας λείπουν οι ακροατές. Και ναι, πρέπει να το δούμε πάλι αυτό, να το επανακαθορίσουμε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Κούτση που ήταν όπως πάντα μεστός στο λόγο του, με τα εξαιρετικά ελληνικά του. Μας έδωσε το περίγραμμα. Νομίζω ότι όταν ξανασυναντηθούμε θα συζητήσουμε ευρύτερα το θέμα και της Εθνικής αλλά και του Πρωταθλήματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούτση.
0: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Ο κύριος Κούτσης που ήταν και διεθνής ποδοσφαιριστής σε ένα φεγγάρι, έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, στον Άρη, έχει πατήσει τούμπα. Που τούμπα τώρα θα πατήσουν δύο φορές οι διεθνείς μας. Διάλειμμα, θα επιστρέψουμε για να δούμε εκ των έσω τι συμβαίνει στην Εθνική Ελλάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. If there's no tomorrow, there ain't no day. No waking sunrise, no sunset at the end of the day.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Κρύπη των πτηνών εντοπίστηκε στην Κύπρο, κρούσμα σε Χίνα στη λίμνη της Αθαλάσσας. Κουνούν τη σημαία της ενότητας, ενώ την έκαναν κουρέλι, λέει ο Αβέροφ. Εχμές κατά πρώην και νυν στελέχων του DC. Δεν υπάρχει αδιέξοδο στο Κυπριακό, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ζήτημα η τουρκική θέση για λύση δύο κρατών. Πρόωρη η συζήτηση για τις προεδρικές, λέει ο Χριστοδουλίδης. Δικαίωμα κάθε πολίτη και παράταξη να ξεκινήσει εκστρατεία. Νέος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Αναστολή ασύλου σε εξαιρετικές συνθήκες και Frontex εντός 24 ώρων. Κορυφαία στελέχη της AI στον Λευκό Οίκο με Τραμπ και Τζόνσον. Στο επίκεντρο η εποπτεία και η ασφάλεια της AI.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σήμερα, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, νότια και ανατολικά παράλια, στους 28 στα δυτικά και βόρεια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας που στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιόριστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λυκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα. Τα κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωσης στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
7: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
8: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
9: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
10: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
13: Κάθε μήνα σ' αγαπώ. Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
18: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και με στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
19: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
20: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
19: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
20: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
19: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
21: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
23: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
22: Κάτι άλλο?
23: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
24: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
25: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε στην έφεση της Κρήτης σε πολύ λίγο, σε περίπου 20-22 λεπτά. Έχουμε τζάμπολ στην EuroLeague, στη δεύτερη αγωνιστική, με τον αγώνα της Αργύρης με τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα, στο Κάουνας, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα Κυριάκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM 94,6 από την κατάμεστη 20 λεπτά πριν αρχίσει, από 15.000 φίλους στη ΣΟ Αρένα, όπου ο Ολυμπιακός 8 αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Λιθουανίας για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ένας Ολυμπιακός που προέρχεται από την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδα στην Κυριακή και θα αγωνιστεί χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει μείνει στην Ελλάδα λόγω ενοχλήσεων στον Μυρό, αλλά και τον Κόρι Τζόζεφ, πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με ενοχλήσεις στη μέση. Για την λιθουανική ομάδα δεν θα αγωνιστεί ο πρώην ερυθρόλευκος Βούλιαμς Γκος, αλλά και ο Σέι Μπεν Λί. Στο πρώτο παιχνίδι του Γιώνας Βαλαντσιούνας, το μεγάλο στάρ του NBA που έχει αποκτήσει η Ζάλγκυρης και έχει σκορπίσει θύελα ενθουσιασμού στους φίλους της Ζάλγκυρης, γι' αυτό άλλωστε έχουν γεμίσει από άκρη σ' άκρη χωρητικότητας 15.500 θεατών Ζαλγκύριο Άρινα. Σε 20 λεπτά το τζάμπολ, ζωντανά φυσικά από το Big Win Sport FM 94,6. Κυριάκο.
0: Και να ελπίσουμε ότι αυτός ο ενθουσιασμός δεν θα υπάρχει στο φινάλε. Θα είμαστε με τον Νίκο Ζέρβα και με το Κάουνας σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Αλλά επειδή κάναμε τη γέφυρα με την εθνική ομάδα, ακούσαμε τον Γιώργο Κούτσι, ο οποίος χαρακτήρισε αυτή την ομάδα την καλύτερη όλων των εποχών, καλύτερη ακόμα και από αυτήν του Euro του 2004. Νομίζω ότι έχει αξία να δούμε πώς συμβαίνει αυτή η ποιότητα να παντρεύεται με μια έτσι πιστικότητα, με μια αφομοίωση των προπονητικών οδηγιών και κυρίως με αυτό που λέμε σύμπνοια. Δηλαδή η σύμπνοια που υπάρχει στην ομάδα είναι και το κλειδί του αποτελέσματος, της εικόνας. Ο συνάδελφος Μάνος Σταραμόπουλος έχει ακολουθήσει την αποστολή σχεδόν σε όλα τα μάτς, δεν νομίζω να άλυψε από κάποιο. Μπορεί να μας πει, παρακολουθώντας τις σχέσεις των παικτών, πώς διαμορφώνεται αυτό το κλίμα. Μάνο, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα Κυριάκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM. Κοίτα, είναι γεγονός ότι αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θυμίζουν αρκετά από εκείνα την ομάδα του 2004 επί Ότορ Εχάγγελ. Είναι μια οικογένεια ουσιαστικά. Δεν ενοχλείται κανένας, αν βάζει εμένα ή εσένα θέλω να σου πω, και μετά κάνει αλλαγές κατά τη διάρκεια του ενός αγώνα. Αυτό φαίνεται στις παρέες, φαίνεται στις συζητήσεις τους, φαίνεται στα λεγόμενά τους. Είναι πραγματικά μια οικογένεια όπου όλοι μαζί θέλουν το καλύτερο της εθνικής Ελλάδος. Και όπως έχουμε δει στα παιχνίδια τα συγκεκριμένα και με τη Σερβία στο Βελιγράδι και με τη Γερμανία στο Άουγσμπουργκ, όλοι μαζί χαίρονται τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας, η οποία πέτυχε δύο μεγάλα ρεκόρ. Το πρώτον, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, μέχρι τώρα με τους Σέρβους παίζαμε μόνο φιλικά, στο πρώτο επίσημο τους κερδίσαμε και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο 11ο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς, που οι Γερμανοί είχαν 7 νίκες, 3 ισοπαλίες, και ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνο το παιχνίδι στο Καρεσκάκι, έτσι, το 2-2, με το Φραντς Μπεκεμπάουερ, το Μάγκερ και τον γκολ του Δελικάρη, το οποίο το θεωρώ το καλύτερο όλων των εποχών που είχε πετύχει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη φορά κατάφερε να νικήσει τους Γερμανούς μέσα στο σπίτι της στο 11ο παιχνίδι, να έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, γιατί ήμουνα μετά και η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Γιούργεν Κλοπ, και όλοι οι Γερμανοί συνάδελφοι προσπαθούσαν να βρουν τι φταίει. Ο Κλοπ βεβαίως και σωστά είπε, έχω καλέσει 44 ποδοσφαιριστές, είμαι υποχρεωμένος να τους δοκιμάσω όλους αυτά τα παιχνίδια, ούτως ώστε να αποκρισταλώσω γνώμη ποια θα είναι αυτή η ενδεκάδα που θα παλέψει στα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με στόχο να είναι το 28 στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η εθνική Ελλάδος, ασχέτως ποιο χρησιμοποιεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι δεμένη, έχουν διάθεση τα παιδιά, θέλουν το καλό, το καλύτερο της εθνικής Ελλάδος. Που αυτό αυτή τη στιγμή είναι η πρόκληση, έτσι, και στο Nations League να παραμείνουν στη μεγάλη κατηγορία, αλλά πρωτίστως στην κλήρωση που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Ευελπιστούμε ότι θα είναι και πρώτη στον όμιλο, γιατί όσες φορές η Εθνική Ελλάδος ήταν πρώτη στον όμιλο, έχει καταφέρει να πάρει και πρόκληση για τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Άρα, η συζήτηση εξαντλείται κάπου, γιατί ξέρεις, συζητήσαμε πολύ στο πρώτο ημίωρο, μήπως αυτή η ομάδα θα έχει ένα δημιουργικό άγχος υπό το βάρος μιας ασφυκτικά γεμάτης τούμπας. Δηλαδή ότι αυτό μπορεί να βαρύνει την πλάτη ενός ποδοσφαιριστή που αλλιώς παίζει στο Βελιγράδι, αλλιώς παίζει στο Augsburg και αλλιώς παίζει σε μια τούμπα γεμάτη προσδοκίες.
2: Κοίτα, μπορεί αυτό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, όπου εκεί τα γήπεδα, δηλαδή η Dortmund για παράδειγμα, που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο διαρκείας, έχει 90.000 σε κάθε παιχνίδι, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει τον Καρέτσα ή η Μπενφίκα από την άλλη, τον Παυλίδη ή η West Ham που παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου να επηρεάσει τον Μαυροπάνο. Ο Τζολάκης τώρα που φάνηκε ότι παίρνοντας τη Χάλ έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον εαυτό του. Είδαμε στο Βελιγράδι μια φανταστική απόκρουση που είχε κάνει, έτσι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι highlight αυτή η απόκρουση του. Και μετά είδαμε πόσο σωστές κινήσεις έκανε στο Augsburg σε όλες αυτές τις βαθιές έντες που πραγματοποιήσαν οι νέοι ποδοσφαιριστές του Γιούργεν Κλοπ. Και εκεί το τρίδημο Τζολάκης Μαυροπάνος Ρέτσος. Μία φορά μόνο χάσαν την μπάλα στο 88 από την κεφαλιά του στόπερ της Ίντερ, του Μπίσεκ που έστειλε την μπάλα out. Καμία άλλη φορά δεν χάσανε κεφαλιά.
0: Ναι. Επειδή είσαι και γνώστης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις πως αυτό το μάτς είναι τελείως διαφορετικό, το μάτς της Πέμπτης, από το μάτς του Βελιγραδίου και του Augsburg, με την έννοια ότι οι Ολλανδοί είναι τελείως, παίζουν τελείως πολύ διαφορετικά από τους Σέρβους και τους Γερμανούς.
2: Συμφωνώ απολύτως. Το παιχνίδι της Τούμπας ήταν εξαιρετικά δύσκολο, εντελώς διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα της Σερβίας και της Γερμανίας. Αν μη τι άλλο, νέος προπονητής των Ολλανδών, ο σπουδαίος έτσι, Τσάβι, παλιός σπουδαίος χαφ της Μπαρσελόνα, δεν έχει αλλάξει όλη την δομή της Εθνικής Ολλανδίας. Έχει κρατήσει ό,τι καλύτερο έχει, Χάκπο και εσύ, εν πάση περιπτώσει. Είδαμε ότι στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς, το πρώτο υπέφερε, στο δεύτερο ημίχρονο όμως κατάφερε να ισοφαρίσει και μετά στο δεύτερο παιχνίδι πήγε στη Σερβία και νίκησε και αυτή με 2-1. Εδώ θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα εναντίον της Ελλάδος, γιατί η Ολλανδία, αν μη τι άλλο, δεν θα παίξουν με τις βαθιές έντες που έπαιξαν οι φίλοι μας οι Γερμανοί στο Augsburg. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θέλει δηλαδή η Ελλάδα να είναι συγκροτημένη, προσεκτική σε κάθε της ενέργεια και πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό, ασχέτως αν παίζει μέσα εντός έδρας, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσήλωση σε ένα μάτς που καμιά φορά και η ισοπαλία μπορεί να μοιάζει με νίκη.
2: Ναι, ακριβώς. Και εγώ συμφωνώ. Χινάρι το παιχνίδι της Τούμπας για μένα είναι επιτυχία. Βεβαίως. Ναι. Έτσι είναι.
0: Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί η προσδοκία που υπάρχει πια είναι ότι αφού κερδίσαμε τους Γερμανούς στο σπίτι τους, να πάμε να κερδίσουμε τους Ολλανδούς στο σπίτι μας.
2: Εδώ πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, όπως συγκρατημένοι πρέπει να είναι πέρα από τους φιλάθλους και οι συνάδελφοί μας, έτσι. Ναι. Γιατί αν θυμόμαστε όλοι, και στο Γουέμπλεϊ πήγαμε και νικήσαμε τους Άγγλους, αλλά στο δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα οι Άγγλοι είχαν 3-0, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά γίναμε Βραζιλία ή Γαλλία ή δεν ξέρω και εγώ τι. Σιγά σιγά πρέπει να πάμε. Βήμα με βήμα.
0: Και κυρίως να αποδείξουμε πόσο άδικα μείναμε εκτός Μουντιάλ με βάση τις αγωνιστικές δυνατότητές μας, γιατί είναι κρίμα 14 χρόνια αυτή η ομάδα να ταλαιπωρείται, να μην έχει προκριθεί ούτε σε Μουντιάλ ούτε σε Euro και να περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η στιγμή. Και το έθεσες πολύ σωστά. Η κλήρωση του Belfast θα είναι καθοριστική για μας σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας στο Euro του 2028.
2: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και εντάξει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή.

0: σεζόν κάνει παραβάσεις.
1: Ακριβώς. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρωτίστως είχε αποβληθεί από το Champions League στην, από την UEFA και μετά πήγε στο CAS και εκεί έχοντας τους δύο δικηγόρους μαζί της, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, γιατί ο ένας είναι μαζί της, ωραία, είναι ο δικαστής υπεράσπισης, δικαιούται να έχει έναν δικό της. Ο κεντρικός δικαστής, δεν ξέρω πώς, ήταν υπέρ της. Γι' αυτό νίκησε 2-1 και σώθηκε το Σοκάς.
0: Και μάλιστα... ας δούμε τι θα γίνει με την έφεση. Δηλαδή, ναι, ακόμα δεν έχει
1: σωστό,
0: τελειώσει.
1: Σωστό,
0: δεν έχει τελειώσει.
1: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η υπόθεση αυτή στην Αγγλία, η διοίκηση της ΣΥΤΗ έχει πάρει ένα από τους κορυφαίους νομικούς του Ηνωμένου Βασιλείου,
0: πράγματι,
1: τον Λόρδο τον Πέιν, ο οποίος αμείβεται, κρατηθείτε παρακαλώ, 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
0: 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
1: Ακριβώς την
0: ο
1: ημέρα.
0: Ο Λόρδος, ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έτσι, άντε ακριβώς, να μην τη σώσει μετά. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
1: Και
0: ευχαριστώ
1: εγώ,
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Ευχαριστώ τον Μάνο Σταραμόπουλο. Νομίζω μας διαφώτισε και για τη ΣΥΤΗ. Πρέπει να κλείσουμε γιατί μας περιμένει ο Νίκος Ζέρβας, μας περιμένει το Κάουνας. Η μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρη. Μείνετε στον Big Win Sport FM 94,6. Εμείς θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, από το φιλόξενο μικρόφωνο εδώ. Καλά να περνάτε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Πέτρια 65 απολαμβάνετε μια...

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας.

0: Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias, μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
1: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
3: Σπούδασε στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey. Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
9: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
10: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
11: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
10: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
11: μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
3: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
13: Big Guns. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Στο Κάουνα, στη Ζαλγκύριο Αρένα, Νίκο Ζέρβα για την περιγραφή του αγώνα Ζάλγκυρη Ολυμπιακό. Καλησπέρα σα.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τάσο από την κατάμεστη, από το 15.500 φίλου τη Ζάλγκυρη. Ακούτε τι γίνεται. Πραγματικά ένα πανηγύρι εδώ και 20 λεπτά. Δεν σταματούν να τραγουδούν, να χοροπηδούν για τον πρώτο φετινό εντός έδρας αγώνα τη Ζάλγκυρη την εποχή του Γιώνα Βαλαντσιούνα, αλλά και με την παρουσία του τεράστιου Σακίλ Ονίλ, ο οποίος είναι επίσημος καλεσμένος της λιθουανικής ομάδας για την απόψινή αναμέτρηση στο πλαίσιο χορηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτά βέβαια δεν αφορούν τον Ολυμπιακό, όπου σε πολύ λίγο θα κάνει την προσπάθειά του για το 2-2 στην Ευρωλίγκα, έχοντας περάσει από την Βιτόρια την προηγούμενη εβδομάδα. Και μια πολύ πιο δύσκολη αποστολή φυσικά, με την Ζάλγκυρης να είναι πάρα πολύ φιλόδοξη φέτος, ακόμη και για το Final Four, όπως μας λένε εδώ οι Λιτουανοί συνάδελφοι. 28η αναμέτρηση ανάμεσα στους Ερυθρόλευκους και την Ζάλγκυρης. Ο Ολυμπιακός έχει 22 νίκες και 15 ήττες, 9-9 είναι το σκορ στους αγώνες του Κάουνας, με τον Ολυμπιακό να έχει 4 νίκες τα τελευταία 5 παιχνίδια. Εντάδες των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να μην έχει Μιλουτίνοφ και Τζόζεφ και τον Ζάλγκυρης να μην έχει Γούλια Μισδός και Λί. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Τζόουνς. Αγωνιστεί με την ερυθρόλευκη εμφάνιση του Ολυμπιακός, ενώ η Ζάλγκυρης με Κάρστεν Έντουαρτς, Νταβίδας Γκεντράιτης, Αουζούλιους Τουμπέλης, Γιώνας Βαλαντσιούνας και Άρνας Βουκέβης. Ποιος αυτοί είναι οι πέντε που επέλεξε ο Τόμας Μασούλης, ο προπονητής, ο οποίος έχει βάλει σε μια πολύ καλή μέθοδο μπασκετική τα τελευταία χρόνια τη Ζάλγκυρης Κάουνας. Στην δεκάδα του Ολυμπιακού είναι και ο Μπράιαν Ντόνσον. 11 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους Ερυθρόλευκους επιστρέφει στα 41, παρακαλώ. Ο κάτοχος δύο τροπέων με την Ανατολού Εφές και δεύτερος όλων των εποχών παίχτης της Ευρωλίγκας στις Τάπες, με 376 πίσω από τον Έντι Ταβάρες, με 545 διαιτές αναμέτρησης είναι ο Σάσα Πούκλα από τη Σλοβενία, ο Πέρες Τιθάρο από την Ισπανία και ο Λούκα Καρντούμ από την Κροατία. Πρώτη επίθεση για την Ζάλγκυρης, καθώς ο Βαλαντσιούνας νίξε στο τζάμπολ τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος είχε την πρώτη μπάλα, πολύ καλή άμυνα από μπροστά από τον Βεζένκο, πάνω στον Μπέλης, κλέψιμο για τον Ολυμπιακό και απόπειρα ευνηδιασμού με τον Ντόρσεϊ να προσποιείται για τρεις, να μπαίνει προς τα μέσα, να δίνει έξω στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ από τη γωνία για τρεις, την μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Καμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να προηγηθεί με αυτό το γωνιαίο τρίποντο από τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Μια Ζάλγκυρης η οποία εκτός του Βαλαντσιούνας έχει πάρει τον Μάριος Γκριγκόνης, φυσικά τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Σέιμπεν Λί, ενώ ο Έντουαρτς θα σκοράρει για τρεις και θα βάλει το πρώτο καλάθι του αγώνα για δύο. Διορθώνω, ο Μάρεκ Βλάζεβιτς, ο Στέρλινγκ Μπράουν από την Παρτίζαν και ο Κάρσεν Έντουαρτς που πέτυχε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης από τη Βίρτους. Είναι οι προσήκες της Ζάλγκυρης που έχασε φυσικά τον Φρανσίσκο, τον Ράιτ, τον Μπραζέκη και τον Πυρού της Άστοχος, τριών πόντων από τον Ντόρσεϊ. Η μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί στη διεκδίκηση ο Ταϊρίκ Τζόουνς κέρδισε τον αντίπαλό του. Η Ζάλγκυρης, η οποία νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα και προέρχεται και από νίκη στο πρωτάθλημα της, 101-82 απέναντι στην Χιά Ιουλιάη. Ο Ολυμπιακός φυσικά κατέκτησε την Κυριακή το πέμπτο συνεχόμενο Super Cup στην Ελλάδα. Μακιντάιρ, τον Βεζένκοφ, ξανά την μπάλα στον πρώην παίκτη του Αστέρα, ο οποίος είχε απέναντι τον Σιρβίδη. Καλή πάσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Τζόουνς αστοχεί στο χούκο, ο Βεζένκοφ μαζεύει το επιθετικό rebound. Δεύτερη έξτρα κατοχή για τον Ολυμπιακό, το θέμα είναι να την εκμεταλλευτεί. Ντόρσεϊ του πάρει για τρεις ξανά, αστοχίσει ξανά. Τρίτο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού από τον Γουόρντ. Μαγική πάσα του Γουόρντ και καλάθι από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ολυμπιακός εξαργυρώνει επιτέλους το ένα από τα τρία επιθετικά rebound που μάζεσε στην ίδια φάση. Κάρσεν Έντουαρτς. Είναι ζεστό, σκοράρει με ένα φλόουτερ, ένα παίκτη ο οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ομαδικό, αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τον προσέξει πάρα πολύ για να μην του κάνει την ζημιά. Αν πάρει τώρα ο Έντουαρντ, θα σου βάλει 20 πόντου, θα το καταλάβει. Ντόρσεϊ για την απάντηση, όχι, ξεκινάει πολύ άσχημα. Ο Ντόρσεϊ το σημερινό παιχνίδι. Βαλαντσιούνας με τον Τζόνς απέναντί του, για να δούμε τι αμυντικό σύστημα θα επιλέξει ο Ολυμπιακός. Ο Βαλαντσιούνας πολύ ωραία πάσα και καλάθι από τον Βουτκέβιτς. Αυτό είναι το δυνατό του σημείο του Βαλαντσιούνας, ότι όταν θα πάρει την μπάλα στο πώς, αν δεν την δώσεις, αν δεν δώσει βοήθεια από την άμυνα, μπορείτε να τελειώσει την φάση ή να πασάρει, όπως έκανε τώρα με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Βεζένκοφ αστοχεί, ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει με 1 στα 7 παρακαλώ εντός παιδιάς. Πολύ κακό ποσοστό για τους ερυθρόλευκους. Έντουαρτς με τον Γουόρντ απέναντί του στις αλλαγές πάει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Βουτκέβιτς για 3 και αυτό μέσα. 9-2 η Ζάλγκυρης μπαίνει ορμόμενη από το κοινό της και εκμεταλλευόμενη την πολύ μεγάλη αστοχία του Ολυμπιακού εντός παιδιάς. Παίρνει πολύ νωρίς ένα προβάδισμα με 7 πόντων. Γουόρντ στο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ δίνει στον Ταϊρίκ Τζόουνς φάουλ. Από τον Μπουτσέ, από τον Βαλαντσιούνας, ο οποίος το παραδέχεται, έχω την αίσθηση στην προσπάθεια για σου του Ταϊρίκ Τζόουνς, για να δούμε, ναι. Για να δούμε τι έχουν καταλογίσει οι διαιτητές. Μαγική ατμόσφαιρα πραγματικά, ίσως το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια σύσκεψη των διαιτητών. Για το αν, ναι, συμβολές θα πάει ο Τζόουνς πάνω στην προσπάθεια, ήταν. Οι ομάδες που έχουν μια 27χρονη ιστορία στην Ευρωλίγκα αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά το 1999, τον Μάιο, στον τελικό του Final Four στο Μόναχο και όπου η μαγική Ζάλγκυρης του Γιώνας Καζλάουσκας και την Κάιους Έντλη απέκλεισε τους ερυθρόλευκους και στη συνέχεια κατέκτησε την μία και μοναδική Ευρωλίγκα και στην κατοχή της. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλές συναντήσεις. Ο Γούλιαμς Γκος, ο Αφόντες και όλοι ήταν πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ντάνστον έπαιξε μια σεζόν εδώ. Μια στις δύο από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. 9-3 το σκορ. Ενώ ο Τάιλερ Τζόρσεϊ είχε τον Τόμας Μασιούλης, προπονητής Φενέρμπαχτσε, όταν ο Μασιούλης ήταν βοηθός του Σαρούνα Γερκεβίτσιου. Πολύ καλή πάσα στον Τουμπέλης, ο οποίος ασχεθεί της επαφής. Ο Ολυμπιακός γλιτώνει πολύ φθηνά εδώ. Ο Μακιντάιρ στον Τόρσεϊ. Ξανά Μακιντάιρ, πρόλαβε η άμυνα της Άλγκης και γύρισε. Ο Βεζένκο προς τα μέσα παίρνει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Τόρσεϊ που φυσικά έξω από τον Ματσιούλη συναντάει και τον Κάρσεν Έντουαρτς, συμπαίκτες στην Φέντερ Μπαχτέ. Ενώ ο Τάισον Γουόρντ έπαιζε στην Παρή μαζί με τον Μάου Ντολό. Γι' αυτό άλλωστε και στο πρωινό στο ταράουν των δύο ομάδων υπήρχαν πολλές συναντήσεις, πολλοί εναγκαλισμοί από πρώην συμπαίκτες. Δύο βολές για τον Βεζένκο, ο οποίος βάζει όχι αστοχή. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ άστοχος. Ακόμα και στις βολές, έχει χάσει δύο ήδη. Ο Βαλαντσιούνας έχει κάτι στον πάγκο για τις πρώτες ανάσες. Ο Βεζένκο βάζει την δεύτερη, μειώνει στις 5. 9-4 ο Μάρικ Μπλάζεβιτς αντικατέστησε τον Γιώνας Βαλαντσιούνας που έτσι παίζει 3 λεπτά, 4 λεπτά για να μπορεί να διατηρηθεί με αρκετή ενέργεια. Έντουαρτς με τον Μακιντάιρ, φοβερή πάσα του Έντουαρτς, κλέβει όμως ο Βεζένκοφ. Καθώς έπαιξε για δεύτερη φορά υποδεκματική άμυνα ο Βεζένκοφ μπροστά από τον ψηλό τον Μπλάζεβιτς Γουόρντ, παίρνει το φάουλ, δύο βολές, δεν πήρε το maximum, παρά λίγο. Να πάρει και το καλάθι ο Τάισον Γουόρντ. Εδώ στα ορεινά περίπου 50-60 φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι ίσα που ακούστηκαν, καθώς έκαναν ένα διάλειμμα οι Λιθουανοί. Πανέμορφη Ζαλγκύριο Αρένα. Βάλε να παίξω τελικά. Εδώ και χαμηλά από φάουλ. Ντόρσι. Το Βεζένκο. Βεζένκο προσποιείται στην Τιμπέλη. Δεν είναι προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση με φλόουτερ. Άστοχα όμως. Ένα ακόμη άστοχο του Ολυμπιακού που ρίχνει άσπερα όλο το βράδυ μέχρι στιγμή. Πολύ καλή κυκλοφορία τώρα και τρίποντο του Τουμπέλης, αστοχή, rebound από τον Μακιντάιρ, ο οποίος βγάζει στον εφημιασμό τον Γουόρντ Κερδίζει φάουλ σίγουρα για δύο βολές τώρα από τον Κεντράιτης. Αυτή η ικανότητα του Μακιντάιρ να ανοίγει το γήπεδο με πολύ μακρινές φάσες. Ο φάουλ είναι του Μπουτκέβιτς, Γιούζη Γιουρτόνο. Σημασία έχει ότι ο Γουόρτ θα πάει στη γραμμή. Για δύο Ζάλγκυρης παίζει σκληρά. Έχει τέσσερα φάουλ. Ήδη ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει κανένα από αυτά που δικαιούται να κάνει και νομίζω ότι το τηλεοπτικό time out είναι κάτι που θα επισημάνει ο κόουτς Μπαρτζόκας. Ο Γουόρτ βάζει την πρώτη 9-5 με τον Ολυμπιακό που έχει 1 στα 8 παρακαλώ. Βάζει την δεύτερη 9-6. Διακόσια έχει σκοράρει ένα καλάθι και τέσσερις βολές. 5 και 58 με το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου που τεπηγούνει στο ρεφέμι 94,6 ζωντανά από το Κάουνας. Έντουαρτς για τρεις μπροστά στο Μακιντάιρ, πολύ κακό σου. Η μπάλα όμως φτάνει με κάποιο τρόπο στα χέρια την Μπλάζεβιτ. Το πιτσιρικάς το εκμεταλλεύεται. 11-6 Μακιντάιρ. Τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είναι πιο φρέσκος από τους υπόλοιπους, δεν έχει παίξει το Super Cup. Πρώτο καλάθι του Ντόρσεϊ. Συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι 11-8. Ζάλγκης ξανά στην επίθεση. Έντουαρτς ξανά από την κορυφή. Σκαριά 2 θα στοχίσει. Δεκόσα πρέπει να τον επιτηρεί μεν καλά, αλλά κυρίως ότι χαλάσει τη δημιουργία, γιατί δεν είναι και το φόρτο του. Τόρση, τον Μακιντάιρ, Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, θα υψώσει για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, μαγική φάση, τρομερή δημιουργία από την τέταρτη ασίστ του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, την τρίτη με συγχωρείτε, και τα τρία καλάθια έχουν προέλθει από δημιουργίες του 32χρονου γκάρντ. Ωραίο πλαϊνό του κεντρών τώρα με τον Μπλάζεβιτς, ο οποίος θα στοχίσει, έρχεται όμως από την πόλη με follow να σκοράρει και να βάλει μπροστά με 13-10 την Ζάλγκυρης, ενώ ετοιμάζει διπλή αλλαγή ο Μασούλης. Μακιντάιρ τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, βάζει πλάτη, τον Τουμπέλης κάνει λάθος. Και η Ζάλγκυρης μπορεί να τρέξει με εμβολιασμό τώρα, το κάνει ο Τουμπέλης και σκοράρει. Ένα γρήγορο 4-0 με δράση τον Αοζούλας Τουμπέλης, έναν παίκτη ο οποίος ήταν η αποκάλυψη της περσινής Ευρωλίγκας. Τον ανανέωσε πολύ νωρίς η Ζάλγκυρης. Καθώς ήδη είχαν αρχίσει και χτυπούσαν οι σιρήνες πολύ μεγαλύτερων συλλόγων. Ντόρσεϊ πετάει στον Γουόρτ. Γουόρτ με τον Έντουαρτς κάνει λάθος. Συγκρατεί τελευταία στιγμή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ντόρσεϊ για 3. Αστοχή. Ο Βεζένκοφ όμως έρχεται με follow. Να μειώσει σε 15-12. Και η ώρα για το πρώτο τηλεοπτικό time out της βραδιάς. 3:49 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ με 15-12 στο Κάουνας.
15: 15-12 Ζάλγκυρης Ολυμπιακός, 3:49 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Πάμε σε μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
14: Η Winsport FM 94,6.
17: Γεια, είμαι η Έλλη.

0: της βραδιάς για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague γίνεται στο Ντουμπάι, εκεί όπου η Ντουμπάι BC υποδέχεται την Μπαρτσελώνα. Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου προηγείται 64-49. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου 14-10 προηγείται η τουρκική ομάδα. Πάμε και πάλι στο Κάουνας.
1: Λοιπόν, επιστρέψαν οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει βελτιώσει κάπως αυτό το 1-8 στο ξεκίνημα, να έχει γίνει 4-12. Δεν υπάρχει αλλαγή στην πεντάδα. Ο Λό και ο Βαλαντσιούνας είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην Ζάλγκυρης και ο Γκριγόνης. Τρεις αλλαγές. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με την αντρική του πεντάδα. Φάουλ το πρώτο ομαδικό επιτέλους από τον Ολυμπιακό, το οποίο το κάνει ο Τάιρικ Τζόουνς. Για και 36 ακόμη. Επαναφέρει ο Λό για τον Γκριγόνης. Ο Λόγκ με πολλή εμπειρία, Γερμανός πρώην παίκτης της Παρί, κλέβει ο Ντόρσεϊ και φεύγει στον ευνηδιασμό, θα αστοχήσει, έρχεται και χάνει follow card από Μαγκιντάιρ, αλλά υπάρχει foul πάνω στον Ντόρσεϊ. Πριν από όλα αυτά, ομολογώ ότι με τόση φασαρία εδώ στην Ζαλγκύριο Αρένα δεν κατάφερε να ακούσω το σφύριγμα. Ο Ντόρσεϊ λοιπόν θα πάει στην γραμμή. Με Ζαλγκύριο Αρένα που χτίστηκε το 2011. Για τις ανάγκες του Ευρωμπάσκετ της Λιθουανίας, κόστησε 50 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χτισμένη σε ένα μικρό νησάκι, όχθες του ποταμού Νεμούνα. Το κακό μαντάτο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει ήδη τρεις βολές. Και μάλιστα τις έχει χάσει, τις έχουν χάσει παίκτες οι οποίοι είναι συνήθως έστωτοι, όπως είναι ο Βεζένκο και ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ βάζει την δεύτερη, 15-13. Η Ζάλγκυρης ξανά στην επίθεση με τον Πουπέλης να έχει ζεσταθεί για τα καλά. Τρίτο καλάθι συνεχόμενο από τον Πουπέλης. Και 17-13, ούτε για τρεις και εύστοχο από τον φοβερό και τρομερό σας Αβεζέγκοφ και απόψε για δύο. Διορθώνω, 17-15. Ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας συνεχίζει να είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Final Four της Ευρωλίγκας και έπειτα φάουλ εκτός φάσης, πρώτο από τον Tyson Ward. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και γίνεται πιο σκληρός. Την αμυνά του δεν επιτρέπει στις Άλγυρες να εκτελεί και να δημιουργεί με ασφάλεια. Είναι ένα σημαντικό ζητούμενο της βραδιάς. Ολό στον Γκριγόνης. Ο Γκριγόνης δέσει η γωνιά, πάσα στον Λό, έπεσε. Ο Βαλαντσιούνας μας γλίστρησε. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος μπήκε μόλις τώρα στην πεντάδα και στην πρώτη φάση δείχνει την πλάση του. Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν, συμπαίκτης του Τάιρικ Τζον, με την πέρσι στην Παρτίζαν. 19-15. Οι απουσίες του Γκος και του Λί είναι σημαντικές στην περιφέρεια για τις Άλγυρες, αλλά υπάρχει ο Λό, υπάρχει ο Έντουαρς, υπάρχει ο Μπράουν που μπορούν να καλύψουν τα κενά. Πρώτο καλάθι και για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τις 5 ασίστ. Θυμίζω ότι είναι ο κάτοχος του ρεκόρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας με 20 ως παίκτης της Μπασκόνια. 19-17. Λαϊνό πικ εν ρολ, Λό Βαλαντσιούνας. Βαλαντσιούνας για 2 από τα 4,5 μέτρα αστοχή. Ο Ντόρσεϊ δεν παίρνει το rebound. Αυτή την μπάλα φτάνει στα χέρια του Λό, ο οποίος αστοχεί. Ο Γουόρντ μαζί για το πρώτο rebound. Οι ομάδες έχουν από 4-6 κατοχές. Μακιντάιρ για 3 στον ευνηδιασμό αστοχή. Αυτό δεν νομίζω ότι άρεσε στον κόουτ Μπαρτζόκα. Μπράουν στον Σλίβα, ο Ότο Βαλαντσιούνας πέρασε σαν σταματημένο επιτρέψε για τον Ντόρσεϊ με μια χορευτική φιγούρα. Προσπάθησε να του κάνει φάουλ, ο Ντόρσεϊ δεν το πρόλαβε. Είπαμε ότι αν πάρει την μπάλα στη ρακέτα, το πιθανότερο είναι θα γράψει, είτε ασίστε καλάθι. Μακιντάιρ, ο Λέο Πλαϊνό πικ εν ρολ, φάουλ που κερδίζει τα Ερικ Τζόουνς από τον Βαλαντσιούνας. Και αυτό είναι καλό νέο γιατί είναι το δεύτερο του Λιθουανού. Ναι, με το σώμα το φάουλ, ώστε και αν διαμαρτύρονται οι Λιθουανοί που το κατέχουν, την αλήθεια, σπάνια διαμαρτύρονται χωρίς να έχουν δίκιο. Ο Βαλαντσιούνας δεν κράτησε σταθερό το κορμί του, έκανε φάουλ στον Τζόουνς. Ο Τζόνς θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ένα και 26 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Μπράουν κάθεται στον πάγκο για να δει για πρώτη φορά ο Σιρβίδης. Ο Βεζέκοφ με το τρίποντο παίρνει και πριν εφτάσει στους 7 πόντους. Είναι 40-44-41 παιχνίδια Ευρωλίγκας που έχει τουλάχιστον 10. Ενώ έχει ήδη 4 rebound, θέλει 10 για να φτάσει στα 1452 και να ξεπεράσει στη 15η θέση όλων των εποχών τον άνθρωπο που τον μίλησε στον Ολυμπιακό, την θέση του Γιώργο Πρίντεζη. 2 στις 2 για τον Tyreek Jones, 200 μειώνει στην μία κατοχή 21, 19 στους 5 ο Tyreek Jones, Ολυμπιακός έχει να δώσει άλλα 2 φάουλ χωρίς να στείλει του Σελίτου Ανού στην γραμμή. Βαλαντσιούνας με τον Tyreek Jones. Ο Βαλαντσιούνας κοστάρει τον Jones, βγάζει έξω στον Σερβίδη, Σερβίδης για 3, ναι. Άλλη μια assist από τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Και η Ζάλγκυρης που τη 2 στα 5 τρίποντα προηγείται ξανά με 5, τόρσε για 2. Η μπάλα θα του κάνει τελικά το χατήρι με διπλή αναπήδηση. 24-21, γεμάτο το μάτς επιθετικά. Έχουμε πει το τελευταίο λεπτό ολό με τον McIntyre. Διακόσμιος δεν είχε ούτε μία αλλαγή στην πρώτη περίοδο. Έβγαλε την πρώτη περίοδο με την ίδια πεντάδα. Ολό με τον McIntyre. Στον Βαλαντσιούνας, Βαλαντσιούνας, δεσπερ για 3, βράζει τον Γκριγκόνης. Γκριγκόνης για 3 αστοχή, rebound από τον Βεζένκο. Και μία επίθεση ολόκληρη για τον Ολυμπιακό. Και τα 20 δευτερόλεπτα που απομένουν είναι για τους βαλτές Ευρώπης. Οι οποίοι μπορούν να μειώσουν τον πόντι και να ισοφαρίσουν αν ευστοχήσουν στο τρίποντο. Ζάλ Γκρίς δεν έχει να δώσει φάουλ. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. McIntyre με τον Γκριγκόνης απέναντί του. Δίνει στον Ντόρση. Ο Ντόρση είναι με τον Λόπερις πριν από τον Βεζένκο. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντόρση προσποιήσει. Σουτ για 3. Πολύ κακό σουτ από τον Κάκιστο σήμερα. Τάιλερ Ντόρση 0 στα 4 τρίποντα από τον εξαιρετικό Ντόρση του Βιτόρια. Τέλος λοιπόν πρώτη περίοδου, Ζάλγκυρης 24, Ολυμπιακός 21, το μικρόφωνο στα στούντιο του Big Win Sport FM.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 24-21 αποτέλεσμα πρώτου δεκαλέπτου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Η Ζαλγκύρης, η οποία είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 9 στα 13 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει ακόμη κάποια βολή. 9 rebound, εκ των οποίων τα 3 επιθετικά, και 5 assist συν ένα κλέψιμο για 3 λάθη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 7 στα 11 δίποντα, 0 στα 5 τρίποντα, 7 στις 10 βολές, 8 rebound, εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, και ήδη 8 assist συν 3 κλεψίματα για ένα λάθος. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ο Ολυμπιακός έριξε ένα ακόμη άστερο από την περίμετρο, από τον Φουρνιά αυτή την φορά. 0 στα 6 πλέον για τον Ολυμπιακό, που έχει 4 αλλαγές στην πεντάδα που έβγαλε όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Μοντέρο, Φουρνιέ, Τόντα Χολ και Εμπάι Εντζάι είναι οι 4 από τους 5. Ο Γουόρντ είναι ο μοναδικός που έμεινε χαμένος, ούτε αλλά ο Γκριγκόνης παίρνει το rebound. Ας σωθεί ξανά. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Σλίβα. Εδώ ο Ολυμπιακός έχασε για τέταρτη φορά το αμυντικό rebound. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να προστέκει πάρα πολύ, αν δεν θέλει να δώσει έξτρα κατοχές στην Ζάλγκυρης. Πάντα έξτρα κατοχές και ψυχολογία δίνουν. Και έξτρα πόντους σίγουρα. Γκριγκόνης με αρκετές πρωτοβουλίες στην αλήθεια. 5 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση της Ζάλγκυρης, με τον Σιρβίδης να βλέπει στα μέσα, εντυπωσιακό στόπο από τον Χολ. Κατοχή για 2,2 πλέον για την Ζάλγκυρης. Ο Ολυμπιακός, εδώ που έφτασε αυτή την άμυνα, πρέπει να την πάρει. 8 assist για μόλις ένα λάθος για τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά είναι πίσω στο σκορ, κυρίως λόγω της αστοχίας του. Σιρβίδης αστοχή. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, λένε οι διαιτητές. Για να δούμε και τον Μοντέρο, που πρόκειται από τις καλύτερες του εμφανίσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα στο Super Cup. Και φυσικά έχει και την μπαγκέτα από εκείνη που είναι μέσα στο Μαγκιντάιρ, που είχε 6 ασίστ, παρακαλώ, είναι στον πάγο για ανάθεση. Χολ χέρι-χέρι με τον Φουρνιέ, αρκετά hand-off στην επίθεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ έξω στον Γουόρντ, Γουόρντ για 3, ούτε τώρα airball από τον Γουόρντ. 0 στα 7 τρίποντο Ολυμπιακός. Και η Ζάλγκυρης εκμεταλλεύεται στο ανοιχτό γήπεδο με τον Σιρβίδη για ένα πολύ εύκολο καλάθι. 26-21. Η Ζάλγκυρης είναι μια ομάδα που μπορεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Φουρνιέ παίρνει φάουλ. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Ο Γκριγκόνης δεν μπορούσε να το σταματήσει παρά μόνο με φάουλ. Αν είχε βάλει ένα-δυο σουτ και το προβάδισμα θα είχε, και κυρίως θα άνοιγε περισσότερο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Όσο οι ερυθρόλευκοι αστοχούν, είναι λογικό να συγκλίνει προς τα μέσα και οι διάδρομοι να βρίσκονται με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Ο Φουρνιέ για τους πρώτους του πόντους στη γραμμή, βάλει την πρώτη. Πρώτος πόντος για τον 33χρονο Γάλλο MVP του περσινού Final Four, διεσυγείο τώρα. Μάλιστα το foul δόθηκε με το καινούριο κανονισμό ως disruptive. Το foul καθυστέρησης δηλαδή, οπότε η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό πάλι. Απλά το disruptive foul δεν προσμετράται για ενδεχόμενο αποβολής. 0 στα 8 τρίποντα Ολυμπιακός, συνεχίζει να χτίζει μια καινούργια Ζαλγκύριο Αρένα δίπλα στην ήδη υπάρχουσα. Δεν φορά Φουρνιά στο ξέ. Η Ζάλγκυρη στην επίθεση με πολύ ωραία τριγωνάκια κλέβει ξανά από μπροστά ο Φουρνιέ, Ολυμπιακός στον εφηδιασμό. Ο Εντζάι στο Μοντέρο. Μοντέρο με φλόουτερ, αστοχή και αυτός. Επιθετικό rebound ο Φουρνιέ. 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ με τον Στέρλινγκ Μπράουν. Φουρνιέ πλαϊνό που κεντρώνει με τον Χολ. Πάρα πολύ ωραία έξτρα πάσα του Χολ στον Εντζάι και δύο βολές για τον Σενεγαλέζο. Εδώ ο Ολυμπιακός συνεργάστηκε υποδειγματικά μέσα στη ρακέτα. Με σκαλοπάτι τον Χολ, τον Εντζάι να κόβει από την αριστερή πλευρά της ρακέτας και να κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Η Ζάλγκυρης πάντως δεν τα φοβάται τα φάουλ, τα κάνει. Έχει στείλει ήδη τον Ολυμπιακό 6 φορές στη γραμμή και τώρα 7ο ζευγάρι.
0: Δεν μου λες η κυριούλα από τη Βιτόρια έχει έρθει εκδρομή στο Καουνάς.
1: Είναι κοντά στα κυβικά της, είναι από πίσω μου ακριβώς, ναι. Είναι ακριβώς από πίσω μου.
0: Okay.
1: Αυτή είναι ασύγκριτη τάση μου όμως.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά πολύ, πολύ έντονο, πολύ τσιρίδα.
1: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες γυναίκες που να αντιμιμηθούν.
0: Τα ξέρω εγώ τώρα, οκ. Okay.
1: 26-25, ο Σιρβίδης κάνει λάθος μπρος πίσω τώρα είναι αυτό, βέβαια. Λάθος νούμερο 6 για τη Ζάλγκυρης. Ο Ολυμπιακός παραμένει στο 1. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω, λόγω της αστοχίας του δεν έχει εξαργυρώσει αυτή την καλή γενικά προσπάθεια που κάνει με κάποια διαφορά. Είναι συνέχως πίσω στο σκορ, κυνηγάει. Η ώρα του αρχηγού, του Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος παίρνει τη θέση του Tyson Ward. Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα σε συμμετοχές από την πεντάδα με 360, είναι τρίτος συνολικά σε συμμετοχές, 434, με τη σημερινή εντυπωσιακό κάρφωμα του Mbaye Ndiaye από μια μαγική δημιουργία του Γιάννη Μοντέρο. Και να το προβάδισμα, 27-26 Edwards, χωρίς να δώσει την μπάλα πουθενά, σουτάρει. Αυτό είναι δώρο για τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, με μεγάλη απουσία του Γκος, ο Edwards δεν είναι playmaker. Και ο Φουρνιέ, τον ευνηδιασμό αναγκάζει τον Τόμας Μασιούλης να καλέσει το πρώτο του time out. Ο Ολυμπιακός συνήλθε, αρχίζει και βάζει κάποια καλάθια. Δεν επιμένει τόσο πολύ στο τρίποντο που δεν του πάει σήμερα. Και παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα με 3 πόντους. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Big Wins for FM 94,6. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας που στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιόριστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λυκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωσης στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυπο.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
6: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
7: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
8: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
12: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
13: Αφού έχω ίμκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
12: Και πιάνουν τα χέρια σου.
13: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία INCO σου δίνουν τη λύση.
14: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων INCO σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές INCO Παγκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
13: INCO. Make the world in your hands.
15: 2 εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. 2 μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι 2 αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
16: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
17: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
16: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
17: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
16: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
18: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
19: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
20: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
19: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
21: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
22: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
23: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Σίλια Ιωαννίδου μας μιλά για το τηλεπαιχνίδι Beat the Chasers που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στον Α και για το πώς συνδυάζει τηλεόραση με ραδιόφωνο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί είδη κήπου και καθαριότητας με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχου στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Του Μπέλη Διατρής θα στοχίσει rebound από τον Μπουρνιέ. Πολύ καλή άμυνα και εδώ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίρνει άριστα. Κακή πάσα του Παπα-Νικολάου τώρα. Στα πόδια του Χολ. Μόλις δεύτερο λάθος του Ολυμπιακού. Πότε στον ψηλό δεν πέτασε μπάλα στα πόδια. Edwards. Τέλινγκ Μπράουν είναι μόνος του, τον προλαβαίνει ο Ιντζάι, μπαίνει εμπόδιο και νομίζω ότι βάζει το χέρι του όσο πρέπει για να μην εκτελέσει καλά ο Τέλινγκ Μπράουν. Άστοχος, rebound το Μοντέρο, Φουρνιέ. Το Μοντέρο ξανά, Μοντέρο με τον Λό. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει για 2, καλάθι. 37-30. Ο Γιάννη Μοντέρο σκοράρει για πρώτη φορά στη Ζαλγκύριο Αρένα απόψε και βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με 7. Έντουαρτς με τον Χολ, του Μπέλης. Ξανάλλο με τον Μοντέρο απέναντι του. Ολυμπιακός παίζει εξαιρετική άμυνα και στη δεύτερη γραμμή. Για να μην περάσουν κάποιες λόμπες, κάποιες συνεργασίες ψηλών κοντών, όπως και τώρα ο Παπα-Νικολάου μπροστά από τον Τουμπέλης. Μοντέρο, φάουλ, 2 βολές, όχι. Ο Μοντέρο μαζεύει το rebound. Υπάρχει παράβαση. 3 δευτερολέπτο, ναι. Από τον Μοντέρο. Μοντέρο νομίζω ότι... ναι, είναι... Oh. Η μπάλα είναι έξω, όχι δεν υπάρχει 3 δευτερόλεπτα, υπάρχει η μπάλα είναι έξω από τον Μοντέρο. Δεν είχε βγει, νόμιζε ότι είχε βγει ο Μοντέρο, την ακούμπησε και την έβγαλε. Να μένει ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάει στο συν 9. Βαλαντσιούνας επιστρέφει. Έχει παίξει 6 και 38. Κάπου εκεί θα είναι ο μέσος όρος σου. 17 με 20 λεπτά ό,τι παραπάνω. Δεν είναι εντάξει το πιο αθλητικό κορμί, αλλά η ποιότητά του που έχει παίξει στον Ντένβερ Νάγκετς. Νομίζομαι πολύ μεγάλο σύριαλ πέρσι για τον Παναθηναϊκό. 3 και 33 ακόμη. Γρηγόνης. Ο Ουλάνοβας έχει περάσει για πρώτη φορά στο παρκέ. Γρηγόνης, πολύ καλή άμυνα εκεί εδώ για τον Ολυμπιακό. Ο Χολ κλέβει την μπάλα από τον Τουμπέλης και ο χρόνος λίγη. Τρομερή άμυνα από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι θα συνοηθούν τώρα ο Πιζάρο. Έχω την αίσθηση ότι στηρίχθηκε φάουλ και οι διαιτές θα δουν αν είναι εντός ή εκτός χρόνου το φάουλ. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν μπορεί να έχουμε δει κάτι άλλο.
0: Αν έχει σφυριχθεί φάουλ, έχω την αίσθηση ότι είναι εντός χρόνου.
1: Ναι. Μόνο αυτό μπορούν να κοιτάξουν, τίποτα παραπάνω. Ζάλγκυρης στην πρεμιέρα.
0: Οριακά νομίζω Νίκο, αλλά είναι εντός χρόνου. Αν πρόλαβα να δω καλά.
1: Οκ. Okay. Ευχαριστώ Δασό. Πάντως είναι απ' έξω η μπάλα, δεν είναι βολές. Και κάνει το τρίτο μαδικό του Ολυμπιακού, το κόλλιν το φάουλ. Έβαλε 83 πόντους στο Βελιγράδι, την πρεμιέρα η Ζάλγκυρης. Έβαλε μια κατοστάρα ξεγυρισμένη την Κυριακή στην Σιαουλιάη. Εντάξει, άλλο το επίπεδο φυσικά.
0: Εκτός εάν δεν έχουν σφυρίξει φάουλ και επειδή η μπάλα βγαίνει έξω, ναι. Πόσος είναι ο χρόνος, δηλαδή αν είναι 1,1, 0,8 κάπου εκεί, αν είναι για τη Ζάλγκυρης η κατοχή.
1: Ναι, και όμως αυτό είναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μένει μου 10,8 για τη Ζάλγκυρης. Σε ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Αυτό έγινε ακριβώς, δεν υπήρχε φάουλ. Θα επαναφέρει ο Ουλάνοβας. 504 δεν πρέπει να ρεχτεί καλάθι. Είναι κρίμα να φας κάτι τέτοιο. Του Μπέλης την μπάλα. Μπαίνει στο καλάθι, τρομερό. Την πέταξε του Μπέλης, έκανε μια διπλή αναπήρηση και μπήκε. Τυχερό καλάθι για την Ζάλγκυρης που φανταλεύει αυτά τα 8 δέκατα και μειώνει στους 5. 32 λεπτά. Μοντέρο για την απάντηση. Ούτε τώρα τρίποντο. Τρομερό. 0 στα 11. Ελεύθερα όλα. Θα δίνει πλέον η Ζάλγκυρης, καταλαβαίνει ότι δεν είναι σε καλό βράδυ. Ο Ολυμπιακός και ο Τουμπέλης που είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης της Ζάλγκυρης είναι και ο πρώτος της υπερψήφιος. Μειώνει σε 34-37. Τουρνιέ στον Χολ. Ο Χολ στον Μοντέρο. Μοντέρο με τον Έμπ παίρνει προς τα μέσα. Θα ευσοκίσει. Καλάθι από τον Μοντέρο. 39-34. Βαλανσιούνας, ο Γκριγκόνης για τρεις. Μέσα ο Γκριγκόνης. Είμα, ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά και έχει δεχτεί τώρα δύο μακρινά σουτ. Χωρίς λόγο και αιτία, Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Χολ. Χολ στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου, κακή πάσα λάθος από τον αρχηγό. Η Ζάλγκυρη στον εθνικιασμό, ισοφαρίζει με 9-0 σερί. Με καλάθι του Κάρσεν Έντουαρτς και αναγκάζει τον Γιώργο Μπαρτζόκα να καλέσει time out. Ο Ολυμπιακός που έχασε ευκαιρία να πάει στο σύν 11 μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα δέχτηκε ένα 9-0 σερί και πλέον το μάτς είναι ισοπαλό 1-53 για το φινάλε του Μητρώνου Τάσο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Απόλυτη ισορροπία στο Κάουνας. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 39-39. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 34-33 μετά από 14 λεπτά αγώνα και 4-38 πριν το τέλος. Ντουμπάι BC Μπαρτσελώνα 84-77. Στα δύο παιχνίδια του ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο 85ο λεπτό Μολδαβία Νησιά Φερόε 1-1 και στο 83ο λεπτό Φινλανδία Λευκορωσία 0-0. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα να αρχίσει ξανά το παιχνίδι εδώ στο Σκαρκίδιο Αρίνα. 1:53 απομένουν και μέχρι να δούμε τώρα αν ο Ολυμπιακός θα τελειώσει το ημίχρονο χωρίς τρίποντο. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, και έχει να συμβεί αυτό γενικότερα στην Ολυμπιακό, όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, από τους τελικούς του 2009 με τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, πρέπει να το ψάξουμε. Κουρνιέ, μπαίνει προς τα μέσα, καλάθι από τον Γάλλο, εξαιρετικό φάουλ. Δηλαδή ο Πιζάρο υπήρξε μια επαφή εκεί στο Κουρνιέ και πέσιμο του παίκτη της Άλγκυρης, δεν έχω καλή οπτική, είναι στην απέναντι γωνία. Δεν ξέρω αν το προλάβει ο Παλαστίνας να αφηθεί. Όχι, όχι, νομίζω ότι εδώ είναι λάθος. Είναι αμυντικό το φάουλ, είναι σε πλήρη κίνηση ο παίκτης της Άλγκυρης. Λάθος του Πιζάρο, του Μπέλης. Μπερδεύεται, αλλά δίνει την μπάλα με κάποιο τρόπο στον Έντουαρτ. 11-0 το σερί των κυπεδούχων. Με αρκετή δόση τύχης, στην αλήθεια, αλλά το Ολυμπιακός έχει 0-11 τρίποτα, δεν το ξέρει κανείς. Μοντέρο, ωραίο πλαϊνό του κεντρό με τον Εντζάι. Καλάθι και φάουλο από το Σενεγαλέζο. Από μια ακόμα πολύ καλή δημιουργία του Μοντέρο. Pick and roll στα αργά πόδια του Βαλαντσιούνας. Βέβαια βγήκε και ο Τουμπέλης τώρα πάνω στο σκριν. Εδώ πεσμένος ο Τουμπέλης δίνει την μπάλα στον Έντουαρτ. Λίγο πριν η φανέλα του έχει επαφή με την τελική γραμμή. Έτσι δέχτηκε το καλάθι ο Ολυμπιακός. Μια συμπληρωματική βολή για τον Εντζάι. 1:14 πριν από το φινάλε. 41-41. Ολυμπιακός έβγαλε τα δύο δεκάλεπτα με σχεδόν ίδιες πεντάδες. Η μόνη αλλαγή είναι ο Ward που έπαιξε σχεδόν 13 λεπτά και ο Παπα-Νικολάου όλα 7. Οι υπόλοιποι 4 ήταν σταθεροί. Τώρα επανέρχεται ο Τόρση. Ο Ντζάι κάνει την βολή, αλλά υπάρχει επανάληψη καθώς μπήκε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε ο Κουρκόνης. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση του Μπαρτζόκα να έχει τόσο σταθερό rotation είναι για λόγους ξεκούρασης και συντήρησης. Νομίζω ακολουθεί παιχνίδι στην Πολώνια την Πέμπτη. Εντζάι θα βάλει αυτή τη φορά με περιπέτεια με δεύτερη βολή. 42-41 μπροστά ο Ολυμπιακός, 1:13 ακόμη. Εδώ είναι όλοι μπροστά μας όρθιοι. Σηκωνόμαστε κι εμείς. Σιρβίτης στον Έντουαρτς. Έντουαρτς με τον Τόρση, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Χωρίς να στείλει την Ζάλγκη στη γραμμή. Ο Έντουαρτς αστοχεί, αστοχεί και ο Τουμπέλης στο follow και άλλο επιθετικό rebound όμως από τη Ζάλγκη. Έντουαρτς για τρεις. Αυτή τη φορά θα αστοχήσει. Ο Ολυμπιακός εδώ πληρώνει την αμυντική του Αδράνια στο rebound. Η Ζάλγκη περνάει και μπροστά. Ντόρσεϊ απαντάει. 44 όλα. Ματσάρα στο Κάουνας. Με το επιμέρους σκορ να είναι 14-5. Υπέρ της Άλγκυρης, ο Έντουαρτς δεν δίνει την μπάλα από το δεξί στο αριστερό. Αστοχή, ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Ο Ιψώνης στον Εντζάι, ο οποίος δεν κατάφερε να πιάσει την μπάλα. Και όχι μόνο δεν έπιασε την μπάλα, αλλά έκανε και φάουλ. Ο Χολ, νομίζω ότι έχει κάνει το φάουλ, ναι. Ο Εντζάι δεν έπιασε την μπάλα, ο Χολ έκανε φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Στον Μπουτκέβιτσιους time out από τον Ματσιούλης για να οργανώσει αυτή την τελευταία επίθεση της Άλγκυρης. Απομένουν 23,5 δευτερόλεπτα για το φινάλι του ημιχρόνου. Απόλυτη ισορροπία στην Ζαλγκύριο Αρίνα 44-44.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: δευτερόλεπτα στην Ζαλγκύριο Αρένα για το ημίχρονο. Ξεκίνησε πριν από λίγο και, και το άλλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Φενέρμπαχτσε, Μπάγκερ Μονάχου. Πρώτο καλάθι για την τουρκική ομάδα που προηγείται 3-0. 2 και 10 για το φινάλε. Ντουμπάι, BC, Μπαρτσελώνα 90-82. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα τελευταία 23,5 δευτερόλεπτα. Αν η Ζάλγκυρης θα καταφέρει να πάρει ένα μικρό προβάδισμα, ή ο Ολυμπιακός θα είναι αυτός που θα βγάλει την άμυνα για να πάμε στην απόλυτη ισορροπία. Όλος ο χρόνος για τους γηπεδούχους, με τον Ολυμπιακό να μην έχει να δώσει φάουλ. Αλλαγές δεν υπάρχουν στην πεντάδα. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή που τελείωσε την πριν το time out. Έχει δώσει πολλές κατοχές στον Γκριγκόνης ο Ματσιούλης και λογικό είναι, γιατί ο Έντουαρτς, ξαναλέω, μόνο playmaker δεν είναι. Ο άνθρωπος δημιουργεί μόνο για τον εαυτό του, για τους υπόλοιπους. Λύση ανάγκης στον Γκριγκόνης, αλλά δεν έχει πάει άσχημα. Γκριγκόνης θα ροστάρει εκτός της οροπίας για 3, θα συνεχίσει. Μένουν 9 δέκατα για τον Ολυμπιακό και τώρα νομίζω ότι έχει Ολυμπιακός time out. Μαρτζόκας κάτι λέει στους διαιτητές. Ναι, τους λένε να δουν το χρόνο. Ναι, να δουν το χρόνο όπως οφείλουν. Για το αν το σου του Γκριγκόνης θα έχει παραπάνω χρόνο. Πάντως έτσι κι αλλιώς ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης ζήτησε time out. Οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε τάσου για να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την τελευταία επίθεση που θα είναι 0,9 ή λίγο παραπάνω για τους Ερυθρόλεπτους.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την Big Win. Νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά.

0: και 13 ασίστ συν 5 κλεψίματα για 5 λάθη. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για αυτό το τελευταίο σου του πρώτου ημιχρόνου.
1: Φαντάζεσαι Τάσο να σπάσει το αρνητικό ρεκόρ των 0 τριπόντων σε αυτό το 1,5 δευτερόλεπτο?
0: Ξέρω εγώ τι να πω, ρε φίλε.
1: Δεν έχουν μπει τα θεωρητικά εύκολα και να μπει τίποτα μέσα από το κέντρο.
0: Αυτά τα υποκαλές προϋποθέσεις.
1: Ναι. Εντάξει, δύσκολο. Πάντως είναι σημείο αναφορά αυτό το 0 στα 11 του Ολυμπιακού. Ξαναλέω ένα υποφερτό 3-4 στα 11 να έχει ο Ολυμπιακός. Θα είχαμε τελείως διαφορετικό μάτς. Φουρνιέ πετάει την μπάλα πάνω στα χέρια του Μπελίζ. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στη φάση. 44-44. Αυτό είναι το πρώτο μήχρονο του Ολυμπιακού. Που ξαναλέω έχει 13 ασίστ για 6 λάθη. Έχει αναγκάσει σε 7 λάθη της Άλγκυρης. Έχει χάσει και 9 επιθετικά rebound. Χρειάζεται σίγουρα βελτίωση πίσω τη γραμμή των 6.75 για να βρεθούνται κάποιοι περισσότεροι διάδρομοι. Στην συνέχεια, πολύ ψωμί το μάτς ακόμα. Ωραίο μάτς. 44-44, τα λέμε σε 13-14 λεπτά, Τάσο.
0: Μάλιστα, απόλυτη ισορροπία στο κάονα. 44-44, είπα τα στατιστικά νωρίτερα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Dubai BC Barcelona 90-84, απομένουν 65 δευτερόλεπτα. Στην Κωνσταντινούπολη λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 42-37 και μετά από 3 λεπτά Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου 9-5. Τελικό αποτέλεσμα για την τρίτη κατηγορία του Nations League στο ποδόσφαιρο, Μολδαβία Νησιά Φερόε 1-1. Στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, Φιλανδία Λευκορωσία 0-0. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Σίλια Ιωαννίδου μας μιλά για το τηλεπαιχνίδι Beat the Chasers που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στον Α και για το πώς συνδυάζει τηλεόραση με ραδιόφωνο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί είδη κήπου και καθαριότητας με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχου στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
5: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
6: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
5: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
6: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
5: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική.

0: ειδική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
2: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: 27ο λεπτό. Θυμίζω, αποτέλεσμα ημιχρόνου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 44-44. Οι Ερυθρόλευκοι εκτέλεσαν στο πρώτο ημίχρονο 11 ή 12 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος, και δεν 0 στα 11. 11 τρίποντα λοιπόν δεν ευστόχησαν σε κανένα. Τα αξιοσημείωτα και επίσης το γεγονός ότι δεν πήγε καμία φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας παίκτης της λιθουανικής ομάδας. Λίγο πριν το φινάλε, 92-87 του Μπάι Μπαρτσελώνα, τελευταία δευτερόλεπτα, λίγο πριν το ημίχρονο Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 50-41 και στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου Φενέρ Μπάγερν 17-10. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο? Έχουμε. Ωραία. Πάμε στο Σωτήρη Ταμπάκο. Για τα τελευταία νέα της εθνικής ομάδος, ένα 48ο ουσιαστικά πριν την πολύ πολύ σπουδαία αναμέτρηση με την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Γεια σας κύριε μου.
8: Καλησπέρα Τάσο κύριε και κύριε.
7: Τι κάνεις?
8: Όλα καλά.
7: Μπράβο.
8: Ναι, σήμερα ήταν τελείως πρώτη μέρα για τις διεθνείς. Εξασφάλισα ένα ρεπό από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την επιστροφή της ομάδας από την Γερμανία, από τον Μόναχο στην Θεσσαλονίκη. Τους έδωσε ρεπό σήμερα ο ομοσπονδιακός προπονητής. Συνεπώς είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να ξεφύγουν από την ρουτίνα, την καθημερινότητα. Έδωσαν κάποιους φίλους γνωστούς, ειδικά αυτοί που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα.
7: Ναι.
8: Και ήταν μια ευκαιρία, για παράδειγμα, ο Τζόλης με τον Καρέτσα.
7: Μιχαηλίδης, σε γνώριμα λιμέρια.
8: Παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, ο Τζόλης και ο Καρίτας, αντίθετα με τον Δημήτρη Πέλκα το απόγευμα. Έχει ο Πέλκα, δεν ξέρει να είπε ότι την εθνική είναι, την αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Και ήταν ευκαιρία να δουν τον συμπαίκτη τους και ο Τζόλης και ο Καρίτας και εντός και οι υπόλοιποι διεθνείς, γιατί σίγουρα έχουν γνωστούς φίλους εδώ και πολλοί από αυτούς συγγενείς στην Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν μια ευκαιρία για να ξεφύγουν από τη.
7: Αποσυμπίεση, ναι.
8: Από τη συμπίεση, μπράβο, μια αποσυμπίεση για τους διεθνείς, γιατί ήταν ένα δύσκολο εξάημερο. Η αλήθεια είναι, τα δύο μάτς με την Σερβία στο Βελιγράδι και με την Γερμανία στο Augsburg. Από αύριο λοιπόν είναι η παραμονή του μάτς. Μην περιμένουμε και τέτοια πράγματα. Θα γίνει η συνέντευξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα στις 7 παρατέταρτο και 7.30 ώρα είναι η προπόνηση των διεθνών μας. Αργότερα είναι οι μηντιακές δράσεις για τους Οράνιοι, για τους Ολλανδούς. Mm-hmm. Με τον Τσάβη, τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή. Και βεβαίως η προετοιμασία που θα κορυφωθεί με την ανάλυση της Ολλανδίας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δείξει στους προσφυγιστές τι έκανε η Ολλανδία στα πρώτα δύο παιχνίδια, που έδειξε μια καλή εικόνα. Σίγουρα είναι σε καλό φεγγάρι η Οράνη αυτό το διάστημα και φαίνεται ότι αντιδρά καλά η αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας με την ανάληψη από τον Τσάβη. Υπάρχουν όμως δύο πολύ σημαντικές απουσίες του Μάλεν που είναι καιρό τώρα από το ξεκίνημα το χρεώσαν, το ρορίζαμε και τελευταία και ο Χάκπο.
7: Ναι, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Βελιγράδι.
8: Ναι, πολύ νωρίς το μάτς. Δεν μπορούσε να γυρίσει και έμεινε εκτός αποστολής. Βεβαίως είναι μεγάλη εξαμένη της Ολλανδίας, αφού είναι τις λύσεις. Νομίζω όμως ότι πρέπει να κοιτάξουμε εμείς να είμαστε καλοί στο γήπεδο, να έχουμε πειθαρχία, να είμαστε καλά οργανωμένοι, να έχουμε συνέπεια, να συνεχίσουμε έτσι από το καλό μάτς στο Augsburg. Υπάρχει απουσία όπως ο Άγγλου Βαγιανίδη. Δεν πήγε στο γήπεδο ο Βαγιανίδης γιατί έχει ενοχλήσεις, κλείθηκε ο Τσάπρας. Είναι στην αποστολή ο Βαγιανίδης, δεν έχει αποκλειστεί, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο τουλάχιστον για το μάτς που έρχεται με την Ολλανδία.
7: Σάλιακας λες δηλαδή από το ξεκίνημα.
8: Ναι, ο Σάλιακας.
7: Okay.
8: Δηλαδή αυτή είναι μια αλλαγή δεδομένα, από τη στιγμή που ο Βαγιανίδης είναι με ενοχλήσεις. Η μία δεδομένη αλλαγή στην δεκάδα είναι ο Βαγιανίδης, είναι ο Σάλιακας. Που αγωνίστηκε στο δεύτερο 45 λεπτό με την Γερμανία. Εντάξει, η Ελλάδα στο μάτς με την Γερμανία από το 65 είχε μετά ισορρόπηση και βρήκε τις ευκαιρίες και τον γκολ βεβαίως. Νομίζω ότι επειδή ο Σάλιακας είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ πειθαρχημένος, ακούει πάντα τον προπονητή, ρουφάει γενικώς τις οδηγίες από τον προπονητή του, δεν θα έχει πρόβλημα νομίζω. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκεί λείπει ο Ρώτα, που είναι γνωστό, τώρα λείπει και ο Βαγιανίδης, θα πάει στον τρίτο. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση δεξιό μπακ η αρχή μας, Μανώλη Σάλιακα.
7: Από εκεί και πέρα, εκτιμάς ότι θα υπάρξουν άλλες αλλαγές.
8: Κοίτα, θα γίνουν πάλι ελάχιστες. Δηλαδή,
7: μετρημένες. Δηλαδή η Κουρμπέλη, ας πούμε, θα τον έβλεπες να επιστρέφει.
8: Ναι, γιατί ξέρεις, ο Κουρμπέλης έπαιξε αλλαγή στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Φρεσκάρισε κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ πιθανό ότι δεν είναι στο αρχικό σχήμα. Έχει κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια, σκόρες στο μάτς με τη Γερμανία. Είναι πολύ πιθανό να είναι ένας από τους δύο βασικούς. Αλλά βλέπεις ότι έχουμε τώρα τρεις ποδοσφαιριστές για δύο θέσεις. Τον Ζαφίρη, τον Ανδρούτσο και τον Κουρμπέλη. Αυτοί οι τρεις θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις. Βάλαμε ακόμα έναν παίχτη στην εξίσωση που λέμε στη μέση να μην γίνει αποσυντήσει, το χρειαζόμαστε. Πλέον έχει πάρει προβάδισμα σίγουρα ο Ανδρούτσος και σε σχέση με τον Μουζακίτη και με τον Τριάντη. Τριάντης είναι εκτός αποστολής στα δύο παιχνίδια. Πλέον βλέπουμε τον Ανδρούτσο να μπαίνει πολύ δυνατά και να είναι μία από τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έκανε ένα μάτς, η αλήθεια είναι πολύ καλό, σαν να είναι στο ρόστερ καιρό, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα παιχνίδια. Είναι όμως σημαντικό και καλό χαρτί για τη συνέχεια το ότι υπάρχει ακόμα ένας ποδοσφαιριστής στην μεσαία γραμμή της διαθέσεις, δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Άρα και αυτοί οι τρεις συνεκδικούν τις δύο θέσεις. Νομίζω θα αλλάξει κάτι στην άμυνα και στη θέση του goalkeeper στα υπόλοιπα. Αν ίσως υπάρχει κόπος του Τσιμίκα που έχει παίξει 90 λεπτά για να παίξει ο Κυριακόπουλος. Αλλά και αυτό το δούμε αύριο, δεν θα το πούμε τώρα με βεβαιότητα. Εκτιμώ ότι θα παίξει ο Τσιμίκας, αλλά αν ξέρεις, δούμε κάποιους προσεκτές με κόπος, μπορεί να είναι μια τέτοια ο Τσιμίκας. Είναι όμως κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Εμείς το ξέρουμε, το γνωρίζουν οι συνεργάτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πώς είναι με τρεις των ποδοσφαιριστών. Θα το δούμε αύριο με μεγαλύτερη ασφάλεια και στην επίθεση τι θα κάνει. Νομίζω ότι ο Κοαρέτσας με τον Τζόλι θα πάρουν θέσεις δύο άκρες και ο Παυλής την κορυφή.
7: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θα βλέπεις κάποιον να μένει στον πάγκο και να έρχεται ως αλλαγή από άποψη φρεσκαρίσματος πιο πολύ?
8: Ναι. Νομίζω για τον Καρέτσα και τον Τζόλι το βλέπω δύσκολο.
7: Δύσκολο, Okay.
8: Και ίσως για τον Παυλίδη. Γιατί ο Παυλίδης είναι τώρα ένα ρόλο που είναι ιδιαίτερος, δηλαδή είναι και ο αρχηγός σε εμάς και μετράει αυτό σε μια εθνική.
7: Σίγουρα.
8: Γιατί θυμόμαστε πόσο πολύ ο Μπαγκασέτας την προηγούμενη διετία που ήταν διαθέσιμος. νομίζω μετράει αυτό. Θέλω δηλαδή πιθανό τον Παυλίδη να είναι πάλι στην 11η.
7: Ναι.
8: Βέβαια και εκείνος έχει αρκετά μεγάλη κόπωση.

0: και πρέπει να γίνει μια διαχείριση των ποδοσφαιριστών μας αυτές τις μια-δύο μέρες. Και τώρα για τον παίχτη πίσω από τον επιθετικό, εκεί υπάρχει σίγουρα ο Τετέι, υπάρχει ο Κοστούλας, που και ο Κοστούλας είναι κριτική θέση, δεν έπαιξε καθόλου να θυμίσουμε.
1: Ναι.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία, γιατί είχε αυτά τα ράματα και τον ενοχλούσαν τάσο. Δηλαδή δεν ήταν τόσο καλά ο Κοστούλας μετά το παιχνίδι με την Σερβία.
1: Ναι.
0: Και είδαμε και τον Τετέι βασικό.
1: Μάλιστα.
0: Και θυμίζω ότι ο Τετέι, το λέμε ξανά, σε εκείνο το παιχνίδι με τη Γερμανία, Τετέι στην κορυφή και περιφερειακό ο Παυλίδης.
1: Ναι. Αμυντικό χάφο Παυλίδης.
0: Ναι, και αυτό ήταν. Μπράβο. 4-4 έπαιζε εκεί και άλλο σχήμα. Δεν ήταν το κλασικό 4-2-3-1 και σε φάση άμυνα και σε φάση επίθεση. Έπαιζε 4-4-1-1 σε φάση επίθεση και όταν αμυνόταν και χαμήλωνε ο Παυλίδης και γίνονταν το 4-2-3-1 πολλές φορές.
1: Μάλιστα. Κυρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει το μπάσκετ, το δεύτερο ημίχρονο. Θα τα πούμε και αύριο. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Ντουμπάι. Ντουμπάι BC Μπαρτσελώνα 94-87. Ημίχρονο Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 53-41. Όλα έτοιμα στη Ζαλγίριο Αρένα. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα.
2: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο Τάσο με τον Μακιντάιρ, τον Γουόρ, τον Βεζέκοφ, τον Ντόρσεϊ και τον Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός που κάνει το 7ο του λάθος. Ο Τζόουνς συγκεκριμένα. Η Ζάλγκυρης είναι με Έντουαρτς, Γκεντράιτης, Τουμπέλης, Βαλανσιούνας και Μπουτσιέβιτς. Κάποια στιγμή η αναλογία ασίστ λαθών του Ολυμπιακού ήταν 11 ασίστ για ένα λάθος. Τώρα έχει πάει στις 13 ασίστ για 7. Φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς στο Βαλανσιούνας χαμηλά. Δεν έχει πρόβλημα με τα φάουλ ο Τζόουνς, το δεύτερο του. Ο Βαλανσιούνας έχει μείνει χαμηλά για την ώρα, με 2 πόντους, 3 ασίστ. Έχει πάει άριστα το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού στο να μην πάρει μπάλες πολλές ο Λιθουάνος. Το θέμα είναι ότι παρά το Ολυμπιακός είναι καλύτερος σε πόντους από λάθη, σε πόντους από θετικά rebound, είναι καλύτερος δημιουργικά, γενικότερα έχει ένα σύστημα αξιολόγησης πολύ καλύτερο από τις Άλγηρες. Το σκόρμι ισόπαλο λόγω του αυτού του απελπιστικά κακού 0-11. Δεύτερο φάουλ, νωρίς για τον Ολυμπιακό.
1: Νίκο, να πω εδώ ότι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι του Άρη στη Γαλλία με την Λεμάν, πρεμιέρα των κίτρινων στο EuroCup. Μετά από περίπου 3 λεπτά η γαλλική ομάδα προηγείται 5-0. Συνεχίζεις.
2: Το κάνω Μακιντάι πάνω στο Έντουαρτς το φάουλ. Διακώς δεν έχει χρησιμοποιήσει μόνο τον Ντάνστον και τον Πλωτά. Ο Ντόρος ήταν της Καλλιέρωσης, ήταν μια μεταγραφή ασφάλειας. Έντουαρτς στον Γκεντράιτη, ο Βαλανσιούνας, καλή άμυνα με τον Χολ και με τον Τζόνς και τον Γουόρτ, σαν double team, όχι ακριβώς double team, οδηγούν σε ένα άστοχο σουτ τον Βαλανσιούνας. Λάθος του Μακιντάιρ, 8, και τώρα στον εφηδιασμό του Μπέλης θα πάρει φάουλ από τον Μακιντάιρ, ζητούν ένα αντιαθλητικό. Η Τζάλγκυρης, για να δούμε. Τώρα η Τζάλγκυρης, να φύγω επειδή θέλω στην άλλη ρακέτα και δεν έχω την ίδια ορατότητα. Νομίζω ότι πάει προς την μπάλα, ο Μακιντάιρ δεν έχει κάποια άλλη πρόθεση, γι' αυτό και ο Μασούλης δεν χρησιμοποιεί το τάλεντ του. Δύο βολές για τον Τουμπέλης, ο οποίος έχει 10 πόντους με 5-6 δίποντα, 6 rebound και 2 assist. Εξαιρετικός παίκτης. 45-44 με την πρώτη έστοχη βολή της Άλγηρης στη βραδιά και πρώτη εκτελεσμένη γενικά. Μία στις δύο για την Τουμπέλη στο επιμέρους από το 30-39 που είχε ο Ολυμπιακός είναι 15-5. Και προσποιείται στον Σιρβίδη, δίνει στον Μπεζέγκο. Μπεζέγκο στο Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ θα δώσει τον συμπαίκτη στην Εθνική Βουλγαρία στον Μπεζέγκο. Ωραία πάσα του Μπετζέγκοφ στον Τζόουνς, αστοχή, εξεπαθής φοβούμενος και το μαρκάρισμα του Βαλανσιούνας. Ο Τζόουνς, Γκεντράιτη.

της Αλγυρίας, είναι ο κορυφαίος δημιουργός της. Σε συν 3 ξανά για την Λιθουανική ομάδα, 47-44. Μακιντάιρ στέκεται στάρι για 2, εξοχή. Από τα 5,5 ο Μακιντάιρ φτάνει τους 4. Με 6 ασίστ, 47-46 μπροστά της Αλγυρίας, Έντουαρντ. Στο Βαλανσιούνας, Βαλανσιούνας που το δίνει το τρίποντο ο Τζόνς και το πληρώνει. 50-46 με το τρίποντο παρακαλώ του Γιώνας Βαλανσιούνας. Όχι ξεντόχι το εκεί. Βεζένκοφ, τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με τον Ντουμπέλη ήταν επάνω του. Ντόρσεϊ στο Γουόρντ. Κανά. Ντόρσεϊ υπάρχει φάουλ του Σιρβίδης. Του Μπουτσέβιτς με συγχωρείτε. Εδώ ο Τζόνς επιδεικτικά άφησε τον Βαλανσιούνας στο αριατρές και από την κορυφή της ρακέτας είχε αρκετή τύχη αυτό το σουτ σε αντίθεση με αυτά του Ολυμπιακού. Μακιντάιρ, κακό τελείωμα του Ταϊρίκ Τζόνς και η Ζάλγκυρης ξανά στην επίθεση, στη γρήγορη επίθεση, καλάθι. Η Ζάλγκυρης πλέον έχει πάρει 6 πόντους στον εφημιδιασμό σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ξανά ο Τουμπέλης, ο οποίος φτάνει στους 15 και είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του παιδού. Περίπου 2-46 ετοιμάζει τον Μοντέρο, ο Μπαρτζόκας, Ντόρσεϊ, τον Βεζένκοφ, Βεζένκοφ με τον Μπουκέβιτς, την στα μέσα, καλάθι. Από τον Σάσα Βεζένκοφ. Υπάρχει τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι Λιθουανοί. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Το Μπουκέβιτς έχει κάνει θέατρο. Θα πρέπει να τιμωρηθεί από την αρχή της φάσης. Για φλόπινγκ. Και κάνει challenge ο Μασούλης. Πάρα πολλά αίματα. Στην αρχή της φάσης ο Μπεζέκοβ έχει χρησιμοποιήσει τον αγκώνα του.

0: το challenge του Τόμας Μασιούλης. Όπως και να έχει, η τεχνική ποινή δεν μπορεί να το χαρακτηριστεί. Το μόνο που μπορεί να αρχιστεί είναι για act of violence, δηλαδή ότι ο Βεζένκοφ με τους αγκώνες του ήθελε να χτυπήσει τον Μπουτκέβιτσιους. Νομίζω δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Αλλά αν οι διαιτητές κρίνουν ότι είναι δύο το μαρκάρισμα, μπορούν φυσικά να αλλάξουν όλη τη φάση. Για να δούμε. Όχι. Τίποτα. Νομίζω ότι πολύ σωστά είδα. Συνεχίζουμε. Και μια βολή από την τεχνική ποινή που δέχτηκε η Ζάλγκυρης. Συγκεκριμένα ο Τόμας Μασούλης Βεζένκοφ θα ισοτήσει 52-49. Και η μπάλα για την Ζάλγκυρης. Με τον Έντουαρτς. Να επαναφέρει 7 και 20. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ψάχνει το πρώτο του τρίποντο στην αναμέτρηση. Κάτι ήταν τώρα στην γραμματεία. Νομίζω ότι η γραμματεία ρώτησε πού χρεώθηκε η τεχνική ποινή. Στον πάγκο που την έστησε. Το παιχνίδι ξαναρχίζει.
1: Η κάρτα που έβγαλε η Νόβα ήταν στον πάγκο.
0: Ναι, ναι, στον πάγκο, καλά είδα. Βαλανσιούνα, τον Έντουαρτ, με τον Γουόρντ, ο Τουμπέλης με τον Βεζένκοφ, κακή πάσα κλέβει, ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός στο ανοιχτό γήπεδο. Ντόρσεϊ για τρεις στον ευνηδιασμό, ούτε τώρα, παίρνει ο ίδιος όμως το rebound. Ντόρσεϊ στο Μοντέρο, θα δώσει στον Γουόρντ, για τρεις. Επιτέλους, 52-52, πρώτο έστοχο τρίποντο μετά από 23 αγωνιστικά λεπτά. Δράση ο Τάισον Γουόρντ, τρίτη ασίστ του Γιάννη Μοντέρο, του υπηρετητές του Μακιντάιρ. Μακιντάιρ έκανε μαζεμένα λάθη και την πλήρωσε. Γεντράιτης, καλή άμυνα από τον Ταϊρίκ Τζόουνς, στην κατακόρυφη μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ένα το λάθος της Ζάλγκυρης, σοφαρίζει αυτά του Ολυμπιακού. 6 και 25 για το φινάλι της τρίτης περιόδου, σε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι πάει στην απόλυτη ισορροπία. Μοντέρο, Βεζένκοφ, εδώ του Μπέλης, ξανά Βεζένκοφ, ξανά Μοντέρο, ξανά Τζόουν, του Ολυμπιακού, κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα. Ντόρσεϊ έξω στον Γουόρντ, Γουόρντ ως ποιείται, κουτάρει για τρεις ο Σαμαρκάριστος. 2-2 από τον Τάισον Γουόρντ. 55-52, μακάρι μετά από το 0-11 να ακολουθήσει ομοβροντία από την φοβερή δημιουργία του Ντόρσεϊ. Έντουαρτ μπαίνει προς τα μέσα, κάνει βήματα. Είπαμε, είναι ευλογία να είναι η μπάλα στα χέρια του Έντουαρτ. Ένας παίκτης ο οποίος είναι για μένα overrated, υπερεκτιμημένος. Δηλαδή, ένα καλό επιθετικό εργαλείο και μέχρι τίποτα άλλο. Δεξί αριστερό με τίποτα. Μοντέρο, 57-52 μπροστά ο Ολυμπιακός, 8-0 σερί και σιωπή για την ώρα. Στην Ζαλγκύριο Αρίνα, Γεντράιτης στον Έντουαρτς, Έντουαρτς με τον Γουόρντ απέναντί του. Ο Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα, καλά και φάουλ, όχι, παραλίγο να πάρει το μάξιμουμ, καθαρό φάουλ του Γουόρντ. Δεν πέτυχε το καλά του Έντουαρτς, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Πάντως, το ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκει το πρώτο τρίποντο στο 23 και μάλιστα θα το διπλασιάσει ο Γουόρντ, δεν ήταν κάτι που ήταν και πάρα πολύ λογικό, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτό το μπάσκετ. Ναι, απαραίτητο ο Ολυμπιακός να βρει σούτα την περίμετρο, γιατί έτσι ανοίγουν και οι διάδρομοι και φτιάχνουν καλύτερα και αποστάσεις. Λοιπόν, ο Έντουαρτς θα βάλει την πρώτη. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά πλέον. Το επόμενο η Λιθουανία θα εκτελούν βολές. Ο Έντουαρτς στους 12 με 5-11 σουτ. Μεσακή η δεύτερη Ο Ντόρτ θα πάει στον πάγκο για να

0: Ξανά ο Στέρλινγκ Μπράουν με καλή παρουσία.
1: Στο πρώτο μέρος 6-6 πόντι. Μια τάπα. Ο πρώην παίκτης Παρτίζαν Μοντέρο.
0: Μοντέρο με αντίπαλό του τον Λο. Ο Γουόρν. Ξανά στο Μοντέρο. Καλός είναι από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Ο Μοντέρο πάει τα πόδια του Βαλανσίνα. Αλλά σε εκεί. Εξ επαφής. Λο.
1: Ωραία πάσα στον Βουτκέβιτς, ο Σολός, ο Στέρλινγκ Μπράουν με τον Γουόρντ, ο Βαλανσιούνας γυρίζει την μπάλα με υπομονή τώρα, Ζαλγκυρίς. Ο Βαλανσιούνας παίζει ένας-ένας με τον Ταϊρικ Τζόουνς, βάζει έξω στον Λό, έξτρα πάντρα, πάσα στον Βουτκέβιτς, πολύ ωραία προσπάθεια του Βουτκέβιτς, την close out άμυνα του Ολυμπιακού. Τελειώνει με το δεξί τη φάση ο Λιθουανός και μειώνει στον πόντο, 56-57. Dorsey. Φάουλ. Από τον Μπουτκέβιτσιους είχε να δώσει η Ζάλγκυρης. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μπουτκέβιτσιους είναι ο πρώτος παίκτης της Ζαβιάς που φτάνει τα 3. Θα δούμε τη συνέχεια μετά το τηλεοπτικό time-out της τρίτης περίοδου. Ζάλγκυρης 56, Ολυμπιακός 57. Μικρόφωνο στα στούντιο του Μπιγούνις Παρέφαν.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις τους αγώνες της EuroLeague σε ζωντανή μετάδοση και με ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Λοιπόν, Ζάλγκιρις Ολυμπιακός 56-57. Θυμίζω το πρώτο τελικό της βραδιάς, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Ντουμπάι μετά τη Ρεάλ καθαρίζει και τους Μπλαουγκράνα και κάνει το 2-2. Η Μπλαουγκράνα μετά την νίκη της πρεμιέρας επί της Ανατολού Εφές γνωρίζουν την πρώτη ήττα στη φετινή διοργάνωση. Η Εφές, η οποία προηγείται 58-47 της Ρεάλ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου 39-20, σχεδόν double score. Και λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 15-23. Η βραδιά, το πρόγραμμα μάλλον, περιλαμβάνει άλλα τρία παιχνίδια. Στις 9.30 Τζάμπολ στα Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια. Και στις 10.15 Παρί Παρτίζαν. Στο Eurocup, ο Άρης 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρίσκεται στο πλην 7 από τη Λεμάν που προηγείται 17-10. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ο Ντόρση δίνει στο Μπετζένκοφ, εκείνο στο Μοντέρο. Ωραία συνεργασία των δυο του. Ο Τζόνς ξανά έξω στο Μοντέρο, 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Μοντέρο εξώνει τον Ταϊρικ Τζόνς. Ο Ταϊρικ Τζόνς είναι σε πολύ κακή βραδιά. Δεν μπορεί να κρατήσει ούτε αυτή την μπάλα. Λάθος νούμερο 10 για τον Ολυμπιακό. Και χαμένη ευκαιρία για τους περιθρόλευκους να πάνε το παιχνίδι στις δύο κατοχές. Γκριγκόνης, ο οποίος έχει επιστρέψει, να ετοιμάζει τον Χόλο. Μπαρτζόκας ήταν επιβεβλημένο νομίζω. Βαλαντσιούνας με τον Ταϊρικ. Ο Βαλαντσιούνας γυρίζει, φάουλ δύο βολές από τον Τζόνς. Τρίτο φάουλ του Τζόνς, ο οποίος θα πάει στον πάγκο έτσι κι αλλιώς. Έχει προσπαθήσει αρκετά να σπρώξει τον Βαλαντσιούνας. Δεν είναι και εύκολο. Τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να το κάνει καθαρό φάουλ ο Τζόνς με το σώμα. Δύο βολές για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, τον Ντόντα Χόλ, ο οποίος είναι άποντος. Περίεργο. Γιατί είναι σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι τη θέση του Τζόνς. Και ο Βαλαντσιούνας στη γραμμή. Θα στο εστοχίσει, μάλιστα, πρέπει να έκανε 5 αναπηδήσεις στην τεχόνη την μπάλα. Ο Βαλαντσιούνας βάζει στην πρώτη, φτάνει τους 6 με 4 assist και 2 rebound. Έτοιμος για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή πολύ πιο εύκολα. 6-0 σέρι για τις Άλγυρες. Αυτό που έλεγα, μία σου και μία μου είναι. 98-57 και επανέρχεται ο Μπλάζεβιτς για να πάρει τις ανάσες του ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος έχει παίξει τα 12 από τα 26 λεπτά. Αυτή ήταν η χρήση του όλη τη σεζόν. Μοντέρο. Θέλει πράγματα το Μοντέρο περισσότερο Ολυμπιακός, κυρίως στην εκτέλεση, τη δημιουργικά δεν έχει πάει άσχημα. Μοντέρο με τον λόγο της αλλαγής μπαίνει προς τα μέσα. Λάθος του Μοντέρο. Πάνω στον Γκριγκόνη στην μπάλα. Αβίαστο λάθος τώρα εδώ. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, καλή άμυνα από τον Γουόρντ, Γκριγκόνης. Φοβερή φάση πάνω να βγάλει ο Μπουκέβιτς, σου αστοχή. Διπλή καλή άμυνα από τον Χολ Τάπα. Και ο Ολυμπιακός στον εφηδιασμό με τον Βεζένκοφ να μην μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Ήταν ίσως λίγο πιο δυνατή η πάσα από ό,τι έπρεπε. Από τον Τάισον Γουόρντ. Εδώ μαγική άμυνα του Χολ πάνω στον Μπουκέβιτς. Το Τουμπέλης στον Στέρλινγκ Μπράουν. Χαμένη ευκαιρία των Ολυμπιακών επανακτήσει προβάδισμα. Μπλάζεβιτς στον Λό. Λό με τον Μοντέρο. Ο Λό μπαίνει προς τα μέσα. Σουτάρει από τα 7,5 μέτρα στοχή. Rebound από τον Μπλάζεβιτς, αλλά η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Καλά τώρα είναι και απόρρια της Κόπος που σιγά σιγά αρχίζει να επέρχεται στον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup τελείωσε 10:30 το βράδυ της Κυριακής. Οι Ερυθρόλευκοι μετά από 12 ώρες μπήκαν στο αεροπλάνο, ταξίδευσαν στο Κάουνας, έκαναν μια σκάρτη προπόνηση χθες. Αναφέρει ο Ντόρσε στον Γουόρντ, πίεσε όλο το γήπεδο πλέον για την Ζάλγκιρις. Μοντέρο, που έχει κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση στα φάουλ της στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις 2. Ντόρσε με τον Γκριγκόνη, στο διατρίς από τον Ντόρσε, επιτέλους και ο Τάιλερ. 60-58. Το έψαχνε, το βρήκε. Δεύτερος ψήφιος πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες, τον Ντόρση βρίσκει στόχο. Γκριγκόνης στον Λό. Λέω με τον Μοντέρο έξω στον Γκριγκόνη. Σε 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γκριγκόνη σουτάρει για 3 και πατά. 61-60. Δεύτερο τρίποντο για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. 61-60. 2-25 ακόμη. Χολ. Ο Χολ. Ασφιχτική πίεση overplay του Γκριγκόνη. Θα μην πάρει την μπάλα τώρα σε πολύ καλή άμυνα από τον Γκριγκόνη. Χολ. Βεζένκοφ. Μπαίνει προς τα μέσα ο Βεζένκοφ. Καλάθι. Στους 12 πλέον ο MVP και ξανά προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Ματσάρα στο Κάουνας. Πρόγευμα και αυτό της Ευρωλίγκας θα δούμε φέτος. Λο. Στέρλινγκ Μπράουν. Μπερδεύεται. Καλή άμυνα, λάθος. Η μπάλα για τους Ερυθρόλευκους. 11ο λάθος για την Ζάλγκυρης. Στα 12 Ολυμπιακός. Που ψάχνει καλύτερη δημιουργία, είναι στις 16 ασίστ, έχει κολλήσει ο Ολυμπιακός. Μοντέρο, μπήκαμε στο τελευταίο του λίπτο της τρίτης περίοδου. Ακούτε Big Wings Sport FM 94,6 στον Τανάτο Κάουνας. Η μάχη του Ολυμπιακού για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Φάουλ του Γκριγκόνης πάνω στον Ντόρση, τρίτο ομαδικό της Άλγκυρης. Αυτό που έλεγα για την καλύτερη διαχείριση των φάουλ που έχουν κάνει σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο οι Λιθουανοί. Μοντέρο επαναφέρει στα χέρια του Ντόρση η μπάλα. Ντόρση με τον Γκριγκόνη. Παίρνει σκρίν από τον Βεζένκο. Σουτάρει για 3 από τα 8. Αστοχή. Rebound από τον Λο. Στέρλινγκ Μπράουν. Ξανά Λο. Ο Λο μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Ντόρση. Ποιος δείχνει να έχει κουραστεί λίγο. Λο. Λο για 2 από τα 6 μέτρα. Αστοχή. Έρχεται. Ο Μπλάζεβιτς αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ.
0: Νίκο, βάλε μια ανατελεία από το Κάουνας να πάμε στο Λεμάν, στον Θωμά Μίχο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση του Άρη, την πρεμιέρα του στο EuroCup απέναντι στην Λεμάν. Θωμά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρώτο δεκάλεπτο μόλις ολοκληρώθηκε στην Ανταρέστα Αρένα του Λεμάν. Ο Άρης δεν έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι και συνολικά την πέτρινη σεζόν, μια συμβαστική είναι η πρεμιέρα του. Το σημερινό παιχνίδι, 26-15 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Γενικώς πολύ νευρικός ο Άρης για αρκετά λάθη, χωρίς λύση στην επίθεση. Είναι χαρακτηριστικό που το Μαθήν Πανούλη, τον υπότιτλο του Τζίτο και αυτό το πάγο των κυκλινόμαυρων, προσπαθεί να δει το σχήμα που θα δώσει στην ομάδα του την απαιτούμενη ενέργεια, να βρει αυτοματισμού στην επίθεση και κυρίως να βρει τη λύση στην άμυνα. Η Λεμάν έχει δίνει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι, έχει πληγώσει τον Παρί και έξω από τα 675 αλλά και μέσα από την ρακέτα. Ο Άρης δεν έχει βρει για την ώρα της λύσης. Είναι χαρακτηριστικό από τους 15 πρώτους και αυτό το πρώτο δεκάλεπτο για το κλίμα της Θεσσαλονίκης. Τους έχουν πετύχει 6 διαφορετικοί παίκτες οι οποίοι έχουν σκορπίσει από ένα καλάθι. Και αυτό δείχνει γενικώς. Όπως είπα και λίγο νωρίτερα, το πόσο πολύ το ψάχνει τη Βουσίλη Σπανούλη για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Ως επιπλέον στην Κία σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα πολύ μπασκετικό γήπεδο και μπασκετικό κοινό. Φυσικά αρκετοί φίλοι του Άρη, περισσότεροι από 300 γήπεδες της Κερκίνης, έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Προσπαθούν γιατί να σπρώξουν την ομάδα του Βασίλη Πανούλη και τους έφτες του προς τη νύχη. Είναι όλα έτοιμα για την έναρξη.
0: Ωραία. Ακούσαμε τον Θωμά Μίχο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Άρης με αντίπαλο τη Λεμάν. Είναι πίσω στο 11 πόντους. 26-11 προηγείται η γαλλική ομάδα. Πάμε ξανά στο Κάουνας για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Νίκο Ζέρβας.
1: Τελευταία επίθεση για τη Ζάλγκυρη στην τρίτη περίοδο. Ο Στέρλινγκ Μπράουν θα στοχίσει. Έρχεται ποιος. Ο Μπλάζεβιτς. Τελικά ο Βεζένκοφ. 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Πουρνιέ. Προλαβαίνει το χρόνο. Αστοχή εξ επαφής. Έτσι ο Ολυμπιακός δεν θα μπει στην τέταρτη περίοδο. Με διαφορά μεγαλύτερη αυτού του ενός πόντου, 64-63 μπροστά. Οι Ερυθρόλευκοι δίνουν τη δική τους μάχη στο Κάουνας. Προσπαθούν να νικήσουν και την Κόπος και να νικήσουν μια πολύ καλή και μπασκετική ομάδα σε μια εκπληκτική έδρα. 64-63, για να δούμε τι θα γίνει στην τελευταία περίοδο.
0: Ωραία. Βραχία, προβάδισμα βραχίας και βαλής για τον Ολυμπιακό. Στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου προηγείται 64-63. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν 21 στα 30 δίποντα, 3 στα 16 τρίποντα, έχουν πετύχει τα 3 τρίποντα σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, μετά το 0 στα 11 στο πρώτο ημίχρονο, πλέον το επιμέρους είναι 3 στα 5, 13 στις 16 βολές, 24 rebound, εκ των οποίων τα 8 επιθετικά και 16 assist συν 6 κλεψίματα για 12 λάθη πλέον. Οι Ερυθρολεύτεροι έχουν κάνει αρκετά λάθη σε αυτό το πρώτο μισό του δεύτερου ημιχρόνου. Και από την άλλη, η λιθουανική ομάδα έχει 20 στα 34 δίποντα, 6 στα 19 τρίποντα, 5 στις 6 βολές, 25 rebound, εκ των οποίων τα 10 επιθετικά, και 17 assist συν 8 κλεψίματα για 11 λάθη. Του Μπέλης με 15 και Edwards με 13 η πρώτη σκόρερ της λιθουανικής ομάδας, ενώ για τους ερυθρόλευκους διψήφι είναι ο Βεζένκοφ με 14 πόντους και 6 rebound και ο Ντόρσεϊ με 10 πόντους και 2 assist. Στα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη, πριν ξαναπάμε στο Κάουνας, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 69-58, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου λίγο πριν το ημίχρονο 48-29, και στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 25-28.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κύπρος, έρχονται επιτέλους μέτρα κατά της ακρίβειας που στοχεύει το πακέτο της κυβέρνησης και ποια μέτρα έλαβαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυβερνητικά ομόλογα, όλες οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλάζουν άρδιντα δεδομένα. Κυπριακό, η Ολκίν θα καλέσει τον Οκτώβριο τα μέρη να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της μεθοδολογίας. Με ρυθμούς χελώνας, οδικά έργα πνοής στην Έγκομη. Απροσδιορίστος ο χρόνος έναρξης των εργασιών στις λεωφόρους Λευκοθέου, Λεκαβητού και Ηρώων. Κομισιόν, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Ζητά μείωση κατανάλωσης στη σκιά εφιαλτικών σεναρίων. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Σίλια Ιωαννίδου μας μιλά για το τηλεπαιχνίδι Beat the Chasers που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στον Α και για το πώς συνδυάζει τηλεόραση με ραδιόφωνο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρώων και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί είδη κήπου και καθαριότητας με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχου στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
4: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
5: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
4: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
12: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus.
13: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
14: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Για φάουλ. Μόλις το πρώτο ματικό του Ολυμπιακού, την τέταρτη περίοδο. Δεύτερο του Χολ. Μαντσούνας, αν με το σπρώξιμο μπει στη ρακέτα, αν έστω και το ένα σπρώξιμο παγιστεί στη ρακέτα, έχει πολλές πιθανότητες και να σκοράρει και να δημιουργήσει με όλη την περιστροφή της άμυνας. Έντουαρτς, αστοχή ο Έντουαρτς, rebound μακρινό από τον Λο. 11ο χαμένο αμυντικό rebound του Ολυμπιακού. Έντουαρτς, στον Λο, Βαλαντσιούνας, πάλι εκεί, σημάδι συνέχεια. Από το Ματσιούλης, 2-3 ακόμη, ωραία άμυνα του Χολ, ο οποίος κλέβει. Πολύ καλή άμυνα του Χολ. Ο Μοντέρα στον εμβολιασμό, Χολ κόβεται εντυπωσιακά με φάουλ από τον Τιμπέλη και από την Έκουση και από τον Βαλαντσιούνας. Για να δούμε. Τρίτο φάουλ του Βαλαντσιούνας και ο Χολ στη γραμμή για τους πρώτους πόντους. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουν σήμερα ο Τζόνς με τον Χολ, να μαρκάρουν δηλαδή ένα θηρίο. Μαρτύρεται εδώ ο Λιθουανίος ότι δεν έπρεπε να δω το φάουλ. Πολλά έτοιμα για τις δύο βολές στην Τόντα Χολ. Τι σημαντικά είναι εξισανωμένοι με την ίδια προσπάθεια. Και αυτό φέρνεται και στη γραμμή της βολής. Ας εκεί στην πρώτη. Μένει το 71-71. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο. Ο Μιλουτίνοφ ήταν τα μάμε σήμερα. Αλλά θα πρέπει να μάθει να ζει για αρκετό καιρό ακόμα η χώρα στο Μιλουτίνο στο Ολυμπιακό. Καθώς το πρόβλημα της Πενοντίδας είναι ύπνιλο και δεν ξέρουμε πότε θα ξεπραστεί. Μια στις δύο από τον Χολ, 72-71 μπροστά ο Ολυμπιακός, 6,5 λεπτά ακόμη. Έντουαρτς, στο Στέρλινγκ Μπράουν με το Φουρνιά απέναντι του. Πολύ ωραία άμυνα του Χολ ξανά από μπροστά, κλέβει την μπάλα. Το Ολυμπιακός στο Transition με τον Φουρνιέ, στον Εντζάι. Λάθος πάσα του Εντζάι στον Χολ. Λάθος νούμερο 13. Μία σου και μία μου και στα λάθη ομάδες. Απλά για τον Ολυμπιακό πλέον η αναλογία στις λαθών είναι 17-13. Έχει αρχίσει και κλείνει επικίνδυνα η ψαλίδα. Νομίζω ήταν 11-1 κάποια στιγμή. Έχει τον Ολυμπιακό έχει κάνει 12 λάθη για 6 ασίς. Ward foul εκτός φάσης. Τρίτο foul για τον Tyson Ward. Μπαίνει και αυτός μετά τον Βαλαντσιούνας και τον Ταϊρίκ Τζόνς στην επικίνδυνη ζώνη, να το πω έτσι. Δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, 6-6 για το φινάλε του αγώνα. Στέρλινγκ Μπράουν στον Γεντράιτης. Γεντράιτης, κακή πάσα, αυτό που έλεγα. Μία σου και μία μου και στα λάθη. Οι άμυνες είναι πιεστικές. Όσο περνάει ο χρόνος η πίεση γίνεται μεγαλύτερη. Και το ντέρμπι κατά κρατεί εδώ στο Κάουνας. Μοντέρο. Μοντέρο στο Φουρνιέ. Ο Στέρλινγκ Μπράουν επάνω στο Γάλλο. Εντζάι. Το Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Υψώνει στον Χολ. Τον Εντζάι. Καλάθι. Και φάουλ από τον Εμπάι. Εντζάι. Τρομερή συνεργασία με τον Μοντέρο. Ο οποίος ήταν τις 5 ασίστ. Δεν φοβήθηκε ο Σενεγαλέζος τον Βαλαντσιούνας. Έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Συν 3 για τους προβαθμιστές Ευρώπης. 5-41 ακόμα, το μάτι έχει πολύ δρόμο. Ο Εντζάι πετάει στο σκουπίδια μία ακόμη βολή για τον Ολυμπιακό. 5 χαμένες για τους ερυθρόλευκους. Έντουαρτς. Έντουαρτς με τον Γουόρντ να τον κυνηγάει παντού. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλέβει ο Χολ. Τρομερή άμυνα. Φουρνιέ. Στον εφηδιασμό. Εντζάι. Τι έχει σφριχτεί. Οι διαιτητές έκοψαν τον εφηδιασμό του Ολυμπιακού. Για ποιο λόγο. Για να δούμε. Αυτό λέει ο Μπαρτζόκας τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω και τι σφύριξαν. Δεν υπάρχει κάτι. Για ποιο λόγο απεσόδησαν ένα σίγουρο καλάθι τώρα στον εφηδιασμό. Μπαρτζόκας απορεί. Προσπαθεί ο Πέρεθ να του εκτελέσει. Τι ο Πιζάρο. Αν δεν έχει σφυριχτεί κάποια παράβαση με φάουλ ή γραμμής. Δεν υπήρχε λόγος να σφυριχτεί τώρα φάουλ.
16: Προσπαθώ να καταλάβω αν στην προσπάθεια του Χολ.
15: Όχι, κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν καταλάβω γιατί σταματήσαν τον εφηδιασμό. Μόνο αν είχε δοθεί κατοχή στον Ολυμπιακό. Παράβαση γράμμη, τέλος πάντων.
16: Okay. Νίκο, αν ο Τελεία με επιμέρους 11-2 στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Άρης έχει μειώσει τη διαφορά απέναντι στη Λεμάν. Είναι πλέον 28-26 το σκορ. Συνεχίζεις.
15: Εδώ ο Χολ έχασε μια τρομερή ευκαιρία από μαγική πάσα του Εντζάι να σκοράρει και να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό με 5. Έντουαρτς, στον Βαλανσιούνας, Βαλανσιούνας με τον Χολ, γυρίζει, βρίσκει ποιον. Κανέναν, τον Εντζάι, ένα ακόμη λάθος από την πιεστικότατη άμυνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει κουράγιο. Φουρνιέ, Φουρνιέ με τον Έντουαρτς, βαίνει προς τα μέσα. Ο Γάλλος παίρνει φάουλ από τον Βαλανσιούνας. Δύο βολές για τον Έβαν Φουρνιέ ή για τον Έντουαρτς. Ο φάουλ, για να δούμε. Αν είναι του Βαλανσιούνας, είναι το τέταρτο. Ο Έντουαρτς το έχει κάνει. Βέβαια. Όπως και να έχει, έχουμε τηλεοπτικό time out. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με συν 3. Και έχει δύο βολές με τον Έβαν Φουρνιέ, 4-42 πριν το φινάλε του αγώνα. Τάσο.
16: 74-71 προηγείται ο Ολυμπιακός στο Κάουνας. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 4-46 για το φινάλε του ημιχρόνου. Λεμάν Άρης 28-27. Στα υπόλοιπα, ξεκίνημα τέταρτου δεκαλέπτου. Στην Κωνσταντινούπολη, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 72-65. Στο ημίχρονο, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου 50-31. Και στο 16ο λεπτό, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 30-34. Ξεκίνησαν άλλα δύο παιχνίδια στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Βαλένθια Μπασκόνια 11-8 και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 17-15. Σε 3-4 λεπτά έχουμε και το Τζάμπολ στο τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς του σημερινού προγράμματος ανάμεσα στην Παρί και στην Παρτίζαν. Επίσης σε λίγα λεπτά έχουμε σέντρα και στα υπόλοιπα το κυρίως μενού του σημερινού προγράμματος στο Nations League. Για την πρώτη κατηγορία Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία. Δεύτερη κατηγορία Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Και τρίτη κατηγορία Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Θυμίζω νωρίτερα για την τρίτη κατηγορία Μολδαβία, νησιά Φερόε 1-1 και Φινλανδία, Λευκορωσία 0-0 επί του πιεστηρίου. Έμεινε εκτός αποστολής τελικά στην εθνική ομάδα, όπως μας ενημέρωσε ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο Γιώργος Βαγιανίδης, λόγω αυτών των ενοχλήσεων που είχε. Άρα δεν υπολογίζεται για το μάτς με την Ολλανδία. Και πρόστιμο 81.000 ευρώ από την πειθαρχική της UEFA στην ΑΕ για τα παιχνίδια Μελεύσκη, Σόφιας και ΛΑΣΚ για παρεμπόδιση διόδων διέλευσης των θεατών και χρήση λέιζερ. Αυτές είναι και οι δύο κύριες παραβάσεις. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
15: Ο Φουρνιέ μετά το time out βάζει με την πρώτη βολή στο συν 4 τον Ολυμπιακό, 75-71, 4-42 για το φινάλε. Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ, Χολ και Εντζάι είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού, 2-2 από τον Γάλλο, ο οποίος φτάνει τους 12 πόντους και μαζί με τον Μοντέρο καθοδηγούν τον Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο μαζί με την ενέργεια που έχει δώσει ο Εντζάι, αλλά και τη συγκινητική προσπάθεια του Χολ απέναντι στο θηρίο που λέγεται Βαλαντσιούνας. Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα, ανάποδο λέει, απαστοχή, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Τουμπέλης που είναι παντού πραγματικά. 17 πόντοι, 8 rebound, 4 εκ των οποίων επιθετικά. 73-76, Γουόρντ, Χολ, Φουρνιέ. Ωραία αναλλαγή της μπάλας, ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, σπάρει για 2, αστοχή. Ο Βαλαντσιούνας μαζεύει το rebound, το τέταρτο του. Το φάουλ του Γουόρντ πάνω στον Έντουαρτς. Τέταρτο φάουλ του Γουόρντ και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί ο Γουόρντ είναι πάρα πολύ καλά Έξω ο Χολ, μέσα ο Βεζένκοφ. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει στο 5 ο Ενζάη, το Βαλαντσιούνας. Μάλιστα. Για να δούμε. Έχει ρίσκο. 4 λεπτά ακόμη. Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα. Έξω στον Στέρλινγκ Μπράουν. Ο Στέρλινγκ Μπράουν είναι απελπιστικά μόνος για να στοχίσει. 76 όλα. 5-0 σερί της Άλγκυρης. Και το μάτς ξανά από την αρχή. 3 και 44 από το φινάλε. Πραγματικά ματσάρα. Με πολλά λασμέν. Αλλά με εναλλαγές σου δεν σε αφήνουν να βαρεθείς ποτέ. Γουόρτς με τον Έντουαρτς. Πάτωσα μέσα. Καλάθι από τον Γουόρτ. Ήταν και φάουλ που δεν σφυρίχτηκε. Καθάρο μπροστά μας έγινε. Ο Γουόρτ το μπορεί. 78-76 Έντουαρτς. Παίρνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα του Φουρνιέ. Στέρλινγκ Μπράουν ξανά για τρεις από τη γωνία. Ο Στέρλινγκ Μπράουν γίνεται παράγοντας του αγώνα. Φτάνει τους 15 με τρίτο έστωχο τρίποντο από τη γωνία. 79-78. Πρέπει να είναι πάνω από 20 φορές που έχει αλλάξει το προβάδισμα από τη μία και την άλλη πλευρά. Βεζρίκο παίρνει προς τα μέσα. Καλάθι. 80-79. Τρία λεπτά για το τέλος. Ο Βεζρίκο φτάνει τους 16 με αυτό το φλότερ. Γκριγκόνης με το Μοντέρο. Ολυμπιακός έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ. Κλέβει ο Φουρνιέ. Η μπάλα όμως για 10 δευτερόλεπτα ακόμη στη Ζάλγκυρης με το Στέρλινγκ Μπράουν. Στέρλινγκ Μπράουν με το Φουρνιέ απέναντι του. Καθαρή άμυνα του Ενσάη και κλέψιμο στα ίσα. Ευνηδιασμός. Μοντέρο, πιάστε τον. 82-79. Από την εκπληκτική άμυνα του Εμπάι Ενσάη που έβγαλε offside το Μοντέρο. Το Ολυμπιακός ξανά στο συν 3. Διέχει 25 ακόμη. Γκριγκόνης. Με το Μοντέρο. Ο Έντουαρτς είναι από τα screen. Με το Γουόρτ απέναντι του. Βαλαντσιούνας από μπροστά η άμυνα του Εντζάη. Έντουαρτς για τρεις από την πάσα του Βαλαντσιούνας. Καθό μέσα. 82-82. Το ομορφότερο άθλημα στον πλανήτη. Μας δίνει μία ακόμη φοβερή παράσταση. Το ομερό μας στην Αλγύριο Αρίνα. Και είναι μόλις δεύτερη αγωνιστική. Φουρνιέ. Δύο λεπτά ακόμη. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει μια νίκη δήλωση. Τουρνιέ στο Βεζένκοφ, θα μιλάω με τον Στέρλινγκ Μπράουν. Κλέβει ο Στέρλινγκ Μπράουν. Λάθος, σημαντικό εδώ τώρα. Ο Τουμπέλης με τον Φουρνιέ. Καλάθι από τον Λιθουανό. 84-82. Το τρίπολο του Κάρσεν Έντουαρτς ήταν μαχαιριά για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος όμως ακόμα είναι ζωντανός. 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Φουρνιέ για τρεις. Μέσα! 85-84. Τι μας περιγράφω, παι μου. 1:30 ακόμη. Ο Έβαρ Φουρνιέ. Ο Γκριγκόνης πρέπει να προσέξει την αμυνά του. 1:25 ακόμη. Και έχει να δώσει ένα φάουλ. Γκριγκόνης στον Τουμπέλης. Τουμπέλης με τον Βεζένκοφ. Αστοχή ο Τουμπέλης. Επιθετικό rebound του Βαλατσούνας. Τα προβαδίσματα έχουν αλλάξει τουλάχιστον 25 φορές. Απίστευτο. 86-85 μπροστά η Ζάλγκυρης. Μοντέρο. Βεζένκοφ. Μπαίνει προς τα μέσα. Φλόουτερ. Καλάθι. 87-86, τι μάθε μου που ακούτε ζωντανά από το Big Wings Sport FM 94,6. Μάχη της Ευρωλίγκας από τη δεύτερη αγωνιστική έχει πάρει φωτιά. Έντουαρτς, Βαλαντσιούνας, Στέρλινγκ Μπράουν, καλάθι από το Στέρλινγκ Μπράουν. 88-87, πραγματικά πυγμαχικός αγώνας. Για να δούμε ποιος θα ρίξει τον νοκάουν. Φουρνιέ, Φουρνιέ για τρεις. Μέσα και αυτό από τον Γάλλο! 90-88! Ποιος θα του πει τι του Έβαλ Φουρνιέ! Ποιος θα του πει τι! Δεύτερο σερί τρίποντο και time out το Μασούλης 90-88, 44 και 5 πριν από το φινάλε. Μια εποποιία πραγματικά εδώ στο Κάουνας. Ένα απίστευτο μάτς το οποίο αξίζουν και οι δύο. Αξίζουν και οι δύο. Αλλά δεν γίνεται γιατί στο μπάσκετ υπάρχει ένας νικητής. Έβαλ Φουρνιέ στους 18 και ο Ολυμπιακός καλείται να βγάλει μια άμυνα την πιο σημαντική μετά το time out του Ματσούλη. Φτάσω.
16: Απίστευτο μάτς της Αλγύριο Αρένα. Όπως είπε ο Γιονίκος, είμαστε ακόμη μόλις στην δεύτερη αγωνιστική. Προβάδισμα βραχίας κεφαλής για τον Ολυμπιακό. 44 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Άρης βρίσκεται στο πλην 3 από την Λεμάν. 34-31, 2 και 46. Για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Γαλλία. Ξεκίνησε με γκολ η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Κροατία στο Sanchez Pizjuan. Η Ρόχα με το καλησπέρα της αναμέτρησης.

0: και Γουόρντ έξω ο Βεζένκοφ και την άμυνα τώρα και θα μπει στην επίθεση με την πρώτη ευκαιρία. Γκριγκόνης στον Έντουαρτς, Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον, του Μπέλης, του Μπέλης για τρεις αστοχή, rebound από τον Γουόρντ. Αλλά τελικά η μπάλα με κάποιο τρόπο φτάνει στα χέρια του Βαλαντσιούνας, κάποιος στο rebound, ο Γουόρντ τελικά, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει χαρακτήρι τώρα. Έχασε δύο φορές το αμυντικό rebound. Ασφαλώς θα ξαναδούν τη φάση διαιτητές, έχω την αίσθηση, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία. Ούτε διαμαρτύρεται κάποιος. 25 και 2 και time out του Γιώργου Μπαρτζόκα για να οργανώσει την επίθεση.
1: Νίκο, μένουμε εκεί.
0: Ωραία. Τώρα είδανε το replay που υπάρχει στο Cube. Οι άνθρωποι της Αλγύρης και ζητάνε challenge.
1: Αν το κάνουν, νομίζω θα το κερδίσουν, γιατί η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Γουόρντ.
0: Νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν τώρα. Challenge έχει φύγει φάση. Αλλά στην αρχή κανείς δεν έκανε challenge, δεν είπε κανείς τίποτα, δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Είδαν τη φάση στο instant replay οι άνθρωποι της Αλγύρης. Και τώρα προσπαθούν να πείσουν τους διαιτητές να δικοιτάξουν τη φάση, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούν να δικοιτάξουν.
1: Mm-hmm. Εγώ δεν έχω εικόνα εγώ από εδώ, έχει διαφημίσεις η Νόβα όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια ξεκάθαρη φάση όπως και να έχει.
0: Οκ. Okay. Για να δούμε. Ναι, θα γίνει challenge. Βέβαια η μουσική είναι πολύ δυνατά, τα φώτα έχω χαμηλώσει εδώ στο Κάουνας. Το ζητούμενο τώρα είναι αν κερδίσει το challenge της Αλγύρης, πόσο χρόνος θα απομένει. Πρέπει να κοιτάξουν και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, κοίτα, λογικά από τη στιγμή που ήταν το άστοχο σου του Βαλαντσιούνας και στη διεκδίκηση του rebound, λογικά ένα 20-20 θα το έχει.
0: Όχι, 20-20 δεν γίνεται. Τάσο μου, γιατί πάει στα 14.
1: Α, τα 14, συγγνώμη, 11 με 12 λογικά.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει δικαίωμα challenge. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει τελειώσει η φάση. Έχει τελειώσει η φάση, δεν υπάρχει δικαίωμα challenge. Γιατί ήταν απλά το instant replay και έχει αλλάξει η κατοχή ουσιαστικά οριστικά. Είναι νεκρή μπάλα όπως λέμε στους κανονισμούς. Είδα απλά να κάνει ένα νεύμα ένας από τους δύο διαιτητές ότι θα πάμε να το δούμε, αλλά δεν έχει δικαίωμα η Ζάλγκης να κάνει challenge. Η μπάλα λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Τουρνιέ, για να δούμε αν η Ζάλγκης θα παίξει καθαρή άμυνα ή θα πάει σε φάουλ για να σταματήσει τον χρόνο. Δεν τη συμφέρει πάντως να παίξει καθαρή άμυνα. Γιατί η απόκληση είναι ένα δευτερόλεπτο. Μοντέρο, φάουλ από τον Τουμπέλης. 15 και 1. Ναι, δεν υπήρχε λόγος και όφελος για τη Ζάλγκης να παίξει καθαρή άμυνα. Μάλιστα νομίζω ότι είναι και πολλά τα 10 δευτερόλεπτα που άφησε να κυλήσουν.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Γιατί άφησε τόσο χρόνο. Από τη στιγμή που έρανε να κάνει φάουλ, γιατί το άφησε να κυλήσει τόσο πολύ το χρονόμετρο.
0: Στα χέρια του Μοντέρο η μπάλα, αν βάλει και τους δύο Δομινικανούς, ο Ολυμπιακός αγκαλιάζει μια τεράστια νίκη. Βάζει την πρώτη. 91-88 στους 14 ο Μοντέρο. Πρέπει να βάλει και τη δεύτερη. Και ο Ολυμπιακός έχει να δώσει και ένα φάουλ. Έχει τρία ομαδικά. 2-2. Ο Βεζένκοφ εκτός, ο Εντζάι μέσα. 92-88 μπροστά ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να αφήσουν την μπάλα να κυλήσει και να κάνουν ένα safe foul. Να ξοδέψουν και το τέταρτό τους. Γκριγκόνης στον Έντουαρτς. Και προφανώς μην κάνουν foul πόλου σε προσπάθεια για τρεις. Έντουαρτς, foul του Χόλς. Το τέταρτο. Από το επόμενο η Ζάλγκης εκτελεί βολές. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μέσα σε αυτό το χαμό ακούστηκαν και περίπου 60-70 Έλληνες που είναι στη Ζαλγκύριο Αρένα. Τώρα γίνεται challenge για αναβάθμιση του φάουλ του Χολ. Εδώ δικαιούται η Ζάλγκης να κάνει challenge, εννοείται. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια τύχη να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά ο Ματσιούλης εξαντλεί τις ικανότητες που τον αλογούν. Προφανώς αν είχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξυπνήσει λίγο νωρίτερα ο πάγκος της Άλγκυρας και ζητήσει έγκαιρα το challenge, όπως μου λες Τάσο από το replay, γιατί εγώ δεν έχω δει το replay, θα είχε κερδίσει την προηγούμενη κατοχή, αλλά δεν τους έχει κανείς. Έπρεπε να δουν το Cube για να αποφασίσουν. Απλό φάουλ εννοείται του Χολ, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. 92-88 Ολυμπιακός. Πολύ κοντά σε μια τεράστια νίκη σε μια έδρα που ελάχιστες ομάδες κορυφής θα περάσουν με πολύ κόπωση από τα συνεχόμενα.

0: Μόνα παιχνίδια και ταξίδια και χωρίς τον Μιλουτίνοφ και τον Τζόζεφ. Βιργόνης, Έντουαρτς, μπαίνει προς τα μέσα ο Έντουαρτς. Του διατρίσα το Στέρλινγκ Μπράουν, μέσα και αυτό το Στέρλινγκ Μπράουν. Του σήκωσε ο Μπράουν και time out από τον Μπαρτζόκα 3 και 8 πριν από το φινάλε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να βάλει με ασφάλεια την μπάλα στο παρκέ, θα επιλέξει σίγουρα επίθεση μισού γηπέδου ο προπονητής του Ολυμπιακού. Για να μην υπάρχει χρόνος σε ενδεχόμενο λάθος να καλυφθεί η απόσταση. Τι ματσάρα, Θεέ μου, στο Κάουνας. Δηλαδή, είναι δώστε μου μάτια να βλέπω με πολλές εναλλαγές προβαδισμάτων, με πολύ μεγάλα σούτε.
1: Κάποια στιγμή εκεί που το είπες, νομίζω και η Ευρωλίγκα ενημέρωσε ότι 20 φορές άλλαξε κάτοχο το προβάδισμα.
0: 20 συνολικά.
1: Εκείνη την ώρα που το έλεγες εσύ, κάπου εκεί ήτανε.
0: Τρομερό.
1: Ναι.
0: Και ξαναλέω, είμαστε ακόμη δεύτερη αγωνιστική, δεν κρίνεται τίποτα.
1: Δηλαδή... Ναι, προφανώς, οκ. Okay. Αλλά στην οικονομία της σεζόν, ναι, είναι μια πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: στη συγκεκριμένη έδρα, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί, επαναλαμβάνω, οι ομάδες ακόμη δεν είναι έτοιμες. Και ό,τι μαζέψεις τώρα που δεν είσαι έτοιμος ακόμα, είναι πολύ σημαντικό. 3 και 8 απομένουν. Μοντέρο, Φουρνιέ, Χολ, Βεζένκοφ και Γουόρντ. Ξαναλέω, 4,2. Υπήρξε μια προσθήκη 4 δεκάτων. Το πρώτο μέλημα είναι να πάει η μπάλα με ασφάλεια στο παρκέ και φυσικά σε παίκτη που είναι εύστοχος. Ο Γουόρντ επαναφέρει. Το μεγάλο τρίποντο του Στέρλινγκ Μπράουν κράτησε ζωντανή της Άλγκυρης. Φουρνιέ. Πάουλ στο Φουρνιέ με 2,9 να απομένουν. Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την πορεία της πρώτης βολής αν θα στοχίσει και στην δεύτερη, αν θα στοχίσει επίτηδες, ούτως ώστε σε αυτά τα 2,9 που απομένουν η Ζάλγκης να πάει σε ένα σούτ απελπισίας. Και να δούμε τι οδηγία θα δοθεί μετά την πρώτη βολή. Ξαναλέω, γιατί αυτή είναι που συγχωρίζει και την απόφαση. Τουρνιέ. Βάζει την πρώτη. 93-91. Ο Μπαρτζόκας δίνει εντολή να μπει την μπάλα. Να τη βάλει. Και ζητάει από τους παίκτες που να μην κάνουν φάουλ. Πάνω σε προσπάθεια εννοείται. Έτσι, άμα προλάβει κάποιος να κάνει φάουλ χαμηλά, εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά με τους κανονισμούς τώρα να είναι με φάουλ disruptive, με φάουλ καθυστέρησης, καλύτερα να τα αποφύγεις αυτά. Ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ να εστοχεί στην δεύτερη βολή έχει στην 3. Ο Γάλλος αστοχεί, rebound όμως από τον Βεζένκοφ. Γεια σας, αντίο, χαίρετε. 2-2 για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, που κάνει δήλωση ότι φέτος θα είναι πολύ δύσκολο για όλους να του πάρουν τα σκύπτρα. Κάνει μια τεράστια νίκη δήλωση, ξαναλέω, στο Κάουνας, με ηγέτη στο τέλος τον Έβαν Φουρνιέ, ο οποίος έβαλε δύο πολύ μεγάλα τρίποντα και κόντρα στην τεράστια προσπάθεια της εκπληκτικής Άλγκυρης με τον Στέρλινγκ Μπράουν, τον Βαλαντσιούνας και όλους τους άλλους πολύ μεγάλους παίκτες που έχει φέτος η Άλγκυρης και είναι εκ των φαβορί για να είναι στα play-off. Ο Ολυμπιακός νικάει και την κόπωση, νικάει τα πάντα και φεύγει απόψε το βράδυ με τη γλυκιά γεύση της νίκης από το Κάουνας για να πάει στην Πολώνια την Πέμπτη και να κάνει το 3-3. Αναμφίβολα, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν αυτός που ήταν πρώτος σε αξιολόγηση με 18 πόντους, 8 rebound, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτός που έκλεινε το μάτς ήταν και πάλι ο MVP της περσινής σεζόν σε Final Four και τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Έβαν Φουρνιέ με 19 πόντους και όλα τα καλάθια στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που έκαιγε η μπάλα, την πήρε, την μπουμπούνισε, την έβαλε και ο Ολυμπιακός φεύγει νικητής. Στους 10 πόντους ο Γουόρντ με πάρα πολύ δουλειά, 15 ο Μοντέρο παρότι άστοχος, στα κρίσιμα μίλησε και αυτός με 7 assist. Έναν πόντο ο Ντόντα Χολ και 3 assist παρακαλώ και μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Τάιρικ Τζόουνς για να σπρώξουν το θεωρείο που λέγεται Βαλαντσιούνας. 4 ο Μακιντάιρ με 6 assist, 2 ο Παπα-Νικολάου με 2 assist, 10 ο Ντόρσεϊ, 9 ο Εντζάι που και αυτός έδωσε πολλά πράγματα στα 19 λεπτά που έφτιαξε και επιθετικά και αμυντικά, και στους 5 ο Τάιρικ Τζόουνς. Για την Ζάλγκυρης, ο Στέρλινγκ Μπράουν με 20 τον πρώτο σκόρερ, 19 ο Τουμπέλης με 7 rebound, ο κορυφαίος παίκτης των Λιθουανών, 11 πόντους και 7 assists για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Αυτά για...
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
9: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
8: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
9: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
8: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Αλφα Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
14: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
15: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
16: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
17: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
18: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ερευνητής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
24: Come to my boudoir.
23: The second rule of Fight Club is...
24: Jump.

0: Ξεκινάμε δυνατά, ξεκινάμε δημοσιογραφικά, ξεκινάμε χριστορομπολικά. Χαίρετε.
1: Γεια σας κύριε Χριστό.
2: Ασέβμαστε, κάνετε πώς είστε.
0: Πολύ καλά εσείς.
2: Καλά είμαστε κι εμείς, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν.
2: Κι άκουγα και το σήμα και λέω το κάνατε μόδα εσείς αυτό το σήμα τώρα, έτσι και παίζει παντού.
0: Ναι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
2: Ποσοστά πήρατε, δεν πήρατε.
0: Δεν πήρα.

0: Εμείς σας πάρει ο Νάκης.
1: Ο Πίτερ να πάρει, ναι.
2: Ο Πίτερ, εντάξει, δεν νομίζω να έχει ανάγκη ιδιαίτερη. Ούτε και εσείς βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε μια πολύ πολύ σημαντική νίκη. Όχι βαθμολογικά κτλ. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι αυτή η νίκη δεν είναι από αυτές που θα του κάνουν τη διαφορά στην κατάταξη. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτο φαβορί για να είναι πρώτο στην κανονική περίοδο. Μπορεί να είναι πρώιμο λιγάκι, αλλά φαίνεται ότι από ομάδες που έχουν αλλάξει πολύ, αλλά έχουν μεγάλες βλέψεις, έχει μπει λίγο πιο έτοιμος, γιατί έχει μεγαλύτερη βάση από πέρσι, δύο προπονητή. Για παράδειγμα, σχέση ας πούμε με τη Ρεάλ ή με τον Παναθηναϊκό, έχει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός και πήρε και μια νίκη από αυτές που ελάχιστες ομάδες θα κάνουν απέναντι στη Ζαλγκύρης. Νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε σε δύο άξονες του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Πρωτίστως ότι ο Ολυμπιακός πλέον όλα τα παιχνίδια αυτά που θα πηγαίνουν να κρίνονται στο όριο τη μια-δυο κατοχές, τους 3-4 πόντους και εγώ στο τελευταίο πεντάλεπτο, θα έχει το πλεονέκτημα σχεδόν απέναντι σε όλες τις ομάδες, γιατί διαθέτει παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στην απόφαση στην τελική. Δηλαδή έχει το Φουρνιέ, έχει πλέον και το Μοντέρο, έχει το Βεζένκοφ. Και παίχτες οι οποίοι μπορούν να είτε να εκτελέσουν είτε να δημιουργήσουν, ξέρουν να κάνουν το σωστό τέλος πάντων, και αυτό τους δίνει θεωρητικά περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλο αντίπαλο που δεν έχει τέτοιες επιλογές. Και άμα το σκεφτούμε αυτό συγκριτικά με το τι συζητούσαμε πριν από δύο σεζόν, ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε λεγόμενους closer, είναι μια σημαντική αναβάθμιση. Γιατί σαν την τελευταία διετία έχει έρθει μια Φουρνιέ, έχει έρθει μια ο Μοντέρο τώρα, επέστρεψε ο Βεζένκοφ, δηλαδή αναβαθμίστηκε. Ακόμα και ο Ντόρσεϊ που σήμερα δεν είναι καλός, είναι υπέρτης ικανός να καθορίσει παιχνίδια στο τέλος. Βέβαια δεν μπορούν να παίξουν εκεί όλοι στο τέλος, γιατί πρέπει να παίζει κανείς άμυνα και καλή άμυνα.
1: Και συνήθως δεν τον επιλέγει τον Ντόρσεϊ για κλείσιμο. Συνήθως ναι. Έχουμε δει να επιλέγει το Φουρνιέ στη θέση αυτή για να κλείνει παιχνίδια.
2: Σωστά. Και τώρα που είχε το Μοντέρο, ειδικά είναι ακόμα λιγότερες νομίζω οι ευκαιρίες του Ντόρσεϊ. Και σήμερα δεν ήταν και πολύ καλός, ειδικά στο ξεκίνημα ήταν κακός, μετά έβαλε κάποια σούτ, ok. Αλλά για την ποιότητά του σήμερα ήταν καλός, αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός απέναντι στην Μπασκόνια. Και έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πέρα από καλούς παίχτες οι οποίοι μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, να έχεις και κάποιους παίχτες να κάνουν και τη βρώμικη δουλειά. Σήμερα τους είχε αυτούς ο Ολυμπιακός. Οκ, θα πει κανείς ότι δεν πήρε και κανένα άριστα στην άμυνα, δεχόμενος τόσους πολλούς πόντους ας πούμε από την Ζαλγκύρης, 91. Αλλά σε αυτό το βόλιο που θα παίζει ο Ολυμπιακός, σε αυτά τα ύψη θα πηγαίνει πλέον το σκορ. Και νομίζω ότι όσο πιο ψηλά πηγαίνει, τόσο μεγαλύτερο πλεονέκτημα θα έχει απέναντι σχεδόν σε όλες τις ομάδες, για να μην πω σε όλες. Χρειάζεται όμως και παίκτες να κάνουν τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά την κάνανε ο Ward σήμερα με μεγάλη συνέπεια. Ήταν νομίζω ένα πολύ όριμο παιχνίδι από τον Ward που έβαλε και τα καλάθια του μπροστά, αλλά και βοήθησε πολύ στην άμυνα, στην πίεση, στην μπάλα, στις αλλοιώσεις. Πολύ καλός και ο Ντζάι στα λεπτά που αγωνίστηκε. Ένα παιδί το οποίο έχει άλλα τελείως στοιχεία από τον Βεζένκοφ. Σαν συμπλήρωμα του Βεζένκοφ είναι εξαιρετικός πιστεύω. Το ερώτημα που έχω είναι ότι αν χτύπα ξύλο λήψει σε ένα μάτσο Βεζένκοφ ή τέλος πάντων πάρει ένα ρεπό για να βγάλει όλη τη χρονιά που είναι εξαντλητική, αν μπορεί να σταθεί ως βασικός σε λεπτά βασικού, δηλαδή σε 30 λεπτά. Αλλά σε αυτό το ρόλο των 10, 12, 15 λεπτών που θα κληθεί να παίξει, είτε σαν 4-5 που το κάνει και σήμερα, νομίζω ότι επεξήλθε πολύ καλά. Και θα βάλω μέσα και το Χολ, ο οποίος και αυτός έδωσε πολλές μάχες απέναντι στο θηρίο των Βαλαντσιούνας και βοήθησε και αυτός να έρθει η νίκη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα εξαιρετικό πλάνο απέναντι στο Βαλαντσιούνας. Ήξερε ότι χωρίς τον Μιλουτίνο δεν είχε παίχτη να το κοιτάξει στα μάτια, στα δικά του τα κυβικά. Και προσπάθησε, γνωρίζοντας ότι στην άμυνα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, εκεί είτε θα πάει στο ένας με έναν και ο Βαλαντσιούνας θα βάλει μέσα στο καλάθι και το Χολ και τον Εντζάι και τον Τζόουνς και οποιοδήποτε βρεθεί στο διάβατο και θα πετύχει εύκολους πόντους, είτε θα στείλεις βοήθεια. Και ο Βαλαντσιούνας αυτό που έκανε σήμερα ήταν να πετάει τις μπάλες έξω γύρω-γύρω, να μοιράζει ασίς είτε στα κοψίματα είτε στις γωνίες για να έρχονται τα τρίποτα. Αυτό είναι, δεν μπορείς να το αποφύγεις με ένα παίχτη τέτοιας ποιότητας, αν δεν έχεις το Μιλουτίνο τουλάχιστον. Αλλά ο Ολυμπιακός προσπάθησε αυτό το πλεονέκτημα που έχει στην επίθεση με τον Βαλαντσιούνας η Ζαλγκύρης να το κάνει πλεονέκτημα στη δική της την άμυνα. Με ένα τέτοιο ψηλό αυτό το χαρακτηριστικό αυτού του βάρους, αυτού του όγκου και αυτής της όχι μεγάλης δυνατότητας να παίξει πάρα πολλά λεπτά. Δηλαδή σήμερα στο τέλος είχαν ροδοκοκκινήσει στα μαγουλάκια του, είχε σκάσει ο άνθρωπος. Φαινόταν δηλαδή ότι δεν μπορεί να παίξει πάνω από 20-25 λεπτά σε πολύ ψηλή ένταση και το μάτι ήταν πολύ ψηλή ένταση. Παίζοντας λοιπόν αυτή την άμυνα drop, δηλαδή δεν παίζει άμυνα με αλλαγές της Ζαλγκύρης, δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί ο Βαλαντσιούνας να βγει να αλλάξει στα screen και να κυνηγήσει τον κοντό, με τίποτα δεν θα το προλάβει μετά. Μένει εκείνος αγκυροβολημένος κάτω από το καλάθι. Επομένως με ένα απλό screen ο παίκτης του Ολυμπιακού χειριστής συνήθως είτε λεγόταν Μοντέρο είτε λεγόταν Μακιντάιρ στο πρώτο ημίχρονο κυρίως είτε ο Βεζένκοφ αν έπαιρνε την μπάλα σε κίνηση, αυτομάτως δημιουργούταν ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό που το χτύπαγε αυτό το πράγμα συνέχεια και βρήκε τα μεγάλα καλάθια στο τέλος. Εντάξει, προφανώς είναι και η κλάση του Φουρνιού ο οποίος πήρε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα τρίποντα που εκεί πάνω που πήγαινε να γυρίσει το παιχνίδι του με τα τρίποντα από τον Σέρλι Μπράουν. Έφερε αμέσως τις απαντήσεις ο Φουρνιέ και καθάρισε το μάτς και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Και επίσης για την άμυνα μπορεί να είμαστε και λίγο αυστηροί, θα το πω γιατί ήταν το τέταρτο μάτς 6 μέρες για τον Ολυμπιακό. Μπασκόνια, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, και τώρα σήμερα στο Κάουνας και με δύσκολα ταξίδια δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι επίκοι σε αυτό το κομμάτι. Έχει και Μπολόνια σε δύο μέρες που εντάξει δεν είναι στο επίπεδο της Αλγύρης, αλλά εκεί μπορεί να βγει μια κάποια κούραση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ καλή βραδιά για τον Ολυμπιακό. Μόνο και μόνο η νίκη μετράει πάρα πολύ, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα και η πολύ μεγάλη ποιότητα που έχει. Και σήμερα σε ένα μάτς που είχε 5 στα 20 τρίποντα, είχε χάσει τα πρώτα 12, παρότι δεν ήταν οι πολύ καλές προϋποθέσεις, ήταν και αρκετά τραβημένα, ήταν και 2-3 τα οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να τα βάλει. Ακόμα και τα τραβημένα μπορούσε να βάλει, γιατί τα πήραν παίκτες που έχουν βάλει αρκετά τέτοια στην καριέρα τους. Έβαλε 93 πόντους. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πηγαίνει πάντα υψηλά το σκορ και εκεί δύσκολα να την ακολουθήσει κανείς. Αν παίζει για λίγο καλύτερη άμυνα, θα έχει ακόμα περισσότερες πιθανότητες να μην τα κάνει θρίλερ και να τα καθαρίζει τα παιχνίδια νωρίτερα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, Χρήστο. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Τι είδαμε όλοι, σοφάρισε Κροατία.
0: Ναι, σοφάρισε Κροατία, δεν είναι Ισπανία. Περίεργο, δεν ξέρω. Μέτρησε ένα γκολ της Αλβανίας που φαίνονταν οφθαλμοφανώς offside. Δεν έχω καταλάβει, πραγματικά δεν έχουν VAR.
1: Πώς το κοιτάει το VAR τώρα, γιατί βλέπω τον...
0: γιατί νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές το offside.
1: Ναι, είναι.
0: Διαγυμνό οφθαλμού που
1: είναι. Ναι. Θα ακυρωθεί, δεν μπορεί.
0: Ναι. Αυτό είναι το San Marino Αλβανία. Να πούμε είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Ήτανε 0-1. Σημειώθηκε τώρα το 0-2, το οποίο δεν θα μετρήσει γιατί είναι offside. Ισπανία-Κροατία 1-1. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με γκολ του Γιαμάλ στο 2. Ισοφάρισε ο Μπέλιο πριν από λίγο με κεφαλιά στο 28 λεπτό. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-1 με γκολ του Κουντιόνσεν στο 13 λεπτό. Σκωτία-Ελβετία 0-1 με γκολ του Ροντρίγκες. Και οι Σκοτσέζοι παίζουν και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χέντρι από το 11ο λεπτό. Σλοβακία-Καζακστάν 1-0 με γκολ του Σάουερ στο 27ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια με γκολ του. Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία-Εστονία και Τσεχία-Αγγλία είναι στο 0-0. Βεβαίως πρέπει να πούμε.
1: Το Λεμάν Άρης 46-43.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι στη Τσεχία Αγγλία εδώ και 5 λεπτά η Τσέχη αγωνίζεται με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σούλτς με κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο... 2-1 μόλις η Ισπανία. Δεύτερο γκολ του Γιαμάλ, ο οποίος είχε αφήσει ένα μουστάκι, ένα μουστακάκι, βλέπω παλιού ρεμπέτη.
1: Μπορεί να παίζει, πώς το λένε, ταξίμια στα αποδυτήρια.
0: Ενδεχομένως, στην προσπάθειά του να μοιάζει, ξέρω εγώ, λίγο παραπάνω από 22-23. Λοιπόν.
1: Παναγιώτης Κεφαλάς, ναι. Χαίρετε.
3: Χαίρετε, χωρίς μουστακάκι ή μπαγλαμαδάκι ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
3: Κανονικά.
1: Ακόμα.
3: Ακόμα, ναι, δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω,
3: ναι. Έρχεται Νοέμβριος, δεν είναι ο Μοβέμβερο γνωστός.
1: Άγια σου.
3: Φτάνει Μοβέμβερο, οπότε δεν ξέρεις.
1: Ας εδώ με μίστα κάτι άλλο στον κόσμο.
0: Συγγνώμη, ο Πούμπιλ έχει βάλει τον γκολ για να έχει κάνει τη σέντρα εδώ, έχει δώσει την assist για το 2-1 της Ισπανίας. Συγγνώμη.
1: Το μέτρησε τον γκολ της Αλβανίας τελικά, έτσι.
0: Πώς γίνεται να το μέτρησε.
1: Πες μου εσύ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω, γιατί όλοι είδαμε το replay. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, Παναγιώτη μου.
3: Ναι. Παρακαλώ, αφού μιλάτε για τον ενορχιστρωτή τώρα για Μάλκη, ότι τον. Μπαγλάδα μου πέφτει τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Καλή σεζόν και σε σένα, να έχουμε καλή σεζόν.
3: Μακριά οι καλοκαιράκιδες πλέον. Λοιπόν, ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Μια νίκη όπου η αλήθεια είναι, πριν από το μάτς το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό ήταν να βρει ενέργεια. Γιατί κακά τα ψέματα έχει δώσει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και με ταξίδια και το Κάουνας είναι και ένα δύσκολο ταξίδι. Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι έδειξε στο μάτς να μην έχει πάρα πολύ ενέργεια και θα μου πει κάποιος, φίλε, έχει λήξει 93-91. Αν είχε την στοιχειοδός την ενέργεια ο Ολυμπιακός, νομίζω θα τρέχει πολύ περισσότερο στο παιχνίδι. Δεν είχε την ενέργεια να τρέξει πάρα πολύ, που νομίζω ότι αυτό το στυλ παιχνίδι θα τον βόλευε απέναντι στις Αλγύρες που έχει τον Παλατσιούνας. Γιατί τον Παλατσιούνας, αν τον κουράσεις, θα έχει πρόβλημα οι Ζαλγκυρίς, και γι' αυτό το βλέπαμε ότι συνέχεια γινόταν αλλαγή. Τέλος πάντων, ήταν μια νίκη την οποία ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, έδειξε μέταλλο. Ήταν μια νίκη την οποία την πήρε για άλλη μια φορά, για άλλη μια νίκη μάλλον, την πήρε με τον προϊστάμενό του. Εγώ έτσι θα το λέω, γιατί νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας έχει δώσει το ρόλο του προϊσταμένου στον Φουρνιέ, για τον Εβάν Φουρνιέ φυσικά μιλάω. Και δεν είναι μόνο τα μεγάλα σουτ τα οποία παίρνει και βάζει. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε με την ποιότητα και την εμπειρία του. Αυτά τα σουτ είναι σουτ Φουρνιέ, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι το συνολικό πακέτο των αποφάσεων που παίρνει ο Φουρνιέ. Δηλαδή τα σουτ που παίρνει, τα σωστά σουτ, άσχετα αν μπουν. Στην προκειμένη περίπτωση μπήκανε και προφανώς ήταν καθοριστικά για την νίκη του Ολυμπιακού.
1: Ακόμα και το κατέβασμα της μπάλας έχει ο Φουρνιέ. Ναι. Δείχνει και το σύστημα. Ναι. Θέλω να πω, αναλαμβάνει εκείνο το κουμάντο στις τελευταίες επιθέσεις, άσχετα αν υπάρχει playmaker στο παρκέ.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όταν αισθανθεί ότι δεν είναι η κατάλληλη για εκείνον συνθήκη να σουτάρει, για παράδειγμα, ή να κάνει ένα drive, να παίξει μια close-out επίθεση, κάτι τέτοιο, θα την δώσει στον Μοντέρο, θα την δώσει στον Βεζέγκοφ. Γενικά, ο Φουρνιέ παίρνει το ρόλο του ανθρώπου ο οποίος θα αποφασίζει για όλα στο κλείσιμο του παιχνιδιού, κυρίως όταν είναι κλειστό και όλα στο παιχνίδι, κλειστό το σκορ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν έδειξε επίσης καθόλου στα πανωτά σου της Ζάλγκυρης, που το γύρισαν το παιχνίδι, δηλαδή μία έβαζε Ολυμπιακός, μία έβαζε Ζάλγκυρης, δεν έδειξε να πανικοβάλλεται, έκανε σωστές επιθέσεις, νομίζω βοήθησε πάρα πολύ ακόμη και το σε εισαγωγικά κοντό σχήμα με τον Εντζέρι δηλαδή στο 5 και χωρίς να παίξει με κάποιο το ρίσκο που πήρε αυτό ο Μπαρτζόκας, γιατί με παρουσία Βαλανσιούνας και να είναι ο Εντζέρι στο 5, να μην ούτε καν ο Χολ, που ο Τζόνς είναι στα κυβικά του, αλλά και ο Χολ το πήγε προς το τέλος του μάτς πάρα πολύ καλά. Αρκετά καλά. Επίσης ο Χολ, ο οποίος δεν έκανε συνολικά ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά νομίζω και εκείνος στο φινάλι ήταν πάρα πολύ καλός και συγκεντρωμένος. Είχε όμως, όπως είπαμε, βρήκε το χαρακτήρα του στο τέλος. Ήταν μια εμφάνιση πρωταθλητή Ευρώπης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, OK, παίζω σε μια δύσκολη έδρα, έχω απανοτά παιχνίδια, ταξίδια, είμαι κουρασμένος, αλλά δεν θα το παρατήσω το παιχνίδι. Είπαμε ο Φουρνιέ ήταν καθοριστικός με τις αποφάσεις και τα σούτ του. Ήταν και ένα μας το οποίο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ότι είχε και κέρδος τον Ward, γιατί τον βλέπαμε και στο Super Cup για παράδειγμα, ή και στα παιχνίδια που ακολούθησαν στο Super Cup της Ευρωλίγκας εννοώ, αλλά και στο ελληνικό Super Cup. Ο Ward στα παιχνίδια αυτά συνήθως δεν έκλεινε τα μάτια, σαν να μην... Όχι, δεν του δείχνει εμπιστοσύνη ο Μπαρτζόκας, νομίζω είναι πολύ κακό να το πούμε. Ήθελε να δοκιμάσει κάτι άλλο, ή επέμενα με τον Φουρνιέ στο 3 και να έχει και δύο γκάρντ. Ο Γουόρντ όμως νομίζω κέρδισε πάξια τα λεπτά στο παρκέ, και μάλιστα είναι ο παίκτης ο οποίος είχε και τα περισσότερα λεπτά στο παρκέ. Έπαιξε για 31,5 από ό,τι βλέπω εδώ, και το κέρδισε αφενός γιατί πήγε πολύ καλύτερα στο μαρκάρισμα του Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς, ο οποίος ειδικά στον πρώτο ημίχρονο ήταν μεγάλη πληγή για τον Ολυμπιακό, πήγε σχετικά καλά πάνω στον Αμερικανό και φυσικά πρόσφερε και με τα σου του. Άλλωστε πέτυχε και τα πρώτα τρίποντα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για πάνω από ένα ημίχρονο σούταρε με ποσοστά σαν κύλο νίλ, 6 από τα 6 και 75. Έβλεπε ο Σάκ το μάτς από τη Ζαλγκύριο Αρίνα, και όσο είχε ποσοστό καριέρα στο 0%, τόσο είχε και ο Ολυμπιακός στο τρίποντο στο συγκεκριμένο μάτς. Ο Μοντέρο νομίζω είναι στα στάνταρ του, δηλαδή μια εμφάνιση στην οποία πέτυχε 15 πόντους, μοίρασε και 7 assist. Ο Ντόρς ήταν γενικά σε ένα πολύ μετριό βράδυ, θα λέγαμε, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, για να μην ειλικρινήσω, ότι είχε και τα αποθέματα ενέργειας να παίξει και άμυνα, γιατί μπορεί να δέχθηκε 91 πόντους στην τελική, αλλά το έχουμε ξαναπεί ότι στην Ευρωλίγκα, με το ταλέντο που έχουν οι ομάδες, μπορούν κάλλιστα να πετυχαίνουν 90. Το θέμα είναι ότι βρήκε και έβγαλε τις κομβικές άμυνες έτσι ώστε να κρατάει ή ένα ισχυρό προβάδισμα, ή έστω να είναι ισοπαλία το παιχνίδι. Κυρίως με τον Εντζάι, θα έλεγα, ο οποίος θυσιάζει το κορμί του, βάζει και τα χέρια του και κλέβει μπάλες. Και πλέον έχει μπροστά του ακόμα ένα ταξίδι. Τώρα θα είναι στην Μπολόνια. Ένα δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο όχι ποιοτικά, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού με την Βίρτους σε ποιότητα, σε ταλέντο, σε εμπειρία, στο ρόστερ και ούτω καθεξής. Αλλά πλέον το ζητούμενο και στο επόμενο παιχνίδι με την Μπολόνια είναι να δούμε πώς θα βρούνε αποθέματα ενέργειας οι παίκτες του Μπαρτζόκα, γιατί αυτό το τελευταίο δεκαήμερο, οκταήμερο νομίζω ήταν, είχε πάρα πολύ καταπώνηση με ταξίδια, με υψηλού επίπεδου, υψηλότατου επίπεδου παιχνίδια, και μένει να δούμε, και χωρίς Μιλουτίνο βέβαια, που είναι πολύ μεγάλη απουσία, δεν το συζητάμε, όταν σου λείπει και ο κορυφαίος rebounder, ένα από τους κορυφαίους rebounder της Ευρωλίγκας και κορυφαίος ψηλούς, το είδαμε αυτό βέβαια και στη διαφορά το rebound στο σημερινό παιχνίδι, είναι ακόμη πιο δύσκολο τα πράγματα, οπότε θα πρέπει και άλλοι παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω. Είναι μια βραδιά, ακόμη μια βραδιά του Φουρνιέ με τις αποφάσεις που πήρε. Ο Βεζέγκοφ σταθερά στα δικά του τα στάνταρ των 18 πόντων και των 8 rebound, και όπως είπαμε και ο Μοντέρο επίσης, που δεν δείχνει ότι χρειάζεται πολύ χρόνο συμμετοχή, σε αντίθεση, για να το κλείσουμε, με τον Μακιντέρ, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και ενθαρρυντικά θα έλεγα, έχοντας 6 assist στο match, αλλά προς το παρόν δεν είναι ο παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει, ας το πούμε, την καρδιά του Μπαρτζόκατση, ώστε να τον έχει και στα κλείσιματα των παιχνιδιών.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
3: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
4: Ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά.
0: Καλό βράδυ.
4: Λοιπόν, Λεμάν Άρης, είμαστε στα 4.40 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Προηγείται ο Άρης με 56-51 πλέον, με το καλάθι που πέτυχε μόλις τώρα. Θα πάμε αργότερα και στο Θωμά Μίχο που το παρακολουθεί εκ του σύνεγης.
0: Κοιτάω τα στατιστικά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού και προσπαθώ να θυμηθώ, είναι λίγο σπάνιο, να τελειώνει το παιχνίδι του Βεζένκοφ χωρίς να έχει σουτάρει ούτε ένα τρίποντο.
4: Να. Δεν το είδα, ναι. Όντως είναι σπάνιο.
0: Είναι από τα περίεργα. Θυμάμαι ότι στο δεύτερο μισό της περίοδου της προηγούμενης μείωσε τα τρίποντα που έκανε. Αυτό το θυμάμαι. Αλλά να μην εκτελεί ούτε ένα είναι πραγματικά περίεργο. Μείωσε γιατί έβρισκε τρόπους να έχει πολύ ψηλή ευστοχία στα δίποντα. Οπότε νομίζω ήταν. Πώς το λένε, εντολή ουσιαστικά και.
4: Ή δεν του πήγαινε καλά τα τρίποντα και αποφάσισε να πάει σε πιο safe, να βάζει την μπάλα στο παρκέ και να πηγαίνει να εκτελεί από πιο κοντά.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, το Καζακστάν ισοφάρισε την Σλοβακία. Για όσους ενδιαφέρεστε, έγινε το παιχνίδι 1-1. Ο Καρίμοφ είναι ο σκόρερ στο 35ο λεπτό. Ευχαριστώ μας, λέει κάποιος να λέει ξαπλωμένος στο τείχος και κάλυπτε τον.
4: Ναι, δεν τον είδαμε στο replay, δεν φαινόταν στο replay. Προφανώς.
0: Ναι, περίεργο, αλλά δεν φαινόταν. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε αρκετά παιχνίδια σε εξέλιξη πέραν του παιχνιδιού του Άρη που έχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευρωλίγα. Καταρχάς, να θυμίσουμε τα τρία τελικά. Ντουμπάι Μπαρσελόνα 94-87, Ζαλγίρις Ολυμπιακός 91-93 και Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-84. Και τώρα σε εξέλιξη, 4 λεπτά πριν το τέλος, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν 85-67, 2 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 54-63, ημίχρονο Βαλένθια Μπασκόνια 52-33 και Αρμάνι Μιλάνο Βέρντος Μπολόνια 47-41 και λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου Παρί Παρτίζαν 38-34 για το Eurocup. Εκτός από το παιχνίδι του Άρη, στον όμιλο το οποίο θυμίζουμε, η Χάπολ Ιερουσαλήμ κέρδισε νωρίτερα τη Ροστόκ με 94-73. Έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη για τον δεύτερο όμιλο, το Βενέτσια Φραγκφούρτη, το οποίο στο ημίχρονο είναι 48-34. Λοιπόν, αυτά και τα του Nations League, τα οποία όλα τα παρακολουθούμε, και ένα Σομαλία Ακτήλα Φανταστού για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής, το οποίο είναι κουλουράκια. Λοιπόν, αυτά είναι. Σύμπου κοιτάς θα μπεις. Ωχ, Παναγία μου. Κάπου με συγγνώμη, θα υποστείτε και σήμερα.
4: Ναι, μην το κάνετε αυτό, γιατί ο κόσμος αρχίζει και λέει τι κάνετε εκεί πέρα.
0: Ακούμε ναι. Δηλαδή, να ζητήσω.
4: Όχι, ο κόσμος δεν σκέφτεται το κρέωμα, σκέφτεται άλλα πράγματα όταν σας
0: ακούει. Οπότε, το διάβασα.
4: Ναι, επειδή το διάβασες και εσύ.
0: Το διάβασα. Γι' αυτό να διευκρινίσω και να ζητήσω συγγνώμη, θα πρέπει να.
4: Παρ' όλα αυτά, ό,τι συγγνώμη και αν ακούγεται ότι ρουφάς, πάλι το μυαλό θα πηγαίνει. Θέλω να σου πω λίγο να το καταλαβες.
0: Τι να κάνω τώρα κι εγώ από την άλλη.
4: Να κλείνεις τα μικρόφωνα, να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις και μετά να έρχεσαι με καθαρά και τα μπουριά ξέφραγα να γίνεται δουλειά. Μιλάω ακπείρας όταν μιλάμε για μπουριά.
0: Καλά, ναι. Προφανώς. Κάθε συμβουλή από το γλυκό μπουρί της ερώτησης είναι ιδιαίτερως χρήσιμη. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα πράγματα

0: στη δημοσιότητα όλο το πόρισμά του. Όλο το 40 σελίδο πόρισμα, στο οποίο αναλύεται, νομίζω ότι την είχαμε όλη αυτή την απορία, τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς εξετάστηκε και με ποιον τρόπο φτάσανε στις αποδείξεις ενοχής για όλες τις παραβάσεις πλην μιας. Και βεβαίως από την άλλη, εντάξει, είναι λίγο, τέλος πάντων, αντιμετωπίζουμε με ένα ελαφρύ μηδίαμα την αντίστοιχη ανακοίνωση της City, θα έλεγα.
1: Εντάξει, τι να πει η City.
0: Η οποία λέει, όχι.
1: Εντάξει, τι να πει.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε αναρτησή του αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Εν τω μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη ιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Τα δύο νέα αιτήματα θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση για τις τιμές ενέργειας, όπως αναμενόταν, ολοκληρώθηκε το άτυπο Συμβούλιο των Αρμοδιών Υπουργών στο Δουβλίνο. Στο πρόσθετο ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια, αναφέρθηκε ο Επίτροπος Ενέργειας. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η ελληνική κυβέρνηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα μεταξύ αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. 6 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ένοχοι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City, ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Γιάννης καλησπέρας και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος τρίτης περίοδου στη Γαλλία, Λεμάν Άρης 55-63. Ο Θωμάς Μίχος βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί το παιχνίδι και θα μας μεταφέρει εικόνα και το τι συμβαίνει εκεί μέχρι στιγμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από το Ανταρέφα Ρένα, εδώ που πριν από μερικά χρόνια ολοκληρώθηκε το τρίτο φεκάλιστο. Η πρεμιέρα της Ευρωπάπ για τον Άρη, εδώ στη Γαλλία, η πόλη του Λεμάν, και 95-63. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει πάρει πλέον τα ενία του αγώνα και αυτή η διαφορά που έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο είναι και η μέγιστη για τους κίτρινους. Νομίζω πως ο Άρης στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου είχε βρεθεί πίσω ακόμα και με 13. 28-15 ήταν το σκορ σε εκείνο το σημείο. Όμως νομίζω ότι και έπειτα οι παίκτες του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης άλλαξαν πολλά την εικόνα τους, κυρίως στην άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Άρης δέχτηκε 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 14 στο δεύτερο και 15 στο τρίτο. Κρατάει σταθερά χαμηλά τη Λεμάν. Δεν τους επιτρέπει να τρέξει, κάτι που έκανε με πολύ μεγάλη ευκολία στο πρώτο δεκάλεπτο. Και από εκεί πέρα ο Άρης έχει βρει αρκετούς πρωταγωνιστές. Μεγαλύτερος φυσικά ο Βασίλης Τολιόπουλος, που είναι και ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για τους κυτρινόμαυρους. Έχει 13-3 τους εύστοχα τριών πόντων. Καλή εικόνα και από τον Δημητρίου, κυρίως στο πρώτο μέρος με 8. 8 έχει και ο Νιγκέλ για έναν Άρη που η αλήθεια είναι πως από το πρώτο μετάλλητο παρουσιάζει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Και σε αυτό το κομμάτι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο και η αμυντική εικόνα αρκετών παικτών, αλλά θα σταθώ κυρίως στον Ρόμπινσον Έρ, ο οποίος μπορεί επιθετικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής να μην έχει δώσει τις πόντους που περίμενα πολύ. Για παράδειγμα έχει 7 πόντους, όμως κάνει εξαιρετική δουλειά αυτή. Να μην έχει ήδη 9 rebound, έχει 3 assist και είναι ένας παίκτης που είναι ξεκάθαρα από παρόμοιο και τον φετινό Άρη. Ενώ τώρα έχει ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο, ο Βασίλης Σπανούλης γίνεται στο παρκέ του Μόργαν, θανάστεται το κούμπο, τον Άντα Μουσόκα, τον Ένο Δημητρίεβιτ και τον Λίτ Μίνι. Αυτή είναι η κοινότητα. Το 4ο δεκάλεπτο για τους νόμους, θυμίζω και πάλι 55-63 έχουμε πει το τελευταίο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Θωμά. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν από αυτό, θέλω να το πω τώρα, μην το χάσουμε το μήνυμα που έχει στείλει ο όμορφος κόρμος το πρωί. Λέει στο Τσεχία-Αγγλία, δεν είχαμε ανάκρουση εθνικών ύμνων από ηχητικό, αλλά καπέλα από έναν κακόχεφο Τσέχο, Ζαφίρι Μελά.
0: Υπέροχο ακούγεται αυτό. Γιατί κακόκεφος όμως?
2: Προφανώς δεν θα είχε όρεξη. Δεν θα έβγαλε μια χαρά για όλο αυτό το πράγμα. Θα ήταν κάπως μουτρωμένος. Δεν ξέρω. Μπορεί να το ξυπνήσανε, ας πούμε, απότομα. Μπορεί ότι να μην πληρώθηκε. Μπορεί να πληρώθηκε μόνο το μισό και να του είπα θα πεις δύο εθνικούς ύμνους. Και αυτός έχει συμφωνήσει έναν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Το θέμα είναι, ήταν ρηγμένος ο τσεχικός ύμνος ή ο αγγλικός? Ο αγγλικός, φαντάζομαι.
2: Θα έλεγα αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ο αγγλικός. Αν ήταν ο Τσέχος Αφήρης Μελάς, θα έλεγα ναι.
0: Τι χάσαμε αυτήν την ομορφιά, κρίμα. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας παρ' όλα αυτά.
2: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα. Με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο κόκκινο banner που θα βρείτε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Η γραφή ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Να βρείτε και την ενότητα on demand, αν τυχόν θέλετε να βρείτε και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Social media τώρα, fightclub2.0, γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook και στο YouTube, επίσημη σελίδα και επίσημο κανάλι αντίστοιχα. Το ίδιο, γράφτε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με άφθονο, πραγματικά, υλικό για τους μελετηρούς. Άφθονο υλικό, άφθονες εκπομπές, άφθονες μεγάλες στιγμές, μουσικά αφιερώματα, πολλά, πολλά. Η ιστορία της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και παλιότερα πράγματα βρίσκονται εκεί. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα και σήμερα 29 του Σεπτέμβρη πρέπει να πούμε, οφείλουμε να το πούμε και σήμερα, γιατί το χθες είναι χθες, Κώστα, και το σήμερα είναι σήμερα και πολλά μπορούν να συμβούν σε 24 ώρες. Ωστόσο, κακό δεν μας έχει βρει και δόξα το γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα και βλέπουμε. Και βλέπουμε, Κώστα.
2: Εντάξει, νομίζω σήμερα έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης εισαγωγής. Μέτραγα να δω, φτάσαμε. Εντάξει. Και 42 εσίως. Έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης
0: εισαγωγής. Και χρόνια πολλά στον Κούλη το Σταθερόπουλο.
2: Πρέπει χρόνια να πολλά στον Κούλη. Λοιπόν, έσπασε, μπορεί και καλύτερα αύριο, μπορεί αυτός μέχρι και 43 ενδεχομένως θα έλεγε κανείς.
0: Δεν είναι το 43, πόση ώρα έκανε, είναι το 40-42. Πόση ώρα, πρέπει να το μετρήσει πόση ώρα ήταν. Αυτό είναι. Αλλά έτσι είναι, γιατί μετά κατάλαβε μετά στέλνει ένα γράμματα. Πού στέλνουμε μήνυμα. Κατάλαβε τι γίνεται.
2: Βεβαίως.
0: Πού γράφω, σου λέει εδώ, γράφω. Μετά πηγαίνει στα inbox. Μα ξέρει πάντα έτσι γίνεται. Και ας πούμε, έχω βρει 7-8 μηνύματα που στέλνουν για αφιερώσεις. Κατάλαβες. Και αυτό είναι για να ξέρει ο άνθρωπο, να ξέρουν οι άνθρωποι.
2: Α, γι' αυτό.
0: Και γι' αυτό, βεβαίως.
2: Γι' αυτό.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, ποιο είναι το δημοσιογράφο που μα κάνει. Να τσακωνόμαστε εδώ με του ακροατές.
2: Δεν είναι θέμα κάποιο με ψυχαναγκασμού να λέγεται αυτό το πράγμα κάθε μέρα.
0: Αν δεν θες, θα σταματήσω. Αν δεν σ' αρέσει.
2: Είναι για το σέρβις των ακροατών.
0: Βεβαίως. Είναι τα βασικά στοιχεία, τις βασικές πληροφορίες.
2: Βεβαίως.
0: Χωρίς να λέμε κάντε like και subscribe και τέτοια. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Καμπανάκι. Που είναι η ηλίθια μόδα των τελευταίων βίντεο που θες να σου βγάζει ένα ωραίο βίντεο, ξέρω εγώ, μια πεντάδα, μια εξάδα, ξέρω εγώ, τα καλύτερα ανάποδα ψαλίδια, λέω τώρα κάτι. Και ανάμεσα στο 4 και στο 3 σου λέει
2: για
0: κάνε.
2: Για ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι.
0: Τα άλλα είναι κανονικά.
2: Δεν ξέρω τι αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή. Ρωτάω αν αναφερόμαστε σε ποδόσφαιρο.
0: Είναι ανάποδα. Είναι ανάποδα. Οπότε συζητάμε.
2: Δεν ξέρω ποια είναι, γιατί κάνει
0: τέτοια. Μπιτσικλέτες, αν θες να το πούμε διαφορετικά. Μπιτσικλέτες. Λοιπόν.
2: Τι είναι μπιτσικλέτες.
0: Είναι η πρώτη ονομασία που είχε το ψαλιδάκι. Έτσι, ήταν ποδήλατο, ήταν η πρώτη ονομασία. Ήταν ποδήλατο.
2: Καλά, είναι πάει σε κλικί και είναι ούτως ή άλλως στα αγγλικά, αλλά λέγονταν μπιτσικλέτα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
2: Νόμιζα ότι ήταν μπιτσικλέτα για το άλλο. και χάρηκα προς τη στιγμή. Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Κοιτάς και ο μπαμπάς σήμερα.
0: Ναι.
2: Α, χρόνια του πολλά.
0: Ο μπαμπάς μου. Και ο μικρός του, δεύτερο όνομα.
2: Εντάξει τώρα. Αυτό τώρα μην το κάνουμε. Μην το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, χρόνια του πολλά σε κάθε περίπτωση, αλλά επειδή θα τον φωνάξω. Ναι, τους πω. Χρόνια του πολλά.
0: Βεβαίως.
2: Και στον μπαμπά και στον γιο. Και σε όλους τους Κυριάκους. Βεβαίως.
0: Λοιπόν. Να πούμε πριν συνεχίσουμε ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihima.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα 21 Plax, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Κατάλαβες.
2: Διαβάζω εδώ για τον Εθνικό Ύμνο. Κάποιος λέει ο Τσέχος ξενέρωσε επειδή νόμιζε ότι πληρώθηκε να τραγουδήσει τον ύμνο της Ισπανίας και προέκυψε Αγγλία. Δεν το δέχομαι αυτό.
0: Όχι, όχι.
2: Αυτό δεν το δέχομαι. Άλλος λέει ότι και στον Τσεχικό Ύμνο το ίδιο άκεφος ήταν αυτός. Ήταν λες και το έκανε με το ζόρι για να βγει υποχρέωση.
0: Δεν είναι ωραία τώρα αυτό.
2: Λέει ο Μαλουμίδης Κουπάτος. Ο Τσέχος αηδός είναι από άποψη γκράμπι, λέει κάποιος άλλος. Μήπως ήταν και ντυμένος τενόρος τύπου Ενρίκο Παλάτσο. Καλά, αυτό το μεγαλείο του Ενρίκο Παλάτσο δεν μπορεί να. Τις τρελές σφαίρες εννοώ, δεν μπορεί να ξεπεράσει. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Συγγνώμη, είναι μία από τις πιο αστείες σκηνές. Με το Λέσλι Νίλσεν να βγει να τραγουδήσει τον Ενρίκο.
0: Ναι.
2: Είναι αριστούργημα.
0: Ισχύει. Είναι αριστούργημα. Πάντα ευχάριστο και πάντα καλωσορίζουμε τους ακροατές οι οποίοι αναρωτιούνται πράγματα. Με το οποίο προδίδουν ότι είναι καινούργιοι ακροατές. Να τους καλωσορίσουμε. Όπως τον φίλο, ο οποίος λέει: ήθελα να ρωτήσω γιατί ξεκινάει η εισαγωγή της εκπομπής 40 λεπτά αφού το έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Καλώς ήρθες και εσύ εδώ στην παρέα μας.
2: Επίσης, αυτό που λέει ο Σαχαμπός Αναμαρτία, αν είναι το εδώ γράφω το αντίστοιχο, ναι, εγώ μιλάω. Ναι, είναι. Ναι, είναι.
0: Αν και το εγώ μιλάω, είναι το δεύτερο καλύτερο πέρα από το έχουμε συζητήσει παλιότερα, το απόλυτο υπαρξιακό ερώτημα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εγώ είμαι. Είναι κανονικά. Όταν κάποιο δεν έχω είμαι, πρέπει να γίνεται μια σιγή στα μικρόφωνα.
2: Πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο του Διονύση Λευθεράτου εκείνη τη στιγμή. Κανονικά. Ναι. Δηλαδή, όταν πέφτει ένα μισό λεπτό, ναι. Σε συνδέω με Διονύση Λευθεράτου για να μπορέσει να το συζητήσει με έναν άνθρωπο ο οποίο μπορεί να σου δώσει απαντήσει.
0: Ναι. Να το συζητήσει κανονικά όμω, βαθιά, φιλοσοφικά. Να το συζητήσει. Και σου πει, έχω νιώσει το ίδιο. Νομίζω ότι το είχαμε πει σε κάποια φάση παλιότερα. Όταν έχουν έρθει courier και έχουν πάρει τηλέφωνο ή διανομέας ή courier, δεν θυμάμαι τώρα τι από τα δύο, και πήρε τηλέφωνο και έκανε ερώτηση αν υπάρχει κάποιο κουδούνι. Στο σύμπαν, στην πολυκατοικία.
2: Γενικότερα, ναι.
0: Κάποιο κουδούνι, αν υπάρχει κάποιο κουδούνι, υπάρχει κάποιο όροφος. Οι ερωτήματα, φίλες και φίλοι, αυτά δηλαδή είναι τροφιά σκέψη. Πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, όπως ότι έχουμε Μύχωνα, σύνολο δεν τα πάμε τα. Μύχωνα, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 0-0, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-2, Σλοβακία, Καζακστάν 1-1, Βουλγαρία, Εστονία 0-0, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-2, Ισπανία, Κροατία 2-1, Τσεχία, Αγγλία 0-0 και Σκωτία, Ελβετία 0-1.
2: Να πω ότι ο Άρης το έχει πάει το παιχνίδι στο σύν 15, είναι 60-75 τώρα μόλις έγινε το παιχνίδι κόντρα στην Λεμάν.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά τα λες. Να μου τελείωσε το Φενέρμπαχτσε Μπάγιαν 176 στην Ευρωλίγκα, οπότε έχουμε 4 μόλις παιχνίδια σε εξέλιξη. Και να πάμε λοιπόν στην ιστορία της City που λέγαμε. Δημοσιεύθηκε λοιπόν το πόρισμα, το Quarter Season, έτσι όπως λέγεται, το οποίο είναι μια αναλυτική περιγραφή του σκεπτικού που οδήγησε στις αποφάσεις. Ας το διαβάσουμε τώρα όπως καταλαβαίνετε, αλλά φανταστείτε γιατί η ανάλυση, οι 114 παραβάσεις είχαν χωριστεί σε 4 κατηγορίες, για να καταλάβετε.
2: Ναι.
0: Κατηγορία 1, A, B, C και D. Συγγνώμη, η πρώτη και η τέταρτη κατηγορία είχαν μάλιστα και από 4 υποκατηγορίες κάθε μία. Καταπληκτικό.
2: Μα είναι 114, κάπως να τα σπάσουν, καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν μπορεί να το πας μόνο στέκι.
0: Και λέει ότι με εξαίρεση μία κατηγορία, η οποία ήταν κλάσεις, αν μου επιτρέπεις, 4Β.
2: Ναι.
0: Όλες οι κατηγορίες αποδείχθηκαν στο απαιτούμενο επίπεδο αποδεικτικής ισχύως. Μετά από 2 χρόνια, θυμίζω, 27 μάρτυρες, 700 σελίδες γραπτές καταθέσεις, 7.000 σελίδες απομαγνητοφωνημένων καταθέσεων, εκατομμύρια έγγραφα γίνανε έρευνες.
2: Εγώ έρχομαι και να αναρωτιέμαι το εξής. Θα γίνει αυτή τη στιγμή μια

0: τώρα θα γίνει και σκόντο, θα πέσει ψαλίδι.
1: Ναι, θα πέσει ψαλίδι.
0: Δεν θα είναι 114 επί τόσο, θα βρουν ένα... Μία τιμωρία τέλος πάντων.
1: Θα γίνει κατασυγχώνευση.
0: Ναι,
1: τέλος,
0: ναι, ή αυτό που λέγανε να ξεκινάει για κάποια χρόνια με μείον 20, ξέρω εγώ, στην Πρέμιερ. Έχει ακουστεί και αυτό. Είναι διάφορα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέταση. Εντάξει, η City λέει τα δικά τη, η City θα κάνει έφεση, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι απλώς θέμα χρόνου. Το τι θα συμβεί. Ότι το καράβι μπατάρει ουσιαστικά και ότι η City δεν εξαφανίζεται ακριβώς από το χάρτη, αλλά περνάει σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ ζώρικη. Αθρηστικά, από ό,τι λένε, τα χρήματα που θα κληθεί να πληρώσει πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο λίρες. Εντάξει, δεν είναι θέμα χρημάτων.
0: Αυτό νομίζω δεν είναι το μικρότερο το πρόβλημα τη, ναι.
1: Αλλά λόγω των βαθμολογικών απολειών που θα έχει, αυτό το πράγμα θα φέρει και πρακτικά θέματα πέραν τη αμαύρωση, α πούμε, όλη τη πρόσφατη ιστορία. Εγώ είχα πάντα μια πορεία την οποία δεν γνωρίζω γιατί, αυτό που δεν γνωρίζω είναι γιατί τσεκαρίστηκαν οι σεζόν από το 9-10 μέχρι το 17-18. Δηλαδή μετά το 17-18 η Manchester City είναι πλήρως συμμορφωμένη.
0: Προφανώς υπήρξε συμμόρφωση, ναι.
1: Okay.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το 8 θυμίζω άλλαξε ιδιοκτησία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το 9, από το 9 ξεκίνησε να διαπιστώνονται ατασταλίες.
1: Ναι.
0: Το θέμα λοιπόν δεν είναι το οικονομικό πρόστιμο, είναι ότι αν αυτό το πράγμα τελικά παραμείνει ως έχει, να δικαιωθούν οι ομάδες οι οποίες έχασαν πρωταθλήματα απέναντι σε μια ομάδα η οποία ενσυνείδητα και γνωρίζοντας τα πάντα έκλεβε σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
1: Yeah.
0: Επειδή έχουμε κάνει ξανά την κουβέντα αυτή, επειδή έχουμε μιλήσει για τον φοβερό και τρομερό Πεπ στα χρόνια που ήταν.
1: Yeah.
0: Γιατί δεν είναι σε όλα αυτά τα χρόνια προφανώς που γίνονται όλες αυτές οι απάτες. Για τα δισεκατομμύρια που έχει δώσει η City για να πάρει το Champions League. Για το πώς, ας πούμε, κατάφερε να στραγγίξει τον ανταγωνισμό στην Αγγλία παίζοντας όχι επίσης όρις, παίζοντας όχι όπως οι υπόλοιποι,
1: ναι,
0: παίζοντας με δικούς τους κανόνες. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να φάει ένα πρόστιμο ή να φάει μια, ξέρω εγώ, αφαίρεση βαθμών, είναι και να δικαιωθούν οι ομάδες οι οποίες έχασαν τίτλους διότι η City έκλεβε. Αυτό είναι το θέμα. Διότι όταν υπάρχουν κανόνες οι οποίες τηρούν 19 ομάδες και 20 αποφασίζει να κάνει κάτι άλλο και μετά βγαίνει, ας πούμε, και λέει: Κοιτάξτε πόσο φοβεροί είμαστε και πόσα πρωταθλήματα πήραμε, είναι χαίρο πολύ. Όταν κλέβεις ξανά και ξανά και ξανά, χτίζεις μια δυναστεία, παίρνεις τα πρωταθλήματα, δεν λογοδοτείς πιθανά για μια σειρά ετών, πιστεύεις ότι θα την βγάζεις πάντα καθαρή. Ρίχνεις λεφτά, αδιαφορώντας για το financial fair play, αδιαφορώντας για ότι οι άλλοι δεν ρίχνουν τα ίδια λεφτά, γιατί υπάρχουν κανονισμοί που οι άλλοι τους στηρούν και εσύ τους στηρείς, και μετά χτίζεις μια δυναστεία με πολλά πρωταθλήματα και μετά βγαίνεις και το παίζεις και κονιόρδος. Λοιπόν, αυτά όλα νομίζω θα πρέπει να αποκατασταθούν. Και οι ομάδες οι οποίες έχασαν τίτλους λόγω της κλεψίας της City θα πρέπει να πάρουν πίσω τους τίτλους που έχασαν, έστω και αναδρομικά.
1: Και αυτό μια οργάνωση θέλει, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στο όλο σκεπτικό θα πρέπει κάπου να συμπεριληφθεί και αυτό. Δηλαδή, εάν υπάρχει, πώς να σου πω, ένα είδος όχι τόσο πρακτικής, αλλά ηθικής αποζημίωσης πέρα από την υπάρχει για την οικονομική για τις ομάδες οι οποίες, διότι. Ξέρεις, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και η απόφαση η οποία τελικά θα βγει σε σχέση με τη City, τη μορία της City, δεν σημαίνει ότι δεν θα ακολουθήσει μετά, ανάλογα με το τι θα είναι η απόφαση, δεν θα ανοίξουμε νέες νομικές διαδικασίες από ομάδες οι οποίες θα θεωρήσουν αυτούς περισσότερο θυγμένους ή περισσότερο θυγμένους σε σχέση με άλλους, ανάλογα στο πώς θα είναι η απόφαση. Καταλαβαίνεις τώρα, γίνεται ένα μαναφούκι.
0: Επίσης, ο άνθρωπος που έβγαλε αυτήν την ιστορία, που είναι ένας hacker, ο οποίος έχει το Football Leaks και έχει ξεκινήσει αυτός. Αυτός κατάφερε να έχει πρόσβαση στα αρχεία και κατηγορήθηκε, πέρασε από δίκες για αυτό το πράγμα. Και ενώ για να μπορέσει, ας πούμε, να υπάρχει μια. Πώς το λένε, να υπάρχει μια σοβαρότητα στις καταγγελίες του, έπρεπε πρώτα να αποδείξει ο ίδιος ότι είναι ελέφαντας. Δηλαδή, πρώτα έπρεπε να λυθεί το θέμα του ότι αυτός είναι ένας hacker και είχε πρόσβαση πληροφορίες που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει. Αφού ξεπεράσαμε όλο αυτό το πράγμα δικαστικά, πλέον τα πράγματα τα οποία εμφάνισε στο Football Leaks είναι πράγματα που τα πήραν στα σοβαρά και άρχισαν να τα εξετάζουν. Γιατί ξεκίνησε από αυτήν η ιστορία, ξεκίνησε από αυτόν τον hacker. Αυτός ο άνθρωπος είσαι καθεστώς προστασίας μαρτύρων, θέλω να σου πω, αυτή τη στιγμή.
1: Δεν όλο περίεργο.
0: Ναι. Διότι καταλαβαίνεις ότι τον ξέρουμε τον ονοματεπώνυμό του και το πρόσωπό του και ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι κινδυνεύει ή κινδυνεύει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι η City έχει δικαίωμα να κάνει έφεση μέχρι την Παρασκευή.
0: Mm-hmm.
1: Θα την κάνει. Προφανώς, είπαμε, έβγαλε μια ανακοίνωση Δεν ξέρω.

0: πραγματικά εντυπωσιακή, με ανακοίνωση με θράσους χιλίων πυθίκων. Αλήθεια. Ότι θα εξαντλήσει, ότι θα εφεσιβάλει, ότι είμαστε απογοητευμένοι, ότι είμαστε έκπληκτοι, ότι είμαστε αθώοι, ότι έχουμε ένα ευρύ σύνολο αδιάσυστων στοιχείων. Δηλαδή οι άλλοι τι κάνανε, ρε φίλε? Άμα είχατε αδιάσει, δεν τα παρουσιάσατε τα δύο αυτά χρόνια για να φτάσουμε εδώ? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το ανέκδοτο με αυτό το τύπο ανακοινώσει, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά σε αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και το κλείνει κιόλας ότι θα τα πούμε. Δηλαδή είναι σε τέτοια φάση.
1: Ναι, να τα πούμε.
0: Εντάξει, να τα πούμε, ρε παιδιά. Ότι είναι νομικά μετέωροι και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, προφανώς θέλουν να το τραβήξουν μέχρι να ενδεχομένως να καθορίσουν, να οργανώσουν και να καθορίσουν μια καλύτερη υπερασπιστική γραμμή ή να συζητήσουν. Γιατί τώρα πια είναι διαφορετικά τα πράγματα, να συζητήσουν ίσως κάποια περίπτωση.
1: Ό,τι σώζεται.
0: Να σώσουν ακριβώς ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων.
1: Ενδιαφέρον. Ο Άρης, συγγνώμη, ναι, να πω, εξακολουθεί να προηγείται 68-83 είναι το παιχνίδι στους 15 και τώρα στους 12 πόντους με ένα τρίποντο της Λεμάν. Το παιχνίδι θέλει 2 και 52 για να λήξει. Θα πάμε σε λίγο και στην σύνδεση μας.
0: Την ελέγχει τη φάση με λίγα λόγια.
1: Την ελέγχει και καλό είναι τώρα, ξέρεις, που κατέβασε στις 12 η Λεμάν να μην δώσει δικαιώματα, ας πούμε, περισσότερα, να μπορέσει να σκοράρει, να πάει να πάρει φάουλ, τέλος πάντων να μην κατέβει άλλο διαφορά. Καλό θα ήταν.
0: Ναι.
1: Ένα κάρφωμα εδώ τώρα, νομίζω του Κώστα το κούμπα, πρόλαβα να δω καλά. Ξαναφέρνει διαφορά στους 14.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, μάλλον, στην πραγματικότητα, για τη συνεργασία Πανάθασε Playmobil. Διότι μας έδωσε το trend του επόμενου μήνα. Έτσι, το trend το οποίο θα τρέξει όλος ο Οκτώβριος, όπως έχουμε καταλάβει. Διότι ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι που το έκανε και σοβαρά. Και αυτό το πράγμα το πήρε ο κόσμος και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και το έχει κάνει με το AI, το έχει πάει σε τελείως άλλο επίπεδο. Καταλαβαίνετε, έχουν αναπαρασταθεί πλέον με τη βοήθεια του AI σχεδόν όλες οι κλασικές ελληνικές φάσεις αθλητικές και μη αθλητικές, θα έλεγα, με Playmobil. Δηλαδή έχω δει μέχρι ψωμιάδι DE. Έχω δει δηλαδή μέχρι Θωμά Μάτσιο, δηλαδή, πώς να σου το πω, μέχρι αλέφαντο στα κάγκελα σε Playmobil. Το οποίο είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι προφανώς και εύκολο να το πιάσει αυτό, να το κάνει η Playmobil, οπότε έχει βγει πολύ καλά. Τώρα από το πουλο με το mail, ξέρεις, όλα, δηλαδή έχουν γίνει πολλές τις ωραίες φασούς, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι ένα ωραίο trend, είναι ένα trend που έχει πλάκα. Πραγματικά το συγκεκριμένο. Σαλιαρέλης με συρίγο. Εντάξει, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά, λοιπόν. Τι γκολ μπήκε γκολ. Βάλαν γκολ οι Σλοβαίνοι. Απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία κάνανε το 1-0. Ο Λόβριτς έβαλε τον γκολ στο 50 λεπτό. Συγγνώμη, δεν παίζει ο Σπόραρ. Δεν παίζει ο Σπόραρ, είναι στον πάγκο.
1: Εντάξει. Τον κρατάει για τα δύσκολα, προφανώς.
0: Ναι. Γιατί δεν παίζει ο σπουδαίος? Λοιπόν, εδώ προλάβουμε. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι, να πούμε, του Άρη με τη Λεμάν. Είναι 14 πόντους μπροστά ο Άρης, 2 και 50.
1: Κάτι εξέτασαν οι διαιτές στο instant replay. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντάξει, και συνεχίζουμε να το βρούμε ότι είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, ό,τι και να έχει συμβεί, ο Άρης το ελέγχει το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε με τον Θωμά Μίχο, αργότερο όμως θα γίνει αυτό. 2 και 31. Δεν είχε αυτό που έγινε στην επίθεση του Άρη τελευταία, δεν είχε κυλήσει το χρονόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Καθόλου. Οπότε πηγαίνει το χρονόμετρο στο 2 και 31. 20 δευτερόλεπτα πιο κοντά στη νίκη στην πραγματικότητα ο Άρης, δεν γυρίζει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα και εντυπώσεις θα μάθουμε σε λίγο, διότι η ώρα έχει πάει 11, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 2-2 στη Γυρολίκα έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 93-91 τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Κορυφαίος των πυρετών ο Βεζένκοφ με 18 πόντους και 8 rebound. Καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση τη σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Έχουμε πολλά μάτς εκτός έδρας όσο παίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που πρόσθεσε ότι ο Μιλωτίνοφ θα είναι έτοιμος εκτός απρόπτου στο κυριακάτικο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σε εξέλιξε το πρώτο παιχνίδι του Άρη στο φετινό EuroCup με αντίπαλο τη Λεμάν στη Γαλλία για το πρώτο όμιλο. Να και 11 πριν από το φινάλε, οι κίτρινοι προηγούνται 85-71. Χωρίς τον Βαγιανίδη, το οποίο ανακλήθηκε αφού δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, η εθνική ομάδα στα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβόρη να τον αντικαταστήσει στην 11η Σάλιακα. Σε ρεπό είχαν σήμερα οι διεθνείς. Σε λίγες αλλαγές θα προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ενόχη για σοβαρές οικονομικές παρεμβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν την περίοδο από το 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει τα στοιχεία της αθότητάς μας. Θα ασκήσουμε έφεση, απάντησαν μέσω ανακοίνωση οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Δεν αποτελούν δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό άκτορη απουσίες εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βλερμπάν, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος πρέπει να δώσει το maximum, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλλίου και πρόσθεσε ότι ο Χουάντσο θα μείνει 10 μέρες εκτός δράσης. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, Νταβίτ Φουστέρ, ο 33χρονος Ισπανός, βρέθηκε σήμερα στο Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Ιμάνουελ Αλγουαθίλ είτε ως συνεργάτης του Αντώνιο Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό. Στο στόχαστρο της Μπέτις εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την

0: την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσεφσή για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Επίθεση της ΠΑΕΑΡΙ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας, οι φυτευτείς σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει. Χωρίς τον αλφαρέλα που έχει ίωση ή σημαίνει προπόνηση. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο βραινό παιχνίδι με τη Μανερέσα για το EuroCup ο Ανδρέα Τρινκέρι. Να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός. Ευχαρίσταμε γκρέι που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, εκτός ο Χουγκάζ. Ως την Πέμπτη η άφιξη του Μοντεγιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ελνένι. Ο 34χρονος Αιγύπτιος Χαφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας. Το 3-3 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 43-27 το Κιλκίς στο κλειστό της Ηλιούπολης. Χωρίς νίκη παραμένει η Real Madrid που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολή Εφές για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Τα άλλα παιχνίδια, Dubai Barcelona 94-87, Fenerbahce Bayern 176 και σε εξέλιξη στην τέταρτη περίοδο. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 75-80, Βαλένθια Μπασκόνια 91-67, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους 66-68 και Παρί Παρτίζαν στην τρίτη περίοδο 54-59. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπέρ.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε το επόμενο ημίωρο και ξεκινάμε με τον Θωμά Μίχο να μας πει πώς τελείωσε το παιχνίδι του Άρη στην Γαλλία κόντρα στη Λεμάν. Μεγάλη νίκη του Άρη. Τι έγινε εκεί πέρα τελικά, Θωμά?
1: 74-87 είναι το τελικό σκορ. Αυτό που έγινε είναι ότι ο Άρης πάτησε τον γκάζι και χάθηκε από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου και έπειτα, και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ σημαντική. Πρώτη νίκη την ήθελε για πολλούς λόγους προφανώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Αναγνωρίζετε και εσείς. Κάθε αρχή και δύσκολη που λένε, και πάντα οι πρεμιέρες, ακόμα και όταν είσαι φαβορή, μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις. Η αλήθεια είναι πως η Λεμάν έβαλε δύσκολα στον Άρη για περίπου 2 δεκάλεπτα. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι φάνηκε η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Γενικώς ο Άρης πήγε στο παιχνίδι που του αρέσει, τουλάχιστον με βάση το μικρό δείγμα που είχαμε από τα φιλικά παιχνίδια, τα δυνατά φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είναι η αλήθεια. Πολύ ενέργεια στο παρκέ, πολύ τρέξιμο όταν βρήκε ανοιχτό γήπεδο, έβαλαν τα κορμιά τους πολύ δυνατά στην άμυνα και κατάφεραν να σταματήσουν το επιθετικό παιχνίδι των Γάλλων. Μεγάλος πρωταγωνιστής, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, κυρίως από τα μέσα τρίτου δεκαλέπτου και φυσικά μέχρι και το τέλος του αγώνα, ο Ιτζέι Λιντέλ, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι και για τον Αμερικανό ήταν το δικό του ντεμπούτο στην Ευρώπη. 19 πόντους είχε, ήταν και ο πρώτος σκορερ συνολικά του Άρη. Αλλά πάρα πολλή δουλειά, το ανέφερα και πάλι στην προηγούμενη σύνδεση, από τον Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, ο οποίος τελείωσε με double-double το παιχνίδι, 13 πόντους, 10 rebound, πολύ καλή παρουσία και στις δύο πλευρές του παρκέ και έδειξε το πώς θα βοηθήσει. 13 πόντους συνεισέφερε και ο Βασίλης Τολιόπουλος, κυρίως με τα σουτ 3 πόντων που τα πέτυχε σε ένα σημείο που τα είχε ανάγκη ο Άρης, που γενικώς την δουλειά την έκανε μέσα από την ρακέτα η ομάδα του Ισπανούλη. Είναι χαρακτηριστικό. Τώρα, αν δεν χάνω κάτι στα τελευταία λεπτά, αν άλλαξε κάτι, 25% είχε ο Άρης το τρίποντο συνολικά στο παιχνίδι. Οπότε νομίζω όταν η μπάλα πέρασε κάτω από την ρακέτα, εκεί ήταν και επί της ουσίας το κομμάτι που έκανε την διαφορά. Αυτό λοιπόν ήταν έτσι μια σαν σύνοψη, σαν ένα τελικό σχόλιο για το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε εδώ στην Αντάρες Αρένα. Ο Άρης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, ξεκινούν πλέον και οι εχώριες διοργανώσεις για το πρωτάθλημα της GBL και πάλι εκτός έδρας παιχνίδι στην Καρδίτσα. Οι παίκτες του Άρη που το χάρηκαν, το απόλαυσε και ο κόσμος που έδωσε ηχηρό παρόν εδώ στο Λεμάν, παρά το πολύ δύσκολο ταξίδι που έπρεπε να κάνει κάποιος για να φτάσει στην πόλη. Δηλαδή, όσοι δεν ταξίδευσαν με το τσάρτερ της ομάδος, έπρεπε να κάνουν διπλή πτήση, να φτάσουν μέχρι το Παρίσι και από εκεί οδικώς να κάνουν περίπου 140-150 χιλιόμετρα για να βρεθούν εδώ. Αυτά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, ναι.
0: Ευχαριστούμε και τον Βλάτ Τέβες που μας έστειλε τις φωτογραφίες μας σε Playmobil. Ήδη, για να μην έχουμε και εμείς, να μην ζηλεύουμε.
2: Ναι, έχει πλάκα. Όχι, βγαίνουν καλά. Ξέρεις που έχουν πολλά τέτοια τα οποία δεν βγαίνουν καλά, ρε παιδί μου. Αυτά τα.
0: Βέβαια στην. Πότε ήταν εκείνη η έκθεση στην Τεχνόπολη, ήταν για τα 80's.
2: Ναι.
0: Εκεί είχε επικά και με Playmobil.
2: Εκεί είχε επικά και με τον Αντρέα με τη Μιμή. Εντάξει,
0: που ήταν Playmobil και πολλά άλλα.
2: Είχα πάει.
0: Και εγώ είχα πάει. Ήταν κάποιες. Είχα πάει με το παιδί μου, ρε παιδί μου, που ήταν τότε. Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό, ήταν 5 χρόνια πίσω. Θέλω να πω, ήταν αρκετά, δεν ήταν πέρυσι, πρόπερσι.
2: Και πιο πολύ μισού.
0: Μπορεί και πιο πολύ, ναι. Οπότε χρειάζεται κάποια πράγματα για εμάς τους μεγαλύτερους. Ναι. Ήταν εξής. Βουρκώναμε όταν τα βλέπαμε. Κατά τα άλλα, πρέπει να τα εξηγήσουμε προφανώς σε παιδιά που τα μαζί, ξέρω εγώ, ήταν τότε 12, 13, 14, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια. Αλλά μικρά παιδιά δεν είχαν προλάβει τίποτα από όλα αυτά. Είχαν πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Πάρα πολλές απορίες. Ας πούμε, παίρνοντας εκείνο που ήταν φτιαγμένο σαν διαμέρισμα, που είχε το τηλέφωνο, το σταθερό με το κατράν, που είχε όλα τα αντικείμενα που είχαν τα σπίτια τα παλιά. Είχαν πάρα πολλές απορίες. Πρέπει να δώσει πολλή πληροφορία στα πιτσιρίκια για το τι είναι όλα αυτά τα πράγματα μέσα αυτό το σπίτι που είχαν φτιάξει μέσα στην έκθεση. Και πολλά έτσι, αντικείμενα από τη δεκαετία του 80. Πολύ ωραία όμως, πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ξέρεις, παραμένει λίγο περίεργο το ότι πρέπει να τα εξηγήσεις, αλλά...
0: Πώς να γίνει, είναι και λίγο χάσμα γενναιών. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ναι.
0: Αντιστοίχως, πολλά πράγματα τώρα τα οποία συμβαίνουν αυτήν την εποχή πρέπει να τα εξηγούν τα παιδιά σε εμάς. Δηλαδή πράγματα μπορεί να βλέπουν, ξέρω εγώ, στο TikTok, που δόξα τω Γιαραμπή δεν έχουμε, ναι. Ή πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν, ξέρω εγώ, φράσεις που χρησιμοποιεί η νεολαία.
2: Καλά,
0: είναι πράγματα που τα εξηγούν μετά οι μικροί στους μεγάλους. Τάσεις, μουσικές, μόδες, πράγματα που γίνονται στα social media, καινούργιοι τραγουδιστές που εμείς δεν τους ξέρουμε και για κάποιο λόγο μπορεί να κάνουν χαμό, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να βγαίνουν από εκεί. Είναι πράγματα που τέλος πάντων πρέπει να ενημερώνουν οι μικροί τους μεγαλύτερους και εμείς τους μικρότερους όταν χρειάζεται, σε πράγματα που τα γνωρίζουμε εμείς καλύτερα. Έτσι γίνεται.
2: Εντάξει. Τις φράσεις ξέρουμε πια γιατί είναι ψηλό στανταρισμένες, δεν είναι σαν τα παλιά αφιερώματα που λέγανε, ξέρεις, η σλάνκ της νεολαίας που ήταν και λίγο αστείο συνήθως όταν παρουσιαζόταν. Τώρα δεν ξέρεις. Φουλ ακραίο και μπρο, δηλαδή είναι οριζόντιο αυτό. Δεν είναι. Έχει διαπεράσει όλο το φάσμα των προεφήβων, εφήβων και μετεφήβων. Η συγκεκριμένη τριάδα λέξεων, δεν νομίζω ότι μου διαφέρει και κάτι.
0: Καλά, και εμείς είχαμε λέξεις που τις λέγαμε κατά κόρον όταν είμαστε στην ίδια ηλικία. Ξέρω, πάω το γουστάρω. Θέλω να πω ότι τώρα μην το ποινικοποιούμε, γιατί και εμείς είχαμε λέξεις που τις χρησιμοποιούσαμε στην παρέα μας και όλοι οι συνομιλικοί μας λέγανε συγκεκριμένες λέξεις.
2: Εντάξει,
0: τώρα είναι άλλες λέξεις. Δεν είναι τίποτα παράλογο.
2: Όχι, παράλογο δεν είναι. Δεν φορά ότι. Τέλος πάντων.
0: Τώρα... Μην παθαίνουμε μπαρπαδίαση δηλαδή. Και...
2: Όχι, δεν είναι.
0: Και εμείς αντίστοιχα.
2: Δεν είναι, ναι. Δεν είναι μπαρπαδίαση. Αλλά δεν είναι και ψέμα ότι παρότι λέγαμε αυτά, χρησιμοποιούσαμε αρκετά περισσότερες λέξεις.
0: Εντάξει.
2: Στην καθημερινότητά μας. Έτσι, αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα. Λοιπόν, 3-1 το έχει κάνει το παιχνίδι Ισπανία με την Κροατία, με δεύτερο γκολ του Γιαμάλ. 0-2 το Τσεχία-Αγγλία με γκολ του Χάρι Κέιν. Το δεύτερο των Άγγλων. Σαν Μαρίνο-Αλβανία έχει γίνει 0-3. Αυτά νομίζω. Και Σκοτία-Ελβετία 0-2, εάν τυχόν δεν το είπαμε. Τελείωσε το Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81. Νίκη για τη Χάπολ. Και 3 λεπτά πριν το τέλος, Βαλένθια Μπασκόνια 103-81. Το έχει καθαρίσει η Βαλένθια. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 80-77. Και αρχή τέταρτης περίοδου, Παρί Παρτίζαν. Το παιχνίδι είναι στο 63-71. Το Βενέτσια Φραγκφούρτη για το Euro Cup 166, ένα λεπτό πριν από το τέλος. Αυτά λίγο πολύ. Έχουμε δηλώσεις Τέμπας, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και που πρέπει η τιμωρία της ΣΥΤ να είναι παραδειγματική. Mm-hmm. Πρέπει να είναι αυστηρή, όχι μόνο για να δοθεί ένα παράδειγμα, όπως λένε, επειδή υπήρξε παραβίαση των κανόνων. Okay, μάλιστα. Σε αυτό το θέμα, εντάξει, τώρα πολλά θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Προφανώς, εννοείται. Σε άλλα ευρωπαϊκά νέα, θέλω να πω ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, η FIFA πήγε σε δικαστήριο στο Μαϊάμι διότι θέλει να μπλοκάρει το αίτημα της UEFA, η οποία UEFA έχει ζητήσει τα αποδεικτικά στοιχεία για την προσπάθεια πώλησης μερίδιου του Μουντιάλ σε επενδυτές. Εδώ πέρα λίγο στα μουλοχτά εντός εισαγωγικών, εκεί που είπαμε κρίση, ότι έσβησε ξαφνικά αυτό το θέμα και προχωράμε και ασχολούμαστε με το τι θα γίνει με τον Ινφαντίνο κτλ. Η UEFA, ο Τσέφεριν ουσιαστικά, έχει πάει και έχει ζητήσει τα αποδεικτικά στοιχεία, έτσι.
0: Αν έχει δικαίωμα η UEFA να τα ζητήσει, δεν το γνωρίζω νομικά αν έχει το δικαίωμα η UEFA να τα ζητήσει, φαντάζομαι θα έχει για να το κάνει, από την άποψη ότι οι ομάδες της UEFA συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Άρα σου λέει έχουμε ένομο συμφέρον,
2: ναι,
0: να μάθουμε ακριβώς, ναι, ποια ήταν η διαδικασία, τι ακριβώς κάνατε, τι χρήματα ζητήσατε,
2: αν με ρωτάς,
0: τι πήγατε να πουλήσετε, πρέπει να έχουμε ένομο συμφέρον, πρέπει να γνωρίζουμε.
2: Εάν με ρωτάς, ο δρόμος που δείχνει αυτό το πράγμα είναι ο εξής. Εάν η UEFA πάρει τα αποδεικτικά στοιχεία, mm-hmm, σημαίνει ότι μπορεί να κυνηγήσει δικαστικά τον Ινφαντίνο.
0: Mm-hmm.
2: Και αν κυνηγήσει δικαστικά τον Ινφαντίνο, εγώ πίσω από όλα αυτά βλέπω μια διάθεση του Τσέφεριν ενδεχομένως την προεδρία της FIFA. Πλέον.
0: Μα έχει ξεκαθαρίσει ο Τσέφεριν, δεν θέλει να είναι πρόεδρος.
2: Το γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Το γνωρίζω, το έχω διαβάσει. Αλλά λέω.
0: Αλλά να πει, ξέρω εγώ, ότι δεν ήθελα, αλλά οι συνθήκες με αναγκάζουν να κάνω ένα βήμα μπροστά για το καλό του ποδοσφαίρου, αυτό εννοείς. Mm? Οι συνθήκες για το καλό του ποδοσφαίρου με αναγκάζουν.
2: Εννοείται για το καλό του ποδοσφαίρου.
0: Για μένα το πιο περίεργο όλων ήταν ότι ο Τσέφεριν ή τέλος πάντων οι κύκλοι της UEFA είχαν κάνει λόγο για Κελαϊφή ως αντίπαλον δέος του Ινφαντίνο στις ερχόμενες εκλογές.
2: Ναι.
0: Και το λέω είναι περίεργο γιατί το Κατάρ στάθηκε στο πλευρό του Ινφαντίνο. Γι' αυτό είναι περίεργο ότι πας να βγάλεις τον Κελαϊφή ως αντίπαλον δέος του Ινφαντίνου, ενώ ο Κελαϊφή έχει ταχθεί στο πλευρό της FIFA. σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε. Mm-hmm. Αυτό εμένα δεν μου κάθεται κάπως. Μου κάνει εντύπωση.
2: Ναι, και
0: εντάξει, και είναι και πάντα πάρα πολύ αστείο να θέλεις να βάλεις τον Λίκο να φυλάει τα πρόβατα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι πώς πήρε το Κατάρ το Μουντιάλ του 2022. Υπάρχει το γνωστό ντοκιμαντέρ, το οποίο κατέληξε σε ποινικές διώξεις, συλλήψεις κλπ. Δηλαδή, για το Μουντιάλ του 2022 για το Κατάρ, ήταν και λαϊφή στην όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε το Κατάρ να πάρει το Μουντιάλ. Δεν γνωρίζω αν ήταν πίσω από χρηματισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά, ξέρεις, λεπτομέρειες, ποιος άνθρωπος ήταν πίσω από τους χρηματισμούς των ανθρώπων, που πηγαίνανε οι χαρτοφύλακες, που πηγαίνανε τα χρήματα. Αλλά το Κατάρ είναι μια ιστορία βουτυγμένη στην λάσπη για το πώς πήρε το Μουντιάλ του 2022. Δεν είναι μια καθαρή ιστορία. Επιπλάτερα ακόμα τότε. Mm-hmm. Το να βάζεις λοιπόν, το να θες να βάλεις πρόεδρο στη FIFA έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, πέραν του ότι είναι ιδιοκτήτης Παρί, ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε μαζί με τους υπόλοιπους για να πάρει το Κατάρ το Μουντιάλ του 2022, είναι λίγο περίεργο. Δεν μυρίζει κάθαρση αυτό το πράγμα. Δεν μυρίζει, ξέρεις, καθαρά χέρια.
2: Λοιπόν, τώρα που το λες, θέλω να πω μια τρομερή ιστορία την οποία δεν την γνώριζα και την είδα πρόσφατα. Γιατί είπες Blatter.
0: Να.
2: Είναι η απίστευτη, πραγματικά τραγελαφική διαδικασία της κλήρωσης του Μουντιάλ του 1982.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έχεις δει. Λοιπόν, ο Blatter βρίσκεται εκεί. Έτσι, είναι γενικός γραμματέας τότε.
0: Mm-hmm.
2: της FIFA. Λοιπόν, το Μουντιάλ του 82 ήταν το πρώτο Μουντιάλ στο οποίο θα είχαμε για πρώτη φορά 24 ομάδες. Mm-hmm. Οι οποίες θα συμμετείχαν σε 6 ομίλους των 4.
0: Mm-hmm.
2: Ωραία. Τι κάνει λοιπόν? Οι 6 επικεφαλείς δεν βρίσκονται στην κλήρωση, δεν συμμετέχουν. Τις βάζει η FIFA χειροκίνητα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αργεντινή, Βραζιλία, Ιταλία, Αγγλία, Δυτική Γερμανία και Ισπανία είναι οι 6 επικεφαλείς. Ωραία.
0: Μουντιάλ στην Ισπανία τότε, σωστά.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε και έχουμε θέματα από εκεί. Έχουμε ήδη θέματα από εκεί. Διότι σου λέει η Πολωνία που ήταν τρίτη ξεχωριστό στο Μουντιάλ του 1974 και το Βέλγιο που ήταν φιναλίστ ξεχωριστό στο γύρο του 80, σου λέει εμείς γιατί δεν είμαστε επικεφαλής. Και είναι η Αγγλία που το έχει πάρει το 1966, αλλά δεν έπαιξε το 1974 και δεν έπαιξε το 1978. Mm-hmm. Γιατί η Αγγλία είναι επικεφαλής ομίλου.
0: Mm-hmm. Γιατί έφευγαν το ποδόσφαιρο.
2: Είναι προφανώς. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν οι κληρώσεις γίνονταν σε γυάλες. Και αποφασίζει η FIFA ότι θα κάνουμε κάτι πολύ grande τώρα. Θα βάλουμε κάτι σαν σιδερένια κλουβιά. Πώς είναι σιλοταρίες, παλιές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, βάλανε σιδερένια κλουβιά λοιπόν και φέραν κάτι μαθητές για να τραβάνε τα μπαλάκια. Πώς ήταν τα λαχεία παλιά.
0: Ναι, ναι, τα λότο και τα τέτοια. Ναι, και τα
2: λοιπόν,
0: τζόκερ.
2: Πρώτο μπαλάκι βγαίνει το Βέλγιο.
0: Mm-hmm.
2: Πηγαίνει με την Ιταλία. Δεύτερο μπαλάκι βγαίνει η Σκωτία και πηγαίνει με την Αργεντινή. Μόλις βγαίνει το τρίτο, συνειδητοποιεί ο Blatter ότι δεν έχουν πει ότι δεν μπορούν να βάλουν δύο λατινοαμερικανικές ομάδες στον ίδιο όμιλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και θα είχαμε.
0: Και πιάνει τα μπαλάκια του πίσω. Κάπως.
2: Θα είχαμε τη Χιλή με το Περού και υπήρχε ένα θέμα, ναι, τώρα ακριβώς με το πώς θα γίνουν πώς το λένε οι όμιλοι. Οπότε τι κάνουν, σταματάνε τη διαδικασία. Και ξαναγυρίζουν πίσω τα μπαλάκια. Το κοινό αρχίζει να γιουχάρει.
0: Καλά, εντάξει.
2: Εντάξει, και γίνεται ένα χαμός. Μετά κολλάνε τα μηχανήματα. Mm-hmm. Το μπαλάκι της Ονδούρας σφινώνει και σπάει. της Αυστρίας σφινώνει και σπάει. Τα παιδιά αρχίζουν να γελάνε.
0: Καλά,
2: εντάξει, και γίνεται ένα φανταστικό πράγμα. Εντάξει, μια φανταστική τραγελαφική ιστορία.
0: Πάντως, μιλώντας για κληρώσεις, δεν ξέρω αν το είχαμε αναφέρει εδώ πέρα. Μιλώντας για κληρώσεις, πριν από λίγο καιρό το είδα. Φαντάζομαι είναι από πρόσφατη κλήρωση στη Ρουμανία.
2: Ναι.
0: Όπου έχουν τα κλασικά τη γυάλα με τα μπαλάκια, κάνουν την κλήρωση.
2: Ναι.
0: Και μπαίνει μέσα το χέρι και πασπαντεύει τα μπαλάκια. Φαντάζομαι κρύα ζεστά, ναι, αλλά παλαιά. Δηλαδή, κάνει zoom μετά η κάμερα στα χέρια του ανθρώπου που έκανε την κλήρωση. Πώς πιάνει μπαλάκια, αφήνει μπαλάκι, πιάνει το διπλανό, το ζουπάει,
2: έτσι,
0: αφήνει, ξαναπιάνει ένα άλλο και τσουπ, βγάζει αυτό που πρέπει να βγάλει.
2: Έτσι,
0: και λες εσύ,
2: έτσι.
0: Πόσα χρόνια πίσω μας γυρίζει, από πότε είναι αυτή η φυλάδα?
2: Πόσο παλιά, πόσο ωραία, πόσο προβλεπέ,
0: Ναι.
2: Πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε δεύτερο γκολ της Σλοβενίας. Δεν το έχει βάλει όμως ο Σπόρα, μα το κοιτάω, αλλά στεναχωριέμαι, δεν το έχει βάλει ο Σπόρα. Το έβαλε ο Μάτκο. Θέλω να δω αν έχει μπει έστω σε αλλαγή ο Σπόραρ.
0: Όχι. Δεν χρειάστηκε σήμερα.
2: Δεν χρειάστηκε.
0: Του φιλάμε για τα δύσκολα παιχνίδια. Αυτό ήταν εύκολο.
2: Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 2-0 αυτό. 2-1 ανέκτησε το προβάδισμα η Σλοβακία στο παιχνίδι με το Καζακστάν με γκολ του Χάντσκο στο 82ο λεπτό. Και τα υπόλοιπα είναι εκεί που τα είχαμε.
0: Και τρίτο γκολ η Ελβετία μόλις.
2: Τρίτο γκολ η Ελβετία, ναι.
0: Σκοτία Ελβετία 0-3.
2: Και τελικό Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. Δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας μόνο σε εξέλιξη. Σε λίγο θα ολοκληρωθούν και αυτά. Λοιπόν, έτσι στις, στις χαζομαρίτσες της, της ημέρας, δεν το ήξερα. Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν πώς να σου πω ακριβώς, food stylists?
0: Ναι.
2: Α, το ήξερες?
0: Ναι.
2: Οι οποίοι αναλαμβάνουν το πώς θα φαίνονται ωραία τα φαγητά στις διαφημίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, το ήξερες εσύ?
0: Ναι.
2: Ήξερες τι κάνουν στα μπιφτέκια?
0: Ξέρω καταρχάς ότι αυτά που βλέπουμε ως φαγητά δεν είναι φαγητά. Uh-huh. Ότι όλα αυτά είναι, για τις διαφημίσεις είναι ψεύτικα. Mm. Είναι χαρτόνια, είναι, δηλαδή. Δεν είναι τα φαγητά που βλέπουμε. Δεν είναι οι πατάτες που βλέπουμε.
2: Σοκάρεται αυτή είναι ο κόσμος. Μην το λες έτσι απλά.
0: Όχι, το έχω δει και έχω δει και όλα και βίντεο τι είδη βάζουν, τι χαρτόνια και τι πλαστικά βάζουν για να μοιάζουν με ζουμερές ντομάτες, να μοιάζουν πατάτες τηγανιτές, να μοιάζουν με χάμπουργκερ. Βάζουν κάποια άλλα υλικά και τα φτιάνε, βεβαίως. Πού θες να καταλήξεις?
2: Τίποτα, ότι είναι διάφορα ωραία πράγματα. Ναι. Στα pancakes για να γίνεται ωραία εντάνα, όντως βάζουν χαρτονάκια, ναι, ναι, ανάμεσα στα pancakes. Εγώ, τα παγωτά αυτά που βλέπουμε δεν είναι παγωτά, είναι ψεύτικα παγωτά. Ναι, ναι. Είναι γλάσο και ξέρω εγώ, ζάχαρη άχνη. Καμιά φορά σε σκρόκους αυγούς βάζουν φρούτα και φτιάχνουν έτσι, κάνουν σκρόκους.
0: Ναι, δεν γίνεται γιατί διάφορα. Επειδή διαρκούν οι φωτογραφίσεις και τα γυρίσματα κρατάνε ώρες, δεν μπορούν να έχουν κάνουν καφαγητά γιατί ξέρω εγώ το παγωτό θα λιώσει για παράδειγμα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαλυθεί, να καταρρεύσει. Ή τηγανίτες ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να κόψει, πώς πω, να μαραθεί.
2: Το καλύτερο.
0: Να βάλουν πράγματα τα οποία θα αντέξουν στις προβολείς που είναι από πάνω, θα αντέξουν στον χρόνο, θα αντέξουν σε οτιδήποτε επιβάρυνση υπάρχει.
2: Το καλύτερο όμως που διάβασα έχει να κάνει με τα μπιφτέκια.
0: Mm.
2: Δηλαδή τα μπιφτέκια είναι αυτά που έχουν το καλύτερο styling. Mm-hmm. Διότι παίρνουν ένα μπιφτέκι, αληθινό μπιφτέκι, εντάξει. Το μαγειρεύουν σε τηγάνι για να μην συρρυκνωθεί.
0: Mm-hmm.
2: Και μετά το παίρνουν οι food stylists και του βάζουν από πάνω λίγη σάλτσα και σαπούνι για να φαίνεται έτσι λαχταριστό.
0: Μπάνικο, ναι.
2: Τις γραμμές της χάρας. Ναι. Κάνουν με μεταλλικά,
0: ναι,
2: σουβλιά. Το καλύτερο όμως είναι, και δεν μπορώ να το καταλάβω και θέλω να με βοηθήσεις, είναι για το λιωμένο τυρί, λέει, που βάζουν καμιά φορά πάνω από τα φίξη μου, να το ατμοκαθαριστεί. Τι σημαίνει αυτό, Κώστα?
0: Δεν ξέρω αυτό το αποστολές. Δεν ξέρω. δεν το ξέρω.
2: τι σημαίνει.
0: Αλλά αυτό, ξέρεις, έχει ενδιαφέρον να το δεις σε εικόνα, να καταλάβεις. Τώρα, ξέρεις, το περιγράφουμε και ακούγεται κάπως. Όταν το βλέπεις.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν, κυκλοφορούν διάφορα διαβίντεο. Όταν βλέπεις πώς είναι το food styling για τις φωτογραφίες και τα βίντεο των διαφημίσεων αυτών, έχει ενδιαφέρον.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις το μέγεθος απάτης. Καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις στη διαφήμιση και σου έχουν τα σάλια, ότι είναι, ξέρεις, ένα κομμάτι πλαστικού, ας πούμε, και χαρτόνια, mm-hmm, και τέτοια.
2: Τι άλλο, τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώνω σιγά σιγά τα παιχνίδια και το ημίωρο μαζί. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 11:30, που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Ο αναφορά στον Γκέκο λέει ότι ο Γιαμάλ είναι έτοιμο να παίξει έξω δεξιά κουτσαβάκι στον Εθνικό Πειραιό.
1: Μυθικό μίσταξ.
0: Ναι.
1: Ποντικό μίστακα που λέμε.
0: Ναι. Με λένε Ερμήλο και εσύ μου λες σε λένε Ερμήνα. Τσαού το γρέζι στάξαμε, δεν φόρεσε πασμίνα. Η άρνηση επάλυψης εκτός από πραλίνα. Μια φιλότιμη προσπάθεια τελείωματος από τον Τάικ Βροντό.
1: Μήπως και η Πανάθα μας έπεσε θύμα επιτίδιων football stylis με τους Βιλένα και Σπόραρ. Άλλους είδαμε στις παρουσιάσεις και άλλο περιμέναμε και τελικά μας βγήκαν, λέει ο Καφού Fighters.
0: Ο 12 χρόνια Σλάβος λέει ότι ο Σλάβεν Μπίλιτς με το γυαλί με λουράκι και ντυμένος στα μαύρα θυμίζει μπάρμπα σε επαρχιακό καφέ, παύλα μπαρ, παύλα lounge που κάνει φασαρία επειδή δεν του έδωσαν το καλύτερο τραπέζι. Μεγάλη αλήθεια, η πράξη του να τοποθετήσουμε το διαχωριστικό προϊόντων στο ταμείο του σούπερ μάρκετ έχει μια χρειά θυμού.
1: Έχει. Έχει, ναι.
0: Το σκεφτόμουν, το σκέφτηκα αρκετά.
1: Και όταν το βάζει.
0: Εκνευρισμού, όχι.
1: Και όταν το βάζει και η ταμεία έχει έναν εκνευρισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που κι άλλο μαλάκα θα μου πει, όχι. Ξέρεις.
0: Ναι. Ότι... Δεν μπορώ να τα πράγματά τη πολλά κομμένα με τον άλλο.
1: Ναι. Ναι. Ότι κι άλλο.
0: Ναι.
1: Κάπως. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια από τον Κιέστορ. Όλοι έχουμε αναρωτηθεί αν έχει τροχονόμο επειδή έχει μεγάλη κίνηση ή έχει μεγάλη κίνηση επειδή έχει τροχονόμο.
0: Και καταλήγουμε στο δεύτερο, είναι το δεύτερο τελικά,
1: ναι.
0: Οπότε.
1: Ναι. Κοίτα, υπάρχουν δύο κατηγορίες τροχονόμων. Υπάρχει ο τροχονόμος ο Φαναρτζής,
0: ναι.
1: Ο Φαναράκιας, ο οποίος ακολουθεί ακριβώς τα φαναράκια. Δεν είναι εντελώς διακοσμητικός. Είναι εκεί γιατί του έχουν πει πρέπει να βγεις εκεί και να φαίνεσαι και σου λέει εντάξει, το έχω. Hold my beer. Θα κάνω ό,τι λένε τα φανάρια. Yeah. Δηλαδή με το που ανάβει κάπου πράσινο θα δίνω.
0: Και υπάρχει και ο φιλότιμος.
1: Ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι, συνήθως θα κάνει χειρότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο οποίος, άμα ξεμείνει κανένα μάξι διασταύρωση, πάει και τον πινελικώνει. Ξέρεις, προσπαθεί να κάνει κάτι όμως. Κατά βάση είναι οι φαναράκηδες. Δηλαδή είναι αυτός που κάθεται εκεί και απλά ακολουθεί το άνοιγμα των φαναριών. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία.
0: Ο Σαχαμπός Αναμαρτία λέει: πρόσφατα κατάλαβα πως υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε μπουμπονίς και αυτοί που λένε μπουμπουνάι.
1: Ναι, υπάρχει, όντως.
0: Ναι,
1: όντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
1: Ο Γιαμάλ με αυτό το χνουδομούστακο και το υπογέννη το πολύ πολύ να παίξει αντικαταστάτης του Τζόρντι Πόλα σε κάποια πονηρή ταινία του Μπράζερς και ας μην έχει καταλάβει κανείς μας τίποτα, λέει ο Επτά Γιαννουζάη.
0: Θυμίζεις κάτι από Εσπάρθα έτσι σε ένα μίνι ξέσπασμα. Λέει πώς σου φάνηκε που σου έκλεψε την νίκη μέσα στο σπιτάκι σου ο Φουρνιέρε Βαλαντσιούνας, ρε Λιθουανέ Καρατζά που δεν σου έκανε το ακάκι ο ελληνικός ήλιος.
1: Πώς δεν το έκανε, παιδιά. Μια χαρά το έκανε. Ήρθε εδώ πέρα, πέρασε ιατρικά, συμφώνησε. Δεν τον αφήσανε Ντέμερ. Τι να κάνουμε τώρα. Πέρυσι. Φέτος έγιναν άλλες επιλογές. Μια χαρά του άρεσε το έκανε του άνθρωπου.
0: Ο Γιουτάτς με Καμαρά λέει το εγώ είμαι είναι σαν αυτούς που πάνε για φαγητό, τον καρσόνι του στρώνει το τραπέζι και ρωτάνε υπάρχει κάτι για φαγητό.
1: Πόσα χρόνια είχα να ακούσω τους άκλους ονειράμα που βάλατε στη τελευταία διακοπή. Όχι ρε παιδιά, η Def Leppard, δηλαδή συγγνώμη κιόλας.
0: Εντάξει,
1: συγγνώμη, εντάξει. Έχουμε ανοιχτεί πολλά πράγματα στην εκπομπή, αλλά όχι αυτό. Σήμερα είδα τον κύριο Κώστα στο στούντιο στις 3. Είναι η ιδέα μου ή αλήθεια το Ευαϊμάκ όσο μεγαλώνει αρχίζει και φέρνει σε Μάνο Κατράκι. Παιδιά, μακάρι. Μακάρι. Αυτό θα είναι τεράστιο κοπλιμάν. Μακάρι, αλλά δυστυχώς δεν.
0: Ο Ήρεμα Ζωάο αναρωτιέται, ο Κυπόνο θα ασχοληθεί με την FST City, τι κάνει μόνο κληρονομικά. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
1: Φαντάζομαι θα έχει στείλει ως best lawyer in town να ναι. Βοηθήσει. Δηλαδή τώρα και τι 5.000 λίρες παίρνει όλο την ώρα.
0: 50.000 λίρες.
1: 5.000 λίρες την ώρα. Την ώρα.
0: Ναι.
1: Την ώρα.
0: Την ώρα, ναι. Σωστά.
1: Πώς είναι 50 και λέω βλακίες εγώ. 5 θυμάμαι πάντως. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ό,τι γουστάρει
1: ναι.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Ο Παπάριος λέει ζούμε σε Matrix το 88. Έχω δει τον Ανδρούτσο να παίζει με αυτό το look και με λαχούρι που κάμισο σε σινεμά δύο ταινίες με ένα εισιτήριο στην Ομόνια. Μίλαγε γερμανικά και ήταν μερακλής.
1: Μάλιστα. Μας ενημερώνει κάποιος ότι μόλις εμφανίστηκε μια υποψήφια στο GNTM με όνομα Σκιαδινή από τη Ρόδο.
0: Όχι.
1: Σκιαδινή.
0: Όχι, δεν έγινε αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια από την Προγούλη. Τη μέρα που βιάζεσαι το πρωί, ο μπροστινός στο καφέ θα ψάχνει ένα-ένα τα κέρματα αντί να δώσει κάρτα. Έριξα σιωπηλό καντήλι σε θεία σήμερα πριν το γραφείο, εγώ και ξέρω.
0: Είπε κάποιος εκπρόσωπος της City, I don't own to nobody, gentlemen. Εγώ θέλω να βγει σε Playmobil φωτογραφία παραλίας της Αούση Βαϊμάκη. Αν δεν έχω με την καμαρώνω, ποτέ έχω τις κάψεις μου, λέει ο Τζοτζίνος κάτω
1: πέρα. Δεν χρειάζεται Playmobil, την έχουμε, την είχαμε ανεβάσει. Κάνουν, θέλω να πω γιατί δεν
0: έχει. Θέλει να είναι Playmobil.
1: Α, εντάξει. Προφανώς. Κάποια βίτσιο. Βγάζει γούστα ο άνθρωπος.
0: Όπως τη βρίσκει ο καθένας.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι ο κομωτής μας πάει για κούρεμα σε κάποιον άλλο κομωτή, γιατί δεν πάμε και εμείς σε αυτό το κομωτή? Υπάρχει, λέει, και ο τροχονόμος στην Κατεχάκη κάθε πρωί που αγνοεί πλήρως τους πεζούς που βγαίνουν από το μετρό. Βλέπουν αναμένο γρήγορα. Βλέπουν να μένω γρηγόρη, αλλά και τα αυτοκίνητα να τρέχουν. Σιγά με τους Def Leppard, τους Άγγλους Other View, με περισσότερη λακ, λέει ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος. Σκιαδενή προσωνύμιο της Παναγίας από τη Μονή Σκιάδη στη Ρόδο. Okay. Έχει τις ρίζες του στη λέξη σκιάδιον. Γιόρταζε 8 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Είναι ο Ανδρούτσος έτοιμος να μπει σε αυτοκόλλητο πανίνι, όμως για τον Μπρους δεν κορμπελάρε.
1: Ναι, πια ναι.
0: Ο ίδιος λέει: εγώ που είμαι τζόβενο λόγω μαθημάτων επιλογής, πιάνομαι στους καινούς ακροατές ή όχι?
1: Τι λες?
0: Αναλόγως. Τον καιρό.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν πηγαίνουμε σε ταβέρνα, όταν κάποιος πάρει κάτι μαγειρευτό τύπου μουσακά ή παστίτσιο, θα τον αποδοκιμάσουμε λέγοντας ήρθες εδώ να φας παστίτσιο. Γιατί, παιδιά, όχι, δεν είναι μεγάλη αλήθεια. Όταν σπίτι, ας πούμε, δεν έχεις πρόσβαση μαγειρευτά, είναι λογικό να πας έξω και να θες να φας ένα μαγειρευτό που σου μύριζε εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, ας πούμε, μουσακά παστίτσιο εξαιρετικός. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
0: Μια και λέγατε για food stylist, λέει σαλίζει των πλερών, στις παμπώνιρες ταινίες χρησιμοποιείτε corn flour ώστε να φαίνεται η παραγωγή του άντρα πλούσια στο τέλος.
1: Τι να σου πω, τι να πούμε. Μεγάλη αλήθεια, σε κάθε σπίτι υπάρχει σίγουρα τουλάχιστον ένα τηλεκοντρόλ με χαμένο το πορτάκι για τις μπαταρίες.
0: Ναι.
1: Επιβεβαιώνω και εγώ από το δικό μου το σπίτι, ναι.
0: Θα διαβάσω το λιτό μήνυμα Μαλή Μπαμπάκι Κωστή Κατράκη. Έτσι.
1: Καλά να πάθει ο Βαλαντσιούνας που ήρθε πέρυσι για το δωρεάν check-up και μετά την έκανε. Βεβαίως, παιδιά, γιατί φτωχολογιά είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
0: Λέει, συγγνώμη να δω, λοιπόν, τελικά έχουμε όλα τα τελικά. Τρία σχοστάγα με την Ευρωλίγκα. Αρμάνι Βέρτους 87-85, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Το Βενέτσια Φραγκφούρτη τελείωσε 104-72 και έχουμε και τελικά στα παιχνίδια του Nations League, νομίζω τα έχουμε όλα. Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0, Σαν Μαρίνο Αλβανία 0-3, Σλοβακία Καζακστάν 2-1, Βουλγαρία Εσθονία 0-0, Λουξεμβούργο Ισπανία 0-3, Λουξεμβούργο Ισλανδία, με συγχωρείτε, 0-3. Ισπανία Κροατία 4-1, το Αρτογκόλο Νίκο Βίλιαμς. Τσεχία Αγγλία 0-2 και Σκωτία Ελβετία 0-3. Τέλος.
1: Ο Κώστας Κούντους λέει: γατάκι σκιαδινή στο GNTM. Τύπο σε παλιότερο κύκλο είχε συστηθεί με ονοματεπώνυμο Αγκαίος Ποθητός.
0: Oh.
1: Και η προγούλη λέει: το σωσίπατρος που βρήκα σε dating app έχει ακουστεί? Δεν μου θυμίζει κάτι εμένα. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει κάτι πολύ σωστό. Έχει καιρό να στείλει μήνυμα ο ντετέκτης καρδιάς μας. Μήπως αυτός ασχολήθηκε με τις παραβάσεις της City και βρήκε τις απαιτούμενες αποδείξεις? Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό το πράγμα για τον Νεκρεπότη Ντράκο. Η αλήθεια είναι.
0: Αλλά δεν ξέρουμε καιρό. Ο Νεκρεπότης Ντράκος θα εμφανιστεί όταν είναι η ώρα να εμφανιστεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μήπως είχε φόρτο εργασίας τώρα με τη City. Μήπως.
0: Θα μας το πει όταν εμφανιστεί. Φίλοι μου, Ντάγκαν έχει στείλει το εξής. Στις ατέρμονες ώρες που σχεδόν όλοι μας έχουμε περάσει περιμένοντας τα παιδιά μας να τελειώσουν από το φροντιστήριο ή κάποια δραστηριότητα, περιμένω και εγώ στα μάξη και ακούω συχνά εκπομπές σας. Προχθές έπεσα πάνω στη μαγική εκπομπή σας στο YouTube που είχατε καλεσμένο τον Σλόμποντα Λουκατίνοβιτς. Μυρώθηκα για πολλωστή φορά από τις διαδαχές του στον πίνακα, ένιωσε το δράμα που βίωσε μέσα στην οικογένειά του να πήρε χορό από την ξαδέρφη του και κυρίως έμαθα τη σωστή τοποθέτηση για τους επιθετικέμενους και τους αμυντικέμενους. Μέσα σε όλο αυτό το μεγαλείο μου κόλλησε η ατάκα του προς έναν θεατή, ο οποίος έθεσε ερώτημα για τη θεωρητική σύμπαξη ΒΑΡ και Αλέκου Αλεξανδρή που το μετέφερε ο κύριος Γιάννης. Γεια σου Νότος, αναφώνησε ο κύριος καθηγητής. Από τότε καταστράφηκα. Όποιος συναντώ εδώ και μια εβδομάδα οπουδήποτε, τον χαιρετώ με τη χαρακτηριστική χρειά και προφορά του κύριου καθηγητή. Γεια σου Νότος. Στην προσωπική μου μητέρα, στο φίλο Τιμ Τζούνιορ, σε όλους. Δυστυχώς το ίδιο κάνω και στη δουλειά με όλους ανεξαιρέτως. Είτε διαζώσεις είτε στο τηλέφωνο. Το αποκορύφω μου. Ήταν σήμερα σε μια συνάντηση για μια συγχώνευση όπου χαιρέτησα 15 άτομα έναν-έναν με το γεια σου Νότος. Η προϊσταμένη μου με κοιτούσε με τον ίδιο εκνευρισμό που κοιτούσε το Mr. Booty, ο εθνικός μας στάρ. Αύριο έμαθα ότι έχω συνάντηση με το HR. Να ανησυχώ.
1: Να μην του πει γεια σου Νότος, τουλάχιστον στο HR μπαίνοντας. Το εγώ είμαι. Παρομοιάζεται σε αμηχανία με το μωρό μου Μπικές που σου λέει τον έτο σου όταν κάμεις τον έρωτα, αλλά δεν είσαι σίγουρος αν ο Μετροπόντικας πέτυχε αρχαία. Λέει ο Εσπαντρίγιας Ζήφκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι μεγάλη θέα. Τα τορτελίνια ταιριάζουν με σάλτσα ντομάτα. Τα τορτελίνια ταιριάζουν με πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό είναι.
0: Με αφορμή το σύνθημα «Ουα» που ξετρέλανε τους Γερμανούς, είχατε κάνει κάποτε μια αναφορά σε συνθήματα του 2004 και είχε στείλει κάποιος κάτι για τους Πορτογάλους που περιείχε τη λέξη «Ομπριγκάδο». Τόσο καιρό που πάω το κεφάλι μου, βρω την ομοιοκαταληξία. Μπορείτε να το ξαναπείτε? Γιατί το θυμόμαι. Δηλαδή, πραγματικά τώρα το έζησε και πιστεύω ότι το θυμόμαστε.
1: Σύνθημα από το Euro.
0: Ναι.
1: Μια «Ομπριγκάδο», ε. Με σελβοπλέ θυμάμαι.
0: Αλίμονο.
1: Θέλω να πω νεομπριγκάδο.
0: Θέλει τώρα λίγο ψάξιμο.
1: Ναι, θέλει ψάξιμο τώρα. Αν το θυμάται κανένας να μας το βοηθήσει. Ήμουν στο Ρέθυμνο σε ένα συνέδριο και δύο Καναδοί μου έλεγαν κάτι που δοκίμασαν που ήταν σαν γιαούρτι υγρό αλλά αλμυρό, χαρακτηρίζοντάς το ως το χειρότερο γάλα που έχουμε δοκιμάσει.
0: Άσχετο, αν θέλετε να σπάσετε τη μυρωδιά στους κόρδους στο φαγητό, προσθέστε ντομάτα.

0: προοπτική ότι μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος με μια μπάλα. Έτσι δεν είναι, μια παρέα, κάνουμε κάτι, μια μάζοξη. Δεν πρέπει να έχεις ένα πιάτο. Τι, απέρεις πλαστικά.
1: Δύο.
0: Παρακαλώ.
1: Καθώς η χωρητικότητα κάθε κουζίνας είναι πεπερασμένη, ό,τι περισσεύει πολύ γρήγορα σπάει, μέχρι να φτάσει στο ανεκτό για την κάθε κουζίνα όριο, κάτω από το οποίο σπάνια σπάει άλλο πιάτο, ποτήρι ή κούπα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Είναι αλήθεια.
0: Σωστό είναι.
1: Τρία.
0: Τα φυλάμε μετά τα άλλα, λες και είναι βοημίας. Έτσι. Τα τελευταία πιάτα.
1: Τρία. Το σκεύος που ονομάζεται σκουπιδοτενεκές κουζίνας και μάλιστα με πόδι, ανακαλύφθηκε όχι τυχαία από μια γυναίκα, τη Lillian Mullen Gilbreth, το 1925 περίπου. Αν το θέμα αυτό βρισκόταν σε ανδρικά χέρια, κάθε κουζίνα θα είχε για τα σκουπίδια, αν είχε, μία σακούλα από σούπερ μάρκετ κρεμασμένη στον τοίχο από το ένα αυτή σε καρφί υπόμολο. 4. Η αλλαγή φωτός στην κουζίνα είναι πάντα ένας μπελάς και χρήζει άμεσης φροντίδας. Ωστόσο, έχουμε περάσει μέρες ή και εβδομάδες με το φως στο απορροφητήρα. 5. Τα μαχαίρια χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυτά που κόβουν όπως πρέπει και όπως μας αρέσει και στα υπόλοιπα. Παρ' όλα αυτά δεν τα πετάει ποτέ κανένας. 6. Σε κάθε κουζίνα υπάρχει ένας ικανός αριθμός απολύτως άχρηστων σκευών, όπως παλιά τυρμπουσών, μηχανηματάκι καθαρισμού πατατών κτλ. Που επίσης ποτέ δεν θα χρησιμοποιηθούν, αλλά ούτε πετιούνται ούτε χαρίζονται. 7. Κάθε κουζίνα που σέβεται τον εαυτό της έχει ένα σιρτάρι ταμπού. Χρησιμοποιείται σπάνια ή ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιέχει. Και όταν ανοίγει μια φορά στα 2-3 χρόνια, βλέπουμε απλά τι έχει μέσα και το ξανακλίνουμε.
0: Που μπορεί να έχει μέσα μπαταρίες, οδοντογλυφίδες, πιπέρι. Μια τέτοια μεμονωτική ταινία για κάποιο λόγο. Παλιές αυγοθήκες.
1: Ναι.
0: Αυτές τις μεταλλικές
1: πλαστικά κουτάλια.
0: Ναι. Δηλαδή έχει τέτοια πράγματα μέσα το σιρτάρι ταμπού. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: 8. Το φωτάκι του απορροφητήρα κάνει στο σκοτάδι πάντα μια όμορφη ατμόσφαιρα και πολύ το χρησιμοποιούν και για το βράδυ, μέχρι φυσικά να καεί και να μην αντικατασταθεί έτσι κι αλλιώς ποτέ. 9. Ωραίες οι κουζίνες οι φλάτ με τα κεραμικά, αλλά σαν τις παλιές οι μαυρομάτες δεν έχει. Και 10. Ο απορροφητήρας κάποια στιγμή και για πολλούς λόγους χάνει την απορροφητικότητά του στον βαθμό που θα έπρεπε και κάποιες φορές δεν τραβάει και καθόλου. Ωστόσο, εξακολουθούμε να τον ανοίγουμε σαν να δούλευε κανονικά. Καθώς ψινόμαστε ότι αφού ακούγεται τόσο δυνατά, κάτι θα τραβάει.
0: Είναι σοφό όλο αυτό. Είναι σοφό.
1: Είναι
0: πραγματικά.
1: Πολύ σοφό.
0: Είναι σοφό.
1: Είναι όλο αυτό το mail είναι πολύ σοφό.
0: Μπράβο. Μπράβο σε αυτό που το έγραψε. Μπράβο.
1: Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια τον Εμπαπέ δανεικό.
0: Στο σιρτάρι ταμπού ξεχάσατε το χαλασμένο φακό. Ναι. Ένας φακός που δεν δουλεύει.
1: Ναι.
0: Και κάνα κερί πεταμένο εκεί πέρα. Άμα γίνει καμία διακοπή ρεύματος και καλά, ότι έχω ένα κερί στο σιρτάρι ταμπού.
1: Ναι.
0: Παραμύθια τώρα, ναι.
1: Το Ναμπίλ Κεφίρ, όχι, δεν είναι πιασμένο. Εγκαίνοντα το σιρτάρι περιέχει και μια τελειωμένη κόλλα που την έχουμε τη λήξη σαν δοντόκρεμα.
0: Επίσης το σιρτάρι, τουλάχιστον το δικό μου, μέχρι πρότινος που έκανα μια καθάριση, ήταν ταμπού. Είχε κεριά από γενέθλια, θυλιγμένα μέσα στη χαρτοπετσέτα. Από παλιά γενέθλια όμως, όχι τα τελευταία.
1: Με λίγη κολλημένη τουρτίτσα.
0: Ναι, ρε παιδί, που έχει λίγο ένα. Ξέρω εγώ, το 51, ξέρω εγώ. Και με λίγο τουρτίτσα πάνω, θυλιγμένα σε χαρτοπετσέτα. Γιατί αυτό σου λένε, για να τα πετάξει.
1: Αλίμονο.
0: Ναι, ντροπή. Θα φυλάξουμε τώρα 500 κεριά.
1: Θα χαλάσει το προξενιό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια από τον Μπαπέ δανεικό. Με το που τελειώνει το δημοτικό και πάει στο γυμνάσιο. Επειδή οι καθηγητές σου σε προσφωνούν για τυπικούς λόγους με το επίθετο και όχι με το μικρό σου όνομα, το ίδιο ακριβώς ξαφνικά υιοθετούν και οι συμμαθητές σου, ακόμα και τους ξέρεις από 5 χρονών.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, ο Κέστορ λέει ότι το σιρτάρι ταμπού έχει και σπίρτα και σπάγκο. Α, τι μπράβο σε αυτό που το έγραψε ρε Κώστα, εγώ είμαι. Ναι, ο Κέστορ. Ναι, ρε παιδιά, δεν είχα δει το όνομα. Καλά και εσύ μην παρεξηγέσαι. Ναι.
1: Επίσης, καταλαβαίνουμε τη μέση ηλικία όταν έχουμε πλέον αγαπημένο πίλερ. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει εκεί.
0: Τι εννοείς?
1: Θα ρωτήσεις τη μέση όταν έχεις αγαπημένο πίλερ.
0: Ναι. Πίλερ για τις πατάτες.
1: Για οτιδήποτε.
0: Okay.
1: Και έχεις ξέρω, 3 πίλερ και το ένα είναι αγαπημένο σου.
0: Ναι. Εγώ έχω 2 πίλερ.
1: Πεθαίνεις όπου να είναι.
0: Έχω 2, δεν έχω 3.
1: Κατά, καταλαβαίνεις, είσαι ήδη. Ναι. Έχεις κάποιο αγαπημένο από τα 2.
0: Δεν έχω αγοράσει κανένα από τα 2. Βέβαια, μου έχουν βρεθεί. Έχουν υπάρξει.
1: Βρίσκονται εκεί, τα έχεις χρησιμοποιήσει.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο. Έχεις κάποιο από τα 2 είναι πιο αγαπημένο σου.
0: Φυσικά.
1: Ορίστε.
0: Εννοείται. Ένα που κάνει δουλειά που ξεφλουδίζει καλύτερα την πατάτα. Εννοείται.
1: Σου έχω κακάνε, δεν είσαι καν στη μέση ηλικία. Έχουν περάσει τη μέση ηλικία.
0: Μα κομμάτι. Το ξέρω. Μα δεν μου λες κάτι που δεν ξέρω. Φυσικά και έχω περάσει τη μέση ηλικία. Δηλαδή είμαι 53. Τι περιμένω, θα ζήσω 106 τουλάχιστον. Φυσικά και έχω περάσει τη μέση ηλικία.
1: Ωχ, Θεέ μου. Γκουρού βοήθεια. Βγαίνω εδώ και 2 μήνες με αλλοδαπό νέτο. Είπαμε να το πάμε χαλαρά, γιατί ανα. Συγγνώμη. Γιατί ανά πάση στιγμή ενδέχεται να γυρίσει μόνο μας στην πατρίδα της.

0: όμως πλέον δεν μου φτάνει αυτό, τι κάνω?
1: Υπομονή.
0: Σιρτάρι ταμπού, ναι. Έχει 20 στυλό πιασμένα με λαστιχάκι, κατά βάση χρώματος πράσινο ή κόκκινο. Επίσης έχει και δύο μανταλάκια, σπάγκο και ένα λιωμένο μικρό κερί σε αλουμινένια θήκη.
1: Επίσης, σιρτάρι ταμπού, υπάρχει και ένα κουταλάκι παιδικό. Ναι, ναι. Φλουριά, βεβαίως. Κάτι κλειδιά που δεν ξέρεις τι ανοίγουν, ναι. Ισχύουν, παιδιά, όλα αυτά.
0: Ό,τι
1: έχει και βανίλιες.
0: Βεβαίως. Ναι. Ό,τι βίδα έχει περισσέψει από πατεροκατασκευές.
1: Ας μην ξεχνάμε, λέει ο Άρη Χαν Σόλο, ότι κάθε καινούργια εξάδα ποτήρια θέλει περίπου 3 μήνες για να γίνει πεντάδα, αλλά μετά περνάνε χρόνια για να γίνει τετράδα.
0: Ναι. Ναι.
1: Όσα φυλαγμένα κεριά γενεθλίων και αν έχεις φυλάξει, πάντα σου λείπει αυτό για, για τα επόμενα γενέθλια. Τι θα βάλεις, παιδιά, το χρησιμοποιημένο το κερί τώρα? Θα πάρεις άλλα.
0: Συγγνώμη, παιδιά. Πίλερ το έστειλε ο άνθρωπος, πίλερ το μετέμα. Το πούμε αποφλειωτής. Θα πούμε αποφλειωτής και θα το πούμε σε επαναληπτική προβολή. Κάνουμε μια επαναληπτική προβολή.
1: Πίλερ. Πίλερ. Ο Κάος Κουρμπέλ λέει πίλερ και για καρότα, κύριε Κώστα. Πώς αλλιώς θα φτιάχνετε γρήγορα βίγκαν Σολομό?
0: Ορίστε. Ο Απόστολος από τη Λευκοσία λέει: εγώ στο σιρτάρι ταμπού έχω το ξύλινο αυγό του Πάσχα. Καβατζωμένος. Καβατζωμένος.
1: Η Κουίφε Ελίζαμπεθ λέει: πόσο με τιμά που σε διαφωνία σήμερα με τον προσωπικό μου σύντροφο, ως τελευταία κουβέντα του είπα: είσαι τυχερός που ζούμε σε άλλη χώρα από τον κύριο Κώστα. Συμμορφώθηκε άμεσα.
0: Ναι.
1: Το σιρτάρι ταμπού έχει πινέζες ή καρφίτσες χωρίς λόγο. Εντάξει, με όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, φαντάζεσαι το σιρτάρι ταμπού ότι είναι, ξέρεις, σε μέγεθος εντουκιού και είναι ένα σιρτάρι. Κι όμως έχει μέσα όλα αυτά τα φοβερά πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: είναι αυτό... μυθικό το σιρτάρι, δηλαδή πραγματικά τώρα είναι μυθικό το σιρτάρι ταμπού.
0: Είναι
1: και
0: τόσο
1: πολύ
0: ωραίο
1: όνομα το σιρτάρι ταμπού.
0: Είναι τόσο μυθικό που το καλύτερο μήνυμα του σιρτάρι ταμπού είναι αυτό εδώ. Αν ανοίξεις το σιρτάρι ταμπού στο πατρικό και σε δει η μάνα σου, θα σε ρωτήσει με τέτοιο τρόπο τι ψάχνεις που θα το κλείσεις από το μάτι.
1: Αλουμινένια φορμάκια για κέικ εννοείται αχρησιμοποιητά στο σιρτάρι ταμπού. Ο Κυψελιώτης λέει: μην ξεχνάμε τα φυλάδια με προσφορές από πιτσαρίες που έχουν λήξει προδεκαετίας. Στο ίδιο σιρτάρι ταμπού όλα αυτά.
0: Το καζεράκι με τα σπίρτα λέει: στο λάπι ταμπού υπάρχει επίσης βαμβακάκι με λάδι από τρισάγιο και μπουκαλάκι αγιασμού.
1: Στο σιρτάρι ταμπού φυσικά δεν λείπουν οι ασφάλειες του πίνακα 16 και 32 αμπέρ.
0: Το κλειδί για την εξαίρεση του καλοριφέρ. Μια λάμπα που δεν ανάβει. Μενού delivery από το σουβλατζίδικο γύρω-γύρω όλη που έχει κλείσει το 2005. Ναι! Ναι.
1: Στο σιρτάρι αυτό υπάρχει και ένα παλιό κουπόνι στοιχήματος.
0: WD-40 εννοείται παντού.
1: Ναι.
0: Παντού μέσα. Υπέροχο. Και όπως λέει ο Γιούγκε Κλίσμα, επίσης από την εξάδα ποτηριών, το τελευταίο που θα μείνει μετά από χρόνια δεν σπάει ποτέ. Ζει σαν το μάμρα και το μεταβιβάζει στα παιδιά σου να πάνε φοιτητές. Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν.

0: εντάξει.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Έλα, εντάξει. Επίσης το σιτάρι ταμπού ψιλοκολλάει και δεν ανοίγει εύκολα.
1: Σωστό, γιατί είναι σφινωμένο με κάτι μακριές κουτάλες και τέτοια που το δυσκολεύουν.
0: Έτσι.
1: Αναπτήρες που δεν ανάβουν έχει το σιτάρι ταμπού, λέει ο The Machine Davis. Το σιρτάρι ταμπού της γιαγιάς έχει μέσα ματσάκι με λαστιχάκι εικόνες Αγίων.
0: Ναι. Αναπτήρες που δεν ανάβουν.
1: Ναι.
0: Επίσης.
1: Το είπαμε, ναι.
0: Να, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα μικρά πλαστικά κρεμαστράκια που κρεμάς στις κουρτίνες.
1: Ναι, αυτά. Στο σιδηρόδρομο της κουρτίνας. Ναι, ναι. Πω, έχετε τόσο δίκιο όλοι.
0: Λοιπόν, και όπως λέει κάποιος, τελικά αυτό δεν είναι σιρτάρι, είναι ο λαβύρινθος του Πάνα. Έτσι. Πάμε. Πάμε, 12 και 1.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο. Θα είμαστε εδώ. Θα έχει το μπάσκετ. Μόλις τελειώσει το μπάσκετ, θα πούμε όλα αυτά που πρέπει να πούμε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 2-2 στη Γυρουλίκα έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 93-91 τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Κορυφαίος με 18 πόντους και 8 rebound το Βεζένκοφ, καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση τη σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Όσο παίζουμε θα γινόμαστε καλύτεροι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαλτζόκας που πρόσθεσε ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι έτοιμος εκτός απρόπτου στο κυριακάτικο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με το δεξί στο φετινό EuroCup μπήκε ο Άρης που επιβλήθηκε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο. Ο κορυφαίος των νικητών ήταν ο AJ Little με 19 πόντους και 8 rebound. Είχαμε άγχος, μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα στάνταρ μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Οριστικά χωρίς τον Βαγιανίδη που δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής, η εθνική ομάδα σταμάτησε με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβόρι είναι τον αντικαταστήσει στην ενδεκάδο Σάλια Κάσερε που είχαν

για 6 παραβάσεις στα εντός έδρας παιχνίδια Μελεύσκη, Σόφιας και ΛΑΣΚ. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Άθενης, Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Με αμετάβλητο το αποσιολόγιο και σε υψηλή ένταση σημαίνει προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κορωπήρε που έχει δώσει αύριο στους ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουνάι που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσή για την ανανέωση του συμβολέου του που λήγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Χωρίς τον Ερνάν Γκόμεθ που θα μείνει στα πιτς για 10 μέρες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός άκτος στο αυριανό παιχνίδι με τη Βλερμπάν στο Telecom Center Athens. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα μάτς Ευρωλίγκας, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράτοβιτς. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα στο κλειστό της Πηλέας. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι που προπονήθηκε κανονικά, αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι την Πέμπτη η άφρηξη του Μοκιογιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕΑΡΙ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας, οι φυτευτοί σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει, χωρίς τον αλφαρέλα που έχει ίωση η προπόνηση. Ένοχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με

0: 0 79 92. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. After review, τρίτη βράδυ. Νίκος Ράλης, Μανώλης Μισουράκης και Γιώργος Γιαννίση στα DEX. Να πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Full basket σήμερα. Και ωραία μάτς, ε!
1: Γιατί είσαι έτσι χαμογελαστός, εσύ?
0: Αν νομίζω εμένα λέξεις.
1: Όχι, το Γιάννης.
0: Εγώ τον βλέπω τώρα εδώ που κάθομαι.
1: Δεν τον βλέπεις?
0: Όχι. Βλέπω μόνο το κούτελο. Καθαρό κούτελο. Δεν φοβάται τίποτα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Καλά,
0: θες
1: καλά.
0: Να πούμε γιατί αργήσαμε να πούμε? Καλά, δεν αργήσαμε και πολύ. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, απλά είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου, κυριολεκτικά.
0: Ήταν τέλειο.
1: Ε, ναι, ήταν τέλειο, πράγματι.
0: Για τους πιστούς του σταθμού, είχαμε βάλει ένα βιντεάκι με τη φάρσα που έχει κάνει ο Χρήστος Κατερμουστάκης. Το 23 δεν ήταν τελικά?
1: Ναι, ναι, το 23.
0: Πρωταπριλιά,
1: που ήταν
0: πιάσαμε...
1: και πολύ ήρεμο εκείνο το πρωτάθλημα.
0: Αυτό. Mm. Πιάσαμε κουβέντα για πρωταπριλιές και φάρσες. Τη φάρσα που είχε κάνει στους reporters. Ο Νικολακόπουλο, Γιώργο Τζακίρη και.
1: Ότι όλα τα ντέρμπι από εδώ και πέρα θα γίνονται με Έλληνες διαιτητές. Κόντρεψε ο Νικολακόπουλο να πάθει.
0: Καλά φάρσα είναι αυτό.
1: Είναι αυτά αστεία.
0: Τέλειο. Λοιπόν, μπασκετάρα σήμερα. Νίκη Ολυμπιακού, Νίκη Άρη. Και ωραία μάτς. Ειδικά του Ολυμπιακού.
1: Ματσάρα ήταν.
0: 20.
1: Ματσάρα.
0: Πολύ καλά. Και βάλε ανατροπές.
1: Πολύ.
0: Και αλλαγές.
1: Πολύ δύσκολη νίκη σε μια πολύ δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα η Ζάλγκηρης.
0: Ναι, και δεν ξέρω και πώς θα περάσουν από εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι. Και του Άρη είναι μεγάλη νίκη. Εδώ μεταξύ δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στην πρώτη περίοδο.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά πάτησε τον γκάζι. Εγώ από την απόψινή βραδιά κρατάω ότι ανυπομονώ για το πρώτο ΠΑΟΚ Άρης της χρονιάς.
0: Ναι, αρέσει. Από το μεσημέρι το σκέφτομαι. Καλά, το σκεφτόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Απλώς το μεσημέρι σκεφτόμουν ότι άντε να δούμε και λίγο Άρη σήμερα. Τον είχαμε δει στα φιλικά. Ναι. Είχε και καλή παρουσία, δηλαδή και με, και με τον Ερυθρό είχε καλά δείγματα. Αλλά περιμέναμε το πρώτο επίσημο. Και πράγματι, μετά τη δεύτερη περίοδο έδειξε σπουδαία πράγματα. Έχει και, και πολλούς παίκτες. Mm. Ωραίους στο μάτι. Mm. Με ένα αγαπημένο μου ο Ντιμητρίεβιτς που σήμερα δεν ήταν και στα καλύτερά του. Αλλά έχει κι άλλους. Οπότε ξεκίνησε με το δεξί στο Eurocup. Αύριο περιμένουμε τον Μπακ με τη Μανρέσα, sold out προφανώς. Το παλατάκι και βεβαίως είμαστε εδώ να συζητήσουμε μαζί σας και για τα μπασκέτια και ό,τι άλλο βεβαίως ποθείτε, διότι έχουμε και εθνική την Πέμπτη.
1: Ναι, βέβαια. Εθνική χωρίς τον Βαγιανίδη οριστικά. Ανακλήθηκε η. Πώς το λένε, ακυρώθηκε η κλήση του. Οπότε δεν υπάρχει πια Βαγιανίδη.

0: Λογική λέει ότι θα ξεκινήσει με σάλιακα την Πέμπτη. Αλλά θα το δούμε κιόλας. Είχε κάτι ποδόσφαιρα. Κάμποσα. Δεν είδα.
1: Πού φτάσαμε, φίλε.
0: Για να είμαι ειλικρινής.
1: Σχεδόν δεν έχω δώσει σημασία.
0: Και εγώ δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα γιατί είχε φοβερά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Να. Πέρα από το μάτσο του Ολυμπιακού. Έχει κάνει μια τρελή νίκη η Αρμάνι Μιλάνο στο ντέρμπι.
1: Ναι, κάτσε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι, buzzer beater,
0: πες τα, πες τα, ναι, πες τα αποτελέσματα.
1: Buzzer beater της Αρμάνι.
0: Πάλι ο Χόλ.
1: 87-85 έπεσε και λίγο ξυλίκη στο φινάλι.
0: Ναι, ναι, είχαμε σύραξη.
1: Και γενικά παρατηρούμε και τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Πολύ ψηλά τα σκορ. Πολύ ψηλά. Ντουμπάι Μπαρσελόνα 94-87. Δεύτερη νίκη για την Ντουμπάι και αυτή απέναντι σε ισπανική ομάδα πρώτα επί της Ρεάλ, την πρώτη αγωνιστική. Οπότε η Ρεάλ έχει μείνει με 0-2 διότι έχασε σήμερα από την Εφές 94-84. Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας 93-91 της Ζάλγκιρης. Εκατοστάρα της Φενέρ 176. Ήταν η δεύτερη εκατοστάρα στην EuroLeague. Η πρώτη ήταν του Ολυμπιακού την πρώτη αγωνιστική επί της Μπασκόνια που έφαγε και σήμερα. Πάνω από 100 από τη Βαλένθια. Αυτή ήταν η τρίτη. Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Ερυθρός Χαπουέλ 80-81. Και αυτό οριακό. Δηλαδή είναι και υψηλά τα σκορ, είναι και οριακά αρκετά.
0: Πρώτη νίκη για Ετούδη, δεύτερη ήταν για Ερυθρό Αστέρα.
1: Σωστά. Και Παρτίζαν 79-92. Πολύ δυνατή και η Παρτίζαν. Και ο Ρώτες κληθεί για το μάτς Κυριακής. Όχι.
0: Μπα. Όχι.
1: Αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Μπορεί να ξεπεράσει, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ζητηματάκι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτά τα ολίγα. Είχαμε και μεταγραφάρα σήμερα, Ελένη. Λεβαδιακός, φίλε.
0: 34 ετών.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν είμαι
1: πότε υπέρ. Πότε να έρθει στα 28.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των μεταγραφών, αλλά οκ. Okay, στην Ελλάδα είναι συνηθισμένες.
1: Πάντως, επειδή το κοίταγα και εμένα με προβλημάτισε η ηλικία.
0: Δεν είναι μόνο η ηλικία, είναι ότι έχει να παίξει και μπάλα σοβαρή. Μια διετία μες στο νερό. Αλλά τέλος πάντων.
1: Πέρσι και πρόπερσι, στα Εμιράτα βέβαια, είχε γεμάτη σεζόν. Στα Εμιράτα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχε ζητήματα τραυματισμών.
0: Στα τιμημένα Εμιράτα.
1: Τώρα παίκτη τη Arsenal 160 πόσε συμμετοχέ, στην Αίγυπτο 100 και βάλε. Και στο Μουντιάλ το θυμάμαι το 18. Με Ουάρντε μαζί.
0: Ναι.
1: Του Ουάρντε μάλλον χάλασε στη Ζάκυνθο. Δυστυχώς.
0: Γιατί όμως, για τον λόγο που σκεφτόμαστε.
1: Εγώ σκέφτομαι κάτι.
0: Δεν το ξέρω. Όχι, σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι να κόπηκε στα ιατρικά.
1: Α, να μην του αρέσουν τα νησιά.
0: Ή να μην του αρέσει το νησί, ναι. Γιατί όχι, δεν ξέρω.
1: Φίλε, χειμώνα σε νησί είναι δύσκολο.
0: Θα παρεξηγηθεί ο Ακτύπης. Αν μπούμε τώρα για τη Ζάκυνθο.
1: Λοιπόν,
0: 2-10. Η GBL. Η GBL.
1: Σουκού.
0: Σουκού.
1: Sport FM TV.
0: Ναι, ναι. Sport FM TV. Λοιπόν.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε. Κοπιάστε.
0: Γεια σου Μάκη, γεια σου Ανδρέα. Ναι, και το μάτς του ΠΑΟΚ περιμένουμε αύριο με τη Μανρέσα. Δεν είναι μόνο ότι είναι ανταγωνιστικός ο Άρης. Είναι τρομερό ότι σήμερα σε μάτς στη Γαλλία είχαν κάνει μια φοβερή εξέδρα οι φίλοι του Άρη, καμιά τρακοσαριά, και είχαν ταξιδέψει 10 δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: 10 δημοσιογράφοι του Άρη ήταν στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια. Κάτι υπάρχει εδώ. Υπάρχει μια δυναμική την οποία βασικά πάντα υπήρχε. Απλά λίγο τα τελευταία πολλά χρόνια την είχαμε ξεχάσει. Έχει διψάει πολύ ο κόσμος σε Θεσσαλονίκη, ζει και αναπνέει. Για το πρώτο ντέρμπι μεταξύ των δύο και για το πώς θα κυλήσει η σεζόν και για την Ευρώπη και.
1: Όπου και το Σάββατο θα έχει πολύ κόσμο στην Καρδίτσα ο Άρης.
0: Ναι,
1: έχει
0: σίγουρα.
1: Πάρει 500
0: σίγουρα.
1: Εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Θυμίζω εγώ Σάββατο, Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Δόξας Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούση. Το πρώτο, το Μύκονος ΠΑΟΚ είναι στις 3. Τα άλλα δύο που είπαν στις 4. 5 ώρα Προμηθέας Περιστέρη. 5:30 Καρδίτσα Άρης. Και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος. Και Χέρκλης Ολυμπιακός. Μέσα σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός, τα 5 στα 7 που λέμε.
0: Συγγνώμη, στο Χέρκουλης να πούμε ότι μπορεί να έχει επιστρέψει και ο Μιλουτίνοφ. Όπως είπε ο Μπαρτζόκας. Ναι, για πες.
1: Κάνουμε πολλή κουβέντα γιατί έχει πολλά μάτς ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός, απλά το Ολυμπιακό είναι λίγα περισσότερα. Σε 7 μέρες έχει 5 μάτς. Δεν είναι και εύκολα έτσι. Δηλαδή, τώρα θα πάει στο Ιβανόφυλλο.
0: Καθόλου.
1: Πέρα από τις Ευρωλίγκες.
0: Καθόλου εύκολα.
1: Τα Super Cup.
0: Και νομίζω ότι αυτό τον επηρέασε κιόλας σήμερα τον Ολυμπιακό. Φάνηκε κάποια στιγμή ότι είχε δώσει ένα σωρό παιχνίδια σε. Πόσες μέρες, 7-8 μέρες. Κάποια στιγμή κουράστηκε πολύ στην άμυνα γιατί έτρεξε πάρα πολύ. Δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος να αντιμετωπίσει τώρα αυτό το μάτς και το ψηλό μπροστά. Τον οποίο μια χαρά τον περιόρισε.
1: Αλήθεια είναι αυτό και φαίνεται
0: του
1: ότι.
0: Του γύρισε μπούμεραγκ του. Του ψηλού που μου μοιάζει.
1: Σου μοιάζει.
0: Έτσι λένε κάποιοι φίλοι.
1: Τι το λέει.
0: Ακροατέ. Και
1: εδώ πάντως στα πέριξ του στούντιο.
0: Όχι σε ποιότητα μπασκετική, σε μούρι και.
1: Έπαιζες μπάσκετ μικρός.
0: Κυρίως ποδόσφαιρο έπαιζα.
1: Α, ήταν το
0: παρότι, ναι, παρότι ήμουν ψηλό παιδί.

0: Τέλος πάντων, να πούμε στον κόσμο ότι στα πέριξη του στούντιο συζητιόταν η ομοιότητά σου, απαράμιλη ομοιότητα όμως, με Βάρδο, λαϊκό Βάρδο. Το 90's.
1: Ποιο...
0: Καλά
1: ποιον...
0: και τώρα.
1: Ποιον ρε, α, δεν το ξέρω αυτό. Α, το Νότι. Ναι, εντάξει, πριν από 20 χρόνια μοιάζαμε αρκετά. Έχουν αλλάξει τα χρόνια. Ρε, τι τραβάω. Πρέπει να τις εξαφανίσω αυτές τις φωτογραφίες.
0: Μάσα και τσίχλα.
1: Χαντακώσω, ε?
0: Τσίχλα.
1: Ε, δεν θα μάσαγα τίποτα, ξέρω εγώ.
0: Μπεγλεράρα εκεί.
1: Κοίτα να δεις.
0: Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ναι, που τον περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Και αφιερώσει σήμερα, κανένα τραγουδάκι, επειδή πιαστήκαμε ξαπίνης χθες.
1: Ναι, πάμε, παιδιά, στείλτε κανένα τραγουδάκι.
0: Για φινάλε.
1: Να τους πούμε τίποτα, να τους προετοιμάσουμε.
0: Τι εννοείς?
1: Για αυτά που έρχονται.
0: Α, μπράβο.
1: Κάνα teaser.
0: Έτσι. Από εβδομάδα, για πες εσύ.
1: Λοιπόν, σας είχαμε πει στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής ότι θα βάλουμε παρέα στο στούντιο. Θα έχουμε ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα, με τα μάτς, τα εκάστοτε που θα έχει στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, μπάσκετ κτλ. Θα τα φτιάξουμε όλα. Από Δευτέρα θα έχουμε στην. Να δώσω κανονικά ονόματα, τους λέω όλους.
0: Φαντάζομαι.
1: Τι φαντάζεσαι.
0: Δεν έχουμε πάρει το.
1: Βρε, τους
0: το
1: λέω.
0: Okay,
1: εγώ θα τους.
0: Δώστα.
1: Να μην τους δώσω. Να τους δώσω.
0: Δώσα.
1: Λοιπόν, από εβδομάδα θα έχουμε. Θα δούμε τώρα πώς θα το διαβάσουμε.
0: Βάζει όμως και
1: ηχοτενία στο πρόγραμμα. Έχεις τίποτα drums εκεί, έτοιμα εσύ που με κοιτάς. Δεν έχεις. Δεν θα έπρεπε να είσαι έτοιμος γι' αυτά. Λοιπόν.
0: Και είμαστε και εντός ωραίου. Α, είμαστε εκτός ωραίου.
1: Θα έχουμε.
0: Μεταγραφών. Έλυσα.
1: Πάνος Λούπος.
0: Ρεπορτάζ ΑΕΚ.
1: Ρεπορτάζ ΑΕΚ. Γιώργος Στασινόπουλος, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μπάμπης Τσιμπίδας, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Αυτά για την ώρα. Αυτά για την ώρα.
0: Θα έχουμε και μπασκέτια.
1: Θα έχουμε και μπασκέτια, θα τα μάθετε.
0: Μία ανακοινώσιμα όμως.
1: Ναι, δεν τα ανακοινώνουμε. Ή τέλος πάντων όχι ακόμα. Όλα θα γίνουν με τη σειρά. Λοιπόν.
0: Είσαι πιο hipster από Βαλαντσιούνας.
1: Μακριά από εμάς.
0: Γιαμάλ με μουστακά και μικρό. Πώς είδατε?
1: Α, πάρα πολύ ωραίο. Ρε, ο Γιαμάλ έβαλε πάλι γκολ πριν το δεύτερο λεπτό. Τι είναι αυτός, ρε.
0: Και έγραψε και σχετική ιστορία, σχετικό ρεκόρ, διότι είναι ο πρώτος που σκοράρει στα πρώτα δύο λεπτά σε δύο διαδοχικά παιχνίδια. Έχει κάνει το αντίστοιχο και με την Αγγλία μετά από το λάθος του Γκέιχη τότε.
1: Ναι. Φτωχός και μόνος καουμπόι. Και λαϊδόνης.
0: Ξένα ή ελληνικά? Ελληνικά, μόνο ο Νίκος, δεν ακούει ξένα. Με τίποτα.
1: Και ο Γιάννης εδώ, μόνο ελληνικά θέλει. Γιάννης σε κοροϊδεύει, να ξέρεις, δεν υπάρχει ούτε να βάλει ελληνικό. Και δηλαδή και ο κόσμος να στέλνει ελληνικά θα κάνει σαμποτάζ. Πώς? Α. Ναι, στείλτε τέλος πάντων και θα δούμε εδώ πέρα.
0: Λέει ροκ, επιλογές ελληνικές έχουμε πάρα πολλές. Αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
0: Τι
1: τραβάμε.
0: Λοιπόν, μου άρεσε το σποτάκι αυτό που βάλαμε. Να σου πω, ξέρουμε το ΑΕΚ αληθέ πόσο έλειξε ο Γιάννης.
1: Το φιλικό.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχει υπάρχει κάποια ενημέρωση.
1: Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Αυτό έγινε 11 το πρωί εδώ μεταξύ. Ναι. Πλάκα. Δεν έχει βγει τίποτα γι' αυτό.
0: Τελείωσε, φαντάζομαι. Κάποια στιγμή.
1: Και παίζουν λέει ακόμα. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν ξέρω αν κρατούσαν σκορ, πόσο παίξανε.
0: Εντάξει, δεν είναι μπάσκετ, ρε. Κρατούσανε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην κρατούσαν, ρε, παιδί μου. Μπορεί να μην του ένοιαζε. Εκτός αν κέρδιζε η Καλυθέα. Λοιπόν.
0: Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν να.
1: Ναι.
0: Εν όψη και του αγώνα με τη. Με την Ολλανδία την Πέμπτη, άκουγα το πρωί Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου σε ρεπορτάζ. Ξέρεις ποιο σημείο με τρέλανε? Δεν έχει παίξει ποτέ ο Τζόλης με κόσμο σε ντούμπα.
1: Στην ντούμπα. Ισχύει.
0: Αδιανόητο.
1: Ναι. Επίσης θα είναι πολύ μεγάλη στιγμή για τον Καρέτσα. Ο οποίος Καρέτσας δηλώνει ο πατέρας του ΠΑΟΚ.
0: Αλήθεια.
1: Διότι είναι φίλος του ΠΑΟΚ από μικρό παιδί.
0: Εγώ το πω και στοιχηματικά.
1: Ναι, το έχω δει αυτό, παιδιά, στη Γερμανία που γίνεται. Οι Γερμανοί μάλλον δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία να μεταφράσουν το σύνθημα, το δισύλλαβο. Δεν ξέρω δηλαδή αν ήξεραν ακριβώς τι λέει, αν θα το ψήφιζαν λέει καλύτερο και από των Νορβηγών. Κάνουν τέτοιες συγκρίσεις. Έχει την πλάκα του όμως, το είπαμε και προχθές, δηλαδή μου, εντάξει. Έχει τη φασούλα του, γιατί είναι έτσι ρυθμικό.
0: Όχι, παιδιά, δεν κλείνουμε.
1: Γιατί ωραίο.
0: Θα είμαστε όλοι μαζί, παρέα, εδώ πέρα. Ρωτάει ο φίλος, θα έρθουν αυτοί οι τρεις και θα κλείσει το after review. Θα είναι στο after review.
1: Το after review δεν.
0: Εξ αρχής το είχαμε προαναγγείλει.
1: Το after review ήρθε για να μείνει και να παραμείνει ανοιχτό. Είδες, πώς θα λέω. Για τον άλλο φίλο που λέει ότι η Ευρωλίγκα έχει γίνει NBA και να αλλάξουμε λέει το χρόνο να το κάνουμε 48 λεπτά, ρωγώ τι να σου πω. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν έχει να κάνει με τη διάρκεια. έχει να κάνει περισσότερο με το πώς παίζεται πια το παιχνίδι. Πάει πολύ προς το NBA σε ρυθμό κατοχές. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γίνουν τέτοιες δομικές αλλαγές ποτέ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δηλαδή να παίζουμε 12 λεπτά. Πάει, γίνουν άλλες αλλαγές.
0: Το θέμα είναι ότι παίζουμε κάθε μια μισή μέρα.
1: Όντως. Λοιπόν, δεν πάμε να κάνουμε καμιά κουβέντα.
0: 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Mm-hmm. Θα τε πάρε εσύ. Κάποιος πρώην είναι πρωταγωνιστής, αν προβλέπετε και καλεσμένος. Τι εννοείς?
1: Πού το λέει αυτό ρε, πού το είδες?
0: Πιο κάτω. Πρωταγωνιστής τι, πρωταγωνιστής. Γενικά στην Τούμπα δεν θυμόμαστε, δεν έχουμε πάρα πολλά μάτς εθνικής. Ένα που έχει μείνει πάρα πολύ είναι με τον Κβαρατσχέλια που μας είχε συστηθεί.
1: Σωστά, το...
0: Και αυτό νομίζω σε κλεισμένο.
1: Μάτς Γεωργία, ναι.
0: Ναι. Αλλά πρέπει να ανατρέξουμε πάρα πολύ παλιά, να έχουμε και sold out με κούδες και τέτοια.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Εδώ στέλνει ένας φίλος να βάλουμε Motorhead. Είναι τα αγαπημένα του Μανώλη αυτά.
0: Motorhead.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν περνάει δεύτερη μέρα, δεύτερο βράδυ. Γυρνάω σπίτι, όχι, όχι, πάρω ύπνος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Τι να πούμε το σύνθημα, δεν μπορούμε να το πούμε το σύνθημα. Ξέρετε για ποιο σύνθημα μιλάμε όμως.
1: Το οποίο δεν ήταν καινοτόμο. Θέλω να πω, έχει ακουστεί και σε ελληνικά γήπεδα.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι, ρε εσύ. Ναι, προφανώς και δεν είναι καινοτόμο. Σιγά την τέτοια την ανακάλυψη. Την, πώς το λένε, την
1: έμπνευση.
0: Ναι, τη σύλληψη. Αλλά είχε φάση, ήταν έτσι ρυθμικό. Είχε έτσι μια δυναμική.
1: Θέλετε να βάλουμε τώρα στην πρίζα τον κόσμο να θυμηθεί συνθήματα που κάπως να λέγονται on air.
0: Ναι.
1: Έστω με μπιπ που να έχουν μείνει άλλες μόνοι τα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα βάλουν μπιπ, πιστεύεις, οι φίλοι μας ακροατές?
0: Αποκλείεται. Όχι. Όχι. Όχι.
1: Αυτό, βάλτε και ρεπόρτερ Liverpool και Tottenham και Arsenal, ανάλογα τα παιχνίδια.
0: Tottenham ποιο να βάλουμε?
1: Τι ποιο να βάλουμε?
0: Το Σταύρο. Α, τον καψερό τώρα.
1: Σταύρο έχουμε. Σταματέλο έχουμε.
0: Άσου τώρα, τι είναι, θλιβερή η κατάσταση. Δύο χρόνια τώρα.
1: Για Liverpool δεν λέω, εμείς εδώ πέρα Liverpool.
0: Καλά, και εκεί θλιβερή είναι η κατάσταση. Δεν πειράζει. Είναι μεταβατική περίοδος.
1: Ρομπόλι, Arsenal.
0: Ναι. Ναι. Αν ήταν έξι Αμερικανοί, θα έκαναν αυτοί τα 12 λεπτά. 10. Για να γίνει το προϊόν πιο θεαματικό. Κώστα Στουτγκάρδη. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι τελείως διαφορετικά τα μπάσκετ σε Αμερική και Ευρώπη. Δεν είναι. Είναι σαν να βλέπεις σχεδόν άλλο άθλημα.
1: Ναι.
0: Άλλο άθλημα. Δεν λέω ότι δεν. Που δεν το κάνω, γιατί δεν είναι, πώς το λένε, στα γούστα μου. Αλλά άμα έχει κάνα πολύ δυνατό παιχνίδι στο NBA, μπορεί να κάτσω να χαζέψω. Αλλά προτιμώ το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Προσωπικά.
1: Συμφωνώ.
0: Μ' αρέσει περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
1: Οι γνώστες του αθλήματος του NBA λένε ότι γελάνε με αυτούς που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει άμυνα στο NBA. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Το λέω εγώ επειδή μου φαίνεται να μην. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο το να παίζεις άμυνα. Είναι πιο κυριαρχική τακτική. Τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, βάλτε το Passenger. Λέει ο φίλος.
0: Ναι. Το Passenger μας το έχει ζητήσει πολλές φορές και ο ταξιάρχης, να ξέρεις. Κάποια στιγμή θα το βάλουμε να το κάνουμε τη.
1: Να το σοντάντε.
0: Ναι.
1: Θα το πεις στο σύνθημα. Που είναι και παραγωγός του σταθμού.
0: Πρώτο σύνθημα υβριστικό. Στείλε κανένα άλλο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή, θυμάσαι μη υβριστικά συνθήματα.
0: Εντάξει, υπάρχουν και κάποια.
1: Πικαρίσματος λέω.
0: Μη υβριστικά. Για πικάρισμα. Ναι. Σπάνιο, ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να φέρουμε λέει Καραλή και για Σίτη και Διόγο. Ρε, στη Σίτη σήμερα έσκασε η πρώτη. Καλά, κι άλλες έχουν σκάσει, αλλά σήμερα ήταν το μεγάλο το μπράφε. Με την ανακοίνωση αυτή.
1: Ναι.
0: Ότι είναι ένοχη και περιμένουμε τώρα την ποινή.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε μετά. Ναι. Πάμε αφού έχουμε κόσμο. Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Ναι. Χαμηλώστε το ραδιοφωνάκι. Πάνος.
0: Όχι, ναι. Δεν είναι ο Πάνος. Ναι, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
2: Και τώρα μπορείτε να πάτε να αντιθείτε.
0: Ναι. Που δεν κατάλαβες, ρε. Εγώ συνήθως έχω συνδέσει με τα ταψιά. Τώρα δεν άκουσα ταψιά, άκουσα μόνο το ραδιοφωνάκι.
2: Έλα, μόνο γι' αυτό πήρα, δηλαδή να.
0: Εντάξει, αυτό πια έχει ακουστεί σε όλα τα γήπεδα. Έχει ακουστεί.
2: Γιατί έχει μπασκέτια αύριο και δεν θέλω να το κάψω.
0: Καλά, και σήμερα έχει μπασκέτια.
1: Ναι, και πήρες και χθες.
2: Δεν είμαι εγώ, ρε. Δεν είναι μπασκέτια. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, μπορεί να είδες τα μάτσο όμως.
1: Και τι πάνε πέτσε Παναθηναϊκός.
0: Και επειδή είσαι Παναθηναϊκός, σημαίνει αυτό.
2: Θα με βγάλει και αύριο.
0: Α, σε βγάλω, άμα θες βγες, ναι.
1: Ωραία, οπότε κρατάμε το σύνθημα πάνω και πάρε και αύριο. Εντάξει. Άντε, καλή δουλειά. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Γιώργο Σάιτ, καλά ουστέ.
0: Γεια σας, Γιώργο.
3: Να ρωτήσω κάτι για παιδιά.
0: Ναι.
3: Έγινε αυτό που έγινε με τη Manchester City.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Δεν θα πρέπει να γίνει μια ρεπτά και στην Ελλάδα?
0: Γιατί πράγμα, για ποιο πράγμα.
3: Γιατί πράγμα.
1: Και να το πιάσουμε από πότε.
0: Από πότε θα ξεκινήσουμε όμως να μας πεις.
3: Από ναι. Το 97 μέχρι το 2016.
1: Και πιο πριν μπορούμε να το πιάσουμε, αν το πάρουμε από επαγγελματικό, φίλε Γιώργο.
3: Από επαγγελματικό.
1: Ναι. Δεν καταλήγει κάπου αυτό, Γιώργο. Δεν είμαστε ειδικοί να το πιάσουμε. Αν έπρεπε κάποιος να το έχει πιάσει, υπήρχαν αρμόδια όργανα. Τέλος πάντων, έχουν περάσει τα χρόνια.
3: Αφαιρούνται.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, Γιώργο.
3: Δεν υπάρχει από τον Ολυμπιακό και να τελειώσει.
0: Α, εντάξει, τόσο εύκολα. Είδες πως αλλάζει η βίβλος, η χρυσή βίβλος του ποδοσφαίρου. Στη Σίτη δεν θα γίνει μωρέ αυτό. Δεν θα γίνει αυτό στη Σίτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλη θα είναι η τιμωρία. Θα του ρίξουν καμιά αφαίρεση, χρηματικό πρόστιμο, μπορεί να ξεκινήσουν τα επόμενα πρωταθλήματα.
3: Αυτό, με... αυτό που κάνανε, αυτό που κάνανε έχει τεράστιε επιπτώσεις.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, πίστευα καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών ότι δεν θα συμβεί το παραμικρό. Αλλά με ταρακούνησε λίγο η δήλωση του CEO της Premier League σήμερα. Που, του Masters αυτού νου. Που λέει ότι.
0: Τη Premier League.
1: Ναι. Τη Premier, όχι όποιο και όποιο. Που βγαίνει και λέει ότι είναι η σημαντικότερη απόφαση στην ιστορία της Premier League. Για να τη δίνει τόσο μεγάλη ξέρεις, σημασία. Θέλουν κάτι να κάνουν. Να φανεί κιόλα.
3: Και εδώ. Ένα 20 βαθμό του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό και στον ΑΕΚ. Έτσι, για να γίνει η εκπομπή λίγο τούρμπο σήμερα.
1: Γιώργο, έχει χαιρετίσματα από Ντάντε.
3: Πάρτε, φιλιά πολλά. Γεια σου, Ροντάντε, γύρω από τα παιχταρά.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γιώργο. Που εκεί πήγα με την ώρα, τον αγαπώ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.
3: Το μοιράζω καμιά φορά.
0: Να είσαι καλά.
1: Από τα αγαπημένα.
0: Ναι, ναι, ναι, και εμένα, και εμένα. Και πολύ έξυπνα. Εγώ να πω τώρα. Εντάξει, είναι δικιά μου αυτή. Εμένα γενικά δεν μου αρέσουν καθόλου τα υβριστικά συνθήματα που δεν έχουν και μια
1: κάτι να προσφέρουν στο μάτς.
0: Ναι, μπράβο, στην ποιότητα του παιχνιδιού. Που να είναι λίγο να είναι έξυπνα, ρε παιδί μου, να έχουν μια έμπνευση, κάτι. Απλά να βρίζω, ας πούμε, δεν μου λέει κάτι. Και δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Δηλαδή, μου ξενίζει πολύ όταν είναι μικρό παιδάκι και είναι ο άλλος ο μπαμπάς δίπλα και φωνάζει όλο το γήπεδο υβριστικά μηνύματα. Εμένα, οκ. Okay. Θεωρώ πολύ πιο έξυπνα συνθήματα όπως το μάθησε ο Ριβάλτο λίγη μπάλα, σκαμπάλα, σκαμπάλα.
1: Υπέροχο.
0: Έπος.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Αυτό έχει γράψει ιστορία. Έχει γράψει ιστορία. Και το βάλτε τον Ηλία στο ρολόι, βεβαίως. Είναι πολύ έξυπνο. Είναι έξυπνο. Πράγματι.
1: Λοιπόν, πάμε break.
0: Πάμε, ναι.
1: Και επιστρέφουμε. Κάτσε να θυμίσω το τηλέφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

0: Βαγγέλης από το Ντόρτμουντ λέει: είδα λέει σε επανάληψη το παιχνίδι στο 22 και 50. Το θυμάμαι κι εγώ αυτό. Ακούστηκε ένα το σφύρα καλά μπιπ. Mm. Και με ρώτησαν λέει στη δουλειά πάνω να πει το σύνθημα. Τι να του πω.
1: Του το εξήγησες.
0: Πες τους κάτι άλλο. Μην τους πεις αυτό που σημαίνει στην πραγματικότητα.
1: Μα αυτό είναι το ωραίο. Να τους πει ακριβώς αυτό που σημαίνει. Και να πούν but why.
0: Πολιτισμός ρε.
1: Πώς πολιτισμός ρε. Γερμανικά.
0: Σε βλέπει ο Ελευθερόπουλος και τρέμει. Γεια σου Ντέμι, γεια σου Ντέμι.
1: Ναι, υπήρχαν πάντα και αντισυνθήματα, να ξέρεις.
0: Αμέ. Αμέ.
1: Συμφωνώ λίγο με το φίλο που λέει για το Φόρτσα Εκάρα, για το φινάλε του συνθήματος. Βέβαια θα πούνε άλλοι ότι.
0: Συμφωνώ κι εγώ σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σύνθημα. Καταλαβαίνω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του γουστάρει και το φωνάζει κιόλα στο γήπεδο. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Πιστεύω ότι μπορούσε να. Μπορείς να βρεις κάτι που να ταιριάζει περισσότερο, παιδί μου. Χρειάζεται να το κάνεις τόσο. Εντάξει.
1: Τώρα θα πω και ένα. Το σκέφτομαι το σύνορα.
0: Ναι,
1: μπαλατζάρι στα όρια. Δεν έχει καμία βρίσκια μέσα.
0: Για πες.
1: Προς διαιτητή.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε και το τηλέφωνο σου, σκεντρώσου, σκεντρώσου. Αν είναι στα όρια όντως της πλάκας, περνάει και είναι μια χαρά.
0: Το δεν θέλουμε.
1: Αν το πάνε αλλιώς, όχι.
0: Το δεν θέλουμε τα Ελγίνη, έχουμε Βιερίνη, έχει παίξει όντως. Το στείλω ένα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Γιάννης από Πύρο να είμαι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Δεν θα περνά σήμερα, αλλά τρία πραγματάκια μια που με τσιγκλίσανε, να το πω έτσι. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η παροδία. Δεν μπορούμε να βλέπουμε παιχνίδια που τελειώνουν στους δύο πόντους με 0-15 βολές στο ημίχρονο και τελικό τέλεσμα σχεδόν πενταπλάσιες σε παιχνίδι που κρίνεται σε οδήποτε.
1: Ιωάννη, όσο μπορείς δυνάμωσε το volume της φωνής, αν γίνεται. Όσο παίρνει.
2: Ναι, θα το κάνω. Μέχρι εδώ έχετε ακούσει.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ο φίλος της ΑΕΠ που πήρε πριν από λίγο, ο οποίος δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του φυσικά, έτσι εννοείται. Αλλά όταν παίρνουν αεξίδες τηλέφωνο και μιλάνε για όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει από το 96 και μετά με τον Ολυμπιακό και τσουβαλιάζουν μέσα και τον Παναθηναϊκό, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Παναθηναϊκός από το 96, κύριε, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα.
1: Καταρχάς δεν έχει αναφέρει καν τη λέξη Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός.
2: Τις λέξεις. Είπε
0: και για τον Παναθηναϊκό.
1: Α, είπε τις λέξεις.
2: Είπε να φερθούν προβλήματα και να το πάρει όλα η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ήταν και στο χαβαλέ τώρα το πεντάξει.
2: Ναι, και στο χαβαλέ λέγονται πολύ σοβαρά πράγματα όμως.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, κάπου να είμαστε πιο. Όσο για τα συνθήματα και μια που μας αρέσει έτσι η πλάκα και χαίρομαι που κάνετε χαβαλέ. Αφενός μεν είναι, ξέρουμε το αυτοκίνητό σου, συγκεντρό σου.
1: Και το τηλέφωνο. Τα ήξεραν όλα τέλος πάντων. Είχαν πληροφορίες.
2: Το τηλέφωνο δεν το έχω ακούσει. Αλλά παιδιά, τα καλύτερα συνθήματα και τα πιο μοιρασμένα ακούγονται στα τοπικά. Στα τοπικά εκείνο όλο το.
0: Μαζί σου, ναι. Όντως, ισχύει αυτό. Ναι.
2: Δηλαδή,
1: απλά πρέπει να υπάρχει κάμερα από πίσω. Τώρα πλέον υπάρχει παντού.
2: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς, εγώ θα σας πω.
0: Στο Πανεγιάλιο Παναχαϊκή τη προάλλη.
1: Όχι, κάμερα δεν είναι τηλεόραση.
0: Στο Πανεγιάλιο Παναχαϊκή τώρα στην δεύτερη κατηγορία προχθές ακούω κάτι συνδύματα. Άστο.
1: Τρίτη εθνική τώρα, 4.000 κόσμο. Γίναμε.
2: Εγώ θα σου πω πιο πίσω.
0: Α, τρίτη εθνική, ρε. Τη δεύτερη εθνική, συγγνώμη. Ναι, Γιάννη, πες.
2: Εγώ πιο πίσω. Δόξα Αβίρονο, β' εθνική. Γιατί μπορεί να είμαι παραναϊκό, αλλά με τη δόξα έχω πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
1: Έλεγε.
2: Και τα συνθήματα εκεί είναι όχι απλά.
1: Τι έποχε, Ιωάννη. Τα κάνει αυτά.
2: Όταν δόξα με την εθνική, όταν ήμουν εγώ. Πόσο, 15 χρονών, ξέρω εγώ. Τώρα πριν από 3 χρόνια, ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει, 43 με πλάκα κάνω. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, θυμάμαι πάρα πολλά συνθήματα που λέγαμε στην δόξα, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά σαν τώρα ένα σκηνικό που έπεσε πάρα πολύ γέλιο, όπου είναι το παιχνίδι 3 ώρα το μεσημέρι, έχουμε πιει 250 μπέρες ο καθένας, μας βαράει ο ήλιος, μας βαράει ο ήλιος από απέναντι, έτσι, ντάλα. Και είμαστε σου λέω τώρα σε μια φάση δεν ακούγεται τίποτα σου, γιατί το μάτς είναι σούπα τελείως. Το μάτς είναι να μπεις μέσα να βαράς τους παίκτες, γιατί παίξεις τίποτα σου, να δούμε. Έτσι.
1: Παράδοξο και η Ελλάδα, έτσι. Τότε μας συνέπαιρνε το θέμα. Ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες.
2: Ναι. Και κάποια στιγμή περνάω από κάτω εκεί το από το κενό, ρε παιδί μου, που υπάρχει μεταξύ του, του γηπέδου και της εξέδρας, από το. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται εδώ, το κομμάτι. Περνάνε από εκεί πέρα δύο δισεκατομμύρια αστυνομικοί, οι οποίοι απλά περάσαν έτσι, δεν κάναν κάτι οι άνθρωποι. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν θυμάστε τη μεγάλη του μπάτσο σχολή.
0: Ε, βέβαια.
2: Το Μαχώνι.
0: Ε, ναι, όλα.
2: Λοιπόν, και όμως υπάρχει ησυχία έτσι στο γήπεδο, και είναι μια κατάσταση ρέκλας.
0: Ναι.
2: Ούτε μια κονέα από πάνω, τέρμα πάνω. Και λέει, όποιο κάνει ο μπάτσος είναι ο Μαχώνι. Μπάτσι, γουρούνια.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει, καταλάβω.
2: Έχει σηκώσει το γήπεδο στο πόδι, δίπλα, παιδιά. Το έχει σηκώσει στο πόδι.
0: Ρε τον Μαχώνι.
2: Το σήκωσε το πόδι στο γήπεδο, τύπο, μόνο του.
1: Και αυτό είναι τρομερό, επειδή ήταν τη στιγμή, φαντάζομαι έτσι.
2: Ναι, φαντάζομαι. Εννοείται. Του ήρθε και το είπε.
0: Το οποίο είναι πια, μια και το ανέφερε, καμιά 70 άρα πρέπει να είναι. Ο Γκούτεμπεργκ, ο Μαχώνι, ναι.
2: Ναι, ναι. Το κακό δεν είναι αυτό εδώ μετά, το κακό είναι ότι φτάσαμε μη 40.
0: Καλά, άστο αυτό, ναι, άστο.
2: Εκεί. Παιδιά, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου.
1: Έχουν έρθει άπειρα.
0: Ναι, ναι. Είδες, βάλαμε θέμα. Το Μπουρούσι το σύνθημα, ναι, βεβαίως. Το ρε Μπουρούσι 10 μέρες έλεγες. Ήρθε στην Ελλάδα για πικνίκ, Ντομινίκ, Ντομινίκ. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει ένα σύνθημα το οποίο έχει μια ιστορία που δεν είναι και πολύ ωραία, βέβαια, αλλά έχει μείνει, έχει γράψει και αυτό. Του. Αχ, πες το. Το διαιτητή θυμίσου τον Ράμο και ταυτίσου. Και εγώ αυτό το έχω διαβάσει, δεν το έχω προλάβει, είναι πολύ παλιό. Για έναν πολύ ψωδιακό αγώνα ανάμεσα σε Πανετολικό και ΠΑΟΚ, που μπούκαραν μέσα οι οπαδοί και έδιραν τον Στέφανο Ράμο και ένας του δάγκωσε και ένα κομμάτι από ταυτί. Το 76.
1: Επαλέ, να είχαμε έναν αργυλέ. Να τον πίνουμε όλη μέρα, να σε βλέπαμε πελέ.
0: Ναι.
1: Λέω, χάρησε πολύ, πολύ. Σωστό. Βέβαια. Λέει ο φίλος, η ομάδα μας λέγεται Αστέρας Χαϊδαρίου και φωνάζαμε Αστέρα με. Σε βλέπω σαν την Μπόκα. Με Όκα, σε βλέπω σαν την Μπόκα. Καταλάβατε. Νομίζω του Άρη είναι. Νομίζω.
0: Και εγώ νομίζω του Άρη.
1: Ζητώ συγγνώμη αν δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Εγώ αυτό είδατε. Αμέσως έχουμε καμιά δεκαριά συνθήματα που είναι έξυπνα. Έχουν μέσα πικάρισμα και δεν έχουν εσχρές βρισχές. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος στην καθημερινότητά του βρίζει. Δεν μπορώ να πω ότι.
1: Βρίζεις,
0: δεν βρίζω. Ναι, εντάξει. Και πάνω στη δουλειά, ειδικά του Γιάννη, α πούμε, αν τον πετύχω εκτός αέρα, του ρίχνω. Αλλά τώρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν. Τι είναι αυτό, γιατί μου κάνεις έτσι. Αυτό, α. Πάμε, ναι.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι. Μπάμπης από Λεωφόρο.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
3: Όσον αφορά το Ράμο, νομίζω ότι ήταν απανεδραλικός Άρης, όχι ΠΑΟΚ, Άρης.
0: Άρης, okay.
3: Ναι.
0: Είναι παλιό πάντως και δεν μπορώ να το ξέρω, γι' αυτό τώρα το ψάξα,
3: ναι,
0: λίγο
3: ήταν
0: γρήγορα.
3: Ήταν απανεδραλικός Άρης και τότε ένα ζαχαροπλαστείο στο Αγρίνιο είχε φτιάξει ειδική πάστα που την έλεγε το αυτί του Ράμου. Τέλος πάντων.
0: Εγώ βλέπω εδώ σε κάποια αφιερώματα τώρα που χαζεύω, είναι σε μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων.
3: Ήθελα να σας πω, καταρχήν είμαι Παναθηναϊκός,
0: ναι.
3: Αλλά ύστερα από διάφορα στραπάτσα έχω βάλει τα ποδοσφαιρικά σε πολύ δεύτερη μοίρα. Τώρα θέλω να σας πω μια εμπειρία μου για τα ευρυστικά συνθήματα.
0: Ναι.
3: Το 2014
0: ναι.
3: Αποφασίσα με τον κουμπάρο μου να πάμε το βαφτιστήρι μου στη Λεωφόρο για το πρώτο του μάτς. Το παιδάκι ήταν 5 χρονών. Ήταν ένα ανούσιο παιχνίδι των play-off, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, είχαν κρυθεί όλες τα play-off. Και τότε το χαρακτηριστικό ήταν ότι ο Γιαννιώτας που έπαιζε στον Αστέρα είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω, για πλάκα είπα, να βγάλουμε εισιτήρια στη 13. Παρεμβαίνει η κουμπάρα μου, σε παρακαλώ, το παιδί θα μάθει ξένες γλώσσες. Λέω, άστο στο γήπεδο, μαθαίνει, ακούγονται συνέχεια ξένες γλώσσες. Όχι, σε παρακαλώ, άντε πήγαμε σε μια άλλη θύρα πιο κεντρικά. Πάμε εκεί πέρα, ήλιο είχε. Όταν έπαιρνε την μπάλα ο Γιαννιώτας, όλο το γήπεδο να βρίζει τη μάνα του Γιαννιώτα. Δηλαδή, σε σημείο που λέγανε, ρε παιδιά, αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Τι έκανε πια.
1: Τι έκανε η μάνα του.
3: Πώς.
1: Τι έκανε η μάνα του, βασικά.
3: Ναι, τέλος
1: πάντων. Πόσο μάλλον.
3: Το παιδί να τρώει με απάθεια τα πατατάκια του εντωμεταξύ, ούτε με όλα τα συνθήματα και με όλα αυτά. Τέλος πάντων, το μάτς τελείωσε. Το παιδί λέει, ποιος νίκησε.
0: Ναι.
3: Αλλά αυτό για τα ευρυστικά συνθήματα. Έβριζε όλο το γήπεδο και το παιδί να έκανε το πιτσιρικά, τώρα γίνεται 17 χρονών, να ζει τα παρατάκια με μία απάθεια.
1: Πώς ήταν το 15, άσχετο, το ίδιο παραμένει το νόημα. Πώς ήταν το 15 το μάτσι.
3: Το όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελο με τον ΠΑΟΚ.
0: Το 14 είναι αυτό.
3: Το 14 ήταν. Τότε είχε γίνει.
1: Απλώς βλέπω ότι ο Γεννιώτος πήγε στον Ολυμπιακό το 15 γι' αυτό.
3: Είχε υπογράψει όμως το καλοκαίρι το 14.
1: Οκ.
3: Τέλος πάντων, δεν είναι.
1: Ναι, λεπτομέρειες.
3: Λοιπόν, και το αγαπημένο μου σύνθημα είναι παλιό, δεκαετίας 80, δεν γεμίζεται ταξί ούτε με τον ταξιτζή και μια γκόμενα μαζί. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Μια χαρά, καλό ξημέρωμα. Το Γεωργία, Γεωργία για τα φυτά στην Καλαμάτα, ναι. ΑΕΛ ΦΕΤΑ και Motorhead κασέτα, βεβαίως. Αστερά με χόρτωση βλέπω σαν την Πόρτο. Καταπληκτικό. Το Μιχαλάκι ξαναέλα να... Μιχαλάκι όχι, Νικολάκι. Νικολάκι ξαναέλα
1: και
0: να
1: μαζί. Και Μιχαλάκι για τον Κωνσταντίνο.
0: Και Μιχαλάκι για τον Κωνσταντίνο. Ναι, το Νικολάκι ξαναέλα είναι στο 1-4, στη Λεωφόρο και το φώναζα στο Λιμπερόπουλο.
1: Ναι, σαφώς και για Μάικλ Τζάκσον, μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή λευκός.
0: Στο Καραϊσκάκι λέει παλιά, βγήκε μεγάφωνο και είπε ο εκφωνητής, βρέθηκε πορτοφόλι, παρακαλεί το κάτοχος και τα λοιπά και το γήπεδο φώναξε Αργύρι, μπιπ, δώσ' το πορτοφόλι.
1: Ναι.
0: Τέλειο. Και του Σχορτσιανίτη, ναι. Βέβαια σε αυτό το σύνθημα, το οποίο έχει την, είναι έξυπνο, είδα πρόσφατα πάλι μια συνέντευξη του Σοφοκλή Σχορτσιανίτη, ο οποίος έχει περάσει και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και εντάξει, μιλάει με πολύ... Είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά που λέει, ρε παιδί μου. Λέει ότι πόσο τον έχει επηρεάσει, τον επηρέαζε αυτή η ιστορία με τα κιλά του που λέγανε, yeah. Ότι κάποιες φορές δεν ήθελε καν να βγει στο παρκέ να παίξει μπάσκετ. Δεν ένιωθε να έχει καμία σύνδεση πια με το άθλημα. Τώρα την είδα σήμερα συγκεκριμένα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέσο ήταν. Λοιπόν, τους άρεσε πολύ, λέει, στους Γερμανούς η ατμόσφαιρα. Και τους είπα που να δείτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Το σύνθημα, το σύνθημα που τους το εξήγησε ο Βαγγέλης. Ναι. Τους άρεσε.
0: Α, πεθάναν στα γέλια με το σύνθημα, που βρίζανε διαιτή. Ναι, ναι, ωραία.
1: Το γερμανικό χιούμορ είναι τέτοιο όμως.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Είναι.
0: Ναι, μωρέ. Γιατί αυτή μια χαρά. Και πώς τον χαβαλέ κάνουν φουλ και στα γήπεδα και αυτά.
1: Καλά, πέρα
0: από το ότι δημιουργούν φοβερές ατμόσφαιρες και δεν γίνεται το παραμικρό έτσι. Πηγαίνουν ο ένας στο γήπεδο του άλλου και δεν γίνεται τίποτα. Και έχουμε και πολύ ωραίες εξέδρες στη Γερμανία. Πάρα πολύ ωραίες
1: εξέδρες.
0: Από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Μπορεί να είναι και καλύτερες, να ξεπερνάνε ακόμα και τους Άγγλους.
1: Απλώς και τους Γερμανούς, σκεφτούμε τώρα που τους πηγαίνουμε σε διακοπές, σε κάνα ξενοδοχείο.
0: Και τους κορυδεύουμε.
1: Τους κορυδεύουμε. Απλώς δεν είναι πολύ. Πολύ σύγχναστα τα συναπατήματά μας, επειδή ξέρεις, εκεί στα πρωινά σκέφτομαι ότι αυτοί πηγαίνουν γρήγορα. Αυτή η ώρα που ανοίγει το δόσκαλο 10. Δεν τους... Πάμε, χαίρετε.
0: Ναι. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
1: Ωπα, ωραίο.
0: Ναι, εσείς είστε, απλά σας ακούμε λίγο με έκο.
4: Τώρα από... με ακούτε.
0: Ναι, μια χαρά.
4: Νίκος, από Βοτανικό, στην Βουλίτσα.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλώς τα παλικάρια. Να είστε σιδηροκέφαλοι, να πάει καλά η εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο. Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, το πιο πετυχημένο,
0: ναι.
4: Το βγάλανε οι Ολυμπιακοί και πρέπει να το φωνάξανε και στην Γερμανία τώρα ήταν. Έτσι μπιπ, αυτοί που σας χωριστάνε.
0: Ναι.
1: Το φώναξαν όμως. Τώρα.
0: Δεν ξέρω αν το φώναξαν, πάντως
1: είναι
4: τα... ξέρω, αλλά ήταν το πιο πετυχημένο τότε, ειδικά και εκείνες τις εποχές με Μέρκελ.
1: Ναι.
4: Και επειδή έκανα στη Γερμανία 31 χρόνια, λοιπόν, οι πιο φανατικοί είναι της Ντόρτμουντ και της Σάλκε. Είναι και 60 χιλιόμετρα απόσταση, μιλάμε τώρα για μεγάλη κόντρα αυτές οι δύο ομάδες. Και το πιο... που έχουν οι Γερμανοί είναι εναντίον της Bayern. Να σκεφτείτε ότι η Bayern είναι ο αντιολυμπιακή, δηλαδή είναι ο Ολυμπιακός Ελλάδος και όλοι οι υπόλοιποι είναι αντιολυμπιακοί.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να μην είναι.
4: Και το ορίστε.
1: Μπορεί να μην είναι όλη η Ελλάδα η υπόλοιπη αντιολυμπιακή, αυτό λέω. Ναι, okay.
4: Εντάξει, δεν, τώρα παράδειγμα, Ολυμπιακός είμαι και εγώ. Εντάξει, δεν είναι.
1: Okay.
4: Και το πιο. Ωραίο που φωνάζανε πάντα ήταν την Bayern τη Lendenhosen. Αυτό σημαίνει βγάλετε από τους Γερμανούς αυτά τα δερμάτινα, τα παντελόνια, τα κοντά που φοράνε.
1: Και τα σανδάλια.
0: Με την κάλτσα.
1: Ναι. Με την κάλτσα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν το πιο πετυχημένο και συνήθως φωνάζαν όπου και να πήγαιναν οι Μπάγκερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτά είχα να πω, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ναι, γιατί δεν πηγαίνεις για πρωινό εσύ, με λιδωρία εδώ, Σπύρος.
0: Εγώ.
1: Πηγαίνεις για πρωινό.
0: Πού να πηγαίνω.
1: Στις διακοπές, όταν προσφέρεται.
0: Στο ξενοδοχείο.
1: Στο ξενοδοχείο, ναι.
0: Έφυγε, δεν πάω. Άμα το έχω πληρώσει κιόλας. Δεν θα ξυπνήσω κάτι.
1: Μερικές φορές δεν ξυπνάω.
0: Όχι, όταν είμαι διακοπές στο εξωτερικό.
1: Έτσι και ξυπνήσω.
0: Στο εξωτερικό, ειδικά ξυπνάω με τα κοκόρια, φίλε Μανώλη.
1: Ναι.
0: Δεν κοιτάς τώρα που είμαστε εδώ βραδινή τύπη. Ένα ρε φίλε, γιατί άμα πάω στο εξωτερικό θέλω να γυρίσω, να τα δω όλα. Ξυπνάω το πρωί και 9 η ώρα, 9.30 έχω βγει έξω.
1: Επιλέγω πάντα μέρη με ελάχιστη ιστορία. Όσοι γίνεται στην Ελλάδα μας.
0: Ωραία, τέλεια. Να πάω μαζί κάπου.
1: Ναι, για να μην με τραβολογάνε. Τι έγινε τώρα πριν από 3.000 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
5: Έλα, γιατί λέτε για συνθήματα παλιά.
0: Α, ο Γιάννης.
5: Ναι.
0: Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, συνθήματα λέμε γενικά, έτσι, έξυπνα συνθήματα.
5: Ναι, για πες. Ήταν άμα θυμάστε, άμα προλάβατε, τα πάω κάρις.
0: Ναι.
5: Τα θρηλυκά.
1: Και στο μπάσκετ, κυρίως. Στο μπάσκετ, κυρίως.
5: Ναι, στο μπάσκετ, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν τα προλάβατε καθόλου.
1: Από αυτή σε αυτή φτάσανε.
5: Να πω δύο-δύο τρία κλασικά. Και εσύ, Γκάλι, πάρσου στα μυαλά. Και εσύ, Γιαννάκη, πάρσου στα μυαλά. Και εσύ, Γκάλι, πάρσου στο κεφάλι. Και απαντούσαν οι παουζίδες. Και εσύ, Γκάλι, πι. Δεν ξέρω, αυτό είναι να μην το πω. Μετά το θρηλυκό. Το θηλυκό των Παουτζίδων. Το Μόναχο, στη Γάδη είχε Μακαντού. Στο Μόναχο είχε Μαγκή, στη Σαραγώσα Αντακουρή. Άγρια Αριανή, πώς ή αχρωμή. Μετά το θηλυκό των Παουτζίδων με τον Τζέκο τον Αλιταρά, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Για
5: ο Μαμαντιόλα Σταθερός.
0: Α, το θυμάστε αυτό. Ναι, ναι, ναι,
5: ο Νάσος ο Γαλακτερός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Κόρφος Μπουντούρης και Ρεδιάς.
0: Κάτσε, πιστεύω ότι κάποια από αυτά θα τα ξανακούσουμε φέτος. Κάτι μου λέει ότι θα κάνουμε
5: φέτος
0: λίγο.
5: Θα γίνει χαμός.
0: Θα την κάνουμε φέτος λίγο ρετρό τη φάση.
1: Έχει αλλάξει φάση.
5: Λίγο έχω επαφή με παγκοτήδες πάνω και μου λέει άμα υπήρχε το Μάρτιο του Νοεμβρίου 50.000 άμα χωρούσε θα γέμιζε.
0: Εύκολα, εύκολα, εύκολα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εγώ μαθαίνω από Θεσσαλονίκη ότι έχουν τρελαθεί. Είναι τρελαμένοι.
5: Θα πω ένα πολύ σοβαρό θέμα τώρα, παιδιά. Ναι,
0: για πάμε.
5: Λοιπόν, το πιο βρώμικο κλαμπ στην Ευρώπη κατά τη γνώμη σας ποιο είναι?
0: Βρώμικο.
5: Ήπουλο, πώς να το πω τώρα.
0: Τι να ξέρουμε τώρα, εσύ Γιάννη, δεν το έχουμε ψάξει. Ναι. Πιο βρώμικο.
5: Λοιπόν, παιδιά, εγώ πιστεύω είναι Ρεάλ. Και δεν πάω στις εποχές Φράγκο που πήρε τόσα πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά, έτσι. Πάω στις τωρινές εποχές. Καταρχάς στην Ισπανία θα πάω στο μπάσκετ. Τώρα εσείς στο ποδόσφαιρο πιστεύω αντίστοιχα ξέρετε. Στο μπάσκετ, παιδιά, σφάζει όλοι. Όλη την Ισπανία και όλη την Ευρωλίγκα. Έχει την καλύτερη διατησία εδώ και χρόνια και στην Ευρωλίγκα και όποιος δεν το παραδέχεται είναι κομπλεξικός. Και στην Ισπανία σφάζει όλες τις ομάδες, να ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι πάει να κάνει τώρα. Δεν ξέρω αν βγήκε σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ. Δεν ξέρω αν ακούσα τις δηλώσεις.
0: Ο αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ για την Μπαρτσελόνα.
5: Ναι. Όχι, όχι, τις δηλώσεις του για το NBA.
0: Α, λες για τον μπάσκετ, ναι, για πες.
5: Βέβαια.
0: Ναι.
5: Εξυμνεί, ενώ τώρα τη Δευτέρα γίνεται η μεγάλη σύσκεψη.
0: Όσο πιο γρήγορα, είπε όσο πιο γρήγορα το NBA Europe, τόσο το καλύτερο.
5: Όλων των ιδιοκτητών στο κόμμα και πάνε όλοι οι ιδιοκτήτες και ο μόνος που εδέχεται να μην πάει ποιος είναι, ο Πέρες.
0: Ναι.
5: Η Real δηλαδή είναι ξεχωριστή. Και τι πάει να κάνει η Real κατά μένα. Κατά μένα η Real θα πάρει πολύ χρήμα. Αν δεν αγοραστεί η Ευρωλίγκα από το NBA, αν δεν συμφωνήσουν όλοι, που δεν πιστεύω, και πιστεύω πρώτος ο Γιαννακόπουλος, όσα και να πάρει, και 200 να πάρει και 250, δεν πιστεύω να διαλύσει ο Γιαννακόπουλος να συμφωνήσει να διαλυθεί η Ευρωλίγκα. Και πιστεύω και άλλοι όλοι, η Real πιστεύω θα την κάνει. Να μου το θυμάστε, το λέω τώρα, μόνη.

0: Παιδιά, εγώ λέω αλήθειες πάντα. Έχουνε... Και τα λέω πολύ πριν γίνουν. Αυτά εγώ τα ναι. έλεγα για τη Ρεάλ εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Την είχα καταλάβει τη δουλειά, γιατί εγώ παρακολουθώ, διαβάζω και ξένα site και παρακολουθώ τι γίνεται. Δεν τρώω παπά εγώ. Ωραία. Και τα λέω και να μου το θυμάσαι τώρα. Μακάρι, εγώ εύχομαι η Ρεάλ να μείνει στο τέλος και να δεσιστώ και να μην διαλυθεί.
1: Είσαι κάποια ομάδα στην Ισπανία. Υποστηρίζει κάποια ομάδα στην Ισπανία.
0: Είναι κρίμα. Γιατί δηλαδή το NBA θα έρθει να τα διαλύσει όλα κατά μένα, παιδιά. Γιατί οι Αμερικάνοι το μόνο που κοιτάνε είναι το χρήμα.
1: Ωραία, Γιάννη, καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε. Γιατί μην το διακόψει κι εσύ, αλλά κάνει τοποθέτηση.
1: Χαίρετε.
2: Ναι. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Από Γερμανία, Παύλος.
2: Παύλο, βάλε μια ανωτελεία απλά. Όχι ανωτελεία, πριν ξεκινήσεις να μεταφέρω ότι πήρε και άλλο παίκτη ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτό διάβαζα.
2: Ναι. Τώρα τα είχα μάθει εγώ από τον Νικολακόπουλο. Πήρε ένα πιτσιρικά από την Τζένοα και θα είναι για τη Β' ομάδα και την ΚΑΠΑ 19. Λέγεται Σάμι Μέχελεμπ. Και νωρίτερα είχε πάρει και τον Χριστόπουλο, έτσι. Είναι 18χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ, Γάλλος με ρίζες από την Αλγερία. Αυτά. Ναι, πάνω είπαμε, έτσι.
3: Παύλος.
2: Γεια σου, Παύλο.
3: Ναι. Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Παύλο.
3: Λοιπόν, να σας πω εγώ κάτι για τον αγώνα που έγινε στο άφρο που πληγεί.
2: Κάτι δεν πάει καλά με την...
1: Παύλο, μετακινήσου λιγάκι.
2: Ναι, ναι. Δεν σε ακούμε. Σε ακούμε με διακοπές.
3: Είμαι στον δρόμο, οδηγάω.
1: Τι είναι στην άκρη, θα κάνω επικίνδυνο κατά. Έχεις hands free.
3: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Καθόλου ανώμημος. Πάμε.
3: Μ' ακούτε τώρα.
1: Ναι.
3: Όχι καλά.
1: Πάμε έτσι.
3: Λοιπόν, για τον αγώνα, εγώ δεν μπορούσα να πάω γιατί δεν θα είμαι ξεχνός, αλλά πήγε η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, αυτή την γυναίκα μου και σε κάποια φάση...
1: Γερμανία είσαι δηλαδή, ε?
3: Γερμανία, ναι.
1: Ωραία.
3: Βασικά είχαμε πολύ κόσμο, είχαμε πάνω από 2000 κόσμο.
1: Χαμός.
3: Αυτό που έγινε δηλαδή από το πρωί, όλοι οι δικοί μας ήταν μέσα στην πόλη, μέσα στην κλίματα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και τώρα πάντα για το σύστημα αυτό.
1: Παύλο, για μετάφερε λίγο κλίμα τις επόμενες μέρες.
3: Ορίστε.
1: Για πες μας λίγο κλίμα, δώσε μας λίγο κλίμα χθες, προχθές.
3: Το κλίμα, παιδιά,
1: σήμερα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να πούμε τα παιδιά για αυτή τη μεγάλη χαρά που μας δώσανε. Γιατί επιτέλους καταφέραμε και κερδίσαμε αυτή. Είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, ότι αυτή είχε κανένας άλλος, ωραία. Λοιπόν, από τη Δευτέρα δεν μιλήσε κανένας, αποφεύγουν βασικά, δεν μιλάει κανένας, αποφεύγουν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο αγώνα. Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή, εμείς να τους συμπαίνουμε και να λέμε ότι εντάξει, κοιτάξτε τι σας κάναμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, ήταν πάρα πολύ όμορφα, όλο το παιχνίδι. Και για το σύνθημα, έχει κατεβεί η γυναίκα μου στις τουαλέτες και είναι μια Γερμανίδα με το παιδάκι της και ρωτάει στη γυναίκα μου τι είναι αυτό που φωνάζεται.
1: Ναι.
3: Για το σύνθημα. Και τη λέω γυναίκα μου, καλά είναι ρε να μου σου το πω. Λέει γιατί είναι, τι είναι, πώς μου. Τι να σου πω λέει τώρα, λέει, από τον άντρα, τα γενετικά όργανα, το μακρύ.
2: Έτσι στο είπε.
1: Στα γερμανικά κιόλας. Ωραία, Παύλο.
2: Έγινε, Παύλο, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό δρόμο.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Ναι.
4: Χαίρετε εγώ.
2: Ναι, εσείς είστε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
1: Έλα ρε,
2: Ο Σπύρος, καλησπέρα σας.
4: Από τα ξενοδοχεία τηλεφωνώ του πρωινού.
1: Λοιπόν, εσύ δεν τρως, δεν κατάλαβα.
4: Ρεστί, θα πάω τώρα εγώ. Κοίτα, τώρα βέβαια έχουμε μεγαλώσει η αλήθεια.
1: Καταρχάς δεν ξυπνάς να πας στο ποδήλατό σου.
4: Ναι, ξυπνάω, αλλά δεν θα ξυπνήσω από 7-8 η ώρα, ρε φίλε, τι διακοπές μου να πάω.
1: Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το βάζουν τόσο νωρίς. Γιατί 7-10.
4: Για τους ξένους. Επειδή για ακριβώς αυτό που είπες. Για τους Γερμανοάγγλους, Καμαριού που σηκώνονται όλοι από τα κτημένα για να πάνε να φάνε. Και ξέρουν ότι εμείς, ας πούμε, δεν θα σηκωθούμε, οπότε θα γλιτώσουν.
2: Εντάξει, αυτό γίνεται και στο εξωτερικό όμως. Δεν γίνεται μόνο εδώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βάζουν πολύ πρωί.
4: Ναι.

0: πρωί.
1: Κοίτα, εμείς δεν είμαστε τα λαό. Δεν συμβαδίζουμε νομίζω με το εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Νομίζω θα λέγεις δεν είμαστε του φαγητού.
1: Είμαστε τρομοκρατήθηκα. Του φαγητού, κοίταξε να δεις. Εγώ
2: κρατής.
1: Είμαι άπειρα του φαγητού καθόλου. Μπορεί να είμαι μόνο, ας πούμε, να είμαι τσίρος πραγματικά, αλλά τρώω αδιανόητος. Αλλά δεν μπορώ να φάω το πρωί, ρε φίλο, ποτέ. Mm. Ποτέ, ποτέ. Δηλαδή, μόνο αν πολλά από νυχτερινή βάρδια. Τώρα να ξυπνήσω το πρωί, ξέρεις κανονικά και να πω ότι θα πάω πρωινό κτλ. Ποτέ.
0: Το ακούω αυτό που λες. Αλλά όταν το βλέπεις έτσι πιάτος στο ξενοδοχείο, τις πολλές επιλογές, όχι.
1: Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί άμα πλακωθώ και φάω εκεί, το σημείο το πρωινό μετά εκεί.
0: Ξαναπάς για ύπνο.
1: Όχι, θέλω να πάω, ρε φίλε, να πάω τα κοπίδια μου, τα θαλασσινά μου μετά όλη μέρα να τρώω και να πίνω. Δεν θέλω να πάω το πρωί και να μπουκώσω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι.
0: Σεβαστή, Σπυρό.
1: Εντάξει. Δηλαδή τώρα εσύ μου σηκώνες ενώ με τις 10. Και ο Νίκος, από ό,τι τον άκουσα, Νίκο να τα χαλάσουμε, έτσι καλά τα βρίσκαμε.
2: Γιατί?
1: Δεν μου αρέσει που σηκώνεις, ρε φίλε, να πούμε και πας και τρως πρωινά.
2: Όταν είμαι στο εξωτερικό, φίλε, τρώω πρωινό γιατί είναι πολύ σημαντικό για να αντέξω μέχρι το απόγευμα που θα ξαναφάω.
1: Στο εσωτερικό?
2: Στο εξωτερικό, όταν πηγαίνω στο εξωτερικό.
1: Στο εσωτερικό.
2: Στο εσωτερικό δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμά σου. Ποιο εσωτερικό? Αφού είμαι νυχτοπούλη εδώ με το άλλο νυχτοπούλη.
1: Μα ναι, ρε,
2: φίλε, ξυπνάω το πρωί ένα καφέ θέλω. Δεν είμαι και εγώ το πρωί.
1: Μπράβο,
2: να
1: έτσι ακριβώς και εγώ. Δηλαδή, άμα μπορεί να κατέβει η γυναίκα μου, γιατί μου πάρει ένα καφέ. Mm. Λοιπόν.
2: Δεν σε έχει βάλει κολλάρα κοϊτάκι, δεν
0: αυτό
2: έψαχνα.
0: Όχι, πέναλτι έχει βάλει.
2: Πέναλτι τα γόντια.
0: Πέναλτι έχει βάλει.
2: Τόσοι λέει τώρα ένα και με σκάλωσε.
1: Με ποιον έπρεπε. Με τα πράσινα πουλιά τη.
0: Με τον Μπενίν έπαιζε.
2: Με τον Μπενίν, κάτσε. Γιατί τι έχει το.
0: Μαυρετανία Μπενίν.
2: Μεγάλο Μπενίν.
0: Ιτηθήκαμε 2-1. Αλλά έβαλε γκολ γκοϊτά.
2: Πέναλτιν, έτσι, σίγουρα. Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Έβαλε γκολ γκοϊτά.
2: Πάλι με πέναλτι. Είχε βάλει και στο προηγούμενο μάτς με πέναλτι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλό σου γκοϊτά.
1: Καλώ. Να ξέρετε, δίνει 1-10 μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
2: Ναι.
1: Ότι θα πέσει μπινελίκι σε σύνθημα.
2: Κάποιος θα το φύγει,
1: δεν υπάρχει.
2: Είναι ο Γιάννης εδώ έτοιμος να τον κόψει, θα τον φάει.
1: Δεν θα προλάβει, κοίτα, είναι σαν το κόψιμο, δηλαδή και το ρεύμα.
0: Για κάποιο λόγο είναι πολύ εγκρατής και μπράβο τους στους φίλους.
1: Ναι, κοίτα, κοίτα, το κακό ποιο είναι. Ότι όταν προσπαθείς να πεις τα συνθήματα αυτά και δεν μπορείς να βρεις, δεν βγαίνει όλο τον ραδιοφωνικό αέρα. Ή θα πέσει τον μπινελίκι ή δεν θα πέσει, φίλε. Πώς θα γίνει.
0: Και ενώ υπάρχουν άπειρα θετικά μηνύματα, υπάρχει και ένα μήνυμα ενός φίλου που μάλλον δεν του αρέσει η όλη συζήτηση. Να πω την αλήθεια.
1: Με τα συνθήματα,
0: Ναι. Λέει θα μας κυνηγήσει το Ισουρού.
1: Όχι, ρε.
0: Αλλιώς το παιδί.
2: Εμάς θα κυνηγήσει το Ισουρού. Εμάς βρήκε το Ισουρού να κυνηγήσει. Θα κυνηγήσει άλλους και άλλους. Εμάς θα κυνηγήσει. Άκου τώρα να κάτι πράγματα.
0: Φίλε,
1: γιατί. Όχι, εντάξει, πάντα θα βρεθεί και ο κόσμος. Δεν του αρέσει, είναι σίγουρο. Αλλά σου λέω από τα συναισθήματα αυτά που σα έστειλα στην αρχή, δεν μιλώ για τον Ντέμι, ας πούμε. Mm. Από παιδί θυμάμαι, ας πούμε, το ούζο μπύρα και την καρδιά φωστήρα. Και το άλλο το ουίσκι και πάγω τον παπάγο.
2: Ναι.
0: Ναι, ήτανε... με ουίσκι έπαιζε πολύ. Iron Maiden, ναι. Δεις και τέτοια.
2: Καλά, ναι, ναι. Αγαπημένο σου πάντα.
0: Αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι, η αγαπημένη του. Η ονειρά μου, με του Μανώλη.
2: Όπου το έχουμε βάλει στη μέση με τον Γιάννη, θα περάσει καλά απόψε.
0: Θες
2: να κάνουμε μουσική εκπομπή την επόμενη ώρα, να μην βγάζουμε κόσμο. Να βάζουμε μόνο τραγούδια με Γιάννη.
0: Θα βάλω εγώ δικιά μου πίσω.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, Σπυρό.
1: Να είστε καλά, βέβαια.
2: Άντε, ευχαριστούμε. Γεια. Πάμε να κάνουμε break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αχ, ανάσανα μουσικά.
1: Ε, Dream Theater, ε. Είδες εσύ, ήξερε ο Γιάννης ότι σ' αρέσουν. Και γουστάρεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε After Review. Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Ράλης. Με Γιώργο Γιάννη στη ρύθμιση του ήχου και τις φοβερές μουσικές επιλογές. Να κανονίσετε, λέει, κάποιες Τετάρτες στην εκπομπή. Στη δεύτερη ώρα να παίζει σε σειρά μία Μάνος, μία Νίκος, μία Ιχολίπτης από ένα τραγούδι. Το κάνουμε εδώ πέρα.
0: Γιατί είναι Τετάρτες όμως.
1: Και Τετάρτες, ναι, γιατί.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο να γίνει Πέμπτη. Ναι. Να έχει μέσα.
1: Επίσης, δεν θέλω να σας τη χαλάσω σε όλους. Είτε εδώ στο στούντιο, είτε εσάς που ακούτε. Μετά τη διακοπή, θα πάμε non-stop μέχρι τον Νοέμβριο. Δεν θα υπάρχει καμία νεκρή μέρα σχεδόν, έτσι. Mm. Έχει κάθε μέρα πράγματα. Πρωτάθλημα, Τσουλού, Europa, Conference, Basket.
0: Θα είμαστε και πολλοί εδώ, οπότε πολλές οι μουσικές επιλογές. Επειδή ξαναρωτά ένας φίλος, ναι. Δεν θα είμαστε και οι πέντε μέσα στο στούντιο.
1: Ναι, δεν χωράμε. Δεν θα πρέπει να βγάλουμε το Μανώλη.
0: Σπάνια θα είμαστε εγώ και ο Νίκος. Μαζί εννοώ.
1: Ναι, μόνο οι δυο μας.
0: Θα σπανίζουν οι μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε ρεπόρτερς. Αυτό το είχαμε προαναγγείλει από το ξεκίνημα.
1: Το είχαμε πει, ναι, το είχαμε πει. Δεν θα είμαστε μόνοι μας, γιατί είμαστε και Σαββατοκύριακο. Πρέπει να καθόμαστε και κάποιες μέρες. Θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί.
0: Ακόμα μουσική.
1: Ναι, μπράβο έτσι. Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Το πρωινό του Έλληνα διακοπές. Αυτό με το πρωινό γίνεται και για να προλάβουν μεσημεριανό, λέει, να τα ετοιμάσουν κτλ. Ναι, εντάξει, υπάρχει πρόγραμμα.
0: Απλώς στο τέλος φτάνουμε στο σημείο να ξυπνάμε νωρίς για να φάμε. Εγώ πάντα το τρώω γλαρώνω και ξανακάνω ένα δεύτερο round ύπνο. Ξυπνάω μετά μία ώρα.
1: Ο δεύτερος ύπνος.
0: Και ξαναγλαρώνω.
1: Ο δεύτερος ύπνος. Ο δεύτερος ύπνος αφού του ξυπνήσεις δεν είναι πολύ ωραίος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ό,τι καλύτερο είναι αυτό.
0: Καλά, κάθε ύπνος.
1: Ναι, αλλά αυτός ο δεύτερος. Δηλαδή αυτό που λες, να ξυπνήσεις, να πιεις ένα καφέ.
0: Ο χειρότερος ύπνος είναι όταν ταξιδεύεις και πρέπει επιγόντως να κοιμηθείς χωρίς να το θέλεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μα δεν κοιμάσαι.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Κοιμάσαι δύο ώρες.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Με ακούτε?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σας ακούμε, ναι, καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι.
2: Καλησπέρα. Σχετικά με το, με τον ύπνο που λέτε, το δεύτερο, το δεύτερο ύπνο.
1: Το όνομά σας.
2: Εγώ είμαι ο Μιχάλης.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Ταξιδεύω συχνά.
1: Ναι.
2: Ο δεύτερος ύπνος.
0: Ελπίζω να μην είναι πάνω στο τιμόνι.
2: Όχι.
0: Επειδή εγώ το έχω πάθει αυτό πάνω στο τιμόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Με ύπνο. Δεν πήγε καλά.
1: Και δεν πήγε και πολύ καλά αυτό.
2: Δεν θα πήγε και πολύ καλά.
1: Όχι, όχι, δεν πήγε, Μιχάλη, σίγουρα.
2: Αν δεν είναι μια μισή ωρίτσα να σε πιάσει, μετά ξυπνάς με πονοκέφαλο.
1: Άρρωστος, ναι.
2: Αλλά γενικότερα. Τα ξενοδοχεία το έχουν μωρέ 7 ώρα το πρωί για τους εργαζόμενους, για αυτούς που ταξιδεύουν.
1: Ναι, ναι, και αυτό.
2: Τέλος πάντων, τα καλύτερα συνθήματα, εγώ Ολυμπιακός είμαι.
0: Α, για αυτούς τους, τους θαμώνες που θέλουν να ταξιδέψουν, να φύγουν το πρωί.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Εντάξει, και τους τουρίστες βέβαια.
2: Μα,
0: και τους τουρίστες, εντάξει.
2: Αν παρατηρήσεις, όχι τουρίστες.
0: Ναι, κατάλαβα, που έχουν μια δουλειά να φύγουν το πρωί, να πάνε στη δουλειά τους, ναι. Mm.
2: Γύρω στις 7-7.30 στα ξενοδοχεία αρχίζει και το γκαπαγκούπα. Γκαπαγκούπα, κάποιος βαράει. Mm. Είναι που έχουν ξυπνήσει αυτοί που έχουν δουλειά και πάνε στη δουλειά τους. Okay. Γι' αυτό το έχουν το πρωινό έτσι. Τέλος πάντων, εγώ μαζί σου, αν έτρωγα πρωινό, μετά πηγαίνω για ύπνο.
0: Έτσι.
2: Εννοείται, εννοείται. Και πάμε στο, στο σύνθημα. Τα καλύτερα συνθήματα, εγώ Ολυμπιακός είμαι, θα βγάζει ο ΠΑΟΚ.
0: Καλή είναι,
2: να το λέμε και αυτό.
1: Πολύ δυνατή στον ΠΑΟΚ.
2: Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν, δεν μπορώ να περιμένω.
1: Δεν μου λέτε το κρύο, κρύο, μπίπ, κρύο. Ο ΠΑΟΚ, οι ΠΑΟΚτζίδες το έχουν βγάλει.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αυτό με το κρύο.
0: Το έχουν πει σίγουρα.
2: Οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν πει το τεράστιο στα μπλόκα στα Τέμπη. Αγρότυπινάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αγρότυπινάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέτοια, σε τέτοια είναι,
2: είναι
1: μανούλα.
2: Είναι θεματική. Yeah. Οι άνθρωποι, τι να πούμε, και στο Euro. Mm-hmm. Και στο Euro, τώρα δεν να λέμε. Αυτοί είχαν τα βασικά συνθήματα.
1: Για να δούμε αν σκαρώσουν κανένα σύνθημα τώρα.
0: Καλά, κάτσε να πάμε.
1: Η... κάτσε ρε, την Πέμπτη, Πέμπτη Κυριακή. Στην Τούμπα, λέω ρε. Κάνα, βγήκα ένα καινούριο. Γιατί όχι. Μπορεί να φτιαχτεί κάτι ωραίο.
2: Παραμυθένιο.
0: Κάτσε, μην χάσουμε την Κυριακή και μας φωνάζουν οι Γερμανοί. Ουα.
1: Στα Γερμανία. Du hast. Du hast. Όχι, όχι, όχι. Μακριά από μας.
2: Και ένα από τα καλά συνθήματα που δεν έχουν βρει σχέση, αλλά πρέπει να είσαι στο, στο γήπεδο για να το καταλάβεις. Σαν Ολυμπιακός θα πω ότι είναι του Ολυμπιακού το όλοι.

0: Ολυμπιακός. Ολυμπιακός από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Η μία πλευρά του γηπέδου με την άλλη. Είναι ένα σύνθημα το οποίο δεν έχει βρισιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι το Ολυμπιακό. Υπάρχουν γενικά ολυμπιακό. Κάθε ομάδα έχει ένα, το δυνατό της, το θρυλικό της. Αυτό είναι το Ολυμπιακό, το χόρτο μαγικό του Παναθηναϊκού. Σε κάθε ομάδα θα το πιάσεις.
2: Το μοιάζει ωραίο από την πόλη της Άκη. Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και έτσι πρέπει. Έχω και εγώ μια κορούλα τώρα. Είναι έξω.
2: Το εμπρός αετέ δικέφαλε που λέει και
1: αυτό
2: ο Πάουκ.
1: Αυτό είναι της ΑΕΚ.
2: Και ο Πάουκ το λέει αυτό.
1: Ναι, εγώ λέω η ΑΕΚ τώρα. Mm. Που είναι στα ανά τα χρόνια πολύ.
0: Αυτά, παιδιά.
2: Να είσαι καλά, Μιχάλη, ευχαριστούμε.
1: Μιχάλη, καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλούς ύπνους.
2: Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Για το κρύο, ναι, και εγώ φίλε αυτό λέω, ότι είναι του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι του ΠΑΟΚ. Είναι πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Προσπαθούμε εδώ να διαβάσουμε όσα περισσότερα γίνεται.
1: Και επειδή είναι και αλάνια, την ώρα που το λένε αυτό το σύνθημα,
2: ναι,
1: μπορεί να βγάλουν και την μπλούζα.
2: Βέβαια, και να έχει κρύο. Να έχει μείον 10, ξέρω εγώ. Office Snakes, Ζαμπόν, Τυρί, Cornflakes. Μάλιστα. Ένα πολύ ωραίο που το είχα ξεχάσει. Είναι αυτό για τον Rivers. Το... με τις γαρίδες, ρε. Ήρθε στην Ελλάδα για γαρίδες, David Rivers, David Rivers. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, βέβαια. Ναι. Τελικά δεν είχε έρθει για γαρίδες.
1: Δεν τα διαβάζετε όλα τα μηνύματα με συνθήματα.
2: Το είπα, ναι. Δεν προλαβαίνουμε όλα, παιδιά. Είναι πολλά. Είναι πολλά. για τον Walter Berry.
1: Το είδα.
2: Εγώ το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι για τον Walter Berry. Επαλέ. Πολύ γνωστό το Εβαλέ, βεβαίως.
1: Κάτσε ρε, λέει ο φίλος εδώ πέρα, πέναλτι έβαλε προχθές. Σήμερα έβαλε ένα λίγο μπροστά από το κέντρο. Αφού το βλέπω μπροστά μου.
2: Παιδιά, είναι πέναλτι και σήμερα του Κοϊτά. Το ψάξα και εγώ και ο Μανώλης.
1: Α, ωραίος ήταν ο φίλος. Ο Κοϊτά είναι στο γαλάτσι, λέει.
2: Και φαντάζεται να είναι στο γαλάτσι. σε ένα αστέρα σπάω και ήταν το κρύο-κρύο, μπιπ κρύο. Και το κρύο μπιπ αυτό.
1: Νομίζω οι καταβολές του είναι πολύ.
2: Παλιές,
1: ναι.
2: Ιστορικά
1: ναι.
2: Δηλαδή. Καταβολές. Από τις γραφές δηλαδή.
1: Επαλέ, είπατε, είπαμε.
2: Ναι.
1: Είπαμε.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, και το είσαι στο μυαλό.
2: Πάμε παρακάτω. Ναι. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Μάρκος.
2: Γεια σου, Μάρκο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάρκο.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, Μάρκο.
3: Ευτυχώς, παιδιά, που κέρδισε η εθνική μας και δεν έχουμε διακοπές με γκρίνια. Φαντάζεσαι.
2: Καλά, κάτσε ακόμα.
3: Αυτό...
2: κάτσε ακόμα. Τελειώσει αυτή η εβδομάδα. Περίμενε.
3: Κοίταξε, όπως και να τελειώσει δεν ακυρώνονται αυτά τα δύο αποτελέσματα.
2: Ναι, αλλά...
3: οι έξι βαθμοί ας πούμε είναι μια
2: καλή. Ναι, αλλά αν κάνεις δύο ήττες τώρα θα έχει μουρμούρα, δεν την αποφεύγεις αυτή τη μουρμούρα.
3: Ναι, για φαντάζομαι όμως το χειρότερο.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
3: Δεν ήταν αφύσικο, δηλαδή το να χάσεις με Γερμανία και Ολλανδία όλες τις φορές που παίζεις δεν είναι αφύσικο. Αλλά έγινε το καλό που λένε και τουλάχιστον γλιτώσαμε, πιο πολύ γλιτώσατε μάλλον την κρίνια αυτής της εβδομάδας. Τώρα από εβδομάδα βλέπουμε, θα δούμε. Αλλά όπως και να έχει, καλό είναι.
1: Mm-hmm. Τι διάστηση έχεις για τα δύο ερχόμενα, τι feeling?
3: Κοίτα, θα σου πω τι feeling. Αν η Ελλάδα παίξει τη λεγόμενη επιφυλακτική άμυνα, έχει τύχει να ξανακερδίσει. Όποτε και οι ελληνικές ομάδες και η εθνική μας δεν έχουμε ξανοιχτεί πολύ. Παίζουμε, δεν λέω πούλμαν πίσω, αλλά όποτε η Ελλάδα παίζει έτσι όπως και το 2004, τη λεγόμενη επιφυλακτική άμυνα δεν χάνει. Ή αν χάσει θα χάσει πολύ δύσκολα, δεν θα χάσει με κατεβασμένα τα χέρια. Όποτε η Ελλάδα έχει πάει να ξενυχτεί, να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής και να βγει μπροστά, τότε μπορεί να χάσει και από μια μικρομεσαία ομάδα. Έτσι νομίζω ότι τώρα κάπου το έχουν πιάσει το νόημα. Και ο Γιωβάνοβιτς αυτό είναι καλός γενικά και στον Παναθηναϊκό έπαιζε ας πούμε έτσι κλειστά. Νομίζω ότι θα παίξει και έχει τύχει. Έχει τύχει η Ελλάδα να ξανακερδίσει. Θα δούμε. Λοιπόν, τώρα που σας ακούω που μιλάτε για τα παλιά. Mm-hmm. Εγώ είμαι πολύ πιο παλιός από εσάς.
1: Του πότε είσαι?
3: Έχω γεννηθεί.
1: Κοιτάξεις.
3: Κοιτάξει, είμαι. έχω κλείσει τα 68, μου πάω για 69.
1: Καμία σχέση. Δεν ακούγεις. Πολύ νεότερος. Το έχουμε ξαναπεί.
2: Πρέπει να το έχουμε ξαναπεί, ναι.
1: Ναι.
3: Έχω γεννηθεί το 1958 το Μάρτιο. Οπότε, εγώ δηλαδή όταν εσείς είσαστε γέννητοι, εγώ πηγαίνω στο γήπεδο από 13 χρονών. Από το 71 δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε. Και σιγά σιγά πύκνωσαν οι παρουσίες μου και μέσα και έξω με την ομάδα μου, την ΑΕΚ και όλα αυτά. Λοιπόν, για τα συνθήματα που σας ακούω να
1: λέω. Για πες μου, Νίκος Γκούμας ή All Win Arena?
3: Νίκος Γκούμας. Και πριν από τον Νίκος Γκούμας, απλά γήπεδο Ναι, στους αδέλφους.
1: Ναι, λέω το τότε ή το τώρα.
3: Το τώρα.
1: Τώρα, ε.
3: Ναι, ναι. Το τώρα είναι άλλη αίσθηση, άλλη... καλύτερα. Αλλά και τότε είχε την ομορφιά του, αλλά... ξέρεις, πρέπει να συγκρίνεις για να...
1: Φαντάζομαι ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο και ότι σου είχε λείψει 19,5 χρόνια χωρίς έδρα.
3: Εκτός αυτού, ας πούμε, είναι κάτι το διαφορετικό και...
1: Καλά, ναι, και ακουστική είναι τρομερή.
3: Και ακουστική καλωτική και εξυπηρέτηση του κόσμου και ο περιβάλλον χώρος γενικά.
1: Μπράβο.
3: Έχει φτιαχτεί.
1: Αυτό δηλαδή είναι και για κάθε ομάδα, δηλαδή να πηγαίνεις γήπεδο και να έχεις και ώρες άπλητες από πριν.
3: Κοίτα, θα σου πω κάτι, εγώ επειδή μένω σχετικά κοντά, ας πούμε, εγώ μένω Άνω Πατήσια. Άρα και όπου πηγαίνω και άλλες μέρες εκεί, ας πούμε στο σημείο αναφοράς. Είναι καλά για να κάτσεις πια.
1: Ναι,
3: δηλαδή
1: ναι.
3: Πηγαίνουν και οικογένειες με παιδάκια που
1: γύρω-γύρω
3: είναι πεζόδρομοι. Είναι μια άλλη.
1: Είναι και πολύ ωραία περιοχή έτσι κι αλλιώς, αλλά πόσο μάλλον όταν βάφεται και
3: τώρα
1: στα χρόνια της.
3: Ακόμα καλύτερη με τη διαμόρφωση του χώρου που έγινε γύρω-γύρω. Κυρίως για οικογένειες με παιδιά, για άλλες ηλικίες.
1: Και το είχε πιάσει αυτό στις δηλώσεις του πρόσφατα πριν από λίγες μέρες και ο Νικολίτς για τους συνεργάτες του. Ότι πηγαίνουν οι οικογένειες των συνεργατών του.
3: Δηλώστε, ότι μπαίνεις ας πούμε στην πόλη και
1: μπράβο.
3: Βλέπει ας πούμε
1: και πηγαίνουν οι συνεργάτες του ώρες πριν τις οικογένειές τους. Οι οικογένειές του βασικά, οι συνεργάτες του είναι μαζί του. Και τους αρέσει πάρα πολύ.
3: Αλλά είναι και οι άλλες μέρες που δεν έχει ποδοσφαιρικό. Είναι ωραίο ας πούμε να πηγαίνεις εκεί να κάθεσαι. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε κάτι το δικό σου, ας πούμε κάτι το οικείο προς εσένα. Αλλά και για ένα ουδέτερο να πάει δεν θα... κακοκαρδίσει, δηλαδή θα περάσει καλά γενικά, τα γύρω-γύρω μαγαζιά οι πεζόδρομοι, όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν υπάρχει να περνάνε τα αυτοκίνητα μπροστά και από το χώρο για να μην μπορείς να περάσει απέναντι, είναι αλλιώς, είναι καλύτερα τώρα. Λοιπόν, για τα συνθήματα τώρα που λέγατε, δεκαετία 70, ας πούμε στις αρχές, το μοναδικό υβριστικό που αγωγόταν ήταν ας πούμε κρά κρά κρά Νίκο και να τελειώνει σερά,
2: ναι,
3: η τελευταία λέξη ας πούμε. Αυτό ήταν το μοναδικό. Από εκεί που άρχισε να βαραίνει και να γίνεται έτσι, να μπαίνουν στη μέση και οικογένειες και μάνες και όλα αυτά,
2: η δεκαετία του 80 και μετά,
3: τέλη δεκαετία 70-80, δηλαδή εγώ να καταλάβεις
2: για το Δελικάρι το φωνάζανε αυτό το κρά κρά κρά πολύ νομίζω.
3: Ναι, και την πρώτη φορά που το άκουσα εγώ, παιδιά, στην Νέα Φιλαδέλφεια έπαιζε ένα διαιτητής με το όνομα Φαμέλης, το 74-75, κάπου εκεί, με ποιο ομάδα, δεν έδινε κάτι φάουλ που ζήταγε και τέτοια. Κρά, κρά, κρά, Φαμέλη, κρά.
2: Ναι, ναι, και Ασλανίδη και ένα κάρο. Ήταν γνωστό και... αυτό, το έχω διαβάσει, ναι.
3: Αυτό. Και εκεί που άρχισαν να μπαίνουν μέσα μάνες, γυναίκες και όλα αυτά, τέλη δεκαετία 70, αρχές 80, την πρώτη φορά που το άκουσα εγώ να βρίζουν μάνα ομαδικά, παίζαμε στη Θεσσαλονίκη, πάω ΚΑΕΚ, αλλά στο Καφτατζόγλιο, γιατί τότε είχαν γίνει σεισμοί και είχε πάθει τούμπα κάποιες.
1: 88, πότε ήταν.
3: Τη σεζόν 80-81.
1: Α, αρχές... πιο μετά. Okay.
3: Ναι, 80-81. Και έρθα εκ 2.
1: Ο σεισμός δεν ήταν από το 78. Ή κάνει λάθος.
3: Είχε γίνει τότε 78-79. Τέλος πάντων, είχε εγκριθεί τούμπα κατάλληλη για κάποια τους αγώνες. Το 80-81 λοιπόν παίξαμε στο Καφτατζόγλιο. Τότε έπαιζε στην ΑΕΚ ο Γκέσιος, ένας παίκτης που προέρχεται από τον Ηρακλή. Με τον οποίο προφανώς είχαν οι υποκριτές προηγούμενα από την εποχή που έπαιζε Θεσσαλονίκη. Και την πρώτη φορά και σοκαρίστηκα. Γιατί δεν το έχω ξανακούσει, Γκέσιο, αυτό η μάνα σου, ας πούμε. Και εκείνη τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι δεν το έχω ξανακούσει, ας πούμε, και λέω, κοίτα, λέω, βρίζουν όλοι μου ομαδικά, ας πούμε, τη μάνα ενός παίχτη. Και μετά, όταν και οι Αθηναίοι άρχισαν να αντιγράφουν, ΑΕΚ Άρης εδώ στη Φιλαδέλφεια, πάλι σεζόν 80-81, ομαδικά κάτι για τη γυναίκα του Φυρού. Και αυτό όμως αντιγραφεί από Θεσσαλονίκη. Και σιγά σιγά απλώθηκε και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, έβριζαν τα πάντα. Και, αλλά μέχρι τότε, θα σου λέω, μόνο το κρά κρά κρά ακούγεις, τίποτα άλλο. Εδώ στα γήπεδα. Και μετά βάρνει το πράγμα πολύ. Να. Και σε θέματα βίας βάρνει.
1: Ναι, δηλαδή, ξεφύγει τώρα φούλ.
2: Καλά, τώρα αυτό είναι, ναι.
3: Γιατί και τότε γινόταν επεισόδιο. Και πώς τότε δεν πέρναγες ωραία όταν πήγαινες. Κάπου εκτός,
2: και...
3: δηλαδή θα τα φυλαγώσουν.
2: Και η δεκαετία του 80 ειδικά ήταν πολύ άγρια.
3: και το 70, παιδιά, και το 70. Δηλαδή και 73, 74. Ας πούμε που πήγε ο κόσμος πολύ στα εκτός έδρας. Γινόταν πολλά. Εκτός και μάλιστα τότε η αστυνομία δεν ήταν και τόσο, ξέρεις, οργανωμένη όπως τώρα υποτίθεται. Και οι αστυνομικοί, οι ντόπιοι, εκνευριζόντουσαν. Και μάλιστα σε μια ερώτησή μου, σε κάποια επεισόδια που είχαν γίνει, τι θα κάνετε εσείς, πώς θα προστατεύσετε εδώ, εμάς που ήρθαμε από την Αθήνα εδώ, γυρίζει ο αστυνομικός και μου λέει έτσι, εκνευριζόμουν και εσείς λέει γιατί ήρθατε. Δηλαδή υπήρχε και εκνευρισμός των αστυνομικών, τι θέλουν και κουβαλιώνται από τότε, δηλαδή τι θέλουν και κουβαλιώνται αυτοί και μας βάλουν σε μπελάδες. Και γίνονται διάφορα επεισόδια. Αλλά περνώντας μετά τα χρόνια, δυστυχώς αντιγράψαμε τους έξω. Δηλαδή η εγκληματικότητα, η μορφή που υπήρχε στην Αγγλία παλιά, στην Ιταλία, στη Γερμανία, αυτά. Γίνεται και στην Ελλάδα.
1: Καλά, ακόμα υπάρχει εκεί πέρα. Υπάρχει, απλά δεν γίνεται μέσα στα γήπεδα.
2: Ναι.
1: Είναι απ' έξω, παπ, ναι, κλπ.
3: Απλά γίνεται.
2: Και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Ναι. Παντού, παντού γίνονται.
1: Καλά, στη Γαλλία γίνεται φούλη και μέσα στα γήπεδα. Επειδή λέμε για μας,
2: στο Βέλγιο, στην Ολλανδία.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα κοίτα. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν τα μέτρα που έχουν πάρει και όλα αυτά και αυτό. Είναι αλήθεια ότι και εδώ μέσα στα γήπεδα δεν γίνονται πια.
2: Ναι.
3: Μέσα στα γήπεδα.
1: Ε.
3: Αυτό που απασχολεί είναι.
2: Απλά δεν έχουμε δοκιμάσει να κάνουμε και κάνα παιχνίδι υψηλής κινδυνότητας με κόσμο και τον δύο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι και κλεισμένοι να ήταν πάλι δεν γίνονταν. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να γίνονται αυτό, παιχνίδια αυτό με κόσμο και οπαδών.
2: Γιατί στο εξωτερικό γίνονται, ας πούμε. Γίνονται κανονικά.
3: Ήταν, ας πού, γίνονται, αλλά έχει ένα ρίσκο, παιδιά, αυτό το. Το κομμάτι, ας πούμε, φαντάσου ένα τελικό κυπέλλου ΑΕΚ Ολυμπιακός με κόσμο.
2: Ο Γκαγκάτσης είπε ότι θα γίνει κανονικά με κόσμο αν έχουμε ντέρμπι σε τελικό κυπέλλου το Μάιο. Και από τους δύο. Να το δούμε όλοι αυτό να συμβαίνει. Να το δούμε.
1: Έγινε, Μάρκο.
2: Έγινε, Μάρκο, ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
3: Εγώ θα προτείνω στον κύριο Γκαγκάτση να πει με κόσμο, αλλά με όρο ηλικίας. Δηλαδή όσοι είναι πάνω από 70 να πάνε για μισθό. Δεν θα γίνει επεισόδιο.
2: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μην γίνουν επεισόδια. Αλλά τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή.
3: Τέλος πάντων.
2: Έγινε, Μάρκο, να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Για χαρά. Γκέρεμι, Γκέρεμι, το πρωτάθλημα Φέρεμι. Φανταστικό.
1: Γκέρεμι, ρε.
2: Τον καψερό τον Γκέρεμι που τον φέρανε στην ΑΕΛ το 10 και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Το ΑΕΛ Τρακτέρ και Love is in the air, καταπληκτικό. Και φανταστικό των Πανθύρων, το χιλιόμετρα θα κάνω. Μέχρι που θα πεθάνω, για σένα πνέω και για σένα μόνο ζω. Τραγουδάνε στα ταξίδια του.
1: Επίσης λέει ένας φίλος του Όφη, επίσης Όφη, αυτά που λέμε μετά από τον αγώνα, αλλά εσείς μόνο τα Rich 4 ξέρετε.
2: Rich,
1: γι' αυτό το διάβασα.
2: Rich 4.
1: Οι φίλοι του Όφη λέτε το Big 4, Rich 4. Τέλειο. Rich 4.
2: Ωραίο το. Πρώτη φορά το ακούω το Rich 4.
1: Άρα έχουμε Rich 4, Rich 5, και τα λοιπά.
2: Και αυτό το.
1: Και να γίνεται τώρα διαμάχη από τους φίλους. Είμαστε κι εμείς Rich 5. Πώς μάλλον, είμαστε κι εμείς Big 5.
2: Σφίριξε τη λήξη, σφίριξε τη λήξη. Το κρύο είναι τσουχτερό, θα πάθουμε και ψήξη. Ωραίο.
1: Τέλεια.
2: Ωραίο. Στη Στοκχόλμη λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, η οπαδή της Χάμαρμπι. Πού το, ναι, στα ντέρμπι λέει που κερδίζουν τραγουδάνε στους απέναντι το Always Look on the Bright Side των Monty Pythons. Θεοί Monty Pythons.
1: Ναι, ρε, πας καλά.
2: Δεν έχεις ιδέα, Πω.
1: Εντάξει, δεν είμαι αγιογράφητος μουσικά, ρε φίλε, αλλά δεν θα βάλω σπίτι να ακούσω Monty Pythons. Τι είμαι.
2: Τι λες, ρε Μανώλη.
1: Τι έχω πάθει, ρε, ξυπνάω το πρωί, θέλω να.
2: Αυτό είναι ταινία, ρε Μανώλη. Δεν είναι μουσική αυτό. Το Monty Python στο, από την ταινία. Το Always ναι, Look on the Bright Side.
1: Το τέτοιο σου λέω. Το Anthem.
2: Ναι, το Anthem.
1: Μου λέω και στα ξένα τώρα.
2: Με κόλλησε. Ρε, τι γίνεται, ρε. Λοιπόν. Ο Γιάννης κόντεψε να φύγει, να ξέρεις. Θα τον εχάσουμε.
1: Πάντως με πιάνουν εξαπίνεις ώρες-ώρες.
2: Ναι.
1: Και μου τα βάζουν, ξέρεις. Όχι, μου τα βάζουν. Είμαι έξω σε κάποιο μαγαζί και για κάποιο λόγο θα παίξει κάποιο τέτοιο και με πιάνουν να μου αρέσει.
2: Okay.
1: Απλώς δεν θα είμαι σπίτι μόνος μου να βάλω τέτοια μουσική. Και δεν έχω καταλάβει στην τελική γιατί απολογούμε. Αυτός είμαι.
2: Λύση, λύση, δώσε μας μια λύση.
1: Εντάξει.
2: Παιδιά, για το Sport FM TV δεν έχουμε κάτι να σας πούμε. Πώς το λένε, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Κάντε λίγη υπομονή, θα τα μάθετε όλα. Θα τα μάθετε όλα, μην ανησυχείτε. Τα και εμείς λέει το κήπεδο. 30.000 κόσμο λένε το 70 και θα φωνάζουν κρα κρα κρα. λοιπόν. Ναι. Πολλά πολλά μηνύματα. Θα ξεχωρίζω κάποια. Έχουμε
1: ναι,
2: καμουλιά.
1: Μπράβο και το είπες τώρα αυτό.
2: Ναι, έλα. Ποιο.
1: Για το κλειστό του Άρη.
2: Για πες.
1: που φώναξαν στον Γιάννη που είχε έρθει πάνω. Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, αν τελειώνει με τον NBA, φτάνει.
2: Α, ναι, ήταν ναι, ωραίο. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο, ναι.
1: Διαφορετικό.
2: Ναι. Ναι, και αυτό για το σουβλάκι. Στην Τούμπα. Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο φίλος ότι είχε σκοράρει ο Κοϊτά από μακριά, δεν μέτρησε και απλώς το έχουν πάρει και το έχουν ανεβάσει ως γκολ, αλλά δεν έχει μετρήσει. Αυτό που έχει μετρήσει είναι το πέναλτι. Back to back πέναλτι με τη.
2: Μα είπα και εγώ, έψαχνα και ξαναέψαχνα και έβλεπα εδώ μόνο πέναλτι και τον έβγαλε κιόλας μετά. Τον έκανα αλλαγή. Και ο Φρόιλερ έπαιξε σήμερα, να πούμε, μια και πιάσαμε τώρα αυτή την κουβέντα. Ναι. Έπαιξε ο Φρόιλερ με την Ελβετία που έκανε παρέλαση στη Σκωτία. Αν η εθνική είναι στο 1-2, που ρωτάει ένας φίλος, τερματίσει πρώτη ή δεύτερη, ναι. Πώς το λένε, συνεχίζει στα προημιτελικά του Nations League και είναι και στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση του Δεκέμβρη. Και θα μπούμε σε όμιλο των 4 ομάδων.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Τώρα για Πέμπτη, ρε παιδιά, που ρωτάτε, πώς το βλέπουμε για Πέμπτη Κυριακή. Αυτό που λέγαμε και χθες με Νίκο είναι ότι εντάξει, αυτό που λέμε χαμηλά την μπάλα δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Επειδή τώρα νίκησαν τη Γερμανία. Η Ολλανδία, η αλήθεια είναι ότι έχει απουσίες. Δηλαδή και ο Μάλεν λείπει που το ξέραμε, λείπει και ο Μπρόμπι που το ξέραμε, λείπει και ο Χάκπο. Δηλαδή μπροστά έχει απουσίες.
2: Ρε, εσύ τι αποδόσεις δίνουμε? Ε, κάτσε να δω.
1: Καλή ερώτηση.
2: Λοιπόν.
1: Αλλά έχει ποιότητα, έχει το Σάμερβιλ που είναι πολύ καλό και σα έχει πάει τώρα στο Σαουδική Αραβία.
2: Οι μπουκίδες έχουν κάνει. Ελλάδα-Ολλανδία. Ο Άσος παίζεται. Α, κοίτα πώς αλλάζουν τα πράγματα.
1: Για πε.
2: Στο 3-20 είναι ο Άσος.
1: Το χ.
2: 3,5. 2-20 το διπλό της Ολλανδίας. Ιδέες. Δεν μας θεωρούν και.
1: Νάνους.
2: Και Νάνους που έγραψε η Bild. Κάτσε να σου πω και για την Κυριακή τώρα. Θα έχουν βγει και αυτά. Θα έχουν βγει. Για να δω για την Κυριακή. Το σημειάκι του επόπτη λέει. Ναι, οκ. Okay.
1: Όχι, συνεχίζω σε αυτό που λέει ο φίλος. Το σημειάκι του επόπτη, δεν θα το πω. Απλώς όντως οι Άγγλοι που καταλήγει το μήνυμά του σε πειρακτικά συνθήματα είναι πρώτοι. Ειδικά πάρα πολλά βιντεάκια εκεί στο Corrent που γίνει να εκτελέσει ο παίκτη.
2: Φοβερά, φοβερά.
1: Και του πιάνει όλη την ιστορία τη ζωή του.
2: Ναι.
1: Εσύ που, σε σύνθημα.
2: Και το τραγουδάνε εκεί. Το. Τώρα μισό λεπτό, κύριε Γεωργή. Άκου να δεις τώρα, 3-30 ο Άσος με τη Γερμανία, 3-80 το Χ, 2-0-5, 1-95 το διπλό. Δηλαδή λίγο περισσότερο φαβορί δίνουν τους Γερμανούς σχέση με τους Ολλανδούς, τα μεταξύ μας.
1: Γκολ γκολ.
2: Τι παίζεις τώρα εδώ πέρα?
1: Γκολ γκολ.
2: Και τα δύο?
1: Το δεύτερο σίγουρα.
2: Οκ. Okay. Το γκολ γκολ θα σου πω πόσο δίνει, περίμενε. Το έχω και αυτό. Χαμηλά είναι πολύ.
1: Τώρα με έχεις βάλει απέναντι από τους
2: περισσότερους
1: του Monty Python. Τον Monty Python.
2: 1-67-1-70. Καπετάνο, καπετάνο. Βάλε ένα γκολ και ας πεθάνω.
1: Ναι, λόγω Κέρκυρας. Εκεί. Μια ευκαιρία. Τι είχε πάθει μωρέ και ο Παντελής εκεί πέρα. Θυμάσαι τη φάση που έχει πάρει τα φάλτσα και έχει πάει.
2: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Σε κάθε συνέντευξη αυτό του λένε του καπετάνου. Τι έχεις να πει για εκείνο το σύνθημα? Τι να έχει να πει.
2: Πάμε να. Έχουμε φίλο, περιμένει. Πάμε, χαίρετε.
4: Εγώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
4: Α, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Ή καλημέρα, ό,τι προτιμάτε.
2: Καλημέρα, καλησπέρα.
4: Δημήτρη Ανοκλυφάδα.
2: Τέτοια έκπληξη, Δημήτρη Ανοκλυφάδα.
4: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
1: Γεια σου,
2: Δημήτρη.
1: Ο άνθρωπός μας.
2: Ο Μανώλης ενθουσιάζεται με καινούργιες φωνές.
4: Μανώλη,
1: χωρίς να βγάλετε με τις παλιές, έτσι.
4: Στο τέτοιο, έτσι.
1: Ορίστε.
4: Στη μετάδοση του Ατρόμητος ΠΑΟΚ έχει κάνει επικό σαρδάμ.
1: Για πες.
4: Με τις, είπες κάποια στιγμή για τις ακαδημίες.
1: Κάτσε λίγο, πρέπει λίγο. Γιώργο, αν μπορείς να μην ακούς, Γιώργος Γιαννίσης.
2: Μόλις είπες ότι έχει κάνει επικό σαρδάμ, το άλλο εδώ πέρα, το πλάσμα που τον έχει κάνει ο Παλαιότολο ίδιο, να μου τρατού, αναρωτιέται, λέει, ποιο σαρδάμ, τι να πω.
4: Μετά είναι σε άλλο μέσο, οπότε είσαι ok. Έχεις πει ένας παίκτης που προέρχεται.
1: Α, για το κύπελο.
2: Στο Open που έδειξε το
1: τηλεόραση.
4: Ναι, επικό σαρδάμ.
2: Για ψάξε.
1: Άρα δεν τα παίρνουν τα δικαιώματα, μια χαρά. Για
2: Γιάννη, ψάξε.
1: Τι είπα.
4: Τις ακαδημίες μου.
1: Α, είπα τις ακαδημίες μου.
4: Ναι.
1: Έχω ρίξει δουλειά εγώ εκεί πέρα.
4: Ετικό.
1: Έχουμε δει. Στα τσικό.
4: Ήθελα να πω εγώ για δύο συνθήματα του Αστέρα εξ αρχείων ήθελα να πω.
2: Ναι.
4: Αρχικά είμαι Ολυμπιακός και Αστέρας εξ αρχείων.
1: Μένεις εξ αρχιά.
4: Όχι, μένω Ανογλυφάδα.
2: Δεν μου λες που είναι ο Αστέρας τώρα.
1: Επειδή έχω κόσμο που Πηγαίνει και βλέπει αστέρα, ξέρω
2: ναι, και εγώ. Ξέρω
1: και ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τι κατηγορία είναι ο αστέρα εξ αρχείου?
4: Είμαστε β' τοπικό.
2: Έχει καμιά άλλη ομάδα έτσι γνωστή στον όμιλο?
4: Όχι ιδιαίτερα. Πέρσι είχαμε τον Αθηναϊκό.
2: Ναι.
4: Τερσιθέα, Ποσειδώνας Γλυφάδας. Όχι Ποσειδώνας, ΑΟ Γλυφάδας είναι. Ήτανε κάποτε στην...
2: Υπάρχει και ΠΑΟ Γλυφάδας ακόμα?
4: Αυτή η ομάδα είναι.
2: Αυτή η ομάδα είναι.
4: Πλέον είναι ΑΟ Γλυφάδας, ναι, που ήταν τότε στη Β' Εθνική, που έχει...
2: Πριν από, πριν από 15 χρόνια με είχε στείλει ο Sport FM για ενημέρωση από ΠΑΟ και Γλυφάδας. Τότε
1: σε τι μάτρεση?
2: Τοπικό, έπαιζε με τον Αθηναϊκό, νομίζω έπαιζε κιόλας. Τοπικό. Τότε ο Sport FM έστελνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Παντού, ναι.
2: Όταν λέμε παντού, παντού. Παντού. Έχω πάει Σαλαμίνα, Χαϊδάρι.
1: Σαλαμίνα έχω πάει κι εγώ.
2: Ναι, πού μπορεί να φανταστεί. Ναι, για πες, Δημήτρη.
4: Στην Αλεπότρυπα εντωμεταξύ δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ.
2: Ναι.
4: Όταν πέφτει ο ήλιος, αρχίζει όλο το γήπεδο και φωνάζει εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Άντι να ζει, παραμ παμ παμ, γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Τέλειο.
4: Είναι παρθένα του διαιτητή, χτένα,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Έχει μεγάλη την τρίχα στο κεφάλι. Ή όταν χάνει η ομάδα, ας πούμε, αρχίζουμε και φωνάζουμε «Σώσε με,
2: δώσουμε
4: αυτό
2: και αυτό
4: το δηλητήριο, είναι το μάτσε ένα μαρτύριο». Τώρα,
2: δεν μου λες, έχει ξεκινήσει τώρα το πρωτάθλημα?
4: Όχι, όχι ακόμα.
2: Όχι ακόμα,
4: Έχουμε λίγες, έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Τώρα πρόσφατα έγινε η κλήρωση, ήταν και τα κύπελα στη μέση.

0: Ωραίο, ωραίο. Αυτό
1: μόνοι με... ναι, ναι, ναι.
0: Το θυμήθηκα κι εγώ. Έχουν πολύ ωραία συναισθήματα.
2: Συνεχίζω εγώ. Αντίδραση. Μ' άρεσε. Μπράβο, φίλε.
1: Γενικά, τώρα τα Σαββατοκύριακα πλέον, επειδή δουλεύω σε αγώνες ράλι, είμαι καμεραμάν, οπότε ταξιδεύω, έχω κάνει όλη την Ελλάδα.
2: Άρα ξυπνάς το πρωί και παίρνεις πρωινό.
1: αυτό ήθελα να το συνδέσω, γι' αυτό πήρα. Εγώ γενικά τρώω τον άμπακο. Όταν λέμε τον άμπακο σε ξενοδοχεία. Αλλά επειδή πλέον για τους αγώνες ράλι, όταν ο αγώνας ξεκινάει π.χ. στις 8, πρέπει να είσαι πάνω μέσα στην ηλικία του.
2: Α, αγώνες ράλι είπες. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι σου απευθύνθηκε. Αγώνες, κόμμα, ράλι.
1: Ράλι, χώματος, ασφάλτου, αναβάσεις, drift ήμουνα στη Λαμία τώρα πρόσφατα.
2: Μας έχει χαλάσει η κόμπη σήμερα. Ωραία, ναι.
1: Και επειδή προφανώς καταλαβαίνω ότι πάνω στα βουνά δεν είναι και τόσο εύκολο αν σε πιάσει το νούμερο 2, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Ναι, πλέον με ένα καφέ τη βγάζω.
0: Έχει ωραία δουλειά.
1: Τον άμπακο.
0: Πολύ, έχει ναι, πολύ,
1: πολύ, πολύ ωραία. Ναι. Είμαστε, είμαι κάθε Σαββατοκύριακο σε άλλη πόλη, ας πούμε. Είμαστε στη Λαμία τώρα το Σαββατοκύριακο. Τώρα
0: δηλαδή, εσύ πας και τραβάς βίντεο, φωτογραφίες.
1: Είμαι καμεραμάν. Τις μεγάλες κάμερες.
0: Τις μεγάλες
1: κάμερες. Νόμο. Ναι.
2: Τα σουκού μόνο ή και οι καθημερινές?
1: Όχι, όχι, μόνο σουκού.
0: Έχεις τραβήξει και Μάριο Ηλιόπουλο?
1: Εννοείται.
0: Για πες.
1: Εννοείται. Εντυπώσεις. Καλά, παιδιά, ο πρόεδρος είναι απίστευτος άνθρωπος. Εκτός από την ταχύτητα που έχει και το αμάξι στο θύριο, είναι τέτοιο. Α, στα πολύ γρήγορα, ήμασταν στην ανάβαση της Κίμης και το βράδυ είναι η φιέστα.
0: Ναι.
1: Και έχει ζητήσει ο πρόεδρος να τρέξει πρώτος στο δεύτερο σκέλος του αγώνα για να φύγει μετά να είναι στην Κίμη.
2: Ναι. Με το αγωνιστικό, το αμάξι ήρθε κιόλας. Φαντάζομαι αυτό, επειδή αυτό, το είχε μέσα στο κήπεδο μετά.
1: Ναι, έχει γίνει τώρα. Ας πούμε κάτω με τους αγωνοδίκες μία σύσκεψη κτλ. Γιατί πρέπει όλοι όσοι είναι στην κατηγορία να τρέξουν με τις ίδιες συνθήκες. Μπαίνει πρώτος και μετά βλέπω το ελικόπτερο να σηκώνεται από κάτω που έχει παρκάρει, να ανεβαίνει, να περνάει πάνω από το κεφάλι μου, να πάει να τον πάρει. Και το βράδυ βλέπω το αγωνιστικό στο γήπεδο και λέω πότε πρόλαβε, τέλειωσε ο αγώνες, εμείς φύγαμε, κάναμε 2,5 ώρες να γυρίσουμε στην Αθήνα, να ξεφορτώσουμε τα πράγματα και βλέπω τα μάξι και αυτός πότε, από πού έφυγε τα μάξι, ας πούμε. Δεν μου έκανε εντύπωση.
2: Τρομερός.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ωραία δουλειά.
1: Παντών αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
2: την παρέα. Να ξαναπάρεις.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, να ξαναπάρεις.
1: Καλή αρχή να έχετε. Μανώλη, είσαι φωνάρα, ψυχάρα.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Νικόλα, σε ευχαριστώ για... και για εκτός ραδιοφώνου, για αυτά που γράφεις και για αυτά που ανεβάζεις. Καταλαβαίνεις τώρα λόγω στερεάς αρχείων.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Άντε, ξανακλείσαμε το τραγούδι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξανά.
1: Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Φίλε, στο Τάρλα, στο γήπεδο, πήγαινα και έκανα την Καλονή όταν ανέβηκε η κατηγορία. Ενημέρωση έκανα για τον Sport FM. Στο 2-2 με τον Ολυμπιακό Βόλου, που ήταν ο Αχιλλέας Μπέος σε μια πλαστική καρέκλα εκεί στα Κάγκελα, που ισοφάρισε ο Κιάσος στο τελευταίο λεπτό, στις καθυστερήσεις, και ανέβηκε η Καλονή. Ούρλιαζα στην Πανούτσου, βγάλε με, ανέβηκε η Καλονή. 2013, ούρλιαζα.
2: Μανούσος, φίλε, ο Καλονή.
0: Γινότανε μακελιό σε κάθε παιχνίδι. Ο Κότσιος, ναι, είχε βάλει τον γκολ της ανόδου, το 2-2. Λοιπόν. Ξέχασα το μάτς. Λοιπόν.
2: 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πήγαμε στη τελική ευθεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα σχόλιά σας. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν λένε.
1: Θες να κλάψω λίγο.
0: Έχει.
1: Εσένα, τον κόσμο να ευχαριστούμε.
0: Έχει κλάψει, λέει ο άλλος, που νόμιζε ο Μουσουράκης ότι ο ακροατής εννοούσε τον ράλι όταν είπε ότι καλύπτει ράλι. Να ξέρεις, φίλε μου, ότι ακριβώς επειδή έχω αυτό το επίθετο, ήταν μέσα στα πειράγματα στο σχολείο, ας πούμε. Το αλλάζαν ταχύτητες και κάνανε το θόρυβο. Πώς το λένε, ράλι. Για να με φωνάζουν, ας πούμε.
1: Εγώ όσο ήσουν έξω και κάπνιζες και ήμουν μέσα εδώ πέρα και σε περίμενα.
0: Το έχω κόψει 11 χρόνια, το έχω πει, το ξέρουν οι ακροατές. Για ψεύτη, για πες.
1: Όσο ήμουν έξω λοιπόν, σκέφτηκα ιστορία ανάλογη περίπου της δικής σου. Ξέρεις, οι καλύτερες ιστορίες από γήπεδα είναι τα πρώτα χρόνια. Όπου πηγαίνουμε και σε...
0: Στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Προφανώς, ναι.
1: Που πηγαίνουμε και σε μικρότερες κατηγορίες.
0: 100%. Μα εκεί είναι οι ωραίες ιστορίες έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ναι. Και σαν φίλαθλος, αν πας, σου μένουν πολλά, ναι, πράγματα από αυτές τις κατηγορίες. 100%.
1: Προοδευτική Όφη, Όφη με γιώτα, Όφη Ιεράπετρας.
0: Η νοτιότερη ομάδα της Ευρώπης.
1: Έχω πάει, σωστός, έχω πάει. Δεν βρίσκω δημοσιογραφικά, δεν έχει τώρα, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Έχω μπει σε ένα κουβούκλιο με όλη τη σημασία.
0: Έχω πάει και εγώ στο γήπεδο της Ιεράπετρας.
1: Ναι. Όχι, Προοδευτική Όφη.
0: Α, στον Κορυδαλό λες.
1: Εν τω μεταξύ, σε 10 μέρες.
0: Δεν έχω πάει.
1: Σε 10 μέρες έχουμε ντέρμπι λαμπρέκικο, Προοδευτική Ιωνικός. Μετά από 6-7 χρόνια, μετά από το 19.
0: Στον Όμιλο που. Ναι. Καμιά δεκαριά ομάδες που. Όλα τα μάτια είναι ντέρμπι. Ναι, για πες.
1: Είμαι μέσα από τις πρώτες περιγραφές. Όχι περιγραφές, ενημερώσεις. Που στο τέλος και λέω στην Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ήθελα να με βγάλει και πιο πολύ, να κρατήσω τα τελευταία λεπτά. Και φίλε, σκάγανε τώρα φίλοι εκεί. Έμπαινα σε αυτό το κουβούκλιο επειδή είχαν κρύψει πυρομαχικά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και σε μια φάση επειδή δεν έβρισκαν, τους είχαν τελειώσει αυτά που είχαν κρύψει. Άρχισαν να διαλύουν τον πάγκο το δικό μου. Και κατέληξε ο καψιερός να είμαι όρθιος.
0: Αυτά μου έχουν μείνει και εμένα. Εκείνη την εποχή, ειδικά από Sport FM, έστελνε. Όταν λέμε παντού, είχαμε στο Φωστήρα, στη Σαλαμίνα, στο Χαϊδάρι, στο Ελληνικό που έπαιζε ο Εθνικός. Στην Γλυφάδα, στον Αθηναϊκό, Δόξα Βύρωνα. Μου έχουν μείνει άπειρες ιστορίες στο μυαλό. Και σε ντέρμπι Φωστήρα έχω πάει και έχουν γίνει και διάφορα. Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά είναι σύνθημα, είναι στίχος ουσιαστικά. Εντάξει, το τραγουδούσε και η Μαρινέλα.
1: Γάβδος δεν έχει ομάδα. Ποια? Καλά ρωτάει ο φίλος. Γάβδος. Μήπως αυτή έχει την νοτιότερη. Αλλά τι ομάδα.
0: Όχι. Η νοτιότερη, παιδιά, έχω κάνει έρευνα. Συγχωρείτε, έχω γράψει και θέμα. Από τα πρώτα μου στη δουλειά.
1: Έλα.
0: Είναι η νοτιότερη.
1: Δεν υπάρχει Γάβδος FC.
0: Νοτιότερη ομάδα στην Ευρώπη.
1: Πώς υπάρχει Γάβδος BC.
0: Μπα, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν...
1: Ποιο σύνθημα έχει στείλει χίλιες φορές ο Μιχάλης που δεν το λέμε. Μάλλον δεν κάνει, το πούμε.
0: Όχι, ρε, αφού σου λέω το έχω κόψει εγώ. Αυτός κάπτιζε. Εγώ δεν καπνίζω.
1: Την Κυριακή το κόβω, παιδιά, τέλος.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτός με τα μουσια δεν είναι ο Μανώλης. Επειδή άρα... ρώτησε ένας φίλος. Άρα, σκέψονται.
1: Αυτό μου θύμισε τη σκηνή από τον Λύθιο Πανηλήθεια. Που λέει, έλα, βρες τρία νούμερα, βρες το ένα από τα τρία νούμερα.
0: Ωραίος τίτλος για κουμπί.
1: Νομίζω έχει χρησιμοποιηθεί. Νομίζω.
0: Σίγουρα, κάποια στιγμή.
1: Εδώ πρώην αρχηγός Σοφία Ιεράπετρας.
0: Να σε καλά,
1: σας
0: φίλε.
1: Σας ακούμε και εδώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Τέτοιο αέρα που έχω συναντήσει στην Ιεράπετρα, φέτος ξεπεράστηκε εκείνο το ρεκόρ αέρα που είχα συναντήσει πριν 10 χρόνια στην Ιεράπετρα. Πάλι στην Νότια Κρήτη. Αυτό το πράγμα.
1: Έλα, κόλλησα. Πώς λέγεται το μέρος, ρε, δίπλα στην Ιεράπετρα που πήγαινα για.
0: Μύρτος.
1: Ναι, για σουπίτσες.
0: Σουπίτσες. Τι εννοεί σουπίτσες.
1: Φημίζεται για τη σούπα της.
0: Ωραία περιοχή πάντως γενικά και ο Μύρτος και η Ιεράπετρα, πολύ όμορφα. Λοιπόν.
1: Πάντως φουλ μιλήσαμε για μπάσκετ Ολυμπιακό.
0: Τρομερό, Τρομερό. Εγώ περίμενα σήμερα.
1: Για enjoy, για.
0: Ναι, ότι θα έχουμε αυτό να αναλύουμε. Είχαμε διαβάσει, είχαμε δει τα μάτς.
1: Αλλά δεν. Τώρα ρομπόλι. Δύο παρά πάρτε ένα τηλέφωνο. Έλα ρομπό.
0: Κοιμάται ρομπόλι τώρα. 2-10-95-79-283-4-5. Για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Έχουμε καταλήξει σε τραγούδια. Αποφασίσαμε να κάνουμε τη χάρη στο Σπύρο. Επειδή το ζητάει από χθες. Το έχει φορτώσει ήδη ο Γιάννησης.
1: Καλονία ΑΕΚ, Νίκο, 0-0 εσύ το έκανες για το σταθμό.
0: Όχι. Εγώ έκανα μόνο τη σεζόν που η Καλονία ανέβηκε. όλα τα παιχνίδια τα εντός της Καλονής που τα έδινε στο Τάρλα, στο γήπεδο δηλαδή της Μυτιλίνης, και την άνοδο τα έκανα εγώ εκείνη τη χρονιά. Το 2013. Μετά δεν, η Καλονή διαλύθηκε. Ο Αιωλικός, συμφωνώ και εγώ προφανώς ότι είναι η μεγάλη ομάδα του νησιού. Μακάρι κάποια στιγμή να αποκτήσει τη δυναμική που είχε η Καλονή εκείνη την περίοδο και να ανεβαίνει. Είχαν έρθει ποτέ ο Αιωλικός. Για πες.
1: Σπυρό, Τρεψιδέα δεν έχω έρθει. Τρεψιδέα Γλυφάδας. Αλλά έχει τιμήσει τη φανέλα φίλος μου, κολλητός μου. Καταβάτης λέγεται. Επίθετο.
0: Ναι.
1: Και έπαιρνε μπόνους ανά τα γκολ. Και σκάει σχολή την επόμενη μέρα. Από τη σχολή ήταν φίλος, ασοέ. Χατρίκ, φίλε, μου λέει. Mm-hmm. 90 ευρώ. Αεράπετρα μας λένε. Έκανε ο Ακτύπης με εκπομπή, πρόκειται περί Λυθείων.
0: Ναι, με.
1: Και.
0: Φυσικά. Έχει γίνει και αυτό.
1: Παίζουμε γκολ καρέτσα με Ολλανδία να το πανηγυρίσει το πέταλο.
0: Για ξανακάνε μία το χάρτη, αδερφέ, να δεις. Μην κοιτάς το χάρτη που τον βλέπουμε εμείς. Βάλε την Ιδρώγειο. Είναι πιο νότια η Κρήτη από την Κύπρο.
1: Παίζουμε γκόλ ασίστ, λέω εγώ. Mm. Τζόλι.
0: Του καρέτσα του σκέφτηκα κι εγώ πάντως πλοίο φίλος. Θα είναι ωραία φάση. Να βάλει γκολ ο καρέτσα και να αποθεωθεί από του. Τα έχει ο Παουτζίδη φιλάθρου, έχει το γκολ.
1: Μα και ο Τζόλι. Πρώτη φορά με κόσμο στην
0: Τουμπά. Ναι. Τα, όχι, εγώ το ακούω, δηλαδή και για του δύο. Λοιπόν, το χριστουγεννιάτικο σύνδημα στον Πάουκ. Άγιος Βασίλης έρχεται. Πάουκ, ολέ, ολέ. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό.
1: Εξηγούμε, λέει ο φίλος για νωρίτερα. Ρώτησε αν σκοπεύετε να φιλοξενήσετε κάποιον πρώην ή νυν αθλητή στο στούντιο με Q&A ερωτήσεις και άγνωστες ιστορίες. Αλλά μα. Α. Γιατί όχι. Καλά, τώρα που θα έχουμε και φουλ κόσμο μέσα. Αλλά κάποια.
0: Α, μεγαλώσουμε το στούντιο, δεν πειράζει.
1: Ναι. Γιατί όχι.
0: Παντελή εδώ πέρα προφανώς, να κάνει, να αλλάξει λίγο τη διαρρύθμιση. Να βάλει και ένα καναπέ εκεί πέρα. Να μπούμε καμιά δεκαριά εδώ.
1: Να, Μανώλη, στην πριν πηγαίναμε, λέει, στο βουνό για τρέξιμο στην προετοιμασία.
0: Α. Ναι.
1: Μετά σας φίλευε η γιαγιά μου. Εκεί ξέρεις, μέχρι πριν από όχι 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν από 5-6 χρόνια έχουν κλειδίσει την πόρτα. Mm. Όλα τα σπίτια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ακόμη.
0: Πάμε στο φίλο περιμένει. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μανώλη, γεια σου. Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια χαρά.
2: Ζωή από Πάτρα.
0: Α, γεια σου, Ζωή.
1: Γεια σου, Ζωή.
2: Τι κάνετε, πώς είσαι.
0: Καλά, καλά είσαι.
2: Συγγνώμη, Μανώλη, να σε ρωτήσω, αυτός ο καταβάτης το επίθετο, μήπως λεγόταν Διονύσης?
1: Όχι. Καταβάτης ήταν το επίθετο.
2: Ναι, το όνομα, μήπως ήταν Διονύσης?
1: Όχι, Δημήτρης.
2: Δημήτρης.
1: Ναι.
2: Με το Δημήτρη είμαι φίλος εγώ.
1: Πεχτάρα.
2: Φυσικοθεραπευτής.
1: Όχι. Εξάλλου Διονύση μου τον είπες.
2: Όχι. Περίμενε, περίμενε.
0: Πώς θα συνεννοηθείτε τώρα. Για πάμε.
1: Βάλε λίγο Monty Python. Θα συνεννοηθούμε.
2: Θα συνεννοηθούμε. Ναι.
1: Δημήτρης Καταβάτης λεγόταν, ε.
2: Ναι, Δημήτρης Καταβάτης.
1: Και λέγεται το παλικάρι. Μια χαρά.
2: Ναι, λέγεται. Μια χαρά είναι το παιδί. Από Κέρκυρα.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Ο Δημήτρης ο Καταβάτης. Μισό λεπτό. Ξέρω κι εγώ έναν Δημήτρη Καταβάτη. Ο οποίος ήταν κάποια περίοδο και φυσικοθεραπευτής στο Πανιόνιο, είναι γυμναστής. Τον ξέρω το παιδί, έμενε εδώ στην Αθήνα. Μένει εδώ στην Αθήνα.
1: Έχει
0: και γυμναστήριο, ναι.
1: Σωστό αυτό. Όχι άλλο.
2: Είναι πολύ φίλος με αυτόν τον Δημήτρη Καταβάτη. Που έχει το γυμναστήριο.
0: Που έχει το γυμναστήριο.
1: Όχι, άλλο λέμε.
0: Okay, εντάξει, ωραία. Τον Δημήτρη τον ξέρω εγώ προσωπικά. Κοίτα, να δεις τώρα που βρεθήκαμε. Τον ξέρω. Έχονται μαζί με τον ξάδερφό του γυμναστήριο στην Αθήνα. Και ήταν και στον Πανιόνιο μια περίοδο, δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
2: Με αυτόν τον Δημήτρη Καταβάτη. Εγώ είμαι κολλητάρι.
0: Α, μάλιστα. Κοίτα,
2: να έχουμε τελειώσει μαζί τη σχολή.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικοθεραπευτής λοιπόν.
2: Ζωής από Πάτρα, ναι.
0: Ναι, και ο Δημήτρης μάλιστα συνεργάζεται και με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Μεταξύ των οποίων είναι και ο Κώστας Τσιμίκας.
1: Έλα,
2: το ξέρω.
0: Μεταξύ άλλων. Πολλών. Άμα μπείτε στο Instagram θα καταλάβετε γιατί το έχει. Έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Γιατί έτσι κι αλλιώς η βασική τους δουλειά είναι να δουλεύουν με παίκτες.
2: Είμαστε πολύ φίλοι με τον Δημήτρη, δεν ξέρω αν ακούει τέτοια ώρα γιατί είναι και.
0: Την
2: άλλη δουλειά του δεν είναι να αποκαλύψουμε που γιατί. Αλλά όταν σου λέω είμαστε κολλητάρια.
1: Ωραία.
2: Είδες, για αλλού πήγε η συζήτηση, κατέληξε εκεί που πρέπει.
1: Πού πήγαινε?
2: Ναι, γιατί είπε εσύ καταβάτηση, λέω εγώ. Για τον αδερφό του Δημήτρη τον λένε Διονύση, αυτό λέμε.
1: Οκ. Πάντως και ο δικός μου παιχτάρα, να ξέρεις. Τον έφαγαν τα κυκλώματα.
2: Κοίταξε, ναι, σου λέω με τον Δημήτρη που λες Νίκο, είμαστε, σου λέω, μαζί τελειώσαμε τη σχολή.
3: Mm-hmm.
2: Το Αίγιο.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τότε που ήταν. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Ζωή.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, Ζωή. Ναι.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι. Είμαι. Ναι, ναι.
4: Τι κάνετε, πρώτη φορά σας παίρνω εσάς, αλλά είμαι παλιός ακροατής.
0: Να είσαι καλά.
4: Μίλαγα πολύ συχνά με τον Ηρακλή και με τον Διονυσάκη. Είμαι ο Γιώργος, Ολυμπιακός από το Λος Άντζελες.
0: Γεια σου, Γιώργο. Μπορεί να σε έχω ακούσει εγώ σε κάποια
1: εκπομπή. Καλά είμαστε εσύ.
4: Ναι, πω το εστιατόριο που πω το πουλάδι.
0: Ναι. Τώρα κατάλαβα, εντάξει.
4: Τι κάνετε.
0: Καλά εσύ.
4: Καλά είστε.
0: Τι ώρα είναι εκεί τώρα.
4: Εδώ πέρα είπα. Η ώρα είναι 3:47 το απόγευμα. Το μεσημέρι, δηλαδή. Ναι.
1: Oh, είμαστε.

0: είμαστε 10 ώρες πίσω από εσάς.
1: Μάλιστα. Καλό απόγευμα λοιπόν.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, μια χαρά.
2: Εκεί, πώς είδατε την Εθνική?
0: Εδώ πέρα, κοίτα, εδώ πέρα.
2: Πώς την είδατε? Το κλίμα.
0: Το σπαστικό, άκουτε, εδώ πέρα το λένε σόκερ ακόμα. Μόνο και μόνο που το λένε σόκερ εδώ πέρα. Όλοι οι Ελληνοαμερικάνοι, δηλαδή μόνο τρελαίνομαι.
2: Κάτσε,
0: δηλαδή,
2: κάτσε, κάτσε. Λένε, και οι δικοί μας το λένε σόκερ.
0: Εννοείται.
2: Το αίμα μας.
0: Οι Ελληνοαμερικάνοι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Το αίμα μας, αυτή η άστα, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Είναι, εγώ το λένε, μου λένε την ώρα, you see the soccer game, ποιο τους λέω, και επειδή με ξέρουνε, α, λένε, μου λέει, Γιώργο, και καλά είναι το ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχει ανέβει παρόλα αυτά το ποδόσφαιρο στην Αμερική. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχει ανέβει.
0: Έχει ανέβει. Έχει ανέβει. Ας πούμε εδώ πέρα στο Λος Άντζελες έχουμε δύο ομάδες ήδη, τώρα έγινε και γυναική από ό,τι είδα σε κάτι αφίσες.
1: Ναι.
0: Αλλά...

0: Δεν ξέρω, είναι τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδί. Εγώ καταρχάς είμαι Πειραιώτης. Mm. Έχω συνηθίσει, έμενα στην Καστέλα. Να πηγαίνω στο Καραϊσκάκι το παλιό, γιατί έφυγα από Ελλάδα το 6. Mm. Οπότε δύο χρόνια δεν το πολύ πρόλαβα το καινούριο. Mm. Πήγαινα με τα πόδια. Εδώ πέρα θέλεις, δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα πριν να πας. Να παρκάρεις, να κάνεις, να ράνεις. Μια φορά έφυγα, ρε παιδιά, το παιχνίδι ήταν στις 7 και έφυγα στις 5 ώρα από το σπίτι μου και έχασα το πρώτο ημίχρονο. Κάτι τέτοια τρελά. Mm. Και δεν πάω. Δεν τρελαίνομαι. Και άμα είσαι από τους παλιούς, εγώ είμαι 54, δεν μπορώ να ταυτιστώ εγώ με μια ομάδα εδώ πέρα. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Πώς θα σου το καταλάβεις, να πάω να δω μπάλα LAFC ή της Galaxy. Πήγα μια-δυο φορές τα παιδιά μου έτσι μήπως και... Αλλά...
1: Εδώ δεν ταυτίζονται εσύ οι ίδιοι. Ξέρω, εγώ βλέπω NBA. Εμένα, από τα πολλά που με χαλάνε στο NBA, είναι... Έχω παίξει στοίχημα. Ωραία. Πες τώρα, Lakers,
2: ναι.
1: Miami.
2: Ναι.
1: Τυχαίο παράδειγμα.
2: Ναι, ναι.
1: Να έχω το δικό μου άγχος, να χάνει το Miami 30 πόντους, να πηγαίνει η κάμερα στην εξέδρα και αυτοί να χορεύουν επειδή τους πιάνει η κάμερα. Και να λέω, ρε, φωνάξτε λίγο.
0: Μα
1: να,
0: εδώ.
1: Να νικήσουμε. Αν νομίζει στοίχημα.
0: Δεν φωνάζουν, εδώ πέρα ξέρετε.
1: Ναι, κοίτα. Εδώ λέω, δεν τους νοιάζει που χάνουν.
0: Η εμπειρία είναι πολύ ωραία. Οι ανέξεις που σου παρέχουν όλα αυτά, δεν το συζητάμε. Το κάθισμά σου, αποδομοκή, ασφάλεια.
1: Πηγαίνεις καθόλου NBA, δηλαδή, τίποτα.
0: Έχω πάει, δεν ξέρω να πάω.
1: Ακριβά.
0: Δεν είναι αυτό, δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό δεν θα σε εξηγήσω. Δεν μπορώ, δηλαδή, να πάω να δω τους Lakers, να δω τι, να, let's go Lakers, let's go, yes. Defense, δεν μπορώ, ρε,
1: και με το χέρι το μεγάλο που φοράγαμε στους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Που λέτε, είχε έρθει ο Αντετοκούμπο στους Bucks και μαζευόμαστε εμείς οι Έλληνες και καλά είναι Heritage Night, εδώ πέρα το λέμε. Και πάω και είχα πάρει καλή θέση να φανταστείς, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, ήμουν σχεδόν κέντρο, 10 με 12, 10 ή 12 σειρά από το κέντρο.
2: Ναι.
0: Και ήθελα να κατέβω λίγο πιο κάτω να τον βγάλω φωτογραφία. Και αυτή έχει δει τα κόκκινα σακάκια. Στο τέλος πάντων.
1: Ανάμεσα στους θεατές.
0: Με ρωτήσανε. Ναι, ναι, κάτω, γύρω-γύρω. Ναι, όταν είναι time out που μπαίνουν κόκκινα. Μου λένε, πού κάθεστε, κύριε, λέω εκεί. Να πας εκεί, μου λένε, να βγάλεις φωτογραφία. Ρε, καλέ μου, του λέω.

0: παιδί μου, πώς θα σου το σκάτω, δεν μπορώ να δεθώ με μια ομάδα, δεν θα γίνω ποτέ LAFC.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Σύν ότι, ειδικά για το NBA, είναι ακριβό το εισιτήριο. Και...
1: Πόσο κάνει, το, πόσο κάνει ένα εισιτήριο για ένα παιχνίδι NBA, το φτηνότερο, εκεί στο Los Angeles, παιδιά, έτσι από περιέργεια.
0: Καταρχήν τα play-off, όσο προχωράνε τα play-off,
1: ναι,
0: είναι απλησίαστα. Πάρα πολύ ακριβά. Mm. Εγώ συνήθως, επειδή λόγω μαγαζιού, μας δίνει η Coca-Cola εισιτήρια. Και όσες φορές έχω πάει από Σουήδα και έχω δει.
2: Έντε. Και παραπονιέσαι μετά.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι.
0: Μα δεν ξαναπάω. Δεν θέλω να ξαναπάω. Δηλαδή, πρόλαβα, είδα
2: και
0: το...
2: Και με πουρό. Επιτρέπεται. Όχι έτσι.
0: Όχι, δεν απαγορεύεται το κάπνισμα. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
2: Για όλους.
0: Αλλά είδα τον Κόμπι Μπράιαν, το συνάντησα.
1: Αυτή η Ελλάδα. Βαλκάνια.
0: Συνάντησα και τον Κόμπι Μπράιαν δια χειραψίας λίγο πριν πεθάνει, 2 μήνες πριν πεθάνει. Εντάξει.
1: Σόπα.
0: Είναι ακριβά, αλλά δεν μπορώ, δεν τρελαίνομαι. Και καταρχάς είναι όλο σοου. Εδώ πέρα πάνε όλοι, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Εγώ να σου πω, αν ερχόμουν στην Αμερική πάντως, θα ήθελα να δω έναν αγώνα NBA, αλλά κυρίως θα ήθελα να πάω να δω έναν αγώνα hockey.
2: Hockey, ε.
1: Ρε φίλε, τι ξύλο πέφτει, τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί έχει τα βαντούρι πολύ. Πολύ τα βαντούρι.
0: Εγώ δεν μπορώ να πάω... Γιατί δεν θα βλέπω αυτό το pack που λένε, δεν μπορώ, πού πω το pack.
1: Το χάνεις, δεν ξέρεις πού πηγαίνει αυτό το πράγμα και το...
0: Ναι, δεν ξέρεις, ναι. Δεν ξέρεις τους κανόνες, δηλαδή τους βλέπεις και πλακώνονται και τους αφήνουν. Τώρα άλλες φορές τους αφήνουν, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά έχει κοινό το hockey. LA Kings λέγεται εδώ η ομάδα, είναι καλή ομάδα, καλά πάει, τέλος πάντων. Μια ιστορία εγώ από ένα γήπεδο θέλω να σας πω έτσι,
1: μια
0: φορά πιτσιρικάς. Δεκαετία 90 με τον κολλητό μου πάμε να δούμε Πανιόνιος Ολυμπιακός χωρίς εισιτήριο, δεν είχαμε πολλά λεφτά και λέμε, και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, δηλαδή κάνα εισιτήρια 100-120 και του λέω έλα να πάρουμε, όχι μου λέει 150, θα βρούμε πιο φθηνά. Ξέρεις, στη μαύρη αγορά δεν βρήκαμε πιο φθηνά και αναγκαστήκαμε να ζητιανεύουμε. Έτσι, κάνα 20 άρικο να πάρουμε εισιτήριο και μπήκαμε με 15 λεπτά μετά το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό απόγευμα στην Αμερική.
2: Πήγα να πω καλό βράδυ.
0: Όποτε θα πήγε στα παιδιά, όποτε έρθετε Λος Άντζελες.
1: Άκου.
0: Πολύ ευχαριστώ να.
1: Το μεγάλο σχέδιο, το μεγάλο όνειρο είναι προσωπικά να έρθω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το έχω στο μυαλό μου. Άμα είναι, θα σου πω.
0: Καλά, μην είναι. Παιδιά.
1: Να έρθω πριν ή μετά. Θα γίνεται χαμός.
0: Είναι ένας χαμός εδώ πέρα, παιδιά. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γυρνάω σπίτι. Mm. Η κάθοδος που πηγαίνει. Γιατί δεν παίρνω το freeway. Τα freeways τα ξεχνάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα ξεχνάμε. Είμαι στους δρόμους που λέμε. Και πηγαίνω με 40 χιλιόμετρα. Εντάξει, καλούτσικα είναι. Το άλλο το ρεύμα που κατεβαίνει προς την πόλη. Είναι σταματημένο.
2: Για εξήγησέ μου λίγο αυτό το freeway. Ότι
0: είναι το freeway, είναι η αυτοκινητόδρομη που λέμε.
2: Ωραία, και το άλλο που δεν είναι freeway και είναι payway. Τι...
0: Είναι ο δρόμος.
1: Απλός δρόμος.
0: Είναι ο δρόμος.
2: Είναι σαν να μπαίνεις με διόδιο, ξέρω εγώ. Αλλά όχι.
0: Έχουν λίγοι δρόμοι που έχουν διόδια.
1: Freeway, ή σαν να λέμε και φυσός, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Freeway.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι, εσύ. Όχι, Αττική οδός.
2: Σταματημένος.
0: Αττική οδός. Και είναι πολλά. Δεν μπορώ να φανταστείτε πόσα είναι, αλλά έχει τόσο πολύ κίνηση. Αυτό που θέλω να πω είναι, δεν ξέρω πόσα τα καταφέρουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες να μην έχει κίνηση.
1: Και θα βρουν άκρη. Μην ανησυχείς, Αμερικάνικα.
0: Δεν υπάρχει. Μόνο ένα λεωφορείο υπάρχει. Το μετρό είναι περιορισμένο. Δεν υπάρχει τραμ. Δεν υπάρχει ηλεκτρικός. Δεν ξέρω πόσα τα καταφέρουν. Συν ότι όλοι οι δρόμοι είναι σε αθλία κατάσταση. Mm. Μακάρι να έρθει όμως πάντως, αλλά να πάρει εισιτήρια από πριν.
1: Καλά,
0: γιατί θα πάνε στο Θεό. Θα πάνε στο Θεό τα εισιτήρια, όπως και με το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Καλό απόγευμα.
0: Τα λέμε.
1: Λοιπόν, να φύγουμε.
2: Να φύγουμε. Ψάχνω τώρα στο Μεξικό, αν ξεκινάει ο τέτοιος.
1: Πινέδα.
2: Όχι καλό Πινέδα.
1: Α, δεν μας νοιάζει πιο Πινέδα, ε.
2: Ορμίγκα. Απλώς επειδή μου λέει ο Ντάντε.
1: Ναι.
2: Είπα Χιλή, Μεξικό, Περού, γκολ, η over 2,5 και τα 2 και σκέφτηκα αν ξεκινάει τώρα. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω τώρα. Για να μην φάμε το κομματάκι, αφιερωμένο στο Σπύρο που δεν το βάλαμε χθες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία ήταν σήμερα και εμείς γουστάραμε.
2: Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο. Και η τριάδα, ε. Και εσύ.
1: Και εσύ, πάλι αύριο μαζί. Άρα Γιάννη, γίγαντα. Γεια σας.
2: Καλά βράδυ, γεια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προσπαθώ να φτιάξω το μικρόφωνο, αλλά βρίσκει την οθόνη. Αν χαλάσει η οθόνη, δεν ευθύνομαι εγώ, Παντελή. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρο Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Του Σαραμπάκη!
0: Στον Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Της Ευρώπης.
3: Του κόσμου.
0: Γιατί
1: του
0: όχι. Πλανήτη του σύμπαντος. Σύμπαντα όλα έχει υπόψη σου. Βάλε. Τι κάνετε. Πώς είστε.
1: Και σοκολάτσικη, Στέφανη. Έχει συμβεί κάτι περίεργο, γιατί μου το είπες και εσύ, μας το είπε και ο Κεφαλάς, ότι δεν έχει κίνηση στον Κηφισό.
0: 21 δηλαδή, λεπτά για να...
1: Όντως τώρα.
3: Ας τα κομμάτια.
0: 21 λεπτά.
1: Αλήθεια τώρα, τι γίνεται, δεν πήγατε στη δουλειά σήμερα, είδες που τα λέγαμε χθες ότι ο κόσμος πάει τη Δευτέρα στη δουλειά, την Τρίτη δεν πάει. Να.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κανονικά.
0: 21 λεπτά και έκανα.
1: Εντάξει, ναι, βλέπω κινησούλα, αλλά όχι τίποτα.
0: Εντάξει, μπορεί
1: περίεργο.
0: Να μην έπιασε την ώρα που ήρθα.
1: Ναι, έβαλα... έχει κινησούλα προς Πειραιά.
0: Ναι.
1: Λίγο περισσότερη από το σύνηθες.
0: 7 και 5 σηκώθηκα, λες και είμαι CEO. Νόμισα ότι θα φάω το πρωινό μου,
1: θα
0: το μεγάλο.
1: Θα κάνεις λίγο διάδρομο.
0: Ναι. Ή θα βγω έξω να τρέξω, ή θα βγάλω το σκυλί μου που δεν βγάζει τρίχες.
1: Μπράβο, 15 λεπτά κρυοθεραπεία.
0: Ναι, σαν τον Χάλαντ. Θα έκανα το μπανάκι μου, κρέμες και...
1: Ω, περίμενε, και το μεγάλο τον μπολ με τα παγάκια που θα βάζει τη μούρη μέσα.
0: Ρε Μαρία, δεν είμαι λιώμα από ουίσκι.
1: Μα το κάνουνε για να τσιτώσει το δέρμα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Δώσε μου ιδέες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι θα πήγαινα στη δουλειά μου 9:25 και θα μπαινα μέσα, φέρουμε τα χαρτιά και τα ραντεβού.
1: Και τον καφέ σου κατευθείαν.
0: Θα τα
1: λέγαμε. Ναι, θα στον έφερα κατευθείαν και την αλληλογραφία.
0: Ναι, την αλληλογραφία και τι ραντεβού έχουμε σήμερα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και θα ερχόταν μια κυρία και έχουμε αυτό να κάνουμε σήμερα. Πες του δεν μπορώ και τέτοια. Σε ένα μεγάλο γραφείο με ματαιοδοξία και τζάμια πολλά.
1: Και να σας θυμίσω ότι σήμερα έχει γενέθλια η σύζυγό σας.
0: Πάλι καλά που έχω εσένα, Χριστίνα, και το θυμήθηκα να σου πω και κάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ήρθα στη δουλειά 7:52. Μιλούσα με τον ρομπόλ 7:53 για μπασκετμπολίστες.
1: Ρομποσλάι.
0: Ναι, με τον ρομποσλάι. Οπότε δεν βρήκα κίνηση. Και έρχεται και ο Κεφαλάς με τις ρόγες έτσι αυτό τα ριχτά που ο Κεφαλάς θα μπορούσε να είναι Ινδός.
1: Ναι.
0: Ινδός life coach.
1: Life coach, μπράβο, ναι.
0: Fuck
1: ναι,
0: it, don't do it today. Go for sleep. Fuck it. Ένας τέτοιος.
1: You have money, you have beauty. I have work to do.
0: Ναι. You have money, you have beauty. I have work to do. Fuck it. Don't do it. Go for sleeping. Κάπως έτσι σκέφτομαι τον Κεφαλά. Να παίρνει, να το αφήνουν διάφορα τιμαλπή λεφτά.
1: Ναι. Και αυτός φτιάχνει διάφορα βότανα. Έχει
0: τίποτα.
1: Διάφορα βαζάκια και βάζει λίγο ρίγανη, λίγο θυμάρι. Τέτοια πράγματα.
0: Τα το μαρινά σαρνί.
1: Μπράβο, ναι. Και σου λέει τρίφτο λίγο πάνω στην πληγή και θα γιάνεις.
0: Κάπως έτσι. Και ήρθα άνετος, χαλαρός. Και εσύ βρήκες κίνηση, μου είπες.
1: Εγώ βρήκα λίγο παραπάνω κίνηση από το σύνηθες προς Πειραιά.
0: Πειραιώς.
1: Γιο στο Πειραιώς, ναι.
0: Μες.
1: Αλλά ευτυχώς πάντα υπάρχει εκεί πέρα ένας, πώς ήταν, τροχονόμος. Ναι, που αν δεν υπήρχε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
0: Πολύ δύσκολο αυτό ευτυχώς. Που κάνουν. Τέλος πάντων. Εγώ φοβάμαι, ρε, που περνάνε τα αμάξια δίπλα τους και λέω... Κάποιο θα κοιτάει το κινητό του.
1: Δεν είναι από του τροχονόμου που
0: να ανοίξω βάζει μέχρι 10 η ώρα. Παιδιά, κάτι δεν ακούγεστε.
1: Που απλά πηγαίνει με το φανάρι. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι τροχονόμοι. Α, πράσινο, ελάτε. Α, κόκκινο, σταματήστε. Όχι, είναι από του καλού που δίνει.
0: Δίνει πόνο.
1: Ναι, δίνει πόνο.
0: Θα το παλιό μουστάκι. Εσύ, Ρίλο.
3: Εγώ τι.
0: Τι έκανες χθες.
3: Μια χαλαρή ημέρα.
1: Όντως.
3: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα. Φύγαν μαύροι κύκλοι. Αφού λείπει δύο μήνε.
1: Τι λέει,

0: Σαρδινία γιόλο.
1: Στον πύργο.
2: Πύργος.
1: Πύργο. Τι σαρδινία θα πάρεις.
2: Πύργος, ρε. Πύργος, τίποτα άλλο. Και αμαλιάδα κάτω. Αυτή θα βάλεις και το κάτω. Μα πεις αφήσει αμαλιάδα κάτω.
0: Κάτω, ναι, ναι.
2: Θα πεις τη λέξη κάτω.
0: Α, όλη η κίνηση από τον Κηφισό μετακόμισε στην Κηφισίας.
2: Παρεμφερές.
0: Ποτέ ή το ποτάτο. Ναι, ναι, ναι. Τι Λοζάνι, τι Κοζάνι.
2: Δεν με νοιάζει. Μπορεί να πάει στην Κηφισία. Στο μεταξύ μας.
0: Ξελά στην Κηφισία.
2: Χωρίς να θέλω να περνάνε άσχημα οι συμπολίτες μου από εκεί, από εκεί. Μόνος μου, όπως ήμουνα το 2004 που δεν ήξερα ότι κυκλοφορούσα παράνομα.
0: Ξέρετε, είναι αριστερή λωρίδα.
2: Δεν είχα ιδέα. Όλο.
0: Γιατί πού ήσουν, σε σπηλιά έμενες.
2: Όλο το 2004, τώρα θα μας ακούν και οι πιτσιρικάδες, πήγαινα στην αριστερή λωρίδα. Είχα το ίδιο αμάξι της χορηγίας.
0: Λοιπόν,
2: κατάλαβες και αυτοκίνητο.
0: Για όσους δεν το ξέρετε αυτό, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, η αριστερή λωρίδα, η οποιαδήποτε αριστερή λωρίδα,
2: πήγαινε.
0: Ήτανε για μας, για τους πλεμπαίους,
2: ναι.
0: Ήτανε για τους επίσημους,
2: ήτανε για τους παρανομούντες.
0: Για τη ΔΟΕ, για τις ΔΟΕ, δεν ήταν για μας τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν είχαμε και τόσα αυτοκίνητα τότε.
0: Ναι, ναι, δεν είχαμε, αλλά όπως και να έχει, βλέπαμε την αριστερή λωρίδα έτσι και τη χαιρετούσαμε από μακριά.
1: Ήταν μπλε.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ όλο τον κόσμο για το κατράκι εχθές.
0: Χαμόζεσαι. Πότε, πώς το έχεις κάνει αυτό με τις κάμερες και φαίνεται τόσο πολύ ο κόσμος.
2: Είδες, είναι AI.
1: AI.
0: Πόσοι ήταν
1: ακόμα συμπάτε.
2: 6.200.
0: Τι λέει.
2: Γιατί βάζουμε και τις καρέκλες κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθούν πάρα πολύ οι γιγαντοοθόνες.
0: Ανεβάζει και το μέσο όρο στα εισιτήρια της Super League, έχω να σου πω.
2: Κάπως έτσι. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους που ήταν εκεί και γνωστούς και ανθρώπους.
0: Για μένα το λέει αυτό που δεν πήγα.
2: Δεν πειράζει, εσύ με τρως τη μάπα όλα τα χρόνια εδώ πέρα κάθε πρωί. Είχε κόσμο και κοσμάκι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό.
0: Μπράβο. Ποιο είναι το επόμενο τώρα?
2: Θεσσαλονίκη.
0: Πότε?
2: 16 και 17 Οκτωβρίου ανοίξαμε και δεύτερη.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. 16 και 17
1: Οκτωβρίου. Στα Ευρώπας πότε θα πας?
2: Τέλος Οκτωβρίου. Πρέπει να συνεννοηθούμε να μην είσαι εδώ με τη φίλη μου. Άντε Καραγκιόζη.
0: Γιατί αγχώνεται, δεν θέλω να φύγει μόνο.
1: Άντε Καραγκιόζη.
0: Θα το κλείσει το μαγαζί αυτό.
2: Άντε Καραγκιόζη. Θα πάω στον Παντελή μέσα το Ζαν Μπολ Πελμοντό με αυτό το γυαλί που μου έρχεται εδώ πέρα. Θα ήταν Γάλλος εκτελεστής σε ταινίες ο Παντελής.
0: Θα ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα ο πιο παλιός.
2: Ναι.
0: Που ήταν και καλά μαζί, σχεδόν σαν αδέλφια, ρε παιδί μου, με τον αρχηγό. Αλλά ένα τσακ παρακάτω.
2: Όταν
0: αλλά
2: μπορώ,
0: καθάριζε.
2: Όταν μπορώ να φτιάξω βάρδια, θα σε χώσω μέσα στα βράδια. Δάσκαλος Παντελή. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Να τον κάνεις με εκείνο το κοστούμάκι που φοράει. Δάσκαλος Λί, δάσκαλος Παντελή. Τι κάνετε, τα καλώδια.
0: Κάποιος λέει ότι και χθες το μεσημέρι σχεδόν άδεια η Μεσογείων. Θεωρώ πως η τιμή των καυσίμων ευθύνεται. Και τι δεν πάμε στη δουλειά.
1: Βουλευτής Πιερίας, τι λάθος τα λέει.
2: Πες μου, ενημέρωσε με, δεν πρόλαβα.
1: Δεν βλέπετε, έχει κίνηση στους δρόμους. Άρα έχει πάλι βενζίνη.
2: Υπέροχο.
0: Και δεν χρησιμοποιούν τα μουμού.
1: Ναι, και δεν
0: αναυξήθηκε
2: στα. Στο λιτόχωρο εκεί, άνετος. Είστε εντάξει, μια χαρά. Όπου Πιερία, παραλία, Κατερίνης. Τίποτα, σε τρία λεπτά είσαι στην ευθεία. Μια ευθεία. Μια ευθεία. Τώρα Οκτώβρη στην Κατερίνη.
0: Ούτε γάτες δεν περνάνε.
2: Μόνο σου. Όλοι πάνε από τον καινούριο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Παλιά στα έργα παίρνει και από μέσα.
0: Ναι.
2: Τώρα είσαι μια χαρά Κατερίνη. Μια χαρά είναι η Κατερίνη. Είναι και
0: ναι,
2: το
0: έτσι,
2: χρόνο.
0: Λέει, αφού κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, έχουμε.
2: Εμείς εδώ δεν έχουμε.
1: Έχετε πάει σε σύγκρου, λέει. Έχει κίνηση.
0: Ναι. Α, ναι, σε σύγκρου στην άνοδο, λέει, έχει κίνηση.
2: Γεμάτα τα τριπτιτζάντικα. Έχουνε λεφτά. Να πάω στο Outbook για παράσταση. Γουστάρω ταμπάκο που τη λέει η Mannschaft. Η Mannschaft η οποία θα έρθει στην Αθήνα, η Mannschaft.
0: Ναι.
2: Έτσι τα μπάκες, μου αρέσει η Mannschaft.
0: Έχουμε αρχίσει να αγχωνόμαστε λιγάκι για τα παιχνίδια που έρχονται ή όχι ακόμα.
2: Εγώ δεν αγχώνομαι, ξέρω
0: εσύ
2: ότι θα τα κάνω, θα κάνω κάλια όταν έρθει η ώρα, αλλά...
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
2: Δεν αγχώνομαι, μια χαρά το πάει η Εθνική, μια χαρά το πάει και ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, δεν θα είναι πάντα ουράνιο τόξο, θα έχει.
0: Καλά, λογικό είναι.
2: Θα πάει και.
0: Έχουμε και τους φίλους μας που περιμένουν. Ναι, και καλά να στραβοπατήσει.
2: Ναι,
0: τι θα κάνουν αυτοί τώρα, τόσα παιχνίδια τώρα.
2: Λοιπά, ναι. Και κουρμπέλι θα πήγαινε ναι. Out. Και... Τίποτα, έχουμε αυτούς που απλά θέλουν φασαρία. Να θέλουν επαγγελματίες διαφωνούντες. Πώς να σου το πω.
0: Μπράβο.
2: Ναι, είναι
0: ανιδονιστές.
2: Σε ό,τι κάνεις. Προχώρησες, έχει γνωριμίες.
0: Ναι.
2: Έκανε έτσι εθνική. Να σας δω στα. Έτσι ήταν ο πατέρα μου. Τα πήρα όλα Α. Να σε δω και σε γυμνάσιο. Έκανα 18. Να σε δω και σε.
0: Κέρδισες εκτός έδρας σε Αγγλία και Γερμανία.
2: Φιλικά
0: σε κάτω παιχνίδια.
2: Ναι. Δοκιμές κάνουν. Όταν έρθει
0: αυτό,
2: η ώρα θα σε.
0: Ναι. Κάνουν δοκιμές. Μπράβο. Αυτό.
2: Δεν θα έρθει στην Αθήνα η Μάνσαφτ γιατί πες με τούμπα. Είσαι απόλυτο δίκιο.
0: Σωστό.
2: Είσαι απόλυτο δίκιο.
0: Δεν θα περάσουν από Αθήνα να πάνε Θεσσαλονίκη.
2: Όχι.
0: Απευθείας πτήσεις. Τι λες.
2: Μα είναι τέλειο.
1: Είναι... Φεύγουμε το απόγευμα για Θεσσαλονίκη.
2: Είναι τέλειο γιατί είναι 40 λεπτά πιο μικρή πτήση.
0: Βέβαια.
2: Για Θεσσαλονίκη.
0: Σωστό.
2: Και το έχω κάνει και εγώ και λέω τι ωραία φτάσαμε τόσο γρήγορα. Πατήσαμε γη. Πιο γρήγορα.
0: Αλλά ας κάνουμε 5 ώρες να φτάσουμε στην Αθήνα. Τώρα.
2: Όταν μπαίνω FIR Αθηνών δεν αγχώνομαι με το αεροπλάνο.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι το σπίτι μου.
0: Είναι άλλος αέρας, άλλος ουρανός.
2: Και άλλος ήλιος και τον ζηλεύουν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Άλλη φρόβαση.
2: Ναι,
0: πάμε σε break. Αμέσως.

0: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα. Είναι δυνατό! Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
1: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
2: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρ από τον Πρωθυπουργό.
3: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
4: Το λόγια. Συγχώρεσαι, τι είπα, το λόγια.
5: Μα τι λέω, τι λέω.
4: Το λόγια. Όπω. Το γιο τα.
6: Άντε, καλό ρίζικο.
7: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυμα.
8: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Γράφω.
9: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
10: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
11: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
10: Ας το είχαν κλεισμένο. Ας
12: το βρίσκω καλύτερα.
10: Offside, offside.
13: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
10: Ποιο offside. Offside είναι ο επόπτης.
14: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε.
13: Λοιπόν,
14: τι άλλο να πούμε.
13: Μη μου συγχύζετε το μάγειρο,
14: δε. Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
10: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
14: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
10: Είναι δυνατόν!
14: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
15: Και συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Γιάννη τον Κυφωνίδη. Γεια σου, Κώστα.
16: Γεια σου,
15: Πανόλη.
17: Ένα
15: σούπι
17: τηλεφώνημα.
15: Γεια σου, Γιάννη. Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα.
18: Τι κάνετε?
15: Εδώ φεύγω, εδώ φεύγω.
19: Άντε, γεια!
20: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι. Το δοκάρι, συγγνώμη.
19: Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα! Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε!
15: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1 έγινε. Έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
19: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
21: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός σου.
19: Όχι, γεννή είναι αυτό.
21: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
15: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Λοιπόν. Το κουφάρι.
22: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
10: Κουφάρι, όχι, το κουφάρι.
23: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει ασβεστός, ε.
15: Στέφανος Παουλόπουλος, τη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
13: Λοιπόν, θα το μάθεις.
15: Τι είπα εγώ, ρε. Τι
13: είπα εγώ. Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
15: Τι είπα. Παουλόπουλο.
13: Ενώ εσένα τι είναι.
15: Παλού.
13: Τον μπερδεύεις με τον Παουτά σου.
24: Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
10: Στέφανο Παλουότολότο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες το σύ.
15: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
10: Ναι.
15: Αρχηγός αυτός θα πάει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα.
10: Στη Φυσούνα.
15: Ναι, ωραίο αυτό.
25: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
15: Ναι.
26: Τι κάνετε, καλημέρα.
27: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
26: Θα έκανε λίγο το πι, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
28: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
26: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε.
15: Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.

0: Γιατί σε ρωτάνε, ρίλε, αν θα πας στη συναυλία Backstreet Boys στο Düsseldorf.
1: Κάνουν οι Backstreet Boys συναυλίες.
0: Ναι, ρε. Καλά, σοβαρά μιλάς.
2: Είσαι καλά, ρε.
0: Πού είναι, πού ζει.
1: Συγγνώμη κιόλα που δεν είμαι φαν.
0: Τι λε τώρα, δεν
1: είμαι φαν.
0: Χαμό γίνεται.
1: Καλά, δεν είμαι φαν. Πόσο χρόνο είναι αυτή.
0: Εδώ κάνω νίκη στο The Block. Ε, πόσο χρόνο είναι.
2: Έλα, τι λε, χοροπηδάν από κάτω και τα μπράτσα κάνουν μπλου μπλου μπλου.
0: Τι λε, είναι τέτοιο.
2: Όχι αυτή. Αυτή αυτή είναι μια χαρά. Εγώ από κάτω.
0: Και κομματιά σε βίντεο.
2: Από κάτω είναι. Φεύγουν τα γυαλουρανικά.
1: Πόσε μέρε ήταν στο Düsseldorf, υπάρχει στην Boys. Βλέπω εδώ 29, 30, 2 Οκτώβρη, 3 Οκτώβρη.
2: Παίζουν σε καφετέρια. Παίζουν σε καφετέρια, ρε, γεμίσανε.
0: Βρήκανε μια προσφορά σε ένα ξενοδοχείο και είπαν να μην.
1: Κάτσανε.
2: Ναι. Βοηθάει και ότι υπάρχει ένα αεροδρόμιο που φεύγουν σοριδών αεροπλάνα. Μπαμ, από όλη τη Γερμανία. Ντίσελντορφ. Δεν το περίμενα κι εγώ ότι έχει τέτοιο.
1: Έχει τέτοια ροή. Εμφανίσεις, ρε φίλε.
0: Τι λέει.
1: Στον Ντίσελντορφ. Στο ίδιο.
0: Εσύ πόσες εμφανίσεις έκανε στον Ντίσελντορφ.
2: Έκανα δύο μεγάλες.
0: Καλά.
2: New Kid from Marta. Δεν ξέρω ποιος είμαι.
0: Έγινε sold out η Τούμπα σε 4 ώρες και το παιχνίδι με την Ολλανδία και το παιχνίδι με την Γερμανία. Και μετά λέτε ότι οι Έλληνες δεν έχουν χρήματα. Και είναι και τέλος του μήνα. Και είναι και Σεπτέμβρης. Που ο Σεπτέμβρης έχει τα τριπλάσια έξοδα από τους υπόλοιπους μήνες.
2: Επειδή έχεις επιστρέψει από διακοπές.
0: Επειδή έχεις επιστρέψει, επειδή έχεις σχολεία.
2: Τα φορολογικά Σεπτέμβρη.
0: Γιατί είναι τα φορολογικά του
2: Σεπτέμβρη. Τότε για τα εταιρικά και έχεις.
0: Τα ΦΠΑ και αυτά.
2: Όχι, ξεκινάς να πληρώνεις δόσεις.
0: Α, ναι.
2: Προκαταβολή.
1: Δεν ξέρω από Ιούλιο.
2: Ναι,
1: προκαταβολή.
2: Προκαταβολές. Λέω για τα εταιρικά. Είναι.
0: Δεν πληρώνει κάτι, παιδιά.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, όχι, θα έρθουν μηνύματα.
3: Καλημέρα από Γρανίτσα Βρετανία. Το χωριό μιλάνε όλοι έτσι. Εδώ είναι μπουλτόζα, ακούνητε σκύρια ζαφυρά του.
0: Ήσουν στην πολιτεία χθες.
2: Πού?
0: Στην πολιτεία.
2: Όχι. Α. Γιατί?
0: Γιατί κάποιος σε είδε μεταξύ 6 και 6 τέταρτο, μεταξύ πολιτείας και Πεντέλης. Με το αυτοκίνητο. Ήσουνα.
2: Μπορεί και
0: αν
2: να
0: ήσουνα, ήσουνα, μια χαρά παλικάρι. Από κοντά φαίνεσαι σαν κανονικός. Από μακριά είναι που φαίνεσαι.
2: Από μακριά. Καλό αστεία. Μπορεί και να ήμουνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι έκανα εχθές. Θα κάνουμε καμιά παρανομία και θα μας δώσει ο κόσμος.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Σας
2: ήσουνα
0: θυμάμαι.
2: Σε αυτό το μπαλκονάκι με μια καστανή κυρία Εύα. Εύα. Έως πέρα στο τσιβέλα. Τα τέτοια τους τα πέταξε σε ένα λιμάνι.
0: Ξεχωριστά όμως και όχι τα δύο μαζί.
2: Ναι, ναι,
0: όχι
2: τα δύο μαζί. Ναι, να μην συνεννοηθούν. ναι, πρέπει να ήμουνα. Α, ναι.
0: Τελικά ήσουνα.
2: Ήσουνα
0: τελικά.
2: Τι είναι αλήθεια. Από όλη την Ευρώπη έρχονται, μας ενημερώνει εδώ ο φίλος μου ο Λουκάς, ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Düsseldorf. Είναι φουλ κάθε βράδυ, έρχονται από όλη την Ευρώπη στο γήπεδο της Fortuna Düsseldorf.
0: Άντε,
2: τι λες, ρε φίλε, πόσους χωράει δηλαδή το. Να υπολογίσουμε πόσα βγάλανε, όπως κάναμε τη Βύση.
0: 25 αριά.
2: Δεν θα χωράει χωρητικότητα
0: Fortuna. 30.000.
2: Θα το βρω εγώ.
0: Διαβρέστο.
1: Το διάλειμμα για τον Nations League και φορτώσανε.
2: Και Fortuna.
0: Καλημέρα και στη Χριστίνα, καλημέρα και στο Βίρονα που μας ακούει από τα Χανιά. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Χρήστο. Sold out του Μπαλέι σε 4 ώρες. Ναι, το είπαμε αυτό. Και είναι και τέλος του μήνα, πλεμπέ, γεμάτα τα λεωφορεία και τα μετρά, βεβαίως.
2: 56.000 χωράει.
0: Όντως.
2: Επί 9, 500.000 εισιτήρια περίπου. Βγάλε χορηγούς, ξέρει να υπολογίσει. Τι λέτε, ρε
0: παιδί.
2: 9 εμφανίσεις sold out στο.
0: Εντάξει, ρε, Backstreet Boys.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά είναι Backstreet Boys.
1: Δεν είναι και ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Το 2025. 500.000.
0: Ας κάνει τώρα ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Δεν εμφανίζεται τώρα ο Μάικλ.
2: Μόνο το thriller με την. 500.000 εισιτήρια, δηλαδή. Λέμε. Κοίες. Δηλαδή έκαναν 9 sold out τρίλο.
1: Έτσι λέει.
2: Ή το AI, αυτό το chat GPT που λέει.
0: Λες να έχουν τον ίδιο μηχανισμό που γεμίζει εσύ τα γήπεδα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γενικά είναι όμως μια επίκληση στο παρελθόν και στην ανάμνηση. Εντάξει, λογικό.
2: Πολύ ωραία, εγώ γουστάρω.
0: Με να μ' αρέσουν. Λοιπόν, καλημέρα στη Σοφία. Τι δεν έχει κίνηση, ρε παιδιά. Μια ώρα και 10 μου το βγάζει το GPS. Καλημέρα και στα παιδιά της Ανθούσας.
2: Λέμε την ώρα που ήρθαμε εμείς.
0: Ναι, ας ξύπναγες πιο νωρίς, Σοφία.
2: Οχ, ήρθε μήνυμα. Κολοπερίστερα έπλυνα την κουκλάρα μου και σήμερα έβρεξε το σύμβολο της ειρήνης, το σκοπούλι, να επικυρωθούν. Άιστο, όλο πια. Έπινε την... Εγώ δεν στέκομαι αυτό, σε αυτό. Έπινα την κουκλάρα μου.
0: Την κουκλάρα του, ναι.
2: Ποια εννοεί.
0: Το αμάξι.
2: Την μηχανή, το αμάξι.
0: Δεν ξέρω,
2: αμάξι,
0: ό,τι και να είναι. Ό,τι και να.
2: Η γυναίκα του την έπινε με το λάστιχο.
0: Δεν ξέρω, και την άφησε έξω στο πεζοδρόμιο και την. Ναι. Μπορεί να μην είναι περιστέρια όμως, μπορεί να είναι 18ρες.
2: Τα ντρόουν με φτερά που λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σεξ.
0: Έχετε δει μικρά, δεν τα έχετε δει μικρά, τα βλέπετε μόνο μεγάλα. Γιατί είναι τυχαίο. Έχετε δει μικρά περιστέρια. Δεν έχετε δει μικρά περιστέρια, γιατί δεν υπάρχουν. Είναι τα μεγάλα κατευθείαν με τη μηχανή μέσα.
2: Δεν σε ενημερώνει γκόγκο για το πότε έχουμε δώσει γκόγκο φορολογία.
0: Χρωστάω, ρε παιδιά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν χρωστάω, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δεν χρωστάω.
1: Δεν πληρώνει ΦΠΑ.
0: Πληρώνω ΦΠΑ. Αυτό και πάλι δεν το χρωστάω, γιατί το ΦΠΑ μπαίνει σε ξεχωριστό λογαριασμό. Κατευθείαν. Δεν το θεωρώ δικό μου λεφτό το ΦΠΑ, σαν κάτι άλλο.
2: Πάρε ένα λεφτό. Το λέγαμε. Ναι, πάρε ένα λεφτό.
0: Μα τώρα.
2: Ήμουν λέει δυνατός θες, αλλά στο πρώτο μισό έτριβα το αριστερό μάτι. Μαρία να τον τζεκάρει για κρυθαράκι. Φύσηξε έρωτας βοριάς και πήγε χώμα μέσα στο μάτι μου όταν ήμουν σκηνή. Πήγε κατευθείαν όλο μέσα. Πήγε κατευθείαν όλο μέσα. Α, ήρθε από το βουνό το χώμα. Πάμε να το χαλάσουμε τη βραδιά. Πήγε όλο μέσα. Α, γι' αυτό το έτριβα, ρε φίλε. Μέτρωγε.
0: Καλημέρα στο Στέργιο από Καμίνια. Ευχαριστούμε για χθες, Τσούβι. Δεν θα φάμε ποτέ ξανά κατά ύφη όμως. Τι του είχες πάλι.
2: Άστο, άστο. Καλημέρα από Πέτα Άρτας. Είναι πολύ ωραία Πέτα Άρτας, Μαρία.
0: Ναι.
2: Μάχη του Πέτα, Κίτσο Τζαβέλας κτλ. Mm-hmm. Όπου είναι ένα μαγαζί που λέγεται Κορφή που ταΐζει αλεπούδες. Πας και εκεί που κάθεσαι, εμφανίζονται 10 αλεπουδέλια.
0: Δεν κάνει όμως να τα ταΐζεις αυτά τα ζώα. Είναι άγρια ζώα, δεν πρέπει να μαθαίνουν.
2: Εκεί, ρίξη. Αυτά τα είναι άγρια ζώα.
0: Είδες τι έγινε στο Κρυονέρι.
2: Στο Κρυονέρι, αλλά εμάς...
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Ένας λύκος την έπεσε σε έναν άνθρωπο που πήγε για τζόγκινγκ. Αλλά την έπεσε, δηλαδή το.
1: Κανονικά.
2: Καλά τον κάνω. Τι δουλειά είχε και έτρεχε.
0: Αυτά. Και εγώ δεν έχω πει ότι θα τρέξω. Άμα με κυνηγήσουν. Άμα κυνηγήσει λύκος, θα τρέξω. Και επί 8 λεπτά παλεύανε με το λύκο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι,
2: έλα, ναι. 8 λεπτά μάλιστα.
0: 8 λεπτά, 8 λεπτά με το λύκο είναι μια ζωή.
2: Δεν είναι. 8 λεπτά με το λύκο.
0: Αυτό.
2: Καλά, 8 δευτερόλεπτα.
0: Να κερδίζει ένα 0 τη Γερμανία, ξέρει πόση ώρα κάνει να περάσει τα 8 λεπτά.
2: Είναι σαν του λύκου βέβαια των ταινιών ή είναι λύκο. Φίλε, μην μου τρέξει.
0: Έτσι είναι, είναι κύριε φίλε.
2: Φίλε, κατεβαίνω γιατί πεινάω. Δεν τρέξει εδώ πέρα. Fast food. Έχω παραγγείλει, γιατί φεύγει.
0: Έχει φύγει το παιδί.
2: Έχω telecom.gr, έχω παραγγείλει συνδεσιμότητες.
0: Συνδεσιμότητα, μιλάμε για την παγκόσμια δύναμη, παιδιά. Την Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ανατόμα προϊόντα, AI λύσεις. Όλα αυτά για να βελτιώσουν την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
2: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Ζει στο Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός για τη EuroLeague, φυσικά με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build the bet.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Wins for FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέω.
3: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
4: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Αυτοκτονίας.
3: Λάθος.
4: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
2: Δολοφονία. Αμέσως.
3: Αυτοκτονίας, το Μουρίνιο, αδερφέ. Ποιος είναι
5: πάνω. Και για να ξαναπέ.
6: Ο Νέντες και ο Γκαλίτσιος μείναν ελεύθεροι.
7: Ψάχνει η ομάδα ο Νέντες για το μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του ψάχνει ομάδα συγγνώμη για τον Νέντες.
8: Να χαρώ με Ρακλίδες.
7: Γιατί φαίνεται η μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες δουλειά μου φαίνεται.
6: Σωστά.
9: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
5: Γράψε, γράψε.
10: Όταν εσύ στου Ολυμπιακού Αγώνε έμπαινε στην Λεωφορείδα.
11: Στι Λεωφορείδε.
10: Λεωφορείδα.
11: Φορείδε.
10: Και εμεί οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
11: Ωραία, ωραία, ωραία.
12: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντενίδη με την Ιντάν.
13: Ζήτω.
12: Ιντάν. Ιντάν.
13: Ζήτω, ζήτω.
12: Ιντάν.
14: Στη Γιαλού στα σπάντα.
15: Γιαλού.
14: Ναι, έτσι λέγεται η περιοχή.
16: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
17: Μπάμπης Χριστόλουγουλου. Λουγουλου.
18: Πολύ ωραίο καλός. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
19: Όχι.
20: Κοκοράκι, κοκοράκι.
19: Ω.
21: Γιατί.
19: Κρύωσες.
21: Το ερκοντήσιο, ναι.
22: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
23: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
24: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
23: Με αναμπέζει. Έλα, μωρέ.
25: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
26: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
25: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
26: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
25: Μπράβο, Μάικ. Έλα τώρα, μωρέ.
5: Γράψε, γράψε.
27: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
5: Γράψε, γράψε!
28: Είδες, είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
29: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρείται επιδεικτικά. Σαν να λέω εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
5: Γράψε, γράψε!
30: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτιο. Σύρμα.
31: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην γενικά χαραμπολά.
4: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
31: Λαμποράλ, πώς
4: λέει. Έτσι.
14: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
32: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε τη 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσουμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος. Για σημείωσε το αυτό.
1: Φινάλε.
2: Sport FM 94,6.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ωραία, κάνουμε και φανκές φορό.
1: Έτσι. Ούτως το ημίχρονο λέει τόσο μεγάλο κενό, λέει κάποιος.
0: 50χρονοι που κουνάνε μόνο τον πάνω κορμό στη μουσική. Μόνο πόδια σταθερά, βιδωμένα με ούπα. Και από πάνω, νιώθεις ότι χορεύεις. Νιώθεις ότι είσαι φοβερός χορευτής. Αλλά δεν κάνεις
1: κάτι. Είδατε rhythm.
0: Ναι, αυτό. Yeah. Μαρία Ζεφυράτου.
1: Αλέξανδρο Τσουβέλλος.
0: Χάζε rhythm. Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Τους λαμπάκι!
0: Και μπαίνουμε στο δεύτερο μισάρο. Πολλά τα μηνύματα. Πολλά ωραία μηνυματάκια για την εθνική. Δεν έχει κίνηση.
1: Δεν έχει. Μα εδώ λέει ο Αλέξανδρος Μαρία. Το να είσαι κολλημένο στην άνοδο και να ακούσει ότι δεν έχει κίνηση. Λέει αξία ανεκτήμητη. Εμένα θα ακούς. Εμένα θα ακούς. Άμα σου λέω εγώ δεν έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση.
0: Τελείωσε.
1: Άμα κολλούσες από τον Γιάννη Τωρέντη, η βοήθειά μας, τότε θα λέγαμε ότι έχει κίνηση. Άμα κολλήσει τώρα μετά την Καβάλα, εντάξει, σιγά.
0: Αυτό, εντάξει. Σιγά. Φεύγει από εκεί.
1: Από εκεί και πέρα, μετά θα περάσεις από Νέα Φιλαδέλφια και θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Λέει ο Χρήστος, αφού κάνεις μπότοξ, ρε Τσούβι, τι να τα κάνεις τα παγάκια στη Μούρση. Βάλει τη μουρκάτη και κάνει μπότοξ.
0: Δεν έχω κάνει, φίλε.
1: Δεν έχει κάνει, παιδιά, γιατί.
0: Μέλλον,
1: και μπορείτε να το καταλάβετε αυτό όταν κουνάει το πρόσωπο. Όταν
0: πότε το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Πας να κάνεις άρνηση, κάνε άρνηση.
0: Είμαι θετικό παιδί.
1: Ναι, κάνε άρνηση. Άρνηση. Να μην πάρει Ολυμπιακό Πρωτάθλημα, άρνηση κάνε. Έχει, είδες. Κουνιέται αυτό. Κάνεις εδώ αυτές τις γραμμές του Άκη του Ζήκου, έχεις δει.
0: Μα ναι, ο Ζήκος γεννήθηκε με αυτές τις γραμμές. Και ο Μακαρίτσι ο Ντίλαν. Έτσι, από τον Beverly Hills. Αυτή γεννήθηκε με αυτό το.
1: Αυτές τις γραμμές.
0: Τις γραμμές. Από γραμμές. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε. Είμαι χαζό. Καλό αστείο. Ήταν
1: καλό
0: ηλίθιο.
1: Αστείο.
0: Όμως.
1: Ήταν ναι.
0: Ήταν ηλίθιο. Τι βλα.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός από χθες.
0: Γιατί το δεν το βουλώνω. Ναι.
1: Από ότι το είδες και εσύ με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Επειδή ζω εκεί και το ξέρω, παιδιά. Πρώτον, επειδή δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Όχι.
0: Θα διαταχθεί μια ΕΔΕ, ένορκη διοικητική εξέταση, για να δούμε τι έγινε. Δηλαδή, φταίει. Την έφεραν στο αμήν, τρελά. Δηλαδή,
1: καλά,
0: πω,
1: σίγουρα την έφεραν στο αμήν.
0: Δεν ξέρω τι προϋπάρχει.
1: Όχι, τέλος πάντων, για όσους δεν το έχετε, έτσι, δεν έχετε ενημερωθεί, στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων βγήκε ένα βίντεο στα social media με την διευθύντρια του σχολείου να ουρλιάζει στα πεντάχρονα, τετράχρονα, πεντάχρονα. Mm-hmm. Τα κάνατε σκατά, ντροπή, έτσι και χαλάσετε, λέει, πράγματα του σχολείου, σας έφαγα τα χέρια. Φωνάζει πάρα πολύ. Φωνάζει.
0: Ουρλιάζει
1: πάρα πολύ. Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα.
0: Δεν ξέρω τι έχει
1: είναι
0: συμβεί.
1: Ένα
0: αλήθεια.
1: Είναι
0: δεν μπορώ να
1: μου. Δεν μπορείς να παριστείς. Δεν ξέρεις τι έχει συμβεί. Θα έχουν κάνει ζημιά τα πιτσιρίκια. Ναι, οκ. Okay.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Βλέποντας
1: όμως το βίντεο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Ειδικά εκεί.
1: Όχι. Ειδικά παντού.
0: Ειδικά εκεί, παντού. Εκεί υπάρχουν ειδικές ειδικές. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Το να είσαι διευθυντής, εκπαιδευτικός. Είτε σε νηπιαγωγείο, είτε σε δημοτικό, είτε σε γυμνάσιο, είτε σε λύκειο, θέλει κάποιες ειδικές ικανότητες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ θα ήμουν έτσι, σαν την διευθύντρια.
0: Θα ήσουν.
1: Για να είσαι όμως διευθύντρια ή για να είσαι εκπαιδευτικός, πρέπει να έχεις παραπάνω πράγματα, παραπάνω skills από έναν μέσο άνθρωπο.
0: Ναι, όμως εκεί πρέπει να έχεις γενικά skills ως Avenger. Πολλές φορές σε αυτά τα σχολεία, σε αυτά τα μέρη, γιατί ζω εκεί.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση και με εξωσχολικούς που έρχονται και με τα παιδιά μέσα κάνουν πράγματα, φασαρίες. Είναι δηλαδή, μου λέει καθηγητής, θέλω να πάω στο χωριό μου να κάνω πρόβατα.
1: Αυτό, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Είναι πάρα από τις πιο δύσκολες δουλειές αυτή του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, τα παιδάκια το είπαν στους γονείς τους και δυστυχώς είχαμε βιοπραγίες εναντίον της διευθύντριας. Mm-hmm. Ούτε έτσι λύθηκε το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ούτε με τις φωνές λύνεται το θέμα. Mm-hmm. Είχαμε ανακοίνωση από το Σωματείο των Εκπαιδευτικών που καταδικάζουν, εννοείται, τις βιοπραγίες εναντίον.
0: Καλά, προφανώς. Πήγε σε νοσοκομείο η δασκάλα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια, απλά μετατέθηκε σε άλλο σχολείο. Και εννοείται ότι μόλις μαθευτεί, θα γίνει το αντίστοιχο. Ή σου λέει, μας τη φέρετε εμάς. Κατάλαβες. Ναι. Είναι λίγο.
3: Ναι, αλλά δεν πηγαίνει ότι λεπτή. Εκεί, στο καινούριο.
0: Θα πάει ως τι.
3: Ως εκπαιδευτικός.
0: Εκπαιδευτικός. Ναι. Ναι, καλά, και
1: δεν
0: η διευθύντρια εκπαιδευτικός.
3: Ναι, ρε παιδί μου, άλλη διευθύντρια.
1: Εντάξει, είναι πολύ λεπτή.
3: Άλλη του απλού δασκάλου.
0: Μπορεί να μην μπορεί να διευθύνει. Μαρία θα είναι βοηθός προπονητή. Δεν έκανε για πρώτος προπονητής και πήγε πάλι βοηθός. Δεν σας έκανε ο Κόντης. Το λέγατε βοηθό. Πάρτε τα τώρα. Είδατε τον Όφη που τον πήγε.
1: Τέλος πάντων, όταν πας στα παιδιά σου στο σχολείο, ξέρεις, θέλει να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ότι θα τα αντιμετωπίσουν με πολιτισμό, αν μη τι άλλο. Είναι πολύ λεπτές οι γραμμές ανάμεσα στο τι θέλει κάποιος, το τι μπορεί κάποιος, το πώς πρέπει να γίνει η δουλειά.
0: Δύσκολο. Ήθελα να γίνω δάσκαλος.
1: Εγώ ποτέ.
0: Αυτό ήθελα να κάνω.
3: Για αυτό
0: παραγωγικό.
1: Ναι,
0: ή φοιτητή ή δικηγόρο ή δάσκαλο.
1: Ή δικηγόρο ή δάσκαλο. Καλά πήγε. Καλύτερα αυτό που διάλεξε.
3: Ναι.
0: Κοίταξε, η βιβλιοοικονομία που είχα περάσει ήταν πάνω από το παιδαγωγικό. Έτσι όπως ήταν οι βάσεις, αν δεν το είχα στο μυαλό μου, ναι, έτσι όπως δηλώναμε, ναι, τότε, ήταν πάνω παιδαγωγικό Ιωαννίνων, δεν θυμάμαι, από κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήθελα, μ' άρεσε ρε παιδί μου, να είμαι σε μια τάξη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως λες εσύ. Καλός δάσκαλος θα ήμουν. Θα τα είχα,
1: ναι,
0: ήρεμα
1: πιστεύω,
0: τα παιδιά.
1: Πιστεύω.
0: Τι καραγκιοζηλίκια που θα κάναν αυτά τα παιδιά.
1: Εγώ όχι, δεν θα ήμουν.
0: Θεατρικά τέτοια. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Θα έπαιζα στοίχημα μέσα στο ημίχρονο. Μέσα στην τάξη, θα έπαιζα Αυστραλία το πρωί.
1: Στο σχολείο, λέει, είχαμε τον καλύτερο γυμνασιάρχη. Όποιος έκανε ζημιά στο σχολείο είχε σφαλιάρα και την επόμενη μέρα έφτιαχνε στο χώρο. Όλοι τον αγαπούσαν.
0: Δε, αυτό τώρα δεν περνάει.
1: Η σφαλιάρα δεν περνάει. Αλλά το να το φτιάξει εσύ που το χάλασε, περνάει, αν με ρωτά.
0: Το πρέπει, αλλά πώς, ναι, γίνεται όταν κάνει κάτι το παιδί και έρχεται ο γονιός, μην ξαναμιλήσει το γιο μου έτσι.
1: Καλά, εδώ έρχονται οι γονείς και λένε γιατί του βάλε 13. Μα δεν του βάλε 13, έγραψε για 13.
0: Του Χριστάκη, γιατί του βάλε 15. Γιατί του βγάλε 15. Επειδή είμαστε κουκουέ. Αρχίζει.

0: Παιδιά, δεν κατηγορήσαμε κανέναν. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε ή πώς το μεταφράσατε εσείς. Η γυναίκα μου λέει: έχει εργαστεί ανολιώσια σε Κόρινθο και σε περιοχές με Ρωμά. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε κάποιον εκπαιδευτικό αν δεν ζήσετε το πώς φέρονται γονείς και παιδιά, και ας είμαι. Και ας είναι πέντε.
1: Δεν ισχύει η λέξη κατηγορείτε, φίλε μου. Δεν κατηγόρησε κάποιος.
0: Λέω ότι για να δουλέψεις σε, σε σχολείο,
1: αυτό.
0: Σε αυτό τον τομέα, χρειάζεσαι κάποια ιδιαίτερα σκύλη, ακόμα και αν είναι, ξέρεις, να είσαι πλήρως ανέστητος, ρε παιδί μου, δεν να σου πω. Μπορεί να χρειάζεται και αυτό. Ή πάρα πολύ ευαίσθητος, δεν ξέρω. Ξέρω, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ λίγες φορές έχει χρειαστεί
1: να μπω
0: σε αυτή τη διαδικασία, να κάνω τα μαθήματα με τα παιδιά. Δεν είναι η δουλειά μου, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Δεν έχω τη μεταδοτικότητα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω.
1: Εμείς είχαμε
0: και δεν μπορούν να το κάνουν οι γονείς. Εγώ με όσους γονείς έχω μιλήσει που έχουν προσπαθήσει, ας πούμε, να κάνουν τα μαθήματα εντός εγωγών με τα παιδιά, έχουν πλακωθεί. Τους έχει πάρει 5 ώρες.
1: Κατάλαβα. Εμείς είχαμε ένα που πέταγε κυμολίες, αλλά είχε φοβερό σημάδι. Γι' αυτό και ο Έκτορας, λοιπόν, πάει, μη μιλάς. Και την πέταξε σαν σαΐτα αρχαιότητας.
0: Βρήκε στόχο.
1: Μας πετύχαινε αυτή η κυμολία. Και πέραξε η κυμολία. Είχε αυτές τις μικρούλες με τις έσπιες. Η μεσαία κυμολία πονούσε πιο πολύ. Η μετρίου αναστήματος κυμολία, άμα ξέρεις να τη χρησιμοποιήσεις, πονάει περισσότερο. Παπ! Στο γόνατο. Την έφαγε ο Πασβάγκας Μαρία.
2: Ο ποιος?
1: Ο συμμαθητής μας. Λοιπόν. Ναι, ωραίο με την κυμολία. Εκεί δεν μπορεί να σου κάνω καταγγελία, δεν σήκωσε χέρι. Πετάξει μια κυμολία, ποιο μπορεί να τα αποδείξει.
0: Μου φύγε από τα χέρια.
1: Μου φύγε με ταχύτητα.
0: Τα καθίσματα δεν φεύγαν από τον αέρα.
2: Ναι.
0: Ε.
1: Είχε ξεφτυλίσει εμένα αυτό Μαρία που κάναμε γεωμετρία. Εγώ τρίτη δέσμη και έκανε ο Γαβρελάτο και πάμε να κάνουν 2 κύκλους που εφάπτονται, έτσι μιλούσατε. Και εγώ είχα φτιάξει ένα ποδήλατο. Όπω έκανα του κύκλου, μετά έκανα ακτίνε τέτοια και μου κάνει. Φάπα, τρίτη δέσμη, δούλευε. Δούλευε. Και μου το έδειξε, κοιτάξτε τι έκανε ο γελίος. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι άλλο θα γίνει. Μα μου έκανε αυτούς τους κύκλους που δεν εφάπτονται. Και εγώ έκανα πετάλι.
0: Έβαλες την αλυσίδα.
1: Έφτιαξε ένα
0: μήνυμα. Μια σέλα.
1: Ήμουνα. Το ποδήλατο πιο μεγάλο το σπίτι. Φοβερό ζωγράφο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τρέμει ο Μπομπρό.
0: Και ο άνθρωπο είναι πιο μεγάλο από το σπίτι.
1: Και μια λάμπα αναφέρεται μέσα. Είναι ζήνονο.
0: Και το δέντρο πιο μικρό. Δεν έχει μεγάλα ζωή.
1: Τώρα είναι. Πουρνάρι, δε Μαρία.
0: Τους τρόπους τα παιδιά μας τα μαθαίνουμε εμείς. Δεν είναι απόλυτα υπεύθυνος ο δάσκολος. Φυσικά.
2: Εννοείται.
0: Φυσικά. Εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται. Ωστόσο, και από το δάσκαλο μαθαίνουν τα παιδιά. Είναι τρόπον ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά το σχολείο.
1: Ορίστε. Πώς συνδέονται τα αθλητικά με το σχολείο. Ο φυσικός μου στο γυμνάσιο με πέτυχε με κυμολία με ραμπόνα. Ως άλλος κουαρέσμα. Ως άλλος κουαρέσμα. Ραμπόνα, κυμολία. Πάμε διάλειμμα.
3: Έλα ρε Σοκοζαλής, ο Βαγγέλης.
4: Έλα Βαγγελάκη.
3: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
4: Α, εντάξει Βαγγέλη.
3: Για γράψε. Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
3: Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνα.
3: Αλμπιντολέφε.
4: Τι είναι αυτά ρε Βαγγαρμένη.
3: Δεν γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, μου τα παίξω ο Κώστας.
4: Βαγγέλη, αντινελέφε, τι είναι αυτά.
3: Εντάξει, γράφτω σιγά σιγά. Σιγά σιγά, αλμπινολέφε.
4: Αλλι. Πω, ούτε τσπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα, λάμπτα.
3: Μπινολέφε.
4: Μπινελέφε. Μη,
3: Ναι.
4: Ναι, αλπινελέφε.
3: Ναι. Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
4: Καστοριά, ωραία.
3: Γράψω Καστοριά.
4: Αυτή η δικιά μας,
3: Ναι. Χρήστο, πρόσεχε, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
4: Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αυτή.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Μπράβο, άλλαξε ομάδα, Βαγγελή.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Ρο. Απορώ. Ρώμα. Το άλλο πώς θα πει.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Ρωμαποϊκάρνα. Μπράβο.
3: Γκέτλερ Μπιρλίγη.
4: Πώς θα παίξει.
3: Τι σε να σου πω, γονε σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
4: Πινελίκη.
3: Γκέτλερ Μπιρλίγη, ρε. Η Τούρκη κι άρε. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
4: Αυτό πώς θα γράψει αυτό, δεν το βρω.
3: Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη.
4: Ναι.
3: Μίλτον Κέιντ Ντόντ.
4: Μίλκο, αυτό το γάλα.
3: Μίλκο. Ρε πουλιά.
4: Πώς το πει,
3: Μίλτον Κέιντον.
4: Ένα μη θα βάλω.
3: Ναι, βάλε ένα μη, το καταλάβεις.
4: Μίλγο και δίπλα πως...
3: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
4: Ναι.
3: Κίντερ Μίστερ.
4: Βάρε, βάστα, Μίλγο.
3: Ναι.
4: Πώς το πει, Μίλγο.
3: Μίλτον Κέιντον, ρε.
4: Ντέβις, Ντέβις.
3: Εντάξει, και μία... Και μία τελευταία, Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστες μου τώρα από την αρχή.
4: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
3: Ναι.
4: Αλμπιρέφε.
3: Ναι.
4: Καστοριά η ελληνική.
3: Ποια?
4: Η Καστοριά η δικιά μας.
3: Ναι, σωστά.
4: Ρώμα πουλι... Ρώμα πουλι... Πολι... Πολιτσάι. Πολιτσάι, τι είναι πολιτσάι. Αστινό.
3: Ρώμα από κάρτα ρε πουλιά.
4: Ρώμα πολιτσάι.
3: Ναι, άλλο.
4: Ένα μη έχω γράψει Milton Dainator.
3: Ναι.
4: Και Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, ναι.
3: Μπράβο. Βάλε και την Braunschweig, τη γερμανικιά.
4: Πώς είπε?
3: Braunschweig.
4: Braunschweig. Αυτό πώς γράφεται μόνο.
3: Braunschweig.
4: Μωρέ Βαγγέλη μου τώρα τη γερμανική.
3: Όχι, δεν δώσ' το έτσι όπως είπε.
4: Ένα πρά.
3: Ε.
4: Πρά.
3: Ναι, Braunschweig. Ξαναπέστα μου από την αρχή τώρα, μην κάνουμε κανένα λάθος.
4: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
3: Ναι.
4: Αλμπικτσέφε.
3: Ναι.
4: Καστοριά.
3: Ναι.
4: Ρώμα Πουλικάι.
3: Ναι.
4: Ρώμα Πουλικάι.
3: Ναι.
4: Μίλτον Ντελέφερμε.
3: Ναι.
4: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπουκουτσουρά.
3: Ναι.
4: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
3: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ.

0: το σηκώνει να κάνει βάρη.
1: Στην τηλεκπαίδευση τη Δευτέρα Δημοτικού κάναμε για τα Ολυμπιακά αθλήματα.
0: Τι είναι το βιβλίο για τη γυμναστική.
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ανοίξει.
1: Ναι, μωρέ, λέει γενικά πράγματα περί
0: προϊστορία ομάδων. Ισοπαλία
1: αθλήματο.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Η ΑΕΚ στη Λοκομοτήβα.
2: Ο Καμάρας. Ο Χρήστος λοιπόν που δουλεύει σε βρεφονιδιακό σταθμό λέει να σας πω πώς συμπεριφέρονται στα τρίχρονα εδώ που δουλεύω. Τρεις φορές έχω δημιουργήσει ζήτημα για τις φωνές και το bullying στα τρίχρονα, αλλά όλα καλύπτονται για διάφορους λόγους άπειρης συζήτησης. Οι δασκάλες δεν έχουν υπομονή και απαιτούν από παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να είναι στρατιωτάκια για να έχει το κεφάλι της ήσυχο κάθε δασκάλα, εκπαιδευτικός κτλ. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί χωρίς παιδεία και αξιολόγηση. Υπάρχει και αυτό δυστυχώς, ναι. Όλα υπάρχουν.
0: Εγώ θα μπαίνω μέσα και να θα έχει καλό.
1: Να ενημερώσω το φίλο ότι υπάρχει εξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το 2023, κάθε 4, 2 και 3 χρόνια ανάλογα τα πράγματα τα οποία υποτίθεται αξιολογούνται.
2: Α, εντάξει. Εντάξει, πολλά.
1: Και χωρίς παιδεία και αξιολογήσει ο καρκίνος της χώρας. Αυτός είναι ο καρκίνος.
2: Πολλές συνεδρίες πληρώνουμε στους ψυχολόγους από τους καθηγητές μας.
1: Ναι,
2: εδώ λέει έκτη δημοτικού μας είχε βγάλει τους μισούς άχρηστους, δεν θα κάνουμε τίποτα στη ζωή μας.
0: Μας όλους. Πόση ώρα το σκεφτόταν αυτό το ανεκδίγητο το ψέμα, λέει κάποιος με τη ραμπόνα που τον πέτυχε, ο αρχιψεύταρος. Το λέω γιατί δεν σέβεται πρώτα απ' όλα εσάς, αλλά και εμάς τους ακροατάς που ακούμε. Μα πώς είναι δυνατόν.
2: Το τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού είναι στο βιβλίο της γυμναστικής ή στην ιστορία.
0: Τάκλι. Κόψτον. Κόψτον, δασκαλά. Κόψτον. Κόψου μόνος σου.
2: Οχτώ στο τρίμηνο.
0: Κόψου μόνος σου. Ολυμπιακή παιδεία. Είσαι στο μυαλό. Λίγα. Παίρνω θέση.
2: Ναι, υπήρχε Ολυμπιακή παιδεία. Μας βάζανε να παίζουμε baseball χωρίς μπάλα και μπαστούνι. Αερομπέιζμπολ.
0: Έχω δει αερο.
1: με τα στυλό και τα.
0: Έχω δει αερο τέτοιο με VR σε βίντεο.
2: Α, Μάικ Βαζόφσκι, επιτέλους είδαμε παράσταση Τσούβι και ήταν εξαιρετική. Πώς γίνεται μετά από αυτό να έχεις τόση ενέργεια πρωινιάτικο.
0: Κοιμήθηκα.
2: Κοιμήθηκε, ρε παιδιά, ναι.
0: Πήγα σπίτι, μου λέει κοιμάσαι με τέτοια υπερ. Μπάνιο και έτσι. Μαρία, σιρταρώνομαι. Ανοίγω ένα σιρτάρι, μπαίνω μέσα εκεί που είναι οι κάλτσες.
2: Κλείνω
0: το σιρτάρι και με ξυπνάνε το πρωί.
2: Ο Σιμεών λέει και εγώ αυτό λέω στους γονείς μου για το δημόσιο λύκειο ότι δεν θέλω να διοριστώ γιατί δεν θα την παλεύουμε 25 άτομα μέσα στην τάξη και γι' αυτό παραμένω στο φροντιστήριο. Αλλά επιμένω να διοριστώ. Εννοείται ότι βάζω πάνω απ' όλα την ψυχική μου υγεία. Να. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει.
1: Μέρα στη Νέα Αρτάκη, τον Νίκο τον Παπάγλου, τον έψαχνα δύο μέρες.
2: Την καλημέρα μας.
0: Γιατί?
1: Γιατί έριχνα κάτι χαλάζια, κάτι αυτά στη
0: χώρα.
1: Είδα κάτι θεομηνία την Κυριακή, λέω, μπάθαν τίποτα.

0: Αυτός με τη Ραμπόνα λέει ήταν φυσικός. Την κατήχε την επιστήμη. Φιλόλογος που μας έκανε έκθεση στην τρίτη λυκείου, στο πρώτο μάθημα μας είπε «Θα χαρώ που θα γράψετε όλοι χάλιες πανελλήνιες». Καλός άνθρωπος.
1: Πολύ καλός άνθρωπος.
0: Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εμείς είχαμε ένα μας έργο από τις λοιπόν ασκήσεις. Σαν μπερλέκι, αμπερλέκις είναι αυτό.
0: Αμπερλέκις είναι αυτός.
1: Από τη σελίδα 6 μας έλεγε τα Χριστούγεννα. Επανάληψη για τεστ, μέχρι τη σελίδα 234. Τι μπορεί να κάνω.
0: Το περιόριζε όμως.
1: Καλή ημέρα, να με θλίψει. Αν είναι, πρέπει να γυρίσω να διαβάσω. Χριστουτήθεια γέννηση.
0: Τα φώτα, τα φώτα μου μέσα.
1: Τι, ποια φώτα, τα λέγαμε όλα μαζί τα κάλατα, δεν είχαμε χρόνο. Καλή ημέρα, να κυφωτισμή, η χαρά μεγάλη. Δώστε μας τα λεφτά να φύγουμε για δύο κάλατα. Έχω όμως Telecom που φέρνει νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία για συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Πάρε και περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μάθημα Ολυμπιακής Παιδείας. Να κερδάτε και σβιέτητε.
0: Και το εγάλο είναι και το. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Λίλ είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Λίλ εκτρέφονται σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες. Ελεγμένα μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε εσένα ολόφρεσκα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση.
1: Πριν πας, να το πω.

0: Ναι, να το πει.
1: Εγώ λέει, είχα ένα δάσκαλο. Έφυγε το μήνυμα.
0: Τον κύριο Ανδρέα. Ναι, τον καλύτερο άνθρωπο.
1: Και τελικά ήταν συνεργός με εταιρεία δολοφόνων στη Νέα Χαλκιδόνα τη δεκαετία του 80. Και σε μάραν οι ραμπόνες με την Κιμωλία.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.